0: Real Night στους 97,8.
1: Μουσικές βραδιές στον Real FM με τον Γιώργο Στυλιανάκη.

Λες και τρώμε το χειμώνα παγωτό. Λες και πέφτουμε σε τείχους με κατώ. Έτσι ανάποδα λιγάω

Ένα φύλαχτο σπίτι η καρδιά μου και μπήκες. Μπήκες να ξαποστάσεις και εσύ το λιλάτισες. Η καρδιά μου καράβι σε παρθένο ταξίδι. Ήρθες σαν τον κουρσάρο με φωτιές και το πάτησες.

Ένα φύλαχτο σπίτι η καρδιά μου και μπήκες. Μπήκες, βρήκες γαλήνη και μετά το πυρπόλησες. Ήρθες μέσα στη μάχη με κλονάρι ειρήνης. Μιλώντας για ειρήνη ξαφνικά πυροβόλησες.

e dopo tutto io vivrò. Σκόνη και θρυψαλά γίνομαι εσύ σου. Θυμήσου όμως πόσα ξέχασες, θυμήσου. Πόσα μου πήρες και τα έχασες, θυμήσου. Πάντα στην ίδια διαδρομή εσύ να φεύγεις. Και μετά σκόνη και θρύψαλα να γίνομαι μαζί σου. Θυμήσου όμως πόσα ξέχασες, θυμήσου. Πόσα μου πήρες και τα έχασες, θυμήσου. Πάντα στην ίδια διαδρομή εσύ να φεύγεις. Και μετά σκόνη και θρύψαλα να

σκόνη και τρυψέλα, να γίνομαι μαζί σου. Θυμήσου όμως πως θα ξέχασες, θυμήσου. Πάντα στην ίδια διαδρομή συναφεύγεις και μετά σκονή και θρύψαλα

0: Real Night στους 97,8.
1: Μουσικές βραδιές στον Real FM με τον Γιώργο Στυλιανάκη.

Έφυγες, αγάπη μου.

0: κάτω. Είναι τα λάθη σου μεγάλα.
1: Και κάθε λάθος σου πονά.
0: Μα είναι η αγάπη που τα κάνει όλα, όλα, όλα αλήθινα. Δεν ξέρει αγάπη μη ρόλο. Αρχή και τέλος δεν γνωρίζει. Χτυπάει τα ώρα το ρολόι. Γυρίζει, γυρίζει. Δεν ξέρει αγάπη μη ρόλο. Αρχή και τέλος δεν γνωρίζει.

0: Real FM.
1: Αυτή την Κυριακή, δύο περιοδικά με τη Real News. In Style, η Ρένα Μόρφη, η Ruth Wilson, η Όλια Λαζαρίδου και η Δανάη Ρούσου σε ένα τεύχος γεμάτο στυλ, φθινοπορεινή μόδα και ομορφιά. Μαζί, Drive, δοκιμάζουμε τα νέα μοντέλα της ελληνικής αγοράς και το μικρό ηλεκτρικό SUV που ξεχωρίζει για την προσιτή τιμή του. Και, παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
0: Real FM. Η ώρα είναι 4. Πολιτικές εξελίξεις.
2: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
1: Κοινωνία.
0: Οικονομία.
3: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
1: Διεθνείς ειδήσεις.
0: Αθλητικά.
1: Πολιτισμός.
4: Ηθοποιός σημαίνει φως.
0: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Real Night στους 97,8.
5: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

στο αληθινό ραδιόφωνο της πόλης, στον Real FM 97,8. Συνεχίζοντας μουσικά λοιπόν για τις επόμενες δύο ώρες, με τον Αντώνη Μορτάκη να βρίσκεται πλέον στην επιμέλεια του ήχου, την Λίτσα Ζεφεράκου.

Κού στο τηλεφωνικό κέντρο και τον Ιωσήφ Καλαμαράκη στο μικρόφωνο του Real. Απόψε δεν θα έχουμε θεματική βραδιά, απόψε θα έχουμε αφιέρωμα. Καθώς σε αυτή τη ραδιοφωνική σεζόν θα γίνουν κάποια αφιερώματα σε πολύ σημαντικούς καλλιτέχνες. Σε καλλιτέχνες που μέχρι τώρα δεν έχουμε πραγματοποιήσει ανάλογα αφιερώματα και ήταν μέσα στις δικές σας προτάσεις για να πραγματοποιηθούν σε αυτή την ραδιοφωνική σεζόν. Το πρώτο λοιπόν από αυτά τα αφιερώματα θα πραγματοποιηθεί απόψε και θα είναι ένα αφιέρωμα στην James Etta Hawkins, που γεννήθηκε στις 25 Ιανουαρίου του 1938 στο Los Angeles και υπήρξε μια από τις πιο σημαντικές ερμηνεύτριες στην ιστορία της σύγχρονης μουσικής και σίγουρα για πάρα πολλά είδη. Τόσο για blues, όσο για jazz, όσο για soul, όσο για funk, ακόμη και για rock. Αφιέρωμα λοιπόν απόψε στην Etta James.

I just want to make love to you. Τραγούδι του Willie Dixon από το 1954 που πρώτος ηχογράφησε ο Muddy Waters. Ηχογράφηση λοιπόν του Muddy Waters το 1954, 7 χρόνια αργότερα το 1961. Η Etta James θα διασκευάσει αυτό το τραγούδι για το ντεμπούτο της άλμπουμ με τον τίτλο At Last. Μάλιστα, το συγκλάκι που θα κυκλοφορήσει σαν προπομπός του άλμπουμ θα περιλαμβάνει το At Last στην πρώτη του πλευρά και το I Just Want To Make Love To You στην δεύτερη. Το τραγούδι κυκλοφόρησε ξανά το 1996 σαν single για διαφημιστικό μάλιστα της Diet Coke. Ενώ θα πρέπει να σημειωθεί ότι η εκτέλεση της Etta James έχει αλλαγμένους στίχους από αυτήν την πρώτη του Muddy Waters. Αφιέρωμα λοιπόν στην Etta James απόψε στο αληθινό ραδιόφωνο. Το πραγματικό της όνομα ήταν James Etta, όλο μαζί δηλαδή Hawkins. Έγινε γνωστή ως Miss Peaches αλλά και ως μητέρα του R&B. Γεννήθηκε στις 25 Ιανουαρίου του 1938 στο Los Angeles από την Dorothy Hawkins, όταν η τελευταία ήταν μόλις 14 ετών. Στην προπολεμική Αμερική, μια τέτοια πράξη σπάνια προμήνυε καλά παιδικά χρόνια για τα τέκνα των εν λόγω γονέων. Έτσι κι αλλιώς, η Έτα μεγαλώνει με την απουσία της φυσικής της μητέρας, αλλά άρα με γκουβερνάντες και συγγενείς. Ο πατέρας επίσημα άγνωστος, αλλά οι φήμες τον φέρουν ως λευκό. Η ίδια διαρρέει ότι πατέρας της ήταν ο θρυλικός Ρούντολφ Γόντερεν, ένας 25χρονος άσος του υποκόσμου, των μπιλιάρδων από τη Νέα Υόρκη, ο οποίος είχε υποσχεθεί ότι θα τους στηρίζει οικονομικά με την προϋπόθεση να μην αποκαλυφθεί ότι είναι εκείνος ο πατέρας. Η James ποτέ δεν ρώτησε τη μητέρα της ποιος ήταν ο πατέρας της, αλλά γύρω στα 1987 λέγεται ότι τον συνάντησε για πρώτη και τελευταία φορά. Άλλωστε και την ίδια τη μητέρα της την αποκαλούσε ως η μυστηριώδης

Αφιέρωμα λοιπόν στην Etta James απόψε εδώ στο αληθινό ραδιόφωνο. Τα πρώτα μαθήματα φωνητικής τα πήρε από τον James Hines, έναν διευθυντή χοροδίας σε εκκλησία βαπτιστών στο Λος Άντζελες. Γρήγορα ξεχώρισε και έτσι η εκμετάλλευση άρχισε από πολύ νωρίς, αφού ένας από αυτούς που είχαν αναλάβει τη φροντίδα της πρότεινε στην εκκλησία να τραγουδάει η μικρή Έτα και να παίρνει ένα μικρό αντίτιμο για τις υπηρεσίες της. Η εκκλησία αρνήθηκε, αλλά εκείνος ξυπνάει την μικρή στα άγρια χαράματα για να τραγουδάει σε συνδετημόνες των ολονύχτιων χαρτοπαιγνίων που έστεινε συνοδεία άφθονου αλκοόλ στο σπίτι του. Η μικρή από την τρομάρα και από το φόβο της έβρεχε το κρεβάτι της. Αργότερα η ίδια αποκάλυψε ότι το τραύμα της επιβολής να τραγουδάει της προκάλεσε μια αιώνια απροθυμία να τραγουδάει κατά πέτησιν. Τελικά το 1950 την αναλαμβάνει η φυσική της μητέρα και μετακομίζουν στο Σαν Φραντσίσκο. Μέσα σε 2 χρόνια η έφηβη James γοητεύεται από την μουσική εκείνης της περίοδου και φτιάχνει ένα κοριτσίστικο γκρουπ. Τότε έρχεται σε επαφή με τον μουσικό και παραγωγό Τζόνι Ότις, τον Έλληνα δηλαδή Γιάννη Βελιώτη, και ηχογραφεί το πρώτο τραγούδι, το Dance With Me Henry του 1954. Η James Etta εκείνη την περίοδο με τον κατάλληλο αναγραμματισμό ακούει πλέον στο Etta James. Αυτό το όνομα πλέον ήταν πιο εύηχο, ενώ το τραγούδι που έχει ηχογραφήσει αρχίζει να ανεβαίνει στα charts. Αμέσως το συγκρότημά της γίνεται το εναρκτήριο γκρουπ στις συναυλίες του Little Richard, στην περιοδία του οποίου η ίδια παραδέχεται ότι απόλαυσε εμπειρίες, όχι και τις πιο κατάλληλες για ανηλίκους. Ατίθαση από μικρή ακολουθεί τις επιταγές της ζωής της μητέρας της και αλλάζει συνεχώς συντρόφους. Ο Μπόμπι Μάρι, ο οποίος περιόδευε μαζί της για πάνω από 20 χρόνια, εξιστορεί ότι είχε βρεθεί πάρα πολλές φορές με τον BB King. Μάλιστα, η ίδια η Etta James πίστευε ότι το Sweet 16 του BB King γράφτηκε για εκείνην.

Ο BB King και το Sweet 16 που, όπως έλεγε η Etta James, είχε γραφτεί για εκείνην. Καθώς, όπως έλεγαν οι φήμες, υπήρξαν εραστές. Γεια σου, Έλενα. Ακούω, μου λέει, και εγώ και εσύ με κόσμο. Αγαπώ Etta James και προτείνω για απόψε το A Sunday Kind of Love. Γεια σου, Κωνσταντίνε, με τον Dan Your Eyes. Καλησπέρα, Ζωή. Γεια σου, Λεωνίδα, με το It's a Man's Man's World. Σε ευχαριστώ πάρα μα πάρα πολύ. Καλώς ήρθες, Μέρη, στη Ραφίνα. Καλλιόπη, επίσης βλέπω επιλογή στην διασκευή του It's a Man's Man's World. Γεια σου, Ρίτσα. Etta James μου λέει και At Last. Και αυτό είναι το επόμενο το οποίο θα έρθει. Καθώς στα τέλη του 1960 έρχεται το πρώτο της solo album με τον τίτλο At Last, με ποικιλία ειδών να διατρέχουν τα τραγούδια από jazz, blues και R&B, ενώ το ομώνυμο τραγούδι έμεινε ως η πιο αξιομνημόνευτη ερμηνεία του τραγουδιού, αν και στην εποχή του δεν έτυχε και τόσο μεγάλης αποδοχής.

Γεια σε Βίτα. Αφιέρωμα μου λέει στην Έντα Τζέιμς και άνοιξαν τα μάτια διάπλαντα και έφυγε η νύστρα. Είμαι όλη αυτιά. Πολλούς χαιρετισμούς στην Δήμητρα, στη Θεσσαλονίκη. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Δήμητρα. Καλώς ήρθες, Μαριλού. Άλκη, το χαλί για το οποίο ρωτάς, το οποίο ακούγεται και αυτήν τη στιγμή, είναι το A Taste of Honey του Herb Alpert. Επαναλαμβάνω, Herb Alpert, A Taste of Honey. Γεια σου Πάνο, πολύ καλή ιδέα μου λέει το αφιερώματος απόψε. Φαντάζομαι ότι το I'd Rather Go Blind ή η μοναδική ερμηνεία της στο Purple Rain θα είναι από τις δεδομένες επιλογές. Και πολύ σωστά φαντάζεσαι. Καλώς ήρθες Λίτσα, επίσης I'd Rather Go Blind όπως και η Βικτόρια. Αυτό λοιπόν είναι το τραγούδι που θα συνεχίσουμε, καθώς μετά το At Last του 1960, τραγούδι για το οποίο θα πρέπει να πούμε ότι είναι του 1941 και προέρχεται μέσα από ένα φιλμ, το Orchestra Wives. Η εκτέλεση της Έντα Τζέιμς ήταν σε διασκευή το 1960 για το πρώτο της άλμπουμ, το At Last. Μετά λοιπόν από εκείνη την περίοδο οι δίσκοι θα συνεχιστούν, αλλά από το 1965 η καριέρα της αρχίζει να φθήνει και έτσι απομονώνεται μέχρι την επανοδό της το 1967, όταν και επανακάμπτει με πιο R&B ρεπερτόριο. Τότε θα ηχογραφήσει το I'd Rather Go Blind που έγινε κλασικό στην blues δισκογραφία, ενώ στην αυτοβιογραφία της Έτα Τζέιμς, το Rage to Survive, λέει ότι άκουσε το τραγούδι από τον Φούτζι Τζόρνταν όταν τον επισκέφθηκε στην φυλακή και έγραψε το υπόλοιπο του τραγουδιού μαζί του. Έτα Τζέιμς λοιπόν, I'd Rather Go Blind αμέσως τώρα.

Η πρώτη από τις δύο εκτελέσεις του Andrade Go Blind που θα ακούσουμε απόψε, καθώς θα ακολουθήσει στην δεύτερη ώρα του αφιερώματος και μία από τις εκπληκτικές live εκτελέσεις της Etta James. Εβίτα, θα συμφωνήσω μαζί σου ότι είναι μοναδική. Καθώς, όπως λένε, η Etta James όταν έπιανε τις ψηλές της, τέντωνε τόσο πολύ τα ζυγωματικά της που τα μάτια της γίνονταν μικρές σχισμές σαν κερματοδέκτες. Ακυρώνοντας με αυτόν τον τρόπο κάθε πιθανή φιλαρέσκεια που θα μπορούσε να έχει μια κοπέλα του Λος Άντζελες, τον Θέρτης και τον Φόρτης. Δεν νοιαζόταν καθόλου για το παιχνίδι της γάτας, δεν είχε ανάγκη να κουνήσει την ουρά της. Ενώ το φωνητικό στυλ της διέλυε κάθε κλισέ περί αδύναμης γυναικείας φύσης. Η Etta James υπήρξε μία από τις σημαντικότερες ερμηνεύτριες, ένα εμβληματικό όνομα αναφοράς για κάθε κορίτσι που βγήκε στο μικρόφωνο από το 1955 και μετά.

Δύο ώρες γεμάτες λοιπόν με την φωνή της Έντα Τζέιμς απόψε στο αληθινό ραδιόφωνο. Γεια σου Χριστιανά, στην υγεία σου από ό,τι βλέπω η απόψινή εκπομπή συνοδεύεται από ποτό. Στούντιο 3LFM.gr και 211-200-8200. Για τα μηνύματά σας, κυρίως όμως για τα δικά σας αγαπημένα τραγούδια με τη φωνή της Έντα Τζέιμς. Όπως νωρίτερα είχε κάνει ο Πάνος, ζητώντας μου τη μοναδική της ερμηνεία στο Purple Rain του Prince.

Γεια σου Γιώργο, με τον Don't Cry Baby έχω σημειώσει ήδη την επιλογή σου. Καλησπέρα Μαριέλα, η οποία λέει ότι η ΕΤΑ ερμήνευσε τραγούδια στην έναρξη των Ολυμπιακών Αγώνων του 1984. Ότι απέκτησε το δικό της αστέρι στο Hollywood Walk of Fame του 2003. Ενώ φυσικά έχει μπει και στο Rock and Roll Hall of Fame το 1993. Γεια σου Μαρία, στη Θεσσαλονίκη η εκπομπή μου λέει για να απολαμβάνεις και απόψε τι να ζητήσω, οι επιλογές με καλύπτουν απόλυτα. Άλκη να είσαι καλά, εγώ σε ευχαριστώ. Για να πάμε λίγο στο τρίτο άλμπουμ που κυκλοφόρησε η Etta James το 1962. Το τρίτο άλμπουμ το οποίο θα έχει σαν τίτλο το όνομά της. Μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες της καριέρας της, το Something's Gotta Hold on Me.

Το Something's Got a Hold on Me, τραγούδι λοιπόν της Etta James από το 1962, το οποίο γνώρισε αρκετές διασκευές. Με πιο πρόσφατη, αυτή του 2010, από την Κριστίνα Αγγιλέρα και μάλιστα για ταινία. Στη δεκαετία του 70 αρχίζει να έχει όλο και πιο έντονη επαφή με τη ροκ μουσική αλλά και με το φανκ στοιχείο, με αποτέλεσμα το 1973 να κυκλοφορήσει ο πρώτος της δίσκος με έντονο αυτό το στοιχείο με τον τίτλο Etta James, το οποίο παίρνει διθυραμβικές κριτικές από τον τύπο αλλά υστερεί σε πωλήσεις. Μέχρι τα τέλη των 70s η Etta James βρίσκεται στο προσκήνιο, όμως η εμπλοκή της με τα ναρκωτικά και το αλκοόλ, όπως οι περισσότεροι καλλιτέχνες του είδους, τη θέτουν για την επόμενη δεκαετία έξω από το χώρο. Η ουσιαστική επανεμφάνισή της γίνεται το 1989, όταν υπογράφει με την Island και αργότερα με την Elektra, με πλούσια παραγωγή δίσκων και πάλι σε ανάμεικτα στυλ. Το 1993, όπως είπαμε, έγινε μέλος του Rock and Roll Hall of Fame, ενώ λίγο αργότερα θα κυκλοφορήσει το The Mystery Lady, Songs of Billie Holiday, ξαναγυρίζοντας στα λιμέρια της jazz και κερδίζοντας για την ερμηνεία της το πρώτο της Grammy. Καθώς αναφερθήκαμε λοιπόν στην επαφή της με τη ροκ μουσική, μέχρι τότε συνηθισμένο ήταν ροκ καλλιτέχνες να διασκευάζουν τραγούδια που προέρχονταν από τον χώρο της blues. Η Etta James λοιπόν θα αντιστρέψει τους όρους το 2000, όταν θα πάρει ένα τραγούδι των Rolling Stones και θα το μετατρέψει σε blues. Αυτό το τραγούδι φυσικά ήταν το Miss You. We'll be right back.

0: Thank you very much.
1: Real FM.
2: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μας τώρα, αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την Duro-Stick. Technoproof θέρμο για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Thermoelastic Color για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες οι άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. Duro-Stick.
3: Duro-Stick για κάθε χρήση. Duro-Stick υπάρχει λύση.
1: Real FM. Η ώρα είναι 5.
4: Πολιτικές εξελίξεις.
5: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
6: Κοινωνία.
4: Οικονομία.
7: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
6: Διεθνείς ειδήσεις.
4: Αθλητικά.
6: Πολιτισμός.
8: Ηθοποιός σημαίνει φως.
4: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

στο αληθινό ραδιόφωνο της πόλης, στο Real FM 97,8. Με αφιέρωμα στην Etta James. Με τον Αντώνη Μορτάκη να βρίσκεται στην επιμέλεια του ήχου, την Λίτσα Τσεφεράκου στο τηλεφωνικό κέντρο και τον Ιωσήφ Καλαμαράκη στο μικρόφωνο του Real. Στούντιο atrialfm.gr και 211-200-8200 για τα δικά σας μηνύματα, για τα δικά σας αγαπημένα τραγούδια της Etta James. Γεια σου Ναυσικά, φυσικά και τον Damn Your Eyes δεν μπορεί να λείψει από το απόψινο αφιέρωμα στην Etta James, η οποία τραγουδούσε με τη γενναιότητα του ανθρώπου που ακούγεται σαν να μην έχει να χάσει τίποτα άλλο. Ήταν εκείνη η τραγουδίστρια που ούτε λίγο ούτε πολύ κατάφερε να φέρει το rhythm and blues στα ροντέος της Αμερικανικής επαρχίας, να φέρει τα blues στα αστικά λευκά σαλόνια, το rock and roll στα ύποπτα μπαρ των πίσω δρόμων που έπαιζαν παράνομοι και επικίνδυνοι soul. Η Etta James ήταν τραγουδίστρια πάνω και

πέρα από τα μουσικά είδη και τους διαχωρισμούς κυριολεκτικά, καθώς τραγουδούσε σε να μην έχει ούτε μία αντίληψη περί του τι κάνει τις μουσικές να διαφοροποιούνται μεταξύ τους, ενώ η ίδια η φωνή της και η συναισθηματική ενέργειά της που ανέδιδαν οι ερμηνείες της ήταν καταλυτική. Η Έτα Τζέιμς βρισκόταν πάνω από τα παιχνίδια που στείνουν οι άνθρωποι μεταξύ τους για να μπορούν να βρίσκουν λόγους να διαιρούνται πολιτισμικά και πολιτικά.

Η διασκευή της Etta James στο Piece of My Heart, τραγούδι το οποίο πρώτη ερμήνευσε η Έρμα Φράγκλιν, η μεγαλύτερη αδερφή δηλαδή της Αρίθα Φράγκλιν, το 1967, και φυσικά ένα χρόνο αργότερα το 1968 διασκεύασε με τεράστια επιτυχία η Τζάνις Τζόπλιν.

Γεια σου Μάγια, θα συμφωνήσω μαζί σου. Εκπληκτική φωνή. Και γι' αυτό το λόγο ακριβώς έχει μείνει στην ιστορία. Η Etta James συμμετείχε στα καλύτερα jazz festival που γίνονται σε όλο τον κόσμο, όπως του Μοντρέ, του Μοντερέι και του Σαν Φραντζίσκο. Κέρδισε 6 Grammy και 17 Blues Music Awards, ενώ το 2008 η Beyoncé την ενσαρκώνει στο film Cadillac Records, μια ταινία που εξιστορεί κατά προσέγγιση την άνοδο και την πτώση της Chess Records. Etta James, Don't Cry Baby, αμέσως τώρα η επιλογή για απόψε του Γιώργου.

Η Έτα Τζέιμς λοιπόν, η οποία δεν υπήρξε καθόλου ματαιόδοξη ακόμα και την εποχή του αποκορυφώματος της εμπορικής επιτυχίας της στα πρώτα χρόνια των 60's. Τότε που η δισκογραφική βιομηχανία την ήθελε ξανθιά, σαν την Doris Day, να ποζάρει στα εξωφυλά της για να μπορέσει να καλοπιάσει τους νοικοκυρέους. Η Έτα Τζέιμς ήταν μια τραγουδίστρια που δεν ήξερε τα πώς και τα γιατί και συχνά η ζωή την έβρισκε απροετοίμαστη. Βούτυξε βουλημικά στην αυτοκαταστροφή των ναρκωτικών, στα 70's έκανε προσπάθεια να αποτοξινωθεί, ξανακύλησε σε όλη τη διάρκεια των 80's, μπήκε στην κλινική της Betty Ford, αλλά μέχρι και το θάνατό της δεν κατάφερε να κόψει την συνήθεια των υπνοτικών. Πίσω στα blues standards. The Sky is Crying του Elmore James από το 1959. Δεκάδες φυσικά επανεκτελέσεις για το συγκεκριμένο τραγούδι. Ανάμεσα σε αυτές που έχουν ξεχωρίσει είναι εκείνη του Stevie Ray Vaughan και φυσικά η ερμηνεία της Etta James.

στο αληθινό ραδιοφωνό της πόλης με αφιέρωμα στην Etta James απόψε. Καλησπέρα στον Τάσο και στη Μαρία, εξαιρετικό λέει το αφιέρωμα σήμερα στη μοναδική Etta James με την ιδιαίτερα δυναμική και συνάμα συναισθηματική φωνή που κατάφερε με τις ερμηνείες της να αφήσει ανεξίτηλη την σφραγίδα της στην blues μουσική. Τι θα έλεγες για απόψε για το Trust in Me? Φυσικά, άμεσα τώρα.

Το Trust in Me, λοιπόν, της Etta James, η οποία θεωρείται ότι γεφύρωσε το κενό μεταξύ της Rhythm and Blues και της Rock and Roll μουσικής. Είναι νικήτρια, όπως είπαμε, 6 βραβείων Grammy και 17 βραβείων Blues Music Awards. Είναι στο Rock and Roll Hall of Fame από το 1993, στο Blues Hall of Fame από το 2001 και στο Grammy Hall of Fame το 1999. Το περιοδικό Rolling Stone την κατέταξε στην θέση 22 της λίστας των 100 πιο σημαντικών τραγουδιστών όλων των εποχών και στη θέση 62 της λίστας των 100 πιο σημαντικών καλλιτεχνών στην ιστορία της μουσικής.

Το Misty Blue είναι ένα τραγούδι που έγραψε ο Bob Montgomery το 1966 και έγραψε μάλιστα για την Brenda Lee. Ο ίδιος θεωρούσε ότι το τραγούδι αυτό ήταν ένα δώρο για την Brenda Lee, μόνο που εκείνη το απέρριψε παρά το γεγονός ότι ο παραγωγός της είχε αγαπήσει το συγκεκριμένο τραγούδι. Τελικά το Misty Blue γνώρισε επιτυχία από διάφορους καλλιτέχνες, ανάμεσά τους και η διασκευή που μόλις ακούσαμε από την Etta James. Γυρνώντας όμως ακόμα περισσότερα χρόνια πίσω, θα πάμε στο 1933 για ένα τραγούδι που πρώτη φορά ακούστηκε στο περίφημο Cotton Club, το Night Club του Harlem, από μια τραγουδίστρια με το όνομα Ethel Waters. Το τραγούδι έχει τον τίτλο Stormy Weather. Ακούστηκε, όπως σας είπα, για πρώτη φορά στο περίφημο Cotton Club. Αργότερα διασκευάστηκε από καλλιτέχνες όπως ο Frank Sinatra, η Dina Washington και άλλοι πολλοί, ενώ ακούστηκε και στην ομότιτλη ταινία του 1943. Stormy Weather, αμέσως τώρα από την Etta James.

0: Τον Απρίλιο του 2009 η Etta James πραγματοποιεί την τελευταία της τηλεοπτική εμφάνιση με ένα σόου που έχει τον τίτλο At Last. Ένα χρόνο αργότερα, το 2010, μαθαίνει ότι πάσχει από λευχαιμία. Προλαβαίνει και κυκλοφορεί τον Νοέμβριο τον τελευταίο της δίσκο με τον τίτλο Dreamer. Πάντοτε η James δεν ακολουθούσε τις επιταγές της μουσικής βιομηχανίας ούτε στο θέμα της σιλουέτας, ούτε στη σχέση της με τα ναρκωτικά και το αλκοόλ, παραμένοντας βρώμικη και μποέμισσα ως το τέλος. Παλεύοντας με τους δαίμονές της, η αντισυμβατική αυτή ερμηνεύτρια θα υποστεί ως το τέλος με αξιοθαύμαστη δύναμη τις συνέπειες από την έλξη της και την έκθεση του εαυτού της. Οι ψυχιατρικές κλινικές και τα κέντρα αποτοξίνωσης ακολουθούν τα προβλήματα με το βάρος της, όπου φτάνει να ζυγίζει 180 κιλά, ενώ το ύψος της είναι μόλις 1,60. Όλα αυτά τα προβλήματα είναι που θα την θέσουν σε ακινησία για αρκετά χρόνια σε ένα πυρικό καροτσάκι. Πάμε για μία ακόμη δική σας επιλογή για τη συνέχεια, το Stop the Wedding αφιερωμένο στον Γιώργο.
1: If there's anyone here who knows why these two people should not be joined together, let them speak now or forever hold their peace.
2: Wait!

0: Φανταστείτε λοιπόν σε τι κατάσταση είχε φτάσει να ζυγίζει 180 κιλά με ύψος μόλις 1,60. Γεια σου Μίνα, η στοιχειωμένη λέει επιθυμία μου ήταν ένα αφιέρωμα στην Έτα. Ακούγοντας τη φωνή της, το μυαλό διεισδύει στα τρίσβαθα της ψυχής και βρίσκει τις κατάλληλες νότες εναρμόνισης με το θείο. Με κάνει λέει να πιστεύω ότι θα αγγίξω τα αστέρια. These Foolish Things, αμέσως τώρα, αφιερωμένο σε σένα Μίνα.
1: A cigarette that bears lipstick traces, an airline ticket

Γεια σου Νικόλα μου, φυσικά και θα έχει Damn Your Eyes εκεί, κοντά στο κλείσιμο. Χρήστο, καλώς ήρθες. Γεια σου Πέτρο με το Icing the Blues.

Πάμε για το επόμενο που θα μας πάει μέχρι το διαφημιστικό διάλειμμα, αφιερωμένο στον Γιάννη από τις κυρίες εδώ που ακούνε την εκπομπή, που τους περιποιήθηκε στη συνάντηση που είχαν. Γιάννη, καλώς ήρθες λοιπόν σε αυτή την ραδιοφωνική γωνιά. Πάμε μέχρι το διαφημιστικό και επιστρέφουμε όπως πάντα με τα καλύτερα για το κλείσιμο.

Η διασκευή της Edda James στο This is a Man's World, αφιερωμένη στην Καλλιόπη και στο Λεωνίδα. This is a man's world. Ελένη, εγώ σε ευχαριστώ. Καλή σου νύχτα και σε σένα, Μάγια. Καληνύχτα, Άργυρο. Χαίρομαι που πέρασες υπέροχα όπως μου γράφεις. Γεια σου, Ρένα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τις όμορφες ευχές. Καλησπέρα, Νίκο. Σχετικά μου λέει με το θέμα απόψε, θα είμαι ειλικρινής. Φοβήθηκα, μου λέει, την απόψινή θεματική, επειδή απέχει πάρα πολύ από τα ακούσματά μου. Ωστόσο, μου γράφει λόγω δουλειάς, άφησα ανοιχτό το ραδιόφωνο και τελικά όχι μόνο έφυγε νερό η εκπομπή, αλλά ήταν και πολύ ευχάριστη. Χαίρομαι ιδιαίτερα, Νίκο. Καληνύχτα, Χρήστο. Το πρώτο τελευταίο για απόψε θα είναι ένα από τα κλασικά επίσης. Ένα τραγούδι του 1946, το οποίο έγινε jazz standard και ερμηνεύτηκε, όπως είναι λογικό, από δεκάδες καλλιτέχνες, ανάμεσά τους η Έλα Φιτζέραλντ και η Ντίνα Ουάσιγκτον. Ξεχωριστή όμως πάντα θέση έχει η ερμηνεία της Etta James στο A Sunday Kind of Love, αφιερωμένο στην Έλενα.

Etta James, A Sunday Kind of Love. Καληνύχτα στον Χρήστο, στην Καλλιόπη, στην Μαρία στη Θεσσαλονίκη. Καλό ξημέρωμα, Πέτρο. Καληνύχτα, Λιάνα. Καληνύχτα στην Μαρία. Γεια σου, Ρίτσα. Για τις δύο προηγούμενες ώρες, στην επιμέλεια του ήχου, ήταν ο Αντώνης Μορτάκης, στο τηλεφωνικό κέντρο η Λίτσα Τσεφεράκου και στο μικρόφωνο του Real ο Ιωσήφ Καλαμαράκης. Σε ένα μικρό αφιέρωμα σε αυτήν την τεράστια φωνή, την Etta James.

Η Έτα Τζέιμς, η οποία με τόσα πολλά προβλήματα υγείας έφυγε από την ζωή στις 20 Ιανουαρίου του 2012 στην Καλιφόρνια. Κάλυψε μια ποικιλία μουσικών ειδών, μεταξύ των οποίων η blues, η rhythm and blues, το rock and roll, η soul, η gospel, ακόμα και η jazz. Η James Etta Hawkins, λοιπόν, ή όπως μετονομάστηκε στη συνέχεια, Etta James, τελευταίο για απόψε στο αφιέρωμα που κάναμε σε αυτήν την τεράστια φωνή, θα είναι το τραγούδι που ζητήσατε περισσότερο από κάθε άλλο. Etta James, Damn Your Eyes, πολλά φιλιά, καλό ξημέρωμα σε όλους.

0: Real FM.
1: Δεκαεννέα χρόνια αληθινό ραδιόφωνο. 19 χρόνια γεμάτα ενημέρωση, επικοινωνία, μουσική, στιγμές και φυσικά τη δική σας καθημερινή παρέα. Γιορτάζουμε και σας χαρίζουμε μοναδικά δώρα. Ταξίδι από τη Manisys Travel. Μία τετράδα ελαστικών από τη Bridgestone. 5 δωροεπιταγές από τα πρατήρια Aegean Oil. Ένα κινητό από την Xiaomi. 5 δωροεπιταγές από τα Supermarket Γαλαξίας. Μία τηλεόραση FNU 4K 55 inch. 2 δωροεπιταγές από τα Public. Για να πάρετε μέρος, μπείτε στο real.gr, βρείτε τον Real Player και ακολουθήστε τις οδηγίες.

0: Υγρασίες τέλος. Έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το DuroStick DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος, χειμώνα-καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, DuroStick DS220.
1: DuroStick για κάθε χρήση, DuroStick υπάρχει λύση.
0: DuroStick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
2: Real FM, η ώρα είναι 6.
3: Πολιτικές εξελίξεις.
4: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
5: Κοινωνία.
3: Οικονομία.
6: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
5: Διεθνείς ειδήσεις.
3: Αθλητικά.
5: Πολιτισμός.
7: Ηθοποιός σημαίνει φως.
3: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό.

0: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Στην εποχή του καταιγισμού των ειδήσεων, των fake news, της πολιτικής πόλωσης και του κοινωνικού αυτοματισμού, εσείς ακούτε το Deep Real. Την εκπομπή που επιχειρεί να εντοπίσει την αλήθεια της ενημέρωσης σε βάθος. Στο μικρόφωνο είναι ο Αλέξανδρος Κόντης. Το θέμα που θα μας απασχολήσει σήμερα είναι στην κυριολεξία ό,τι χειρότερο, ό,τι πιο τραγικό και θλιβερό καλούμαστε να μεταδώσουμε οι δημοσιογράφοι. Δυστυχώς όμως είμαστε υποχρεωμένοι να ασχολούμαστε με αυτό, διότι η πικρή αλήθεια είναι ότι συμβαίνει πολύ συχνά. Σήμερα, το Deep Real εστιάζει στην παιδική κακοποίηση. Μαζί μας είναι ένας άνθρωπος που έχει κυριολεκτικά ακούσει αναρρύθμιτες παιδικές φορές που βρίσκονται σε κίνδυνο. Είναι η κοινωνική λειτουργός Φωτεινή Νικολαίδου, η οποία είναι συντονίστρια των γραμμών βοήθειας και υποστήριξης του Γαμόγελου του Παιδιού. Κυρία Νικολαίδου, γεια σας και ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε μαζί μας.
1: Καλησπέρα σας και εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Λοιπόν, να ξεκινήσουμε από αυτό, να πούμε καταρχάς ότι συνδεόμαστε διαδικτυακά, γιατί το γραφείο σας είναι στη Θεσσαλονίκη, αν δεν κάνω λάθος, έτσι δεν είναι?
1: Σωστά.
0: Πολύ ωραία.
1: Η γραμμή είναι ενιαία, λειτουργεί σε όλη την Ελλάδα. Εγώ βρίσκομαι στη Θεσσαλονίκη τώρα.
0: Πάρα πολύ ωραία. Να ξεκινήσουμε λοιπόν από την ίδια τη γραμμή. Καταρχάς, δεν ξέρω αν μπορείτε να μου πείτε ποια είναι η ιστορία της, πότε ξεκίνησε και ποιο είναι το σκεπτικό της που ξεκίνησε.
1: Να πούμε ότι το Χαμόγελο του Παιδιού ιδρύθηκε το 1995 από τον 10χρονο Ανδρέα, τον μικρό Ανδρέα Γιαννόπουλο, ο οποίος έδωσε μια σκληρή μάχη με τον καρκίνο και έφυγε από τη ζωή. Το Χαμόγελο του Παιδιού ιδρύθηκε μετά από επιθυμία του ίδιου, ο οποίος είχε γράψει στο ημερολόγιο του ότι θα ήθελε να ιδρυθεί ένας σύλλογος ο οποίος θα βοηθάει όλα τα παιδιά, ανεξαρτήτως φύλο, χρώματος, ηλικίας, και τα οποία αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα υγείας, κακοποίηση, πτώχεια.
0: Είναι πολύ γνωστή και συγκινητική η ιστορία αυτή της ίδρυσης του Χαμόγελου του Παιδιού. Νομίζω όμως ότι οι γραμμές βοήθειας στα παιδιά ουσιαστικά δημιουργήθηκαν λίγα χρόνια μετά, έτσι δεν είναι?
1: Σωστά. Οι γραμμές βοήθειας λειτουργήσαν λίγα χρόνια μετά, όπου το σκεπτικό είναι αντίστοιχα να υπάρχει, να λειτουργούν 24 ώρες το 24ωρο, 365 ημέρες το χρόνο, και να υπάρχει ένας άνθρωπος στον οποίο οποιαδήποτε ώρα θα μπορεί να απαντήσει σε μια κλίση και να βοηθήσει ένα παιδί.
0: Μάλιστα.
1: Και γι' αυτό βρισκόμαστε σε όλη την Ελλάδα.
0: Μάλιστα. Και δεν είναι μόνο η εθνική γραμμή SOS για τα παιδιά, το 1056 που έχουμε μάθει, είναι και άλλες γραμμές οι οποίες λειτουργούν. Είναι έτσι?

0: Σωστά. Το χαμόγελο λειτουργεί πλέον 6 γραμμές βοήθειας και υποστήριξης. Άλλες είναι εθνικές και άλλες ευρωπαϊκές. Εθνικές όπως η Εθνική Γραμμή SOS 1556, η οποία είναι και πιο γνωστή στον κόσμο. Mm-hmm. Υπάρχει όμως και η Ευρωπαϊκή Γραμμή Υποστήριξης Παιδιών και Φίβων 116-111. Υπάρχει και η Ευρωπαϊκή Γραμμή για τις Εξαφανίσεις 116.000. Υπάρχει και η Εθνική Γραμμή για τους Αγνοούμενους Ενήλικες 1017. Και οι δύο νέες γραμμές, οι οποίες ενσωματώθηκαν σχετικά πρόσφατα στο Σύλλογο, είναι η Ευρωπαϊκή Γραμμή Ενδοοικογενειακής Βίας 116-016 και η Ευρωπαϊκή Γραμμή για τα Θύματα Αξιόπινων Πράξεων 116-006.
1: Όταν λέμε Ευρωπαϊκή Γραμμή ή Εθνική Γραμμή, υπάρχει κάποια διαφοροποίηση?
0: Σωστά. Η Εθνική Γραμμή λειτουργεί σε επίπεδο Ελλάδας. Οι Ευρωπαϊκές Γραμμές λειτουργούν και σε αντίστοιχες χώρες στο εξωτερικό. Αν για παράδειγμα είστε στην Γερμανία και καλέσετε στην Ευρωπαϊκή Γραμμή για τις Εξαφανίσεις 116.000, θα απαντήσει ο αντίστοιχος φορέας, ο οποίος λειτουργεί τη γραμμή στην Γερμανία.
1: Μάλιστα. Καταλαβαίνω. Είναι ένας κοινός αριθμός δηλαδή για όλες τις χώρες της Ευρώπης. Πάρα πολύ ωραία. Σας έχω στείλει τώρα κάποιες ερωτήσεις. Αυτό δεν χρειάζεται να το λέμε για τους ακροατές. Εγώ θα το πω όμως. Σας έχω στείλει συγκεκριμένες ερωτήσεις, γιατί θέλω να συζητήσουμε συγκεκριμένα πράγματα. Θέλω να ξεκινήσουμε όμως λίγο αντίστροφα. Κοιτώντας αυτό το πράγμα νομίζω ότι θα πρέπει να κάνουμε. Και το αντίστροφο είναι το τελευταίο. Οι κλήσεις που έχετε δεχθεί. Θα ήθελα να μου περιγράψετε πώς αντιμετωπίσατε. Καταρχάς, θυμάστε την πρώτη σας κλήση? Την πρώτη φορά που κάτσατε στο τηλεφωνικό κέντρο και χτύπησε η γραμμή και το σηκώσατε και ήταν κάποιο παιδί?
0: Θα σας πω την πρώτη μου κλήση, τις πρώτες μου κλήσεις με παιδιά. Γιατί στην αρχή υπάρχει το άγχος, το τι θα αντικρίσω πίσω από το ακουστικό, τι θα ακούσω. Οπότε οι πρώτες κλήσεις ήταν συχνά ιδιαίτερες, γιατί είχα το άγχος το ότι θα είμαι αρκετή στο να απαντήσω σε αυτά που ζητάει το παιδί, θα μπορώ να το βοηθήσω.
1: Ναι, καταλαβαίνω.
0: Μπορούμε να βοηθήσουμε, ναι.
1: Καταλαβαίνω. Θυμάστε τι συνέβη? Θυμάστε, ας πούμε, να μας πείτε κάποια περίπτωση συγκεκριμένη, αν όχι την πρώτη, κάτι που σας έχει κάνει εντύπωση, κάτι που έχετε κρατήσει αυτό το χρονικό διάστημα?
0: Από τις πρώτες μου κλήσεις ήταν ένα παιδί το οποίο έτσι, ήθελε βοήθεια γιατί είχε μαλώσει με μια φίλη της. Μπορεί να ακούγεται πολύ απλώς, τόσο και το παιδί ήταν πολύ σημαντικό εκείνη τη στιγμή, γιατί είχε καυγαδίσει με την κολλητή της και ήταν ιδιαίτερα φορτισμένη. Δεν ήξερε τι να κάνει, πώς να προσεγγίσει τη φίλη της και να τα ξαναβρούν. Μπορεί για εμάς να ακούγεται πολύ ασήμαντο για τους ενήλικες. Ωστόσο, για το παιδί εκείνη τη στιγμή ήταν πολύ σημαντικό, γιατί είχε χάσει τον άνθρωπο που είχε δίπλα της και για το οποίο τον είχε εμπιστοσύνη.
1: Και τι λες σε τέτοιες περιπτώσεις, ούτως ώστε να βοηθήσεις ένα παιδί να ξεπεράσει ένα τέτοιο σοκ? Σοκ είναι κάτι τέτοιο.
0: Αυτό που προσπαθούμε είναι να κάνουμε το παιδί να μας εμπιστευτεί, να μας μιλήσει και με τις κατάλληλες ερωτήσεις να έρθει πιο κοντά μας, έτσι ώστε να συζητήσουμε αναλυτικά για αυτό που απασχολεί. Μπορεί να στη συνέχεια της συζήτησης να πούμε και άλλα πράγματα που μπορούν να το απασχολούν το παιδί. Να έρθει με ένα άλλο αίτημα και στη συνέχεια να δημιουργηθούν και άλλα αιτήματα και να κληθούμε εμείς να απαντήσουμε και να βοηθήσουμε.
1: Ναι. Δεν ξέρω τώρα αν θα μπορούσατε να μιλήσετε με πραγματικά παραδείγματα. Δηλαδή, είναι πράγματα τα οποία μπορείτε να μοιραστείτε, είναι κάποιες τακτικές που ακολουθείτε ούτως ώστε να και να σας εμπιστευτεί ο άνθρωπος που σας μιλάει, αλλά και να νιώσει ανακούφιση πραγματική, να βρει μια έστω εντός ή εκτός εισαγωγικών λύση στο πρόβλημα που αντιμετωπίζει?
0: Δεν ξέρω να ρωτάτε να ακολουθούμε συγκεκριμένα βήματα. Δεν υπάρχουν συγκεκριμένα βήματα σε κάθε κλήση. Αυτό που προσπαθούμε είναι να δημιουργηθεί, όπως είπαμε και προηγουμένως, ένα αίσθημα ασφάλειας, να καταλάβουμε τι ακριβώς θέλει το παιδί, να μην το κρίνουμε, να μην το κατηγορήσουμε για οτιδήποτε. Και στη συνέχεια να αξιολογήσουμε φυσικά αν βρίσκεται σε κάποιο κίνδυνο, αν χρειάζεται άμεσα βοήθεια και να δούμε πώς θα το βοηθήσουμε στη συνέχεια.
1: Πώς διαπιστώνετε αν αντιμετωπίζει κίνδυνο εκείνη την ώρα που σας μιλάει ένα παιδί ή γενικά κίνδυνο στην ζωή του?
0: Αναλόγως αυτά που μας αναφέρει, δηλαδή αν μας αναφέρει κάποια μορφή κακοποίησης, το που βρίσκεται εκείνη τη στιγμή, αν η κακοποίηση συμβαίνει στο τώρα. Με τέτοιες ερωτήσεις προσπαθούμε να αξιολογήσουμε τον κίνδυνο και αν βρίσκεται σε ένα ασφαλή μέρος εκείνη τη στιγμή. Και στη συνέχεια αναλόγως φυσικά το τι συμβαίνει. Ίσως χρειαστεί να ενημερώσουμε και τις αρμόδιες αρχές, εισαγγελικές ή αστυνομικές με τις οποίες συνεργαζόμαστε.
1: Τώρα θα πρέπει να πω εδώ πέρα και μία είδηση η οποία βγήκε στις αρχές Σεπτεμβρίου. Δεν ξέρω πόσοι από τους ακροατές μας την είδανε, αλλά πραγματικά είναι συγκλονιστική. Μέσα στους περίπου 3 μήνες του καλοκαιριού μας πέρασε, το χαμόγελο του παιδιού δέχθηκε 50.000 κλήσεις. Είναι 49.870, αν δεν κάνω λάθος. Είναι τόσες, κύριε Νικολαίδου.
0: Σωστά, είναι 49.818 και να είμαστε ακριβείς.
1: Μάλιστα.
0: Δηλαδή περίπου 554 κλήσεις την ημέρα.
1: Mm-hmm. Πόσοι άνθρωποι είστε καταρχάς που εργάζεστε στις γραμμές?
0: Η γραμμή, όπως είπαμε, λειτουργεί 24 ώρα.
1: Ναι.
0: 24 ώρες βάση, 365 μέρες τον χρόνο.
1: Ναι.
0: Οπότε υπάρχουν εξειδικευμένοι κοινωνικοί λειτουργοί και ψυχολόγοι σε όλη την Ελλάδα με βάρδιες. Οπότε δεν υπάρχει ένα συγκεκριμένο αριθμό. Υπάρχουν άνθρωποι, να πω, από την Καβάλα μέχρι την Κρήτη, την Πάτρα, Αθήνα, Θεσσαλονίκη,
1: ναι,
0: όπου τηλεχώνουν το τηλεφωνικό κέντρο, να το πούμε, που δεν είναι τηλεφωνικό κέντρο. Δεν είναι απλά ένα τηλεφωνικό κέντρο.
1: Αλλά τι μορφή έχει?
0: Το λέω, είμαστε ένα τηλεφωνικό κέντρο, ωστόσο...
1: Ναι.
0: Πίσω από κάθε κλήση υπάρχει ένας άνθρωπος.
1: Καταλαβαίνω, καταλαβαίνω πώς το λέτε.
0: Ένας ψυχολόγος, ένας κοινωνικός λειτουργός.
1: Καταλαβαίνω,
0: ο
1: καταλαβαίνω.
0: Θα βοηθήσει.
1: Ωραία. Λοιπόν, τώρα σας ρωτάω εγώ για το ανθρώπινο δυναμικό σας, διότι 50.000 κλήσεις σε 3 μήνες είναι ένας συγκλονιστικός αριθμός. Δεν τον είχαμε συναντήσει στο παρελθόν, ακόμα και πέρσι ή τα προηγούμενα χρόνια, που βεβαίως τα ζητήματα της παιδικής κακοποίησης έχουν έρθει στην επιφάνεια. Ασχολούμαστε πλέον πολύ έντονα με αυτά. Αλλά το 50.000 είναι ενδεικτικό. Συμβαίνει κάτι το οποίο έχουμε αμελήσει ως κοινωνία. Οφείλεται σε κάποιο γεγονός αυτή η αύξηση? Είναι απλά κάτι, είναι μια αύξηση της βιαιότητας γενικώς? Είναι κάτι το οποίο σε διαφορετική περίπτωση μπορούμε να το δούμε? Δηλαδή τα παιδιά μιλούν για όλα όσα υφίστανται?
0: Αρχικά να πούμε ότι 50.000 κλήσεις δεν είναι αφορά μόνο κακοποίηση.
1: Βεβαίως.
0: Αφορά μια πληθώρα περιστατικών, αφορά και εξαφανίσεις και συμβουλευτική των παιδιών. Ωστόσο, να πούμε ότι καταγράφηκαν 432 αναφορές για σοβαρά περιστατικά κακοποίησης και παραμέλησης,
1: ναι,
0: δηλαδή περίπου 5 την ημέρα. Δεν μπορούμε να πούμε όμως ότι αυξήθηκαν τα περιστατικά. Ίσως η αύξηση να συνδέεται τόσο με την πραγματική έκταση του προβλήματος, όσο όμως και με το ότι οι γονείς, τα παιδιά, οι εκπαιδευτικοί γνωρίζουν πλέον ότι μπορούν να ζητήσουν βοήθεια, γνωρίζουν ότι υπάρχει γραμμή στο να καλέσουν και ίσως νιώθουν και μεγαλύτερη ασφάλεια.
1: Άρα δεν θεωρείτε ότι υπάρχει γενικά έξαρση, αλλά αυξάνονται οι αναφορές των περιστατικών, όχι τα ίδια τα περιστατικά ενδεχομένως?
0: Σίγουρα. Και σίγουρα όταν υπάρχει έτσι ένα έντονο περιστατικό στη κοινωνία, κάνει τον κόσμο να καλεί λίγο παραπάνω. Δηλαδή σε περιόδους όπου μπορεί να υπάρχουν δημοσιεύματα, να πάρει δημοσιότητα κάποιο θέμα το οποίο αφορά την παιδική κακοποίηση, οι άνθρωποι λίγο ευαισθητοποιούνται λίγο παραπάνω.
1: Mm-hmm. Μάλιστα. Εγώ τώρα θέλω να επιστρέψω σε αυτό το οποίο σας ρώτησα στην αρχή. Γιατί μιλήσατε για μία από τις πρώτες σας κλήσεις που ήταν μια νεαρή κοπέλα η οποία είχε τσακωθεί με την φίλη της, ήθελε μια υποστήριξη. Καταλαβαίνω ότι αν δεν την λάβανε ενδεχομένως να μην μπορούσε να συνεχίσει την καθημερινότητά της με τον τρόπο που αυτή θα ήθελε. Ήθελε εκείνη τη στιγμή, είχε πραγματική ανάγκη μια υποστήριξη. Ωστόσο, ήθελα να σας ρωτήσω και για τα πιο σοβαρά περιστατικά που έχετε αντιμετωπίσει.
0: Mm-hmm. Η αλήθεια είναι να πούμε ότι όποια κλήση και να λάβουμε για μας είναι σημαντική.
1: Ναι.
0: Θα την διαχειριστούμε με εξίσου σημαντικό τρόπο. Δεν θεωρείται κάποιο περιστατικό μια σήμαντο ή αμεληταίο. Γιατί προσπαθούμε να καταλάβουμε τι έχει συμβεί και πόσο συχνά συμβαίνει για να βοηθήσουμε αυτό το παιδί που μας καλεί. Αν θέλετε να σας δώσω έτσι ένα παράδειγμα από μια σοβαρή περίπτωση που διαχειριστήκαμε και έτσι είναι πολύ σημαντική. Είναι μια κλήση που έχουμε λάβει από ένα 15χρονο κορίτσι, ας πούμε, το οποίο δυσκολευόταν, είχε φόβο στο να μιλήσει και να αποκαλύψει το τι συμβαίνει. Στη συνέχεια της κλήσης όμως μας αποκάλυψε ότι δέχεται βία και από τη μητέρα της και από τον ενήλικο αδελφό της. Μας μίλησε για συστηματικά περιστατικά κακοποίησης, έντονης παραμέλησης, το σπίτι ήταν σε ακατάλληλες συνθήκες διαβίωσης. Κατά τη διάρκεια της κλήσης λοιπόν μας ανέφερε ότι το τελευταίο διάστημα αυτοτραυματιζόταν κιόλας. Προσπαθούσε να βλάψει δηλαδή τον εαυτό της με κάποιον τρόπο λόγω της κατάστασης στην οποία ζούσε. Έτσι καταφέραμε, κάναμε το παιδί να νιώθει ασφαλή, να μας μιλήσει, να μας εξηγήσει το τι συμβαίνει και άμεσα να βρεθούμε και δίπλα της και να τη βοηθήσουμε στο να προχωρήσει τις κατάλληλες διαδικασίες με τις αρχές, προκειμένου να βοηθήσει και η ίδια τον εαυτό της.
1: Πώς γίνεται η κλήση, πώς φτάνουμε στο γεγονός να καλείτε εσείς τις αρχές και για να παρέμβουν, τους εξηγείτε τι συμβαίνει, ρωτάτε από το παιδί κάποια στοιχεία, διεύθυνση, ονοματεπώνυμα κτλ.
0: Σίγουρα. Θα πρέπει να έχουμε κάποια στοιχεία του παιδιού προκειμένου να ενημερώσουμε. Θα πρέπει να το συζητήσουμε και με το παιδί στο να θέλει να προχωρήσουμε στις απαραίτητες διαδικασίες ή στο να την κατευθύνουμε και η ίδια να κάνει κάποια ενέργεια. Mm-hmm. Αυτό εξαρτάται βέβαια και αναλόγως και την ηλικία του παιδιού που μας καλεί,
1: ναι,
0: και την επικοινωνία που έχουμε.
1: Αν είναι κάτι ποινικά κολάσιμο, καταλαβαίνω ότι είστε υποχρεωμένοι να κάνετε τις αναφορές άσχετα με το τι υποστηρίζει το παιδί ή όχι.
0: Σωστά. Γιατί είμαστε και μια γραμμή βοήθειας, όπου είμαστε υποχρεωμένοι να κάνουμε τις απαραίτητες συνέργειες. Και αντίστοιχα, στο να ενημερώσουμε τις αστυνομικές αρχές σε κάτι που συμβαίνει άμεσα, στο εδώ και τώρα, ή αντίστοιχα να ενημερώσουμε την εισαγγελία, ώστε να μεριμνήσει και να γίνουν οι διαδικασίες σχετικά με την προστασία του παιδιού.
1: Ναι. Υπάρχουν και περιστατικά τα οποία έχετε αντιμετωπίσει είτε εσείς είτε οι συναδελφοί σας που πράξεις κακοποίησης συνέβαιναν εκείνη την ώρα ή είχαν μόλις συμβεί?
0: Ναι, εννοείται. Υπάρχουν περιστατικά όπου μας καλύπτει το παιδί και εκείνη τη στιγμή μπορεί να την χτύπησε η μαμά της πριν 5 λεπτά, ας πούμε.
1: Ναι.
0: Ή μπορεί να μας καλύπτει το παιδί εκείνη τη στιγμή να μαλώνουν γονείς της από πίσω και ναι, να καυγαδίζουν πολύ έντονα.
1: Μάλιστα. Πώς ξεχωρίζετε ποιο περιστατικό είναι σοβαρό και ποιο όχι? Δηλαδή, πριν από αρκετές δεκαετίες ένα χαστούκι ενός γονιού σε ένα παιδί ήταν κάτι το οποίο κοινωνικά περνούσε πολύ αψήφιστα. Ενδεχομένως και ένας τσακωμός των γονιών μπροστά στα παιδιά τους. Τώρα αυτό καταλαβαίνουμε ότι δεν μπορεί να ισχύει. Εσείς πώς ξεχωρίζετε τα περιστατικά τα οποία πραγματικά μπορείτε να πιστέψετε ότι είναι σοβαρά?
0: Σωστά λέτε, ενώ ότι η παλιότερη κακοποίηση είχε άλλη διάσταση. Ωστόσο για εμάς την κακοποίηση δεν πρέπει να τη δέχεται κανένα παιδί, είτε είναι ένα χαστούκι, είτε είναι κάτι πιο σοβαρό. Και έχει το δικαίωμα το παιδί αυτό να λάβει την βοήθεια και την υποστήριξη που χρειάζεται. Ο ψυχολόγος ή ο κοινωνικός λειτουργός, ο οποίος θα απαντήσει την κλήση, θα προσπαθήσει, όπως είπαμε και προηγουμένως, να διερευνήσει την κατάσταση, ώστε να δούμε τι συμβαίνει και τι ακριβώς χρειάζεται αυτό το παιδί. Οπότε, με τις κατάλληλες ερωτήσεις και τη διερεύνηση, θα προσπαθήσουμε να καταλάβουμε τι κακοποίηση δέχεται, πόσο σοβαρή είναι, σε τι βαθμό υπάρχει, αν υπάρχει συστηματικά, αν δεν υπάρχει κάποιος στο περιβάλλον ο οποίος μπορεί να βοηθήσει το παιδί. Παίζει πολύ σημαντικό ρόλο και αυτό να υπάρχει ένα οικογενειακό περιβάλλον το οποίο θα το υποστηρίξει. Οπότε υπάρχουν πολλοί παράγοντες για να καταλάβουμε αν ένα περιστατικό είναι αρκετά σοβαρό.
1: Μάλιστα. Τελικά αυτά τα περιστατικά είναι σοβαρά? Δηλαδή ένα απλό χαστούκι ή μια φιλονικία μπροστά σε ένα παιδί?
0: Σίγουρα είναι αναλόγως και πώς το βιώνει το κάθε παιδί.
1: Είναι περιστατικά καταρχάς που χρήζουν την παρέμβαση των αρχών.
0: Αν το παιδί εκείνη τη στιγμή νιώθει ότι βρίσκεται σε κίνδυνο, ότι αυτό που συμβαίνει τον πιέζει ή οτιδήποτε, φυσικά, εφόσον υπάρχει κακοποίηση.
1: Ένας καυγάς μεταξύ γονιών, που έχει βεβαίως ακολουθηθεί από κλίση ενός παιδιού, έχει φέρει για την παρέμβαση των αρχών?
0: Ναι, φυσικά. Χαρακτηριστικά, αν θέλετε, θυμάμαι μία κλήση.
1: Ναι.
0: Από ένα παιδί 9 χρονών.
1: Ναι.
0: και ήταν και περίοδος γιορτών τότε, όπου μας είχε καλέσει και ζητούσε βοήθεια με απόγνωση, να την βοηθήσουμε. Mm-hmm. Και από πίσω ακούγονταν οι φωνές των γονέων της, οι οποίοι συγκρούονταν έντονα, φώναζαν και ακούγονταν έτσι έντονες φωνές. Και παράλληλα βρισκόταν δίπλα στην 9χρονη και ο 4χρονος αδερφός της. Το παιδί είχε μάθει για τη γραμμή από το σχολείο, σχετικά με τη 1056, και κάλεσε για να βοηθήσει βοήθεια.
1: Ναι.
0: Και ταυτόχρονα ενημερώθηκαν οι αρχές αμέσως, προκειμένου να παρέμβουν στο σπίτι και να βοηθήσουν τα παιδιά τα οποία βρισκόντουσαν παρόν σε εκείνο το περιστατικό.
1: Μάλιστα. Τώρα όσον αφορά αυτό το οποίο είπα προηγουμένως, ότι τις προηγούμενες δεκαετίες δεν του δίναμε μεγάλη σημασία, δηλαδή ένα απλό χτύπημα, ένα απλό χαστούκι, οτιδήποτε, ένας περιορισμός ενδεχομένως σε ένα παιδί από έναν γονιό.
0: Κοιτάξτε, όπως είπαμε και προηγουμένως, η κακοποίηση δεν πρέπει να την υφίσταται κανένα παιδί. Το αν ένας γονιός θεωρεί αμεληταίο ένα χαστούκι ή κάποιος άλλος το θεωρεί...
1: ανήκει σε μια άλλη εποχή.
0: Σοβαρό.
1: Ναι.
0: Ακριβώς.
1: Μάλιστα.
0: Θεωρώ ότι τώρα η κακοποίηση έχει πάρει μια άλλη διάσταση, που ναι, τα παιδιά μιλάνε πιο εύκολα.
1: Ναι.
0: Δεν δέχονται την κακοποίηση εύκολα. Και αυτό είναι το πιο σημαντικό. Και θεωρώ ότι είτε είναι ένα χαστούκι είτε κάτι παραπάνω, όπως και να έχει, δεν πρέπει να το δέχεται κανένα παιδί.
1: Γι' αυτό σας ρωτάω και σας ξαναρωτάω για να το πείτε έτσι ξεκάθαρα, για να είμαστε και εμείς ξεκάθαροι, γιατί είναι κάτι το οποίο δυστυχώς δεν πρέπει να περνάει έτσι αψήφιστα και πρέπει να διαγραφεί εντελώς από το εντός πολλών εισαγωγικών τις διδαχές που δίνουν οι γονείς στα παιδιά τους. Δεν είναι αυτή η μέθοδος εκμάθησης του οτιδήποτε. Λοιπόν, τώρα σίγουρα υπάρχουν και άλλα πολύ πολύ σοβαρά περιστατικά που έχουν φτάσει να απασχολούν όχι μόνο τις αστυνομικές και εισαγγελικές αρχές, αλλά και τους δημοσιογράφους και την κοινή γνώμη. Και αυτά έχουν έρθει αρκετές φορές στην επιφάνεια από το χαμόγελο του παιδιού. Δεν ξέρω αν θα θελήσετε να μου πείτε κάποια από αυτά, αλλά θα θέλω καταρχάς να σας ρωτήσω ποια είναι η επόμενη κίνηση μετά την κλήση και την παρέμβαση. Υπάρχει παρακολούθηση? Η κοινωνική λειτουργία του χαμόγελου του παιδιού είναι σε επαφή, εξακολουθούν να είναι σε επαφή με παιδιά που έχουν αντιμετωπίσει σοβαρές περιπτώσεις?
0: Πολύ καλή ερώτησή σας, για να καταλάβει και ο κόσμος ότι δεν μπορούμε να παρέμβουμε σε ένα μέγιστο βαθμό. Λαμβάνουμε μια κλήση, στέλνουμε μια αναφορά στην εισαγγελία για περιπτώσεις κακοποίησης, παραμέλησης. Μετά όμως δεν μπορούμε να παρέμβουμε. Δεν μπορούμε να πάμε να κάνουμε διερεύνηση στις συνθήκες που διαβεί αυτό το παιδί. Δεν είμαστε αρμόδιοι ώστε να πάμε στο σπίτι και να ερευνήσουμε αν αυτό το παιδί ζει σε κατάλληλες συνθήκες. Αυτό είναι κάποιες φορές που μπερδεύει τον κόσμο. Στο ότι γιατί δεν πήγαμε εκεί, γιατί δεν πήγαμε εκεί να ψάξουμε, να δούμε τι συμβαίνει σε αυτό το παιδί.
1: Δεν είστε αστυνομία.
0: Ακριβώς.
1: Ναι.
0: Αυτό που κάνουμε είναι να στείλουμε την αναφορά στην εισαγγελία και η εισαγγελία να δώσει εντολή στην κοινωνική υπηρεσία του κάθε Δήμου, ώστε η κοινωνική λειτουργή του Δήμου να έρθουν σε επαφή με την οικογένεια, ναι, να διερευνήσουν τι συμβαίνει.
1: Τώρα, ερώτημα που δεν αφορά εσάς, κυρία Νικολαίδου, αλλά πώς είναι η κοινωνική λειτουργή ανά τη χώρα? Το γνωρίζετε το νούμερο?
0: Εννοείται στο Δήμο?
1: Ναι.
0: Δεν το γνωρίζω, αλλά γνωρίζω ότι είναι πολύ μικρός.
1: Ναι. Και είναι οι Δήμοι ή οι περιφέρειες που έχουν τους κοινωνικούς λειτουργούς?
0: Οι Δήμοι αρχικά.
1: Μάλιστα.
0: Γνωρίζω ότι σε κάθε Δήμο μπορεί να υπάρχει και ένας μόνο κοινωνικός λειτουργός, ο οποίος να μην προλαβαίνει να κάνει τίποτα.
1: Ναι. Είναι δεδομένο. Λοιπόν, συνεχίστε όμως, γιατί σας διέκοψα. Ποια είναι η διαδικασία που ακολουθείτε μετά?
0: Οπότε, όπως είπαμε, η εισαγγελία θα δώσει την εντολή στον Δήμο, στην κοινωνική υπηρεσία, ώστε να διερευνήσει τις συνθήκες που μεγαλώνει ένα παιδί. Αν αυτό το παιδί απομακρυνθεί από το περιβάλλον, γιατί θεωρεί η κοινωνική υπηρεσία και η εισαγγελία, η οποία θα δώσει την εντολή, ότι δεν είναι κατάλληλο, θα μεταφερθεί σε ένα νοσοκομείο, στο οποίο θα παραμείνει εκεί για ένα διάστημα μέχρι να βρεθεί ένας χώρος φιλοξενίας. Αν δεν υπάρχει κάποιο περιβάλλον φυσικά, γιατί υπάρχει και αυτό, το οποίο θα μπορεί να το βοηθήσει αυτό το παιδί και θα μπορεί να το αναλάβει. Ναι. Εμείς θα προσθέσω ότι μπορούμε να βοηθήσουμε εκεί μετά. Είναι το επόμενο βήμα. Όταν ένα παιδί βρίσκεται στο νοσοκομείο με εισαγγελική εντολή, εμείς έχουμε εθελοντές οι οποίοι μπορούν να βρεθούν δίπλα, να περάσουν κάποιες ώρες μαζί του, να τα απασχολήσουν δημιουργικά, ώστε η παραμονή του στο νοσοκομείο να είναι πιο ομαλή και πιο ευχάριστη.
1: Μάλιστα. Πόσο χρόνο μετά λειτουργεί, λοιπόν, υπάρχει μάλλον η δική σας παρέμβαση? Πόσο καιρό μετά παρακολουθείτε ένα παιδί?
0: Δεν μπορούμε να το γνωρίζουμε. Είναι αναλόγως στο τι κακοποίηση
1: υπάρχει. Αναλόγως στο περιστατικό,
0: συνθήκες, ακριβώς. Γιατί δεν σημαίνει ότι υπάρχει μια αναφορά αυτομάτως που απομακρύνεται το παιδί. Η έσχατη λύση είναι η απομάκρυνση. Θα γίνουν οι προσπάθειες από την κοινωνική υπηρεσία. Θα βοηθήσουν αυτήν την οικογένεια αν πρέπει να λάβει κάποια υποστήριξη, κάποια βοήθεια. Και αν καταλήξει η εισαγγελία στο ότι δεν μπορεί να παραμείνει αυτό το παιδί, μετά από καιρό θα μεταφερθεί σε ένα χώρο φιλοξενίας ή σε ένα νοσοκομείο.
1: Mm-hmm. Τώρα, δεν ξέρω αν θα μπορούσαμε να μιλήσουμε και για το τι συμβαίνει όσον αφορά τις αιτίες των κακοποιήσεων των παιδιών στους υπόλοιπους ανθρώπους. Αυτό φαντάζει εντελώς αδιανόητο, δηλαδή να έχεις παιδί και να ασκείς βία ή κάτι χειρότερο ενδεχομένως, αν υπάρχει χειρότερο από τη βία σε βάρος του. Δεν ξέρω αν μπορούμε να μιλήσουμε και για αντίστοιχα στατιστικά τα οποία υπάρχουν σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Υπάρχουν τέτοια διαθέσιμα στατιστικά? Ξέρουμε που βρίσκεται η Ελλάδα πάνω κάτω σε αυτή την υπόθεση?
0: Δεν υπάρχει μια συγκεκριμένη κατάταξη όσον αφορά την κακοποίηση, γιατί υπάρχει διαφορά στην κακοποίηση που υπάρχει σε κάθε χώρα και στο σύστημα πρόνοιας. Είναι πολύ σημαντικό το ότι τι συστήματα υπάρχουν σε κάθε χώρα. Διαφορετικό σύστημα πρόνοιας μπορεί να έχει, για παράδειγμα, η Σουηδία, που γνωρίζουμε ότι έχει ένα πολύ καλό σύστημα πρόνοιας, και διαφορετικό σύστημα μπορεί να έχει η Ελλάδα. Οπότε δεν μπορούμε να μιλήσουμε για συγκεκριμένους αριθμούς ή συγκεκριμένη κατάταξη. Μπορούμε όμως να μιλήσουμε γενικότερα για την κακοποίηση που υπάρχει σε ευρωπαϊκό επίπεδο και για στοιχεία που υπάρχουν από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας.
1: Μάλιστα.
0: Όπου μιλάμε για περίπου 44 εκατομμύρια παιδιά το χρόνο να έχουν δεχτεί, ας πούμε, σωματική κακοποίηση. Μιλάμε για έναν πολύ μεγάλο
1: αριθμό. Αυτό είναι πραγματικά ένα συγκλονιστικό νούμερο.
0: Οπότε δεν μπορώ να πω, ας πούμε, ότι η Ελλάδα είναι τέταρτη ή πέμπτη, γιατί κάθε χώρα έχει το δικό της σύστημα πρόνοιας. Mm-hmm. Έχει τη δική της μέρημνα στο πώς να προστατεύει τα παιδιά.
1: Μάλιστα.
0: Και το τι οι διαδικασίες ακολουθούν.
1: Ωραία.
2: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
3: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
2: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Real Weekend στους 97,8.
1: Κυρίες και κύριοι, ακούτε το Deep Real, είναι η εκπομπή που εστιάζει στην παιδική κακοποίηση. Έχουμε μαζί μας την κοινωνική λειτουργό και συντονίστρια των γραμμών βοήθειας και υποστήριξης του Χαμόγελου του Παιδιού, την κυρία Φωτεινή Νικολαίδου. Κυρία Νικολαίδου, συζητούσαμε προηγουμένως για τη θέση της Ελλάδας ενδεχομένως σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Είπατε ότι δεν μπορεί να γίνει τέτοια στατιστική κατηγοριοποίηση. Ήθελα να σας ρωτήσω τώρα για τις αιτίες αυτού που συμβαίνει. Η παιδική κακοποίηση είναι κάτι το οποίο δυστυχώς το ζούσαν και οι προηγούμενες γενιές. Ενδεχομένως όμως καταλαβαίνω ότι αν μιλάμε για παιδική κακοποίηση το 2026, θα βρούμε πολύ διαφορετικές αιτίες από όλα όσα ίσχυαν τις προηγούμενες δεκαετίες. Είναι έτσι?
2: Σωστά. Πολύ σωστά τα λέτε. Η αλήθεια είναι ότι δεν υπάρχει ένα συγκεκριμένο κοινωνικό ή οικονομικό προφίλ, ας πούμε, της οικογένειας η οποία κακοποιεί τα παιδιά. Απλά υπάρχουν κάποια πράγματα τα οποία μας επιτρέπει να πούμε ότι μπορεί να υπάρχει πιθανότερο κακοποίηση. Mm-hmm. Δηλαδή, η κακοποίηση μπορεί να εμφανιστεί σε όλα τα στρώματα, ανεξάρτητα οικονομικά, μορφωτικά κτλ. Υπάρχουν όμως παράγοντες οι οποίοι μπορεί να αυξήσουν την ευαλωτότητα μιας οικογένειας ή να επιβαρύνουν μια πολύ, ας πούμε, δύσκολη κατάσταση.
1: Όπως?
2: Για παράδειγμα, η οικογενειακή δυσλειτουργία μιας οικογένειας.
1: Δηλαδή?
2: Το ότι δεν υπάρχει σωστή λειτουργία μέσα στα μέλη της οικογένειας. Υπάρχει βία από πριν, υπήρχε βία στο σπίτι των γονέων, για παράδειγμα, οι οποίοι γονείς αντίστοιχα μετά μπορεί να κακοποιούν τα παιδιά τους.
1: Άρα, συγγνώμη, η δυσλειτουργία σε μια οικογένεια εξαρτάται και από το ιστορικό των μελών της οικογένειας? Δηλαδή, αν ένα από τα μέλη ενός ζεύγους είχε υποστεί αντίστοιχη κακοποίηση, είναι πιθανόν να τη βγάλει και στην καινούργια του οικογένεια και αυτό ονομάζεται δυσλειτουργία?
2: Ίσως. Δεν μιλάμε πάντα για ακριβείς προφίλ ή ακριβείς αιτίες. Μιλάμε για πιθανότατα. Mm-hmm. Όπως και η έλλειψη υποστηρικτικού περιβάλλοντος. Οι οικονομικές δυσκολίες. Οι ψυχολογικές δυσκολίες που μπορούν να αντιμετωπίζουν οι γονείς, οι κητεμόνες αυτών των παιδιών.
1: Ναι. Όλα ξεκινάνε από τους γονείς. Αυτό είναι δεδομένο.
2: Αναλόγως ποιος κακοποιεί, έτσι, μην τα ρίξουμε όλους τους γονείς.
1: Υπάρχουν και περιπτώσεις
2: ναι,
1: υπάρχουν και περιπτώσεις που αυτό γίνεται από αδελφό σε αδελφό, ενδεχομένως.
2: Πιθανόν. Μπορεί ένα παιδί να δέχεται βία από τον αδελφό του, ο οποίος αδελφός δεν είναι ενήλικος όμως, όχι, mm-hmm. δεν μιλάμε για ανήλικα παιδιά.
1: Μάλιστα.
2: Μιλάμε για έναν άνθρωπο ο οποίος μπορεί να αντιληφθεί τις πράξεις του, μπορεί να έχει επίγνωση, το τι κάνει και το πώς κινείται.
1: Μάλιστα. Τώρα, οι αιτίες, είπατε προηγουμένως ότι δεν εξαρτώνται από το οικονομικό ή μορφωτικό επίπεδο, ενδεχομένως ή το εισοδηματικό κάθε οικογένειας. Υπάρχουν τέτοια παραδείγματα, δηλαδή υπάρχουν παραδείγματα που δεν έχουν το ίδιο προφίλ οι οικογένειες που μέσα στο πλαίσιο των οποίων υπάρχει η παιδική κακοποίηση. Σας το ρωτάω γιατί εγώ πίστευα ότι υπήρχαν ομοιότητες μεταξύ των περιστατικών.
2: Μπορεί να υπάρχουν κάποιες ομοιότητες στο ότι στις συνθήκες κάποιες φορές. Ωστόσο όμως δεν σημαίνει ότι, για παράδειγμα, ένας άνθρωπος ο οποίος είναι οικονομικά αδύναμος ή δεν είναι απαραίτητα αρκετά ευάλωτος, ότι θα κακοποιεί το παιδί του.
1: Ναι.
2: Ή ότι υπάρχει κάποιο είδους παραμέληση σε αυτό το παιδί. Παραμέληση όμως σε ένα βαθμό στο οποίο θα μπορεί να βελτιωθεί σταδιακά. Mm-hmm. Δεν μιλάμε για εσχεμένη παραμέληση, mm-hmm. για βρεγικές συνθήκες διαβίωσης. Μιλάμε για μια παραμέληση σε ένα βαθμό στο οποίο θα μπορεί με την κατάλληλη υποστήριξη, με την κατάλληλη βοήθεια, να βοηθηθεί και ο γονέας, αλλά αντίστοιχα και το παιδί. Mm-hmm. Δεν σημαίνει ότι αυτός ο γονιός, ο οποίος δεν είναι πλούσιος, για παράδειγμα, να το πω και απλά.
1: Δεν έχει οικονομική άνεση, ναι. Ή αντιμετωπίζει οικονομικά προβλήματα.
2: Οπότε γι' αυτό λέω ότι δεν υπάρχει συγκεκριμένο προφίλ. Γιατί έχουμε δει ότι μπορεί να υπάρχουν και άνθρωποι οι οποίοι είναι πιο ευάλωτοι, οι οποίοι είναι πιο μορφωμένοι, να το πω και απλά, οι οποίοι αντίστοιχα κακοποιούν τα παιδιά τους.
1: Μάλιστα. Και θα μπορούσατε να μου πείτε και για το ζήτημα της παραμέλησης, της εγκατάλειψης. Mm-hmm. Που είναι και αυτό με βεβαίως μια μορφή κακοποίησης.
2: Φυσικά. Η παραμέληση είναι και από τις πιο δύσκολες για εμένα. Και δεν μιλάμε μόνο για εγκατάλειψη. Παραμέληση ότι ένας γονέας αφήνει το παιδί του να το μεγαλώσει κάποιος άλλος ή να το δώσει σε ένα χώρο φιλοξενίζει, δεν μπορεί ο ίδιος. Μιλάμε για παραμέληση, κακές συνθήκες διαβίωσης στο σπίτι αρχικά. Να μην υπάρχει μέρημνα για την διατροφή του παιδιού. Να μην υπάρχει μέρημνα για την υγιεινή του παιδιού. Οπότε όλο αυτό είναι παραμέληση. Που είναι εξίσου σημαντική για την κακοποίηση, να με ρωτάτε. Mm-hmm. Το ότι ένα παιδί θα πηγαίνει με βρώμικα ρούχα στο σχολείο συνέχεια, μετά έχει φαγητό μαζί του. Ή ένα παιδί που θα επαιτεί.
1: Αυτά είναι περιστατικά. Συγγνώμη, αυτά είναι περιστατικά τα οποία σας τα αναφέρουν στο τηλέφωνο. Παιδιά.
2: Πραγματικά. Εννοείται. Όχι μόνο παιδιά, να μην μείνουμε μόνο στο ότι μας καλεί ένα παιδί, μας καλεί ένας γείτονας, ένας γονέας άλλος, ένας γνωστός, ένας φίλος οικογένειας.
1: Ναι.
2: Ο οποίος μπορεί να μας αναφέρει εξίσου περιστατικά κακοποίησης παραμέλησης.
1: Ναι.
2: Οπότε και εκεί θα πρέπει να γίνουν εννοείται οι...
1: Ποσοστιά είναι συχνές και αυτές οι κλήσεις. Δηλαδή δέχεστε περισσότερες κλήσεις για κακοποίηση παιδιών από τα ίδια τα παιδιά ή από ανθρώπους που ενδιαφέρονται για αυτά?
2: Γενικότερα, οι κλήσεις που δεχόμαστε από παιδιά είναι περίπου 40% των κλήσεων. Ότι μας καλεί το ίδιο το παιδί.
1: Το υπόλοιπο 60% είναι δηλαδή είναι από ανθρώπους που ενδιαφέρονται για αυτά τα παιδιά.
2: Ναι, ακριβώς. Είτε είναι γονείς, είτε εκπαιδευτικοί, το περιβάλλον.
1: Δηλαδή, ένας γονιός μπορεί να σας πάρει, ας πούμε, για τον άλλο γονιό ή για ένα άλλο περιβάλλον, το σχολικό ενδεχομένως, που θεωρεί ότι το παιδί του υφίσταται κακοποίηση μέσα σε αυτό.
2: Σωστά. Ναι. Κάποιος γείτονας, ο οποίος και η γειτονιά, να το πούμε απλά, παίζει ένα πολύ σημαντικό ρόλο, γιατί έχει μια καθημερινή εικόνα της οικογένειας, μπορεί να δει παραπάνω περιστατικά, οπότε να είναι σε θέση να γνωρίζει πολλά παραπάνω mm-hmm. από ότι ένας συγγενής, ο οποίος μένει στην άλλη άκρη της Ελλάδας
1: ναι.
2: και δεν έχει καθημερινή επαφή με την οικογένεια.
1: Μάλιστα. Πόσες κλήσεις έχετε δεχθεί εσείς προσωπικά, πόσες έχετε απαντήσει? Μπορείτε να απολογίσετε, είναι κάτι το οποίο... το κρατάτε ως στατιστικό στο μυαλό σας?
2: Έλεγχε είναι όχι. Φαντάζομαι ότι είναι μεγάλος αριθμός. Γιατί είμαι 2 χρόνια στο σύλλογο, οπότε φαντάζομαι αν καθημερινά υπάρχει ένας αριθμός 30-40 κλήσεις, δεν ξέρω. Είναι ένας μεγάλος αριθμός.
1: Μάλιστα. Τώρα, θα ήθελα να σας ζητήσω να μου ξεχωρίσετε κάποιες από αυτές. Καταρχάς, είναι κάτι το οποίο έχετε πει και πιστεύετε ότι θα μπορούσατε να το κάνετε διαφορετικά? Υπάρχει μια τέτοια περίπτωση?
2: Σίγουρα. Γιατί όταν κάθε φορά που διαχειριζόμαστε μια κλήση, τέλος πάντων, εγώ κάθε φορά που διαχειριζόμαι μια κλήση,
1: ναι.
2: μετά μπορώ να κάτσω να σκεφτώ τι είναι αυτό που πήγε καλά, τι είναι αυτό που δεν πήγε καλά,
1: ναι.
2: τι θα μπορούσα να κάνω παραπάνω για να βοηθήσω αυτό το παιδί ή να πω σε αυτό το παιδί. Σίγουρα υπάρχουν και τέτοιες περιπτώσεις όπου mm-hmm. μετά σκεφτόμαστε αν πήγαν όλα καλά, αν πράγματι βοηθήσαμε αυτό το παιδί.
1: Mm-hmm.
2: Αλλά το βασικό είναι ότι σε κάθε κλήση προσπαθούμε να προσφέρουμε αυτά που μπορούμε εκείνη τη στιγμή. Το μέγιστο στο να βοηθήσουμε αυτό το παιδί, και αυτό έχει σημασία. Ότι εκείνη τη στιγμή το παιδί βοηθήθηκε, είτε αφορούσε συμβουλευτική που μπορεί να απασχολούσε ένα ζήτημα, είτε αφορούσε κακοποίηση.
1: Mm-hmm. Θεωρείτε ότι υπάρχουν περιπτώσεις που έχετε κάνει κάπου λάθος? Ενδεχομένως να έχετε
2: Σίγουρα.
1: Υποτιμήσει ένα περιστατικό?
2: Σίγουρα, αλλά μπορεί να μην το ξέρω κιόλας. Μπορεί να υποτίμησα πράγματι κάποιο περιστατικό και να μην είμαι σε θέση να το γνωρίζω τώρα.
1: Ναι. Το λέω αυτό γιατί
2: είναι... γνωρίζω.
1: Ναι.
2: Σίγουρα στο αν υποτίμησε ένα περιστατικό και μετά ήρθε πάλι πίσω σε μένα και το γνωρίζω, θα έκανα τα πάνω για να λάβει τη βοήθεια που χρειάζεται αυτό το παιδί.
1: Τώρα, είναι πραγματικά προσωπικός ο τόνος που σας ρωτάω, αλλά έχει πραγματικά τεράστιο ενδιαφέρον για όλους εμάς που δεν είμαστε, δεν ξέρουμε τη διαδικασία που ακολουθείτε, το πώς αντιμετωπίζετε αυτά τα παιδιά και το πώς νιώθετε και εσείς οι ίδια. Δηλαδή, εμείς που θα δούμε στο δρόμο ένα γονιό να φωνάζει στο παιδί του, αισθανόμαστε άσχημα και θέλουμε να απαρρεύουμε εκείνη τη στιγμή. Δεν ξέρω αν εσείς προσπαθείτε να αποφορτιστείτε καταρχάς από τα δικά σας συναισθήματα εκείνη την ώρα και να λειτουργήσετε εντός εισαγωγικών ρομποτικά για να αντιμετωπίσετε τις περιπτώσεις.
2: Σίγουρα δεν τα αντιμετωπίζουμε ρομποτικά. Αυτό που κάνω εγώ προσωπικά να πω.
1: Καταλαβαίνετε πώς το λέω, έτσι. Δηλαδή, μηχανικά, ούτως ώστε να μην βάλετε τα συναισθήματά σας να σας κατακλείσουν και λειτουργήσετε εκτός πλαισίου ενδεχομένως.
2: Καταλαβαίνω. Αυτό που κάνω εγώ προσωπικά θα πω, γιατί ο κάθε επαγγελματίας λειτουργεί με διαφορετικό τρόπο.
1: Βεβαίως.
2: Τη στιγμή της κλίσης μπορώ να πω ότι είμαι αφοσιωμένη. Προσπαθώ να καταλάβω το παιδί, να καταλάβει και εκείνο ότι το ακούω, για να νιώσει άνετα. Γιατί αν δεν νιώσει άνετα, μπορεί να μην μου μιλήσει και ποτέ. Και μετά το πέρας της κλίσης, σίγουρα μπορεί να υπάρχει μια φόρτιση, σίγουρα μπορεί να υπάρχει κάποια στιγμή που χρειάζεται να πάρεις το χρόνο σου, να σκεφτείς τι πήγε καλά, να εκφράσεις τα συναισθήματά σου που εκείνη τη στιγμή μπορεί να μην μπορούσε να τα εκφράσεις, γιατί έπρεπε να είσαι εκεί, να ακούς το παιδί. Και όχι το παιδί να ακούει εσένα ουσιαστικά, να μπορείς εσύ να είσαι εκεί, το στήριγμα του παιδιού δηλαδή. Σίγουρα μετά την κλίση υπάρχει ο χρόνος, προκειμένου να δεις τι πήγε καλά, τι δεν πήγε, να διώξεις τη φόρτιση, την ένταση που μπορεί να έχεις και να ετοιμαστείς για το επόμενο.
1: Είπατε ότι σε κάθε βάρτια είναι 30 με 40 τηλεφωνήματα.
2: Δικός μου αριθμός, δεν είμαι σίγουρη, γιατί είναι αναλόγως και τη μέρα και τον αριθμό των κλήσεων.
1: Υπάρχουν διαφοροποιήσεις ανάλογα την ημέρα, ενδεχομένως να είναι περισσότερες στα Σαββατοκυριακά οι κλήσεις?
2: Μπορεί. Σίγουρα υπάρχει μεγαλύτερος αριθμός Σαββατοκύριακα, γιατί και τα παιδιά είναι πιο ελεύθερα, δεν έχουν και το σχολείο. Ίσως μπορεί να υπάρχει μεγαλύτερο κίνηση από κλήσεις από παιδιά, τα οποία έχουν τον χρόνο να ζητήσουν βοήθεια, να συζητήσουν κάποια θέματα που τους απασχολούν ίσως. Mm-hmm. Και σίγουρα και το καλοκαίρι, όπου αντίστοιχα τα παιδιά δεν έχουν σχολείο και βγαίνουν έξω, βόλτα κτλ.
1: Γι' αυτό λοιπόν είχαμε και τις σχεδόν 50.000 κλήσεις φέτος το καλοκαίρι.
2: Ίσως. Δεν μπορούμε να το πούμε βεβαιότητα αυτό, έτσι, εννοείται. Μπορεί να οφείλεται σε αυτό, μπορεί να οφείλεται στο ότι ο κόσμος γνωρίζει περισσότερο για τη γραμμή ή ότι ο κόσμος εμπιστεύεται παραπάνω τη γραμμή ή τους ανθρώπους που είναι εκεί και απαντάνε. Mm-hmm. Οπότε αυτό σίγουρα δεν μπορούμε να το γνωρίζουμε εδώ.
1: Ξέρετε, την περίοδο του COVID είχε υποθεί ότι οι άνθρωποι έρχονται περισσότερο αντιμέτωποι με τον εαυτό τους και οι οικογένειες έρχονται περισσότερα, τα μέλη των οικογενειών περισσότερο αντιμέτωπα ο ένας με τον άλλον, και γι' αυτό τα προβλήματα που ενδεχομένως να κρύβονται κάτω από το χαλάκι έρχονται στην επιφάνεια. Αυτό ίσως συνέβη και συμβαίνει και τους καλοκαιρινούς μήνες. Τα παιδιά που αντιμετωπίζουν δυσλειτουργία στην οικογένειά τους λόγω έλλειψης σχολείου και λόγω παραμονής περισσότερο χρόνο στο σπίτι τους, στο οικιακό περιβάλλον, αντιμετωπίζουν πολύ πιο έντονα αυτά τα προβλήματα.
2: Σωστά, πολύ σωστά. Όπως είπαμε, η περίοδος του COVID θεωρώ εγώ ότι έδωσε το έναυσμα στον άνθρωπο, στο άτομο, να ζητήσει και βοήθεια. Γιατί πολλές φορές ήταν σαν στερεότυπο το ότι δεν ζητάμε βοήθεια, δεν μιλάμε σε ψυχολόγους και ίσως οι άνθρωποι δεν το έκαναν και τόσο συχνά. Θεωρώ ότι τα τελευταία χρόνια αυτό έχει αυξηθεί, ότι ζητάμε βοήθεια, mm-hmm. καταλαβαίνουμε την έννοια της βοήθειας. Mm-hmm. Και το πώς μπορεί ο άλλος, ο ειδικός επαγγελματίας να μας βοηθήσει. Mm-hmm. Και θεωρώ ότι σταδιακά αυτό αυξάνεται.
0: Real FM.
3: Σε Eclantic Kids Festival. Το φεστιβάλ του Μουσείου Κυκλαδικής Τέχνης επιστρέφει και φέτος με ελεύθερη είσοδο. Προσβάσιμο σε όλα τα παιδιά και τους εφήβους. 26 και 27 Σεπτεμβρίου στο Κέντρο Τεχνών του Δήμου Αθηναίων. Πάρκο Ελευθερίας. Χορός, συναυλίες, θέατρο, οικαστικά, stand-up comedy, κινηματογράφος, skateboarding και πολλά ακόμη. Αναλυτικό πρόγραμμα στο cyclantic.gr. σε συνεργασία με τον Οπανδά. Μεγάλος χορηγός Eurobank. Μόνο εσύ.

0: Αν ψάχνεις το μόνο εσύ στη μόνωσή σου, το βρήκες. Νέο Elastoflex ST. Το μονωτικό ταράτσας νέας γενιάς με τεχνολογία σιλανικών ρητινών που δεν κυτρινίζει, δεν κυμολιώνεται, δεν χρειάζεται top coat και εφαρμόζεται εύκολα ακόμα και με ένα μόνο χέρι. Για να τελειώνεις μια και καλή με τη μόνωσή σου.
1: Μητσό, πιάσ' τη βούρτσα! Μόνωση, μα τι τέλεια εφάρμογη!
0: Elastoflex ST από την Elastotet. Μονώνεις, τελειώνεις.
2: Αυτή την Κυριακή, δύο περιοδικά με τη Real News. In Style, η Ρένα Μόρφη, η Ruth Wilson, η Όλια Λαζαρίδου και η Δανάη Ρούσου σε ένα τεύχος γεμάτο στυλ, φθινοπορεινή μόδα και ομορφιά. Μαζί, Drive, δοκιμάζουμε τα νέα μοντέλα της ελληνικής αγοράς και το μικρό ηλεκτρικό SUV που ξεχωρίζει για την προσιτή τιμή του. Και, παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
3: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
4: Λοιπόν, είμαστε ακόμα εδώ με την κυρία Φωτεινή Νικολαίδου, κοινωνική λειτουργό και συντονίστρια των γραμμών βοήθειας και υποστήριξης του χαμόγελου του παιδιού. Να πούμε και μερικά στατιστικά, κυρία Νικολαίδου, γιατί έχουν εξαιρετικό ενδιαφέρον αυτές οι 50.000 κλήσεις που είχαμε φέτος το καλοκαίρι για βοήθεια, επαναλαμβάνω, κλήσεις από παιδιά για βοήθεια στην εθνική γραμμή SOS 1056. Επαναλαμβάνω, ήταν 554 κλήσεις την ημέρα κατά μέσο όρο, 432 αναφορές, 5 κάθε μέρα για σοβαρά περιστατικά κακοποίηση και παραμέληση παιδιών. Το είπαμε πριν από λίγο. Είναι έτσι, 432, δεν είναι?
5: Αυτά, πολύ σωστά, 432.
4: Ωραία. Διαβάζω επίσης 345 περιπτώσεις αυτοκτονικού ιδεασμού. Να μείνουμε λίγο εδώ.
5: Μέσα στα άλλα που είπαμε, τις κλήσεις που διαχειρίζεται η γραμμή, είναι και κάποιες περιπτώσεις αυτοκτονικού ιδεασμού ή αυτοτραυματισμού παιδιών και φίβων. Όπου καλούμαστε να έρθουμε αντιμέτωπο με ένα αρκετά έτσι σημαντικό και σοβαρό ζήτημα που αντιμετωπίζουν τα παιδιά. Και αντίστοιχα οι ψυχολόγοι και οι κοινωνικοί λειτουργοί να προσπαθήσουν με κάθε τρόπο να βοηθήσουν αυτό το παιδί που είναι πίσω από το ακουστικό, που αναφέρει ότι αυτοτραυματίζεται, ότι έχει σκέψεις να βλάψει τον εαυτό του, και με κάθε τρόπο να τον κάνουμε να νιώσει ασφάλεια, να αποφορτιστεί φυσικά, και να μας εμπιστευτεί, γιατί είναι και δύσκολο αυτό στα παιδιά, το να εμπιστευτούν κάποιον που έχουν απέναντί τους, τον οποίο δεν βλέπουν, δεν γνωρίζουν. Είναι απλά ένα πρόσωπο το οποίο τους μιλάει.
4: Από την άλλη όμως καταλαβαίνω ότι για να καλεί μια τέτοια γραμμή ένα παιδί θέλει να ανοιχτεί, θέλει να εμπιστευτεί κάποιον.
5: Φυσικά. Και γι' αυτό λέω ότι είμαστε εκεί και προσπαθούμε με κάθε τρόπο, γιατί αφού το παιδί μας έχει δείξει αυτή την εμπιστοσύνη, θα πρέπει και εμείς με κάθε τρόπο να το κάνουμε να δημιουργήσει ένα αίσθημα ασφάλειας και εμπιστοσύνης. Και με τις κατάλληλες ερωτήσεις, με αξιολόγηση όπως είπαμε και προηγουμένως, να το κάνουμε να νιώσει ασφάλεια και να μας εμπιστευτεί. Φυσικά, σε αυτές τις περιπτώσεις είναι σημαντικό να πούμε ότι όταν καταλαβαίνουμε ότι ένα παιδί είναι σε κίνδυνο, κινητοποιούμε άμεσα.
4: Καλείτε άμεσα τις αρχές κι εσείς, ναι.
5: Σωστά. Για να διασφαλίσουμε ότι θα λάβει την υποστήριξη που χρειάζεται.
4: Ναι. Ωραία. Σε γενικές γραμμές όμως, τι λέτε σε ένα τέτοιο παιδί? Πού σας λέει ότι σκέφτομαι να κάνω αυτό?
5: Δύσκολη ερώτηση. Δεν υπάρχει τυποποιημένες ερωτήσεις, εννοείται, που θα κάνουμε σε αυτό το παιδί.
4: Συγγνώμη, αλλά το είπατε και πριν ότι δεν υπάρχουν συγκεκριμένα βήματα που ακολουθείτε, ότι δεν υπάρχουν τυποποιημένες ερωτήσεις, και μου κάνει εντύπωση γιατί καταλαβαίνω ότι είναι τόσο δύσκολες οι περιπτώσεις και τόσο λεπτές, που θα πρέπει και εσείς να έχετε έναν οδηγό για το πώς θα λειτουργήσετε.
5: Σε κάθε περίπτωση υπάρχει πρωτόκολλος προς τις διαδικασίες. Mm-hmm. Στη διαδικασία με την εισαγγελία, στη διαδικασία με τις αρχές.
4: Ναι, αλλά ακόμα και στην προσέγγιση ενός παιδιού δεν ξέρω αν θα μπορούσε να υπάρχει πρωτόκολλο, αλλά πείτε μου εσείς.
5: Σίγουρα δεν θα μπορεί να υπάρχει ένα πρωτόκολλο. Δεν μπορούμε να εφαρμόσουμε τις ίδιες ερωτήσεις σε ένα παιδί που θα είναι 16 χρονών, σε ένα παιδί που θα είναι 10. Mm-hmm. Ούτε τις ίδιες ερωτήσεις ένα παιδί που αναφέρει ότι αυτοτραυματίζεται με ένα παιδί το οποίο αναφέρει ότι το χτυπάνε οι γονείς του. Mm-hmm. Γι' αυτό λέω ότι δεν υπάρχουν συγκεκριμένα πράγματα που ρωτάμε.
4: Ναι.
5: Γιατί εξαρτάται από το ποιο είναι το αίτημα του παιδιού, τι χρειάζεται να μάθουμε εκείνη τη στιγμή, αν είναι σε άμεσο κίνδυνο ή όχι, και να συνεχίσουμε. Σίγουρα, εγώ αυτό που ρωτάω πρώτα είναι ότι θα ήθελα να μάθω την ηλικία του και ένα όνομά του, για να μπορώ έτσι να το κάνω να νιώσω και οικία, να ξέρω με ποιον μιλάω, αν μιλάω με τη Μαρία ή με την Ελένη. Μπορεί βέβαια το παιδί να μην θέλει να δώσει το όνομά του και είναι σεβαστό.
4: Ναι.
5: Γιατί και η γραμμή είναι ανώνυμη.
4: Ναι.
5: Οπότε έτσι με μικρές ερωτήσεις, να κάνουμε το παιδί να ξεκλειδώσει, να νιώσει άνετα, να νιώσει ότι κάποιος είναι εκεί και το καταλαβαίνει και να μας μιλήσει για το τι συμβαίνει.
4: Γιατί να θέλει ένα παιδί να φύγει από τη ζωή? Ποιες είναι οι αιτίες που αντιμετωπίζουν αυτοκτονικό ιδεάσμο τα παιδιά?
5: Υπάρχει πληθώρα. Μπορεί από το ότι αντιμετωπίζει κάποια ψυχική ασθένεια το παιδί, μέχρι και το ότι κάτι πιο έτσι απλό ίσως, το ότι...
4: Μια απογοήτευση που λέμε, ένα άγχος παραπάνω.
5: Ναι, ακριβώς. Κυρίως, τουλάχιστον από αυτά που έχω διαχειριστεί εγώ,
4: ναι,
5: από ότι υπάρχει έτσι μια μεγάλη αύξηση σχετικά με το άγχος, άγχος για τις εξετάσεις, για το σχολείο, ίσως για κάποιο άθλημα που κάνουν και έτσι το... είναι σημαντικό για εκείνους. Οπότε, μέσα σε όλα αυτά, τα παιδιά να νιώθουν βασικά ότι με αυτόν τον τρόπο, με το να αυτοτραυματίζουν τον εαυτό τους, τους αποφορτίζει. Mm-hmm. Σίγουρα, αυτό δεν είναι η λύση, όπως λέμε και στα παιδιά. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι μπορούν να τους ακούσουν, να τους βοηθήσουν και μαζί να βρουν τους κατάλληλους τρόπους ώστε να διαχειριστούν τα συναισθήματά τους και να μην φτάνουν στο αποτέλεσμα να βλάπτουν τον εαυτό τους.
4: Πόσο χρόνο περίπου διαρκεί μια τέτοια κλίση?
5: Υπάρχει διάρκεια σε αυτές τις κλίσεις. Μπορεί και πάνω από μία ώρα. Σίγουρα στο να κάνεις μια συμβουλευτική με ένα παιδί και να συζητήσεις πλήρως για αυτό που το απασχολεί, θα είναι κατά μέσο όρο 40 λεπτά. Έπειτα, εξαρτάται και το αίτημα του παιδιού, θα νιώθει την ανάγκη να μιλήσει παραπάνω.
4: Ναι.
5: Δεν υπάρχει
4: χρονικός περιορισμός.
5: Δηλαδή,
4: ναι, ακριβώς. Ακριβώς. Καταλαβαίνω.
5: Θα σταματήσουμε.
4: Μάλιστα. Λοιπόν, πολύ σημαντικά, πολύ συναισθηματικά όλα όσα μας λέτε. Είναι πολύ πιο έντονα στην καρδιά μας όλα όσα ακούμε από την ανάγνωση των κοινών στατιστικών. Είμαι δυστυχώς όμως αναγκασμένος να προχωρήσω με τα στατιστικά, γιατί διαβάζω ότι υπάρχουν και 138 περιπτώσεις εξαφάνισης παιδιών και ενηλίκων, δηλαδή 3 περιπτώσεις κάθε 2 ημέρες που διαχειριστήκατε ως χαμόγελο του παιδιού με τις γραμμές βοήθειας φέτος το καλοκαίρι. Ένα παιδί γιατί εξαφανίζεται? Γιατί φεύγει από το σπίτι του? Είναι μόνο γιατί υφίσταται κακοποίηση? Υπάρχουν και άλλοι λόγοι?
5: Υπάρχει εκεί πληθώρα λόγων που μπορεί ένα παιδί να εξαφανιστεί. Μπορεί, όπως πολύ σωστά είπατε, να υπάρχει κακοποίηση, ψυχολογική βία, παραμέληση, και να το κάνεις το να φύγει από το σπίτι.
4: Mm-hmm.
5: Σίγουρα δεν είναι ο σωστός λόγος, δεν είναι η σωστή πράξη αυτή, γιατί θα τεθεί σε περισσότερους κινδύνους.
4: Ναι.
5: Ένα παιδί το οποίο θα φύγει από το σπίτι και θα είναι μόνο του στους δρόμους. Μπορεί ωστόσο όμως να είναι και λόγω παρέας. Δηλαδή, το προφίλ ενός εξαφανισμένου παιδιού στην Ελλάδα και σύμφωνα με αυτά που διαχειριζόμαστε,
4: ναι,
5: είναι κορίτσι εφηβικής ηλικίας,
4: ναι,
5: δηλαδή περίπου 15-16 ετών,
4: ναι,
5: το οποίο φεύγει από την οικογένεια λόγω σχέσεων, είτε φιλικών είτε ερωτικών,
4: ναι,
5: και έπειτα λόγω κακοποίησης.
4: Μάλιστα.
5: Οπότε εδώ ίσως παίζει σημαντικό ρόλο και η επιρροή που υπάρχει από το αντίθετο φύλο ή από τις φύλες.
4: Άλλοι λόγοι?
5: Μετά σίγουρα είναι κακοποίηση, παραμέληση. Και μετά ίσως είναι και η παραβατικότητα.
4: Μάλιστα.
5: Χρήση που πολλές φορές κάνουν.
4: Χρήση ουσιών ενδεχομένως, ναι.
5: Ναι. Που είναι εξίσου σημαντικοί λόγοι.
4: Πόσο καιρό παραμένει εξαφανισμένο ένα παιδί, κατά μέσο όρο? Και υπάρχουν και παιδιά που δεν βρίσκονται ποτέ?
5: Πάντα μιλάμε για τα δικά μας στατιστικά, έτσι, γιατί υπάρχουν εξαφανίσεις οι οποίες διαχειρίζονται μόνο από τις ελληνικές αρχές. Ναι. Μιλάμε για τη δημοσιοποίηση τώρα.
4: Ναι.
5: Κατά μέσο όρο μία εβδομάδα είναι. Το παιδί θα, μέσα σε μία εβδομάδα, δηλαδή κατά μέσο όρο, θα εντοπιστεί.
4: Μάλιστα.
5: Σίγουρα υπάρχουν περιστατικά, όχι όμως στην Ελλάδα δεν υπάρχουν πολλά περιστατικά όπου το παιδί δεν έχει εντοπιστεί.
4: Ναι. Και σε αυτές τις περιπτώσεις ακολουθείται η διαδικασία που γνωρίζουμε, δηλαδή το Amber Alert?
5: Σωστά. Για τα παιδιά είναι το Amber Alert από 13 ετών και κάτω. Είναι το Amber Alert. Και από 13 ετών μέχρι 18 είναι το Missing Kid Alert.
4: Μάλιστα. Τώρα θα πρέπει να πάμε ξανά συνολικά και θα πρέπει να σας ρωτήσω τι ηλικίες είναι τα παιδιά που σας καλούν για όλες τις περιπτώσεις. Είτε για κακοποίηση, είτε για αυτοκτονικό ιδεασμό, είτε για να αναφέρουν κάτι άλλο, κάποιο πρόβλημα που αντιμετωπίζουν.
5: Οι ηλικίες είναι κυρίως από 10 ετών και πάνω, που χρησιμοποιούν και περισσότερο κινητό, το γνωρίζουμε αυτό, και πιο πολύ έφηβοι. Δηλαδή από 13 ετών και πάνω μέχρι 16 είναι το μέσο όρο. Mm-hmm. Γιατί είναι πιο εξοικειωμένοι και με την τεχνολογία, χρησιμοποιούν το τηλέφωνο, χρησιμοποιούν τα μηνύματα, γιατί υπάρχει το chat 1056, όπου δίνει τη δυνατότητα στα παιδιά να γράψουν αν θέλουν να μιλήσουν σε τηλέφωνο.
4: Μάλιστα. Αυτό είναι πολύ σημαντικό, γιατί ενδεχομένως αρκετά παιδιά να βρίσκονται σε ένα περιβάλλον που να μην μπορούν να ακουστούν ότι καλούν μια τέτοια γραμμή.
5: Σωστά. Τους δίνει τη δυνατότητα να γράψουν τα ίδια που θα λένε στο τηλέφωνο. Και αντίστοιχα, φυσικά και οι κοινωνικοί και οι ψυχολόγοι πάλι, θα το απαντήσουν και θα συνομιλήσουν μαζί του γραπτά.
4: Ναι.
5: Όπου ξέρουμε ότι τα παιδιά πλέον προτιμάνε τα μηνύματα, είναι η αλήθεια.
4: Ναι.
5: Προτιμάνε να γράφουν αντί να μιλάνε.
4: Δεν ξέρω αν έχετε οποιοδήποτε στατιστικό που να λέει ποιο είναι το νεότερο παιδί που σας έχει καλέσει ποτέ.
5: Δεν υπάρχει στατιστικό. Θεωρώ ότι είναι περίπου 8-9 ετών το πιο μικρό.
4: Και η πλειοψηφία λοιπόν είναι έφηβη.
5: Ωστόσο να πούμε ότι πολλές φορές μπορεί να μας καλεί ο γονιός ώστε να μας πει ότι θέλει το παιδί μου να σας μιλήσει. Και ίσως κάποιες φορές είναι και μικρότερο σε ηλικία το παιδί, γιατί μπορεί ας πούμε το 8χρονο ή το 7χρονο να έχει πει στη μαμά του ότι θέλω να μιλήσω κάπου και η μαμά του να του δίνει τη δυνατότητα να καλέσει τη γραμμή.
4: Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό και μπορώ να σου πω και αισιόδοξο.
5: Σωστά.
4: Και τι περιπτώσεις, τι περιπτώσεις αφορούν αυτές του είδους κλήσεις που παίρνει ένας γονιός για να σας δώσει να μιλήσει το παιδί του?
5: Κυρίως συμβουλευτική.
4: Ναι.
5: Σε προβλήματα που θα χαρακτηρίσω εισαγωγικά ως όχι τόσο σημαντικά, που για το παιδί εκείνη τη στιγμή είναι σημαντικό. Μπορεί για εμάς ενήλικες να μην είναι τόσο σημαντικό. Χαρακτηριστικό μου έρχεται αυτή τη στιγμή μια κλήση μου τις προηγούμενες ημέρες, όπου κάλεσε η μητέρα και μου έδωσε μετά να μιλήσω με το παιδί, το οποίο απλά σκεφτόταν ότι αγαπάει περισσότερο τη μαμά του από τον μπαμπά, επειδή θέλει να περνάει περισσότερο χρόνο μαζί της. Και νιώθω τύψεις γι' αυτό. Ένιωθε τύψεις που κάποιες φορές προτιμάει τη μαμά της από τον μπαμπά της. Εκεί προσπαθήσαμε, εννοείται, να απενεχοποιήσουμε το παιδί, να το εξηγήσουμε ότι φυσικά δεν πρέπει να νιώθει τύψεις για κάτι τέτοιο. Ότι όλοι μας, πάνω κάτω, μπορεί να έχουμε αδυναμίες στον ένα γονέα από τον άλλον ή να μιλάμε λίγο πιο άνετα στον ένα γονέα από τον άλλον. Οπότε αντίστοιχα ότι αυτό δεν είναι κάτι το οποίο πρέπει να την ανησυχεί και να τη φορτίζει τόσο πολύ.
4: Ναι. Λοιπόν, είναι πραγματικά, δεν περίμενα ποτέ η συνέντευξή μας να κλείσει με ένα τόσο θετικό μήνυμα, γιατί είναι εξαιρετικό το γεγονός ότι υπάρχουν γονείς σήμερα που οι ίδιοι επιλέγουν να καλούν την γραμμή υποστήριξης παιδιών 1056, ούτως ώστε να υποστηρίξουν τα παιδιά τους. Κυρία Νικολαίδου, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Με αυτό το θετικό μήνυμα θα κλείσουμε.
5: Εγώ ευχαριστώ.
4: Ήταν, κυρίες και κύριοι, το Deep Real, η εκπομπή που επιχείρει να εντοπίσει την αλήθεια της ενημέρωσης σε βάθος. Στο μικρόφωνο ήταν ο Αλέξανδρος Κόντης. Τα λέμε ξανά την επόμενη εβδομάδα.

0: παρέα. Γιορτάζουμε και σας χαρίζουμε μοναδικά δώρα. Ταξίδι από τη Manisys Travel. Μία τετράδα ελαστικών από τη Bridgestone. Πέντε δωροεπιταγές από τα πρατήρια Aegean Oil. Ένα κινητό από την Xiaomi. Πέντε δωροεπιταγές από τα σούπερ μάρκετ Γαλαξίας. Μία τηλεόραση FNU 4K 55 ιντσών. Δύο δωροεπιταγές από τα Public. Για να πάρετε μέρος, μπείτε στο real.gr, βρείτε τον Real Player και ακολουθήστε τις οδηγίες. 19 χρόνια αληθινό ραδιόφωνο.
1: Real FM. Η ώρα είναι 7.
2: Το Equal επιστρέφει με νέους κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς, με το Equal μετατρέπουμε την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture. Για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο equal.gr. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
3: Πολιτικές εξελίξεις.
4: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
5: Κοινωνία.
3: Οικονομία.
6: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
5: Διεθνείς ειδήσεις.
3: Αθλητικά.
5: Πολιτισμός.
7: Ηθοποιός σημαίνει φως.
3: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

Καλημέρα φίλες και φίλοι και καλό Σαββατοκύριακο σε όλες και σε όλους. Να είμαστε καλά με υγεία. Και εσείς να είστε καλά με υγεία πάνω απ' όλα. Και βλέπω ότι εδώ γίνεται χαμός. Κοιτάξτε, σήμερα είναι Σάββατο, ξεκινά το Σαββατοκύριακο. Έχουμε πιο ελεύθερο χρόνο μπροστά μας ειδησιογραφικά και είναι τρίωρη εκπομπή. Ενώ τις Παρασκευές που είναι δύοωρη πιεζόμαστε περισσότερο και δεν μπορούμε να διαβάσουμε όλα τα μηνύματα. Όμως θα ξεκινήσουμε τις καλημέρες με μηνύματα σήμερα, αναλυτικά και με όλα τα δεδομένα που έχουμε μπροστά μας, γιατί από νωρίς το πρωί βλέπω ότι γίνεται χαμός. Λοιπόν, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Καλό Σαββατοκύριακο να έχετε. Ακούτε πάντα Αληθινό Ραδιόφωνο στους 97,8 στο λεκανοπέδιο της Αττικής. Μας ακούτε σε όλη την Ελλάδα μέσα από τα συνεργαζόμενα με τον Real FM ραδιόφωνο. Μας ακούτε βεβαίως και στο εξωτερικό. Την καλημέρα μας εντός και εκτός Ελλάδας, φίλες και φίλοι. Εμείς είμαστε όλοι εδώ, Γιάννης Παπαγιάννης στα μικρόφωνα όπως κάθε Σάββατο και Κυριακή 7-10 το πρωί, αλλά και τις Παρασκευές πλέον στο καινούριο πρόγραμμα 10-12 το πρωί. Μαζί μου η Κατερίνα Βουτσά απέναντί μου στη ρύθμιση του ήχου. Η κυρία Ειρήνη Κούρτη απαντά ευγενικά στα δικά σας μηνύματα, στα δικά σας τηλέφωνα. Φίλες και φίλοι, και από τις 8.30 και μετά θα ακούτε και την Πελαγία Κατσούλη. 211-200-8200 το τηλέφωνο επικοινωνίας.

studio@3lfm.gr το email επικοινωνίας. Σήμερα είναι Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου του 2026, ανατολή του ηλίου φίλες και φίλοι 7 και 8 πρώτα λεπτά, έχει μικρή ημέρα, δύσεις στις 7 και 28. Έχουμε αρκετά πράγματα να πούμε, τρέχουν οι εξελίξεις σε όλα τα επίπεδα.

0: Λοιπόν, τι λέτε, να ξεκινήσουμε σήμερα με καλημέρες πριν μπούμε στα βαθιά της επικαιρότητας? Γιατί όχι, ιερή ώρα. Εσείς οι φίλες και οι φίλοι που σηκωθήκατε νωρίς και στέλνετε τις καλημέρες σας και σας ευχαριστούμε. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε χρονολογικά. Ο φίλος ο Μάκης από τα Μπλε Λεωφορεία. Καλημέρα Γιάννη, καλή εκπομπή και καλό φθινόπωρο με υγεία για όλους από τα Μπλε Λεωφορεία. Νομίζω σιγά σιγά πρέπει να λέμε καλό φθινόπωρο, γιατί σε τρεις μέρες από τώρα μπαίνουμε μετεωρολογικά, ημερολογιακά μάλλον, στο φθινόπωρο. Καλημέρα φίλε Μάκη. Καλημέρα στην κυρία Εύα Δελούδη που μας στέλνει την καλημέρα της με μια υπέροχη φωτογραφία με την ελληνική σημαία. Να είστε καλά κυρία Εύα. Καλημέρα σας κύριε Παπαγιάννη, κυρία Ποθητή. Χαιρετισμούς από την όμορφη Σαντορίνη. Μου στέλνει επίσης η κυρία Ποθητή φανταστικές φωτογραφίες. Τα φιλιά μας στην όμορφη Σαντορίνη, κυρία Ποθητή. Να είστε καλά. Καλημέρα στον κύριο Βασιλάκη. Καλημέρα κύριε Βασιλάκη. Να είστε καλά. Φίλος ο Γιώργος ο Βασιλάκης, ο φοροτεχνικός.
1: Κι άμα τρυπήσει νερό στη βαρκά.
0: Μετά τον κύριο Βασιλάκη που στέλνει την καλημέρα του και τον ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα στο Γιώργο τον Ανορθόγραφο. Να σε καλά Γιώργο, την καλημέρα μας. Καλημέρα μας στέλνει ο Σπύρος από τα Μπλε Λεωφορεία οδηγός. Να σε καλά Σπύρο. Την καλημέρα μας στέλνει η κυρία Αλεξάνδρα όπως πάντα. Να είστε καλά κυρία Αλεξάνδρα. Σας ευχαριστούμε πολύ. Καλό Σαββατοκύριακο να έχετε. Ο παλιός καλός φίλος ο Κωνσταντίνος Μάρας. Καλημέρα Κωνσταντίνε, να είσαι καλά. Τα φιλιά μας στα Μέγαρα και το Αλεποχώρι. Σε όλη την ομάδα εκεί. Καλημέρα στο φίλο τον Μπάμπη, το μεταφορέα από το Εγάλαιο. Να σε καλά, Μπάμπη. Καλημέρα στο φίλο τον Παύλο από το Ντίσελντορφ. Να σε καλά και εσύ, αγαπητέ Παύλο. Νάτος και ο φίλος μου, Στέφανος ο Κακανάκης. Χρόνια πολλά στο σταθμό μας, Γιάννη, για προχθές. Να σε καλά, Στέφανε, την αγάπη μας. Καλημέρα. Ο φίλος μου, ο Νίκος Ολικουρίνος. Καλημέρα, φίλε μου, Γιάννη. Καλό και όμορφο Σαββατοκύριακο να έχεις. Χαιρετώ όλο το αυθεντικό και παγκόσμιο fan club του Real και της εκπομπής σου. Το καλύτερο νέο της εβδομάδας στο αθλητικό κομμάτι είναι ότι εγώ προσωπικά δεν το περίμενα. Μια τόσο ιστορική επαρχιακή ομάδα σαν τον Όφη να επιστρέφει και πάλι στις παλιές του χρυσές εποχές και να τολμήσει να νικήσει με το έτσι θέλω μια ομάδα από το γερμανικό πρωτάθλημα όπως η Hoffenheim, που μάλιστα το γερμανικό πρωτάθλημα βρίσκεται μέσα στα top 5 κορυφαία ευρωπαϊκά πρωταθλήματα στο ποδόσφαιρο. Καλό υπόλοιπο Σαββάτου να έχεις φίλε μου. Να σε καλά, Νίκο Λικουρίνο. Σε ευχαριστούμε πολύ, αγαπητέ φίλε, για το μήνυμα. Μόνο περηφάνεια για τον Όφη, ο οποίος ανέβασε την Ελλάδα στη 10η θέση του ranking, της βαθμολόγησης δηλαδή. Όσον αφορά τις συμμετοχές, τις νίκες και τις ισοπαλίες των συλλόγων. Μπράβο στον Όφη, πάντα τέτοια. Είχαμε χρόνια να. Τώρα, επειδή το σχολίασε ο Νίκος, να το σχολιάσουμε κι εμείς. Είχε χρόνια η Ελλάδα να δει μια επαρχιακή ομάδα έτσι, να είναι δυνατή και να μας εκπροσωπεί επάξια και με επιτυχίες στην Ευρώπη. Μόνο συγχαρητήρια, τίποτα άλλο. Ωραίο το μήνυμα του φίλου του Νίκου του Λικουρίνου. Καλημέρα στον Λάμπρο που στέλνει την καλημέρα του από τη Λάρισα. Να σε καλά, Λάμπρο. Καλημέρα στο φίλο μου τον Ηρακλή τον Ευστρατιάδη. Καλημέρα και στο φίλο τον Γιώργο από τον Πειραιά. Καλημέρα αγαπητέ Γιάννη, καλή εκπομπή μου. Πάντα σε αυτή τη χώρα να μαζεύουμε το χυμένο γάλα και αναφέρομαι στο θάνατο του Μαζονάκη. Θα έχουμε και σήμερα αρκετά πράγματα να πούμε για το θέμα αυτό, αγαπητέ φίλε Γιώργο, αφού σου πω την καλημέρα σου, γιατί υπάρχουν και νέα στοιχεία που βγαίνουν στο φως δημοσιότητας, φίλε. Καλημέρα στο φίλο τον Σπύρο, τον οδηγό ταξί. Να σε καλά, Σπύρο. Την αγάπη μας. Καλημέρα στην κυρία Ελένη από Θεσσαλονίκη. Μπαίνουμε σιγά σιγά στο φθινόπωρο. Όμορφες μουσικές επιλογές. Υγεία σε όλους μας. Να είστε καλά, κυρία Ελένη. Πάντα μας αγαπάει η αγαπητή Ελένη από Θεσσαλονίκη και μας στέλνει την καλημέρα της ευγενέστατη. Όπως και η κυρία Μαρία από την Αργυρούπολη. Καλημέρα, κύριε Παπαγιάννη, με εκτίμηση. Και τη δική μας εκτίμηση, κυρία Μαρία. Να είστε πάντα καλά. Βλέπετε τι γίνεται πρωί-πρωί εδώ, έτσι. Τώρα, μέσα στη μαύρη μαυρίλα που έχει πλακώσει στην ενέργεια, άνοιξε και μια χαραμάδα ελπίδας σήμερα τα ξημερώματα σε διεθνές επίπεδο. Ο Τραμπ ανακοίνωσε, φίλες και φίλοι, τη συμφωνία με τη Δανία για τη Γροιλανδία. Και αυτό είναι ευχάριστο με την έννοια ότι κλείνει ένα μέτωπο που είχε ανοίξει ο ίδιος ο Τραμπ με δηλώσεις του και με τον τρόπο που κινήθηκε τους προηγούμενους μήνες. Ας ελπίσουμε θα κλείσουν τα δύο μεγάλα μέτωπα όμως σε γεωπολιτικό και γεωστρατηγικό επίπεδο που δημιουργούν μεγάλη αναστάτωση και αναταραχή. Μεγάλη αναστάτωση στον πλανήτη και αναταραχή στις αγορές και δεν είναι άλλο από την Ουκρανία το ένα και από το Ιράν το δεύτερο. Χθες σήμερα τα ξημερώματα είχαμε ανακοίνωση διπλή αναβάθμιση της ελληνικής οικονομίας από Moody's και Scope. Μπορεί να μην έχει αποτύπωμα στην καθημερινότητα του πολίτη, στη σύνταξη, στο μισθό, στα επιδόματα, με τη στενή έννοια του όρου. Όμως έχει στέλνει ένα σήμα η Ελλάδα, φίλες και φίλοι, γενικότερα προς τα έξω, ότι αναβαθμιζόμαστε σε μια στιγμή που οι διεθνείς αγορές δοκιμάζονται και πανίσχυρες οικονομίες όπως της Γερμανίας και της Γαλλίας αντιμετωπίζουν σοβαρό πρόβλημα. Το άλλο θέμα που, έτσι για να κάνουμε μια περίληψη των θεμάτων που παίζουν στην επικαιρότητα, είναι αυτή η ιστορία με τον Πούτιν που χτυπά την πόρτα της Ευρώπης με όχημα τη γερμανική ακροδεξιά. Δεν ξέρω αν είδατε την είδηση αυτή και έχει σημασία σε πολύ μεγάλο βαθμό πως και ο Πούτιν και ο Τραμπ με αυτή την αντιευρωπαϊκή ρητορική κερδίζουν τη συμπάθεια ενός μεγάλου κομματιού της ακροδεξιάς, της ευρωπαϊκής ακροδεξιάς, η οποία ούτως ή άλλως έχει αντιευρωπαϊκό αφήγημα.
2: Σαν τα περιστέρια με την γκρίζα σκόνη.
0: Προσέξτε, την είδηση μετέδωσε το Reuters με όλη την εγκυρότητα που διαθέτει. Ο Κυρίλ Ντμίτριεφ, ο άνθρωπος που έχει αναλάβει για τον Κρεμλίνο και προσωπικά για τον Πούτιν, τις οικονομικές επαφές υψηλού επίπεδου και η ηγεσία της εναλλακτικής για τη Γερμανία, η λεγόμενη AfD, προετοιμάζουν, σύμφωνα με πληροφορίες του Reuters, συνάντηση το Μάρτιο του 27, η επικεφαλής δηλαδή του AfD, με τον Πούτιν, με κεντρικό θέμα την επιστροφή των ρωσικών ενεργειακών ροών προς τη μεγαλύτερη οικονομία της Ευρώπης, τη Γερμανία δηλαδή. Φανταστείτε, όλα αυτά έχουν γίνει χωρίς ακόμα η AfD να έχει αναλάβει την καγκελαρία. Δεν έχουν γίνει γερμανικές εθνικές εκλογές. Γίνονται σε κρατήδια εκλογές τοπικού χαρακτήρα. Και πώς σχεδιάζεται το μέλλον της ενεργειακής διασύνδεσης Γερμανίας-Ρωσίας από τον Πούτιν και τους ακροδεξιούς της AfD. Στην αρχή θα συναντηθούν, θα συμμετάσχουν στη συνάντηση αυτή οι συμπρόεδροι της AfD, η Βάιντελ, αυτή η ξανθιά κυρία, και ο Χρουπάλα, και κατά πάσα πιθανότητα μία από τις τοποθεσίες που θα διεξαχθούν οι συνομιλίες αυτές θα είναι ή το Ισραήλ, ή τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, ή η Ινδία. Καλημέρα φίλες και φίλοι σε όλες και σε όλους. Να είστε πάντα καλά. Άντε από Δευτέρα σιγά σιγά μπαίνουμε στο φθινόπωρο. Βέβαια ο καιρός θα είναι καλός, θα μας τα πει στη συνέχεια ο κύριος Καντερές. Τουλάχιστον μέχρι την Τετάρτη, εκεί η Τρίτη, Τετάρτη, μετά θα έρθουν κάποιες βροχές. Φυσιολογικά φαινόμενα θα τα έλεγα αυτά.
2: Και ένα εισιτήριο να πετάει στο χρόνο. Τα μικρά μπαλκόνια.
0: Τώρα, στη Βρετανία και όχι μόνο στη Βρετανία, σας κάνω μια, αν θέλετε, ανασύνθεση των ειδήσεων που έρχονται κατά κύριο λόγο από το εξωτερικό. Έλεγα λοιπόν ότι στη Μεγάλη Βρετανία και όχι μόνο στη Μεγάλη Βρετανία γίνεται χαμός. Ο αδερφός της Lady Di, της Ντάιανας, ο Κόμι Σπένσερ, τον θυμάστε φαντάζομαι όσοι είχατε παρακολουθήσει παλαιότερα την τραγωδία της γυναίκας αυτής και όσα ακολούθησαν. Λοιπόν, ο Κόμι Σπένσερ λοιπόν, σε βιβλίο το οποίο έχει κυκλοφορήσει, σε αυτοβιογραφία ουσιαστικά, που έχει κυκλοφορήσει τόσα χρόνια μετά τον θάνατο, τον άδικο θάνατο της αδελφής του, της αδικοχαμένης πριγκίπισσας, φέρνει στο φως δραματικές παρασκηνιακές στιγμές μετά τον θάνατο της Νταϊάννα, της αδελφής του δηλαδή, όπου γίνεται χαμός με μία φράση που υποστηρίζει ο Σπένσερ ότι χρησιμοποίησε ο σημερινός βασιλιάς, ο βασιλιάς Κάρολος. Είπε λοιπόν, λέει, γράφει ο Σπένσερ, κανένας όμως δεν μπορεί να το επιβεβαιώσει γιατί δεν ήταν μπροστά, ότι λίγες ημέρες μετά το θάνατο της Νταϊάννα ο βασιλιάς Κάρολος, τότε δεν ήταν βασιλιάς, ήταν πρίγκιπας, εκτόμησε τη φράση «Σύντομα θα ξεχάσουμε την Νταϊάννα». Και μάλιστα ο Σπένσερ, ο αδερφός της Νταϊάννα, λέει πως αυτή ακριβώς είναι η φράση που χρησιμοποίησε ο Κάρλος για την Νταϊάννα. Βέβαια το παλάτι, το Μπάκινγχαμ διαψεύδει κάτι τέτοιο, αλλά κανείς δεν μπορεί ούτε να το επιβεβαιώσει ούτε να το διαψεύσει, γιατί ούτε ηχητικά υπάρχουν ούτε άλλου είδους ντοκουμέντα που μπορούν να επιβεβαιώσουν τον ισχυρισμό του Σπένσερ. Βέβαια εδώ υπάρχει ένα ερώτημα, γιατί έπρεπε να περάσουν τόσα χρόνια από το θάνατο της Νταϊάννα να βγάλει την αυτοβιογραφία του Earl Spencer και να θυμηθεί τόσα χρόνια μετά, πόσα χρόνια πέρασαν από το θάνατο της Νταϊάννα, ότι είπε κάτι τέτοιο ο Κάρολος, ο σημερινός βασιλιάς Κάρολος. Δεν ξέρω κατά πόσο αυτό είναι αξιόπιστο, αλλά εν πάση περιπτώσει αυτό γράφει στο βιβλίο του ο αδερφός Νταϊάννα. Το παλάτι είναι εκνευρισμένο. Ο ίδιος ο Κάρλος διέρευσε πως δεν έχει πει ποτέ κάτι τέτοιο και καλεί τον αδερφό της Νταϊάννα να το επιβεβαιώσει. Πως γίνεται αυτό? Παγκόσμιος άλλο έχει ξεσηκώσει το βιβλίο, φίλες και φίλοι. Έτσι, γιατί περιλαμβάνει και άλλα και άλλους ισχυρισμούς που διχάζουν την κοινή γνώμη και είναι εναντίον του παλατιού. Ο Σπένστερ δηλαδή παρουσιάζει περίπου το παλάτι που τότε ζούσε η Βασίλισσα Ελισάβετ. Τότε Βασίλισσα ήταν η Ελισάβετ. Περίπου όσο απόλυτα ικανοποιημένο που έχασε τη ζωή της. Τραγικό αυτό το οποίο περιγράφει. Δεν ξέρω αν ήταν ποτέ έτσι η κατάσταση και το κλίμα στο παλάτι. Πάντως αυτό περιγράφει ο αδερφός Νταϊάννα. Περιγράφεται λοιπόν ότι το παλάτι μόνο πένθος δεν είχε από όλη την ιστορία αυτή. Σας θυμίζω ότι είχε χωρίσει η Νταϊάννα με τον Κάρολο. Συζούσε με τον επιχειρηματία τον Αλφαγέτ, με τον οποίο σκοτώθηκε στο ίδιο δυστύχημα. Και όλα αυτά τα οποία είδαν πολλά χρόνια μετά το φως της δημοσιότητας. Αυτά. Κοιτάξτε, το μόνο βέβαιο είναι ότι το βιβλίο, η αυτοβιογραφία του Σπένσερ, θα πουλήσει τρελά. Ειδικά στη Βρετανία, αλλά και στις Ηνωμένες Πολιτείες και τον Καναδά ως ένα βαθμό. Τέτοιου είδους ιστορίες γύρω από το παλάτι πουλάνε τρελά. Γίνονται μεγάλες πωλήσεις. Αυτά, φίλες και φίλοι. Λοιπόν, για να πούμε καλημέρες. Καλημέρα στη φίλη μου, στο φίλο μου, στο φίλο μου το Διονύση. Καλημέρα, Διονύση. Δεν πήγε, αλλά συμφώνησε για τη Γρυλανδία. Καλημέρα στο φίλο το Δημήτρη από τον Πειραιά. Καλημέρα, Γιάννη. Θα το λέω πάντα. Σε ευχαριστούμε για την παρέα που τόσα χρόνια με επαγγελματισμό και σεβασμό μας προσφέρεις. Εμείς ευχαριστούμε, Δημήτρη, και εσένα και όλες τις ακροάτριες και τους ακροατές. Και πραγματικά λέμε πάντα ένα μεγάλο ευχαριστώ προς εσάς. Ούτε υποχρεωμένοι να μας ακούτε είστε, ούτε υποχρεωμένοι να μας στηρίζετε και να μας αγαπάτε, ούτε να μας στέλνετε μηνύματα πρωί-πρωί. Εγώ τουλάχιστον έτσι το νιώθω. Μην ξεχνάτε ότι είμαι από τους παλαιότερους Real FM. Με τη φωνή μου άνοιξε ο Real FM. Εγώ και ο Χατζηνικολάου έχουμε μείνει από τους πρώτους, τους παλιούς που παραμένουμε στο Real FM. Καλημέρα στο Γιάννη. Ακούω πως μάλλον πάμε σε μέτρα COVID για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης που σημαίνει περιορισμός των μετακινήσεων. Μήπως είναι καλό ώστε να αποσυμφορηθούν και οι κεντρικοί άξονες της Αθήνας και να κινούμαστε πιο άνοτα για να πηγαίνουμε στην ώρα μας στη δουλειά? Για φέτος, δηλαδή ενώ τη χρονιά μετά το Σεπτέμβριο, φίλε Γιάννη, οι συγκοινωνιολόγοι, για το φθινόπωρο και το χειμώνα δηλαδή, όταν μπούμε για τα καλά στην καθημερινότητά μας και όταν αρχίσουν και τα πρωτοβρόχια, προβλέπετε, αγαπητέ φίλε, να γίνεται χαμός. Καλημέρα στην κυρία Βασιλική Στεριοπούλου. Καλημέρα κύριε Παπαγιάννη, όμορφη εκπομπή να έχουμε. Να είστε καλά, κυρία Στεριοπούλου. Καλημέρα στο φίλο τον Κότς, τον Μιχάλη, παλιό φίλο ακροατή. Να είστε καλά, αγαπητέ φίλε. Καλημέρα στην κυρία Ρένα. Καλημέρα στην κυρία Ρένα Δεριζιώτη. Καλημέρα σας, κύριε Παπαγιάννη, και χρόνια πολλά στο σταθμό που μου κρατάει συντροφιά από την πρώτη μέρα και ευχαριστώ όλους όσους συνέβαλαν και συμβάλλουν σε αυτό. Θέλατε ενημέρωση για την άειλη συνταγογράφηση. Πήγαμε στο ΚΕΠ και πραγματικά ντρέπαμε να περιγράψω την επίθεση που δεχθήκαμε. Δεν είναι δουλειά μας αυτή. Μας είπαν και μόλις δείξαμε το email από τον ΕΟΠΗ να αποφανθούμε στο ΚΕΠ, κατάπιαν τη γλώσσα τους. Ντροπή να βλέπουν μια υποβασταζόμενη γυναίκα και να δείχνουν τόση αγένεια. Σας ευχαριστούμε πολύ για την πολύτιμη βοήθειά σας. Καλό Σαββατοκύριακο, εύχομαι από καρδιάς. Λυπάμαι, κυρία Δεριζιώτη, για τη συμπεριφορά τους. Λυπάμαι ότι υπάρχουν ακόμα τέτοια γαϊδούρια που δεν καταλαβαίνουν πραγματικά τις ανάγκες του συνανθρώπου. Και το όνειρο ξεφοριάσε, καρδιά μου Κώστας μου λέει, γιατί λες ευχαριστήδηση την κατάκτηση της Γρυλανδίας από τον Τραμπ? Γιατί δεν υπάρχει καμία κατάκτηση της Γρυλανδίας, Κώστα. Όταν θέλεις να σχολιάσεις κάτι, διάβασε την είδηση, γιατί προφανώς δεν την έχεις διαβάσει. Φυσικά και είναι ευχάριστη είδηση όταν κλείνει το ένα μέτωπο μετά το άλλο. Για πολλούς και διαφορετικούς λόγους που δεν μπορείς να συλλάβεις εσύ, γιατί δεν αντιλαμβάνεσαι τι ρόλο στα ενεργειακά του πλανήτη θα παίξουν όλα αυτά. Πουθενά λοιπόν δεν υπάρχει κατάκτηση της Γρυλανδίας, που λέει ο φίλος ο Κώστας, ο οποίος δεν έχει διαβάσει τι ακριβώς συμβαίνει με την είδηση αυτή. Έδωσαν τα χέρια οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Γρυλανδία και έτσι έπρεπε να γίνει. Και νομίζω τώρα θα σταματήσουν, ήδη σταμάτησαν και οι απειλές του Τραμπ περί κατάκτησης και ούτω καθεξής με τη Γρυλανδία και κυρίως με τη Δανία, που είναι η μητέρα χώρα της περιοχής. Ευχάριστη είδηση που όλος ο πλανήτης την υποδέχθηκε έτσι, μέχρι και η Κίνα εξέδωσε ανακοίνωση. Για σε, καρδιά μου, καρδιά. Ούτως ή άλλως είναι ευχαριστήδης όταν μένουν μεγάλα δύο μέτωπα ανοιχτά. Το ένα είναι η εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία και το άλλο είναι η επίθεση των Αμερικανών στο Ιράν. Με όλα τα πόνερα που φέρνουν σε όλα τα επίπεδα, αυτά τα δύο μέτωπα ανοιχτά σε παγκόσμιο επίπεδο. Για να δούμε τελικά εάν θα επιβεβαιωθεί ότι θα κλείσουν και άλλα μέτωπα λίαν συντόμως. Εγώ δεν το πολύ πιστεύω, να σας πω την αλήθεια. Μετά την πραγματικά ευχάριστη είδηση για την Γρυλανδία, σε ελπίσουμε θα έρθουν και άλλες ευχάριστες ειδήσεις, αν και δεν το βλέπω, τουλάχιστον όσον αφορά το μέτωπο του Ιράν. Λοιπόν, να πούμε την καλημέρα μας στον αγαπητό Αλέξανδρο. Καλημέρα Αλέξανδρε, στον κύριο Αλεξάνδρου. Έρχομαι Αθήνα μετά από αρκετά χρόνια. Μόλις πέρασα το Αίγιο, η Ανατολή του Ηλίου είναι υπέροχη. Καλημέρα σε όλους, να είσαι καλά Αλέξανδρε. Την καλημέρα μας και προσοχή στο δρόμο, αγαπητέ φίλε. Το νου σου στο δρόμο. Καλημέρα και στο Σταύρο. Μακάρι και ο φετινός χειμώνας να είναι ήπιος, χωρίς πολλά κρύα και να μην χρειαστεί πετρέλαιο. Μακάρι, αγαπητέ φίλε Σταύρο. Καλημέρα στο φίλο τον Νίκο, οδηγό ταξί. Γεια σου φίλε Νίκο, την καλημέρα μας. Καλημέρα στον κύριο Κιμιονί, το δικηγόρο, ο αυτάρεσκος αδελφός της Νταϊάννα, κύριε Παπαγιάννη, που βιοπορίζεται από τη μνήμη της. Πολύ σωστό σχόλιο, αγαπητέ φίλε. Συκοφαντεί το Κάρολο για την απώλεια της Νταϊάννα το 97, παρά τον χωρισμό από το 92 και το διαζύγιο από τον Αύγουστο του 96. Σκύλευση νεκρού το λέμε στα ελληνικά, βεβαίως. Που στόχο έχει, όπως πολύ σωστά το λες, το βιοπορισμό του από τη μνήμη της. Πολύ σωστά το περιέγραψες, αγαπητέ φίλε δικηγόρε, κύριε Κιμιονί. Θα πουλήσει το βιβλίο όμως. Στόχος, από ό,τι φαίνεται, επετεύχθη. Γίνεται χαμός με το βιβλίο αυτό. Οτιδήποτε, ξέρετε, περιλαμβάνει το παλάτι, είναι ειδικά για τους Βρετανούς, πουλάει τρελά. Καλημέρα στο φίλο το Θανάση από τον Ξηροπόταμο Δράμας. Καλώς από τον κύριο Καδερφέ, την αγάπη μας από εδώ. Πάνω φιλιά στον αγαπημένο σταθμό. Να σε καλά, αγαπητέ Θανάση. Καλημέρα στο φίλο το Γιώργο, να σε καλά Γιώργο, την καλημέρα μας. Καλημέρα και στον Νίκο. Αιωνία η μνήμη του Μαζονάκη. Δεν υπήρχε γυρισμός. Το θέμα είναι όμως ότι έγιναν ιατρικά λάθη, αγαπητέ φίλε Νίκο, με το Μαζονάκη. Σοβαρά ιατρικά λάθη και ο ίδιος είχε... ποια θα μπορούσε να είναι η ευθύνη? Η ευθύνη θα μπορούσε να είναι ότι δεν γνώριζε, έπρεπε να γνωρίζει που πήγαινε. Αλλά εδώ δεν γνώριζαν και άλλοι και άλλοι από αυτούς που πήγαιναν εκεί, άσχετα αν δεν είχαν την ίδια τραγική κατάληξη με τον άτυχο τραγουδιστή. Καλημέρα στον αγαπητό Μιχάλη, καλημέρα και στον αγαπητό φίλο τον Παύλο. Να σε καλά, Παύλο. Νάτος και ο καλημέρα, κύριε Παπαγιάννη. Ακούω κάθε μέρα το σταθμό σας, η πιο έγκυρη ενημέρωση. Ο φίλος ο Άγγελος ο Φορτηγατζής.
3: Τυχαία σε γνώρισα.
0: Καλημέρα και στον Κυριάκο που γράφει ότι εγώ πιστεύω ότι με την Γρυλανδία ήταν φτιαχτό το θέμα για να αποπροσανατολίσουν τον κόσμο και να κάνουν ντου στο Ιράν.
3: Παιδί μου απίθανο, καρδιά μου με δάλει.
0: Καλημέρα και στο φίλο που γράφει, που ρωτά, δεν ήταν και ο Παρδάλης? Ναι, ο Παρδάλης δεν έκανε εκπομπή όμως τότε. Λέμε από αυτούς που ξεκινήσαμε και κάναμε εκπομπές. Μόνο εγώ και ο Χατζηνικολάου είμαστε. Ο Μανώλης ο Παρδάλης έλεγε ειδήσεις τότε. Δεν έκανε, δεν ήταν από τους παραγωγούς των εκπομπών. Από τους παραγωγούς των εκπομπών από την πρώτη μέρα λειτουργίας ήμουν εγώ και ο Νίκος. Καθίστε, έχω και το διαφημιστικό τώρα εδώ. Να σας το πω τώρα. Ποιοι ξεκινήσαμε, ποιοι κάναμε εκπομπές. Το διαφημιστικό που έπαιζε τότε και στα κανάλια και σε εφημερίδες. Το έλεγα, το έβλεπα, το έστειλα και στον Νίκο και πραγματικά έτσι ήταν συγκινητικό. Το έχω, θα το βρω κάπου.

0: βραδιά του.
1: Το βρήκα. Ακούστε τους όπως δεν τους έχετε ξαναδεί. Χατζηνικολάου, Τράγκας, Λιάτσος, Παπαγιάννης, Παυλόπουλος, Γεωργίου Παπούλιας. Από όλη την ομάδα που ξεκινήσαμε τότε με εκπομπές. Δυστυχώς ούτε ο Γιώργος Τράγκας είναι μαζί μας. Έχει εγκαταλείψει το μάτι του το κόσμο, Θεός χωρέστον. Ούτε ο Γιώργος ο Γεωργίου είναι μαζί μας. Από αυτή την ομάδα που ξεκινήσαμε, μόνο εγώ με τον Νίκο είμαστε από αυτούς που κάνουν εκπομπές. Καλημέρα στο φίλο το Βασίλη, καλημέρα Γιάννη μας από την Αδελαϊδα Αυστραλίας. Όπως πάντα και εμείς είμαστε συντονισμένοι στο κανάλι σου, να είσαι πάντα καλά. Ναι, δεν είναι δικό μου το κανάλι, είναι στο Real FM. Να είσαι καλά αγαπητέ φίλε, τα φιλιά μας, την αγάπη μας, την ομογένεια.

Καλημέρα στον κύριο Παυλίδη. Σωστό το μήνυμά σου. Το σχολίασα και εγώ πριν, αγαπητέ κύριε Παυλίδη. Η αντιαμερικανική ρητορική που και ο Τραμπ και ο Πούτιν πάντα, τα τελευταία χρόνια τουλάχιστον, εκφράζουν και βγάζουν προς τα έξω, γιατί έχουν σκληρή αντιευρωπαϊκή ατζέντα και ο Τραμπ και ο Πούτιν, βεβαίως και επιτείνει σε όλο αυτό το φαινόμενο της ανόδου της ακροδεξιάς. Βεβαίως και έχει σημασία αυτό το πράγμα και βεβαίως το εκπροσωπούν, αν θέλεις, καλύτερα και οι συνεργάτες του Αμερικανού Προέδρου και του Ρώσου. Δεν είναι μόνο δηλαδή οι πληροφορίες από το Reuters σε σχέση με την ανάλυση που κάνεις και βλέπουν το φως της δημοσιότητας ότι θα υπάρξει συνάντηση του AfD με τον Βλαντιμίρ Πούτιν για την αλλαγή ενεργειακής πολιτικής της Γερμανίας απέναντι στη Ρωσία. Είναι και γενικότερη συμπεριφορά των δύο ισχυρών του πλανήτη, του Τραμπ και του Πούτιν απέναντι στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Σκληρό αντιευρωπαϊκό αφήγημα. Και αυτό έχει παίξει το ρόλο του στην άνοδο της αντιευρωπαϊκής ρητορικής, κυρίως από τα ακροδεξιά κόμματα.

Βεβαίως, για να... επειδή η Ρωσία στρέφεται προς την Ευρώπη μέσω AFD, με φόντο τις προμήθειες φυσικού αερίου και την ενέργεια, υπάρχει μια προϋπόθεση για όλο αυτό. Ποια είναι η προϋπόθεση αυτή? Το AFD, η ακροδεξιοί δηλαδή, η σκληρή ακροδεξιοί της Γερμανίας, να κερδίσουν τις εθνικές εκλογές. Γιατί μέχρι τώρα κερδίζουν τοπικές κυβερνήσεις, κερδίζουν κυβερνήσεις σε κρατήδια, τοπικοί πρωθυπουργοί δηλαδή. Εφόσον δεν έχουν κερδίσει την κεντρική εκλογική μάχη, να αναδείξουν δηλαδή δικό τους καγκελάριο, κάτι το οποίο δεν θα είναι καθόλου εύκολο. Δεν μπορούν τα σχέδια αυτά να υλοποιηθούν. Προφανώς γίνεται μια συνάντηση η οποία σε βάθος χρόνου, εάν υλοποιηθούν οι συμφωνίες αυτές, θα γίνουν μόνο εφόσον κερδίσουν οι ακροδεξοί τις εκλογές στη Γερμανία. Κάτι τέτοιο δεν θα είναι εύκολο, παρά τη φθορά που έχει το Χριστιανοδημοκρατικό Κόμμα, γιατί υποτίθεται ότι όλοι οι άλλοι θα ενωθούν μαζί. Θα τα δούμε αυτά όταν γίνουν εκλογές του χρόνου δηλαδή. Λοιπόν, έχουμε αρκετά μηνύματα να σχολιάσουμε, φίλες και φίλοι. Πρέπει να πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα. Επιστρέφουμε σε πολύ λίγο με τα μηνύματά σας, τις εξελίξεις, τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων, όλα αυτά που συνθέτουν την επικαιρότητα και την ιδιοσιογραφία αναλυτικά.

0: Real FM.
1: Είμαι ο Φιλέας.
2: Και εγώ η Φογκ.
1: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
2: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
1: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
2: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
1: Και πώς γίνεται αυτό?
2: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξένο νόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
1: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
2: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
3: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
4: Μας τώρα, πάλι θέλει βάψιμο το σπίτι. Μόνο που το σκέφτομαι κουράζομαι. Συνεργεία, σκαλοσιές, σκόνη, φασαρία. Και σε λίγα χρόνια ξανά μανά τα ίδια.
5: Κυρία Ελένη, σου έχω λύση. Με τα χρώματα Duro-Stick βάφεις και ξενιάζεις για χρόνια. Για εξωτερικούς τοίχους, DuroPaint PU. Το υβριδικό πολυουρεθανικό χρώμα που αντέχει σε ζέστη, κρύο, βροχή και επαναβαφή μετά από 15 χρόνια.
4: Και για μέσα στο σπίτι?
5: DuroStick Super Eco. Άοσμο, οικολογικό και ανθεκτικό, ακόμα και στα καθημερινά πλησίματα. Και το καλύτερο, βλέπεις την απόχρωση που σου ταιριάζει από το κινητό σου με την εφαρμογή Colors by DuroStick. DuroStick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
6: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
7: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
6: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Real Weekend στους 97,8.
1: Καλημέρα φίλες και φίλοι και καλό Σαββατοκύριακο σε όλες τις φίλες ακροάτριες και τις ακροατές. Να πω την καλημέρα μου στον Αβραάμ, τον Αβραμίδη. Η Βρετανία μου γράφει: Γιάννη, περνά μια αρκετά παράξενη φάση. Ο πληθωρισμός ξανανέβηκε στο 3,1% τον Αύγουστο. Τα καύσιμα ήταν αυξημένα κατά 23% σε ετήσια βάση. Η αγορά εργασίας έχει αδυνατήσει και τα πανεπιστήμια μιλούν ανοιχτά για οικονομική πίεση, καθώς μειώνονται οι διεθνείς φοιτητές. Με άλλα λόγια, η Βρετανία χρειάζεται τα έσοδα από τους ξένους φοιτητές, αλλά ταυτόχρονα κάνει όλο και ακριβότερη την είσοδό τους. Λίγο σαν να ανεβάζει το ειστήριο και μετά να απορείς γιατί αδειάζει η αίθουσα. Στέλνει την καλημέρα του ο φίλος ο Αβραάμ από τη Θεσσαλονίκη στην παγκόσμια παρέα του Real. Να πούμε καλημέρες στον κύριο Λάμπρο Κυρίτσι από την Άφακτο. Καλημέρα, χρόνια πολλά στο Real FM και καλό Σαββατοκύριακο. Να είστε καλά, αγαπητέ κύριε Κυρίτσι. Καλημέρα στην κυρία Ανθή Λαμπρινή. Καλημέρα σας, να είστε καλά πάντα, κυρία Λαμπρινή. Σωστά το επισημαίνετε. Καλημέρα και στον Δημήτρη Πέγκα, ο οποίος βρίσκεται εδώ για διακοπές. Καλημέρα κύριε Παπαγιάννη, ευχαριστούμε για τις υπέροχες εκπομπές. Τις ακούανε λοιπόν κάθε Σαββατοκύριακο στη Μελβούρνη της Αυστραλίας που μένω. Πρέπει να το πούμε αυτό, είναι χιλιάδες οι ακροάτρες, οι ακροατές του Real FM που μας ακούν από το εξωτερικό, Καναδά, Ηνωμένες Πολιτείες, Αυστραλία, λέω τα βασικά μέρη που έχουμε χιλιάδες ομογενείς, Γερμανία, Βρετανία, αλλά και σε χώρες μακρινές που σπάνια υπάρχουν Έλληνες, όπως για παράδειγμα η Ιαπωνία, μας έρχονται email, έχουμε mail από τη Νέα Ζηλανδία. Υπάρχουν φίλες και φίλοι ακροάτριες που στέλνουν το mail τους από τη Βραζιλία και μάλιστα δεν είναι, είναι δεύτερης γενιάς ομογενείς. Δηλαδή έχουν γεννηθεί άνθρωποι εκεί από Έλληνες γονείς. Την αγάπη μας. Καλημέρα στο φίλο τον Ιωάννη. Γιάννη, καλημέρα. Θέλω να επικοινωνήσω, 6.000 ένσημα στο ΙΚΑ έχω και έστω και ένα ένσημο με ΝΑΤ και εύκολα βγαίνει στη σύνταξη. Αυτές είναι οι προϋποθέσεις. Το μόνο που δεν γνωρίζω είναι από πότε πρέπει τα ένσημα αυτά του ΝΑΤ. Να σου πω, κάτσε να το ρωτήσουμε λίγο αργότερα στην κυρία Καρδαρή, την εργατολόγο που θα βγάλουμε στις 8.30, να μας πει τι και πώς όσον αφορά το ερώτημά σου. Ο φίλος ο Νίκος γράφει ότι η Ρωσία αποφάσισε να φύγει από την Ευρώπη και να στραφεί προς την Ασία. Κι όμως, Νίκο, θα επιστρέψει στην Ευρώπη από ό,τι θέλει. Βεβαίως και κοιτάζει προς την Ασία, γιατί εκεί είναι η μεγάλη αγορά. 3 δισεκατομμύρια πληθυσμό έχουν μόνο η Ινδία και η Κίνα μαζί. Αλλά αποφάσισε να επιστρέψει στην Ευρώπη και φαίνεται αυτό από τη συνεργασία με το AFD. Δεν έχει κανένα λόγο να πει όχι στη Γερμανία ή Ρωσία. Είναι μεγάλη αγορά, είναι παγκόσμια ισχυρή οικονομική δύναμη και γεωπολιτικά ο Πούτιν στρέφεται προς τα εκεί. Υπάρχει ούτως ή άλλως διάβλος επικοινωνίας και με το AFD, το σκληρό ακροδεξιό γερμανικό κόμμα, και με τη Λεπέν στην περίπτωση που εκλεγεί πρόεδρος της Γαλλικής Δημοκρατίας. Κάτι το οποίο, κατά τη γνώμη μου, είναι πιθανότερο από την εκλογή του AFD στην καγκελαρία της Γερμανίας. Επειδή η Λεπέν έχει κάνει στροφή προς την μετριοπάθεια, έτσι τουλάχιστον εμφανίζεται, σε αντίθεση με τη ρητορική που είχε πρόσφατα και έλεγε όχι στην Ευρώπη, όχι στο ευρώ, τώρα έχει αλλάξει αφήγημα. Έχει αλλάξει θέση. Λέει ναι στην Ευρωζώνη, ναι στο ευρώ, ναι στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά με όρους. Είναι προφανές ότι θέλει να πιάσει και τον κρίσιμο χώρο, το κεντρό ακροατήριο δηλαδή, που κρίνει σε πολύ μεγάλο βαθμό όχι μόνο τις προεδρικές εκλογές στη Γαλλία, αλλά όλες τις εκλογές. Και εδώ, το κεντρό ακροατήριο, ο λεγόμενος μεσαίος χώρος. Οι μετριοπαθείς μετακινούμενοι ψηφοφόροι κρίνουν πάντα τις εκλογές. Και αυτοί θα κρίνουν και τις επόμενες εκλογές. Ο κύριος Παυλίδης μου γράφει για τις δημοσκοπήσεις. Θα έχουμε και τον κύριο Βασιλιάδη της ίντερβιου στη συνέχεια. Κοιτάξτε, είναι σωστό αυτό το οποίο λέτε. Οι εκλογές, ξέρετε πότε καθορίζονται, πότε κρίνονται. Από την στάση των αναποφάσεων ψηφοφόρων, των ψηφοφόρων δηλαδή της γκρίζα ζώνης, τις τελευταίες 15 μέρες. Αυτό το 10-15% που μετακινείται, κυρίως στο λεγόμενο μεσαίο χώρο, είναι αυτό το οποίο θα κρίνει τον νικητή και τη διαφορά του νικητή από τους άλλους στις εθνικές εκλογές. Πάντα έτσι συμβαίνει. Είναι ένα κομμάτι της κοινωνίας που ούτε κομματικές παροπίδες έχει, ούτε κομματική και πολιτική τοποθέτηση έχει, ή μάλλον πολιτική μπορεί να έχει, αλλά δεν είναι στενά κομματικά, δεν είναι στενά κομματική η αντίληψή του και μετακινείται σε κόμματα που κινούνται στην ευρύτερη κέντρο δεξιά ή στην κέντρο αριστερά. Πώς θα συμπεριφερθεί αυτό το ποσοστό των αναποφάσεων ψηφοφόρων, κανένας δεν μπορεί να το ξέρει από τώρα. Τις τελευταίες ημέρες καθορίζεται η συμπεριφορά του και η στάση του γενικώς. Τώρα, επειδή μου λες για την αποχή εδώ, είχε χθες η Καθημερινή ένα πολύ ενδιαφέρον ρεπορτάζ και ανάλυση. Όσοι πιστεύουν ότι η μαζική συμμετοχή θα κάνει ζημιά στο πρώτο κόμμα, κάνει λάθος. Συνήθως η μαζική συμμετοχή ευνοεί τα κόμματα που έχουν οργανωμένους κομματικούς στρατούς και έχουν διείσδυση στην κοινωνία, όπως είναι τρία βασικά ιστορικά κόμματα από τη μεταπολίτευση και μετά. Η Νέα Δημοκρατία, το ΠΑΣΟ και το ΚΚΕ. Είναι τα κόμματα τα οποία έχουν μεγάλη επιρροή και στην αυτοδιοίκηση και στο συνδικαλισμό και στη δημόσια διοίκηση και γενικότερα στην κοινωνία. Η μεγάλη συμμετοχή, όπως πολύ σωστά το αναλύουν πολιτικοί αναλυτές και δημοσκόποι, ίσως ευνοήσει τελικά τα κόμματα αυτά, ειδικά το πρώτο, αν είναι η Νέα Δημοκρατία, γιατί η Νέα Δημοκρατία έχει ένα βασικό πρόβλημα, ένα βασικό αντίπαλο. Δεν θέλει τη χαλαρή ψήφο. Δεν θέλει δηλαδή οι ψηφοφόροι της να μην πάνε στις κάλπες για να πούν «Α, θα υπάρξει και δεύτερη εκλογική αναμέτρηση, θα πάω μετά». Και νομίζω ότι όλοι οι σοβαροί πολιτικοί αναλυτές, που δεν έχουν βεβαίως παροπίδες, έχουν άποψη σοβαρή, επιστημονική, με βάση την ανάλυση των πολιτικών επιστημών και τα πολιτικά γεγονότα στη χώρα, έτσι προσεγγίζουν τα δεδομένα. Το σχόλιο μου ήταν σε σχέση με το μήνυμα του κυρίου Παυλίδη, που σχολίασε τις τελευταίες δημοσκοπήσεις και την γκρίζα ζώνη των αναποφάσεων ψηφοφόρων. Η καλύτερη λοιπόν αναγωγή, αγαπητέ φίλε, θα γίνει το βράδυ των εκλογών. Τότε θα μπορούμε να πούμε με βεβαιότητα αν η πρόθεση ψήφου που εμφανίζουν οι δημοσκοπήσεις πράγματι αποτύπωσε την εκτίμηση εκλογικής επιρροής που ίδιες οι εταιρείες δημοσκοπήσεων δημοσιοποίησαν προς τα έξω. Καλημέρα στη Δήμητρα από το μακροχώρι Βέρειας, την όμορφη Μακεδονία. Να σε καλά, Δήμητρα, την αγάπη μας. Ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα στον αγαπητό φίλο το Στέλιο. Κύριε Παπαγιάννη, καλημέρα. Εκτός από τις ειδήσεις για τη σύλληψη εγκληματιών και απατεώνων, θα πρέπει να ανακοινώνεται και πόσοι από αυτούς που συλλαμβάνονται στη συνέχεια αφήνονται ελεύθεροι. Και η συμμορία που εξαπατούσε με AI, αλλά και ο Τούρκος που συνελήφθη με οπλοστάσιο, η δικαιοσύνη τους άφησε ελεύθερους. Έτσι είναι, όπως τα γράφει ο φίλος. Καλημέρα στο φίλο τον Λεωνάρδο Κονδύλη, τον παλιό φίλο ακροατή. Να σε καλά, αγαπητέ φίλε Λεωνάρδε. Καλημέρα και στον Ντένι που μου γράφει. Καλημέρα Γιάννη, ζούμε σε μια δικτατορική Ευρώπη που αποφασίζει μια μη εκλεγμένη πρόεδρος και περνάει ότι θέλει χωρίς έλεγχο από τα κράτη και τους ψηφοφόρους. Οπότε μην ψάχνετε τις αιτίες γιατί ανεβαίνει το ΑΕΦΔΕ. Μα ένας από τους βασικούς λόγους που ανεβαίνει όχι μόνο το ΑΕΦΔΕ, γενικότερα τα ακροδεξιά κόμματα στην Ευρώπη, είδες ότι στην πλήρως δημοκρατική και πάλε ποτέ κάστρο της σοσιαλδημοκρατίας Σουηδία, το σουηδικό ακροδεξιό κόμμα πήρε 18% στις τελευταίες εκλογές. 18% παρακαλώ πολύ. Είναι και η συμπεριφορά των τεχνοκρατών των Βρυξελών. Είναι κι άλλα. Είναι η λανθασμένη αντιμετώπιση του μεταναστευτικού από τις Βρυξέλλες και από τις εθνικές κυβερνήσεις. Είναι η αδυναμία να περιορίσουν την εγκληματικότητα. Είναι η φτωχοποίηση μέρους των κοινωνιών. Και βεβαίως είναι και η τεχνοκρατική και εντελώς απάνθρωπη συμπεριφορά των τεχνοκρατών των Βρυξελών. Γι' αυτό και το αφήγημα, το αντιευρωπαϊκό αφήγημα, αρχίζει και πουλάει όλο ένα και περισσότερο. Ενισχύεται και από τις πολιτικές και τη ρητορική των δύο ισχυρών ηγετών, του Τραμπ και του Πούτιν.

0: αγαπούμε.
1: Λοιπόν, να ρίξουμε μια ματιά στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Έχω διαβάσει 85 μηνύματα μέχρι τώρα και θα διαβάσω κι άλλα στη συνέχεια. Να ξεκινήσουμε με το ριζοσπάσι του Σαββατοκύριακου σήμερα. Να ακυρωθεί η επικίνδυνη συμφωνία με το Ισραήλ, καμία στρατιωτική συνεργασία με το κράτος δολοφόνο, ερώτηση του Κουκουέ στη Βουλή για την ασπίδα του Αχιλλέα. Αυτό έχει κεντρικό θέμα σήμερα ο ριζοσπάσι του Σαββατοκύριακου, που αναφέρεται και στις χιλιάδες λαού και νεολαίας στο αντιφασιστικό συλλαλητήριο στο Κερατσίνι στη μνήμη του Παύλου Φίσα. Είχε πολύ κόσμο χθες. Η Κόντρα γράφει ότι ο συνεργάτης ο Πλεύρης με τους δύο ψευτογιατρούς, σύμφωνα με ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ, απάντησε ο Θανάσης Πλεύρης, ο υπουργός, στα όσα καταγγέλει το ΠΑΣΟΚ, έχει ανοίξει όμως μεγάλη κόντρα μεταξύ τους. Σύμφωνα με την ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ, ο Πλεύρης είχε συστήσει μαζί τους από το 2012 σωματείο, στο οποίο ήταν και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου. Πάμε στην εφημερίδα των συντακτών. Κόλπο Γκρόσο φοροαποφυγής για υπερπλούσιους. Παράθυρο για μεταβίβαση εταιριών χωρίς φόρο άνοιξε το 2004 ο τότε υπουργός, γράφει η εφημερίδα των συντακτών. Κωστής Χατζηδάκης.

0: Περνάμε στη μεγαλύτερη free press εφημερίδα της Ελλάδας, την Alpha Free Press. Καύσιμα, ασπίδα για νοικοκυριά και επιχειρήσεις, γράφει στην πρώτη της σελίδα η Alpha Free Press, με επιπλέον θέματα, τι αλλάζει με το νέο νόμο για τις αναπηρίες και ο μεγάλος αδελφός για τα φέσια του δημοσίου. Φεύγουμε από την Alpha Free Press, πάμε φίλες και φίλοι να διαβάσουμε το πρωτοσέλιδο της Δημοκρατίας, όπου έχει φωτογραφίες Άδωνη, Πλεύρη και Πατούλη. Επιτέλους παραιτηθείτε. Αντί να αναλάβουν ευθύνες τους, Πλεύρης, Γεωργιάδης και Πατούλης εμφανίζονται με θράσος και ζητούν τα ρέστα. Αναφέρεται βεβαίως στη χιονοστιβάδα των αποκαλύψεων μετά το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Σε αυτό το θέμα αναφέρεται πρώτο σέλιδα η εφημερίδα Δημοκρατία.
1: Χρόνια πολλά ακουγόντα να ζήσει, χίλια χρόνια καθένας έλεγε μια ευχή.
0: Περνάμε στον τύπο, τον ελεύθερο τύπο. Πότε και πόσο θα αυξηθούν οι μισθοί? Χρηστικό περιεχόμενο στο πρώτο σέλιδο, στο πρώτο θέμα μάλλον του ελεύθερου τύπου. Τα ωφέλη για εργαζόμενους στον ιδιωτικό τομέα. Επίσης, θα θέσω τη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης των καυσίμων στη Σύνοδο Κορυφής. Μητσοτάκης για ενεργειακή κρίση στον Κάρολο Παπούλια. Η απογευματινή έχει κεντρικό θέμα η AI στο κυνήγι των τσαρλατάνων γιατρών. Πώς θα λειτουργεί το MedWatch, η νέα εφαρμογή του εργαλείου τεχνητής νοημοσύνης, σαρώνει τα social media και τις διαφημίσεις στο διαδίκτυο και εντοπίζει τα ύποπτα περιστατικά. 10 ερωτήματα για τον πατριωτικό φόρο του Τσίπρα, γράφει ο Γιώργος Αυτιάς την απογευματινή. Περνάμε στην 60+ η εφημερίδα όλων των συνταξιούχων με κεντρικό θέμα απίστευτη κοροϊδία από το Μητσοτάκη. Ο Αλέξης Μητρόπουλος αποκαλύπτει την πολιτική απάτη της κυβέρνησης. Με τα λεφτά που παρακρατεί από το χαράτσι της εισφοράς αλληλεγγύης δίνει το επίδομα του Νοεμβρίου. Γράφει ο Αλέξης Μητρόπουλος, ο γνωστός εργατολόγος. Επίσης, από την εφημερίδα 60, η εφημερίδα όλων των συνταξιούχων, νέα λίστα αναδρομικών για 37.000 συνταξιούχους και επίδομα ανεργίας. Αυτή είναι η πραγματικότητα από την εφημερίδα. Στο καρφί στηρίζει Πασόκ, στηρίζει Νίκο Ανδρουλάκη και έχει μεγάλο θέμα με φωτογραφία του Νίκου Ανδρουλάκη, αέρας αλλαγής σε όλη τη χώρα. Φουλ τις προεκλογικές μηχανές βάζει ο Ανδρουλάκης. Γράφει το καρφί του Σαββατοκύριακου, που στέλνει και το δικό του, γράφει για το δικό της εφημερίδας δηλαδή, αντίο στην Μαργαρίτα Παπανδρέου, η γυναίκα μιας ολόκληρης εποχής του κινήματος. Περνάμε στα νέα, ο εφιάλτης επιστρέφει για τις αποδόσεις ομολόγων. Στις αποδόσεις ομολόγων αναφέρεται η εφημερίδα, προσέξτε τώρα. Έχει ένα γράφημα εξαιρετικά σημαντικό, για μένα είναι από τα σημαντικότερα πρωτοσέλιδα. Το φάντασμα της κρίσης πρώτων πυλών, ο εφιάλτης επιστρέφει. Συναγερμός και στις δύο πλευρές του Ατλαντικού από την απότομη αύξηση της αποδόσης των κρατικών ομολόγων. Φανταστείτε, το δεκαετές ομόλογο στις Ηνωμένες Πολιτείες πλησιάζει το 5%, 4,95% έχει ανέβει. Στη Γερμανία από 3,2% έχει πάει στο 3,5%. Στην Ελλάδα από το 3,8% στο 4,2%. Ο φόβος για μια νέα τέλεια καταιγίδα, γράφουν τα νέα. Πώς τοποθετεί η Ελλάδα σε μια τέτοια αρνητική συγκαιρία? Επίσης, η εφημερίδα αποκαλύπτει τα σενάρια επί του πεδίου. Ωραίο ρεπορτάζ αυτό, θα το διαβάσουμε μετά. Πώς θα αντιδράσει η Αθήνα αν η Άγκυρα προσπαθήσει να εμποδίσει το καλώδιο και ποιος ο ρόλος του Παρισιού? Και κλείνουμε με την καθημερινή, φίλες και φίλοι. Σεμινάρια AI στο Μαξίμου, με κύριο στόχο την αποτελεσματικότερη κυβερνητική λειτουργία. Κεντρικό θέμα σήμερα στην καθημερινή.
1: Κάθε μέρα βροχή με έχει κουράσει.
0: Κίνητρα για άμεσες ξένες επενδύσεις, φορολαπαλλαγές και δάνεια με εγγύηση, δεύτερο θέμα. Και τρίτο θέμα, φίλες και φίλοι, έχει η καθημερινή. Την αποβατική ενέργεια κατά τη διάρκεια της πολυεθνικής άσκησης Μέδουσα 15 στο Μάλεμε της Κρήτης. Η άσκηση ολοκληρώθηκε χθες και έστειλε μήνυμα ότι η συνεργασία Ελλάδας με Αίγυπτο και Κύπρο στην Ανατολική Μεσόγειο είναι ισχυρή και συνεχώς διευρύνεται. Λοιπόν, να διαβάσουμε και δύο πρωτοσέλιδα από τις lifestyle εφημερίδες που ασχολούνται με τι άλλο, με τον Γιώργο Μαζονάκη. Όλοι showbiz στην κλινική των τσαρλατάνων. Αυτοί οι VIP κάνουν το σταυρό τους που δεν κατέληξαν στον τάφο, όπως ο αδικοχαμένος Γιώργος Μαζονάκης. Και καραφλός αποτυχημένος εκδότης στο καρνέ των πελατών. Καραφλός αποτυχημένος εκδότης. Ποιος είναι αυτός, ρε παιδιά? Καραφλός αποτυχημένος εκδότης στο καρνέ των πελατών. Μάλιστα. Θα βάλω το μυαλό μου να δουλέψει να σας πω. Αυτό είναι πρωτοσέλιδο στην Εσπρέσο. Στην On Time, ο Μαζό έσβηνε και η γιατρός συνέχιζε απτόητη. Αγνόησε τους τρεις συναγερμούς στο μηχάνημα πλασμαφαίρεσης και έστειλε φωτογραφίες. Το ραντεβού με τον υπνοθεραπευτή μετά τη μοιραία επέμβαση που δεν πρόλαβε να γίνει. Αυτό το πρωτοσέλιδο με μεγάλη φωτογραφία του Γιώργου Μαζονάκη είναι πρωτοσέλιδο στην On Time, τη δεύτερη lifestyle εφημερίδα που μας έρχεται εδώ. Είχε πλούσιο πελατολόγιο το ζευγάρι που τους μπουζούριασε ο ανακριτής και ο εισαγγελέας. Μαθαίνω και για ένα ζευγάρι υπουργών. Καμία σχέση, δεν είναι ο Θανάσης ο Πλεύρης. Για ένα ζεύγος, για μια κυρία υπουργού η οποία πήγαινε εκεί. Θα μου πεις, ήξερε τι συνέβαινε, όφιλε να ξέρει. Δεν υπάρχει, δεν ξέρω, όφιλες να ξέρεις. Λοιπόν, η ώρα είναι 7 και 48 πρώτα λεπτά. Βλέπω έχουν έρθει και πάρα πολλά μηνύματα. Πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφω για να τα διαβάσω αναλυτικά.

0: Real FM.
1: Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Στάνκογλου και θα σας μιλήσω για το επένδυση στα μέτρα μου της Εθνικής Τράπεζας. Ένα πρόγραμμα επένδυσης σε αμοιβαία κεφάλαια φτιαγμένο για όλους.
2: Γιάννη, ο ηχολήπτης είμαι. Πες και ότι μπορείς να προσαρμόζεις ή να διακόπτεις το πλάνο σου όποτε θες.
1: Θα το έλεγα. Λοιπόν.
3: Γιάννη, εγώ ένα καφέ στον ηχολήπτη έφερα, αλλά ήθελα να σου θυμίσω να πεις και για τον προσωπικό συνεργάτη που είναι δίπλα σου για να φτιάξεις το πλάνο που σου ταιριάζει.
1: Και αυτό θα το έλεγα. Ωραία. Τι έχει μείνει? Επένδυση στα μέτρα μου. Από την Εθνική Τράπεζα. Απλά και στα μέτρα σου.
3: Καλά, Γιάννη, τα είπες τέλεια.
4: Περισσότερες πληροφορίες στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Εταιρεία διαχείρισης των αμοιβαίων κεφαλαίων είναι η Εθνική Asset Management ΑΕΔΑΚ. Η επένδυση σε χρηματοπιστωτικά μέσα ενέχει κινδύνους και η διάθεση αυτών γίνεται βάσει επενδυτικού προφίλ πελάτη. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
5: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
6: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
7: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
8: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
7: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
8: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
9: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
10: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στη Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
11: Αυτή την Κυριακή, δύο περιοδικά με τη Real News. In Style, η Ρένα Μόρφη, η Ruth Wilson, η Όλια Λαζαρίδου και η Δανάη Ρούσου σε ένα τεύχος γεμάτο στυλ, φθινοπορεινή μόδα και ομορφιά. Μαζί, Drive, δοκιμάζουμε τα νέα μοντέλα της ελληνικής αγοράς και το μικρό ηλεκτρικό SUV που ξεχωρίζει για την προσιτή τιμή του. Και, παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
12: Πω πω, με δυνατό τραγούδι ξεκινάμε. Μετά τις παρατέταρτο. Καλημέρα στη φίλη την... Το Μάριο. Γεια σου Μάριε. Καλημέρα κύριε Παπαγιάννη. Μας κρατάς την καλύτερη παρέα. Οδηγώντας από Αθήνα προς Άρτα. Να σε καλά, καλό δρόμο αγαπητέ φίλε Μάριε. Προσοχή στο δρόμο. Εκεί το νου σου. Στο τιμόνι, στο δρόμο. Ο φίλος ο δικηγόρος ο κύριος Κιμιονής μου γράφει ότι το εορτολόγιο της Εκκλησίας μας περιλαμβάνει πρωτότυπα και μη διαδεδομένα ονόματα βαΐων και ονόματα Αγίων. Μισό λεπτό να δω το μήνυμά του. Σήμερα εορτάζουμε τον Άγιο Σαββάτιο και τον Άγιο Τρόφιμο. Μήπως να ευχηθούμε στον αρμόδιο υπουργό Τάκη Θεοδωρικάκο τον Άγιο Σαββάτιο και τον Άγιο Τρόφιμο? Μάλιστα, δεν το ξέρω να σου πω την αλήθεια. Θα σου στείλω, φίλε Ιωάννη, θα σου στείλουμε το κινητό της εργατολόγου να συνεννοηθείς εσύ τότε καλύτερα για να μην μπερδευόμαστε κι εμείς στη μέση, να ρωτήσεις για τα ένσημά σου αναλυτικά.
13: Θέλω να μείνω, ο πατός...
12: Καλημέρα στο φίλο μου τον Κώστα τον Τζιαλίκη, καλημέρα στον κύριο Παπαζαχαρίου, καλημέρα σε όλους. Ένα θέμα που με απασχολεί επί χρόνια, αποτέλεσμα προσωπικής εμπειρίας, για το οποίο δεν παίρνω απάντηση, γράφει ο κύριος Παπαζαχαρίου, από τα αρμόδια υπουργεία, είναι αν έχει αφαιρεθεί ο καρκινογόνος αμίαντος από τα σχολικά κτίρια, κτίσματα παιδικών κατασκηνώσεων και υδραυλικές εγκαταστάσεις του. Θα το ρωτήσω σε κάποιον αρμόδιο, κύριε Παπαζαχαρίου. Ξέρω από ενημέρωση που είχε παλαιότερα η ΕΙΔΑΠ ότι έχει αντικατασταθεί μεγάλο μέρος των αγωγών της ΕΙΔΑΠ και των σωλήνων, που όσοι τουλάχιστον ήταν από αμίαντο. Αλλά συνολικά την εικόνα δεν την ξέρω, θα το ρωτήσω όμως. Ο φίλος ο Αλέξανδρος από την Ολλανδία θέλει να κάνει μια ερώτηση στην εργατολόγο. Θα την μεταφέρουμε ζωντανά εδώ στον αέρα να την ακούσεις και εσύ αγαπητέ φίλε Αλέξανδρε. Καλημέρα στον Θόδωρο. Ναι, η Κατερίνα που είδες είναι κόρη, αγαπητέ φίλε.
13: Εγώ δεν θέλω να με κάνετε σαν τράπη.
12: Είναι, όπως το ρωτάς. Επειδή με ρωτάς, είναι, σου λέω. Καλημέρα στον Στέφανο τον Καγκανάκη. Δεν πρέπει να λέει αυτόν, Στέφανε, γιατί το συγκεκριμένο πρόσωπο που μου έστειλες, δεν χρειάζεται να το διαβάσουμε στον αέρα. Στον Καγκανάκη αναφέρομαι, στον Στέφανο, δεν είναι εκδότης. Ο αδερφός του είναι εκδότης. Δεν εμφανίζεται ο ίδιος ως εκδότης. Άλλο πρόσωπο, άλλον εκδότη λέει.
13: Εγώ κρατάω.
12: Καλημέρα στον αγαπητό κύριο Γιώργο που μου στέλνει ερώτημα για την επικουρική σύνταξη. Θα το διαβάσουμε και αυτό στην εργατολόγο μας, την κυρία Κάρδαρη, σε λίγο μετά τις 8.30.
13: Μα δεν πατρεύομαι.
12: Για να μπορέσει να μας απαντήσει, να κάνουμε ένα διάλογο και να σας ενημερώσει όσο μπορεί αναλυτικότερα. Καλημέρα στην κυρία Ελπίδα Καλαϊτζάκη. Να είστε καλά, κυρία Καλαϊτζάκη, την καλημέρα μας, την αγάπη μας. Καλημέρα στο Θανάση. Καλημέρα, Γιάννη. Πέρα τον άδικο θάνατο του Μαζονάκη που μας λείπει σε όλους, νομίζω, εγώ τον άκουγα και σαν καλλιτέχνη, έσπασε και ένα πόστιμα για τους τσαρλατάνους που κυκλοφορούν εκεί έξω και τα τρώνε από τους διάσημους, τους πλούσιους και την υψηλή κοινωνία γενικότερα. Προφανώς η πελατεία δεν είμαι εγώ και εσείς. Προφανώς. Αυτοί κοίταζαν πελάτες με πολύ μεγάλο βαλάντιο, αγαπητέ φίλε. Το ερώτημα είναι, όλοι αυτοί δεν ήξεραν, δεν είχαν διαβάσει κάτι, δεν περνούσε κάτι από το μυαλό τους?
13: Γιατί δεν έχω.
12: Καλημέρα στο φίλο τον Γιώργο, τον ανορθόγραφο. Καλημέρα, Γιάννη. Αν τυχόν περάσει από την παρέα σου, φίλε, κανένα πολιτικό και ειδικά τη κυβέρνηση, να το ρωτήσω τρία πράγματα. Τα περσινά πετρέλαια θέρμανση που υπάρχουν σε δεξαμενές πρατηρίων και δηληστηρίων, τι θα γίνει? Θα βγουν στην αγορά με την καινούργια τιμή, την αυξημένη? Αυτό είναι πολύ σημαντικό ερώτημα. Δεύτερον, υπάρχουν δηλωμένα αυτοκίνητα επαγγελματικά σε εταιρείες και επιχειρήσεις, τα οποία και είναι αμόλυβδη και όχι ντίζελ. Αυτοί δεν παίρνουν καμία βοήθεια και το κόστος πάει στους καταναλωτές. Αντίθετα, τα περισσότερα γιοταχή που κυκλοφορούν πλέον είναι ντίζελ και παίρνουν στην αντλή επιδότηση. Και τρίτον, θα σε κουράσω, αλλά υπάρχει πρόβλημα στον κλάδο μας. Πρέπει επιτέλους να σταματήσει ο ειδικός φόρος που έχει μπει στον καφέ και επιβαρύνει με 3,5 ευρώ συν ΦΠΑ για κάθε κιλό καφέ. Θα έρθει ο τυφώνας Ελ Νίνιο και ο καφές θα πάει στα ύψη. Θα έχουμε λουκέτα, πωλήσεις και ταμεία ανεργίας.
13: Μα δεν πατρεύομαι.
12: Καλημέρα στον αγαπητό φίλο τον Γιώργο. Καλημέρα και στον Σταύρο. Ο Καλεντερίδης, αντιθέτως, αγαπητέ Σταύρο, μάλλον δεν έχει ενημερωθεί σωστά. Λέει ότι θα προχωρήσει το καλώδιο. Εγώ τον έβγαλα και το είπε. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην προχωρήσει το καλώδιο. Είναι περίπου 5 δισεκατομμύρια ευρώ το κόστος της επένδυσης. Έχουν βάλει τα ωραία τους λεφτά οι Γάλλοι. Σήμερα τα νέα έχουν ένα ωραίο. Είναι δεδομένο ότι θα προχωρήσει το καλώδιο. Ίσως έχουμε ανακοινώσει και την επόμενη, αν όχι την επόμενη, τη μέθα επόμενη εβδομάδα. Θα ποντιστεί ξαφνικά. Τώρα έχει πολύ ωραίο ρεπορτάζ τα νέα, που και αυτά θεωρούν ότι θα γίνει η πόντιση του καλωδίου και λίγαν συντόμως. Πώς θα μπορούσε να αντιδράσει τα σενάρια που έχουν στο Υπουργείο Άμυνας επεξεργαστεί. Η στρατηγή μας και η ναύαρχη σε περίπτωση δηλαδή εμπλοκής από τους Τούρκους. Σελίδα 15, 18 και 19. Πολύ ωραίο ρεπορτάζ. Ο Σάββας ο Καλεντερίδης λέει ότι θα ποντιστεί το καλώδιο. Τώρα έχει και πληροφορίες ο Σάββας μέσα από το Υπουργείο Άμυνας και μάλιστα χωρίς να ανοίξει μύτη. Λοιπόν, εδώ γράφουν τα νέα σήμερα αναλυτικά. Θα σας πω αμέσως και για την επίσκεψη Μητσοτάκη στο Καστελόριζο, αλλά και για το σενάριο αυτό της εμπλοκής. Λοιπόν, δημοσιεύουν τα νέα πληροφορίες για το σχέδιο αντίδρασης εάν η Τουρκία εμφανιστεί στην Κάσο, που εγώ εκτιμώ ότι δεν θα εμφανιστεί. Κλιμακωτές κινήσεις από την Αθήνα στην περίπτωση που η Άγκυρα επιχειρήσει να παρεμποδίσει την πόντιση καλωδίου. Η επικείμενη επανέναρξη των εργασιών για την πόντιση ανατολικά της Κάσου του υποθαλάσσιου καλωδίου ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου-Ισραήλ αποτελεί ένα από τα πιο κρίσιμα γεωπολιτικά στοιχήματα για την ελληνική εξωτερική πολιτική και την ασφάλεια στην Ανατολική Μεσόγειο. Με την Άγκυρα να αμφισβητεί εμπράκτως στην ελληνική υφαλοκρηπίδα και την ΑΟΣ επικαλούμενη το παράνομο τουρκολιβικό μνημόνιο, το Ελληνικό Πεντάγωνο και παράλληλα το Μέγαρο Μαξίμου και το Υπουργείο Εξωτερικών έχουν ήδη καταρτήσει, σύμφωνα με πληροφορίες, ένα λεπτομερές κλιμακωτό σχέδιο αντίδρασης. Η στρατηγική της Αθήνας δεν είναι μονοδιάστατη, κινείται παράλληλα σε διπλωματικό, επιχειρησιακό και διεθνές επίπεδο, με στόχο την προάσπιση και διεθνές επίπεδο, με στόχο την προάσπιση των κυριαρχικών δικαιωμάτων της χώρας, χωρίς την πρόκληση ενός ανεξέλεγκτου θερμού επεισοδίου. Προσέξτε τώρα. Το πρώτο επίπεδο της κρίσης εκδηλώνεται χαμηλά στην κλίμακα έντασης, με την Άγκυρα να επιλέγει την κρίζα ζώνη της αστυνόμευσης μέσω της εμφάνισης της τουρκικής ακτοφυλακής, αγνοώντας την ελληνική Ναύτεξ που ήδη ετοιμάζεται. Σκάφη της τουρκικής ακτοφυλακής προσεγγίζουν το σημείο των εργασιών, καλώντας μέσω ασυρμάτου το ερευνητικό πλοίο να αποχωρήσει, ισχυριζόμενα ότι βρίσκεται σε τουρκική δικαιοδοσία. Η απάντηση από το λιμενικό σώμα είναι άμεση. Σκάφη ανοιχτής θαλάσσης που περιπολούν στην περιοχή παρεμβάλλονται για να προστατεύσουν το ερευνητικό, προχωρούν σε αντινάφτεξ, ξεκαθαρίζοντας ότι οι εργασίες είναι νόμιμες και διεξάγονται εντός της ελληνικής ΑΟΣ, ενώ παράλληλα ενημερώνουν το Υπουργείο Ναυτιλίας και το ΓΕΘΑ για την έναρξη της τουρκικής προκλητικότητας. Εφόσον η κατάσταση στο πεδίο δεν εκτονώνεται, είναι πολύ ωραίο το ρεπορτάζ των νέων, η Αθήνα ενεργοποιεί τους διπλωματικούς μηχανισμούς για να προλάβει τη στρατιωτικοποίηση της κρίσης. Σε αυτή τη φάση της διπλωματικής αποτροπής τίθεται σε λειτουργία η απευθείας γραμμή επικοινωνίας μεταξύ των Υπουργείων Εξωτερικών και Άμυνας των δύο χωρών. Στόχος είναι να αποφευθεί ένα ατύχημα και να διαμηνηθεί ότι η αποστολή του πλοίου είναι αμυγός, εμπορική και ερευνητική. Το καλώδιο θα ποντιστεί. Ταυτόχρονα το Υπουργείο Εξωτερικών προχωρά σε

0: Απόλυτη ψυχραιμία αλλά και σταθερή παρουσία που εκπέμπει αποφασιστικότητα. Παράλληλα, ενεργοποιούνται συστήματα ηλεκτρονικής επιτήρησης για την πλήρη καταγραφή των τουρκικών κινήσεων, ενώ η πολεμική αεροπορία τίθεται σε κατάσταση αυξημένης ετοιμότητας στα αεροδρόμια της Κρήτης. Έχει πολύ ενδιαφέρον το ρεπορτάζ. Υπάρχει και συνέχεια την οποία θα διαβάσω σε λίγο. Ένα πράγμα σας λέω από το ρεπορτάζ. Ότι Μητσοτάκης και Μακρόν συμφώνησαν σε περίπτωση που υπάρχει θέμα να είναι σε επιφυλακή πολύ κοντά το γαλλικό αεροπλανοφόρο Charles de Gaulle. Πάμε σε ειδήσεις και επιστρέφουμε.
1: Real FM. Η ώρα είναι 8.
2: Πολιτικές εξελίξεις.
3: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
4: Κοινωνία.
2: Οικονομία.
5: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
4: Διεθνείς ειδήσεις.
2: Αθλητικά.
4: Πολιτισμός.
6: Ηθοποιός σημαίνει φως.
2: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό.
7: Happy birthday to you. 19 χρόνια αληθινό ραδιόφωνο. 19 χρόνια γεμάτα ενημέρωση, επικοινωνία, μουσική, στιγμές και φυσικά τη δική σας καθημερινή παρέα. Γιορτάζουμε και σας χαρίζουμε μοναδικά δώρα. Ταξίδι από τη Manasis Travel. Μία τετράδα ελαστικών από την Bridgestone. 5 δωροεπιταγές από τα πρατήρια Aegean Oil. Ένα κινητό από την Xiaomi. 5 δωροεπιταγές από τα Supermarket Galaxias. Μία τηλεόραση FNU 4K 55 inch. 2 δωροεπιταγές από τα Public. Για να πάρετε μέρος, μπείτε στο real.gr, βρείτε τον Real Player και ακολουθήστε τις οδηγίες. 19 χρόνια αληθινό ραδιόφωνο.
8: Τάκη μου, θα μου φέρεις ένα ποτήρι κρύο νερό?
9: Ό,τι θέλει το κορίτσι μου.
8: Α, Τάκη, όχι κρύο, θερμοκρασία δωματίου.
9: Εννοείται, αγάπη μου.
8: Α, μήπως να μου έφτιαχνες ένα τσάι καλύτερα?
9: Ζεστό νεράκι για το τσαγάκι σου. Έφτασε.
8: Τάκη, περίμενε. Τι θέλω άραγε?
9: Ξέρω εγώ τι θες, μωρό μου. Το νέο ψύκτη της Rainbow Waters.
10: Επιτραπέζιος ψύκτης αφής Rainbow Waters. Για περιόριστο, φιλτραρισμένο, φρέσκο νερό στη στιγμή, σε όποια θερμοκρασία επιθυμείτε. Περιβάλλοντος, παγωμένο και ζεστό. Μπείτε τώρα στο rainbowwaters.gr και πείτε αντίο στα πλαστικά μπουκάλια. Rainbow Waters. Φρόντισε το περιβάλλον όπως αυτό εσένα.
11: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
12: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ, νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management IDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
13: Κάθε φορά που ο ήλιος ανατέλει στην Ελλάδα, χιλιάδες σπίτια και επιχειρήσεις αποκτούν μια νέα ευκαιρία. Την ευκαιρία να παράγουν τη δική τους ενέργεια, να μειώνουν το ενεργειακό τους κόστος, να κερδίζουν μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Η MGD Energy είναι η νούμερο 1 εταιρεία σε έργα αυτοπαραγωγής στην Ελλάδα. Με ολοκληρωμένες λύσεις φωτοβολταϊκών και συστημάτων αποθήκευσης, επιταχύνουμε την ενεργειακή μετάβαση όλων. MGD Energy. Green Energy Solutions.
14: Το μέλλον σου χωράει παντού.
15: Υποβολή εργασίας έγινε.
16: Παρακολούθηση διάλεξης, τσεκ.
17: Επόμενη στάση, Πανεπιστήμιο.
18: Λήψη σημειώσεων ολοκληρώθηκε.
14: Το μεταπτυχιακό που πάντα ήθελες, τώρα ακολουθεί τους δικούς σου ρυθμούς. Εξ αποστάσεως προγράμματα σπουδών από το Πανεπιστήμιο Frederick. Σύγχρονη εκπαίδευση, αναγνωρισμένο ακαδημαϊκό κύρος και η ευελιξία να σπουδάζεις από όπου και αν βρίσκεσαι. Πανεπιστήμιο Frederick. Το μέλλον σου χωράει παντού. Επισκέψου το frederickuniversity.gr και κάνε την εγγραφή σου σήμερα.
19: Χαλαρώστε. Μιλήστε μου για την παιδική σας ηλικία.
20: Γιατρέ μου, πάντα ένιωθα χωρίς αξία. Μπάζομαι, ανέβαζα.

0: Μπάζο με κατέβαζαν. Στο στρατό μου δώσαν μια μπαζούκα, αλλά με έδιωξαν. Φύγε ρε μπάζο. Μετά έκανα ένα συγκρότημα με τους φίλους μου. Ήμουν μπαζίστας και εκεί αποτυχία. Είσαι για τα μπάζα, μου φώναζαν. Είσαι για τα μπάζα.
1: Αγαπητέ μου, απλά δεν βρεθήκατε στο σωστό περιβάλλον για να αναδείξετε την αξία σας. Στην ΑΝΑΚΕΜ, να σας δώσει τη θέση που σας αξίζει. Με το μεγαλύτερο δίκτυο ανακύκλωσης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων πανελλαδικά.
0: ΑΝΑΚΕΜ, βάζουμε τα μπάζα στη θέση τους.

0: Real Weekend στους 97,8.
1: Καλημέρα φίλες και φίλοι, καλημέρα και καλό Σαββατοκύριακο σε όλες και σε όλους. Ακούτε πάντα αληθινό ραδιόφωνο, ακούτε πάντα Real FM, ακούτε πάντα το ραδιόφωνο μας στους 97,8 στο λεκανοπέδιο της Αττικής. Μας ακούτε σε όλη την Ελλάδα μέσα από τα συνεργαζόμενα με τον Real FM ραδιόφωνα. Μας ακούτε και στο εξωτερικό διαδικτυακά. Την καλημέρα μας λοιπόν εντός και εκτός Ελλάδας. Χιλιάδες οι φίλες και οι φίλοι από την Ομογένεια μας ακούν καθημερινά και το Σαββατοκύριακο. 2-11-200-8-200 το τηλέφωνο επικοινωνίας, studio3lfm.gr το email επικοινωνίας. Τώρα, καταλήγει το ρεπορτάζ των νέων. Σας είπα ότι Μητσοτάκης και Μακρόν έχουν ήδη συνεννοηθεί και για την εμπλοκή του αεροπλανοφόρου Charles de Gaulle. Ότι στο ακραίο σενάριο που η Τουρκία επιχειρήσει να ασκήσει βία ή να προχωρήσει σε νιοψία του ερευνητικού σκάφους αγγίζοντας την κόκκινη γραμμή της εθνικής κυριαρχίας, το πολεμικό ναυτικό θα εφαρμόσει τους προκαθορισμένους κανόνες εμπλοκής για την προστασία του σκάφους και του πληρώματος. Το ΚΙΣΕΑ θα συνεδριάσει εκτάκτως για τη λήψη αποφάσεων, με την Αθήνα να ξεκαθαρίζει σε συμμάχους και εχθρούς ότι η υποχώρηση δεν αποτελεί επιλογή, καθώς κάτι τέτοιο θα σήμαινε de facto αποδοχή των τουρκικών διεκδικήσεων. Η ελληνική στρατηγική βασίζεται στα διδάγματα των προηγούμενων κρίσεων, ξεκινά από το επίπεδο του λιμενικού για να αποφευθεί η πρόωρη στρατιωτικοποίηση, αλλά καθιστά σαφές ότι η πόντιση του καλωδίου αποτελεί κυριαρχικό δικαίωμα που θα προασπιστεί με κάθε διαθέσιμο μέσο.

Για να κλείσω το ζήτημα αυτό, είναι πολύ σημαντικό που έχει μπει η γαλλική Meridien μέσα στην ιστορία αυτή. Έχει αποκτήσει το πλειοψηφικό πακέτο και υπάρχει και η γεωπολιτική και η γεωστρατηγική ασπίδα των Γάλλων. Είναι τεράστια τα συμφέροντα που παίζονται με την πώληση του καλωδίου. Θα ποντιστεί το καλώδιο και ορθώς θα ποντιστεί και πρέπει να ρισκάρουμε την ποντισή του σε όλα τα επίπεδα. Να πω την καλημέρα μου στην κυρία Αλεξάνδρα από την Παλίνη. Θα μεταφέρω το μήνυμα στην κυρία Εργατολόγο, στην αγαπητή Μαργαρίτα Κάρδαρη και στον κύριο Νίκο από την Αγία Παρασκευή. Καλημέρα και στον κότσο στο Μιχάλη και το δικό σου μήνυμα θα μεταφέρω, φίλε. Γιάννη, καλημέρα. Χρόνια πολλά στο σταθμό από την όμορφη Έγινα. Κάθε μέρα και νύχτα το τι πολεμικά ελικόπτερα πετούν πάνω από το νησί δεν περιγράφεται. Κάποια γυμνάσια μάλλον γίνονται. Ο φίλος ο Νίκος ο Σάντσης. Από τους πρώτους ακροατές, από το 2007 πιστό στον Real FM. Και πέρασε και μια περιπέτεια. Σύζυγος περαστικά στη φίλη μας τη Λένα.

0: Λοιπόν, Μιχάλης Χριστοδουλίδης, ο καλός φίλος ενεργειακός επιθεωρητής, είναι στη τηλεφωνική γραμμή όπως κάθε Σάββατο λίγο μετά τις 8. Καλημέρα, Μιχάλη.
1: Καλημέρα, Γιάννη. Καλημέρα και στους φίλους ακροατές.
0: Λοιπόν, είπε όσα είπε χθες προχθές ο Πρωθυπουργός στη συνέντευξή του στη δημόσια τηλεόραση. Χθες στον πρόεδρο της Δημοκρατίας άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο, εφόσον υπάρξει συμφωνία σε ευρωπαϊκό επίπεδο, θα το θέσει μετεπιτάσεως το θέμα στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και ίσως μειωθεί και ο ειδικός φόρος κατανάλωσης. Σε ακούω να ακούσουμε το σχολείο σου. Ακούω όμως θόρυβο, είσαι στο αυτοκίνητο.
1: Ναι, είμαι στο αυτοκίνητο στην Εθνική και πηγαίνω τρίκαλα, αλλά τι να κάνω, να μειώσω ταχύτητα λίγο.
0: Όχι, εντάξει, okay, την ασφαλειά σου πρώτα πάνω απ' όλα. Λοιπόν, σε ακούμε με πολύ προσοχή.
1: Λοιπόν, Γιάννη, πρέπει να πούμε το εξής. Δεν νομίζω ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα έχει πρόβλημα να μειώσουμε τον ειδικό φόρο κατανάλωσης. Το έχουν κάνει οι Ιρλανδοί, το έχουν κάνει σε μείωση και ΦΠΑ και ειδικού φόρου κατανάλωσης 6 κράτη. Θα μου πεις, εμείς τώρα είχαμε τις μνημονιακές δεσμεύσεις. Και η Ιρλανδία είχε μνημόνια, αλλά αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Εγώ θεωρώ ότι αυτό θα γίνει προσωρινά, μέχρι να περάσει η μπόρα, θα μειωθεί και ο ειδικός φόρος κατανάλωσης και πιθανόν να μειωθούν και το ΦΠΑ.
0: Ναι.
1: Το πρόβλημα, ξέρεις, δεν είναι μόνο στο πετρέλαιο θέρμανσης ή στο πετρέλαιο κίνηση ή στη βενζίνη. Πρέπει να γίνει και στο φυσικό αέριο και στο ηλεκτρικό ρεύμα, διότι έχουν πάρει την ανιούσα οι τιμές και στο ένα και στο άλλο ενεργειακό προϊόν.
0: Ναι. Μας ακούς, Μιχάλη?
1: Ναι, ναι.
0: Α, ωραία. Ωραία. Άρα λοιπόν, τι εκτιμάς ότι μπορεί να γίνει?
1: Εγώ αυτό το οποίο εκτιμάω είναι ότι θα παραταθούν τα μέτρα ανακούφισης που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός.
0: Ναι.
1: Και νομίζω ότι και η Ευρωπαϊκή Ένωση πλέον το έχει καταλάβει ήδη, όπως και η Γερμανία πάει να μειώσει τώρα το ΦΠΑ από το 21% στο 7% στα καύσιμα. Όπως και άλλες χώρες ήδη το έχουν κάνει νωρίτερα από εμάς, νομίζω ότι δεν θα υπάρχει πρόβλημα. Διότι εάν δεν υπάρξει, πρόσεξε, δραστική μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης και του ΦΠΑ στα καύσιμα, αλλά όχι μόνο στο πετρέλαιο θέρμανση και στο πετρέλαιο κίνηση και στη βενζίνη, αλλά και στο φυσικό αέριο και στο ρεύμα, θα υπάρχει πρόβλημα, θα χαθεί ένας κατώτατος μισθός αρχές Νοεμβρίου. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο.
0: Μάλιστα.
1: Άρα θεωρώ ότι θα υπάρξουν μέτρα, όπως επίσης και η οριζόντια αύξηση στο επίδομα θέρμανση, το οποίο περιμένουμε την Τρίτη να ανακοινώσει ο Υπουργός πόσο θα είναι. 100, 150, 200, εν πάση περιπτώσει το θέμα είναι ότι σιγά σιγά μπαίνουμε στο χειμώνα, η ζήτηση αυξάνει, οι καιρικές συνθήκες αγριεύουν και θέλουμε σίγουρα την συμπαράσταση της πολιτείας του κράτους.
0: Μάλιστα. Μιχάλη, σε ευχαριστούμε πολύ, αγαπητέ φίλε. Να είσαι καλά.
1: Yeah.
0: Όπως πάντα έγκυρος και σοβαρός ο Μιχάλης ο Χριστοδουλίδης στα θέματα της ενέργειας.

0: Καλημέρα φίλες και φίλοι, καλημέρα στον κύριο Παυλίδη, καλημέρα στον Ορέστη, καλημέρα στην Άννα που εκφράζουν το αυτονόητο, εννοείται. Φυσικά και πρέπει να ποντιστεί το καλώδιο, είναι συντριπτική η πλειοψηφία των ακροατών. Είναι δυνατόν να μην επιτρέπεται στην ελληνική ΑΟΣ, στα πλοία του πολεμικού ναυτικού ή σε οποιοδήποτε άλλο πλοίο γαλλικής, πολυεθνικής ή άλλου είδους εταιρείας να ποντίσει καλώδιο. Φυσικά και πρέπει να ποντιστεί το καλώδιο, είναι αυτονόητο αυτό. Και θα πρέπει να δείξουν και οι Γάλλοι, που θα το δείξουν κατά τη δική μου εκτίμηση, επί του πρακτέου δηλαδή, την στήριξή τους, αυτό το οποίο λέει και ξαναλέει ο Μακρόν, ότι η στήριξη θα είναι έμπρακτη, να στείλουν το Charles de Gaulle το αεροπλανοφόρο τους και ισχυρές αεροπορικές δυνάμεις με τα δικά τους Ραφάλ και τα Μιράζ 2000 της πέμπτης γενιάς, αυτά τα εξελιγμένα δηλαδή, για να προστατεύσουν την επένδυσή τους. Και αυτό θα γίνει. Και έτσι πρέπει να γίνει. Καλημέρα στην αγαπητή Ελένη, να είσαι καλά Ελένη. Έχω σημειώσει όλα τα μηνύματά σας προς την εργατολόγο, την κυρία Κάρδαρη. Καλημέρα στη φίλη μου την Τατιάνα, να είσαι καλά Τατιάνα. Καλημέρα και στο φίλο το Γιάννη. Την ώρα που γυρνώ... Καλημέρα και στην αγαπητή Ασπασία. Καλημέρα κυρία Ασπασία. Στο πρώτο δημοτικό σχολείο Ιτέας, κύριε Παπαγιάννη, έχουμε ακόμα στρωμένα πλακίδια μία του. Το Υπουργείο φυσικά το ξέρει και η κατάσταση παραμένει ίδια. Τι να σας πω, φαντάζομαι ότι θα πρέπει να γίνει γρήγορα η αντικατάστασή τους. Εννοείται ότι δεν πρέπει να υπάρχει πουθενά αμίαντο στη χώρα. Είναι αποδεδειγμένο από επιστήμονες αυτά τα οποία έχουν αποδειχθεί. Μην τα επαναλαμβάνω εγώ. Δυστυχώς, αλλά ο αμίαντος είναι ένα υλικό το οποίο προκαλεί καρκίνο. Τουλάχιστον αυτό λένε οι επιστήμονες, οι ειδικοί. Καλημέρα στον Τζιαλίκη, ο Ναυτίλος, η Ανδρομέδα και η Μέδος. Είναι τρία καλώδια που ήδη περνάνε από την περιοχή της Κάσου. Τι τους έχει πιάσει τώρα τους Τούρκους? Η τέταρτη φορά δηλαδή είναι ενοχλητική. Αυτό είναι σωστό που λες. Δεν είναι το πρώτο καλώδιο που περνάει από εκεί. Αλλά τώρα, όπως καταλαβαίνεις, παίζει πολύ μεγάλο ρόλο και η παρουσία του Ισραήλ. Αυτό λέμε, αγαπητέ φίλε Ιωάννη. Το κατάλαβα το μήνυμά σου. Θα το μεταφέρω στην εργατολόγο να σου απαντήσει. Ο φίλος ο Νίκος μου γράφει ότι πρέπει να ποντιστεί το καλώδιο Γιάννη και αλίμονο αν μέσα στην ελληνική ΑΟΣ υπολογίζαμε το γείτονά μας. Μα εννοείται αυτό, αυτονόητο. Το 99,9% των απόψεων προς τα εκεί συγκλίνουν. Είναι δυνατόν μέσα στην ελληνική ΑΟΣ να μην ποντίζει ένα καλώδιο οι πολυεθνικές εταιρείες επειδή φοβάσαι τις αντιδράσεις των Τούρκων? Παιδιά, να κατεβάσουμε και τα σόβρακά μας τότε, αν είναι να συμπεριφερόμαστε έτσι, αν είναι δυνατόν. Μαρία, το ότι θέλει στρατηγική αντιμετώπιση και προνοητικότητα το συγκεκριμένο θέμα σε όλα τα επίπεδα είναι δεδομένο αυτό. Σας διάβασα το ρεπορτάζ των Νέων, η οποία δεν είναι και φιλοκυβερνητική εφημερίδα, το ξέρετε αυτό καλά, και πώς κατά το ρεπορτάζ έχει αποτυπωθεί όλο αυτό σε σχέση με τις πληροφορίες που έχει η εφημερίδα. Καλημέρα και στην Κέτη, να σε καλά. Ναι, Κέτη, καλημέρα Νίκο Σάνση, τα φιλιά μας στη Λένα, την σύζυγο που πέρασε την περιπέτεια υγεία της και τώρα όλα καλά. Ο φίλος ο Νίκος ο Σάνσης παίζει να έχει στείλει μήνυμα από την πρώτη μέρα λειτουργίας του Real FM και μάλιστα από τα πρώτα μηνύματα το θυμάμαι, γιατί ο Real FM το 7 με τη δική μου εκπομπή άνοιξε. Ήταν μέσα στα 3-4 πρώτα μηνύματα που είχαν έρθει μόλις εξέπεμψε η εκπομπή. Καλημέρα στο Δημήτρη, την καλημέρα μου αγαπητέ Γιάννη. Οι σπασμωδικές κινήσεις της Τουρκίας μόνο πανικό δείχνουν, αργά αλλά σταθερά χάνει το παιχνίδι. Καλημέρα στην κυρία Γιάννα Δρακάκη που μου στέλνει το μήνυμά της, το οποίο θα το διαβάσω στην κυρία εργατολόγο, στην Μαργαρίτα Κάρδαρη. Καλημέρα και στο φίλο το Διονύσιο Μάντζο που μου λέει ότι πρέπει να μειώσουν τους φόρους, ο μισθός δεν φτάνει παρά τις αυξήσεις. Είναι δεδομένο αυτό. Πρέπει να μειωθούν οι φόροι και ειδικά ο ειδικός φόρος κατανάλωση στα καύσιμα. Λοιπόν, για να καλημερίσουμε όπως κάνουμε τέτοια ώρα κάθε Σάββατο, Κυριακό, κάθε Σάββατο δηλαδή, τον κύριο Καλογερόπουλο, γιατί έχουμε ενδιαφέροντα θέματα να ακούσουμε σήμερα από το σχολιασμό του. Καλημέρα κύριε Βουλευτά.
1: Καλή σας μέρα κύριε Παπαγιάννη.
0: Λοιπόν, τα είδατε όλα όσα συμβαίνουν στην Κυψέλη εκεί. Προσέξτε, είναι πολύ σοβαρό το θέμα. Πήγε ο Δήμαρχος Αθηναίων, ο κύριος Χάρης Δούκας, και κατέθεσε το φάκελο στον αρμόδιο εισαγγελέα. Λέει δηλαδή από την πλευρά του Δούκας, εγώ για να είμαι καλυμμένος, στέλνω όλα τα πορίσματα των του ΤΕΕ και των επιστημόνων, των πολιτικών μηχανικών, για τις πολυκατοικίες που εμφανίζουν ρηγματώσεις λόγω της γραμμής 4 του μετρό, λόγω του μετροπόντικα δηλαδή, και από εκεί και πέρα η εισαγγελία θα κάνει ό,τι πρέπει. Ο κύριος Ταχιάος είπε ότι εντός της εβδομάδας θα γίνει η πρώτη πραγματογνωμοσύνη του ΤΕΕ, πλήρης αποκατάσταση υποσχέθηκε, χωρίς επιβάρυνση των κατοίκων. Αλλά δεν ξέρω, κύριε Καλογερόπουλο, υπάρχει μια έντονη ανησυχία, γιατί εμφανίζονται ρεπορτάζ όπου οι ρογμές και οι καθυζήσεις σε πολυκατοικίες από τις εργασίες του μετρό είναι 4 φορές πάνω από το όριο ασφαλείας. Σας ακούμε, επειδή είστε και αρχιτέκτον μηχανικός, με πολύ προσοχή.
1: Και ξέρετε, κύριε Παπαγιάννη, και εγώ, όπως και εσείς, μέσω των μέσων ενημέρωσης ενημερώνομαι.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, εδώ οι πραγματογνώμονες, οι οποίοι εστάλησαν εκ μέρους των ιδιοκτητών, mm-hmm. από την αγωνία που έχουν, πήραν ένα μέρος από τις εκθέσεις οποίες έχει η εταιρεία η οποία ασχολείται με τη διάνοιξη της Σύραγγους, και βάσει αυτών και μια αυτοψία που κάνανε, διεπίστωσαν ότι οι καθυζήσεις είναι μεγαλύτερες των 15.
0: Ναι. Κάποιες μάλιστα συνεχίζουν να ανοίγουν.
1: Ναι, γιατί τα...
0: Φουσκώνουν πατώματα, δεν κλείνουν πόρτες, εμφανίζονται ρογμές στο εξωτερικό της πολυκατοικίας. Δεν ξέρω κατά πόσο όλα αυτά είναι.
1: Γι' αυτό, αν θυμίσετε, σε προηγούμενη εκπομπή είχαμε πει ότι οποιαδήποτε παρέμβαση γίνεται, γιατί το κάθε κτίριο είναι ξεχωριστό καταρχήν, και θέλει ξεχωριστή αντιμετώπιση και μελέτη. Αλλά όταν ανοίγει ένας τείχος ή, παραδείγματος χάρη, δεν κλείνει η πόρτα, δεν σημαίνει τίποτα αυτό.
0: Ναι, προσέξτε όμως.
1: Αλλά σημαίνει και το
0: στα
1: άλλο.
0: Στα κτίρια έχουν πραγματοποιηθεί έλεγχοι. Ωστόσο, ναι. οι κάτοικοι λένε πως δεν μας έχει δώσει κανένα σαφή απάντηση για το αν τα σπίτια μας είναι ασφαλή και κατοικήσιμα.
1: Γιατί γίνεται αυτό? Διότι η παρέμβαση του τεχνικού επιμελητηρίου, όπως και των εμπειρογνωμόνων που είχαν στείλει οι κάτοικοι, θα βγει αυτή την εβδομάδα. Άρα αυτή αφορά το κάθε κτίριο και με τι τρόπο τα κτίρια θα πρέπει να επανέλθουν στην προτεραία τους μορφή, προτού επηρεαστούν από τη διάνοιξη της Σύραγγος και έχουν αυτές τις καθυζήσεις.
0: Ναι.
1: Γιατί όταν γίνεται μια καθυζήση, το κτίριο έχει μετατόπιση χωρίο. Δηλαδή,
0: τώρα τι γίνεται?
1: Με αποτέλεσμα να ανοίγουν κολόνες, να υπάρχει διάσπρεση.
0: Ξέρετε, σε όλους περνάει από το μυαλό ένα σενάριο, κακό σενάριο, εύχομαι να μην συμβεί ποτέ, χτύπα ξύλο,
1: ναι.
0: ενός μεγάλου σεισμού στην Αττική. Τι θα γίνει με τα κτίρια αυτά?
1: Αυτό λοιπόν είναι και το κυριότερο πρόβλημα. Διότι αν συμβεί κάποιο σεισμό, το κτίριο ήδη έχει μια τροτότητα από το γεγονός ότι έχει μετατόπιση φορτίων, έχει κάνει στρέψη. Άρα αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι αυτό θα είναι πολύ πιο επικίνδυνο να πάθει πολύ μεγάλες ζημίες από οποιοδήποτε άλλο κτίριο το οποίο δεν έχει καμία ζημή, καμία βλάβη.
0: Ναι.
1: Γι' αυτό λοιπόν η έκθεση του ΤΕ, και μάλιστα λένε ότι η εταιρεία ανέφερε 14 πολυκατοικίες, αλλά στην πραγματικότητα είναι 25.
0: Mm-hmm.
1: Κάποιες από αυτές βρίσκονται, μου φαίνεται, δύο στο κόκκινο, με την έννοια ότι θέλουν πολύ περισσότερη δουλειά για να μπορέσουν να αποκατασταθούν αυτές οι βλάβες.
0: Mm-hmm.
1: Άρα λοιπόν, εδώ θα πρέπει να δούμε, να περιμένουμε την πραγματογνωμοσύνη του ΤΕΕ.
0: Ναι.
1: Άργησε η διαδικασία, αλλά δεν είναι και εύκολη. Διότι θα πρέπει να τσεκάρεις τα πάντα.
0: Ωραία. Άρα λοιπόν, πρέπει να διενεργηθούν άμεσα όλοι οι έλεγχοι επάρκεια στα κρίσιμα κτίρια.
1: Μα πιστεύω, κοιτάξτε, αυτό για να προχωρήσει, εάν έχει προσωπικό σε μια εβδομάδα, τελειώνει. Δηλαδή να ασχοληθούν με το κάθε
0: θα
1: κτίριο.
0: Θα γίνει η αποκατάσταση όλων των προβλημάτων.
1: Δεν υπάρχει περίπτωση να μην γίνει.
0: Ωραία, θα γίνει. Με έξοδα βεβαίως, είτε τσατικό μετρό, είτε της πολιτείας.
1: Μα η εταιρεία έχει ασφαλίσει το έργο της.
0: Μάλιστα.
1: Δεν γίνεται να μην το έχει ασφαλίσει.
0: Προσέξτε, υπάρχει και ένα τρίτο ζήτημα τώρα.
1: Ναι, πες το.
0: Θα επαναλειτουργήσει ο Μετροπόντικας? Και τι ζημιές θα κάνει αν επαναλειτουργήσει βάσει της μελέτης και του σχεδιασμού που έχει γίνει?
1: Η όλη διαδικασία είναι, διότι τα που έπεσαν έξω σε ορισμένες περιοχές, είναι πώς θα συνεχίσει το έργο του Μετροπόντικα.
0: Ναι.
1: Δεν μπορεί να σταματήσει. Με την έννοια που εμείς εννοούμε, δηλαδή έγινε ζημιά στα λατάνα.
0: Μα κάτι πήγε λάθος μέχρι τώρα.
1: Ναι, πήγε λάθος σε κάποια σημεία.
0: Λάθος σε αυτή την περιοχή, ναι, οκ, δεν λέμε παντού.
1: Οι εδαφοτεχνικές μελέτες που κάναν κάποια στιγμή, αλλιώς τις εκτιμήσαν, αλλιώς βγήκανε. Αλλά το θέμα είναι το εξής, ότι επειδή έχουμε ξεπεράσει τα όρια ασφαλείας, τόσο στην καθίδρυση, όσο και στη στροφή των κτηρίων, από ό,τι φαίνεται δηλαδή.
0: Mm-hmm.
1: Πρέπει οι μελέτες να είναι προσεκτικές και σας λέω και πάλι, το κάθε κτίριο είναι ξεχωριστό.
0: Εμένα ξέρετε τι με προβληματίζει, κύριε Καλογερόπουλε, επειδή είστε μηχανικός τώρα και έχετε συνεργαστεί με εταιρείες. παραιτήθηκε από την Ελληνικό Μετρό ΑΕ ο Διευθύνων Σύμβουλος, ο κύριος Χρήστος Καραδήμας. Ο ίδιος βέβαια επικαλέστηκε προσωπικούς λόγους και επαγγελματικούς για την αποχώρησή του. Σύμφωνα με πληροφορίες από το Δήμο της Αθήνας, η παραίτησή του συνδέεται με τα σοβαρά προβλήματα που έχουν ανακύψει στην Κυψέλη. Σου λέει ο άνθρωπος δηλαδή, ας παραιτηθώ εγώ να είμαι καλυμμένος νομικά, στην περίπτωση, χτύπα ξύλο επαναλαμβάνω και πάλι, συμβεί κάτι... Και όλα αυτά επιτείνουν την ανησυχία των ανθρώπων, των κατοίκων δηλαδή της περιοχής.
1: Κανένας δεν είναι καλυμμένος νομικά τη στιγμή που υγείσαι κάπου, σε κάποια επιχείρηση και συμβαίνει το γεγονός. Άσχετα αν φύγει στην πορεία, δεν λέει τίποτα αυτό.
0: Δεν ξέρουμε όμως τι έχει γίνει στο εσωτερικό της εταιρείας και τι ενστάσεις έχει καταθέσει ο συγκεκριμένος πρώην διευθύνων σύμβουλος.
1: Δεν το ξέρουμε και δεν θα κάνουμε και το detective. Εκείνο που μας ενδιαφέρει αυτή τη στιγμή είναι αυτοί οι άνθρωποι που ζουν με την αβεβαιότητα και με το φόβο, γιατί κάποιοι έχουν μπει ξανά στα διαμερίσματά τους, έτσι.
0: Βεβαίως.
1: Και αυτό δεν σημαίνει και δεν θέλουμε να δημιουργήσουμε ή να ανοίξουμε πληγές λέγοντας άλλα πράγματα, αλλά εν πάση περιπτώσει αυτοί οι άνθρωποι δεν μπορούν να ζουν με το φόβο και δεν μπορούν να ζουν και εκτός.
0: Εμένα με ανησυχεί που ο Δήμαρχος έστειλε το φάκελο στον εισαγγελέα, το πόρισμα.
1: Αυτό είναι λογικό. Διότι ο εισαγγελέας έχει λάβει αυτή τη στιγμή των πραγματογνώμων τις απόψεις που έχουν χωρίς να, γιατί αυτοί επιφυλάσσονται στο να καταθέσουν μελέτες και για τα κτίρια, το καθένα ξεχωριστά. Αυτό που κάνει το ΤΕΕ δηλαδή.
0: Ναι.
1: Άρα λοιπόν θα πάρει και την έκθεση του ΤΕΕ ο εισαγγελέας και θα δει ακριβώς τι γίνεται και από τις εργασίες που θα γίνουν και την εξέλιξη θα διαπιστώσει αν υπάρχουν όχι παραλήψεις για το έργο, διότι οι παραλήψεις ή οι λάθος εκτιμήσεις μπορεί να δημιουργήσουν το θέμα αυτό ή και απρόβλεπτοι παράγοντες, έτσι, γιατί κάποια στιγμή δεν ξεχνάμε εκείνο το περίπου περίπτερο που βλέπαμε διαζώσεις όλοι με ανοιχτό το στόμα για το περίπτερο που χάθηκε στη Σταδίου.
0: Ναι.
1: Όπου εκεί
0: υπάρχει και το άλλο, η άλλη περίπτωση, στα Πετράλωνα, που κατέρευσε όλη η πολυκατοικία.
1: Αυτό είναι τελείως διαφορετικό. Αυτό είναι...
0: Λάθος, κατασκευαστικό ήταν και αυτό.
1: Ναι, δεν διαφωνώ, αλλά είναι τελείως διαφορετικό. Εκεί διαπιστώθηκε, μπορούσε να διαφορευθεί από το ξεκίνημα των εργασιών.
0: Προφανώς, οι εργασίες στη διπλανή πολυκατοικία.
1: Στη
0: διπλανή ανέργεση, ανέγερση μάλλον πολυκατοικία, έφεραν το έγραφο. Τώρα.
1: Άρα λοιπόν εδώ.
0: Ναι,
1: πες το μου.
0: Τώρα, για να κλείσουμε το θέμα αυτό, το κλείσαμε αυτό, να σας πάω στην Πολεοδομία Μυκόνου. Δεν ξέρω αν έχετε διαβάσει τι γίνεται. Παραμένει κλειστή και υπό αστυνομική φρούρηση.
1: Να το κλείσουμε το προηγούμενο, περιμένουμε και τις πραγματογνωσίες του ΤΟΕ, οι οποίες θα είναι περιστατωμένες και δεν μπορεί να μην τις ακολουθήσουν στην πορεία.
0: Μάλιστα.
1: Διότι εκεί δεν είπα να πει τότε, υποτίθεται ότι και το ανώτατο.
0: Περιμένουμε λοιπόν τα επίσημα πορίσματα για να διασφαλιστεί.
1: Αν και οι δύο μηχανικοί οι οποίοι κάναν την αυτοψία του πολίτε είναι έγκριτοι μηχανικοί.
0: Μάλιστα.
1: Ο ένας είναι καθηγητής Πολυτεχνείου Μεταλλιολόγος, έτσι. Και ο άλλος είναι δομομηχανικός.
0: Ωραία. Και να επαναλειτουργήσει ο Μετροπόντικας, γιατί είναι απαραίτητη η γραμμή 4 του μετρό σε όλες τις γειτονιές από τις οποίες θα περάσει, χωρίς να υπάρχουν ζημιές και προβλήματα. Τώρα.
1: Πάμε τώρα στη Μύκονο.
0: Ναι, εδώ μου το στέλνει ο φίλος Αβραάμ Αβραμίδης, ο συνάδελφός σας, το ερώτημα και έχει δίκιο.
1: Ναι, ναι.
0: Παραμένει κλειστή η Πολεοδομία Μυκόνου με εντολή του εισαγγελέα και υπό αστυνομική φρούρηση εν ώψη εισαγγελικού ελέγχου. Από ό,τι καταλαβαίνω, δεν γίνεται καμία πράξη εκεί.
1: Εκεί φαίνεται. Από ό,τι φαίνεται, καταρχήν ο Δήμαρχος επικαλείται έλλειψη προσωπικού, αλλά από την άλλη την πλευρά φαίνεται ότι υπάρχουν ηλεκτρονικά δεδομένα, δηλαδή πράγματα τα οποία έχουν σταλεί μέσω...
0: Έχουν γίνει και καταγγελίες επώνυμες.
1: Ναι, έχουν γίνει και το λογικό.
0: Ότι υπάρχουν υπάλληλοι, συγγνώμη που το λέω, που ταρπάζουν. Λαμόγια, είναι... κάτω από το τραπέζι.
1: Εντάξει, το να τα πάρει το λαμόγιο είναι ένα θέμα... Το να μην εφαρμοστεί όμως εισαγγελική παραγγελία ή να μην δοθούν τα πρόστιμα εκείνα που πρέπει για αυθαίρετες πράξεις ή να εξαφανιστούν ηλεκτρονικά αρχεία τα οποία αφορούν παραβάσεις.
0: Μάλιστα.
1: Γι' αυτό ακριβώς και η εντολή του εισαγγελέα ήταν να μην μπει κανείς, να κουμπίσει κανένας τίποτα προκειμένου να μην αλλοιωθούν τα στοιχεία της παραβατικότητας που υπάρχουν στα κομπιούτερ.
0: Πάμε σε τίτλους ειδήσεων, κύριε Καλογερόπουλε. Θα το παρακολουθήσουμε και το ένα και το άλλο θέμα. Είστε εξαιρετικά χρήσιμος μέσα από την εμπειρία σας.
1: Το θέμα με την Τουρκία.
0: Ναι.
1: Εκείνο είναι που μας καίει όλους, διότι οι Τούρκοι πάνε να χρησιμοποιήσουν το παιχνίδι. Στείλτε μας ένα έγγραφο και πέστε μας τι θα κάνετε, προκειμένου λοιπόν να πούνε ότι να είδατε. Αποδέχονται τα 6 μίλια λόγω του τουρκολιβικού.
0: Την καλημέρα μας.
1: Δεν θα περάσει αυτό.
0: Να είστε καλά, την καλημέρα μας, κύριε Καλογερόπουλε. Real FM.
2: Είμαι ο Φιλέας.
3: Και εγώ η Φογκ.
2: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
3: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
2: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
3: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
2: Και πώς γίνεται αυτό?
3: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
2: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
3: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
4: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
5: Η καλή είδηση της ημέρας, powered by Telecom.
6: Μια νέα θεραπευτική προσέγγιση για συγκεκριμένη μορφή μη μικροκυταρικού καρκίνου του πνεύμονα έδειξε ότι μπορεί να καθυστερήσει σημαντικά την επιδείνωση της νόσου. Η μελέτη έδειξε ότι ο συνδυασμός δύο στοχευμένων θεραπείων βοήθησε τους ασθενείς να παραμείνουν για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα χωρίς η νόσος να εξελιχθεί, προσφέροντας μια νέα, πιθανή θεραπευτική επιλογή.
7: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στη Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom, συνδέουμε τον κόσμο σου.

0: Αν ψάχνεις το μόνο εσύ στη μόνωσή σου, το βρήκες. Νέο Elastoflex ST. Το μονωτικό ταράτσας νέας γενιάς με τεχνολογία σιλανικών ρητινών που δεν κυτρινίζει, δεν κυμολιώνεται, δεν χρειάζεται top coat και εφαρμόζεται εύκολα ακόμα και με ένα μόνο χέρι. Για να τελειώνεις μια και καλή με τη μόνωσή σου.
1: Μητσό, πιάσ' τη βούρτσα! Μόνωση, μα τι τέλεια εφάρμογη!
0: Elastoflex ST από την Elastotet. Μονώνεις, τελειώνεις.
2: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Λίντλ. Λευκό τυρί άλμης 2 κιλά, 25% φθηνότερα, 8,95. Ψωμί ολικής άλεσης 500 γραμμάρια, 25% φθηνότερα, 93 λεπτά. Και υγρό απορρυπαντικό ρούχων 3 λίτρα, 40% φθηνότερα, 3,69. Λίντλ. Γιατί αξίζει.
3: Η Φόνησα. Το αριστούργημα του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη. Από 1η Οκτωβρίου στο Νέο Θέατρο Έργων. Η κορυφαία τραγωδός Λιδία Κονιόρδου επιστρέφει στον πιο ακραίο ρόλο της ζωής της. Μαζί της, οκταμελής θείας ως και ζωντανή μουσική, θεατρική διασκευή, σκηνοθεσία Σωτήρης Χατζάκης. Η Φόνησα, στο Νέο Θέατρο Έργων, Ζωοδόχου Πηγής 3, τηλέφωνο 211-0211-301. Εισιτήρια, ticket services και στο Ταμείο του Θεάτρου. Παραγωγή Έργων Productions, Γιώργος Βάλαρης.
4: Το αυτοκίνητο στους 97,8.
5: Στο γραφείο και στο κινητό σου μέσα από το realplayer.gr.
4: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
2: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
6: Στο μικρόφωνο η Πελαγία Κατσούλη. Διπλή αναβάθμιση της ελληνικής οικονομίας από διεθνείς οίκους. Στη βαθμίδα 3Β+, από ΒΒΒ με σταθερές προοπτικές, αναβάθμισε την πιστοληπτική ικανότητα της Ελλάδας σε scope και από σταθερή σε θετική, διατηρώντας την αξιολόγηση στη βαθμίδα ΒΑΑ3, η Moody's. Συμφωνία με τη Δανία και τη Γρυλανδία για την ασφάλεια στο ακριτικό νησί ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Υποστηρίζει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα αναπτύξουν ενισχυμένη στρατιωτική παρουσία, ενώ οι δύο χώρες θα διατηρήσουν την κυριαρχία τους. Ανησυχία στην Ευρώπη για την επάρκεια σε πετρέλαιο και το ράλι ανόδου στην τιμή του μετά το κλείσιμο του αγωγού Ανατολής Δύσης στη Σαουδική Αραβία. Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις από απόψε μέχρι και αύριο το βράδυ λόγω των εκδηλώσεων για την Αθήνα χωρίς αυτοκίνητο. Περισσότερα στο real.gr.
2: Ακολουθεί το δελτίο θερμοκρασίας από τον Real FM. Μια χορηγία των κλιματιστικών Midea και του ομίλου Φιδάκη.
6: 21 βαθμοί Κελσίου αυτή την ώρα στην Αθήνα, 17 στη Θεσσαλονίκη, 20 στα Χανιά και στην Καλαμάτα.
7: Μητέα. Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
8: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
7: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
8: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
7: Αισθάνεσαι σπίτι.
8: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.
9: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
6: Χωρίς προβλήματα κυκλοφορία των οχημάτων, σκεντρικές οδικές αρτηρίες.

0: μου δώσει.
1: Καλημέρα και καλό Σαββατοκύριακο, φίλες και φίλοι. Σήμερα Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου του 2026. Ακούτε πάντα αληθινό ραδιόφωνο Real FM στους 97,8 στο λεκανοπέδιο της Αττικής. Μας ακούτε σε όλη την Ελλάδα μέσα από τα συνεργαζόμενα με τον Real FM ραδιόφωνα. Μας ακούτε και στο εξωτερικό, χιλιάδες οι ομογενείς, Ηνωμένες Πολιτείες, Καναδά, Αυστραλία, Νέα Ζηλανδία, Αφρική, Ασία, Ευρώπη, παντού. Μας ακούτε διαδικτυακά. Την καλημέρα μας λοιπόν εντός και εκτός Ελλάδας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 211-200-8200, email επικοινωνίας studio@realfm.gr. Γιάννης Παπαγιάννης στα μικρόφωνα, όπως κάθε Σάββατο και Κυριακή 7-10 το πρωί, και όπως κάθε Παρασκευή 10-12 το πρωί, κυρία Κατερίνα Βουτσά απέναντί μου, εδώ στον κεντρικό ραδιοθάλαμο του αληθινού ραδιοφώνου, η κυρία Ειρήνη Κούρτη, ευγενικά όπως πάντα, απαντά στα δικά σας μηνύματα, και η κυρία Πελαγία Κατσούλη, την ακούσετε πριν από λίγο, στη σύνταξη και την εκφώνηση των τίτλων και των δελτίων ειδήσεων του αληθινού ραδιοφώνου.

0: κοινωνία.
1: Λοιπόν, έχουμε τον Γιώργο Καλιακμάνη στη τηλεφωνική γραμμή για τα θέματα που αφορούν τις νεότερες εξελίξεις σχετικά με τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη. Αρχίζουν και εμπλέκονται οι υπνοθεραπεύτες. Κάποιοι περίεργοι τύποι, αγαπητέ φίλε Γιώργο Καλιακμάνη. Καλημέρα.
2: Καλημέρα, Γιάννη.
1: Τι γίνεται?
2: Ναι. Όντως εμπλέκονται κάποιοι περίεργοι τύποι που δεν ξέρω τι επαγγέλματα ασκούν, αναδρομές στο παρελθόν κλπ. Το ζήτημα είναι ότι εγώ, αν ήμουν στη θέση αυτού του ανθρώπου που του έστειλε μια φωτογραφία του Γιώργου του Μαζωνάκη, η γιατρός, την ώρα που ο Γιώργος έκανε αυτή την πλασμαφαίρεση, θα πήγαινα την ίδια μέρα στον ανακριτή, στις αστυνομικές αρχές και θα έλεγα ότι εδώ μου στείλαν και εμένα, μου στείλαν και εμένα μια φωτογραφία και είχα ραντεβού εγώ μετά με τον Μαζωνάκη, δεν ξέρω να του κάνω υπνοθεραπεία τι που ήθελε να του κάνει τέλος πάντων, και έχω και ό,τι θέλετε από μένα να σας τα πω, είμαι εδώ.
1: Ναι.
2: Αυτό θα έκανα εγώ. Τώρα ο συγκεκριμένος υπνοθεραπευτής το έκανε μετά από μια εβδομάδα αφού συζήτησε, λέει, με τον δικηγόρο του. Εντάξει, μπορεί ο άνθρωπος να φοβήθηκε, κάτι, μπορεί να μην ήθελε να εμπλακεί, όμως είχαμε ένα θάνατο που γινόταν πολύ λόγο στα μέσα. Πώς πέθανε ο Γιώργος, και λίγο γινόταν και λόγος για το συγκεκριμένο μηχάνημα, αν θα έπρεπε να ήταν εκεί, και γινόταν και λόγος αν ο Γιώργος πέθανε κατά τη διάρκεια της επέμβασης.
1: Πάντως είχαν στήσει βιομηχανία παραϊατρικών παρεμβάσεων και του τα έπαιρναν κανονικά του ανθρώπου, του άτυχου Γιώργου Μαζωνάκη.
2: Αυτό, Γιάννη, αυτό πρέπει να ελεγχθεί κάποια στιγμή.
1: Ναι.
2: Και γιατί το λέω? Γιατί μπορεί όλοι να βρεθούμε σε ένα τέτοιο κρεβάτι γιατρού για οτιδήποτε,
1: ναι,
2: επέμβαση. Και δεν μιλάω,
1: έτσι είναι. Ξέρεις τι, διέπραξαν και μια άλλη αλητεία. Αυτό το ζεύγος των γιατρών διέπραξε και μια άλλη αλητεία. Είναι ο πιο επικής όρος που μπορώ να χρησιμοποιήσω. Όταν προσπάθησαν να αποκρύψουν το όνομα του Μαζωνάκη, λες και οι άλλοι δεν έχουν μάτια, δεν βλέπουν, το όνομα του Μαζωνάκη από τους διασώστες του ΕΚΑΒ. Δηλαδή είναι απίστευτος ο τρόπος που σκέφτονταν.
2: Γιώργο, ο ανακριτής, Γιάννη, δεν ξέρω γιατί σε λέω συνέχεια Γιώργο που χθες. Λοιπόν, Γιάννη, άκουσε να σου πω. Ο ανακριτής επικεντρώθηκε σε αυτό. Δηλαδή, τι έκαναν από τη στιγμή που υπήρξε πρόβλημα.
1: Προσπάθησαν να κρύψουν.
2: Τι έκαναν για να φέρουν στη ζωή ξανά το Γιώργο το Μαζωνάκη.
1: Ακριβώς.
2: Τι ενέργειες έκαναν. Αν έκαναν τις ενέργειες που έπρεπε να κάνουν ως γιατροί. Λοιπόν, εκεί επικεντρώθηκε ο ανακριτής και αποφάσισε κατόπιν την προφυλάκηση μαζί με τα άλλα στοιχεία.
1: Μάλιστα.
2: Τώρα, αν γίνονταν έλεγχοι ή όχι, θα το δούμε, γιατί ο ιατρικός σύλλογος διατείνεται ότι έκανε ελέγχους.
1: Πού? Άκουσα τη συνέντευξη του Πατούλη στο Χατζηνικολάου. Τον έκανε με τα κρεμμυδάκια ο Νίκος με τις ερωτήσεις του. Τίποτα. Η απάντηση ότι χτυπούσαμε και δεν μας άνοιγαν.
2: Όταν
1: ανεβαίναμε, έβγαζαν το μηχάνημα στο μπαλκόνι. Αστείες δικαιολογίες.
2: Μα δεν μπορεί να βάζει συνδικαλιστές που ψηφίζονται από τους ελεγχόμενους να ελέγχουν αυτούς που τους ψηφίζουν. Είναι παράλογο.
1: Πήγαιναν με ραντεβού να ελέγξουν και να κάνουν αυτοψίες, αν είναι δυνατόν.
2: Θα πρέπει να υπάρχει στα πειθαρχικά όργανα πάντα παρουσία συνδικαλιστή, αλλά όχι να έχουν αποκλειστικά τον έλεγχο των
1: συνδικαλιστές.
2: Μαζί σου. Εγώ ήμουν συνδικαλιστής και το λέω αυτό.
1: Κοίταξε, θα γίνει έλεγχος στον Ιατρικό Σύλλογο της Αθήνας. Έχει ήδη ξεκινήσει με εισαγγελική παραγγελία.
2: Μην δούμε και να ασκηθούν και διώξεις.
1: Βεβαίως. Γιατί δεν είναι μακριά το σενάριο αυτό.
2: Δεν νομίζω,
1: εφόσον αποδειχθεί ότι έχουν σοβαρή ευθύνη και ότι δεν έπρεπε να λειτουργεί το ιατρείο.
2: Το θέμα είναι ότι θα πρέπει να το ξαναδούν για να ξαναφτιάξουν πάλι το ΣΕΗ, το Σώμα Επιθεωρητών, γιατί τώρα είναι στην Εθνική Αρχή. Εθνική Αρχή Διαφάνειας, αν δεν κάνω λάθος, ναι. Και θα πρέπει να το δουν ξανά,
1: ναι,
2: να το επανδρώσουν με κόσμο και όχι μόνο με γιατρούς. Όχι μόνο με γιατρούς, για να γίνονται ουσιαστική έλεγχη και να προστατευτεί ο πολίτης.
1: Από τη δική σου πληροφόρηση, πόσα άλλα ιατρία που λειτουργούσαν έτσι, σαν και αυτό, υπάρχουν στην Αττική? Γιατί τα περισσότερα είναι εδώ.
2: Γιάννη, να σου πω. Όλοι ξέρουμε. Όλοι γνωρίζουμε. Και μην μου πείτε γιατί δεν καταγγέλει ο πολίτης, γιατί ο πολίτης δεν έχει άποψη και γνώμη
1: για
2: ποιο ιατρείο επιτρέπεται ή αν ο γιατρός τον οποίο πάει και βλέπει
1: απέναντι
2: στο νόμο ιατρείο αν έχει πτυχίο ή όχι. Δεν θα κάνουμε τον πολίτη αστυνομικό να κάνει έλεγχο.
1: Έτσι.
2: Θα πρέπει το κράτος να αυτό είναι αποκλειστική
1: ευθύνη των αρχών. Συμφωνώ.
2: Βέβαια.
1: Τώρα.
2: Βέβαια, κάποια στιγμή πρέπει να μαζευτεί όλο αυτό το πράγμα.
1: Μάλιστα, μάλλον.
2: Ήταν ανεξέλεγκτο.
1: Ναι, δεν μπορεί ο πολίτης να ξέρει βλέποντας τα πτυχία στο γραφείο του γιατρού τι ακριβώς συμβαίνει και αν είχε άδεια λειτουργίας ή όχι.
2: Έχουν επικεντρωθεί όλοι στη διαφήμιση, δεν είναι μόνο η διαφήμιση.
1: Φυσικά
2: η παραπλανητική διαφήμιση.
1: Ναι.
2: Η παραπλανητική διαφήμιση είναι ένα μέρος του προβλήματος.
1: Ακριβώς.
2: Και ασυστατικό αυτής της παράνομης διαδικασίας που μπαίνουν πολλοί γιατροί ή μη γιατροί και εκπαιδευτούν τον πολίτη, αλλά. Θέτουν και τη ζωή του σε κίνδυνο και τη σωματική του εκκαιρία.
1: Τραγικά αυτό πράγματα. Είχε τραγική κατάληξη αυτή η ιστορία με τον Γιώργο τον Μαζονάκη. Δυστυχώς. Και δεν ξέρουμε αν δεν πέθαινε ο Μαζονάκης, αν τελικά έβλεπαν το φως της δημοσιότητας όλα αυτά. Και δεν ξέρουμε επίσης και κάτι άλλο, Γιώργο. Αν κάποιος άνθρωπος σε αυτά τα ιατρία, δεν λέω στο συγκεκριμένο, σε κάποιο άλλο παρόμοιο, έχει καταλήξει και έχει αποδοθεί ο θάνατός του σε φυσιολογικά, σε παθολογικά αίτια δηλαδή.
2: Εγώ το θεωρώ σίγουρο αυτό ότι έχει γίνει. Τέλος πάντων. Το θεωρώ σίγουρα ότι αν δεν ήταν ο Γιώργος,
1: ναι,
2: και ήταν ένας οποιοδήποτε πολίτης, δεν θα είχε μύτη. Θα λέγανε ότι πέθανε ένας άνθρωπος από ένα κοπί όπως πέθανε.
1: Όπως το λες. Καθημερινά. Μάλιστα. Λοιπόν, την καλημέρα μας, Γιώργο. Να είσαι καλά, αγαπητέ Γιώργο Καλιακμάνη. Καλημέρα. Λοιπόν, πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα για να βγάλουμε αμέσως μετά την κυρία Μαργαρίτα Κάρδαρ. Είναι δεκάδες τα ερωτήματά σας προς την εργατολόγο, τη φίλη και άτυπη συνεργάτρια της εκπομπής.
0: Real FM. Στο Μεταλλείο Σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο Μεταλλείο Σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
3: Το Σεπτέμβρη, επανεκκίνηση με χρυσές τιμές στο Γαλαξία. Colleston Intense βαφές μαλλιών μόνο 3,44. Always σερβιέτες Platinum 1-1 δώρο. Σουπλίν 55 μεζούρες μόνο 3,59. Αλλά και Ariel Big One σε τιμή κάτω των 10 ευρώ. Γαλαξίας.
4: Ήρθε η ώρα να αλλάξεις ελαστικά. Ήρθε η ώρα να αλλάξεις επίπεδο στην οδήγηση. Τώρα και για όλο το Σεπτέμβριο, με αγορά 4 ελαστικών Bridgestone από τα καταστήματα Elastra Club, κερδίζεις κουπόνι έως 60 ευρώ. Απόλαυσε την τεχνολογία του αύριο, σήμερα, με ελαστικά Bridgestone Enlighten. Μπες στο elastra.gr, βρες το κοντινότερο κατάστημα και ανέβα επίπεδο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Με το νέο πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care.
6: Time out για Θράκων.
7: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
6: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
7: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
8: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
9: Εδώ και 50 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης, νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
10: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
11: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
12: Ακούω Real FM για την έγκυρη ενημέρωση. Είναι ο αληθινός σταθμός.
11: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real FM 97,8.
1: Καλημέρα και καλό Σαββατοκύριακο, φίλες και φίλοι. Καλοκαιρινό θα είναι το Σαββατοκύριακο. Θα μας τα πει μετά τις 9 ο κύριος Καντερές. Ακούτε πάντα αληθινό ραδιόφωνο. 97,8 στο λεκανοπέδιο της Αττικής. Μας ακούτε σε όλη την Ελλάδα μέσα από τα συνεργαζόμενα με τον Real FM ραδιόφωνα. Μας ακούτε και στο εξωτερικό διαδικτυακά. Την καλημέρα μας εντός και εκτός Ελλάδας. Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, σε 2-3 μερούλες αποχαιρετούμε και ημερολογιακά το καλοκαιράκι, αλλά αυτό το Σαββατοκύριακο θα είναι καλοκαιρινό.
13: Το τάγκο της Αθήνας.
1: Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου του 2026 και είναι πολλά τα ερωτήματά σας προς την Μαργαρίτα Κάρδαρη, την εργατολόγο, την οποία έχουμε και περιμένει στη τηλεφωνική γραμμή.
13: Με

τραγουδάρα, φαντάζομαι οι παλιές και οι παλαιότερες κυρίες και οι παλαιότεροι κύριοι ακροατές του Real FM είχαν καιρό να το ακούσουν. Το βάζουμε όμως γιατί πραγματικά είναι ένα εμβληματικό τραγούδι για την πρωτεύουσα, για την Αθήνα.

0: τραγούδι της και της Μπελίντα και των Τρίο Γκρέκο.
1: Με στην αγκάλια μου θα σε κρατώ και με τα φίλια μου θα σε μεθώ.
0: Συνθέτης Γιώργος Μουζάκης, στιχουργός Γιώργος Μουζάκης. Παλιό, κλασικό αθηναϊκό τραγούδι, το οποίο έχει τραγουδήσει ο μεγάλος Βογιατζής. Λοιπόν, η Μαργαρίτα Κάρδαρη. Καλημέρα, Μαργαρίτα.
2: Καλημέρα. Ευτυχώς που δεν έχετε και εικόνα, γιατί εγώ έκανα και τα βήματα και μπορεί να με ακούτε και λίγο λαχανιασμένη. Καλημέρα στους ακροατές.
0: Να είσαι καλά, Μαργαρίτα. Λοιπόν, θα σου μεταφέρω μερικά ερωτήματα που έχουν έρθει από ακροάτες και ακροατές. Αν μπορείς να τα απαντήσεις ή να τα μελετήσεις και να απαντήσεις μετά.
2: Ευχαριστώ.
0: Ο φίλος ο Ιωάννης ρωτά, θέλω να επικοινωνήσω για 6.000 ένσημα στο ΙΚΑ και έστω και ένα ένσημα με ΝΑΤ και εύκολα βγαίνει στη σύνταξη. Αυτές είναι οι προϋποθέσεις. Το μόνο που δεν γνωρίζω είναι από πότε πρέπει να είναι τα ένσημα του ΝΑΤ.
2: Δεν παίζει κάποιο ρόλο αυτό και ένα ένσημο του ΝΑΤ να έχουμε. Και επειδή έχουμε 20 χρόνια στο σύνολο διαδοχικής ασφάλισης, θα αφρίσουμε την ηλικία και το χρόνο και αν ξεπερνάει το 72 βγαίνουμε στη σύνταξη. Δηλαδή είναι 55 χρονών, συν τα 20 χρόνια είναι 75 όλα αυτά, άρα βγαίνει στη σύνταξη.
0: Μάλιστα. Ο φίλος ο Αλέξανδρος από την Ολλανδία. Καλημέρα κύριε Αλέξανδρε. Εγώ ζω και εργάζομαι, κύριε Παπαγιάννη, κυρία Κάρδαρη, στην Ολλανδία. Αλλά στην Ελλάδα έχω δουλέψει και έχω περίπου 3.100 ένσημα. Είμαι τώρα 49 ετών. Όταν πάω 68, μπορώ να πάρω κάποια μειωμένη σύνταξη από την Ελλάδα ή όχι?
2: Δεν θα μπορέσει να πάρει. Γιατί θα πρέπει καταρχήν να έχουμε το 67, να μην μιλάμε για 68. Ακόμα μπορούμε για τα 67. Θα πρέπει όμως να είναι τελευταίος φορέας εργασίας η Ελλάδα και να έχουμε αυτοτελώς τα 4.500, όχι τα 3.000. Διαφορετικά θα πρέπει να μεταφέρουμε από την άλλη χώρα. Αλλά να είναι τελευταία η Ελλάδα. Διαφορετικά θα γίνει το αντίστροφο. Θα μεταφέρει της Ελλάδας τα ένσημα στο εξωτερικό και θα πάρει από το εξωτερικό.
0: Μάλιστα. Καλημέρα στον φίλο τον Γιώργο. Διανύω τον 7ο χρόνο, κύριε Παπαγιάννη, κυρία Κάρδαρη, περιμένοντας την επικουρική σύνταξη. Ο λόγος είναι ότι δεν βρίσκουν τις εισφορές την περίοδο που είχα εργαστεί σε ΔΕΚΟ και όπως είναι γνωστό, εγώ δεν έχω αποδείξει να τους προσκομίσω, διότι το δημόσιο δεν κολούσε ένσημα αποδίδοντας ένα αποδεικτικό στον εργαζόμενο. Ο νόμος, όπως μου λέει ο εργατολόγος, δίνει το δικαίωμα να καθυστερήσουν την καταβολή από 5 έως 10 χρόνια. Ρωτήστε την κυρία Κάρδαρη που έχετε στην εκπομπή σας. Είναι πραγματικά
2: να
0: τρελαίνεσαι.
2: Μπορεί και να απορρίψει. Και μπορεί και να απορρίψει. Δηλαδή και το γεγονός ότι το κρατάνε και το ψάχνουν τόσο πολύ καιρό. Είναι γιατί πρόκειται για υπηρεσία του δημοσίου. Αν ήταν ιδιωτικό τομέα, θα είχε απορριφθεί, θα είχε πάει αρχείο.
0: Έχουν χαθεί ένσημα από ΔΕΚΟ του δημοσίου?
2: Υπάρχει, βεβαίως. Το έχουμε συναντήσει. Αφήστε που υπάρχει περίπτωση, ακόμα και αν είναι δημόσιο, τόσο παλιός χρόνος, για τόσο παλιό χρόνο να μην έχουν καταβληθεί οι ασφαλιστικές εισφορές ή να μην υπάρχουν αποδεικτικά στοιχεία. Οπότε έχει συμβεί πράγματι όχι μόνο να καθυστερούν, αλλά τελικά να μην βρίσκονται και να βγαίνει και μια απορριπτική απόφαση.
0: Απίστευτο. Ναι, γιατί αν δεν βρεθούν αυτά, τι να κάνεις?
2: Αν ήταν ιδιωτικό τομέα, Γιάννη μου, θα είχε πάει αρχείο.
0: Μάλιστα.
2: Στη διετία θα είχε φύγει ο πακέτος.
0: Θα είχε φύγει, ναι. Ο φίλος ο κότσο Μιχάλης ρωτά για το 400. Το παίρνουν αυτοί οι οποίοι είναι φέτος 65. Γιατί ο καθηγητής ο Αλέξο Μητρόπουλος είπε.
2: Όχι
0: φέτος. Του χρόνου.
2: Όχι φέτος. Μέχρι 31 Δεκάτου του 25.
0: Μάλιστα. Άρα του χρόνου. Αυτοί.
2: Βεβαίως, σωστά. Πολύ σωστά. Όποιοι είναι φέτος 65, δεν θα το πάρουν φέτος, θα το πάρουν του χρόνου.
0: Okay, το καταλάβαμε. Καλημέρα στην κυρία Γιάννα Δρακάκη. Ο σύζυγός μου, κυρία Κάρδαρη, απεβίωσε το Φεβρουάριο του 12. Για 3 χρόνια εισέπρατα το 70% της σύνταξής του και μετά αυτό μειώθηκε στο 30%, το οποίο και εισπράττω έκτοτε.
2: Τώρα και δεν ξέρω. Παραμείνει έτσι. Α. Δεν ανήκει στις αλλαγές που παραμένουν για πάντα το 70%. Αυτή η διάταξη νόμου που είναι πολύ ευνοϊκή και ανακοινώθηκε και έχει και ψηφιστεί κιόλας, αφορά τις συντάξεις που έχουμε θάνατο μετά το Μάιο του 2016.
0: Άρα αυτές οι εξαγγελίες της κυβέρνησης και του Πρωθυπουργού δεν την αφορούν την κυρία?
2: Όχι, όχι, υπάρχει και νόμος. Δεν αλλάζουν αυτές οι συντάξεις που έχουμε θάνατο, γιατί ο θάνατος είναι το καθοριστικό νομικό καθεστώς που διέπει τις συντάξεις αυτές πριν το Μάιο του 2016, πριν το νόμο Κατρούγκαλου.
0: Μάλιστα. Τώρα,
2: άδικο βέβαια,
0: πολύ άδικο.
2: 72.000 περιπτώσεις.
0: Ο κύριος Ιωάννης μου στέλνει το εξής μήνυμα. Καλημέρα και σε εσάς, συνονόματε κυρία. Είμαι συνταξιούχος λίγο πριν το νόμο Κατρούγκαλου. Όταν βγήκα, ήμουν 52 ετών. Πλήρωνα και Ταμείο Νομικών γιατί ήμουν δικαστικός υπάλληλος. Δικαιούμαι να πάρω τώρα και σύνταξη από το Ταμείο Νομικών ή πρέπει να πάω στα 67? Ωραίο ερώτημα.
2: Στα 67. Στα 67 με 16 τουλάχιστον χρόνια από το δεύτερο ταμείο.
0: Μάλιστα.
2: Μόνο στα 67.
0: Κινητή εγκυκλοπαίδια είσαι, Μαργαρίτα. Ξέρεις τα πάντα απ' έξω.
2: Σωστά. Το δικό μου αντικείμενο.
0: Έτσι είναι. Είναι σημαντικό να είσαι ενημερωμένος επί του αντικειμένου με το οποίο ασχολείσαι.
2: Το τώρα. Δικό μου ξέρω. Άλλα ποινικά μην με ρωτήσετε, δεν ξέρω καθόλου.
0: Ωραία. Η φίλη η Μαρία θέλει να σε ρωτήσει το εξής. Αν μητέρα με ανήλικο το 12 και ένσημα από τον 7ο του 88, γεννημένη το 69, μπορεί να βγει στη σύνταξη ή όχι. Πότε μπορεί να βγει στη σύνταξη?
2: Μετά τα 60. 62 περίπου, κάπου εκεί.
0: Α, μάλιστα.
2: Ή από τα 62 και μετά. Το καλό με τις μητέρες είναι ότι δεν χρειάζεται να έχουν ένσημα την τελευταία πενταετία. Έχουν κατοχυρώσει το δικαίωμα από το παρελθόν και περιμένουν την ηλικία.
0: Ο φίλος ο Παναγιώτης ο Κουλούβαρδης. Συγγνώμη που σε βομβαρδίζουμε, Μαργαρίτα, με αυτά, αλλά είναι σημαντικό να απαντήσεις τα ερωτήματα.
2: Είναι χαρά μου. Αυτή είναι δουλειά μου.
0: Έχω πάρει σύνταξη, ρωτάω ο Παναγιώτης ο Κουλούβαρδης, εδώ και 3 χρόνια και από τότε έχω στείλει το αίτημα για την επικουρική σύνταξη. Στα email που στέλνω στον ΙΕΦΚΑ, δεν υπάρχει άλλος τρόπος επικοινωνίας, η απάντηση είναι ότι το αίτημα έχει ανατεθεί σε αρμόδιο εισηγητή. Μήπως η κυρία Κάρδαρη μπορεί να με διαφωτίσει περισσότερο?
2: Ας επικοινωνήσει μαζί μου από Δευτέρα στο γραφείο να δω αν μπορώ να βρω πού βρίσκεται η υπόθεση.
0: Ωραία.
2: Φυσικά αφιλοκερδός μέσα, για όνομα του Θεού, μέσα από τα ερωτήματα του τηλεφώνου, μην θεωρήσει κανείς ότι αναζητάμε δουλειά.
0: Εντάξει, είναι Θεού, σημαντικό είναι αυτό το οποίο διευκρινίζεις. Επιτελείς λειτουργήμα βοηθώντας ανθρώπους οι οποίοι έχουν ανάγκη.
2: Είναι η δουλειά μου και μπράβο, μέσα από το χώρο της δουλειάς μου θα κοιτάξω να δω και αν μπορώ να εξυπηρετήσω.
0: Παναγιώτη, θα σου στείλω το email της κυρίας Μαργαρίτας Κάρδαρη και θα σε ενημερώσει αναλυτικά. Τώρα, ο φίλος ο Αντώνης. Ποιες είναι οι προϋποθέσεις για κάποιον που ασφαλιζόταν ως ελεύθερος επαγγελματίας να κάνει αυτασφάλιση?
2: Μάλιστα. Πρέπει να έχει 3.000 ημερομίσθια, τουλάχιστον στο σύνολο, 10 χρόνια να έχει ασφαλιστεί, να μην χρωστάει ή να είναι σε ρύθμιση και να μην έχει ποσοστό αναπηρίας πάνω από 67%.
0: Μάλιστα. Ο φίλος ο Λευτέρης, θέλω να ρωτήσω την κυρία Κάρδαρη. Συνταξιούχος με οφειλή σε ρύθμιση, μπορώ να ζητήσω περισσότερες δόσεις για να μειωθεί η δόση? Έχω πληρώσει ήδη 30 με 280 ευρώ το μήνα και πρέπει να δώσω άλλους 30 μήνες.
2: Σε καμία περίπτωση, υπάρχει ειδική νομοθεσία για τον αριθμό των δόσεων, είναι 60 δόσεις. Αν θέλει να προπληρώσει κάποιες μπορεί, αλλά όχι να ζητήσει περισσότερες από τις 60.
0: Μάλιστα.
2: Αυτές που είναι μέσα από τη σύνταξη. Δηλαδή.
0: Ο φίλος ο Δημήτρης. Καλημέρα και σε εσένα, Δημήτρη. Είμαι συνταξιούχος του Δημοσίου. Γίνομαι 65 του χρόνου, 24/9/27. Εγώ μπορώ να πάρω τα 400 ευρώ, τα δικαιούμαι?
2: Είναι συνταξιούχος ήδη?
0: Ναι.
2: Δεν θα γίνει, δεν το άκουσα.
0: Είναι ήδη του Δημοσίου. Γίνεται 65 του χρόνου όμως.
2: Όχι, δεν θα πάρει τώρα. Θα πάρει τον επόμενο χρόνο μετά.
0: Μάλιστα.
2: Το 28.
0: Του χρόνου λοιπόν. Είμαι το μεθ' επόμενο χρόνο.
2: Το μεθ' επόμενο, έτσι. Ναι.
0: Ούτε του χρόνου θα πάρει, το μεθ' επόμενο.
2: Όχι, όχι, το μεθ' επόμενο.
0: Είμαι 63 ετών και παλιά ασφαλισμένη. Έχω πάρει μειωμένη διαδοχική σύνταξη από το 15. Στην απόφαση σύνταξής μου έχουν αφαιρέσει 1.590 μέρες ασφάλισης ΤΕΒΕ λόγω παράλληλης ασφάλισης. Ωστόσο, έχω πληρώσει πλασματικό χρόνο 700 μέρες. Έκανα αίτηση για την προσμέτρηση ημερών εργασίας πριν τη σύνταξη. Να περιμένω, τι θα πρέπει να περιμένω?
2: Πότε βγήκε στη σύνταξη, μετά το Μάιο του 16?
0: Για να δω. Τώρα, ναι, είμαι 63 ετών και παλιά ασφαλισμένη. Έχω πάρει μειωμένη διαδοχική σύνταξη από το 15.
2: Από το 15 εξαρτάται. Άμα είναι από τον Αύγουστο του 15 και μετά, μπορεί να πάρει προσμέτρηση για την παράλληλη ασφάλιση. Αν είναι πριν τις 18/8 του 15 που ψηφίστηκε ο νόμος, δεν μπορεί να κάνει τίποτα.
0: Ωραία. Επειδή υπάρχουν μερικά ακόμα ερωτήματα, Μαργαρίτα, θα μας επιτρέψεις να σε ξαναπάρουμε μετά τις 9.
2: Βεβαιότατα, όποτε θέλετε.
0: Μετά το δελτίο, λοιπόν, σε 4-5 λεπτά και πάλι μαζί.
3: Real FM.
4: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μας τώρα, αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την Duro-Stick. Technoproof θέρμο για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Thermoelastic Color για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες ή άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. Duro-Stick.
5: Duro-Stick για κάθε χρήση. Duro-Stick υπάρχει λύση. Είσαι λογιστής, έχεις τεχνητή νοημοσύνη. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα με το ERP της Primer Software γίνονται όλα αυτόματα. Αγορές, πωλήσεις, τραπεζικές κινήσεις και ό,τι άλλο μπορείς να φανταστείς γίνονται όλα μόνα τους με ακρίβεια 98,2%. Μην χάνεις χρόνο να κάνεις καταχωρήσεις. Άσε το ERP σου να δουλεύει για εσένα. Μπες τώρα στο primer.gr.
6: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Hellenicon Sports Park.
7: Α, ένας κύρος που μιλάει.
6: Α, ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα όσα σε περιμένουν στο The Hellenicon Sports Park. Γήπεδα μπάσκετ και τένις για όλους. Γήπεδα ποδοσφαίρου διεθνών προδιαγραφών. Ανοιχτός στίβος και στίβος ρήψεων. Το πιο σύγχρονο κέντρο υγρού στίβου στην Ελλάδα. Χώρο εκδηλώσεων και εστίασης. Και πολλά ακόμα. Όλα στο The Hellenicon Sports Park. Τι λες, παίζουμε.
3: The Hellenicon Sports Park. Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. Ανοιχτά καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Κατέβασε την εφαρμογή Livio για να κλείσεις γήπεδο και θέση πάρκινγκ. The Hellenicon. Ζωή γεμάτη επιλογές.
8: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Σάνκε.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
3: Real FM.

0: να μείνει και στο Vegas, τώρα Πειραιός και Visa στηρίζουν τη Visa Cash App Racing Bulls και σε οδηγούν στο Las Vegas. Δες από κοντά τα μονοθέσια και ζήσε την απόλυτη εμπειρία ταχύτητας με τις πιστωτικές κάρτες Visa της Πειραιός χάρη στη Visa. Ισχύει για αγορές από 50 ευρώ και άνω έως 39. Μάθε περισσότερα στο piraeusbank.gr.
1: Πολιτικές εξελίξεις.
2: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
3: Κοινωνία.
1: Οικονομία.
4: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
3: Διεθνείς ειδήσεις.
1: Αθλητικά.
3: Πολιτισμός.
5: Ηθοποιός σημαίνει φως.
1: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
6: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM, στο μικρόφωνο η Πελαγία Κατσούλη. Διπλή αναβάθμιση για την ελληνική οικονομία από διεθνείς οίκους. Η Moody's αναβάθμισε τις προοπτικές του ελληνικού αξιόχρεου σε θετικές από σταθερές, διατηρώντας την πιστοληπτική αξιολόγηση στη βαθμίδα ΒΑΑ3. Και η Scope από το αναβάθμισε την ελληνική οικονομία στο 3B+ από 3B. Η Ελλάδα αναβαθμίζεται ενώ οι διεθνείς αγορές δοκιμάζονται, δήλωσε ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης. Συμφωνία με τη Δανία και τη Γρυλανδία για την ασφάλεια στο Αρκτικό νησί ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Σύμφωνα με ανάρτηση του Αμερικανού Προέδρου, οι Ηνωμένες Πολιτείες θα αναπτύξουν ενισχυμένη στρατιωτική παρουσία στο νησί, ενώ οι δύο χώρες θα διατηρήσουν την κυριαρχία τους. Την ύπαρξη συμφωνίας επιβεβαίωσαν Δανία και Γρυλανδία. Σε προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο της πόλης που θα ισχύσουν από απόψε έως και αύριο το βράδυ, προχωράει η αστυνομία λόγω των εκδηλώσεων, λέει, Αθήνα χωρίς αυτοκίνητο. Αναλυτικά στο enikos.gr. Τουλάχιστον 31 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και δεκάδες τραυματίστηκαν από την επίθεση σε αστυνομικό συγκρότημα στην Κοχάτ στο βορειοδυτικό Πακιστάν.
7: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
1: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
6: Πρόκριση για τον Ολυμπιακό στο σημερινό τελικό του Super Cup της Ευρωλίγκας μετά την επικράτησή του με 92-90 επί της Φενέρ Μπαχτσέ. Στις 8 το βράδυ θα αντιμετωπίσει τη Ρεάλ Μαδρίτης που απέκλεισε με 98-95 στην παράταση τη Ντουμπάι. Για το τουρνουά, Παύλος Γιαννακόπουλος επίσης στις 8 απόψε στον τελικό θα παίξουν ο Παναθηναϊκός με τον ΠΑΟΚ. Στους ημιτελικούς ο Παναθηναϊκός κέρδισε με 90-69 τη Γαλλική Μπουλ και ο ΠΑΟΚ κέρδισε με 199 την Παρτιζάν Βελιγραδίου. Περισσότερα στο φιλαθλός.gr.
1: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
6: Έθριος καιρός με νεφώσεις στα ηπειρωτικά και πιθανότητα βροχοπτώσεων στο Ιόνιο. Η άνεμη μεταβλητή έως 6 μποφόρ. Στους 31 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 30 στη Θεσσαλονίκη.

Καλημέρα φίλες και φίλοι σε όλες και σε όλους. Ακούτε Real FM στους 97,8. Μας ακούτε και εντός και εκτός Ελλάδας. Καλό Σαββατοκύριακο να έχετε, με υγεία. Χαμός από μηνύματα. Τι το άνοιξα τώρα αυτό το θέμα? Γίνεται ένας χαμός με μηνύματα όσον αφορά τα ασφαλιστικά. Πρέπει να πάμε όλη την εκπομπή με αυτό το θέμα. Καλημέρα στο φίλο τον Παύλο.

0: Έχεις δίκιο, αγαπητέ φίλε Παύλο, αλλά τότε δεν μπορούσε ο ασφαλισμένος να δει, όπως τώρα μέσω του ΙΕΦ, ποια είναι η πορεία των ασφαλιστικών ενσύμων του. Τώρα μπαίνεις με τους κωδικούς σου τάξης, έχουν ψηφιοποιηθεί τα πάντα ή σχεδόν τα πάντα και βλέπεις. Τότε ο ασφαλισμένος, για να δει την πορεία των ενσύμων του, έπρεπε να είτε να βάλει εργατολόγο που θα πάει να δει στο αντίστοιχο ασφαλιστικό ταμείο, τότε ήταν το ΙΚΑ, τι συμβαίνει, ή να πάει ο ίδιος. Δεν είχε την ίδια ευκολία δηλαδή η ιστορία τότε. Καλημέρα στο φίλο μου τον Πέτρο, τον Καλκατζάκο, την ψυχή του άθλος σκοπευτικού. Λοιπόν, για πάμε, έχουμε τη Μαργαρίτα. Πάμε, ζω και εργάζομαι στην Ζυρίχη, κύριε Παπαγιάννη. Εργάστηκα στην Ελλάδα από το 2002 στο 2018 και ήπιος ασφαλισμένος ο Τσμέδε. Τι θα γίνουν αυτά τα ένσημα, θα μπορέσω κάποτε να τα αξιοποιήσω? Καλημέρα, Μαργαρίτα.
1: Ναι, βεβαίως, στα 67 θα πάρει μια αυτοτελή σύνταξη στην Ελλάδα, γιατί έχει πάνω από 15 χρόνια.
0: Μάλιστα. Καλημέρα κύριε Παπαγιάννη, με αυτά που ακούμε από την κυρία Κάρδαρη και αφορούν το δημόσιο και το κράτος, και πάλι καλά που ζούμε. Οι θεσμοί δεν έπρεπε να φύγουν, αλλά και αυτοί με αυτά που έβλεπαν μάλλον τρελάθηκαν. Έφυγαν τρέχοντας. Ο παλιός Καραμαλής, ο κανονικός Καραμαλής, ο Κωνσταντίνος Καραμαλής, εγώ τον λέω κανονικό, είχε πει: η Ελλάδα είναι ένα απέραντο φρενοκομείο. Ζήτω η τρέλα, να προσέχετε. Τι να πεις, ότι έχεις άδικο, αγαπητέ φίλε, δίκιο έχεις. Λοιπόν, να είσαι καλά, αγαπητή Γιάννα, για την ανταπόκριση. Σου στέλνουν πολλά. Ευχαριστώ οι φίλες ακροάτρες και ακροατές.
1: Εγώ ευχαριστώ.
0: Να είσαι καλά, Μαργαρίτα. Δώσε μου δευτερόλεπτα. Λοιπόν, ο φίλος ο Τόρπι ρωτάει: έχει κάνει αυτασφάλιση, αν μπορεί να τον βοηθήσει στον ΙΕΦΚΑ για να πάρει σύνταξη. Είναι 69 ετών και έχει 410 ένσημα.
1: Αυτασφάλιση γιατί να κάνει? Δεν χρειάζεται. Θα κοιτάξει να μπει στο πρόγραμμα των μακροχρόνια ανέργων, αν δεν έχει εισοδήματα, όπου, αλλά και πάλι εκεί θα έπρεπε να είχε 3.000 ένσημα. Δεν μπορεί, θα πρέπει να απευθυνθεί στην πρόνοια για το ΚΕΑ, ανάλογα με τα εισοδήματά του.
0: Είμαι
1: από
0: χείρα...
1: τον ΕΦΚΑ τίποτα.
0: Η κυρία Αλεξάνδρα Μπαλίνη, είμαι χείρα και παίρνω το 70% τη σύνταξη του συζύγου μου, γιατί όμως δεν παίρνω όλη τη σύνταξη, μου έκοψαν χρήματα. Τι συμβαίνει, γιατί αυτές οι περικοπές?
1: Το 70% καταρχήν είναι η ολόκληρη σύνταξη λόγω χειρίας.
0: Ναι, παραπάνω δεν μπορείς να πάρεις δηλαδή.
1: Παραπάνω δεν μπορείς να πάρεις, αυτή είναι. Τώρα αν έχει κάποιες περικοπές θα τις έχει λόγω εφορίας. Και το 6% που είναι η κράτηση της ασθένειας. Αυτά τα έχουν όλα. Όλες οι συντάξεις. Από κοινωνικο-ασφαλιστικής πλευράς δεν υπάρχουν άλλες περικοπές.
0: Η κυρία, ο φίλος ο κύριος Νίκος από την Αγία Παρασκευή ρωτά τι γίνεται με τα επιδόματα αναπηρίας και αν αλλάζει κάτι. Ποια είναι η εξέλιξή τους?
1: Ναι, για τα επιδόματα αναπηρίας έχει προαναγγείλει ο κύριος Πρωθυπουργός ότι θα υπάρχει μία τιμαριθμοποίηση που αυτό σημαίνει μία αύξηση κατά 220 ευρώ.
0: Μάλιστα.
1: Θα το δούμε στους επόμενους μήνες.
0: Μη στείλετε άλλα μηνύματα γιατί δεν θα προλάβουμε, φίλες και φίλοι. Ήδη έχω εκκρεμότητες με 4-5 μηνύματα ακροατριών και ακροατών. Καλημέρα από τον φίλο τον Ανδρέα. Είμαι 45 ετών και έχω ασφάλιση από το 11 στον ΟΑΕ. Για 4 χρόνια μετά υπήρξε κενό. Έπειτα είχα ασφάλιση στον ΕΦΚΑ από το 18 ως τώρα και από το Μάρτιο 25 ως τώρα. Είμαι όμως και μισθωτός με παράλληλη ασφάλιση και κολλάνε ένσημα. Όλα αυτά προσμετρώνται στα συντάξιμα χρόνια κανονικά?
1: Επειδή είμαστε μετά το 2017, για όποιο διάστημα είμαστε μετά το 2017, δεν μετράνε διπλά, γιατί ουσιαστικά υπάρχει ο χρόνος του ΕΦΚΑ και μόνο.
0: Μάλιστα.
1: Τα προγενέστερα, όταν θα έρθει η ώρα της σύνταξης, θα προσμετρηθούν ως παράλληλα με μια μικρή προσάυξηση. Όταν θα έρθει η ώρα της σύνταξης, όχι τώρα.
0: Είμαι 69 ετών, γράφει η κυρία Βάσο, έχω 12,5 έτη επικουρική ασφάλιση ΙΚΑ. Μπορώ να εξαγοράσω 2,5 έτη πλασματικά επικουρικής?
1: Όχι, στην επικουρική δεν εξαγοράζουμε. Μόνο οι άντρες στο στρατό.
0: Μόνο στρατός, ούτε σπουδές, ούτε παιδιά, τίποτα?
1: Όχι προς το παρόν. Έχει εξαγγελθεί ότι μπορεί να μπει και στην επικουρική μια πενταετία για εξαγορά, δεν έχει ακόμα νομοθετηθεί.
0: Μάλιστα. Τώρα, μισό λεπτάκι, υπάρχουν κάποιες εκκρεμότητες ακόμα σε μηνύματα, δεν θέλω να δικήσω. Ο Δημήτρης, είμαι συνταξιούχος του Δημοσίου, γίνομαι 65 ετών, 24/9/27. Α, το διαβάσαμε το μήνυμα αυτό. Είναι και πάρα πολλά τα μηνύματα. Δεν μπορείτε να φανταστείτε πόσα έχουν έρθει. Λοιπόν, έχω εργαστεί και έχω ασφάλιση ΝΑΤΑ από το 86 ως το 89 και από το 90 έως σήμερα είμαι ασφαλισμένος στο ΤΕΒΕ, πρώτα και μετά ΕΦΚΑ. Είμαι 62 ετών. Πότε μπορώ να βγω στη σύνταξη, ρωτάει ο φίλος?
1: Μπορεί να βγει και τώρα. Θα καταθέσεις το ΤΕΒΕ και θα γυρίσεις στο ΝΑΤ και θα βγει από το ΝΑΤ.
0: Ωραία. Δύο ερωτήσεις ακόμα. Είμαι ο Γιώργος. Έχω να κάνω μια ερώτηση. Είμαι στην τέταρτη κατηγορία. Θέλω ένα χρόνο να βγω στη σύνταξη στα 62 μου. Με 35 χρόνια στο ΤΕΒΕ και 5,5 στο ΙΚΑ. Με συμφέρει να κατέβω κατηγορία για να πληρώνω λιγότερα ή όχι?
1: να κατέβει τώρα, γιατί αν συνεχίσει εργαζόμενος θα έχει και προσάυξηση. Οπότε για ένα χρόνο, τον τελευταίο χρόνο πριν καταθέσει για τη σύνταξη, και όταν καταθέτει να είναι στη χαμηλή.
0: Μάλιστα. Και ένα ερώτημα από τον φίλο τον Μιχάλη, τελευταίο. Μπορείτε να ρωτήσετε με ποιον τρόπο μπορεί κάποιος να συνταξιοδοτηθεί όταν έχει διακανονίσει στον εξοδικαστικό, πληρώνει κανονικά, αλλά το χρέος είναι πάνω από 30.000 ευρώ. Μπορεί να καταθέσει ή πρέπει να περιμένει να πέσει το ποσό κάτω από τα 30.000 ευρώ?
1: Όταν θα πάει να καταθέσει, θα φύγει η οφειλή από τον εξοδικαστικό και θα έρθει στο ΙΚΑ να ρυθμίσει με βάση τις διατάξεις των 30.000 και την αρχική του οφειλή, αφαιρώντας ό,τι έχει δώσει μέχρι σήμερα.
0: Μάλιστα, Μαργαρίτα, νομίζω ότι ήσουν κατατοπιστικότατη. Απάντησε σχεδόν σε όλα τα ερωτήματα. Να σε ευχαριστήσουμε.
1: Χαρά μου, τον επόμενο Σάββατο συνεχίζουμε.
0: Ναι, ναι. Να μας πεις και τι σύνταξη επίδομα μπορεί να πάρει κάποιος που δεν έχει ένσημα ή δεν του φτάνουν τα ένσημα ή χρωστάει στον ΕΦΚΑ. Παρεμφερές το ερώτημα.
1: Ναι, βεβαίως. Το επίδομα των μακροχρόνια ανέργων, αν δεν έχει εισοδήματα, είναι 400 ευρώ στα 67, αν μένει μόνιμα στην Ελλάδα, και αυθαιρείται για τους αλλοδαπούς, αν παίρνει κάποιο ποσό από το εξωτερικό. Αλλά θέλει φορολογητέο εισόδημα, τεκμαρτό και πραγματικό, τα 420.
0: Μάλιστα. Ευχαριστούμε πολύ, Μαργαρίτα. Την καλημέρα μας.
1: Καλή συνέχεια.
0: Να είστε καλά. Είδατε, ανοίξαμε θέμα με ερωτήματα, χαρά μας, ακροατριών και ακροατών, να απαντώνται αυτά τα ερωτήματα από ειδικούς, αλλά δεν περιμέναμε ότι θα έχει τέτοια ανταπόκριση και τα ερωτήματα θα ήταν πραγματικά, να μην πω εκατοντάδες, δεκάδες από τις ακροάτες και τους ακροατές. Προσέξτε, μπορείτε να στείλετε όποιο ερώτημα θέλετε στο studio@lfm.gr. Θα το στείλουμε εμείς στην κυρία Κάρδαρη και θα σας απαντήσει. Είναι απαραίτητο δηλαδή ότι όλα τα ερωτήματα απαντώνται στον αέρα. Αυτό θέλω να πω. Μπορούν να απαντηθούν στη συνέχεια με mail. Λοιπόν, Βασίλης Οικονόμου, βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, πρώην υπουργός στην Ανατολική Αττική. Καλημέρα, κύριε Οικονόμου.
2: Καλημέρα, κύριε Παπαγιάννη.
0: Πώς είστε?
2: Μια χαρά.
0: Γενικός και ειδικός, προετοιμάζεστε για τις εκλογές? Μπαίνουμε στην τελική ευθεία?
2: Όχι τώρα.
0: Θέλουμε. 7-8 μήνες, δεν είναι και τόσο μακριά.
2: Καθόλου δεν είναι μακριά και είμαστε σε επιφυλακή πάντα.
0: Ναι. Πώς το βλέπετε, ο κόσμος ασχολείται με τις εκλογές, με τις δημοσκοπήσεις, με τα θέματα ευρύτερου πολιτικού ενδιαφέροντος, ή τους ενδιαφέρει περισσότερο η καθημερινότητά τους και μόνο αυτή?
2: Η πλειοψηφία του κόσμου είναι πάνω στην καθημερινότητά του.
0: Ναι.
2: Άρα λοιπόν αυτή η συζήτηση αφορά περισσότερο τα επιτελεία και...
0: και λιγότερο την πραγματική κοινωνία. Συμφωνώ μαζί σας. Τώρα, μετά από πολλά χρόνια, ένα σχέδιο που ξεκίνησε το 2024 όταν εσείς ήσασταν υφυπουργός έγινε πράξη. Αναφέρομαι στην έναρξη της λειτουργίας της νέας λεωφοριακής γραμμής 320. Προσέξτε, κυρίες και κύριοι, γιατί είναι πλέον περίπου 1 εκατομμύριο οι κάτοικοι στην Ανατολική Αττική, στα παλιά Μεσόγεια που λέγαμε. Λίγο παρακάτω, αλλά είναι πολλοί κόσμος πλέον, μεγάλος πληθυσμός. Η γραμμή 320, σταθμός Κοροπή Κερατεία Λαύριο. Η γραμμή αυτή εντάσσεται στο Δήμο Λαυριωτικής, στο δίκτυο αστικών συγκοινωνιών του ΟΣΕ. Πότε ξεκίνησε και ποιες πόλεις θα συνδέει, αγαπητέ κύριε Οικονόμου?
2: Πραγματικά, εχθές Παρασκευή, το πρώτο λεωφορείο της αστικής συγκοινωνίας μπήκε σε κυκλοφορία.
0: Λίγο πιο δυνατά, κύριε Οικονόμου.
2: Μπήκε σε κυκλοφορία και είμαστε περήφανοι γι' αυτό, γιατί ήταν το σχέδιό μας του 2024 που ξεκίνησα εγώ στην Ανατολική Αττική και σε όλη την Αττική, να μην υπάρχει περιοχή που να μην έχει αστική συγκοινωνία.
0: Μέχρι τώρα υπήρχαν κτέλ. Πώς ακριβώς λειτουργούσε η συγκοινωνία?
2: Ήταν τα κτέλ, ναι, ήταν τα κτέλ και όχι καλές συγκοινωνίες, οι οποίες πραγματικά δυσκολεύανε τη ζωή και την καθημερινότητα του κόσμου.
0: Μάλιστα.
2: Τώρα, βάλαμε το 24, βάλαμε το Μαραθώνα, βάλαμε το Μαρκόπουλο, βάλαμε το Σαλονικό, τη Ραφίνα, τον Οροπό σε πιλωτική βάση.
0: Ναι.
2: Άρα λοιπόν βάλαμε τους περισσότερους δήμους της Ανατολικής Αττικής. Μας είχε μείνει το Λαύριο, το οποίο εχθές μπήκε και το Λαύριο, και αυτό ήταν μια πολύ σημαντική εξέλιξη. Άρα λοιπόν σήμερα συζητάμε ότι η αστική συγκοινωνία δεν είναι πλέον ένα όραμα ή μια ελπίδα.
0: Αλλά πράξη. Τώρα.
2: Είναι πράξη αυτά τα δύο χρόνια με μεθοδικότητα το πετύχαμε.
0: Στην τιμολόγηση, αφού φεύγουμε από τη λογική των ΚΤΕΛ και τη λειτουργία των ΚΤΕΛ, θα ενταχθεί.
2: Είμαστε στο 1-20.
0: Στα αστικά, σε αστικές συγκοινωνίες δηλαδή.
2: Φυσικά. 1-20 εισιτήριο. Ναι. Με την κάρτα 060. Είναι το φθηνότερο εισιτήριο στην Ευρώπη που υπάρχει.
0: Ναι.
2: Θα το σημειώσουμε αυτό. Δηλαδή ο κάτοικος της Αθήνας ή ο κάτοικος του Λαυρίου πλέον πληρώνει 1,20 και άμα πάει την κάρτα διαρκείας πληρώνει 0,60, που σημαίνει ότι σε ανά μισή ώρα πλέον, προσέξτε τώρα στο Λαύριο,
0: ναι,
2: είχε με το χτέλ ένα ή δύο λεωφορεία την ημέρα.
0: Μόνο, από το Λαύριο, μάλιστα.
2: Και τώρα μιλάμε ανά 35 λεπτά υπάρχει λεωφορείο στη στάση.
0: Αυτά είναι τα σύγχρονα, τα καινούρια, τα λεωφορεία τα οποία έχουν μπει στη γραμμή.
2: Του αερίου,
0: ναι.
2: Επειδή ήμουν εχθές μαζί με τον Δήμαρχο σε αυτό το πρώτο δρομολόγιο, πραγματικά είχε μεγάλη ανταπόκριση. Μου κάνει και εντύπωση πολλά παιδιά, πολλοί
0: ναι.
2: κόσμοι.
0: Θα εξυπηρετήσει χιλιάδες κόσμου.
2: Πολύ,
0: τώρα,
2: πολύ, γιατί...
0: θα συνδέεται με κάποιο τρόπο με τον προαστιακό του Κοροπίου.
2: Έχει ανταπόκριση. Δηλαδή από το Λαύριο, η Κυρατέα περνάει από.
0: Εκείνη η γραμμή 3, αν δεν κάνω λάθος, του μετρό και του προαστιακού.
2: Έτσι. Έτσι. Άρα λοιπόν, με ανταπόκριση τον προαστιακό και το μετρό, θα πηγαίνει ο πολίτης με το ίδιο εισιτήριο στην Αθήνα. Άρα λοιπόν, έχουμε μια πολύ σοβαρή διασύνδεση πλέον, αντιμετώπιση της καθημερινής ταλαιπωρίας που είχε ο κόσμος που μπορούσε να.
0: Ξέρετε, έχει αυξηθεί τρομερά ο πληθυσμός της Ανατολικής Αττικής.
2: Βέβαια. Και αυτό φάνηκε, σας λέω, από την πρώτη μέρα της.
0: Ναι.
2: Που είχε πάρα πολύ κόσμο το λεωφορείο.
0: Είναι φοβερή η επέκταση, η πολυδομική επέκταση από τα Γλυκά Νερά και την Παλίνη μέχρι την Λαυρωτική. Το Σούνιο, το Λαύριο. Έχει τρομερή αύξηση ο πληθυσμός. Νομίζω ότι.
2: Είναι αυτό που είπατε, ναι. Ότι περίπου 1 εκατομμύριο κόσμο.
0: Μάλιστα. Πάρα πολλοί κόσμο.
2: Βάλτε τα δύο μεγάλα λιμάνια Ραφίνας Λαυρίου.
0: Βεβαίως, είναι και αυτό.
2: Βάλτε και το Διεθνές Αεροδρόμιο.
0: Ναι, χρειάζονται κάποιες κυκλοφοριακές παρεμβάσεις στο λιμάνι της Ραφίνας. Έχει πάρα πολύ κόσμο το καλοκαίρι και πραγματικά δημιουργούνται προβλήματα. Κάποιοι χάνουν και τα πλοία, τα δρομολόγια των γραμμών δηλαδή, για τις Κυκλάδες. Και εκεί χρειάζονται κάποιες παρεμβάσεις.
2: Να ενημερώσουμε τους ακροατές μας ότι εχθές λειτουργήσε και για πρώτη φορά το λεωφορείο το αστικό και στο λιμάνι της Ραφίνας.
0: Μάλιστα.
2: Δηλαδή είχαμε δύο μεγάλες επιτυχίες.
0: Να είστε καλά.
2: Πλέον πλήρης αστικής κοινωνίας το Λαύριο και στη Ραφίνα.
0: Και έχω την αίσθηση, θα μας τα πούν τώρα οι βουλευτές της άλλης περιφέρειας, ότι και στη Δυτική Αττική, στα Μέγαρα, επεκτάθηκε το αστικό
2: και
0: δίκτυο.
2: Στα Μέγαρα και στη Μάνδρα.
0: Και στη Μάνδρα, μάλιστα.
2: Έχουμε πλήρη κάλυψη σχεδόν.
0: Καλημέρα.
2: Το 95% της αστικής κοινωνίας.
0: Να είστε καλά, κύριε Οικονόμου. Καλημέρα σας. Να είστε καλά.

0: Καλημέρα φίλες και φίλοι, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Να είστε καλά, καλό Σαββατοκύριακο. Μην απογοητεύομαστε, δεν σημαίνει ότι θα είναι το τελευταίο Σαββατοκύριακο του καλοκαιριού. Μπορεί από Τετάρτη να έχει κάποιες αστάθειες ο καιρός, θα μας τα πει στη συνέχεια ο καιρός Καντερές, αλλά δεν τελειώσαμε με το καλοκαιράκι. Ημερολογιακά μπαίνουμε μεθαύριο στο φθινόπωρο. Μπορεί η θερμοκρασία να είναι 30 βαθμούς. Πάμε άλλοι που λένε και οι φίλοι μας οι Γάλλοι. Δημοσκόπηση σήμερα για τα παραπολιτικά, δημοσκόπηση της GPO. Για να δούμε τι λέει η δημοσκόπηση. Λοιπόν, εκτίμηση ψήφου. Νέα Δημοκρατία 30,3. Ελλάς 15,8. Πασόκ 13,1. Ελληνική Λύση 8,9. Κουκουέ 8,7. Πλεύση Ελευθερίας 4,7%. Άλλο κόμμα 4,7%. Φωνή Λογικής 4. Ελπίδα για τη Δημοκρατία 3,8. Μέρα 25 2,1. ΣΥΡΙΖΑ 1,5. Νίκη 1,2. Νέα Αριστερά 1,2. Τη Νέα Αριστερά γιατί μετράνε, αφού έχει διαλυθεί το κόμμα της Νέας Αριστεράς. Οκ, όμως πάμε πάσο. Λοιπόν, αυτή είναι η δημοσκόπηση της GPO σήμερα για τα παραπολιτικά. Ο κύριος Δημήτρης Βασιλιάδης, γνωστός δημοσκόπος, πολιτικός αναλυτής της εταιρείας Interview, είναι στη τηλεφωνική γραμμή. Καλημέρα, κύριε Βασιλιάδη.
1: Καλημέρα, ευχαριστώ για την προσθένεια.
0: Αυτό το ερώτημα, τη Νέα Αριστερά. Η Νέα Αριστερά έχει διαλυθεί ως κόμμα, γιατί τη μετράτε?
1: Καλά, τώρα το 1% σας πείραξε, κύριε Παπαγιάννη.
0: 1,2 γράφει. Όχι, πραγματικά είναι ένα ερώτημα. Γιατί μετράει ένας δημοσκόπος ένα κόμμα που δεν υπάρχει?
1: Κοίταξε, γιατί προφανώς πρέπει να το δώσει ως επιλογή σε αυτόν που το ρωτάς τι κόμμα θα ψηφίσει. Και αν υπάρχει 1% που λέει ότι θα ψηφίσει η Νέα Αριστερά, πρέπει να το καταγράψεις και αφού είναι και πάνω από 1% πρέπει να το δείξεις κιόλας. Άρα λοιπόν νομίζω και δεοντολογικά είναι σωστό αυτό που κάνουμε.
0: Μάλιστα.
1: Τώρα το αν υπάρχει δεν υπάρχει, η επόμενη βουλή θα τα δείξει όλα αυτά.
0: Σωστό. Τώρα, χθες ο κύριος Ζούπης στην εκπομπή μας είπε ότι είναι εξαιρετικά δύσκολο να ανατρέψει κατά την γνώμη του την ήδη υπάρχουσα κατάσταση το Πασό και να περάσει πάνω από την Ελλάδα του Αλέξη Τσίπρα. Δεν ξέρω. Εδώ βλέπω ότι η διαφορά είναι 15,8 έναντι 13,1. Δηλαδή δεν είναι τεράστια διαφορά. Τώρα δεν ξέρω αν μπορεί να ανατραπεί. Η δική σας αίσθηση ποια είναι, ότι μέχρι τις εκλογές μπορεί να έχουμε ανατραπεί ή όχι?
1: Είναι διαφορετική από την εντύπωση που άφησε ο φίλος μου Ζαχαρίας ο Ζούπης. Εγώ δεν θα έβγαζα από την εξίσωση τη δεύτερη θέση στο Πασόκ σε καμία περίπτωση. Προσωπικά, όχι μόνο εγώ, αλλά και άλλοι δημοσκοποί, υποθέτω οι έμπειροι τουλάχιστον σίγουρα το κάνουν, δεν κοιτάμε τα ποσοστά των κομμάτων, κοιτάμε τις διαφορές των κομμάτων. Δηλαδή, είδαμε, ας πούμε, για παράδειγμα, ότι η διαφορά μεταξύ Ελλάς και Πασόκ όταν βγήκε η Ελλάς τον Ιούνιο, πότε είχε βγει το 2026, Μάιο-Ιούνιο, η διαφορά ήταν γύρω στις 6 με 7 μονάδες Πασόκ με Ελλάς. Και τώρα είναι περίπου σε κάποιες δημοσκοπίες από 4 ως και 3 μονάδες. Τη δική μου ήταν 3 μονάδες. Άρα λοιπόν, αν η τάση δεν είναι μειούμενη στη διαφορά, γιατί να μην σκαντζάρει πάλι το Πασόκ?
0: Άρα όλα είναι πιθανά, λέτε. Okay.
1: Κανένα... Όχι μόνο αυτό, ναι. Κύριε Παπαγιάννη.
0: Γι' αυτό σας βγάλαμε, για να μας τα πείτε όλα αυτά.
1: Ναι. Το Πασόκ έχει και κάποιες αβάντες που δεν έχει γύρω Τσίπρας. Τι έχει? Έχει τη Βουλή. Έχει βουλευτές. Έχει συναυτοδιοίκηση πατήματα.
0: Έτσι. Σωστό. Δηλαδή, έχει στο συνδικαλισμό, στην αυτοδιοίκηση, στο δημόσιο τομέα. Βεβαίως.
1: Ο Τσίπρας δεν τα έχει αυτά.
0: Είναι ένα κόμμα που κυβέρνησε τη μισή περίοδο από μεταπολίτευση και μετά.
1: Ναι, άρα λοιπόν γιατί να μην δείξει πια μέρα? Και να σας πω και το άλλο. Γιατί αυτές οι μετρήσεις που το δείχνουν τσιμπημένο το Πασόκ, γιατί το δείχνουν τσιμπημένο το Πασόκ, τουλάχιστον με τα ΔΕΘ? Γιατί στη ΔΕΘ ο Αδουλάκης δεν ήταν κακός. Δηλαδή δεν ήταν wow, αλλά εν πάση περιπτώσει δεν ήταν κακός. Ούτε το Σάββατο στο Βελίδιο ήταν κακός, ούτε στη συνέντευξη τύπου ήταν κακός. Και αυτά που παρουσίασε δεν ήταν παλαβομάρες όπως παρουσίασαν κάποιοι άλλοι. Ήταν γήινα, εντάξει, υπήρχαν κάποιες γωνίες οι οποίες είναι προφανώς μη ρεαλιστικές στο οικονομικό κομμάτι του προγράμματος, αλλά σε κάθε περίπτωση δεν ήταν παλαβομάρες. Μάλιστα. Άρα λοιπόν εδώ δείχνεις μια σοβαρότητα.
0: Γι' αυτό σας βγάλαμε να μας τα πείτε όλα εσείς. Τώρα φεύγουμε από το Πασόκ. Όλα εσείς. Εσείς θα παίρνετε πάνω σας. Εσείς είστε δημοσκόποι, εσείς εκτιμάτε, εσείς αναλύετε. Τώρα. Εμείς δεν ξέρουμε τίποτα. Εσάς ακούμε με προσοχή. Λοιπόν, άρα όλα είναι ανοιχτά στη μάχη της δεύτερης θέσης, λέτε εσείς. Στη μάχη της πρώτης θέσης υπάρχει περίπτωση, αν δημιουργήσει κόμμα ο Σαμαράς, που από ό,τι φαίνεται θα το δημιουργήσει, και δημιουργηθούν και άλλα κόμματα δεξιότερα του χάρτη, του ιδεολογικοπολιτικού και κοινοβουλευτικού χάρτη, να υπάρξουν αλλαγές, κατά τη γνώμη σας, ή όχι?
1: Κοιτάξτε, καταρχήν να τα δούμε αυτά τα κόμματα. Εγώ έχω δηλώσει και το λέω και στη δική σας εκπομπή ξανά δυνητική ψήφο για το κόμμα του κυρίου Σαμαρά. Δηλαδή, πόσο πιθανό θεωρείς να ψηφίσει ένα κόμμα με αρχηγό Σαμαρά, πολύ αρκετά λίγο καθόλου, δεν ξανακάνω. Την έκανα πριν από πάρα πολλούς μήνες για το κόμμα της κυρίας Καριστιανού. Ήμουν ο πρώτος που έκανε τη δυνητική ψήφο στην Ελλάδα. Την έκανα μετά από λίγους μήνες και για το κόμμα του κυρίου Τσίπρα. Κάνω για πάρα πολλούς μήνες για τον κύριο Σαμαρά. Πλέον πρέπει να δούμε το κόμμα, φίλε. Όμως δεν πάει άλλο.
0: Στο δηλαδή, ερώτημά θα... μου χθες τον κύριο Ζούπη, άλλο βέβαια θα μου πείτε Ζούπη, άλλο Βασιλιάδη, αλλά εγώ σας το μεταφέρω ως δεδομένο για να το σχολιάσετε. Αν την Κυριακή είχαμε εκλογές και είχε ανακοινώσει κόμμα ο Σαμαράς, πόσο πιστεύετε ότι θα έπαιρνε? Μου είπε περίπου 4%. Συμφωνείτε με αυτή την εκτίμηση?
1: Ναι, από 2-4. Το πιο στατιστικά. Εγώ. Ο Ζούπης το είπε πιο δημοσκοπικά. Εγώ το λέω πιο στατιστικά. Από 2%-4%.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή μπορεί να είναι και εκτός Βουλής, μπορεί να είναι και οριακά εντός.
0: Άρα οι απώλειες για τη Νέα Δημοκρατία θα είναι μεγάλες ή μικρές, κατά τη γνώμη σας?
1: Οι απώλειες της Νέας Δημοκρατίας, οι δημοσκοπικές από αυτή τη Νέα Δημοκρατία που βλέπουμε τώρα, θα είναι μηδέν. Δεν υπάρχει περίπτωση να πάρει κάτι τέτοιο. Ό,τι έχει μείνει στη Νέα Δημοκρατία πλέον είναι Νέα Δημοκρατία, είναι Μητσοτάκης, είναι με ξεκάθαρη ιδεολογική
0: ταυτότητα. Συγγνώμη, για να το καταλάβω αυτό. Ο Αντώνης Σαμαράς προέρχεται από το χώρο της Νέας Δημοκρατίας. Μέχρι πριν από 6 μήνες ήταν βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας. Διετέλεσε πρωθυπουργός της Νέας Δημοκρατίας και πρόεδρος του κόμματος. Και δεν θα πάρει καμία ψήφο από τη Νέα Δημοκρατία. Πώς γίνεται αυτό?
1: Από τη δημοσκοπική Νέα Δημοκρατία του σήμερα, όπως την έχουν αποτυπώσει όλες οι εταιρείες, περίπου στο 29-31%, δεν θα πάρει τίποτα. Υπάρχει όμως μια άλλη Νέα Δημοκρατία, η οποία ψήφισε Νέα Δημοκρατία το 2023 και τώρα είναι στα ζήτητα. Είτε είναι αναποφάσιστη, είτε είναι
0: στα ζήτητα. Λέτε λοιπόν ότι αυτό το 30% είναι μπετοναρισμένο και αυτοί που θα ψηφίσουν Σαμαρά έχουν ήδη φύγει από τη Νέα Δημοκρατία.
1: Έχουν φύγει ήδη, ναι, είτε είναι κάπου στην γκρίζα ζώνη που λέμε εκεί στους αναποφάσεις τους, ή έχουν πάει περιστασιακά σε κάποια κόμματα τα οποία μπορεί να ακούνε κάποια πράγματα που τους βολεύει και μόλις δουν Σαμαρά να πούνε Σαμαρά.
0: Okay. Άλλα κόμματα θα εσείς βλέπετε ότι μπορούν να επηρεαστούν από την κάθοδο ενός νέου κόμματος υπό τον Αντώνη Σαμαρά ή όχι?
1: Ο Βελόπουλος όχι, σας το λέω ευθέως, έχει μπετονάρει το κοινό του με έναν τρόπο, έχει περάσει οποιαδήποτε σεισμική δραστηριότητα έχει κάτσει από κάτω του και την Καριστιανού και την Κωνσταντοπούλου και έχει πλέον καθιερωθεί, έχει ευρωεκλογικά ποσοστά, τα οχτάρια και τα εννιάρια, κύριε Παπαγιάννη, δεν είναι ποσοστά της ελληνικής λύσης του 23. Η ελληνική λύση πήρε 4,4 το 2023 στις εκλογές. Και τώρα φαίνεται στο 8-9 είναι 100-120% επάνω. Και παραμένουν αυτά τα ποσοστά από τις ευρωεκλογές του 24 μέχρι και σήμερα που...
0: Άρα έχει ένα μπετοναρισμένο κοινό και αυτός.
1: Άρα δεν θα πειράξει. Θα πειράξει ενδεχομένως πάλι λίγο την κυρία Καριστιανού, η οποία έχει μια δυναμία γενικότερα να πείσει για τις πολιτικές ικανότητες. Και ίσως λέω να επηρεάσει και την κυρία Λαγκινοπούλου. Δεν είμαι σίγουρος ότι θα επηρεάσει.
0: Άλλο κόμμα αν κατέβει στο δεξιό ή στο ακροδεξιό, για να το πούμε καλύτερα, φάσμα της πολιτικής. Καταλαβαίνετε τι εννοώ. Ναι. Θα αλλάξει κάποιες ισορροπίες ή όχι, κατά τη γνώμη σας?
1: Θα καταγράψει ένα ποσοστό, αν από πού θα το πάρει τώρα με ρωτάτε. Κοιτάξτε, πάντοτε, να σας πω κάτι. Όταν αναλύαμε το 2012 και το 2014-2015 τη Χρυσή Αυγή, μην ξεχνάτε ότι υπήρχαν άνθρωποι οι οποίοι μας έλεγαν ότι τι ψήφισες, κουκουέ, τι θα ψηφίσεις τώρα, Χρυσή Αυγή. Ή ψήφισα Πασό και τώρα θα ψηφίσω Χρυσή Αυγή. Δηλαδή αυτοί οι τύποι εκεί πέρα παίρνουν από παντού.
0: Ναι. Αχαρτογράφητοι, κατάλαβα.
1: Ναι, αυτοί οι συμπολίτες μας βέβαια που ψηφίζουν έτσι ζουν ανάμεσά μας και είναι τώρα ήδη σε διάφορα
0: κόμματα. Βέβαια, αυτός ο οποίος ψηφίζει τέτοια κόμματα δεν το λέει φωναχτά, ούτε στις δημοσκοπήσεις. Είναι λεγόμενη βουβή ψήφος, δηλαδή. Ψήφος διαμαρτυρίας δεν ανακοινώνεται ποτέ.
1: Τι βουβή ψήφος, εδώ πήρε 9,5% ο Κασιδιάρης με τον Μιχαλολιάκο.
0: Και δεν τον έβλεπε κανείς τόσο. Τώρα, κάτι τελευταίο για να κλείσουμε. Θα αντέξει η κυρία Καρισιανού, θα μπει στη Βουλή? Γιατί βλέπω ότι και στην τελευταία δημοσκόπηση της GPO σήμερα για τα παραπολιτικά έπεσε στο 3,8%. Υπάρχει ένα ερώτημα αν θα αντέξει.
1: Ναι, ναι, και εμείς το 4 τη δώσαμε. Υπάρχει ένα ερώτημα. Δεν ξέρω πώς αντιλαμβάνεται τα ποσοστά. Είπε ότι δεν εμπιστεύεται τις δημοσκοπήσεις και μάλιστα είπε για την interview ότι κάνει μικρά δείγματα και είναι εντελώς αναξιόπιστη. Πού το είδε αυτό, δεν ξέρω. Τα δείγματα τα δικά μας είναι δύο φορές
0: μεγαλύτερα. Κάπως πρέπει να απαντήσουν όλοι αυτοί.
1: Εντάξει, ναι, ναι, εντάξει. Άρα λοιπόν, αν δεν διαβάσει τι δημοσκοπήσει, έτσι καταλαβαίνει, έτσι τι αποδέχεσαι, τότε έχει ένα γενικότερο πρόβλημα να δει.
0: Ναι, όταν ήταν στο 15% τι αποδεχόταν όμω η κυρία Καρισιανού.
1: Αποδεχόταν, ναι. Όταν την είχα δώσει εγώ δυνητική ψήφο 24% πριν από 1,5 χρόνο.
0: Τότε ήταν καλά. Έτσι πάντα σημαίνει, κύριε Βασιλιάδη. Λοιπόν, άρα όλα είναι ανοιχτά και για την κυρία Καρισιανού.
1: Όλα για την κυρία Καρισιανού, τη δεύτερη θέση και τα μάτια σα.
0: Να είστε καλά. Την καλημέρα μα. Καλό Σαββατοκύριακο. Real FM.
2: Είμαι ο Φιλέας.
3: Και εγώ η Φογκ.
2: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
3: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
2: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
3: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
2: Και πώς γίνεται αυτό?
3: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξένο νόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
2: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
3: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
4: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
5: MGD Energy. Πράσινες ενεργειακές λύσεις για σπίτια και επιχειρήσεις.
6: Νέου τύπου φωτοβολταϊκά που θα δίνουν ενέργεια ακόμα και σε δορυφόρους αναπτύσσονται από ένα καινοτόμο ερευνητικό πρόγραμμα στη Νότια Κορέα. Πρόκειται για τα λεγόμενα tandem cells ή αλλιώς διαδοχικές κυψέλες ηλιακής ενέργειας που μπορούν να αξιοποιήσουν τη δύναμη της ηλιακής ακτινοβολίας σε διαφορετικά επίπεδα. Η τεχνολογία είναι απείρως πιο αποδοτική από αυτήν των πάνελ σιλικόνης και βρίσκεται στο τελικό στάδιο της ανάπτυξής της. Η πρώτη δοκιμαστική εκτόξευση δορυφόρου με ηλιακή ενέργεια έχει προγραμματιστεί για το 2028, ενώ την επόμενη χρονιά, το 2029, σχεδιάζεται η εκτόξευση συνολικά 64 δορυφόρων που θα τεθούν σε χαμηλή τροχιά γύρω από τον πλανήτη μας.
7: Κάθε φορά που ο ήλιος ανατέλει στην Ελλάδα, χιλιάδες σπίτια και επιχειρήσεις αποκτούν μια νέα ευκαιρία. Την ευκαιρία να παράγουν τη δική τους ενέργεια, να μειώνουν το ενεργειακό τους κόστος, να κερδίζουν μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Η MGD Energy είναι η νούμερο 1 εταιρεία σε έργα αυτοπαραγωγής στην Ελλάδα. Με ολοκληρωμένες λύσεις φωτοβολταϊκών και συστημάτων αποθήκευσης, επιταχύνουμε την ενεργειακή μετάβαση όλων. MGD Energy. Green Energy Solutions.
8: Το μέλλον σου χωράει παντού.
9: Υποβολή εργασίας έγινε.
10: Παρακολούθηση διάλεξης, τσεκ.
11: Επόμενη στάση, Πανεπιστήμιο.
12: Λήψη σημειώσεων ολοκληρώθηκε.
13: Το μεταπτυχιακό που πάντα ήθελες, τώρα ακολουθεί τους δικούς σου ρυθμούς. Εξ αποστάσεως προγράμματα σπουδών από το Πανεπιστήμιο Frederick. Σύγχρονη εκπαίδευση, αναγνωρισμένο ακαδημαϊκό κύρος και η ευελιξία να σπουδάζεις από όπου και αν βρίσκεσαι. Πανεπιστήμιο Frederick. Το μέλλον σου χωράει παντού. Επισκέψου το frederickuniversity.gr και κάνε την εγγραφή σου σήμερα.
14: Πώς λένε το μαγνήσιο που παίρνεις?
15: Διζυγλικινικό.
14: Και ποιος είναι ο παρασκευάστης?
15: Natural Factors.
14: Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
16: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Για το νευρικό σύστημα, το ανοσοποιητικό, το μυϊκό, τις κράμπες. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
17: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
18: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
19: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
18: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
20: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
21: Στο μικρόφωνο η Πελαγία Κατσούλη. Διπλή αναγνώριση της ελληνικής οικονομίας από διεθνείς οίκους. Στη βαθμίδα 3β πλάς από 3β με σταθερές προοπτικές αναβάθμισε την πιστοληπτική ικανότητα της χώρας η Moody's και από σταθερές θετικές η Scope. Συμφωνία με τη Δανία και τη Γρυλανδία για την ασφάλεια στο Αρκτικό νησί ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Αναφέρει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα αναπτύξουν ενισχυμένη στρατιωτική παρουσία στη Γρυλανδία, ενώ οι δύο χώρες θα διατηρήσουν την κυριαρχία τους. Περισσότερα στο real.gr. Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε κεντρικούς δρόμους της πόλης θα ισχύσουν από απόψε έως αύριο το βράδυ λόγω των εκδηλώσεων του Δήμου για Αθήνα χωρίς αυτοκίνητο.
22: Κάθε στιγμή, σε κάθε καιρό, η Fibran προστατεύει το κτίριό σας με αξιόπιστες λύσεις μόνωσης.
21: «23 βαθμοί Κελσίου αυτή την ώρα στην Αθήνα, 21 στη Θεσσαλονίκη και τα Χανιά, 22 στη Λαμία και 23 στην Καλαμάτα».
23: Και η κερκίδα μάλλον δεν συμφωνεί με την απόφαση του διαιτητή.
24: Στα ου υπάρχει μια λύση. Γιατί με το νέο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Fibran Seretherm με πετροβάμβακα Fibran Geo, εκτός από θερμομόνωση, κερδίζουμε και ηχομόνωση για πάντα. Fibran Seretherm, το σύστημα θερμοπρόσωψης που κερδίζει κάθε αντίπαλο. Fibran. Παγκόσμια ελληνική.
25: Real FM.
0: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Σάνκε.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.

Καλή σας ημέρα, καλό Σαββατοκύριακο. Καλό υπόλοιπο καλοκαιριού. 3-4 μερούλες έχουμε ημερολογιακά. Μην νομίζετε είναι μεγάλος ο χρόνος, αλλά τουλάχιστον παραμένουμε ακόμα σε καλοκαιρινό περιβάλλον. Και έτσι θα παραμείνουμε το Σαββατοκύριακο. Καλημέρα στην κυρία Στεριοπούλου. Καλημέρα, να είστε καλά. Την αγάπη μας. Καλημέρα στον κύριο Ιωάννη, θα το διαβάσω το μήνυμά σας, δεν διαβάζω το επώνυμό σας, το βλέπω εγώ, αλλά αφού δεν με εξουσιοδοτείτε, το σέβομαι, αγαπητέ κύριε Ιωάννη.

Λοιπόν, η ώρα είναι 9 και 35 πρώτα λεπτά, φίλες και φίλοι. Ακούτε αληθινό ραδιόφωνο στους 97,8 στο λεκανοπέδιο της Αττικής. Μας ακούτε σε όλη την Ελλάδα μέσα από τα συνεργαζόμενα με τον Real FM ραδιόφωνα. Μας ακούτε και στο εξωτερικό. Να το επαναλάβουμε. Ένα μεγάλο ευχαριστώ εντός και εκτός Ελλάδας για την αγάπη που δείχνετε στον Real FM, το αληθινό ραδιόφωνο που κλείσαμε προχθές 19 χρόνια λειτουργίας. Να τα εκατοστήσουμε.

0: Επευκαιρία, 19 χρόνια αληθινό ραδιόφωνο. 19 χρόνια γεμάτα ενημέρωση, επικοινωνία, μουσικές στιγμές και φυσικά τη δική σας καθημερινή παρέα. Γιορτάζουμε φίλες και φίλοι και σας χαρίζουμε μοναδικά δώρα. Ακούστε τι. Το καλύτερο όλων, ένα ταξίδι στη Βιέννη από τη Μάνεσης. Δεύτερον, μία τετράδα ελαστικών από την Bridgestone. Τρίτον, 5 δωρεπιταγές των 100 ευρώ από τα πρατήρια Aegean Oil. Τέταρτον, ένα κινητό από την Xiaomi. Πέμπτον, 5 δωρεπιταγές των 100 ευρώ από τα Supermarket Γαλαξίας. Έκτον, μία τηλεόραση FNU 55 ίντσων, 4K, 55 ίντσων, διορθώνω. Και 7ο, 2 δωρεπιταγές των 100 ευρώ από τα Public. Για να πάρετε μέρος στο διαγωνισμό, μπείτε στο real.gr, βρείτε τον Real Player, ακολουθήστε τις οδηγίες και καλή επιτυχία. Λοιπόν, Νίκος Καντερές ο μετεωρολόγος, να δούμε τι καιρό θα κάνει το Σαββατοκύριακο, με τι καιρό θα μπούμε στην επόμενη εβδομάδα από Δευτέρα και αν τα μετεωρολογικά δεδομένα δείχνουν ότι θα συνεχιστεί αυτό το καλοκαιράκι. Καλημέρα κύριε Καντερέ.
1: Καλημέρα κύριε Παπαγιάννη, σε εσάς και τους ακροατές μας. Πράγματι αυτό το Σαββατοκύριακο και τη Δευτέρα θα είναι καλοκαιρινός ο καιρός. Η θερμοκρασία θα φτάσει το μεσημέρι στους 32 και 33 βαθμούς, αρκετή ηλιοφάνεια, καλοτάξιδες θάλασσες, πάρα πολύ καλός ο καιρός. Τώρα από το βράδυ της Δευτέρας και κυρίως την Τρίτη που μπαίνουμε και ημερολογιακά θα έλεγα με την φθινοπορεινή ησημερία στο φθινόπωρο, θα έχουμε την πρώτη φθινοπορεινή μεταβολή του καιρού καθώς ψυχρές αέρες μάζες από την κεντρική και ανατολική Ευρώπη θα μας επηρεάσουν στη διάρκεια της Τρίτης από την Βόρεια Ελλάδα, Ήπειρο, Μακεδονία, Θράκη, Θεσσαλία, Βόρειο Αιγαίο και θα επεκταθεί και νοτιότερα με βροχές ή λίγες καταιγίδες. Το πιο σημαντικό θα έχουν μια αισθητή πτώση της θερμοκρασίας και την ενίσχυση των ανέμων. Αυτή λοιπόν η μεταβολή του καιρού δεν θα καθίσει πολύ. Η Τετάρτη θα αρχίσει να βελτιώνεται νωρίς η Δυτική Ελλάδα και συνέχεια στην υπόλοιπη χώρα. Περνάει πολύ γρήγορα. Τώρα για την Αττική, σε ρωτηθώ, τρίτη βράδυ, απόγευμα μπορεί να βρέξει για λίγο και να πέσει η θερμοκρασία από τους 32 βαθμούς που είχαμε σήμερα και χθες, να πέσει γύρω στις 27 μια αισθητή πτώση της θερμοκρασίας. Εν πάση περιπτώσει, Πέμπτη Παρασκευή βελτιώνεται ο καιρός, ξανεβαίνει η θερμοκρασία και από εκεί και πέρα υπάρχει ένα αρκετό ενδιαφέρον και θα γίνει το άλλο Σαββατοκύριακο. Βέβαια, το καλοκαίρι τυπικά έχει φύγει και ουσιαστικά, μην περιμένουμε πολύ υψηλές θερμοκρασίες, αλλά και τέτοια μικρά διαστήματα.
0: Τι να περιμένουμε δηλαδή, έτσι όπως μας το λέτε, μας κινείται την περιέργεια. Τι να περιμένουμε το άλλο Σαββατοκύριακο.
1: Το άλλο Σαββατοκύριακο, κοιτάξτε, είναι δύο τα περιστατικά. Εάν έρθει κάτι από το Λιβικό πέλαγος θα δώσει πάρα πολλές βροχές.
0: Ναι.
1: Εάν υπερτερήσει αυτό από τη Βόρεια Ελλάδα, από τη Βόρεια Ευρώπη, θα είναι σαν και αυτό που θα αντιμετωπίσουμε αυτή τη Δευτέρα και Τρίτη. Μάλιστα, όσο εξετάζεται, θέλω από τώρα να εκτεθώ. Έχει ένα ενδιαφέρον το άλλο Σαββατοκύριακο που θα το πάει ο καιρός. Είναι μέσα στο επιμετάβλητο πλέον του καιρού. Μπήκαμε στο φθινόπωρο. Θέλει προσοχή και όχι έτσι.
0: Πάντα προσεκτικός ο κύριος Καντερές, γιατί είστε έμπειρος κύριε Καντερέ και για μερικά κλικ δεν διακινδυνεύετε την αξιοπιστία του επαγγελματός σας και της επιστήμης σας. Να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε πολύ.
1: Ευχαριστώ.
0: Να είστε καλά. Χαίρετε.

0: Το είπα αυτό γιατί κάποιοι νεότεροι μετεωρολόγοι, εντάξει, μέσα στα πλαίσια του ανταγωνισμού είναι και αυτό, το καταλαβαίνω. Για μερικά κλικ παραπάνω, ίσως σε μερικές εκτιμήσεις υπερβάλλουν. Έχει αλλάξει η ιστορία των μετεωρολόγων, γιατί έχουν μπει και τα κοινωνικά δίκτυα στη μάχη αυτή. Στη μάχη δηλαδή της ενημέρωσης, της ακροαματικότητας, της τηλεθέασης και της αναγνωρισιμότητας μέσω των κλικ. Λοιπόν, ήρθε η ώρα, όχι του Γιάννη Βαλαώρα, αλλά του Γιώργου του Αυτιά. Καλημέρα, Γιώργο.
1: Καλημέρα, Γιάννη. Καλημέρα σε όλες και όλους. Και γίνεται αυτή την ώρα που μιλάμε, γίνεται μια μεγάλη μάχη στην Ευρώπη. Πας και ξυπνήσει, διότι ο πλανήτης αυτή την ώρα περικυκλώνεται από μια πρωτοφανή παγκόσμια πετρελαϊκή κρίση και λόγω της Αράμκο.
0: Ναι, και λόγω της Αράμκο βέβαια και αυτών που συμβαίνουν εκεί. Είχαμε μια σχετικά ευχάριστη είδηση με την έννοια ότι συμφώνησε ο Τραμπ οι Ηνωμένες Πολιτείες με τη Γροιλανδία. Τώρα, κατά πόσο αυτό είναι μια συμφέρουσα πρόταση για τους Δανούς, είναι κάτι άλλο το οποίο δεν μας αφορά εμάς. Αλλά φαίνεται να κλείνει αυτό το μέτωπο που δημιουργούσε αρνητικές εντυπώσεις και επιρροή στην αγορά.
1: Μπράβο.
0: Ο Πρωθυπουργός χθες, στη συνάντηση που είχε με τον κύριο Τασούλα, τον πρόεδρο της Δημοκρατίας Συνειδητοδοτικού, προανέγγειλε διπλή παρέμβαση, μάλλον θεσμική παρέμβαση στην Ευρώπη. Μιλάμε για τα καύσιμα τώρα. Αναγνώρισε ότι μας περιμένει ένας δύσκολος χειμώνας σε περιβάλλον πρωτοφανών γεωπολιτικών αναταράξεων και είπε ότι θα θέσει το θέμα στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Δηλαδή, τι θα μπορούσε να γίνει με τον ειδικό φόρο κατανάλωσης και εδώ θέλουμε τα φώτα σου.
1: Ακριβώς. Γιάννη, αυτή την ώρα γίνεται μια τριπλή μάχη. Ο Πρωθυπουργός θα βάλει στη Σύνοδο Κορυφής αυτό το οποίο από 9 Μαρτίου πέρυσι το θέσαμε στην Οικονομική Επιτροπή. Δηλαδή, κάθε κόστος για παρέμβαση υπέρ της κοινωνίας για τα καύσιμα να μην υπολογίζεται στις δαπάνες. 9 Μαρτίου πέρυσι, σου έλεγα από εδώ, ότι έθεσα το θέμα στον Τρομπόφσκι και τον Σέραφιν. Είναι οι δύο Οικονομικοί Επιτροποί. Αυτοί οι δύο αγρόνιγόραζαν διότι πίστευαν ότι η υπόθεση του Ιράν θα τελειώσει μέσα σε ένα εξάμηνο. Δεν τέλειωσε, Γιάννη. Τώρα λοιπόν επανήλθα την Παρασκευή. Με την εξαίρεση των δαπανών από όλα αυτά, ο Πρωθυπουργός το μεγάλο αυτό θέμα και ορθότατα θα το φέρει ενώπιον της Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν στη Σύνοδο Κορυφής.
0: Την επόμενη Σύνοδο Κορυφής.
1: Ακριβώς.
0: Ναι, η οποία πότε, την άλλη εβδομάδα νομίζω, ή την παράλληλη.
1: Κοίτα, μέσα σε 10 μέρες.
0: Ναι.
1: Και εκεί λοιπόν θα πει το εξής. Κύριοι, εν όψη αυτής της παγκόσμιας εξέλιξης, γιατί δεν είναι μόνο ελληνικό το θέμα και θα σου εξηγήσω μετά, πρέπει οι δαπάνες που θα κάνουμε για νοικοκυριά, για επιχειρήσεις και που αφορά επίδομα θέρμανσης, επίδομα κίνησης, μείωση δικοφόρου κατανάλωσης, επιδότηση στο ρεύμα, γιατί δεν είναι μόνο αυτό, θα σου πω κι άλλα. Εκεί πρέπει να παρέμβουμε.
0: Ναι.
1: Τι πρέπει να κάνει λοιπόν η Ευρώπη, να πει ό,τι δαπάνες θα κάνουν οι χώρες να μην υπολογιστούν.
0: Ναι, χωρίς να περικόψουν άλλοι δαπάνη. Κατανοητό αυτό. Το ερώτημα είναι το εξής. Για να πετύχουμε εμείς εξαίρεση στη μείωση της φορολογίας των ορυκτών καυσίμων και ειδικά του ντίζελ, θα πρέπει να πάρθει το ίδιο μέτρο και για τις άλλες χώρες συνολικά και οριζόντια ή θα μας δώσουν εξαίρεση μόνο εμάς? Τι μπορεί να πετύχει ο Μητσοτάκης σε αυτό?
1: Κοίτα, μοναδική εξαίρεση σε εμάς δεν μπορεί να δοθεί.
0: Μάλιστα.
1: Γιατί θα σηκώσει το χέρι του πάλι.
0: Ο Ιταλός, ο Ισπανός, προφανώς.
1: Και ξέρεις τα πούνε.
0: Άρα λοιπόν ετοιμάζεται ένα συνολικό πακέτο παρεμβάσεων.
1: Συνολικό πακέτο, αλλά γιατί δεν γίνεται για την Ελλάδα? Γιατί θα βγάλει από το σιρτάρι ο Σουηδός τα χρέη μας? Θα πει μας χρωστάτε 230 δις, αυτό που κάνανε σε μένα.
0: Ωραία. Για να μην γίνει λοιπόν αυτό, θα θέσει το θέμα ο Πρωθυπουργός.
1: Συνολικά.
0: Συνολικά. Υπάρχει περίπτωση λοιπόν να συνεχιστεί η στήριξη των τζίλι στο ντίζελ? Θα μειωθεί προσωρινά η φορολογία?
1: Λοιπόν, εκτιμώ λοιπόν ότι με βάση τα στοιχεία τα οποία έχουμε μέχρι στιγμής, ο Πρωθυπουργός θα είναι πιστικός στην Ευρώπη. Μπορώ να σου πω ότι η κυρία Ούρσουλα Φόντερ Λάιν ακούει προσεκτικά τον Έλληνα Πρωθυπουργό. Έχουμε τον κύριο Πυρακάκη στο Eurogroup, ο οποίος ήδη έχει ασκήσει πίεση. Η μετριότητά μου.
0: Ναι, το θέμα όμως θα το θέσουν και άλλοι όμως αρχηγοί κρατών. Δηλαδή η Μελόνι, ο Σάντσεθ, ο Πορτογάλος, ο Μακρόν θα το θέσουν και άλλοι αυτό. Ζητούν μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης.
1: Αυτοί αυτοί θα το θέσουν, αλλά και σε αυτούς υπάρχει ένα πρόβλημα. Αυτή τη στιγμή 9 οικονομίες, όπως είπε χθες ο Ντρομπόφσκης, ο Επίτροπος Οικονομικών, είναι σε κατάσταση πανικού. Ναι. Γιατί κόβουν μισθούς, αυξάνουν φόρους κλπ. Κλπ. Άρα είναι μεν δύσκολο, αλλά όχι ακατόρθωτο.
0: Ωραία, βέβαια η Γαλλία έχει την πυρηνική ενέργεια, έχει πάει σε άλλο επίπεδο εδώ και πολλές δεκαετίες, που ίσως δεν το έχει τέτοια ανάγκη. Τώρα, άρα είναι πιθανό λοιπόν. Πότε θα το ξέρουμε αν θα στηρίξει η Ευρωπαϊκή Ένωση?
1: Τη Δευτέρα εμείς θα πάρουμε μέτρα ως Ελλάδα. Δηλαδή, θα αυξηθεί το επίδομα θέρμανσης σε 1.100.000.
0: Αυτά που είπε ο Πρωθυπουργός.
1: Μπράβο. Και εδώ τώρα υπάρχει ένα θέμα. 300 εκατομμύρια ευρώ θα χρειαστεί ο κρατικός προϋπολογισμός. Mm. Ερώτημα, θα τα ρίξει τώρα στη μάχη και τα 300 ή θα περιμένει την κλιμάκωση? Διότι κάποτε ακούγαμε από την αντιπολίτευση, έχει τόσα λεφτά, ρίξτα. Ναι, αλλά εδώ δεν τελειώνει. Αυτό που έκανε ο Τραμπ στην ανθρωπότητα δεν τελειώνει το βάθος του προβλήματος, Γιάννη. Άρα πού πάμε? Πάμε σε αυξημένο επίδομα θέρμανσης, σε μείωση ειδικού φόρου κατανάλωσης, μάλλον θα το πάρουμε από την Ευρώπη, επαναφορά του πλαφών στα περιθώρια κέρδους, mm-hmm. κάτι άλλο. Άνοιξα τα χαρτιά μου, Γιάννη. Άνοιξα τα χαρτιά μου. Για να το ακούσουν αυτό μερικοί κύριοι. Στο δεύτερο μνημόνιο, ο Γιώργος mm-hmm. Παπανδρέου mm-hmm. μέσα σε 3 μήνες αύξησε 9 Φεβρουαρίου του 10. Ο ειδικός φόρος από τα 410 πήγε 5.30.
0: Μνημονιακή υποχρέωση ήταν τότε, αν θυμάσαι. Τον πίεζαν ασφυκτικά.
1: 10 Μαρτίου του 10 πήγε στα 610 και το Μάιο του 10, δηλαδή μέσα σε 3 μήνες πήγε στα 670. Και εν καιρό ειρήνης, ο κύριος Τσίπρας, γιατί το 16 αύξησε το ΦΠΑ από το 23 στο 24 και από 1η Ιανουαρίου του 27 ξανά τον ειδικό φόρο στην αμόλυβδη. Ναι.
0: Τώρα,
1: από τα 670 σε 700.
0: Να σε ρωτήσω βάσει αυτών που είπε ο Πρωθυπουργός προχθές στη δημόσια τηλεόραση.
1: Ναι.
0: Αυτό που είπε ότι θα ανοίξει το πετρέλαιο θέρμανσης κάτω από το 1,75.
1: Μπράβο.
0: Πολύ κάτω από το 1,75. Οι πληροφορίες λένε ότι θα ανοίξει περίπου από το 1,50 μέχρι το 1,60.
1: Μπράβο.
0: Συμπεριλαμβάνει και το σενάριο στήριξη από την Ευρωπαϊκή Ένωση ή όχι?
1: Θα σου πω. Το πρώτο πρόβλημα που έχει αυτή τη στιγμή η κυβέρνηση είναι να ξεκινήσει κάτω από το 1,75. Πέρυσι ήταν 1,10, θυμάσαι?
0: Βεβαίως. Στην αρχή ήταν 1,10.
1: Μπράβο.
0: Στο κλείσμα ήταν 1,70. 1,75.
1: Μπράβο. Αν λάβουμε υπόψη το 1,10 με το 1,75, αυτή τη διαφορά, πώς σκέφτεται να την καλύψει η κυβέρνηση? Ναι. Δηλαδή αυτά τα. Θέλει περίπου 25 λεπτά ανά λίτρο.
0: Ναι. Πώς θα το καλύψει αυτό?
1: Θα πει λοιπόν στα δηληστήρια, κύριοι.
0: Μα το είπε ο Πρωθυπουργός. Μίλησε και για λογαριασμό των δηληστηρίων. Θα ρίξουν στις τιμές. Το είπε.
1: Με τρεις τρόπους λοιπόν. Πρώτον, με σχεδόν διπλασιασμό του επιδόματος θέρμανσης. Το ακούς για πρώτη φορά αυτό. Δηλαδή, σήμερα είναι 100 έως 800 και 1200 για τις περιοχές. Δράμα, Φλόρινα, Καστοριά. 15 Οκτωβρίου ξεκινάει το κρύο σε αυτούς. Εκεί λοιπόν είναι 1200 ευρώ. Εκεί μπορεί να ακούσεις. Να πάει μέχρι τα 1500-1600 mm-hmm. η επιδότηση. Το δεύτερο που θα κάνει είναι η μείωση του ειδικού φόρου που πιστεύω ότι θα το πάρουμε από την Ευρώπη λόγω ειδικών συνθήκων. Και το τρίτο είναι η παρέμβαση στα καύσιμα και μέσω δηληστηρίων και μέσω άλλων τρόπων. Ώστε, Γιάννη, να πάμε ίσως και στο 1,60. Δηλαδή 1,75 με 1,60. Και κάτι άλλο. Ο Τραμπ είναι απρόβλεπτος.
0: Ναι, έτσι είναι.
1: Δηλαδή, μία λέξη.
0: Και όχι λέει, μόνο ο Τραμπ, βλέπεις ότι και ο Τραμπ και ο Πούτιν έχουν αναπτύξει μια σκληρή αντιευρωπαϊκή ρητορική.
1: Μπράβο.
0: Και ένας από τους λόγους που ανεβαίνουν τα ακροδεξιά κόμματα στην Ευρώπη είναι και αυτός. Δεν λέω
1: ακριβώς.
0: Μόνο αυτός, είναι και
1: ακριβώς.
0: Αυτός.
1: Ακριβώς. Έτσι λοιπόν, έχουμε αυτή την εξέλιξη. Μερικοί λένε, γιατί η Κύπρος και γιατί η Μάλτα? Δεν αύξησε ούτε η Μάλτα, ούτε η Κύπρος, ούτε καμιά χώρα 5 φορές. Τον ειδικό φόρο στα καύσιμα. Καμία.
0: Ναι. Τώρα το θέμα, Γιώργο, είναι με δεδομένη την κρίση και κλείνουμε με αυτό. Γιατί από ό,τι φαίνεται δεν θα αποκλιμακωθεί εύκολα.
1: Όχι.
0: Πλέον η ενέργεια θα είναι πάρα πολύ ακριβή. Αυτό το οποίο είπε σε εσάς στο Στρασβούργο ως ευρωβουλευτές η Μόντερ Λάιεν, ότι πρέπει να κοιτάξουμε εναλλακτικές μορφές ενέργειας. Τώρα, εννοεί τον ηλεκτρισμό, εννοεί τους ήπιους πυρηνικούς αντιδραστήρες, εννοεί κάτι άλλο, θα πρέπει κάποια στιγμή η Ευρώπη να το δει πάρα πολύ σοβαρά.
1: Κοίταξε. Η Ούρσουλα Φοντερ Λάιεν. Άργησε να παρέμβει στο θέμα αυτό. Άρχισε να
0: για άλλη μια φορά η Ευρώπη κοιμόταν όρθια.
1: Μπράβο. Γιάννη, όταν πέρυσι το καλοκαίρι, που ήταν πολύ χαμηλά το φυσικό αέριο, έπρεπε να γεμίσει τις αποθήκες, Γιάννη. Και το τώρα είναι γεμάτες μόνο κατά 60%. Επειδή μάλιστα έχω μηνύματα από όλη την Ελλάδα που λένε πού δικαιόμαστε επιδότηση. Δικαιούστε φυσικό αέριο, υγραέριο, ηλεκτρικό ρεύμα, καυσόξυλα, πέλετ, τηλεθέρμανση και μπλε κυροζίνη. Γιάννη, σε όλα αυτά
0: μάλιστα
1: θα υπάρξει παρέμβαση και μπράβο σου.
0: Πρέπει να υπάρξει ένα συνολικότερο σχέδιο αντιμετώπισης ακρίβειας. Okay, τώρα θα πιεστεί ο προϋπολογισμός, θα βοηθήσουν οι Ευρωπαίοι. Του χρόνου τι θα γίνει? Ήταν καλύτερα τα πράγματα του χρόνου? Το μέθο επόμενο χρόνο τι θα γίνει?
1: Γιάννη, πάμε σε μια τρέλα Τραμπ.
0: Ακριβώς.
1: Ο κύριος αυτός, Γιάννη, βγάζει λεφτά από το LNG. Και κάτι άλλο.
0: Και κλείνουμε.
1: Έκανε για το κέφι τον απόλεμο, έτσι δεν είναι?
0: Mm-hmm.
1: Γιατί να τον πληρώσουμε εμείς? Όλη η ανθρωπότητα αυτή
0: μάλιστα
1: την ώρα. Είναι τρέλα.
0: Την καλημέρα μας, Γιώργο Αυτιά, σε ευχαριστούμε πολύ.
1: Θα πω κάτι. Ο Νίκος Χατζηνικολάου στη Real την προηγούμενη εβδομάδα μιλούσε για ένα ντόμινο εξελίξεων, ένα πρωτοσέλιδο που έφτασε μέχρι την καρδιά της Ευρώπης. Και από εκεί ξεκίνησα την ερώτηση, την τρίτη κατά σειράν, στην Οικονομική Επιτροπή. Και για μια ακόμη φορά, δημόσια, συγχαίρω τον Νίκο για αυτή την δύναμη του αποτελέσματος που έχει.
0: Να είσαι καλά, Γιώργο Αυτιά, σε ευχαριστούμε. Καλώς από τον κύριο. Καλημέρα.
2: Real FM. Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Στάνκογλου και θα σας μιλήσω για το Επένδυση στα Μέτρα Μου της Εθνικής Τράπεζας. Ένα πρόγραμμα επένδυσης σε αμοιβαία κεφάλαια φτιαγμένο για όλους.
3: Γιάννη, συγγνώμη, ο ηχολήπτης είμαι. Να πεις και ότι επιλέγεις εσύ το ποσό που επενδύεις. Από μόλις 50 ευρώ.
2: Από το στόμα μου το πήρες. Λοιπόν.
4: Γιάννη, εδώ ο βοηθός ηχολήπτη. Μην ξεχάσεις να πεις πως επιλέγεις και το κάθε πότε βάζεις τα χρήματα. Είτε ανά μήνα είτε ανά τρίμηνο. Με πάγια εντολή.
2: Μάλιστα. Εγώ τι έχει μείνει να πω? Α, ναι. Επένδυση στα μέτρα μου. Από την Εθνική Τράπεζα. Απλά και στα μέτρα σου.
4: Μπράβο, ρε Σιγιάννη, ωραία τα είπες.
2: Περισσότερες πληροφορίες στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Εταιρεία διαχείρισης των αμοιβαίων κεφαλαίων είναι η Εθνική Asset Management ΑΕΔΑΚ. Η επένδυση σε χρηματοπιστωτικά μέσα ενέχει κινδύνους και η διάθεση αυτών γίνεται βάσει επενδυτικού προφίλ πελάτη. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
5: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
6: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
7: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζωμά Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψύξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο, boomers, πια!
8: Ιζωμάτ Θερμοσύστεμ. Με την εγγύηση ποιότητας Ιζωμάτ που ξέρεις.
7: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
9: Θέλετε να γνωρίζετε την πραγματική εικόνα της επιχείρησής σας κάθε λεπτό? Να ξέρετε ποιο τμήμα της είναι πιο κερδοφόρο, από πού χάνετε χρήματα και πού πρέπει να επενδύσετε περισσότερο? Στη Revival Consulting Services, αξιοποιώντας σύγχρονα εργαλεία και μεθόδους αξιολόγησης, συμβάλλουμε στην ανάπτυξη και τη βιωσιμότητα της επιχείρησής σας. Revival Consulting Services. We make it happen.
10: Έλα, θεία, εδώ είναι η πύλη μας.
11: Κοίτα, κοίτα, γεμάτο φοιτητές είναι το αεροδρόμιο. Εγώ όταν σπούδαζα δεν είχα δει αεροπλάνο ούτε σε φωτογραφία. Δεν είχα χρόνο για ταξίδια. Δεν είχα θείο να του φορτωθώ στο σπίτι. Δεν είχα.
10: Προτέρια Student Plan. Αυτό δεν είχες.
12: Έχεις Προτέρια Student Plan. Απογειώθηκες. Γιατί τώρα έχεις 25% έκπτωση σε πτήσεις εσωτερικού και εξωτερικού της Sky Express και τιμολόγιο ρεύματος με συνολικές χρεώσεις προμήθειας μόνο 19,90 το μήνα για τις πρώτες 115 15 κιλοβατόρες. Γίνε πελάτης στο protergia.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 18311. Protergia, η ενέργεια της Metlen. Οικιακό κειμενόμενο προϊόν ρεύματος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις για την υπερβάλλουσα κατανάλωση. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
13: Τιτανικός, η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός, an immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
14: Αυτή την Κυριακή, δύο περιοδικά με τη Real News. In Style, η Ρένα Μόρφη, η Ruth Wilson, η Όλια Λαζαρίδου και η Δανάη Ρούσου σε ένα τεύχος γεμάτο στυλ, φθινοπορεινή μόδα και ομορφιά. Μαζί, Drive, δοκιμάζουμε τα νέα μοντέλα της ελληνικής αγοράς και το μικρό ηλεκτρικό SUV που ξεχωρίζει για την προσιτή τιμή του. Και, παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
15: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
0: Πάμε σιγά σιγά να κλείσουμε, φίλες και φίλοι, να παραδώσουμε σκυτάλη στην Πελαγία Κατσούλη, στο κορίτσι εδώ που από το πρωί μάχεται με την ενημέρωση και στα δελτία και στη σύνταξη των δελτίων και των τίτλων ειδήσεων. Πελαγία Κατσούλη στις 10 και αμέσως μετά Ρίτσα Μπιζόγλη και Νίκος Ρογκάκος. Έχουν δυνατές συνεντεύξεις σήμερα. Δημήτρης Μαρκόπουλος, ο Υφυπουργός Οικονομικών, που θα πει αρκετά πράγματα για τα επιδόματα και κυρίως για τη στήριξη όσον αφορά την ενέργεια σε πετρέλαιο και επίδομα θέρμανσης και με το επίδομα θέρμανσης. Το Δημήτρη Μάντζο, τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του ΠΑΣΟ, και το Γαβρίλ Σακελαρίδη από τη Νέα Αριστερά, που ρώταγα πριν, υπάρχει, δεν υπάρχει Νέα Αριστερά, υπάρχει τελικά. Να στείλω την καλημέρα μου στο φίλο τον Νίκο, να σε καλά Νίκο. Την καλημέρα μου στη Σόφη τη Μαραγκίδου, που πάντα μας αγαπάει και πάντα μας θυμάται. Στο φίλο τον Γιάννη τον Αντιλαϊκιστή. Θα το ρωτήσω, αγαπητέ φίλε, αυτό το οποίο λες. Θα του το μεταφέρω μάλλον. Θα πω την καλημέρα μου στην αγαπητή φίλε την Ολγίνα, η οποία μένει για λίγες μέρες ακόμα στην Κεφαλονιά και φεύγει. Επιστρέφει στη Φραγκφούρτη, καλή επιστροφή. Την καλημέρα μου στη Μάρο, στο Στάθη και τον αγαπητό φίλο τον Γιώργο. Λοιπόν, να είστε όλες και όλοι καλά. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού πάντα εδώ, με ενημέρωση, παρασκήνια, συνεντεύξεις και το κυριότερο όλων, μηνύματα ακροατών με ελληνική μουσική, για αύριο το πρωί στις 7. Καλό Σαββατοκύριακο και προσοχή στο δρόμο.
15: Real FM.
16: Happy birthday to you. 19 χρόνια αληθινό ραδιόφωνο. 19 χρόνια γεμάτα ενημέρωση, επικοινωνία, μουσική, στιγμές και φυσικά τη δική σας καθημερινή παρέα. Γιορτάζουμε και σας χαρίζουμε μοναδικά δώρα. Ταξίδι από τη Manasis Travel. Μία τετράδα ελαστικών από τη Bridgestone. 5 δωροεπιταγές από τα πρατήρια Aegean Oil. Ένα κινητό από την Xiaomi. 5 δωροεπιταγές από τα Supermarket Γαλαξίας. Μία τηλεόραση FNU 4K 55 inch on. 2 δωροεπιταγές από τα Public. Για να πάρετε μέρος, μπείτε στο real.gr, βρείτε τον Real Player και ακολουθήστε τις οδηγίες. 19 χρόνια αληθινό ραδιόφωνο.
17: Στεγανοποίησης ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. Durostick DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες. Καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες τέλος. Έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το Durostick DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος, χειμώνα καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, Durostick DS220.
18: Durostick για κάθε χρήση, Durostick υπάρχει λύση.
17: Durostick. Προϊόντα λύσεις για μεγάλες απαιτήσεις.
19: Πώς λένε το μαγνήσιο που παίρνεις?
20: Διζυγλικινικό.
19: Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
20: Natural Factors.
19: Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποίησης από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
21: Διζυγλικινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Για το νευρικό σύστημα, το ανοσοποιητικό, το μυϊκό, τις κράμπες. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
22: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μία ισορροπημένη δίαιτα.
23: Αφιγραντήρες Μόρις, πέμπτης γενιάς. Κάνε τη διαφορά, αθόρυβα, με τεχνολογία της Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series. Είναι Μόρις και σου πάει. Με 10 χρόνια εγγύηση στο Συμπιεστή.
24: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
15: Real FM. Η ώρα είναι 10.
25: Πολιτικές εξελίξεις.
26: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
27: Κοινωνία.
25: Οικονομία.
28: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
29: Διεθνείς ειδήσεις.
25: Αθλητικά.
29: Πολιτισμός.
30: Ηθοποιός σημαίνει φως.
25: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM.

0: 3 και η Scope Rating στο 3B+ από 3B. Οι αποφάσεις αυτές αναγνωρίζουν ότι η οικονομία μας έχει αποκτήσει μεγαλύτερη ανθεκτικότητα και αξιοπιστία και επιβεβαιώνουν τις ισχυρές δημοσιονομικές επιδόσεις, την ανάπτυξη πάνω από τον ευρωπαϊκό μεσόωρο, την άνοδο των επενδύσεων και την πρόοδο των μεταρρυθμίσεων, δήλωσε ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης. Συμφωνία με τη Δανία για τη Γρυλανδία για την ασφάλεια στο αρκτικό νησί ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Σύμφωνα με ανάρτησή του, οι Ηνωμένες Πολιτείες θα αναπτύξουν ενισχυμένη στρατιωτική παρουσία στη Γρυλανδία, ενώ οι δύο χώρες θα διατηρήσουν την κυριαρχία τους. Ανέφερε επίσης ότι κανένας αντίπαλος των Ηνωμένων Πολιτείων δεν θα μπορεί να εγκαταστήσει στρατιωτική βάση στο νησί ή να πραγματοποιήσει επενδύσεις σε ευαίσθητους τομείς χωρίς την έγκριση της Ουάσιγκτον. Την επίτευξη συμφωνίας που αναμένεται να υπογραφεί την επόμενη εβδομάδα στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ επιβεβαίωσαν οι κυβερνήσεις των δύο χωρών. Νέα στοιχεία προκύπτουν για τις επιχειρηματικές κινήσεις του 58χρονου γιατρού κατηγορούμενου για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη, ο οποίος τροποποίησε το καταστατικό εταιρείας του προκειμένου να συμπεριλάβει δραστηριότητες σχετικές με συσκευές κυταρικών θεραπείων. Αναλυτικά στο enikos.gr. Τουλάχιστον 31 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και δεκάδες τραυματίστηκαν από την επίθεση σε αστυνομικό συγκρότημα στην Κοχάτ στο βορειοδυτικό Πακιστάν. Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις από τις 8 απόψε έως και αύριο στις 11 το βράδυ θα ισχύσουν σε κεντρικούς δρόμους στο κέντρο της πόλης, οι οποίοι θα κλείσουν λόγω των εκδηλώσεων Αθήνα χωρίς αυτοκίνητο.
1: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
2: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
0: Με 7-0 η Bayern Μονάχου συνέτριψε την Union Βερολίνου για την τέταρτη αγωνιστική του γερμανικού πρωταθλήματος. Ο Harry Kane και με τα δύο τέρματα που σημείωσε εξεπέρασε τα 100 με τους Βαβαρούς σε 98 παιχνίδια στην Bundesliga από το 2023 μέχρι σήμερα. Περισσότερα στο philathlos.gr.
2: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Intervetten, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
0: Έθριος καιρός με νεφός στα Επηρωτικά και πιθανότητα βροχοπτώσεων στο Ιόνιο. Η άνεμη μεταβλητή έως 6 μποφόρ στους 31 βαθμούς Κελσίου, η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική στους 30 στη Θεσσαλονίκη.

0: Καλημέρα, καλό Σαββατοκύριακο σε όλες, σε όλους. Εδώ είμαστε, Νίκο μου.
1: Καλό πρωινό.
0: Έλα, πουλάκι.
1: Για ακόμη ένα πρωινό και ένα Σαββατοκύριακο. Η Ρίτσα Μπιζόγλου στο μικρόφωνο.
0: Και ο Νίκος Ροκάκος στο άλλο.
1: Έτσι θα πάμε ως τις 12 με όλη την επικαιρότητα, αλλά αλλιώς η επικαιρότητα.
0: Και πιτσικάτα.
1: Γιατί σήμερα είναι και η Παγκόσμια Μέρα του Batman. Του Batman.
0: Του Batman ή του Pac-Man.
1: Batman.
0: Ναι,
1: υπάρχει ένας Batman που ανέβηκε στην όπερα της Αυστραλίας, λέει,
0: ωραία
1: και ψάχνουν
0: εικόνα
1: να βρουν ποιος είναι.
0: Ωραία εικόνα, για να το γιορτάσει.
1: Batman θα γίνω. Θα βουτήξω πάνω.
0: Θυμάσαι ένα Batman της ελληνικής τηλεόρασης.
1: Ναι. Έτσι θα ανέβω και εγώ πάνω στη Βουλή θα ανέβω. Θα κάτσω πάνω στη Βουλή και θα λένε ποιος είναι αυτός.
0: Με το κορμάκι και το κολάν που φοράει ο.
1: Ναι.
0: Γιατί φοράει ένα συγκεκριμένο ρούχο ο Batman.
1: Θα βάλω πιο φαρδί εγώ. Θα είναι μαύρο σαν φουστανέλα, θα το βάλω. Λίγο φαρδί. Λοιπόν, είναι και Παγκόσμια Μέρα Εθελοντή, δότιμη ελού των οστών.
0: Πολύ σημαντικός αδερφός, πολύ σημαντικός.
1: Και εθελοντισμού, καθαρισμού των ακτών και Παγκόσμια Μέρα του Ελεύθερου Λογισμικού. Το AI, τι γίνεται?
0: Μια χαρά, Νίκο, όλα
1: μια
0: καλά.
1: Μια χαρά. Μας κοροϊδεύει το AI.
0: Γιατί?
1: Είδες τι έγινε? Παραλίγο να υπάρχει σύγκρουση Ηνωμένων Πολιτειών Κινάς.
0: Τα είδα. Διότι πρέπει να μπει σε ένα πλαίσιο το AI.
1: Να μην αρχίσει πόλεμο πρώτα. Μην αρχίσει πρώτα.
0: Και μετά βρούμε το πλαίσιο. Λοιπόν, εδώ μαζί μας στο στούντιο είναι ο Γιώργος Τζεβελικίδης. Στο τηλεφωνικό μας κέντρο, στο 211-200-8200, θα ακούσετε την Ειρήνη Κούρτη. Τα κλειδιά της εκπομπής έχει η Δήμητρα Πανανού. Και τα δελτία ειδήσεων βεβαίως τα ακούτε η Πελαγία Κατσούλη. Μπορείτε να στέλνετε και mail στούντιο atrialfm.gr. Και επειδή λες πολλά για το AI ναι, έχει χρησιμοποιήσει και το Υπουργείο Υγείας για να τσεκάρει τους γιατρούς μέσω των social media. Άρα κάτσε ναι, λίγο, κάνε λίγο κράτη.
1: Γι' αυτό λέω. Κάτσε να δούμε τι θα γίνει με το AI.
0: Εντάξει, ρε παιδί, θα έχει μια πρώτη εικόνα.
1: Ναι, ρε παιδί, μα αντί να. Πρώτη εικόνα να έχει, αντί να βλέπουμε ιατρία στην Ελλάδα, μην βλέπουμε ιατρία στην Κουαζαγκούγκου. ξέρω εγώ. Χρειάζεται λίγη προσοχή, παιδιά, το AI.
0: Εντάξει.
1: Θα πάθουμε πλάκες, σας το λέω εγώ, να το ξέρετε.
0: Προφανώς αυτή η εφαρμογή, ας το πούμε έτσι, αυτό το MedWatch. Ναι. Που θα σκανάρει τα social media των γιατρών και θα βλέπει και τις ιδιότητες τους, θα είναι δουλεμένο πράγμα το εργαλείο, θα είναι φτιαγμένο.
1: Δηλαδή, συγγνώμη, θα είναι δουλεμένο του Γεωργιάδη το AI και το app για τον κόσμο και θα μπορεί και ο κόσμος
0: όταν
1: να μπαίνει. Θα έχει ένα app.
0: Όταν.
1: Ναι, ρε παιδί μου.
0: Όταν και εφόσον.
1: Και δεν ήταν δουλεμένο για την Κίνα, για την Αμερική,
0: δεν
1: για τον κίνδυνο.
0: Νίκο μου,
1: είναι καλύτερο το δικό
0: μας. Εμείς είμαστε.
1: Ωραία, προσέξτε. Για πρώτη φορά μετά από 17 χρόνια στο BBB Sin και στο A, διπλή αναβάθμιση για την Ελλάδα.
0: Άρχισες
1: με ό,τι σημαίνει αυτό για την οικονομία.
0: Από πού, Νίκο μου?
1: Βέβαια τώρα έτσι και βγούμε στον κόσμο και λέμε BBB A και A.
0: Ναι,
1: θα σου πει, παιδιά, δεν δίνεται καμία επιδότηση στο πετρέλαιο.
0: Ναι.
1: Καμιά
0: ελάφρυνση. Δηλαδή, το καλό είναι να πηγαίνει
1: καλό
0: η οικονομία
1: εντάξει,
0: καλά και μπράβο στην ελληνική οικονομία. Ναι. Αλλά το ζεστό χρήμα αυτό δεν ήταν ο στόχος της κυβέρνησης. Το ζεστό χρήμα να περάσει και στις τσέπες των πολιτών που βλέπουν την οικονομία να θριαμβεύει και τις τσέπες τους να διάζουν.
1: Ναι, θριαμβεύει η οικονομία, το πετρέλαιο 2-2-10. 2-10 μου είπαν χθες. Ας το 1,90 που σου λέγα.
0: 1,90
1: αν ξεκινούσε σήμερα.
0: Από μέρα σε μέρα ανεβαίνει.
1: 2-10. Ποιος θα βάλει πετρέλαιο τότε? Ποιος θα βάλει πετρέλαιο? Πρέπει μέτρα τώρα, άμεσα. Άσε τώρα η Ευρώπη.
0: Από Δευτέρα αυτό που είπες ότι θα ανακοινωθούν τα μέτρα, τι θα γίνει?
1: Άκου να δεις τώρα ποιος είναι τι μπερδεύουμε. Η Ελλάδα μπορεί να μειώσει το ειδικό φόρο κατανάλωσης και από μόνη της. Ποιο είναι το πρόβλημα?
0: Δεν το λες και στον Πρωθυπουργό που είπε
1: Όχι.
0: ότι θα το πει στις Βρυξέλλες.
1: Άκου γιατί. Η ρήτρα διαφυγής.
0: Ναι.
1: Δηλαδή ο Μητσοτάκης άμα θέλει το μειώνει το φόρο. Το θέμα είναι να μην εγγραφεί
0: στον προϋπολογισμό
1: στο χρέος,
0: αυτό. Στο χρέος, ναι.
1: Αυτή είναι, αυτό πρέπει να πάρει. Την άδεια αυτή.
0: Ο Πρωθυπουργός είπε ότι θα πει στις Βρυξέλλες.
1: Της ρήτρα, ναι. Για τη ρήτρα διαφυγής. Δηλαδή
0: κοντά,
1: ότι παιδιά εγώ θα το κάνω.
0: Μην
1: κοντά έχουν αργήσει όλοι τώρα. Το Μέρτς. Το Μέρτσον,
0: είδες. Το έχει το Μέρτς, είδα και στη Γαλλία, είδα τι γίνεται. Και ακόμα και στη Συρία
1: τώρα
0: και στη Βολιβία, παντού είδα τι γίνεται.
1: Εδώ χρειάζεται πανευρωπαϊκή απόφαση.
0: Πότε, Νίκο?
1: Δεν ξέρω. Ρήτρα διαφυγής, ναι, για όλους, για όσο κρατεί η κρίση.
0: Αυτή η ανακοίνωση που θα γίνει τη Δευτέρα, η εξειδίκευση.
1: Δεν θα γίνει τη Δευτέρα. Εντός εβδομάδος
0: θα το σκεφτεί. Τη μεγάλη Δευτέρα θα γίνει.
1: Εντός εβδομάδος.
0: Αυτή την εβδομάδα θα γίνει η εξειδίκευση, η ανακοίνωση, η οποία τι θα είναι?
1: Οριζόντια αύξηση του επιδόματος θέρμανσης και πιο πολλά στις βόρειες περιοχές.
0: Ναι.
1: Η αντλία, η επιδότηση θα συνεχιστεί. Δεν ξέρω αν υπάρξει και για την αμόλυβδη ξανά κάτι.
0: Α, μπορεί να υπάρξει.
1: Μπορεί.
0: Ναι.
1: Και περιμένουμε τους φόρους και το ΦΠΑ κτλ. Να δούμε τι θα κάνουν εκεί. Λέει, το θέμα είναι η ρήτρα διαφυγής.
0: Έχει γίνει κοστολόγηση, Νίκο, γιατί είναι μεγάλη κουβέντα.
1: Έχει κρατήσει καμία 300 εκατομμύρια.
0: 300 εκατομμύρια φτάνουν γι' αυτό.
1: Δεν ξέρω. Να μας πει. Θα μας πει.
0: Γιατί έχουμε κύριος, δώσει πολύ μεγάλο.
1: Ο κύριος Μαρκόπουλος. Τι, τον έχουμε τον υφυπουργό, να σε 3-4 λεπτά. Να τον ρωτήσουμε για τη φορολογία ο αρμόδιος.
0: Σε 3-4 λεπτά. Είσαι ακριβής πάντα.
1: 10 και 4 δεν είναι.
0: Όχι, όχι. 10 παρά.
1: Το αλλάξαμε.
0: Για να δω,
1: γιατί λέει 10 και 4 εδώ.
0: Δεν
1: πιστεύω να μου αλλάξετε τον υφυπουργό.
0: Ναι, ναι,
1: να μάθουμε για τα πετρέλαια.
0: Μα πού να τολμήσει άνθρωπος, Νίκο μου.
1: Τα πετρέλαιά μου.

0: Λοιπόν, με τη Δανία τα βρήκε για τη Γρυλανδία ο Τραμπ. Τι διάβαζα, την πάρει τη Γρυλανδία.
1: Με το Στανιό.
0: Τα βρήκαν όμως, λέει, με τη Δανία.
1: Ναι, ναι. Θα έχει μεγάλη
0: σημασία. Από μόνο του δεν πάει ο Τραμπ.
1: Μόνο του δεν πάει, όχι.
0: Δεν πάει. Πρέπει να έχει συνεννόηση.
1: Το ζήτησε η Δανία, του με είπε: Δανία, έλα σε παρακαλώ,
0: ναι,
1: πρόεδρε.
0: Ναι, παιδί μου, δεν πάει μόνο του τώρα σε άλλες περιοχές.
1: Δεν πάει.
0: Πάει γενικά.
1: Τώρα, οποιοδήποτε πάντως για να κάνει κάτι στη Γρυλανδία θα πρέπει να πάρει την έγκριση της, των Ηνωμένων Πολιτειών.
0: Ναι,
1: εντάξει, λύθηκε το θέμα.
0: Να δούμε τη συμφωνία με τη Δανία.
1: Το είπε και το έκανε. Εντάξει.
0: Ναι, εντάξει, άμα συμφέρει και τις δύο πλευρές.
1: Η ανάπτυξη στρατιωτικών δυνάμεων. Αμερικανικών στρατιωτικών δυνάμεων. Αυτή είναι η συμφωνία.
0: Εντάξει. Εμάς δεν μας πέφτει λόγος.
1: Άρα, ωραία. Ωραία, λίγο. Μη μας πεθαίνεις στις δημοκρατικές διαδικασίες.
0: Μα τι να κάνω. Τη δημοσκόπηση την είδες,
1: GPO. Την είδα.
0: Τι γίνεται με αυτές τις δημοσκοπήσεις. Πόσο, 30,3 είναι η Δημοκρατία.
1: Πάνω κάτω. Δεν έχει μεγάλες διαφορές αν δεις. Εδώ όμως, στη σημερινή, έχει τσιμπήσει λίγο το Πασόκ.
0: Τσίμπησε λιγάκι.
1: Τσίμπησε,
0: ναι, αλήθεια είναι αυτό.
1: Από 11,5 νομίζω πήγε στο 13, κάτι.
0: 13,1.
1: Yeah, ωραία.
0: Και 15,8 Τσίπρας έπεσε λίγο, λέει.
1: Ναι, τσίμπησε λίγο το Πασόκ.
0: 30,3. Το βλέπω όμως σταθερά πάνω από 30 τη Νέα Δημοκρατία στην εκτίμηση.
1: Στην περιοχή. Ψήφου. Στην περιοχή. Πάλι ναι. Στην περιοχή. Γιατί...
0: Αυτό όμως τι σημαίνει, ρε παιδιά. Ότι άμα συνεργαστεί με το Πασόκ, κάνουν κυβέρνηση, ας πούμε. Κάνουν.
1: Με το δεύτερο και με τον τρίτο πρέπει, ναι.
0: Το δεύτερο. Ο δεύτερος με τον τρίτο δεν πάνε.
1: Όχι, δεν πάνε.
0: Δεν κάνουν κυβέρνηση.
1: Όχι, όχι, όχι. Δεν σε θέλουν. Δεν θέλουν. Θέλει. Έτσι κι αλλιώς δεν θέλουν.
0: Καλά, και το Πασόκ δεν θέλει το Μητσοτάκη.
1: Φεδάκ, μου το έχουμε πει. Είναι συνεδριακή απόφαση. Μην αρχίσουμε πάλι ότι είναι συνεδριακή απόφαση και συνεδριακές αποφάσεις ανάλογα μπροστά στον κίνδυνο μπορεί να αλλάξουν. Είναι
0: καταλληλότερο ποιο είναι ο Κυριάκος, παραμένει ο κ. Μητσοτάκης.
1: Νομίζω
0: κανένας. 29,5.
1: Ο κανένας είναι πολύ ψηλά.
0: Το κανένας.
1: Ναι. Και ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι πρώτος μετά.
0: Με το Σαμαρά τι γίνεται, θα κάνει κόμμα, πώς βλέπουν οι πολίτες, λέει, το ενδεχόμενο κόμμα Σαμαρά.
1: Μα έχουν δρομολογηθεί διαδικασίες.
0: Ναι. Είναι... Η 9 στους 10 λέει λίγο ή καθόλου όμως.
1: Είναι στα τελευταία 100 μέτρα, είναι θέμα χρόνου.
0: Ο κόσμος το πιστεύει βέβαια.
1: Ότι θα κάνει, ναι. Ή ότι θα τον στηρίξει.
0: Όχι, ότι θα κάνει.
1: Ωραία. Πάτσου, είναι...
0: Η 9 στους 10.
1: Στα τελευταία 100 μέτρα είναι ο Αντώνης Σαμαράς.
0: Α, θα γίνει δηλαδή η δουλειά.
1: Ναι, θα γίνει η δουλειά, Νίκο.
0: Μάλιστα.
1: Η δουλειά θα γίνει.
0: Εντάξει, εμείς δεν. Δουλίτσα να έχουμε κι εμείς να λέμε. Πέθανε και η Μαργαρίτα Παπανδρέου, πρέπει να το πούμε αυτό. Μια κυρία η οποία βοήθησε τον Ανδρέα Παπανδρέου στα δύσκολα και στα εύκολα.
1: Επί 40 έτη.
0: Πολλά χρόνια. Τα παιδιά της τα στήριξε πάρα πολύ. Και τον Γιώργο και τον Νίκο και όλα τα παιδιά της.
1: Πρωτοστάτησε στο φεμινιστικό κίνημα. Πρωτοστάτησε σε πολλά πράγματα. Πρωτοστάτησε. Έρασε αιώνα ζωής.
0: Έδωσε άλλη πνοή.
1: Έρασε αιώνα ζωής.
0: 103 σήμερα θα γινόταν. Ή αύριο. 103 σήμερα, μάλιστα.
1: Λοιπόν, πάμε να καλημερίσουμε αμέσως τον κύριο Δημήτρη Μαρκόπουλο, τον Υφυπουργό Αρμόδιο για τη Φορολογική Πολιτική. Καλή σας ημέρα, κύριε Υπουργέ.
2: Καλημέρα, καλό Σαββατοκύριακο και τα συλληπιτήριά μου και στην οικογένεια Παπανδρέου για την απώλεια της Μαργαρίτας Παπανδρέου, την οποία προαναφέρατε.
0: Όλων μας τα συλληπιτήρια. Τώρα πάμε, κύριε Υπουργέ, εδώ να δούμε τι γίνεται τελικά. Θα δώσουμε τίποτα, θα μειώσουμε τίποτα. Τι θα κάνουμε, ή θα πορευτούμε έτσι το χειμώνα.
1: Αυτός ο πληθυντικός Νίκολας και θα τα δώσει.
0: Σε ευγενία, σε ευγενία.
1: Ναι, ναι.
2: Όχι, έχει δίκιο ο Νίκος, γιατί.
0: Εμείς θα τα δώσουμε, λέει. Γιατί θα σου πει, εμείς θα τα δώσουμε.
2: Είναι ο πολίτης και αυτό συμμετέχει στο εθνικό
1: αποτέλεσμα. Με τον τρόπο του, με τον τρόπο του. Ναι.
2: Έχει δικαιώματα όσο του αναλογεί στα 10 και πλέον εκατομμύρια.
1: Παίρνει παραπάνω, μην τον φοβάστε. Για πάμε.
0: Δεν παίρνουμε τίποτα από αυτά.
2: Παίρνει δικαιώματα, μπορεί να γίνει και παραπάνω.
0: Τι γίνεται, κύριε Υπουργέ, τώρα. Κάτι πρέπει να γίνει.
2: Αντιλαμβανόμαστε ότι η κατάσταση, κύριε Ρογκάκο, κυρία Μπιζόγλη, κυρία Μπιζόγλη, κύριε Ρογκάκο, είναι έτσι. Δύσκολη και σύνθετη. Και δεν μπορεί να λέμε στον πολίτη, ο οποίος δοκιμάζεται, ότι υπάρχουν ευκολίες και μαγικές συνταγές. Από την άλλη πλευρά, αυτό το οποίο κάνουμε είναι πέραν των μέτρων που έχουμε ανακοινώσει για τη στήριξη του εισοδήματος και της μείωσης των φόρων, ότι πρέπει να υπάρξει μια πρόσθετη στήριξη με μια επιδοματική διάσταση σε ό,τι αφορά τη θέρμανση. Πέραν των προσπαθειών για τη συγκράτηση στο ντίζελ που έχουν τη βάση του στο προηγούμενο καλοκαίρι. Άρα αυτό το οποίο μέσα στις επόμενες ημέρες θα ξεδιπλωθεί και προφανώς και μέσα από μια διαδικασία πολύ σύντομων διαβουλεύσεων είναι να προκύψουν ενέργειες συγκεκριμένες και στοχευμένες για να παραμείνει το πετρέλαιο θέρμανσης σε μια βάση κοντινή για να μπορέσουν οι πολίτες να μην έχουν προβλήματα το χειμώνα. Βέβαια, κάτω από μια σύνθετη κατάσταση διεθνή, με το βαρέλι το πετρέλαιο να έχει πάει σε τιμές πολύ υψηλές. Μην ξεχνάμε ότι περίπου τέτοια εποχή, για να δώσω έτσι να καταλάβουν λίγο οι ακροατές σας, το πετρέλαιο κυμαινόταν στα 65 έως 70 δολάρια το βαρέλι και αυτή τη στιγμή έχουμε τις τιμές στα 102 και πάνω δολάρια το βαρέλι. Άρα εμείς κάνουμε μια προσπάθεια να μην περάσει η κρίση στο πορτοφόλι των Ελλήνων και των πολιτών και των Ελληνίδων, αλλά αντιθέτως...
1: Καλά, έχει περάσει στα καύσιμα κίνησης, έτσι κι αλλιώς η κρίση. Έτσι κι αλλιώς τα καύσιμα, το ξέρετε καλά, κύριε
2: Υπουργέ. Εγώ θα είμαι ξεκάθαρος. Μαγικές συνταγές σε μια διεθνή κρίση δεν υπάρχουν. Αυτό το οποίο κάνουμε όμως, και δεν δέχομαι ότι η κυβέρνηση παρακολουθεί αμέριμνη τα προβλήματα, είναι να ενισχύουμε εισόδημα και όταν πλέον τα πράγματα πηγαίνουν σε μια τροχιά να κάνουμε παρεμβάσεις. Δεν είναι τυχαίο ότι ο Έλληνας Πρωθυπουργός, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, είναι ο πρώτος ο οποίος έχει θέσει την ευρωπαϊκή διάσταση του προβλήματος. Είναι ένα πρόβλημα, θα σας θυμίσω ότι πριν από καιρό η αντιπολίτευση μας παρουσίαζε ως πολύ θετικό παράδειγμα για την επιθάσευση της ακρίβειας την Πορτογαλία και την Ισπανία. Στην Πορτογαλία πριν από δύο ημέρες είχαμε διαμαρτυρίες, τις πρώτες εκδηλώσεις διαμαρτυρίας σε όλη την Ευρώπη για την πορεία των καυσίμων.
1: Και όχι μόνο. Ναι, παντού.
2: Δεν υπάρχουν λοιπόν μαγικές συνταγές. Εμείς λέμε ότι αυτό το οποίο μπορούμε να κάνουμε είναι μια συγκροτημένη στρατηγική στήριξης των οικογενειών, η οποία θα ανακοινωθεί μέσα στις επόμενες ημέρες.
0: Ναι, τι θα περιλαμβάνει αυτές, γκρόσο μόντο, αυτές οι.
2: Κοιτάξτε, οι παρεμβάσεις ήδη στην Αντλία εξελίσσονται και θα εξελιχθούν.
0: Και μην ακούω εντωμεταξύ, ακούω και άκουσα και τον κύριο Πρωθυπουργό να λέει ότι θα προσπαθήσουμε να ξεκινήσει το πετρέλαιο θέρμανσης κάτω από ένα 75 που έκλεισε πέρσι. Όχι, που ξεκίνησε.
2: Εμείς
0: τι σημαίνει που έκλεισε? Που έκλεισε δεν έβαλε κανένας στο 1,75, δηλαδή στις 15 Απριλίου που έκλεισε και 3 ευρώ να είχε, δεν έβαζε κανένας, κύριε Υπουργέ. Το θέμα είναι ότι ξεκίνησε 1,10-1,13 και είμαστε στο 2,2,10.
2: Θύμισα τη διακύμανση των τιμών όμως σε σύγκριση με πέρσι.
0: Συμφωνώ.
2: Μιλάμε σχεδόν για μια αύξηση πάνω από 30% σε ό,τι αφορά την τιμή στο βαρέλι. Λέω όμως, ας αφήσουμε την επόμενη εβδομάδα η οποία θα τρέξει για να γίνουν και οι σχετικές τοποθετήσεις και ανακοινώσεις. Μάλλον δεν θα είναι τη Δευτέρα, αλλά θα τα δούμε, θα τα εξειδικεύσουμε μες στις μέρες αυτές.
0: Ναι.
2: Είναι σαφές ότι όσο πηγαίνουμε προς τον Οκτώβριο, που πλέον τα πράγματα δηλαδή δρομολογούνται για το χειμώνα, θα υπάρξει ένα δίκτυο ασφαλείας, το οποίο θα είναι και διευρυμένο. Θα πάει σε περισσότερους Έλληνες από όσους είχε πάει πέρσι.
0: Άλλη ερώτηση.
1: Μια στιγμή, επειδή ο κύριος Στασούλ, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, είπε στον Πρωθυπουργό ότι θα μπορούσε, υπό προϋποθέσεις, να υπάρχει μια προσωρινή μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης.
2: Αυτό είναι κάτι το οποίο το προσδιόρισε σε έναν βαθμό ο Πρωθυπουργός.
1: Ναι, αλλά λέω μήπως γίνει κιόλας.
2: Αυτό για να γίνει καταρχάς θα πρέπει να έχει μια ευρωπαϊκή διάσταση. Δεν είναι κάτι το οποίο αποτελεί μοναδική επιλογή κρατών μελών. Θέλει, χρήζει μια συζήτηση. Η Ελλάδα, όπως βλέπετε τα τελευταία χρόνια, κάνει μια λογική δημοσιονομική πολιτική. Κάποιοι μας έχουν ίσως κατηγορήσει και γι' αυτό. Όμως κοιτάξτε να δείτε τώρα πώς η ζωή τα φέρνει και χρειαζόταν αυτή η στρατηγική. Γιατί το έκτακτο πρόβλημα που έχει προκύψει στην ενέργεια οδηγεί σε αποφάσεις. Εμείς λοιπόν έχουμε το δικό μας μαξιλάρι σε ό,τι αφορά τη χώρα μας για να αντιμετωπίσουμε την κρίση. Όμως προφανώς είναι ένα ευρωπαϊκό ζήτημα και είναι σαφές ότι δεν μπορούν τα κράτη-μέλη στον μεγάλο τους βαθμό να το χειριστούν. Θα σας πω και κάτι ακόμα. Η Ελλάδα παραμένει μια χώρα, επειδή πήγε καλά δημοσιονομικά τα τελευταία αρκετά χρόνια, που μπορεί να κάνει παροχές. Υπάρχουν χώρες στην Ευρωπαϊκή Ένωση, πολλές κιόλας, οι οποίες έχουν προβλήματα δημοσιονομικά. Οι επιτοκιακές τους καμπύλες είναι προβληματικές. Αυτές οι χώρες λοιπόν ανθίστανται στην δημιουργία, στη λήψη μέτρων για το ενέργεια. Όμως θα πρέπει πλέον και εμείς από την καλύτερη πλέον δημοσιονομικά πλευρά μας, όπως κάποιοι άλλοι πιέζαν στα δικά μας χρόνια, να πιέσουμε ώστε η Ευρώπη να πάρει γενναίες αποφάσεις.
0: Κύριε Υπουργέ, εγώ θέλω να θέσω ένα άλλο θέμα, το θέμα της ακρίβειας. Τέλος Οκτωβρίου τελειώνει η συμφωνία για τις τιμές σούπερ μάρκετ.
1: Ακριβώς.
0: Μάλιστα. Ξέρετε τι είπε ο κ. Θοδωρόπουλος, ο πρόεδρος του ΣΕΒ. Δεν εγγυάται κανείς για μετά. Όπως έχουν πάει οι τιμές του πετρελαίου, δεν εγγυόμαστε μετά τον Οκτώβριο, αν θα συνεχίσει η συμφωνία. Εδώ είναι τα προβλήματα.
2: Παρά το ότι δεν είναι ένα θέμα στενής δικής μου αρμοδιότητας, γιατί
0: εγώ δεν είναι.
2: Την φορολογική πολιτική και την κοινοβουλευτική παρουσία των οικονομικών, θα σας πω το εξής. Είναι δεδομένο ότι σε κάθε περίπτωση και στον τομέα των προϊόντων και στο ράφι θα προκύψουν και άλλες παρεμβάσεις. Η κρίση αυτή είναι πολυεπίπεδη και προφανώς όλοι έχουμε μία αναμετριόμαστε με τον εαυτό μας. Θεωρώ ότι και η βιομηχανία δεν θέλει να αφήσει τους πελάτες, παύλα καταναλωτές, παύλα πολίτες κατά τη γνώμη μου το σημαντικότερο, χωρίς ένα δίκτυο ασφαλείας, και προφανώς και η κυβέρνηση είναι εδώ για να συνεχίσει μια πολιτική που θεωρώ ότι είναι σωστή. Δηλαδή να κρατηθούν οι τιμές.
1: Γιατί η ακρίβεια είναι πρώτο πρόβλημα σε όλες τις δημοσκοπήσεις. Έτσι, ακατέβατο.
0: Και σε όλο τον κόσμο.
2: Δεν είναι μόνο.
0: Δηλαδή αυτό έχει γίνει. Εδώ στην Αμερική, κύριε Υπουργέ, και στην Ευρώπη, βγήκαν στους δρόμους οι άνθρωποι.
1: Ναι, ενεργειακά.
0: Δεν μπορούν να πληρώσουν.
2: Είναι σαφές ότι και η βιομηχανία και το ελληνικό λιανεμπόριο πρέπει να κατανοούν και βλέπω ότι κάνουν προσπάθειες γιατί συμμετέχουν σε δράσεις κυβερνητικές.
0: Το λιανεμπόριο. Γιατί δεν βρήκαν αρκεί ο Θεοδωρικάκος, ο Μαρκόπουλος και ο Μητσοτάκης να τραβάνε τα αυτοί και να λιμίζουν τις τιμές. Ας κάνουμε κάτι και μόνοι τους.
2: Νομίζω ότι καταλαβαίνουν ότι δεν πρέπει η κατάσταση να ξεφύγει γιατί και οι πολίτες. Θα σας πω, μιλούσα με την αγορά καυσίμων. Το ότι η τιμή μπορεί να είναι ψηλά οδηγεί πολλούς καταναλωτές καυσίμων στο να μην αυξάνουν την κατανάλωσή τους, αντιθέτως να τη μειώνουν. Επομένως, νομίζω ότι και η βιομηχανία και το λιανεμπόριο δεν θέλουν μείωση των όγκων πωλήσεών τους. Έτσι. Από εκεί και πέρα, εκτιμώ ότι δεν σας λέω, δεν είναι τη στενή δική μου αρμοδιότητα, όμως θεωρώ ότι οι παρεμβάσεις αυτές θα συνεχίσουν.
1: Απλά είναι ένα εκρηκτικό, είναι εκρηκτικό το όλο μείγμα, καταλάβατε, κύριε Υπουργέ, εν ώψη του χειμώνα. Και γιατί θα έρθει χειμωνιά και την ενεργειακή και τον καυσίμο. Είναι και η ακρίβεια καθημερινότητα. Είναι ένα εκρηκτικό πράγμα, το οποίο φαίνεται και στις δημοσκοπήσεις.
2: Δεν θα διαφωνήσω καθόλου μαζί σας και δεν διαφωνώ για τη συνθετότητα και τη δυσκολία του θέματος της ακρίβειας στα καύσιμα, αλλά και συνολικά. Από την άλλη πλευρά, επειδή κάποιοι επιδιώξαν να πολιτευτούν τα προηγούμενα αρκετά χρόνια με το ακρίβεια της Ελλάδος, ακρίβεια Μητσοτάκη, κοιτάξτε τι γίνεται γύρω στον πλανήτη. Αυτή τη στιγμή υπάρχει μια διεθνής αναταραχή. Εύκολες λύσεις όποιος προτείνει. Θα σας πω κάτι. Πέστε ότι ήταν μια άλλη κυβέρνηση και πέρναγε το οικονομικό πρόγραμμα του κυρίου Τσίπρα ή του κυρίου Ανδρουλάκη. Εάν είχαν δώσει, αν υπήρχε δηλαδή ο τρόπος, γιατί ήταν ακοστολόγητο όλα αυτά, να δοθούν όλα αυτά που λέγανε, αυτή τη στιγμή δεν θα υπήρχε σέντς να δώσουμε για το πετρέλαιο Θέρμανση.
1: Μπαίνουμε πάλι στο δίλημα Μητσοτάκη ή χάος, γιατί έτσι πώς το λέτε, δηλαδή αν ήταν οποιαδήποτε άλλη κυβέρνηση, για το Παστόκ είναι κοστολογημένο το πρόγραμμα.
2: Εγώ θα συμφωνήσω με τον Πρωθυπουργό. Δεν είναι Μητσοτάκη ή χάος.
0: Εξυπακούεται, κύριε
2: Υπουργέ. Είναι πρόγραμμα Νέας Δημοκρατίας ή πρόγραμμα ακοστολόγητο των υπολείπων.
0: Το θέμα, ξέρετε τι λένε οι άλλοι, κύριε Υπουργέ. Ότι κρατάτε τόσα διαθέσιμα και κρατάτε τόσα υπερπληρώματα που δεν χρειάζονται.
2: Κύριε Ρογκάκο, εσείς είστε πολύ εμπειρός, έχουμε κάνει και ρεπορτάζ παρέα. Γνωρίζετε πολύ καλά ότι τα χρήματα τα οποία πηγαίνουν στο χρέος δεν είναι δυνατόν, δεν μπορούν να πάνε σε μέτρα ανακούφισης των πολιτών, σε μέτρα στα οποία θα μπορούσαν να παρουσιαστούν στη ΔΕΘ, για παράδειγμα, όπως μας λέγανε. Αυτό το γνωρίζετε πολύ καλά. Και το ότι μειώνουμε το χρέος, επειδή έχει γίνει μια μεγάλη σπέκουλα από την αντιπολίτευση, οι δανειακές επιβαρύνσεις μας, οι μνημονιακές επιβαρύνσεις για το 2032, θα είναι πάρα πολύ βαριές αν δεν τις μειώσουμε. Θα έχουμε μεγάλο πρόβλημα το 2032. Mm-hmm. Σκεφτείτε ότι 1,5 με 2 δισεκατομμύρια ευρώ θα πρέπει να προστεθούν στον κρατικό προϋπολογισμό για την εξυπηρέτηση υποχρεώσεων δανειακών στα μνημόνια.
0: Αυτό λοιπόν
2: που κάνουμε στρατηγικά είναι ότι κάνουμε ελάφρυνση των βαρών πριν σκάσει
0: να
2: μια
0: κλείσουμε,
2: μεγάλη
0: σωστό.
2: Κοινωνική βόμβα το 2030.
0: Να κλείσουμε λέγοντας και συγχαρητήρια για την αναβάθμιση της χώρας.
2: Είναι επικίνδυνοι όσοι λένε ότι κακώς αποπληρώνουμε πρόωρα το χρέος.
0: Να κλείσουμε λέγοντας
2: και τον κουμπαρά για τα παιδιά μας.
0: Και την αναβάθμιση, για την αναβάθμιση Μούντις και ΣΚΟ.
2: Μια διπλή αναβάθμιση της ελληνικής οικονομίας.
0: Έξω πάμε καλά.
2: Όχι, με συγχωρείτε, αυτό δεν είναι για έξω. Αυτό είναι για μέσα. Οι αναβαθμίσεις στεριώνουν την ελληνική οικονομία.
1: Για την τσέπη εννοεί, την τσέπη των καταναλωτών.
0: Αλήθεια είναι, για επενδύσεις και τα λοιπά.
2: Κάποιους οι οποίοι δεν μπορούν να διαβάσουν τα οικονομικά δεδομένα.
0: Αλήθεια.
2: Σκεφτείτε τι σήμαιναν οι υποβαθμίσεις οι διαρκείς της ελληνικής οικονομίας το 2012, το 2013, το 2014, το 2015. Σκεφτείτε τα αυτά, έτσι.
0: Σωστό. Λοιπόν, περιμένουμε με αγωνία τις ανακοινώσεις σας την άλλη εβδομάδα για να δούμε τι μέτρα θα λάβετε.
1: Σας ευχαριστούμε πολύ.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ,
1: κύριε Υπουργέ. Να είστε καλά.
0: Ήταν ο Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας Οικονομικών, υπεύθυνος για τη φορολογία, ο κύριος Μαρκόπουλος, και τον ευχαριστούμε πολύ.
3: Real FM.
4: Είμαι ο Φιλέας.
5: Και εγώ η Φογκ.
4: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
5: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
4: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
5: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
4: Και πώς γίνεται αυτό?
5: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
4: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
5: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
6: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
7: Time out για Θράκων.
8: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά!
7: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Thracon. Thracon, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
9: Παίξε μπάλιτσα με Thracon. In the night time.
10: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στη Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
11: Το μέλλον σου χωράει παντού.
12: Υποβολή εργασίας έγινε.
13: Παρακολούθηση διάλεξης. Τσεκ.
14: Επόμενη στάση. Πανεπιστήμιο.
15: Λήψη σημειώσεων ολοκληρώθηκε.
16: Το μεταπτυχιακό που πάντα ήθελες, τώρα ακολουθεί τους δικούς σου ρυθμούς. Εξ αποστάσεως προγράμματα σπουδών από το Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Σύγχρονη εκπαίδευση, αναγνωρισμένο ακαδημαϊκό κύρος και η ευελιξία να σπουδάζεις από όπου και αν βρίσκεσαι. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Το μέλλον σου χωράει παντού. Επισκέψου το frederickuniversity.gr και κάνε την εγγραφή σου σήμερα.
17: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl. Λευκό τυρί άλμης 2 κιλά, 25% φθηνότερα, 8,95. Ψωμί ολικής άλεσης 500 γραμμάρια, 25% φθηνότερα, 93 λεπτά. Και υγρό απορρυπαντικό ρούχων 3 λίτρα, 40% φθηνότερα, 3,69. Lidl. Γιατί αξίζει.
18: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
19: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
18: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
20: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
21: Στο μικρόφωνο η Πελαγία Κατσούλη. Συναγερμός ήμανε στην πυροσβεστική λόγω φωτιάς που ξέσπασε πριν από λίγο σε χώρο απορριμμάτων στον Εύδηλο της Σικαρίας. Επιβεβαίωση της ορθότητας της ασκούμενης οικονομικής πολιτικής μαζί με τη σταθερή και συνεχή πρόοδο της οικονομίας χαρακτηρίζει ο Πρωθυπουργός τη νέα διπλή αναβάθμιση των προοπτικών της ελληνικής οικονομίας από τη Moody's και παράλληλα της πιστοληπτικής βαθμίδας της χώρας από τον Eco Scope μέσα σε ένα 24ωρο. Συμφωνία με τη Δανία και την Γρυλανδία για την ασφάλεια στο Αρκτικό νησί ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Αναφέρει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα αναπτύξουν ενισχυμένη στρατιωτική παρουσία στη Γρυλανδία, ενώ οι δύο χώρες θα διατηρήσουν την κυριαρχία τους. Περισσότερα στο real.gr. Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα τεθούν σε ισχύ σε κεντρικούς δρόμους της πόλης που θα κλείσουν από απόψε στις 8 έως αύριο το βράδυ στις 11 λόγω των εκδηλώσεων του Δήμου Αθήνα χωρίς αυτοκίνητο.
22: Ακολουθεί το δελτίο θερμοκρασίας από τον Real FM, μια χορηγία των κλιματιστικών Μιντέα και του ομίλου Φιδάκη.
21: 28 βαθμοί Κελσίου αυτή την ώρα στην Αθήνα, 23 στη Θεσσαλονίκη, 27 σε Γήθιο Ελαφώνησο και 25 στην Καλαμάτα.
23: Μητέα.
24: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
23: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
24: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
23: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
24: Αισθάνεσαι σπίτι.
23: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.
25: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
21: Χωρίς σημαντικά προβλήματα κυκλοφορία των οχημάτων, κεντρικές οδικές αρτηρίες.

0: Real Weekend στους 97,8.
1: Η Φόνησα, το αριστούργημα του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη, από 1η Οκτωβρίου στο νέο Θέατρο Έργων. Η κορυφαία τραγωδός Λιδία Κονιόρδου επιστρέφει στον πιο ακραίο ρόλο της ζωής της. Μαζί της, οκταμελής θείας ως και ζωντανή μουσική, θεατρική διασκευή, σκηνοθεσία Σωτήρης Χατζάκης. Η Φόνησα, στο νέο Θέατρο Έργων, Ζωοδόχου Πηγής 3, τηλέφωνο 211-0211-301. Εισιτήρια, ticket services και στο ταμείο του θεάτρου. Παραγωγή Έργων Productions, Γιώργος Βάλαρης.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Εδώ είμαστε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα μηνύματά σας που έχετε στείλει από την αρχή της εκπομπής. Μας στηρίζετε με τον τρόπο σας και λέτε και τις απόψεις σας.
1: Έτσι. Πάμε να δούμε την επικαιρότητα. Αλλιώς, λοιπόν, έχουμε ένα ημίωρο δικό μας. Θα σε τρελάνω τώρα.
0: Μην με τρελάνεις.
1: Λοιπόν, να πούμε καλημέρα στο στρατή. Καλημέρα, λέει. Έχετε εδώ και καιρό κάποιες αφελείς απορίες έχω. Ναι. Α, έχετε.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, δηληστήρια. Η ίδια δουλεμένη ποσότητα με το 25 και το 24. Το ένα έχει δύο αλυσίδες πατηρίων, το άλλο ένα 140 πάνω τα κέρδη, πέρσι 110 τα κέρδη. Έχετε ακόμη απορία, ποιος έχει την ακρίβεια?
0: Στην Αντλία.
1: Γεια σου, ρε στρατή.
0: Καλημέρα.
1: Παύλος από Ντίσσελντορφ, καλημέρα, καλό Σαββατοκύριακο. Γεια σου, Παύλο. Α, η Κατερίνα η Κάβουρα.
0: Γεια σου, Κατερινάκη.
1: Μας έλειψαν, λέει, δώστε λέει την ενημέρωση με χαμόγελο και πιτσικάτα. Τα βλέπεις?
0: Ναι,
1: έχω,
0: είναι.
1: Έχω.
0: Έχει.
1: Μην ξεχνιόμαστε, λέει, κύριε Μπιζόγλη.
0: Ναι,
1: Λουντέλια, καλημέρα. Κάποια είναι σοβαρά, λέει ο Αντώνης θέματα, λέει. Να τα λέτε σοβαρά. Καλημέρα σήμερα το αρκαδικό γλέντι στον Άγιο Δημήτρη Αττικής. Είναι η Δήμητρα.
0: Γεια σου, Δήμητρα, καλημέρα και στον Αντώνη, καλημέρα.
1: Για όλα τα γούστα, λέει, εξακουστεί γουρνοπούλα.
0: Ο Γιώργος λέει για το πετρέλαιο θέρμανσης. Ναι, που υπάρχει στις ζεστές. Α, σωστό είναι αυτό που λέει. Το περσινό πετρέλαιο θέρμανσης που υπάρχει σε δεξαμενές, σε δηληστήρια και πρατήρια βενζίνης, να το πληρώσουμε με την καινούργια τιμή.
1: Δεν υπάρχει, γιατί αυτό το πετρέλαιο.
0: Έχουν
1: δεν είναι...
0: αδειάσει οι δεξαμενές.
1: Ναι, δεν είναι μόνο για τη θέρμανση. Το χρώμα αλλάζει. Επειδή βάζουν λίγο χρώμα για να το ξεχωρίζουν. Μετά μπορεί να πηγαίνει σε ένα φτύλι.
0: Άρα είναι άδειες οι δεξαμενές.
1: Μπορεί να πηγαίνει αλλού κτλ. Δεν ξέρω αν είναι άδειες, αλλά δεν έχει μείνει από πέρσι. Γεια σου, Γιώργη. Γιάννης, καλημέρα. Τι λέει καλή. Α, γεια σου Γιάννη. Ο Σταύρος, καλημέρα, πολλά συγχαρητήρια για την εκπομπή. Μπορείτε να σας παρακαλώ να πείτε εμείς μεσαίας τάξης που δεν παίρνουμε επίδομα θέρμανσης, δεν έχουμε παιδιά και 7 χρόνια δεν έχουμε την παραμικρή αύξηση εισοδήματος.
0: Γεια Σταύρο.
1: Γεια σου.
0: Μαζί μας είσαι, καλημέρα.
1: Εύα, μπορεί να είμαστε οι μόνοι που έχουμε υφυπουργό οικονομικών. Για τον Μαρκόπουλο με πτυχίο ΙΕΚ. Δεν είναι ΙΕΚ, έχει τελειώσει το ανοιχτό πανεπιστήμιο και μια χαρά. Το έχει πει ο ίδιος άλλωστε, έτσι. Ο Ντένις.
0: Καλημέρα, Ντένι.
1: Καλημέρα, εκτίμηση ψήφου. Γεια σου, Ντένι. Ο Χάρος.
0: Ο Παντελής.
1: Καλημέρα, κύριε Ρογκάκο. Δεν είστε ακριβείς. 2,15 το πετρέλαιο και εγώ ως οδηγός θα ξεπληρώνω με τα ίδια έστω 600 ευρώ το μήνα παραπάνω.
0: Και είναι επαγγελματίας, καταλαβαίνεις.
1: Βέβαια.
0: Το κράτος δεν μας έδωσε αύξηση και αυτή που πάει να μας δώσει είναι της πλάκας. Μόνο το αρνί και το μοσχάρι ανεβαίνει. Μάλλον πίνει πετρέλαιο το αρνί. Γεια σου,
1: Σωστό. Λέει ο Θόδωρος. Γεια σου, ρε Θόδωρε. Καλημέρα. Ο κύριος πρώην συνάδελφός σας είναι ειδικός στα οικονομικά. Έχει σπουδάσει οικονομικά, λέει ο Θόδωρος. Όχι, δεν έχει σπουδάσει οικονομικά.
0: Δεν ξέρω τι σπουδάζει.
1: Καλά, και ο Άδωνης δεν είναι γιατρός. Φιλόλογος.
0: Εννοείς ότι δεν έχει να κάνει με το Υπουργείο ή ταύτιση της επαγγελματικής του ιδιότητας. Εντάξει. Okay.

0: Ο Θόδωρος λέει.
1: Καλημέρα,
0: καλημέρα, γεια σου Θόδωρε, γεια. Ναι, και εγώ κάνω λίγο το ρεπορτάζ όσο μπορώ κι εγώ.
1: Κάνεις.
0: Λέει ο Κωνσταντίνος, καλημέρα. Πείτε στον κύριο Υφυπουργό πως εμείς διαβάζουμε και κατανοούμε τα οικονομικά. Αυτός όμως δεν μπαίνει στη θέση μας να ζήσουμε αυτά που παίρνουμε εμείς. Ευχαριστώ. Καλημέρα, Κώστα.
1: Και στο Σταύρο, καλημέρα.
0: Βέβαια. Από τα Σέρας ο Φώτης. Καλημέρα, Σέρες. Καλημέρα, Φώτη. Η Στουτγκάρδη έχει 17 βαθμούς Κελσίου. Μας έστειλε ο Γιάννης.
1: Α, και έχει στείλει και τις τιμές, για δες τες.
0: Ναι.
1: Έχει 2,45
0: το
1: καλημέρα,
0: πετρέλαιο.
1: Γιάννη. Ναι.
0: 2,45 το πετρέλαιο, 2,27 η αμόλυβη. Πριν τον πόλεμο, όταν έβαζα το φορτηγό 800 λίτρα, πλήρωνε 950 ευρώ περίπου. Τώρα 1,400. Ωραία, Παναγία.
1: 500 ευρώ πάνω σχεδόν.
0: Βέβαια. Μάλιστα. Ο Αλέξης λέει καλημέρα στην παρέα. Η αλήθεια είναι ότι την τελευταία τετραετία είχαμε σημαντικές εξελίξεις στον κόσμο και δυστυχώς θα μπορούσαμε να ήμασταν σε καλύτερη κατάσταση σαν χώρα αν δεν υπήρχαν αυτά. Λέει ναι. Ο Αλέξης.
1: Θα μπορούσαμε να είμαστε καλύτερα. Σωστό είναι.
0: Πολέμους. Βράζουν ξανά στα Θέουτα. Η Ισπανία βράζει πάλι. Διαβάζω. Έχουν με τους μετανάστες, τους ανθρώπους πρόβλημα πάλι.
1: Το έχει χειριστεί τόσο καλά η Ισπανία αυτό το θέμα. Τόσο καλά.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Αξιέπαινε η προσπάθεια.
0: Η Βικτόρια Χίσλο που έχει πάει σε 50 ελληνικά νησιά και εγώ δεν έχω πάει ούτε σε 10. Πώς το βλέπεις αυτό?
1: Έχεις αφιερώσει τη ζωή σου στην ελληνική δημοσιογραφία.
0: Στην ενημέρωση.
1: Ναι, στην ενημέρωση.
0: Πάνω κατά πάνω είμαι κι εγώ.
1: Πάνω κατά πάνω. Ενώ η γυναίκα θέλει να παίρνει έμπνευση, κατάλαβες, να γράφει.
0: Και πάει στα νησιά.
1: Πάει στα νησιά. Εσύ είσαι κατά πάνω στην είδηση. Τίποτα, τίποτα. Εσύ
0: εδώ. Τα βλέπετε. Προσοχή στα κινητά, έρχονται μαϊμού, κλήσεις συνέχεια, παιδιά.
1: Καλά, έχω πάρει εγώ 45.
0: Παίρνουν τηλέφωνα, όχι κλήσεις από τηλέφωνα του εξωτερικού.
1: Το ξέρω, παιδιά.
0: Και σου ζητάνε τα λεφτά, ναι.
1: Δεν το σηκώνω απλά.
0: Προσοχή, δεν σηκώνουμε το κινητό, δεν μιλάμε με ξένους.
1: Μου θυμίζει αυτά που λέγανε οι γονείς μας όταν είμαστε μικροί. Μην ναι, τα λες έτσι.
0: Μην παίρνεις από καραμέλες, ναι, από
1: ναι,
0: ξένους.
1: Ναι, δεν θα πάρω. Δεν θα πάρω.
0: Στην Εύβοια, συγγνώμη ρε παιδιά, το είδες αυτό. Που ένας οδηγός έδεσε ένα άλογο τώρα από το.
1: Το είδα και με εκνευρίζει, μου έχει προκαλέσει έτσι κι αλλιώς.
0: Εντάξει ρε παιδί μου. Μην...
1: Άστα εντάξει. Αυτό το εντάξει το κολλάς παντού. Εντάξει εκείνο, εντάξει τ' άλλο, εντάξει. Κανένα εντάξει.
0: Μα τι να πω, ρε.
1: Λοιπόν, να πούμε και για τα 19 χρόνια αληθινού ραδιοφώνου, 19 χρόνια γεμάτα ενημέρωση, επικοινωνία, μουσική, στιγμές και φυσικά τη δική σας καθημερινή παρέα. Γιορτάζουμε και σας χαρίζουμε μοναδικά δώρα. Να τα δούμε λοιπόν. Ένα ταξίδι στη Βιέννη από τη Μάνεσης, από τον μεγαλύτερο ταξιδιωτικό οργανισμό της χώρας. Μία τετράδα ελαστικών από την Bridgestone. 5 δωροεπιταγές των 100 ευρώ από τα πρατήρια Aegean Oil. Ένα κινητό από την Xiaomi. 5 δωροεπιταγές των 100 ευρώ από τα σούπερ μάρκετ Γαλαξίας. Μία τηλεόραση F&U 55 ιντσών. Και 2 δωροεπιταγές των 100 από τα Public. Για να πάρετε μέρος, μπείτε στο real.gr, βρείτε το Real Player και ακολουθήστε τις οδηγίες. Η κλήρωση θα γίνει αύριο στην εκπομπή μας.
0: Και όσοι πιστοί προσέλθετε, θα δοθούν τα δώρα αυτά. Θα γίνει χαμός αύριο.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Ένα δώρο για κάθε χρόνο. Ποιος θα είναι ο τυχερός? Για να δούμε αύριο. Θα αρχίσει να γυρνάει ο χρόνος.
1: Ελπίζω να φέρουμε γούρι στους ανθρώπους.
0: Βέβαια. Να σε ρωτήσω κάτι, στα γενέθλιά σου μας φέρνεις κάτι τούρτες, κάτι τέτοια κτλ.
1: Αν δεν κρύβομαι πουθενά.
0: Αν δεν, ναι, όχι, δεν κρύβεσαι.
1: Στη σπηλιά του Νταβέλη.
0: Η Βεργκάρα, το ξέρεις ότι τα 35 γενέθλια τα γιόρτασε με μια τούρτα μπακλαβά.
1: 35 είναι ακόμα.
0: Με μπακλαβά.
1: Η Βεργκάρα είναι ακόμα 35.
0: Έτσι λέει. Αν και εγώ τη βλέπω τώρα λιγάκι εδώ που το λες.
1: Δηλαδή ακόμα 35 η Βεργκάρα. Μόνο εμείς μεγαλώνουμε, Νικό.
0: Λέει 35 λέει. Τι να πω κι εγώ.
1: Ναι, και τι έφερε μια τούρτα μπακλαβά.
0: Μπακλαβά. Και εμείς εδώ είμαστε στην Ελλάδα, δεν έχουμε ένα μπακλαβά. Μας φέρει μπακλαβά.
1: Θέλει να το καταλήξει, όχι στη Βεργκάρα. Το ξεκινάει από εκεί για να καταλήξει στη δική του κοιλιά. Έλα, ναι.
0: Και έβαλε πάνω 5 κεράκια, 6. Με 6 κεράκια.
1: Α, και 35 χρονών με 6 κεράκια. Άσε με, ωραία, Νικό μου.
0: Έτσι. Τα βάλε έτσι να υπάρχουν, όχι.
1: Ναι, ναι.
0: Η Άννα Βύση κάνει πάρτι σε Μήλο και Κίμολο. Θα ακούσουμε σε λίγο το νέο. Έχει ένα ωραίο βίντεο κλιπ, μου το έδειξε.
1: Ναι, και είναι
0: με άσπρο το μαλλί.
1: Είναι σου Μήλο. Πού είναι ο Αντώνη, δεν μα έχει στείλει.
0: Μήλο.
1: Δεν μα έχει στείλει ακόμα μήνυμα. Καλημέρα, Αντώνη.
0: Γεια σου, Άντωνη. Βάλε να ακούσουμε το ωραίο.

0: Φύγαμε για ένα διάλειμμα μικρό και επανερχόμαστε. Σου έχω νέα για την Κλόντια Σίφερ και άλλες κυρίες.
1: Με κρατάς και με κράτα με σε αγωνία. Αυτό έγινε, παιδί μου, ναι.
2: Real FM. Στο Μεταλλείο Σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο Μεταλλείο Σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
3: Σε Eclantic Kids Festival. Το Φεστιβάλ του Μουσείου Κυκλαδικής Τέχνης επιστρέφει και φέτος με ελεύθερη είσοδο. Προσβάσιμο σε όλα τα παιδιά και τους εφήβους. 26 και 27 Σεπτεμβρίου στο Κέντρο Τεχνών του Δήμου Αθηναίων. Πάρκο Ελευθερίας. Χορός, συναυλίες, θέατρο, οικαστικά, stand-up comedy, κινηματογράφος, skateboarding και πολλά ακόμη. Αναλυτικό πρόγραμμα στο cycladic.gr σε συνεργασία με τον Οπανδά. Μεγάλος χορηγός, Eurobank.
4: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
5: Έχεις επιχείρηση? Τώρα έχεις ό,τι χρειάζεσαι στο τσεπάκι σου. Με το Primer 360 XCRP, ψηφιακή ταμιακή μηχανή, κάρτα εργασίας, πλαγίν αποδείξεων για το e-shop σου και ό,τι άλλο χρειάζεσαι οικονομικά, εύκολα, με την εγγύηση της Primer Software. Μπες τώρα στο primer.gr.
6: Χαλαρώστε. Μιλήστε μου για την παιδική σας ηλικία.
7: Γιατρέ μου, πάντα ένιωθα χωρίς αξία. Μπάζω με ανέβαζαν, μπάζω με κατέβαζαν. Στο στρατό μου δώσαν μια μπαζούκα, αλλά με έδιωξαν. Φύγερε, μπάζω. Μετά έκανα ένα συγκρότημα με τους φίλους μου. Ήμουν μπαζίστας και εκεί αποτυχία. Είσαι για τα μπάζα, μου φώναζαν. Είσαι για τα μπάζα.
6: Αγαπητέ μου, απλά δεν βρεθήκατε στο σωστό περιβάλλον για να αναδείξετε την αξία σας. Στην ΑΝΑΚΕΜ, να σας δώσει τη θέση που σας αξίζει. Με το μεγαλύτερο δίκτυο ανακύκλωσης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων πανελλαδικά.
8: ΑΝΑΚΕΜ, βάζουμε τα μπάζα στη θέση τους.
9: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
10: Αυτή την Κυριακή, δύο περιοδικά με τη Real News. In Style, η Ρένα Μόρφη, η Ruth Wilson, η Όλια Λαζαρίδου και η Δανάη Ρούσου σε ένα τεύχος γεμάτο στυλ, φθινοπορεινή μόδα και ομορφιά. Μαζί, Drive, δοκιμάζουμε τα νέα μοντέλα της ελληνικής αγοράς και το μικρό ηλεκτρικό SUV που ξεχωρίζει για την προσιτή τιμή του. Και, παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
2: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
11: Ακούω Real FM, γιατί ενημερώνομαι σωστά.
2: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real FM 97,8. Real.

0: Λοιπόν, μην χάσετε τη Real News που κυκλοφορεί αύριο. Εμείς έχουμε ρίξει κάτι κλεφτές ματιές. Έχει δυνατό ρεπορτάζ, το οποίο όπως ξέρετε συζητάμε σε όλη την εβδομάδα μαζί δύο περιοδικά με τη Real News. In Style, η Ρένα Μόρφη, η Ruth Wilson, η Όλια Λαζαρίδου και η Δανάη Ρούσου σε ένα τεύχος γεμάτο στυλ, φθινοπορεινή μόδα και ομορφιά. Μαζί Drive δοκιμάζουμε τα νέα μοντέλα της ελληνικής αγοράς και το μικρό ηλεκτρικό SUV που ξεχωρίζει για την προσιτή τιμή του. Και παντού το κορυφαίο app επιβράβευση στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση αύριο με τη Real News.
1: Και όπως φαίνεται έτσι θα πάμε προς τις εκλογές. Γκρίνια πολύ θα έχουμε να ξέρεις, ε.
0: Έχουμε, τι
1: γκρίνια, δε, πολύ πάει. Προεκλογική
0: πολύ,
1: είναι.
0: Πολύ.
1: Καλά, κοντοζυγώνει. Πόσο είναι, 7 μήνες, 8, έρχεται.
0: Οι εκλογές,
1: βέβαια.
0: Την άνοιξη.
1: Απρίλιο,
0: είπαμε,
1: Μάιο,
0: είπαμε,
1: Ιούνιο.
0: Όχι Ιούνιο, Νίκο.
1: Μην είναι
0: όχι,
1: Ιούνιο.
0: Δεν μπορεί να είναι Ιούνιο. Είναι η Προεδρία.
1: Νομίζω δεν μπορείς εσύ.
0: Εγώ και να μην μπορώ καρδούλα μου, δεν πειράζει. Δεν έχω καμία σημασία εγώ.
1: Πρέπει να
0: δεν
1: σου μπορούμε. Πω ότι η Κλώδια Σίφερ ανέβασε φωτογραφίες από τις διακοπές στην Ελλάδα, ε. Η Κλώδια Σίφερ είναι η Κλώδια Σίφερ.
0: Ναι.
1: Όπως και να το πω.
0: Είναι αλήθεια αυτό ότι η Κλώδια Σίφερ είναι η Κλώδια Σίφερ, δεν μπορεί να είναι κάποια άλλη.
1: 56χρονο σούπερ μοντ, 56 πήγε η Κλώδια Σίφερ. Δεν τη φαίνεται.
0: Όχι, δεν τη φαίνεται.
1: Μπράβο, πέρασε ωραία στα νησιά. Πολύ ωραία.
0: Αυτό σε ενδιαφέρει, είναι πώ πέρασε η Κλώδια Σίφερ στα νησιά. Εσύ δεν πήγε.
1: Εγώ που έρα.
0: Τα κόκκινα λουριά.
1: Τα κόκκινα λουριά.
0: Εκεί
1: να δει πέρασα ωραία. Ναι. Αλλά ήταν λίγο, ωραία ήταν. Ναι. Πολύ ωραία. Θα έχω να σου κάνω και βίντεο διακόσμηση TikTok και τεχνητή νοημοσύνη νέες στάσεις του γάμου για το 26, να ξέρεις. Αλλάζει τους κανόνες η γενιά Z.
0: Ναι, Νίκο.
1: Η Gen Z.
0: Πρέπει να μου κάνει και κάποιες πρότασεις.
1: Εντάξει.
0: Δηλαδή δεν με αφορά αυτό το υπόλοιπο που μου λες.
1: 20% ναι. των ζευγαριών
0: ναι, ναι.
1: αρχίζει τον προγραμματισμό του γάμου αναζητώντας χώρους.
0: Ναι, ναι.
1: Και δημιουργώντας λίστες δώρων πριν καν υπάρξει επίσημη πρόταση. Δηλαδή, δάτο, εσύ δεν έχεις τώρα πρόταση.
0: Εσύ έχεις.
1: Δες εσύ πώς θες να κάνεις το γάμο σου.
0: Ναι.
1: Και όταν έρθει εκείνη η ώρα.
0: Όταν θα έρθει εκείνη η ώρα. Δεν το βλέπω. Δεν το βλέπω, κύριε συνάδελφε. Ναι,
1: αλλάζουν
0: δηλαδή
1: τη χρονική ναι. προετοιμασία.
0: Αχα.
1: Εδώ το κανονικό είναι αυτό που λες εσύ.
0: Να βρεις
1: κάνεις
0: και
1: μια
0: χαμπρό.
1: Πρόταση.
0: Ναι, ναι.
1: Πάμε να δούμε το χώρο. Ναι. Τι θα διακοσμήσουμε. Όχι.
0: Αλλά
1: ξέρω από πριν εγώ τι θέλω.
0: Ναι.
1: Και μου λείπει το.
0: Ο γαμπρός.
1: Ένα μικρό ασήμαντο.
0: Και σαν ενίσχυση.
1: Μου λείπει πρόταση γάμου. Gen Z, έτσι κάνει.
0: Θα κάνω στην προθέρμαση, ρε αγάπη.
1: Εγώ. Είναι η νέα τάση.
0: Θα κάνω στην προθέρμαση.
1: Δηλαδή, πρώτα βρίσκεις πώς θες να κάνεις το γάμο σου.
0: Ναι.
1: Πού θες να τον κάνεις.
0: Ναι, ναι.
1: Ποιους θες να καλέσεις.
0: Ναι, ναι.
1: Τα TikTok σου, τα τέτοια σου.
0: Τα ωραία μου.
1: Ναι. Και αν έρθει η πρόταση, είσαι έτοιμη για όλα. Γιατί η παράδοση
0: ναι,
1: της πλήρους χρηματοδότησης του γάμου από μία μόνο οικογένεια υποχωρεί. Τώρα του γαμπρού ή της νύφης.
0: Ναι.
1: Σου λέει, παιδιά, εγώ θα πληρώσω το τραπέζι, εγώ. Όχι. Το 70% λαμβάνει οικονομική υποστήριξη και από τις δύο πλευρές για την κάλυψη του γάμου.
0: Αυτό είναι το πρόβλημα. Όλα τα υπόλοιπα τα έχουμε λύσει.
1: Το θέμα είναι τα λεφτά.
0: Δεν έχουμε τους πρωταγωνιστές.
1: Δεν έχουμε τις πρωταγωνιστές. Θα βρεθεί, ρε παιδί μου, άνθρωπος.
0: Και ναι. θα το επιδείξω το σχέδιό μου
1: ναι,
0: εκείνη
1: δηλαδή,
0: την ώρα.
1: Ο συμπέθερος και συμπεθέρα.
0: Θα δείξω το σχέδιο που έχω ετοιμάσει εγώ για το γάμο.
1: Και επίσης θα ναι, σου ναι. πω ότι στη διακόσμηση κυριαρχούν οι vintage επιρροές.
0: Α, σε μέρα Νικό.
1: Παλιές επιλογές.
0: Α, σε μέρα καρδούλα
1: οι
0: μου.
1: Οι φυσικές ανθοδεσίες, ναι. γήινες αποχρώσεις, σε υπαίθριους κήπους είναι οι δημοφιλέστερες επιλογές.
0: Εντάξει, Νικό.
1: Δηλαδή σε κήπο έξω στη θάλασσα. Καταλαβες.
0: Θα βάλω μια κούκλα δίπλα. Έλα.
1: Κάτσε γιατί μας έστειλε ο Αντώνης. Καλημέρα Πινίλα.
0: Μπράβο, μπράβο, γιατί τον μελετούσαμε.
1: Καλημέρα, λέει, θα φάμε κουφέτα.
0: Πας μόνος σου τα ετοιμάζει, Αντώνη.
1: Αντώνη μου, εμείς τα ετοιμάζουμε, τα έχουμε έτοιμα. Και άμα βρεθεί ο κατάλληλος ή κατάλληλη.
0: Ναι, ναι, άμα βρεθεί.
1: Ναι, ναι, πάμε για διαφημίσεις.

0: Real FM.
1: Μας τώρα πάλι θέλει βάψιμο το σπίτι. Μόνο που το σκέφτομαι κουράζομαι. Συνεργεία, σκαλοσιές, σκόνη, φασαρία. Και σε λίγα χρόνια ξανά μανά τα ίδια.
2: Κυρία Ελένη, σου έχω λύση. Με τα χρώματα ντουροστίκ βάφεις και ξενιάζεις για χρόνια. Για εξωτερικούς τοίχους, Duropaint PU. Το υβριδικό πολυουρεθανικό χρώμα που αντέχει σε ζέστη, κρύο, βροχή και επαναβαφή μετά από 15 χρόνια.
1: Και για μέσα στο σπίτι?
2: Duro-Stick Super Eco. Άοσμο, οικολογικό και ανθεκτικό, ακόμα και στα καθημερινά πλησίματα. Και το καλύτερο, βλέπεις την απόχρωση που σου ταιριάζει από το κινητό σου με την εφαρμογή Colors by Duro-Stick. Duro-Stick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
3: Ήρθε η ώρα να αλλάξεις ελαστικά. Ήρθε η ώρα να αλλάξεις επίπεδο στην οδήγηση. Τώρα και για όλο το Σεπτέμβριο, με αγορά 4 ελαστικών Bridgestone από τα καταστήματα Elastra Club, κερδίζεις κουπόνι έως 60 ευρώ. Απόλαυσε την τεχνολογία του αύριο σήμερα με ελαστικά Bridgestone Enlighten. Μπες στο elastra.gr, βρες το κοντινότερο κατάστημα και ανέβα επίπεδο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Πώς λένε το μαγνήσιο που παίρνεις?
5: Διζυγλικινικό.
4: Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
5: Natural Factors.
4: Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
6: Διζυγλικινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Για το νευρικό σύστημα, το ανοσοποιητικό, το μυϊκό, τις κράμπες. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
7: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μία ισορροπημένη δίαιτα.
8: Τιτανικός, η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός, an immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
0: Real FM. Η ώρα είναι 11.
9: Το Equal επιστρέφει με νέους κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς, με το Equal μετατρέπουμε την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture. Για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο equal.gr. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
10: Πολιτικές εξελίξεις.
11: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
12: Κοινωνία.
10: Οικονομία.
13: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
14: Διεθνείς ειδήσεις.
10: Αθλητικά.
14: Πολιτισμός.
15: Ηθοποιός σημαίνει φως.
10: Άμεση ενημέρωση παντού.

0: στη σωστή κατεύθυνση, χαρακτηρίζει ο Πρωθυπουργός την αναβάθμιση της ελληνικής οικονομίας από δύο διεθνείς οίκους αξιολόγησης. Η Moody's αναβάθμισε τις προοπτικές του ελληνικού αξιόχρεου σε θετικές από σταθερές, διατηρώντας την πιστοληπτική αξιολόγηση στη βαθμίδα ΒΑΑ3 και η Scope Rating στο 3Β Plus από 3Β. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε ανάρτησή του επισημαίνει ότι η διπλή αναγνώριση σε μια περίοδο αυξημένης διεθνούς αβεβαιότητας μέσα σε ένα 24ωρο επιβεβαιώνει την εικόνα της χώρας μας ως νησίδας πολιτικής και οικονομικής σταθερότητας. Συμφωνία με τη Δανία και τη Γρυλανδία για την ασφάλεια στο αρκτικό νησί, βάσης οποίας οι Ηνωμένες Πολιτείες θα αναπτύξουν ενισχυμένη στρατιωτική παρουσία στη Γρυλανδία, ενώ οι δύο χώρες θα διατηρήσουν την κυριαρχία τους, ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Ανέφερε επίσης ότι κανένας αντίπαλος των Ηνωμένων Πολιτείων δεν θα μπορεί να εγκαταστήσει στρατιωτική βάση στο νησί ή να πραγματοποιήσει επενδύσεις σε ευαίσθητους τομείς χωρίς την έγκριση της Ουάσιγκτον. Την επίτευξη της συμφωνίας, που αναμένεται να υπογραφεί την επόμενη εβδομάδα στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, επιβεβαίωσαν οι κυβερνήσεις των δύο χωρών. Νέα στοιχεία προκύπτουν για τις επιχειρηματικές κινήσεις του 58χρονου γιατρού, κατηγορούμενου για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη, ο οποίος τροποποίησε το καταστατικό εταιρείας του προκειμένου να συμπεριλάβει δραστηριότητες σχετικές με συσκευές κυταρικών θεραπείων, αναλυτικά στο enikos.gr. Τουλάχιστον 31 άνθρωποι σκοτώθηκαν και δεκάδες τραυματίστηκαν μετά από επίθεση σε αστυνομικό συγκρότημα στην Κοχάτ στο βορειοδυτικό Πακιστάν. Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις από τις 8 απόψε έως και αύριο στις 11 το βράδυ θα ισχύσουν σε κεντρικούς δρόμους της Αθήνας που θα κλείσουν λόγω των εκδηλώσεων «Αθήνα χωρίς αυτοκίνητο».
1: Το Δελτίο Αθλητικών Ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Ιντερβέτεν.
2: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
0: Με 3-0 η Μπρέντφουρντ κέρδισε την Τσέλσι για την πέμπτη αγωνιστική της Premier League. Στο γαλλικό πρωτάθλημα η πρωτοπόρος Μονακό νίκησε με 2-1 τη Λανς. Περισσότερα στο philathlos.gr.
2: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
0: Έθριος καιρός με νεφώστα υπηρετικά και πιθανότητα βροχοπτώσεων στο Ιόνιο. Ανεμή μεταβλητή έως 6 μποφόρ στους 31 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 30 στη Θεσσαλονίκη.

0: Γύρισαμε λίγο πιο ροκ από πριν, στη δεύτερη ώρα μας. Ρίτσα Μπιζόγλη στο ένα μικρόφωνο.
1: Νίκος Ρογκάκος στο άλλο.
0: Και στις 12.
1: Και μαζί μας ο Γιώργος Τζιβελεκίδης, η Ειρήνη Κούρτη στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Έχετε χαιρετηθεί, Νίκο, 40 φορές.
0: Εντάξει.
1: Η Πελαγία Κατσούλη, το ξέρετε, στα δελτία ειδήσεων. Και η Δήμητρα Πανανού, τα κλειδιά της εκπομπής.
0: Η Μαρία, καλημέρα. Σταξίουχος κάτω των 65, χωρίς επίδομα 400 ευρώ, χωρίς και το επίδομα θέρμανσης. Βοήθειά μας, λέει η Μαρία. Καλημέρα.
1: Α, το θέσαμε το θέμα και το προηγούμενο Σαββατοκύριακο. Αν θα γίνει κάτι για τους κάτω των 65.
0: Ναι. Ο Αποστόλης, καλημέρα από την Κόρινθο. Γεια σου, ρε Απόστολε.
1: Στη Σόφη τη Μαραγκίδου. Γεια σου, Σόφη μας, καλημέρα.
0: Όχι, Αντώνη μου, καλημέρα. Το πρώτο πτυχίο, όχι το κύριο. Το πρώτο είναι όντως η έκτη δημοσιογραφίας. Ο Χρήστος, καλημέρα, Νίκο Ρίτσα. Ήθελα να μάθω πόσες κάμερες που έχουν αντικαταστήσει Σκοπιές στρατόπεδα δουλεύουν καλά. Α, δεν ξέρω. Δουλεύουν καλά, δεν ξέρω. Όλες μάλλον. Ο Γιάννης, ο Ιωάννης, καλημέρα, ρώτησε για το περιβόητο Market Pass. Τι έγινε, πάει και αυτό? Γεια σου ρε Μητσοτάκη, τι έχεις πει στην έκθεση, τα έχεις κάνει, λέει. Όχι, το δίνεται το Market Pass κάθε μήνα με τα εισοδηματικά κριτήρια. Δίνεται.
1: Συνεχίζει.
0: Ιωάννη, ναι, ναι, ναι. Εμείς δεν το λέμε.

0: Ο Κώστας από τα Πατήσια, καλημέρα. Αμαλία, Ρίτσα, Νίκο. Η καταδρομή στη χώρα πρέπει να δεκαπλασιαστούν, λέει, άμεσα. Έτσι, γεια σου Κώστα.
1: Γεια σου Κώστα, καλημέρα.
0: Λέει ο Αλέξης ο Μανώλης, γίνεται να κανονίσουμε να πάρω ταξίδι στη Βιέννη.
1: Ρε Μανώλη.
0: Γεια σου ρε Μανώλη.
1: Βάλε τη συμμετοχή σου εσύ και εμείς εννοιάζεις, θα δούμε.
0: Ο Στέφανος λέει: μην μου πειράζει την πατριώτησά μου. Είσαι πατριώτησά του. Κερκυραίος είναι.
1: Προφανώς ο άνθρωπος.
0: Εντάξει, ρε Στέφα, εγώ την. Στέφανε, μάλλον δεν έχεις ακούσει την εκπομπή. Να την βάλεις. Να την ξαναβάλεις. Η Σόφη, α, η Μαραγκίδου. Κάθε πρωί ανατέλει ο ήλιος και
1: άρχισε
0: μαζί.
1: Άρχισε τα Καμαρόπουλος και πάλι μαζί μας. Τα είπαμε. Το είπα, τη Σόφη.
0: Γεια σου, ρε Σόφη.
1: Και είπε να μην τρως, πώς λέγεται, μπακλαβά, τι είπες, για να μην χαλάσει τη γραμμή σου.
0: Αλήθεια. Ποια. Τη χαλασμένη. Ποια γραμμή είναι, Σόφη. Ο Χαράλαμπος λέει: τι τραγουδάρα είναι αυτή, ρε παιδιά, να τρίχεσαι. Έλεος. Γεια σου, Χαράλαμπε. Η Ρούλα λέει: 35 χρόνια του γιού της γιόρτασε, κύριε Ρογκάκο, αλλάξτε γυαλιά. Η Βεργκάρα.
1: Καλά λέει, ρε παιδάκι μου.
0: Γεια σου, Ρούλα, έχει δίκιο η Ρούλα. Είπα να τα αποφύγω, αλλά τώρα λέω: ας το διαβάσω. Ο γιος της Βεργκάρα για 35, Ρογκάκο, συγκεντρώσου, λέει ο Πάνος. Τα βλέπεις τώρα, αρχίσαμε.
1: Μα γιατί έχετε δεν προσέχεις την είδηση. Δεν προσέχεις την είδηση. Πέφτεις κατά πάνω στην είδηση, αλλά δεν την πιάνεις από την άκρη που πρέπει. Έτσι, αγάπη μου.
0: Έκανα ένα λάθος κι εγώ.
1: Ναι.
0: Πάντως 35 άρα φαίνεται η Βεργκάρα.
1: Άλλο αυτό. Σε αυτό θα συμφωνήσουμε. Α,
0: όχι, για να μην λέτε.
1: Σε αυτό θα συμφωνήσουμε.
0: Ο Λεωνάρδος, καλημέρα, Ρίτσα, Νίκο. Πάντα ενημερωτική εκπομπή με κάθε τρόπο η εκπομπή σας. Λέει, γνωρίζεις την Αχίλιο Πτέρνα μου. Σαλτάρι σαν κουρσάρος. Άλλοτε
1: γεια σου,
0: δίνεις
1: καλημέρα.
0: Χαρά και άλλοτε δίνεις βάρος. Γεια σου ρε Λεωνάρδο.
1: Ρε, μας έχεις πεθάνει Νίκο.
0: Τα μηνύματα διαβάζω. Καλημέρα από τη Ρόδο. Α, απέσια ενέργεια του οδηγού με το άλογο, λέει, απάνθρωποι και ελεηνοί. Μα ρε γάμο το τώρα, τι το δένεις στο ζωντάνο.
1: Λέει παραπέρα για τα ελάφια, λέει, συνεχίζει το μήνυμα,
0: ναι,
1: λέει,
0: παιδί,
1: για τα ελάφια,
0: εντάξει.
1: Έτσι που έχουν κατέβει από τις φωτιές, γιατί δεν έχουν, ναι, δεν μπορούν να τραφούν και κατεβαίνουν κάτω στις καλλιέργειες, αυτό λέει μετά.
0: Ναι. Κατερίνα η Κάβουρα, λείπει μια πολύ μικρή αμυδρεπτομέρεια. Ο γαμπρός συνήφη και μια αγγελία. Κύριε Βιζόρ, κύριε Ρογκάκ, και εγώ κουμπάρα, λέει. Είμαι γουρλού για μας, λέει. Όχι, δεν.
1: Αυτό σου λέει, επειδή έκανες ολόκληρη ανάλυση.
0: Δεν θέλει, Ρίτσα, δεν θέλει.
1: Ναι. Εγώ και η Ματίνα Μανταρινάκη.
0: Η Φιγένεια λέει: ώρα η καλή, καλομελέτα και έρχεται, που λέει και ο λαός.
1: Η Φιγένεια, μπράβο. Φιγένεια...
0: Και εσείς οι δύο μια χαρά ζευγάρι θα ήσασταν, λέει.
1: Σε ευχαριστούμε, η Φιγένεια.
0: Ναι, ραδιοφωνικό. Ο ένας έχει χιούμορ, λέει, και ο άλλος σοβαρότητα. Δηλαδή, αλληλοσυμπληρώνεστε.
1: Νικό.
0: Εγώ έχω τη σοβαρότητα, υποθέτω.
1: Να δω την πρίκα σου και θα τη σκεφτώ.
0: Τη σοβαρότητα. Έχω στα κόκκινα λουριά.
1: Α, στα κόκκινα λουριά, δεν με ενδιαφέρουν τα κόκκινα λουριά. Τις άλλες επενδύσουν να δω και θα δούμε. Θα το σκεφτώ.
0: Δεν υπάρχει τίποτα.
1: Δεν πειράζει. Μην εκεί και συζήτα τα σχέδια του γάμου.
0: Καλημέρα, λέει. Λόγω της εργασίας μου, λέει ο Γιώργος, ακούω ραδιόφωνο αρκετές ώρες την ημέρα. Εδώ και χρόνια ακούω τα μηνύματα όλα αυτά που ζητάει ο κόσμος για τα επιδόματα.
1: Ναι.
0: Αλήθεια να αναρωτιέμαι, έχει έρθει ποτέ κανένα μήνυμα απόγνωση ότι κάποιος ψάχνει για δουλειά?
1: Έχει έρθει σε όλα αυτά τα χρόνια. Ναι, λίγα όμως.
0: Πιο λίγα.
1: Αλλά τώρα στο ραδιόφωνο
0: το πει.
1: Ναι, ότι δεν ψάχνει κανείς για δουλειά.
0: Ναι, μάλλον.
1: Ναι, αλλά και στο ραδιόφωνο το πει. Δηλαδή στείλει μήνυμα ότι ψάχνω δουλειά.
0: Ναι.
1: Δόθηκε και στη δημοσιότητα η πλατφόρμα οικονομικής ενίσχυσης της Ελλάς. Την είδες, ε?
0: Ναι.
1: Εκεί μπορεί να καταθέσουν όποιος θέλει τα donationsmyellas.gr για να ενισχύσει τα οικονομικά το κόμμα.
0: Ναι.
1: Τελείως διαφορετική πρωτοβουλία. Δεν θέλουμε.
0: Τώρα ιδίως θα καταθέσουν πολλά. Τώρα που έρχεται το πετρέλαιο. Το πετρέλαιο. Και
1: τι
0: τα σχολιά.
1: Δεν είναι κάτι διαφορετικό ως κίνηση. Να μας βγάλει την ψυχή, ρε παιδί μου. Πάντα βρίσκεις έναν τρόπο.
0: Ρε, εσύ όλοι έχουν site και κουπόνια και είναι δημοκρατία και το
1: ναι, ΠΑΣΟΚ. Αλλά τώρα σου λέει το κάνουμε πιο όλα στο φως. Δεν είμαστε
0: όλοι. Και οι άλλοι έχουν, αυτό σε εξηγώ.
1: Ναι.
0: Αλλά ο κόσμος, τι να πάει να βάλει, ρε Σιρίτσα. Όταν έρχεται ο χειμώνας, όταν έρχονται όλα αυτά.
1: Πάντως ο κύριος Χατζηγιαννάκης είπε ότι είναι πολλοί οι εθελοντές που συνεισφέρουν καθημερινά.
0: Μακάρι.
1: Με τον τρόπο τους.
0: Μακάρι.
1: Με τον τρόπο τους τώρα, δεν ξέρω πώς. Ο καθένας με τον τρόπο του. Από τις 25 Ιουνίου έχει τραπεζικό λογαριασμό το κόμμα και βοηθούν.
0: Ωραία. Είπα εμείς όχι. Μείωση του λογαριασμού ρεύματος με την αυτοκατανάλωση φωτοβολταϊκά στο σπίτι και στα μπαλκόνια.
1: Καλά, άρχισες πάλι τα ίδια.
0: Λέει το πρόγραμμα, ρε παιδί μου.
1: Ναι.
0: Εντάξει, όποιος θέλει μπορεί να βάλει. Το Υπουργείο λέει απλοποιεί και επιταχύνει τις διαδικασίες. Είναι αγορά για τα φωτοβολταϊκά. Όποιος θέλει βάζει φωτοβολταϊκό.
1: Κοίταξε, ως ιδέα δεν είναι κακή.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρω πόσοι μπορούν να βάλουν και τις προϋποθέσεις έχει, δεν έχει κριτήρια.
0: Τώρα με συγχωρείς, παιδί μου. Κριτήρια μπορεί να έχει. Το θέμα είναι, θα βάλεις στο μπαλκόνι σου φωτοβολταϊκό, να έρχεται ο ήλιος πάνω στο τζάμι, να είναι λίγο δύσκολο. Στο μπαλκόνι, λέω. Τώρα στις ταράτσες δεν ξέρω. Να.
1: Στο μπαλκόνι είναι δύσκολο. Δεν
0: ξέρω, θα το κλείνεις στο μπαλκόνι τώρα μπροστά, ρε παιδί μου.
1: Άμα ήταν δικό μου.
0: Θα το κλείνει, θα τα βάζεις.
1: Δεν είναι δικό μου, εγώ είμαι
0: συνήκη. Δεν μ' αρέσει εμένα αισθητικά αυτό.
1: Θέλω να πω ότι οι άνθρωποι που είναι στο ενίκιο μπορούν να το κάνουν. Αυτό τι να το κάνουν.
0: Όχι,
1: όχι, όχι. Αυτό απευθύνεται σε ιδιοκτήτες.
0: Ναι, εγώ δύσκολα το βάζω στο μπαλκόνι μου τώρα.
1: Ναι.
0: Ξέρω εγώ. Ναι. Όλα καλά. Μία κυρία έκανε έκκληση μέσω Facebook για να βρει δω την νεφρού.
1: Ναι.
0: Ένας παντελώς άγνωστος δέχτηκε και της χάρισε αυτό το δώρο ζωής. Άκου τώρα, άγνωστος από το Facebook. Της έδωσε τον εφρό του. Δεν είναι είδηση τώρα αυτή.
1: Είναι είδηση και είναι και πάρα πολύ σημαντικό. Λέει συγκινητικό.
0: Δεν είναι τρομερό.
1: Είναι συγκινητικό ένας άνθρωπος από το πουθενά. Άγνωστος.
0: Της έδωσε τον εφρό του. Εντάξει.
1: Δεν το έχω ξανακούσει
0: και μπράβο του.
1: Δεν το έχω ξανακούσει αυτό.
0: Και μπράβο του. Απόψε η οδός Αθηνάς, πρέπει να σου πω, για ένα 24ωρο θα γίνει πεζόδρομος.
1: Α, ναι, ημέρα χωρίς αυτοκίνητο, ε. Ημέρα χωρίς
0: με
1: αυτοκίνητο.
0: Disco street party, σινεμά, yoga. Από όλα θα έχει.
1: Εκεί θα με πας.
0: Εκεί θα
1: τσάμπα.
0: Πάμε.
1: Αμέ. Εκεί θα με πας.
0: Στο γιατί... τσάμπα είμαι πρώτος.
1: Στο τσάμπα είσαι πρώτος, Νίκο μου. Εκεί θα με πας γιατί είναι τσάμπα. Εκεί και στα μεγάλα γεύματα.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Στα γεύματα, ναι.
1: Όταν είναι να βάλεις το χεράκι στην τσεπούλα, έχει καβούρια.
0: Έχει καβούρια, δεν λες τίποτα.
1: Με τα καύσιμα που σε έχουν λυγίσει.
0: Πω, πω, πω.

0: Λοιπόν, πάμε να υποδεχθούμε, να ευχαριστήσουμε που είναι μαζί μας τον κύριο Γαβρίλ Σακελαρίδη, τον γραμματέα της Νέας Αριστεράς. Καλή σας ημέρα, κύριε Σακελαρίδη. Καλό Σαββατοκύριακο.
1: Καλημέρα σας και στους δυο σας. Καλό Σαββατοκύριακο και στους κράτες σας.
2: Να είστε καλά.
0: Νομίζω ότι μπορούμε να ξεκινήσουμε από μια συνολική εικόνα, όπως είδατε εσείς τα προγράμματα που παρουσιάστηκαν στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Είστε και οικονομολόγος. Έτσι, θα θέλαμε ένα σχόλιο, μια εικόνα. Πώς τα είδατε όλα αυτά?
2: Και τα τρία.
1: Ναι, κοιτάξτε, ξεκινώντας από την κυβέρνηση προφανώς και τον Κυριάκο Μητσοτάκη, η αίσθηση που έχω είναι ότι παρουσίασε μια εικονική πραγματικότητα. Μια εικονική πραγματικότητα που συγκρούεται με την βιωμένη πραγματικότητα των νοικοκυριών και των επαγγελματιών στη χώρα μας, με αποτέλεσμα στην πραγματικότητα να καλύπτει πολύ μικρές κοινωνικές ομάδες και πολλές να βλέπουν τον εαυτό τους έξω από αυτή την πραγματικότητα που περιέγραψε ο Κυριάκος.
0: Άρα εξαιρούνται, λέτε. Ναι.
1: Εμένα μου έκανε πολύ εντύπωση, δεν ξέρω ενδεχομένως και σε εσάς, ότι δεν υπήρχε το παραμικρό μέτρο για την επερχόμενη ενεργειακή κρίση και χρειάστηκε στην πραγματικότητα να κάνει νέα παρέμβαση πριν από δύο μέρες για ένα θέμα το οποίο ήδη από το τέλος του Αυγούστου, από τα μέσα του Αυγούστου μπορούσαμε να πούμε, φαινόταν, διαφαίνεται, ότι θα έχουμε εκρηκτικές διαστάσεις σε ένα πολύ έτσι σοβαρό ζήτημα. Και νομίζω ότι και τα χθεσινά, τα μέτρα, τα προχθεσινά, σε αυτά θα ήθελα ίσως να μείνω και περισσότερο, γιατί είναι και πιο φρέσκα και ακουμπάνε πολύ πιο άμεσα στην πραγματικότητα που ζούμε σήμερα. Είναι τελείως ανεπαρκή. Εμένα μου κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση η τιμή εκκίνησης του πετρελαίου θέρμανσης στο 1,75 τη στιγμή που πέρσι ήταν στο 1,10 η μεσοσταθμική τιμή του πετρελαίου θέρμανσης.
0: Έχει χρησιμοποιήσει τον Απρίλιο όμως, είπε για τον Απρίλιο με την ΕΠΑ έκλεισε.
2: Δεν είπε την περίοδο που ξεκίνησε αλλά που έλεξε.
1: Ναι, αλλά ξέρετε τώρα, επειδή όντως το είπε και έτσι, όντως έκλεισε με 1,75 τον Απρίλιο, ξέρετε και εσείς πολύ καλά και οι ακροατές σας ότι πετρέλαιο δεν βάζουμε τον Απρίλιο, βάζουμε στην αρχή της περίοδου.
2: Αλήθεια είναι, αλήθεια.
1: Επομένως, δηλαδή, η σύγκριση θα πρέπει να γίνεται με άλλο τρόπο και όχι με το τέλος. Είναι πολύ μεγάλη επιβάρυνση όμως σε κάθε περίπτωση και είναι μια στιγμή που θα έπρεπε πραγματικά να υπάρχει μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα.
2: Μπορεί να το κάνει. Τη ρήτρα διαφυγής, λέει, περιμένει αν υπάρχει.
1: Ναι, αλλά δεν θα, να σας πω κάτι όμως, κύριε Ρογκάκο, επειδή το άκουσα το κύριο Μητσοτάκη και απόρρισα λίγο, γιατί στην πραγματικότητα είναι στη διακριτική ευχέρεια κάθε κυβέρνηση, το ξέρετε καλά και από το οικονομικό ρεπορτάζ, να αλλάζει τους φορολογικούς συντελεστές, να φτάνει, να μειώνει, έτσι ώστε, αν θέλει να παραμείνει σταθερό ο δημοσιονομικός στόχος, να μπορεί να κάνει τις απαραίτητες αλχημίες στο δημοσιονομικό επίπεδο για να μπορεί να ανακουφίσει τα ευρύτερα στρώματα της ελληνικής κοινωνίας που, περιττό να σας πω, πόσο πλήττονται αυτή τη στιγμή από τις τιμές στα καύσιμα. Δηλαδή μπορεί να μειώσει τον ειδικό φόρο κατανάλωσης και να προσπαθήσει να βρει από κάπου αλλού τα χρήματα.
0: Άρα γιατί δεν το κάνει, λέτε, κύριε Σακελαρίδη? Δηλαδή δεν θέλει να είναι αρεστή, ας πούμε, μια κυβέρνηση ή όποια κυβέρνηση. Τώρα ας μην μείνουμε στην κυβέρνηση. Δεν θέλει να είναι αρεστή.
1: Είναι ζήτημα, ξέρετε, επειδή πάντα αυτό είναι ένα ερώτημα που τίθεται από τους δημοσιογράφους δικαίως. Όμως αυτό που έχει σημασία να ξέρει ο κόσμος είναι ότι κάθε δημοσιονομικό μέτρο είναι μια πολιτική επιλογή οποιοδήποτε κόμματος. Το αν θα μειώσω τους έμεσους φόρους ή όχι, μάλλον η κυβέρνηση αρνείται να μειώσει τους έμεσους φόρους, εν προκειμένου τον ειδικό φόρο κατανάλωσης στα καύσιμα, που είναι το 40% της λιανικής στην τιμή της αμόλυβης που βάζουμε στο πρατήριο. Αρνείται να το κάνει αυτό. Την ίδια στιγμή μειώνει άλλους φόρους, για παράδειγμα τη φορολογία στα μερίσματα, τη φορολογία στα κέρδη των επιχειρήσεων, τη φορολογία στις πολύ μεγάλες κληρονομιές.
0: Άρα προτεραιότητες, λέτε. Θέμα προτεραιότητες.
1: Γι' αυτό είναι ζήτημα αμυγός πολιτικό και ζήτημα πολιτικών προτεραιοτήτων. Έτσι πρέπει να το αντιμετωπίσουμε. Όσοι συμφωνούν με αυτή την πολιτική της κυβέρνησης να τη στηρίζουν, όσοι θεωρούν ότι τους πλήττει, να μην τη στηρίζουν, γιατί πραγματικά νομίζω τα ευρύτερα στρώματα της κοινωνίας πλήττονται από το γεγονός ότι η κυβέρνηση δεν μειώνει τον ειδικό φορό κατανάλωση στα καύσιμα.
2: Να ρωτήσω κάτι τώρα, πάμε λίγο στα πολιτικά μας. Κύριε Σακελαρίδη, σας βλέπουμε στις δημοσκοπήσεις και βλέπουμε ότι καλά, χαμηλά ποσοστά, μένετε εκτός Βουλής κτλ. Εμένα το ερώτημά μου είναι άλλο.
1: Ναι.
2: Γιατί δεν προσπαθείτε συνεργασίες, κύριε Σακελαρίδη, με άλλα κόμματα? Δηλαδή με το ΣΥΡΙΖΑ, γιατί δεν πάμε στο ΣΥΡΙΖΑ να συζητήσουμε? Στο Τζίπρα ενδεχομένως. Γιατί?
1: Πρώτα απ' όλα να σας πω εμείς από τη δική μας την πλευρά και εγώ και στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκη στη συνέντευξη τύπου, αυτό που είπαν ότι στο πλαίσιο αυτού του κατακαιρματισμού που βιώνουμε τώρα στην αριστερά, ο μόνος δρόμος που πρέπει αυτή τη στιγμή να δούμε είναι να προσπαθήσουμε να έχουμε κοινή δράση, να υπάρχει διάλογος και γιατί όχι να υπάρχουν και πολιτικές συνεργασίες στο επίπεδο των εθνικών εκλογών όταν αυτές έρθουν. Mm-hmm. Το θέμα από εκεί και πέρα όμως, κύριε Ρογκάκο, είναι το πλαίσιο των συνεργασιών πάντοτε. Έτσι. Δηλαδή είναι συνεργασίες που πρέπει να γίνουν στη βάση ενός πολιτικού προγράμματος, που να μπορούν να υπάρχουν συγκλήσεις, να δούμε ποιες είναι οι προτεραιότητες στα πολιτικά προγράμματα. Και από εκεί και πέρα είναι και ένα ζήτημα, θα μπορούσα να σας πω επιπλέον, και αξιακό και ηθικό στον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβανόμαστε την πολιτική. Εγώ θεωρώ ότι ακόμα και μέσα σε αυτό το πλαίσιο, έτσι όπως σας το περιέγραψα, μπορούν να βρεθούν ευκαιρίες για συνεργασίες. Εμείς βάζουμε το ζήτημα της ανάγκης ανασυγκρότησης και ανασύνθεσης της αριστεράς. Σίγουρα όχι με το κόμμα του κ. Τσίπρα. Αυτό θέλω να είμαι κάθετος και ξεκάθαρος.
0: Ναι, γιατί γι' αυτό σας ρώτησα για τα προγράμματα στην αρχή. Γιατί ναι, τα είδατε ναι, για τα προγράμματα. Ναι.
1: Τα είδα και έχω. Θεωρώ ότι το πρόγραμμα, ο κύριος Τσίπρας έχει κάνει μια συνειδητή στρατηγική επιλογή, θα μπορούσα να σας πω, να μετατοπιστεί από τον αρχικό του πολιτικό χώρο.
2: Πάει κεντροδεξιά, δηλαδή.
1: Πάει, κινείται προς το κέντρο. Τώρα το. Νομίζω ότι είναι μια. Απομακρύνεται από την αριστερά, να σας το πω. Τώρα, μην σας πω το κέντρο δεξιά ή δεξιά ή κέντρο. Απομακρύνεται σίγουρα από την αριστερά. Και αυτό το βλέπουμε. Εμένα, ξέρετε, μου έκανε κυρία Μπιζόγλη και κύριε Ρογκάκο εντύπωση. Στην ομιλία του κυρίου Τσίπρα, η απόλυτη αποδοχή του δημοσιονομικού χώρου που έχει οικοδομήσει η Νέα Δημοκρατία στο πλαίσιο του δικού του προγράμματος.
0: Μα επ' αυτού Τσίπρα. Είπε ότι παίρνει τα μέτρα μέσα σε αυτό το δημοσιονομικό
1: Ακριβώς.
0: χώρο. Ναι.
1: Εμένα αυτό μου έκανε μεγάλη εντύπωση. Από ποια άποψη? Προσέξτε, δεν σας λέω, γιατί έχει σημασία τι εννοούμε δημοσιονομικός χώρος. Ο δημοσιονομικός χώρος διαμορφώνεται από την φορολογική πολιτική της εκάστοτε κυβέρνησης, από την πολιτική της στις δημόσιες δαπάνες που επιλέγει να δώσει χρήματα, δηλαδή για παράδειγμα να αγοράσει, ξέρω εγώ, με 3,5 δισεκατομμύρια την ασπίδα του Αχιλλέα από το Ισραήλ, ή να δώσει δαπάνες για παράδειγμα σε κάτι άλλο, ή να μειώσει δαπάνες κάπου αλλού. Δηλαδή είναι ζήτημα συνειδητών πολιτικών επιλογών της κάθε κυβέρνησης.
2: Να μην θωρακιστεί, δηλαδή, να μην θωρακιστεί η χώρα αμυντικά, κύριε Σαφέρα.
1: Να αποδέχεσαι, θα σας απαντήσω και σε αυτό. Να αποδέχεσαι ως δεδομένη την πολιτική της προηγούμενης κυβέρνησης και να θες να λειτουργήσεις μέσα σε αυτό το πλαίσιο, δείχνει ότι δεν έχεις διαφορετική δημοσιονομική πολιτική. Όταν αποδέχεσαι λοιπόν αυτό το πλαίσιο. Επομένως, εμένα αυτή είναι η σοβαρή μου κριτική απέναντι στο κόμμα του κυρίου Τσίπρα, που πραγματικά με εντυπωσίασε ως προς αυτό το τρόπο.
0: Ναι, γιατί είπε ότι το πρόγραμμα της Ελλάδας εξαντλεί το δημοσιονομικό χώρο των 7,5 δισεκατομμυρίων ευρώ, όπως προκύπτει από το μεσοπρόθεσμο της κυβέρνησης.
1: Εγώ θα μπορούσα να σας πω. Αυτός είναι ο χώρος με βάση το μεσοπρόθεσμο όπως το παρουσίασε η Νέα Δημοκρατία.
0: Ναι, ναι.
1: Αν αυξήσεις, για παράδειγμα, το φόρο στα μερίσματα, τυχαία θα σας πω ένα πράγμα, από το 5% που είναι σήμερα ο χαμηλότερος φορολογικός συντελεστής στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στο 21% που είναι ο μέσος όρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα μπορούσες να έχεις 1 δισεκατομμύριο επιπλέον το έτος με βάση τα μερίσματα που δίνονται, την εκτείναξη στα μερίσματα και στην κερδοφορία των εισηγμένων επιχειρήσεων σήμερα στο χρηματιστήριο. Άρα έχεις 1 δισεκατομμύριο, σας λέω εγώ τώρα, περισσότερο στο πλαίσιο του δημοσιονομικού χώρου. Λέω κάτι αντίστοιχο. Αν μειώσεις, άμα δεν. Επειδή και για να έρθω, γιατί δεν ήθελα, κύριε Ρογκάκο, να το αφήσω να απάντησε το ερώτημά σας για τις αμυντικές δαπάνες. Αν δεν έκανες τόσο μεγάλες αμυντικές δαπάνες και να ξοδεύεις πολλά δισεκατομμύρια έτσι, σε εξοπλισμούς οι οποίοι δεν είναι απαραίτητο ότι σου διασφαλίζουν την στρατηγική σου θέση και τη στρατηγική σου ισχύ στην περιοχή, θα μπορούσε να έχει ακόμα μεγαλύτερο δημοσιονομικό χώρο και να δίνει δαπάνες για την υγεία, την παιδεία, τη δημόσια.
2: Κύριε Σακελαρίδη, προφανώς βλέπετε τι συμβαίνει γύρω μας και γύρω μας κοντά μας. Δηλαδή, εάν γίνει κάτι ομιγέννητο και τα λοιπά, ξέρετε τι θα λένε. Μα δεν με ρίμνει ο Μητσοτάκης να ενισχύσει τη χώρα και να τη θωρακίσει. Δηλαδή, θέλω να πω, και η κριτική αυτή χρειάζεται μια συζήτηση.
1: Σίγουρα, η θωράκιση της χώρας, εγώ θα σας πω ότι δεν γίνεται με δαπάνες τόσων πολλών δισεκατομμυρίων αλόγιστα, πόσο δε μάλλον σε ένα όπλο, σε ένα οπλικό σύστημα, το οποίο εμπολής δεν στάθηκε ικανό να αναχαιτήσει τις ρουκέτες της Χεσμολάχ στο βόριο Ισραήλ. Θυμάστε τι κενώσεις περιοχής. Και υπήρχε και πολλή συζήτηση σχετική γύρω από την
0: αποτέλεσμα. Άρα, κύριε Σακελαρίδη, επειδή εσείς έχετε αναπτύξει, είπατε, και το κομμάτι των συνεργασιών, βάσει προγραμμάτων, πάντα έτσι πρέπει να γίνονται οι συνεργασίες σε πολιτικό επίπεδο. Εσείς, έτσι όπως έχετε δει τα προγράμματα, και επειδή είναι θέμα ότι τα ποσοστά είναι πολύ χαμηλά, πού είστε πιο κοντά?
1: Εμείς αυτό που θέλουμε να δούμε, εμείς έχουμε κάνει συγκεκριμένες προτάσεις. Στο επόμενο χρονικό διάστημα θα ληφθούν και σχετικές πρωτοβουλίες για να υπάρχουν και οι απαραίτητες δημόσεις και να φτιαχτεί και ένας οδικός χάρτης για να δούμε πώς μπορεί να προχωρήσει η υπόθεση της ανασυγκρότησης της αριστεράς.
0: Χρόνος υπάρχει ότι... γι' αυτό όλο, γιατί ξέρετε εσείς...
1: Σίγουρα ο χρόνος πιέζει.
0: Έχετε παλιώσει και εσείς στην πολιτική.
2: Πιο, κοντά, πιο ναι. κοντά στο ΣΥΡΙΖΑ το βλέπω πάντως.
1: Δεν λέω κάτι τέτοιο.
2: Λέω εγώ το είπα.
0: Ας τις εκτιμήσεις εσύ να ακούσουμε.
1: Νομίζω κύριε Ρογκάκο, το ΣΥΡΙΖΑ υπάρχουν πολύ σοβαρά θέματα που έχουν να κάνουν και με το παρελθόν και με τον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβάνονται την πολιτική οι άνθρωποι που βρίσκονται σήμερα στην ηγεσία και με τις επιλογές στρατηγικές που είχαν κάνει στο παρελθόν. Νομίζω ότι χρειάζεται πολλή συζήτηση γύρω από αυτά τα ζητήματα για να δούμε τι μπορεί να γίνει.
2: Πάντως για να γίνουν συνεργασίες.
1: Με το ΣΥΡΙΖΑ έχουμε βάλει αυτά τα ζητήματα. Ξέρετε, πολλοί σε έχω ρωτηθεί. Θεωρώ ότι υπάρχουν σοβαρές δυσκολίες οι οποίες για να μπορέσει να προχωρήσει κάτι θα πρέπει να γίνουν πολύ σημαντικές, ας πούμε, συζητήσεις.
2: Πάντως, κύριε Γραμματέα, για να γίνουν συνεργασίες πρέπει όλοι να κάνουν ένα βήμα πίσω, έτσι.
1: Δηλαδή, σαφώς.
2: Αλλιώς δεν γίνονται συνεργασίες.
1: Σαφώς, δεν το συζητώ. Είναι προφανές. Εμείς από τη δική μας την πλευρά έχουμε απευθυνθεί και στον χώρο της οικολογίας και στο ΜέΡΑ25 και σε άλλες πολιτικές δυνάμεις, έτσι ώστε να μπορεί να υπάρχει μια δυνατότητα ευρύτερης ανασύνθεσης. Το χώρο της αριστεράς.
2: Κύριε Σακελαρίδη,
0: σας ευχαριστούμε
2: θερμά.
0: Πολύ, κύριε Σακελαρίδη, να είστε καλά.
1: Να είστε καλά, γεια σας.
2: Ήταν ο γραμματέας της Νέας Αριστεράς, ο Γαβρίλης Σακελαρίδης, και τον ευχαριστούμε. Real
3: FM. Είμαι ο Φιλέας.
4: Και εγώ η Φογ.
3: Από τον διάσημο Φιλέα Φογ.
4: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
3: Φογ, τι κοιτάς στο χάρτη?
4: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
3: Και πώς γίνεται αυτό?
4: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
3: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
4: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
3: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
5: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σίτησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μόνο εσύ.

0: Αν ψάχνεις το μόνο εσύ στη μόνωσή σου, το βρήκες. Νέο Elastoflex ST. Το μονοτικό ταράτσας νέας γενιάς με τεχνολογία σιλανικών ρητινών που δεν κυτρινίζει, δεν κυμολιώνεται, δεν χρειάζεται top coat και εφαρμόζεται εύκολα ακόμα και με ένα μόνο χέρι. Για να τελειώνεις μια και καλή με τη μόνωσή σου.
1: Μητσό, πιάσ' τη βούρτσα!
2: Μόνωση, μα τι τέλεια εφάρμογη!
0: Elastoflex ST από την Elastotet. Μονώνεις, τελειώνεις.
3: Το Σεπτέμβρη, επανεκκίνηση με χρυσές τιμές στο Γαλαξία. Κολλιός άσπρο δοχείο μόνο 4,98 το κιλό. Το στάκι γαλοπούλα μόνο 7,80 το κιλό. Ακόμη βρείτε σε χρυσές τιμές κολλιός γιαούρτια, fitness μπάρες, lore κάψουλες, αλλά και όλυμπος ταχίνια και φυστικοβούτυρα. Γαλαξίας.
4: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
5: Χρειάζεστε άμεσα χρήματα και έχετε τη μαλφή και επώνυμα ρολόγια? Πρόντο Μπένιο. Η καλύτερη επιλογή για ενέχειρο και αγορά. Πρόντο Μπένιο. Σόλωνος 75 Αθήνα και Φίλωνος 69 Πειραιάς.
6: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
7: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
6: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
8: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
9: Στο μικρόφωνο η Πελαγία Κατσούλη. Επιβεβαίωση της ορθότητας της ασκούμενης οικονομικής πολιτικής μαζί με τη σταθερή και συνεχή πρόοδο της οικονομίας χαρακτηρίζει ο Πρωθυπουργός τη νέα διπλή αναβάθμιση των προοπτικών της ελληνικής οικονομίας από τη Moody's και παράλληλα της πιστοληπτικής βαθμίδας της χώρας από το Nikko Scope Ratings. Συμφωνία με τη Δανία και τη Γροιλανδία για την ασφάλεια στο αρκτικό νησί, ανακοίνωσε ο Αμερικανός Πρόεδρος. Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα αναπτύξουν ενισχυμένη στρατιωτική παρουσία στη Γροιλανδία, ενώ οι δύο χώρες θα διατηρήσουν την κυριαρχία τους. Περισσότερα στο real.gr. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε κεντρικούς δρόμους της πόλης που θα κλείνουν από απόψε στις 8 έως αύριο το βράδυ στις 11 λόγω εκδηλώσεων του Δήμου Αθήνα χωρίς αυτοκίνητο.
10: Κάθε στιγμή, σε κάθε καιρό, η Fibran προστατεύει το κτίριό σας με αξιόπιστες λύσεις μόνωσης.
9: Η 29 βαθμοί Κελσίου αυτή την ώρα στην Αθήνα, 25 στη Θεσσαλονίκη, 27 σε Αργοστόλη, Καλαμάτα και Κάριστο.
11: Ζαβάκο, σε θέλω να φουντώνεις το κέντρο. Μάγκες, το σύστημα φωτιά!
12: Στη Fibran δεν παίζουμε με τη φωτιά. Γιατί με το νέο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Fibran Seretherm με πετροβάμβακα Fibran Geo, εκτός από θερμομόνωση, κερδίζουμε και πυροπροστασία για πάντα. Fibran Seretherm, το σύστημα θερμοπρόσωψης που κερδίζει κάθε αντίπαλο. Fibran, παγκόσμια ελληνική.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε για το τελευταίο ημίωρο.
1: Σε λίγο θα έχουμε τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Δημήτρη Μάτσο.
0: Άκου λοιπόν τώρα τι προβλέπει η συμφωνία για την Γρυλανδία.
1: Ναι.
0: Είπε ο κύριος Τραμπ ότι το μόνιμο έλεγχο ασφάλειας θα έχουν στην Γρυλανδία.
1: Έχουν στρατιωτικές δυνάμεις, ναι, άλλο.
0: Και είπε επίσης ότι την πλήρη δυνατότητα να κάνουν ό,τι είναι απαραίτητο στη Γρυλανδία, έτσι λέει, προκειμένου να διασφαλίσουν και να υπερασπιστούν την ασφάλεια της Γρυλανδίας και των ΗΠΑ,
1: ναι,
0: επειδή
1: ναι.
0: Είναι κοντά.
1: Ναι, είναι κοντά.
0: Ο Αμερικανός πρόεδρος, ωστόσο, αναμένεται σύντομα να πει τι παρουσία στρατιωτική θα έχει το νησί.
1: Τίποτα δεν έχει πει δηλαδή μέχρι τώρα.
0: Ναι, ότι θα μπορούν οι ΗΠΑ και οι σύμμαχοί τους να πραγματοποιούν ευαίσθητες επενδύσεις στο νησί μέχρι χωρίς να έχει διευκρινιστεί κάτι ακόμη, έτσι. Εντάξει, αφού τα βρήκαν με τη Δανία.
1: Ναι, αφού τα βρήκαν. Δημοκρατικές διαδικασίες είναι πάντα αυτές.
0: Για να τεθεί πάντως συμφωνία σε εφαρμογή, πρέπει να σας πούμε, θα απαιτηθούν επίσης κοινοβουλευτικές διαδικασίες τόσο στη Δανία όσο και στη Γρυλανδία. Το πρώτο σχόλιο από τη Δανία, ο Πρωθυπουργός, ο Φεντέριξεν, επιβεβαίωσε το βράδυ την επίτευξη συμφωνίας. Υπάρχει προοπτική μιας καλής συμφωνίας, είπε, για τη Γρυλανδία. Και χαρακτήρισε αυτή την εξέλιξη ο Φεντέριξεν ότι ενισχύει την κοινή μας ασφάλεια στην Αρκτική και στο Βόρειο Ατλαντικό.
1: Αφού είναι ευχαριστημένη η Δανία, μπράβο της.
0: Από πίτα που δεν τρως.
1: Ναι.
0: Τι να κάνουμε εμείς, αφού τα βρήκανε.
1: Ας
0: πιεζόμενοι τώρα και οι άνθρωποι προφανώς.
1: Ναι, ναι.
0: Αλλά θα τα δούμε όλα. Υπάρχει μια νέα καταγγελία που διαβάζω για αυτή τη γάκα, τη γιατρό αυτή στο Κολωνάκι.
1: 500 καταγγελίες υπάρχουν, ναι.
0: Ναι, λέει, ήμασταν υγιείς και μας διέγνωσε καρκίνο στις άλπιγγες και μικρόβια στο αίμα. Τώρα φρέσκια καταγγελία. Μα είναι δυνατόν?
1: Κοίτα, έχει πάρα πολλές καταγγελίες. Εγώ το έλεγα και προημερών, δεν πρέπει να πέφτουμε όλοι από τα σύννεφα, μόνο αυτό.
0: Ναι, ναι, όχι, όχι.
1: Αυτό το πέφτω σύννεφάκια, λίγο.
0: Ναι. Στο νερό έπεσε η νέα υπερπολιτελής θαλαμιγός, 80 μέτρων, η Μπελίτα, τον Γιάννη και Δήμητρα Σκούστα. Υπάρχουν και φωτογραφίες εξαιρετικές. Να, εκεί γίνεται ένας ωραίος γάμος. Ή τουλάχιστον το πάρτι πριν.
1: Πρέπει να βρούμε το έτερο νήμιση να πάμε.
0: Άμα έχεις τέτοια κότερα, το βρίσκεις.
1: Τι?
0: Να σου το πω εγώ αλλιώς. Που λες τώρα εγώ, δεν με θες και τέτοια.
1: Ναι, ναι.
0: Αν είχα εγώ τώρα, ξέρω εγώ, κάμια 500 εκατομμύρια στην άκρη για ώρα ανάγκης. Δεν θα με έβλεπες με άλλο μάτι.
1: Και εγώ και ο Γιώργος της Βελεκίδης. Και οι δύο μαζί θα σε βλέπαμε. Και οι δύο θα σε βλέπαμε με άλλο μάτι.
0: Κατάλαβες τι εννοώ.
1: Και οι δύο με άλλο μάτι θα σε βλέπαμε.
0: Έτσι. Και έχει και κατάστρωμα για πάρτι αυτό το Μπελίτα. Εδώ. Να καλέσεις τις φίλες σου.
1: Ρε,
0: και τα γατάκια εδώ να πεις, αυτά άλλο θα πήγαιναν.
1: Κοιτάς και τα σκυλιά, Νίκο.
0: Που πεις.
1: Θα γέμιζε όλο πάνω με γατιά. Γατιά, σκυλιά, ε.
0: Μανιμαλιστικός ο σχεδιασμός, ναι. Αλλά και πολυτέλεια, λέει.
1: Ναι, ναι, θα ήταν μέσα 30 γατιά, 5 σκυλιά.
0: Τα βλέπεις εδώ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα δεκάδες μηνύματά σας. Ο Γιώργος λέει, δυστυχώς δεν ψάχνουν όλοι για δουλειά γιατί δεν θέλουν να χάσουν τα επιδόματα. Γεια σου Γιώργο. Ο Άρης λέει, αν απορείτε για το ποιος δημιουργεί διαχρονικά την απάτη και την εκμετάλλευση των εύπιστων και απελπισμένων συμπολιτών μας, δείτε όλους αυτούς που βγαίνουν σε εκπομπές για ευεξία και κάθαρση. Καλημέρα, Άρη.
1: Ο Θάνος από το Ήλιον. Καλημέρα, Θάνο. Να είσαι καλά, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και στην Ιφηγέ, και στην Ιφηγέ, να το είπαμε, και στο, στην Ποθητή από τη Σαντορίνη.
0: Γεια σου, βρε Ποθητή.
1: Γεια σου.
0: Γεια σου, βρε Ποθητή. Ο Θοδωρής, το ότι θα την πέφτανε και στον κύριο Σακελαρίδη.
1: Για τις συνεργασίες μου, ναι, το λέει ο άνθρωπος. Ναι, καλημέρα,
0: γεια σου, Θοδωρή. Ο Χρήστος λέει, να πούμε, λέει, στον κύριο Σακελαρίδη, ότι δεν θα δίνει κανείς μέρισμα και θα κάνει επιστροφή κεφαλαίου και δεν θα παίρνει ούτε ένα ευρώ φόρο. Έτσι έγινε τον ΣΥΡΙΖΑ, ή από 15 πήγε στο 5. Καλημέρα. Ο Αλέξανδρος, μόνο το σεβασμό στο σύντροφο Σακελαρίδη. Την ασπίδα του Αχιλέα την κρίνουν οι στρατιωτικές ηγεσίες της χώρας. Και ο Βαγγέλης, πολλά τα μηνύματα, παιδιά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πάμε σε ένα μυστικό διάλειμμα να επιστρέψουμε.
1: Με τον κύριο Μάντζο.
0: Πάμε.

0: Real FM.
1: Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Στάνκογλου και θα σας μιλήσω για το «Επένδυση στα μέτρα μου» της Εθνικής Τράπεζας. Ένα πρόγραμμα επένδυσης σε αμοιβαία κεφάλαια φτιαγμένο για όλους.
2: Γιάννη, ο ηχολήπτης είμαι. Πες και ότι μπορείς να προσαρμόζεις ή να διακόπτεις το πλάνο σου όποτε θες.
1: Θα το έλεγα. Λοιπόν...
3: Γιάννη, εγώ ένα καφέ στον ηχολήπτη έφερα, αλλά ήθελα να σου θυμίσω να πεις και για τον προσωπικό συνεργάτη που είναι δίπλα σου για να φτιάξεις το πλάνο που σου ταιριάζει.
1: Και αυτό θα το έλεγα. Ωραία, τι έχει μείνει? Επένδυση στα μέτρα μου από την Εθνική Τράπεζα. Απλά και στα μέτρα σου.
3: Καλά, Γιάννη, τα είπες τέλεια.
4: Περισσότερες πληροφορίες στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Εταιρεία διαχείρισης των αμοιβαίων κεφαλαίων είναι η Εθνική Asset Management ΑΕΔΑΚ. Η επένδυση σε χρηματοπιστωτικά μέσα ενέχει κινδύνους και η διάθεση αυτών γίνεται βάσει επενδυτικού προφίλ πελάτη. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
5: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Hellenicon Sports Park.
6: Α, ένα σκύρος που μιλάει.
5: Α, ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα όσα σε περιμένουν στο The Hellenicon Sports Park. Γήπεδα μπάσκετ και τένις για όλους. Γήπεδα ποδοσφαίρου διεθνών προδιαγραφών. Ανοιχτό στίβος και στίβος ρήψεων. Το πιο σύγχρονο κέντρο υγρού στίβου στην Ελλάδα. Χώροι εκδηλώσεων και εστίασης. Και πολλά ακόμα. Όλα στο The Hellenicon Sports Park. Τι λες, παίζουμε.
7: The Hellenicon Sports Park. Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. Ανοιχτά καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Κατέβασε την εφαρμογή Livio για να κλείσεις γήπεδο και θέση πάρκινγκ. The Hellenicon. Ζωή γεμάτη επιλογές.
8: Αφιγραντήρες Μόρις, πέμπτης γενιάς. Κάνει τη διαφορά, αθόρυβα, με τεχνολογία DC Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series. Είναι Μόρις και σου πάει. Με 10 χρόνια εγγύηση στο συμπιεστή.
9: Έλα, θεία, εδώ είναι η πύλη μας.
10: Κοίτα, κοίτα, γεμάτο φοιτητές είναι το αεροδρόμιο. Εγώ όταν σπούδαζα δεν είχα δει αεροπλάνο ούτε σε φωτογραφία. Δεν είχα χρόνο για ταξίδια. Δεν είχα θείο να του φορτωθώ στο σπίτι. Δεν είχα.
9: Προτέρια Student Plan. Αυτό δεν είχες.
11: Έχεις Προτέρια Student Plan. Απογειώθηκες. Γιατί τώρα έχεις 25% έκπτωση σε πτήσεις εσωτερικού και εξωτερικού της Sky Express και τιμολόγιο ρεύματος με συνολικές χρεώσεις προμήθειας μόνο 19,90 το μήνα για τις πρώτες 115. Γίνε πελάτη στο Proteria.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 18311. Proteria, η ενέργεια της Metlen. Οικιακό κειμενόμενο προϊόν ρεύματος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις για την υπερβάλλουσα κατανάλωση. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
12: Το μέλλον σου χωράει παντού.
13: Υποβολή εργασίας έγινε.
14: Παρακολούθηση διάλεξης. Τσεκ.
15: Επόμενη στάση. Πανεπιστήμιο.
16: Λήψη σημειώσεων ολοκληρώθηκε.
17: Το μεταπτυχιακό που πάντα ήθελες, τώρα ακολουθεί τους δικούς σου ρυθμούς. Εξ αποστάσεως προγράμματα σπουδών από το Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Σύγχρονη εκπαίδευση, αναγνωρισμένο ακαδημαϊκό κύρος και η ευελιξία να σπουδάζεις από όπου και αν βρίσκεσαι. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Το μέλλον σου χωράει παντού. Επισκέψου το frederickuniversity.gr και κάνε την εγγραφή σου σήμερα.
18: Αυτή την Κυριακή, δύο περιοδικά με τη Real News. In Style, η Ρένα Μόρφη, η Ruth Wilson, η Όλια Λαζαρίδου και η Δανάη Ρούσου σε ένα τεύχος γεμάτο στυλ, φθινοπορεινή μόδα και ομορφιά. Μαζί, Drive, δοκιμάζουμε τα νέα μοντέλα της ελληνικής αγοράς και το μικρό ηλεκτρικό SUV που ξεχωρίζει για την προσιτή τιμή του. Και, παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Λοιπόν, πάμε να καλημερίσουμε και να ευχαριστήσουμε πολύ που είναι μαζί μας τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Δημήτρη Μάντζο. Καλή σας ημέρα, καλό Σαββατοκύριακο, κύριε Μάντζο.
1: Καλημέρα, καλό Σαββατοκύριακο και στους ακροατές μας και σε εσάς και σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
0: Να ξεκινήσουμε λίγο από τη δημοσκόπηση, την τελευταία τη σημερινή που έχουμε. Φαίνεται ότι το ΠΑΣΟΚ, αυτό λέγαμε και με τον Νίκο στην αρχή της εκπομπής, έχει τσιμπήσει μια μισή μονάδα, νομίζω.
2: Κινείται η βελόνα.
0: Δηλαδή,
2: η βελόνα.
0: Ναι, κάτι καλύτερο.
2: Κινείται η βελόνα.
0: Κάτι καλύτερο.
2: Ναι.
1: Κοιτάξτε, εγώ όπως και όταν οι δημοσκοπήσεις δείχνουν κάτι διαφορετικό, έτσι και τώρα θα σας πω ότι είναι φωτογραφία της στιγμής. Προφανώς όταν όλες οι φωτογραφίες συμφωνούν σε κάτι δημιουργούν μια τάση. Σας είχα πει και στην εκπομπή σας πολλούς μήνες τώρα ότι η ανακοίνωση κομμάτων τον Μάιο και τον Ιούνιο και η επικείμενη ανακοίνωση ενδεχομένων και νέων κομμάτων προφανώς δημιουργεί αναταράξεις στο πολιτικό σκηνικό, αλλά η αλλαγή των πολιτικών συσχετισμών είναι κάτι βαθύτερο και κάτι που μένει να αποδειχθεί και προφανώς θα φανεί. Στο χειροκρότημα, κύριε Ρογκάκο, ακριβώς. Ναι. Άρα είμαστε εν το μέσο μιας πολύ ευμετάβλητης και δυναμικής διαδικασίας. Νομίζω αυτό φαίνεται από τις δημοσκοπήσεις. Εντάξει, δεν είναι.
0: Το πρόγραμμα δεν φάνηκε σε όλες τις δημοσκοπήσεις να πέρασε τόσο πολύ. Δηλαδή δεν είχε οι θετικές γνώμες.
2: Κανένα
0: πρόγραμμα. Φαίνεται ότι δεν έχουν ανταπόκριση τα προγράμματα πια όπως είχαν παλιά τα προγράμματα των κομμάτων.
2: Γιατί δεν έχει πολλά λεφτά να δώσουν γι' αυτό.
1: Να σας πω, καταρχάς τα προγράμματα των κομμάτων πια δεν είναι παροχολόγια, δεν είναι το μεγάλο παζάρι όπου κανείς μπορεί να αγοράσει ως σούπερ μάρκετ ό,τι τον ενδιαφέρει. Υπάρχει μια δημοσιονομική σύνεση και μια προσοχή σε όλα τα κομματικά επιτελεία, ο καθένας βέβαια με τον τρόπο του. Είναι άδικο για παράδειγμα στο ΠΑΣΟΚ να ακούω από την κυβέρνηση ότι είναι ακοστολόγητο και απρόσεκτο και στέλνει τη χώρα στον κρεμό, όταν για πρώτη φορά στην ιστορία του κράτους έχουμε μια αξιωματική αντιπολίτευση που κάνει δουλειά σαν να είναι από τώρα στο Γενικό Λογιστήριο του κράτους, κοστολογώντας τα πάντα. Τώρα, όμως, εγώ επιμένω ότι όσο πηγαίνουμε προς τις εκλογές, τα προγράμματα είναι εκείνα τα οποία θα έχουν τη μεγαλύτερη αξία και τη μεγαλύτερη σοβαρότητα και αξιοπιστία για τους συμπολίτες μας. Εγώ θεωρώ δηλαδή ότι δεν θα ψηφίσουμε με βάση τα παραπολιτικά σενάρια, αλλά την πολιτική και τις προγραμματικές θέσεις των κομμάτων. Τολμώ να πω ότι σε αυτές τις πρώτες δημοσκοπήσεις μετά τη Διεθνή Έκθεση φαίνεται ότι το ΠΑΣΟΚ τουλάχιστον έκανε τη δουλειά που έπρεπε, επικοινώνησε το πρόγραμμά του σωστά, με ρεαλισμό και από εκεί και πέρα νομίζω ότι σιγά σιγά αρχίζει να ανταμείβεται και η επιμονή μας στις θέσεις μας, στις προγραμματικές μας αξίες και προτάσεις και όχι στην σκιαμαχία στην οποία άλλα πολιτικά κόμματα έχουν επιδοθεί.
0: Λέτε δηλαδή ότι αυτό η επανεκκίνηση, ας το πούμε έτσι, που ξεκίνησε από την Κρήτη, από τις 3 του Σεπτέμβρη, από την ημέρα γενεθλίων του κινήματος, φαίνεται να έχει ανταπόκριση στον κόσμο. Είστε ικανοποιημένοι δηλαδή από αυτή την ανταπόκριση που έχει ο κόσμος?
1: Είναι σημαντικό ότι είναι θετικό το αποτύπωμα, το πρώτο αποτύπωμα. Η πρώτη απόπειρα αξιολόγησης είναι θετική και των δύο γεγονότων του Σεπτεμβρίου. Για μας ήταν μέχρι τώρα δύο τα βήματα και συνεχίζουν προφανώς. Το ένα ήταν το ιδεολογικό, συναισθηματικό, η αποτίμηση 52 ετών ΠΑΣΟΚ από την Κρήτη, που είναι μια εμβληματική περιοχή για την παράταξή μας. Και το δεύτερο και σημαντικότερο φυσικά, η προγραμματική δουλειά που κάναμε μέχρι τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης και ο τρόπος που παρουσίασε ο Νίκος Ανδρουλάκης σε μια για μένα εμβληματική ομιλία και με την παρουσία του την συνέντευξη τύπου, ξεδιπλώσαμε ένα άλλο πρόγραμμα, ένα άλλο σχέδιο για την οικονομική, αναπτυξιακή και κοινωνική πολιτική της πατρίδας μας, για μια χώρα που θα μας χωρά όλους και όχι τους λίγους και ισχυρούς που έχουν πιάσει όλο τον χώρο και δεν αφήνουν όλους εμάς να αναπνεύσουμε. Άρα νομίζω ότι είναι πάρα πολύ καλό για εμάς ότι αυτή η πρώτη αποτίμηση είναι θετική και μας δίνει και τη δυναμική να συνεχίσουμε στον ίδιο δρόμο.
2: Λοιπόν, έρχονται οι εκλογές, γίνονται οι εκλογές. Παίρνει ο Μητσοτάκης 28, 30, 31, δεν ξέρω πόσο. Παίρνει το ΠΑΣΟΚ 14, 15. Και εδώ τίθεται το ερώτημα: πάμε να κάνουμε κυβέρνηση. Δεν δέχεται το ΠΑΣΟΚ. Δεν δέχεται ο Τσίπρας. Πάμε σε άλλες εκλογές. Θεωρείτε ότι δεν θα μπορούσε να υπάρξει μια συνένεση? Τέλος πάντων, να κυβερνηθεί η χώρα, ιδίως αν υπάρχουν δύσκολα προβλήματα, κύριε Μάντζο, παρά τις αποφάσεις που έλαβε το συνέδριό σας?
1: Είμαι, κύριε Ρογκάκο, σαφής εδώ. Νομίζω ότι πρώτη ή δεύτερη απάντηση που σας έδωσα, ότι βρισκόμαστε εν το μέσο μιας ευμετάβλητης και εντελώς δυναμικής διαδικασίας. Ευτυχώς δηλαδή, δεν ζούμε σε μια δημοσκοπική δημοκρατία, αλλά σε μια κοινοβουλευτική δημοκρατία, στην οποία οι εκλογές, οι κοινοβουλευτικές, είναι αυτές που αποφασίζουν και διαμορφώνουν τη σύνθεση της Βουλής, τη σειρά των κομμάτων και προφανώς εμέσως αναδεικνύουν και την κυβέρνηση του τόπου. Άρα είμαστε πολύ μακριά από εκείνο το ραντεβού, από ό,τι καταλαβαίνω, και πολύ μακριά από το σημείο από το οποίο μπορεί κανείς με ασφάλεια να προβλέψει. Εμείς λοιπόν, αντί να εκλογολογούμε και να δίνουμε σενάρια, προτιμούμε να είμαστε συνεπείς προς τους συμπολίτες μας. Και είπαμε από το Μάρτιο, με συνεδριακή μας απόφαση, κάτι συγκεκριμένο και ειλικρινές. Αν θέλουμε να πετύχουμε πολιτική αλλαγή, αυτό μπορούμε να το πετύχουμε μόνο με την νίκη του Πασόκ και του προγράμματός του, έστω με μία ψήφο διαφορά στις επόμενες εθνικές εκλογές. Δηλαδή με την πρώτη θέση του Πασόκ και του προγράμματός του. Και επίσης, αν θέλουμε να πετύχουμε.
2: Δεν
1: από τη δεύτερη παράμετρο.
2: Κύριε
1: δεύτερη
2: Μάτζο, παράμετρο. Δεν διαφαίνεται.
1: Δεν διαφαίνεται ακόμη τουλάχιστον, αλλά είναι πάρα πολύ σημαντικός ο αγώνας τον οποίο έχουμε να δώσουμε.
2: Ναι.
1: Δημοσκοπικά, θέλω να το πω και αυτό για να μην μείνει μισό. Δημοσκοπικά βρισκόμαστε στο πεδίο, το επίπεδο που μας επιτρέπουν οι μετρήσεις και οι συμμετοχές στις μετρήσεις. Δηλαδή το δείγμα των μετρήσεων, το οποίο είναι αντικειμενικό μεν, αλλά δείγμα. Εγώ λέω ότι αυτό πρέπει να αλλάξει με τη μεγαλύτερη συμμετοχή στις εκλογές. Να επιστρέψουν στις κάλπες εκείνοι που δεν ψηφίζουν, δεν απαντούν στις δημοσκοπήσεις και πιστεύουν ότι αυτό που ακούν τώρα στον αέρα του ραδιοφώνου τους δεν τους απασχολεί. Πρέπει να τους εμπνεύσουμε ότι για να πετύχουμε την πολιτική αλλαγή πρέπει να πάμε όλοι στις κάλπες και να αλλάξουμε το συσχετισμό και το αποτέλεσμα. Και το δεύτερο το οποίο ήθελα να πω, που είναι μια επίσης ειλικρινής παράμετρος μιας δήλωσης σημαντικής προς τους Έλληνες πολίτες, είναι ότι εμείς προκειμένου να πετύχουμε την πολιτική αλλαγή δεν προτιθέμεθα και δεν πρόκειται να κρατήσουμε τη σημερινή κυβέρνηση, το σημερινό κόμμα της Νέας Δημοκρατίας υπό οποιαδήποτε εκδοχή της στην κυβέρνηση. Αν ο κόσμος, αν οι συμπολίτες μας θέλουν τη διατήρηση της Νέας Δημοκρατίας στην κυβέρνηση, ψηφίζουν Νέα Δημοκρατία, αν θέλουν την αλλαγή της και την ήττα της και την ανατροπή της, τη δημοκρατική ανατροπή της μέσα από τις εκλογές, ψηφίζουν το Πασόκ και το πρόγραμμά του. Αυτό είναι για μας το δίλημα και είναι καθαρό.
0: Βέβαια, ο κ. Τσίπρας από τη Θεσσαλονίκη είπε ότι με το Πασόκ δεν είναι η Ελλάς αντίπαλος, αλλά είναι ανταγωνιστής. Δηλαδή, έδειξε να έχει μια μετριοπαθή, πιο ήπια στάση απέναντι στη Χαριλάου Κούπη. Πώς το είδατε αυτό το άνοιγμα εσείς?
2: Κανείς δεν είναι κανενός, μου θυμίζει ένα τραγούδι τώρα.
1: Εγώ το εκτιμώ ως τακτική αναδίπλωση, διότι τον Ιούνιο είχα ακούσει με έκπληξη, είναι η αλήθεια, την κυρία Κουφονικολάκου, την εκπρόσωπο τύπου, να λέει ότι δεν είμαστε όμορφοι χώροι. Είχα δει μια αλαζονία των πρώτων εβδομάδων από την πλευρά του κόμματος Ελλάς. Ο κύριος Τσίπρας σχεδόν αγνοούσε την ύπαρξη του Πασόκ. Ξαφνικά, είναι κατανοητό δημοσκοπικά από ό,τι κατανοώ, ανακαλύπτει αυτόν τον χώρο της δημοκρατικής παράδοξης που ονομάζεται Πασόκ. Ωστόσο, ξέρετε κύριε Βυζόγλη, πέρα από τις δηλώσεις και πίσω από τις δηλώσεις πρέπει κανείς να δει την ουσία. Και αν δει κανείς την ουσία, δηλαδή τα προγράμματα των κομμάτων στη Διεθνή Θεσσαλονίκη, τις εξαγγελίες των πολιτικών αρχηγών, θα βρει πολύ περισσότερες ομοιότητες ανάμεσα στο κόμμα Ελλάς και τη Νέα Δημοκρατία στον προγραμματικό τους λόγο παρά με το Πασόκ.
2: Καλά, εντάξει,
1: δηλαδή,
2: τώρα.
1: Για παράδειγμα, όχι κύριε,
2: Μάτζο,
1: να το εξηγήσω γιατί είστε έμπειρο στο οικονομικό.
2: Μα κύριε Μάτζο τώρα, δηλαδή.
1: Τρία πράγματα.
2: Μα και του Πασόκ μόνο. Το πρόγραμμα, αν το πάρουμε σειρά-σειρά, τώρα δεν έχουμε χρόνο. Δεν είναι κανένα αριστερό πρόγραμμα.
1: Επειδή ακριβώς δεν έχουμε χρόνο, εγώ θα πω τρία πράγματα τα οποία λέμε εμείς και δεν τα λέει ο κύριος Τσίπρας ή ο κύριος Μητσοτάκης. Την επαναφορά του.
2: Και ο Μητσοτάκης, ο Τσίπρας βρήκε χώρο, είπε και μπήκε. Γιατί δεν κουνιόταν η βελόνα.
1: Ο 13ος μισθός και ο 13ος σύνταξη δεν τα αναφέρει κανένας από τους δύο. Τον ειδικό φόρο κατανάλωσης στα καύσιμα και τη μείωσή του δεν τον αναφέρει κανένας από τους δύο. Την κατάργηση της Golden Visa. Και δεν αναφέρει κανένας από τους δύο να σταματήσει αυτή η υπερφορολόγηση της μεσαίας τάξης, στην οποία και οι δύο κυβερνήσεις, Τσίπρα, Καμένου και Μητσοτάκη, διακρίθηκαν μετεπένων.
0: Άρα είναι πιθανή η συγκυβέρνηση, λέτε. Είναι πιο πιθανή η συγκυβέρνηση σε αυτούς, μοιάζουν πιο πολύ τα προγράμματά τους. Γιατί πάντα οι συγκυβερνήσεις γίνονται με βάση τα προγράμματα.
1: Δεν μου αρέσουν τα σενάρια, αλλά εφόσον μας λένε ότι είμαστε εμείς η πολύφερνος νύφη, η οποία κάνει συγκυβερνήσεις μονά ζυγά. Το κόμμα Ελλάς, τα ζυγά με τη Νέα Δημοκρατία, αυτά τα δύο κόμματα μοιάζουν περισσότερο μεταξύ τους προγραμματικά. Άρα είναι μάλλον έολο και αβάσιμο το επιχείρημά τους και θα πρέπει να ψαχτούν αλλιώς. Εγώ λέω πάντως για το κενό, είπατε, κενό στην αντιπολίτευση δεν υπήρξε ποτέ. Κενό της αξιωματικής αντιπολίτευσης δεν υπήρξε ποτέ. Το Πασό και στην κοινωνία και στη Βουλή κάνει τη δουλειά του. Πολύ περισσότερο και πολύ μεγαλύτερη δουλειά από ό,τι αναλογεί στους αριθμούς των βουλευτών. Η πρώτη φορά στην ιστορία του κράτους που έχουμε 32 βουλευτές στη θέση της αξιωματικής αντιπολίτευσης του ΠΑΣΟΚ και κάνουμε δουλειά αναλογικά πολύ καλύτερη με παρετήσεις υπουργών, με υποθέσεις αδιαφάνειας και σκάνδαλα, αλλά και την οικονομική πολιτική της κυβέρνησης εκτεθειμένη με τη δική μας εργασία και κυρίως με την προγραμματική μας αντιπρόταση. Η δουλειά δική μας δεν είναι να αποκαθιλώνουμε απλώς την κυβέρνηση Μητσοτάκη, το κάνει μια χαρά από μόνη της να μας δείχνει πόσο απέτυχε σε σειρά πολιτικών. Το ζήτημα και η δουλειά η δική μας είναι να προτείνουμε μια άλλη οδό για τη διακυβέρνηση του τόπου. Και αυτή τη δουλειά την κάνουμε νομίζω με αξιώσεις.
2: Μακάρι.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ.
2: Τουλάχιστον με αξιοπρέπεια σίγουρα το κάνετε.
1: Και με κάτι παραπάνω. Με αξιώσεις και με το δικαίωμα στην ελπίδα και στην αλλαγή που δίνουμε καθημερινά στους συμπολίτες.
2: Να πάνε όλα καλά. Κύριε Μάτζο, ευχαριστούμε.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Εμείς. Ήταν ο κύριος Δημήτρης Μάτζος, βουλευτής και κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ.
0: Και κάπου εδώ εμείς θα σας αφήσουμε.
2: Θα σας αφήσουμε. Ξέρουμε ότι θέλετε να μείνουμε, αλλά ακολουθεί ο κύριος Κολοκοτρώνης που τον θέλετε περισσότερο από για τα αθλητικά σας, για όλα σας. Έρχεται λοιπόν ο Κολοκοτρώνης. Εμείς αύριο 10 Νταν θα είμαστε εδώ. Πρώτο
0: ευχαριστούμε τον Γιώργο Τζεβελεκίδη, την Ειρήνη Κούρτη, αδερφός, τη Δήμητρα Πανανού, την Πελαγία Κατσούλη. Λάστε καλά, να προσέχετε τον εαυτό σας.
2: Bye bye.

0: Real FM.
1: Δεκαεννέα χρόνια αληθινό ραδιόφωνο. 19 χρόνια γεμάτα ενημέρωση, επικοινωνία, μουσική, στιγμές και φυσικά τη δική σας καθημερινή παρέα. Γιορτάζουμε και σας χαρίζουμε μοναδικά δώρα. Ταξίδι από τη Manisys Travel. Μία τετράδα ελαστικών από τη Bridgestone. 5 δωροεπιταγές από τα πρατήρια Aegean Oil. Ένα κινητό από την Xiaomi. 5 δωροεπιταγές από τα Supermarket Γαλαξίας. Μία τηλεόραση FNU 4K 55 inch. 2 δωροεπιταγές από τα Public. Για να πάρετε μέρος, μπείτε στο real.gr, βρείτε τον Real Player και ακολουθήστε τις οδηγίες. 19 χρόνια αληθινό ραδιόφωνο.
2: Είσαι λογιστής, έχεις τεχνητή νοημοσύνη. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα με το ERP της Primer Software γίνονται όλα αυτόματα. Αγορές, πωλήσεις, τραπεζικές κινήσεις και ό,τι άλλο μπορείς να φανταστείς γίνονται όλα μόνα τους. Με ακρίβεια 98,2%. Μην χάνεις χρόνο να κάνεις καταχωρήσεις. Άσε το ERP σου να δουλεύει για εσένα. Μπες τώρα στο primer.gr.
3: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
4: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Λίντλ. Λευκό τυρί άλμης 2 κιλά, 25% φθηνότερα, 8,95. Ψωμί ολικής άλεσης 500 γραμμάρια, 25% φθηνότερα, 93 λεπτά. Και υγρό απορρυπαντικό ρούχων 3 λίτρα, 40% φθηνότερα, 3,69. Λίντλ. Γιατί αξίζει.
5: Το Borderline Festival επιστρέφει. Στο Onassis Ready. Ricardo Villalobos. Nightmares on Wax, Yasmin Hamdan, Stella. Από τα υπόγεια κλαμπς του Βερολίνου και τη νυχτερινή Νέα Υόρκη μέχρι τη Βηρητό και την Αθήνα. Μία ημέρα, τρία stages. Borderline Festival. 9 Οκτωβρίου στο Onassis Ready. Εισιτήρια στο onassis.org. Onassis στέγη.
0: Real FM.
6: Η ώρα είναι 12.
7: Πολιτικές εξελίξεις.
8: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
9: Κοινωνία.
7: Οικονομία.
10: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
9: Διεθνείς ειδήσεις.
7: Αθλητικά.
9: Πολιτισμός.
11: Ηθοποιός σημαίνει φως.
7: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
12: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM, στο μικρόφωνο η Πελαγία Κατσούλη. Ένδειξη ότι η οικονομική πολιτική της κυβέρνησης κινείται στη σωστή κατεύθυνση χαρακτηρίζει ο Πρωθυπουργός την αναβάθμιση της ελληνικής οικονομίας από δύο διεθνείς οίκους αξιολόγησης. Αποτυπώνουν, όπως αναφέρει σε ανάρτησή του, την πρόοδο που έχει καταγράψει η οικονομία μας. Και επισημαίνει ότι η διπλή αυτή αναγνώριση σε μια περίοδο αυξημένης διεθνούς αβεβαιότητας επιβεβαιώνει την εικόνα της Ελλάδας ως νησίδας πολιτικής και οικονομικής σταθερότητας. Η Moody's αναβάθμισε τις προοπτικές του ελληνικού αξιόχρεου σε θετικές από σταθερές, διατηρώντας την πιστοληπτική αξιολόγηση στη βαθμίδα ΒΑΑ3 και η Scope Ratings στο 3Β+ από 3Β. Συμφωνία με τη Δανία και τη Γρυλανδία για την ασφάλεια στο αρκτικό νησί ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Βάσει της συμφωνίας, οι Ηνωμένες Πολιτείες θα αναπτύξουν ενισχυμένη στρατιωτική παρουσία στη Γροιλανδία, ενώ η

0: των δύο χωρών. Νέα στοιχεία προκύπτουν για τις επιχειρηματικές κινήσεις του 58χρονου γιατρού, ο οποίος κατηγορείται από κοινού με τη σύζυγό του για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Φέρεται να τροποποίησε το καταστατικό εταιρείας του προκειμένου να συμπεριλάβει δραστηριότητες σχετικές με συσκευές κυταρικών θεραπείων. Αναλυτικά στο enikos.gr. Εξαρθρώθηκε σπήρα επαγγελματιών διαρρηκτών με λία άνω των 179.000 ευρώ στην Αττική. Οι αρχές συνέλαβαν σε διάφορες περιοχές τρεις αλλοδαπούς μέλη της οργάνωσης. Έχουν ταυτοποιήσει ακόμη 5 μέλη, εκ των οποίων τα 2 είναι έγκλειστα σε σοφρονιστικά καταστήματα κράτησης και 3 βρίσκονται στο εξωτερικό. Σε ισχύ κυκλοφοριακές ρυθμίσεις από τις 8 απόψε έως και αύριο στις 11 το βράδυ στο κέντρο της Αθήνας λόγω εκδηλώσεων με τίτλο «Αθήνα χωρίς αυτοκίνητο».
1: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Ιντερβέτεν.
2: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
0: Πρεμιέρα σε μία ώρα στο Κόζιτσε των αναμετρήσεων της εθνικής μας ομάδας τένις ανδρών με τη Σλοβακία για τον Davis Cup. Στον πρώτο αγώνα ο Στέφανος Σακελαρίδης θα αντιμετωπίσει τον Άλεξ Μόλτσαν και θα ακολουθήσει αναμέτρηση του Στέφανου Τσιτσιπά με τον Ρόμπερτ Γκόμπος. Περισσότερα στο philathlos.gr.
2: Στο Ιντερβέτεν Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
0: Έθριος καιρός με νεφώστα υπηρετικά και πιθανότητα βροχή στο Ιόνιο, άνεμη μεταβλητή έως 6 μποφόρ. Στους 31 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 30 στη Θεσσαλονίκη.

Είστε συντονισμένοι στο Real FM στους 97 και 8 στο μικρόφωνο Γιώργος Χολοκοτρώνης. Τηλέφωνο επικοινωνίας 211-200-8200. Επαναλαμβάνω, 211-200-8200. Απαντάει η κυρία Ειρήνη Κούρτη. Ο κύριος Γιώργος Τσιβελεκίδης είναι στη ρύθμιση του ήχου. Όσες και όσοι θέλετε να συμμετέχετε στην εκπομπή μέσω email στο studio@papakirialfm.gr. Κυρίες Δεσποινίδες και κύριοι, καλό μεσημέρι. 19 Σεπτεμβρίου σήμερα. Να έχετε ένα όμορφο Σάββατο, μια όμορφη Κυριακή, να ξεκουραστείτε, να χαλαρώσετε. Όσοι δεν δουλεύετε, όσοι δουλεύετε και είστε αρκετοί, υπομονή, κουράγιο, συνηθισμένα τα βουνά στα χιόνια. Να έχετε καλή διάθεση. Και από Δευτέρα ξεκινάει μια νέα εβδομάδα. Αθλητική επικαιρότητα full, πάρα πολύ. Και όσον αφορά αυτές τις μέρες, σήμερα έχουμε πολύ μπάσκετ. Είχαμε μεσοβδόμαδα μεγάλες επιτυχίες στο ποδόσφαιρο. Όσον αφορά την Ευρώπη, ο Ολυμπιακός και κύριος Όφη, που έκανε την Ευρώπη να παραμιλάει και θα αναφερθούμε εκτενώς. Αλλά από εκεί και πέρα, σήμερα είναι η μέρα μπάσκετ, Ολυμπιακό.

τελικό Super Cup, έχει Παναθηναϊκό ΠΑΟΚ, τελικό στο τουρνουά Παύλος Γιαννακόπουλος. Έχουμε βέβαια πρωτάθλημα Αλφαεθνική και Β' Εθνική, Super League 1, Super League 2 και αύριο έχουμε την συνέχεια, το κυρίως μενού που όλοι οι μεγάλοι παίζουν έξω. Ολυμπιακός στη Λιβαδιά, η ΑΕΚ στο Βόλο, ο Παναθηναϊκός παίζει στη Νεάπολη με την Καλαμάτα και ο ΠΑΟΚ στο Αγρίνιο με τον Πανετολικό. Έτσι για να ξέρετε το πρόγραμμά σας όσον αφορά σήμερα και τις μεταδόσεις, να πω πρώτα για το μπάσκετ. Έχουμε τελικό Super Cup στο Αμπουντάμπι, 8 η ώρα. Ολυμπιακός Ρεάλ, που έχουν παίξει σε πολλούς τελικούς. Και πριν από λίγο καιρό παίξανε και στο Telecom, εδώ στην Αθήνα, στο ΆΚΑ που το πήρε ο Ολυμπιακός. Είναι η πρώτη φορά που το διοργανώνει η Ευρωλίγκα. Ο Ολυμπιακός έπαιξε χθες τον ημιτελικό με τη Φενέρ, κέρδισε με 92-90, με ένα καλάθι στο τέλος του Φουρνιέ. Ο Ολυμπιακός, ο οποίος γύρισε από τους μείον 11. Και η Ρεάλ κέρδισε την Dubai του Walkup με 98-95 στην παράταση. Άρα λοιπόν μιλάμε για έναν τίτλο και είδα πόσο το πανηγύρισαν οι άνθρωποι του Ολυμπιακού, όλος ο οργανισμός, το θέλουνε. Θα είναι η πρώτη φορά και αν το κατακτήσει ο Ολυμπιακός, ουσιαστικά τι κάνει, το double στην Ευρώπη, στο μπάσκετ. Δηλαδή πήρε την Ευρωλίγα, θα πάρει και το Super Cup. 8 η ώρα λοιπόν στο Αμπουντάμπι, Ολυμπιακός Ρεάλ από την Νόβα, από το κανάλι 4. Νωρίτερα η Φενέρ με την Ντουμπάι στις 5 η ώρα. Εντάξει, είναι ο μικρός τελικός, τελικός παρηγοριάς, αλλά ουσιαστικά βέβαια αυτά τα παιχνίδια είναι και στα πλαίσια της προετοιμασίας, γιατί σε λίγες μέρες, 24 του μηνός, αυτή την εβδομάδα ξεκινάει επίσημα η Ευρωλίγα. Έχουμε όμως και Παναθηναϊκό, έχουμε και ΠΑΟΚ, το 8ο τουρνουά Παύλος Γιαννακόπουλος, το οποίο διεξάγεται στο Ολυμπιακό Στάδιο. Ο Παναθηναϊκός 90-69 την Μπουργκ, η Μπουργκ η οποία είχε πάρει την τρίτο Eurocup πέρυσι και ταυτόχρονα την άνοδο στην Ευρωλίγκα, αλλά αποφάσισε για οικονομικούς λόγους να μην ανέβει, συνεχίζει στο Eurocup. Ο Παναθηναϊκός φυσικά πολύ καλύτερος, το λέει και το σκορ, με τις γνωστές απουσίες και τους τραυματισμούς, Ναν, Ντέιβις, Ροκαβόπουλος κλπ. Ο ΠΑΟΚ λοιπόν, ο οποίος δεν είναι ομάδα Ευρωλίγκα, αλλά υπόσχεται πολλά, κατάφερε να κερδίσει την Παρτιζάν, την περίφημη Παρτιζάν, ομάδα Ευρωλίγκας, 199 με buzzer beater του Φώσταρ. Με το που πέτυχε το καλάθι, τελείωσε το παιχνίδι. Άρα λοιπόν έχουμε σήμερα τον τελικό ανάμεσα στον Παναθηναϊκό και τον ΠΑΟΚ. Αυτό μπορείτε να το δείτε το παιχνίδι 8 ώρα στο Sky. Νωρίτερα στις 5 παίζει η Παρτιζάν με την Μπουργκ. Επαναλαμβάνω, είναι το 8ο τουρνουά στη μνήμη του Παύλου Γιαννακόπουλου, με πολλές δηλώσεις, συνεντεύξεις από τους πρωταγωνιστές. Είδαμε και πολύ έτσι συναισθηματικό τον Ομπράντοβιτς, ο οποίος αποθεώθηκε από τον κόσμο, είπε τα καλύτερα για τον Παύλο Γιαννακόπουλο, για τον Παναθηναϊκό, είπε ότι δεν έχει μιλήσει με καμία ομάδα, μόνο με τον Παναθηναϊκό και τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο. Ενώ να πούμε ότι χθες έκανε την εμφάνισή του και ο Αλαφούζος, προσκεκλημένος του Δημήτρη Γιαννακόπουλου. Είδαν τον αγώνα από την προεδρική σουίτα. Πήγαν οργανωμένοι, του ζήτησαν Ομόνοια, ενότητα, βγάλαν τις σχετικές φωτογραφίες και μάλιστα φώναζαν οι οργανωμένοι: πάμε να τα πάρουμε όλα, δηλαδή σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ. Αυτά λοιπόν όσον αφορά το μπάσκετ, να ξέρετε το πρόγραμμά σας και τα δύο μάτς είναι 8 η ώρα, και το Παναθηναϊκός ΠΑΟ και το Ολυμπιακός Ρεάλ. Από εκεί και πέρα στο ποδόσφαιρο που έχουμε την πέμπτη αγωνιστική, το πρωτάθλημα θα διακοπεί λόγω των εθνικών ομάδων. Παίζουμε 24 του μηνός στη Σερβία, 27 στη Γερμανία. Nations League ξεκινάει για 3 εβδομάδες, φουλ αγώνες. Βέβαια θα μας λείψει το πρωτάθλημα. Η πέμπτη αγωνιστική που ξεκινάει σήμερα στο Περιστέρι 7 η ώρα, Τρόμητος Κηφισιά από την Nova 2 και στις 7.30 το Άρης Ηρακλής από το Nova Prime. Αύριο στις 5 Λεβαδιακός Ολυμπιακός, στις 6 Βόλος ΑΕΚ, στις 7 Όφη Αστέρας Τρίπολης, 7.30 Καλαμάτα Παναθηναϊκός στη Νεάπολη και 9 το βράδυ που παίζει ο Πανετολικός με τον ΠΑΟΚ. Να δούμε και την βαθμολογία. Παναθηναϊκός μόνος πρώτος μετά από 4 μάτς 12. Στη δεύτερη θέση είναι ο ΠΑΟΚ, ο Όφη και ο Πανετολικός με 9. Ακολουθεί η ΑΕΚ με 8 και ο Ολυμπιακός με 7. Στη συνέχεια,
Έβδομος είναι ο Άρης με 6, ο Ηρακλής 8 με 5, Καλαμάτα 4, Ατρόμητος, Βόλος και η Φυσιά έχουν από 2 βαθμούς, ο Αστέρας και ο Λεβαδιακός δεν έχουν ακόμα νίκη και έχουν από 1 βαθμό. Στη Super League 2 τώρα, εκεί που γίνεται ένα πολύ καλό πρωτάθλημα, 2 ματς σήμερα. Στις 4 Ζάκυνθος Ελλάς Ήρου και η Αναγέννηση Καρδίτσας Πανιώνιος, μπορείτε να το δείτε από την ΕΡΤ 2. Τώρα έχουμε αύριο Καλλιθέας Έρες, Ολυμπιακός Β' Μαρκό, Αστέρας Β' Καλαμαριά και τη Δευτέρα ο Πύργος με την ΑΕΛ, ο Πανθρακικός με την Νίκη Βόλου και ο ΠΑΟΚ υποδέχεται τον Έστω Χρυσούπολης. Εδώ να δούμε την βαθμολογία. 2 ομάδες έχουν το 2 στα 2, ο Πανιώνιος και η Μαρκό 6. Η Ελλάς Ήρου, ο Πανθρακικός, η ΑΕΛ, ο Νέστος Χρυσούπολης και ο Ολυμπιακός Β' έχουν 4. Η Καλλιθέα, ο Πανσεραϊκός έχουν από 3. Η Καλαμαριά, η Ζάκυνθος, ο Πύργος, ο ΠΑΟΚ Β', η Αναγέννηση Καρδίτσας από 1 βαθμό. Και χωρίς κανένα βαθμό μέχρι τώρα είναι, και μου κάνει εντύπωση, η Νίκη Βόλου που ξεκίνησε με πολύ μεγάλα όνειρα και φιλοδοξίες και ο Αστέρας Τρίπολης Β'. Λίγο πολύ λοιπόν έχουμε πάρει μια γεύση το τι έχει το Σαββατοκύριακο. Ευχαριστώ κυρία Αντωνίου από τον Παγκράτη, να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πολύ, να έχετε την υγεία σας. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε να ακούσουμε και κάποια τραγούδια, γιατί συνήθως λέμε ότι θα ακούσουμε πολλά και ακούμε πολύ λίγα. Ένα πολύ αγαπημένο κομμάτι του Παύλου Σιδηρόπουλου, τον Αμαγαπάς, στίχους και μουσική του Ανδρέα Θωμόπουλου.

Βλέπω εδώ τα μηνύματά σας. Η Ελένη λέει: σήμερα το βράδυ στον Άγιο Δημήτριο στον Μπραχάμι έχει γλέντι, πανηγύρι προφανώς, με την ξακουστή γουρουνοπούλα και σας περιμένουμε. Όσοι πάτε λοιπόν στον Άγιο Δημήτριο, να περάσετε καλά. Η Σόφη μου γράφει κάτι που είναι το Jim Morrison. Το ξέρω. Να είσαι πάντα σαν τη θάλασσα, πως πάει κόντρα στα βράχια και πάντα βρίσκει τη δύναμη να δοκιμάσει ξανά. Έτσι, και μια φανταστική φωτογραφία. Και ευχές σε μένα, Γιώργο, σε σένα, από τη Σοφία, στην Ειρήνη και στην όμορφη καλαματιανή μας την Πελαγία, βεβαίως. Ευχαριστώ πολύ, Σόφη μου, και χαιρετισμού στον ντόκτορ. Έχω και έναν άλλο ντόκτορ, ιατρός γενικής ιατρικής μου υπογράφει, από την Πάτρα. Να είστε καλά, να είστε καλά, γιατί στέλνετε μηνύματα, αλλά ξέρετε ότι η εκπομπή είναι καθαρά αθλητική. Εντάξει, ο Real FM από το πρωί μέχρι το βράδυ και από το βράδυ μέχρι τα ξημερώματα όλο για πολιτικά μιλάει. Οπότε ας κάνουμε ένα διάλειμμα, γιατρέ μου, έτσι. Και αν δεν απατώμε πρέπει να είστε και παοξείς. Επιβεβαίωστε μου. Λοιπόν, κάτσε να δω κάποια άλλα. Μου λέει ο Γιώργος από την Επανομή ερχόμαστε. Μόνο αυτό προφανώς επιβεβαίωσε μου, Γιώργο. Όταν λες ερχόμαστε, είσαι Ηρακλειδέας. Ότι ερχόμαστε στο ποδόσφαιρο, είσαι παοξής, ερχόμαστε στην Ευρωλίγκα. Αν θέλεις να μου το επιβεβαιώσεις. Σε ευχαριστώ πολύ. Γεια σου Παντέλο. Εντάξει, μου λέει πάλι για τα καύσιμα εδώ πέρα, βλέπω πόσο έχει. Θα πέσει αυτό, τώρα ήταν 2.000 ήθελες για να γεμίσεις. Τώρα θα πάει, λέει, κάτω από τον 75, βέβαια πριν ένα χρόνο είχε ένα 10, ένα 12. Εν πάση περιπτώσει, αυτά λίγο πολύ τα ξέρουμε. Εμείς θα πάμε σε καθαρά, είπαμε, αθλητικό. Τα θέματα μας θα είναι καθαρά αθλητικά και έχουμε να πούμε πολλά. Το σημαντικό αυτή τη εβδομάδα, το πολύ σημαντικό, που θα κάνω μία ανάλυση και του Ολυμπιακού και του Όφη, είναι ότι η Ελλάδα πλέον είναι σε απόσταση αναπνοής από Τσεχία και Πολωνία. Για μένα είναι δεδομένο ότι θα πιάσουμε τη 10η θέση. Και μη σας πω και την ένατη. 45-125 έχουν οι Τσέχοι και οι Πολωνοί και εμείς 45-012. Η Τσεχία έχει 4 ομάδες στις 5 όσο εμείς, οι Πολωνοί 2 στις 5, άρα τους Πολωνούς αφήστε τους, εμείς με τους Τσέχους. Και βάλτε ότι έχουμε 7 μάτς ακόμα Ολυμπιακός και 7 Όφη, 14 και 7 η ΑΕΚ, 21 και 6 ο Παναθηναϊκός, γιατί στο κόμφερες είναι 6 μάτς, 21 και 6, 27 παιχνίδια. Εγώ δεν σας λέω ότι ας μην περάσει κανένας, 27 μάτς έχουμε ακόμα. Και η νίκη δίνει 400 βαθμούς και η ισοπαλία 200. Και μεταξύ μας ποιος περίμενε ότι ο Όφη θα κερδίσει τη Χόφενχάιμ. Λέγαμε αν θα πάρει ένα χ. Και όμως ο Όφη κέρδισε και πήραμε 400 βαθμούς. Θα πρέπει δηλαδή να κάνουμε χαρακίρι, να το πω έτσι λαϊκά, για να μην είμαστε δέκατοι. Τι σημαίνει η δέκατη θέση? Ότι από τη μεθεπόμενη σεζόν, όχι τώρα, γιατί έχει αρχίσει αυτή η σεζόν, από τη μεθεπόμενη σεζόν, ο πρωταθλητής Ελλάδας κατευθείαν στη league phase του Champions League. Τι σημαίνει αυτό? 35-40 εκατομμύρια στο παταλόνι. Φανταστείτε μια ομάδα κατευθείαν θα παίζει στον όμιλο με τα μεγαθύρια, αποφεύγει τα προκριματικά, όλο αυτό που γίνεται του ταβαντούρι και το άγχος και την πίεση, το στρες του καλοκαιριού, και γεμίζει το ταμείο της. Τι πιο ωραίο. Γι' αυτό λέω ότι έχει τεράστια σημασία από όλες τις απόψεις να είμαστε δέκατοι. Δεν είναι μόνο ότι ωφελείται αυτή η ομάδα που θα πάρει το πρωτάθλημα. Είναι ότι ωφελείται συνολικά το ποδόσφαιρο, διότι όταν αυτή τη στιγμή ξέρουν οι τέσσερις βασικά ότι όποιος πάρει το πρωτάθλημα θα παίξει στο Champions League κατευθείαν, καταλαβαίνετε τι έχει να γίνει. Πόσα χρήματα θα πέσουν ακόμα, να ενισχυθούν και θα γίνει ο χαμός του γαμού, με την καλή έννοια λέω τώρα, έτσι δεν μιλάω ούτε για παρασκήνια ούτε για διαιτησίες. Ένας εναντίον ενός και πάμε να δούμε τι θα κάνουμε. Ήδη φέτος σπάσανε κάθε ρεκόρ. Πήρε μάλιστα και ο Ολυμπιακός αυτό το Μάριος που έδωσε 7-2-9 εκατομμύρια στους Τούρκους και μιλάμε τώρα για 160 εκατομμύρια μεταγραφές. Μεταγραφές δεν λέω τώρα συμβόλαια και δανεικοί, 160 εκατομμύρια έχουν δώσει. Οι τέσσερις συν τον Άρη που έδωσε κάποια λίγα χρήματα. 160 εκατομμύρια. Και πέρυσι είχαν δώσει 65 εκατομμύρια.
τρομερή αύξηση. Σκεφτείτε λοιπόν με τη δέκατη θέση τι έχει να γίνει. Προλαβαίνουμε να ακούσουμε και Λαβρέντη. Πάμε να ακούσουμε Λαβρέντη. Μάτια δίχως λογική, σε στίχους του Ισαάκ Σούση και μουσική του Μαχαιρίτσα.

διάδρομος παλιός. Δάκρυα πνιγμένα ξεφλουδίζουν τους τοίχους που ένας ανικός αθόρυβος κρυφός αντισυνθήματα ζωγράφισε με στίχους. Πιο μέσα υπάρχουν τα σκαλιά που οδηγούν σε ένα υπόγειο με παιχνίδια χαλασμένα. Όσα οι άνθρωποι βαριούνται και ξεχνούν, μετά τη χρήση τα φορτώνουν σε σένα.

Μέσα στην ήρυδα ανάβει μια φωτιά. Το κάθε άστεγο και άνεργο ζεσταίνει. Κι η καλοσύνη τους απλώνει σαν λαδιά. Να μαλακώσει μια ανάγκη πετρωμένη. Σ' αυτά τα μάτια δεν υπάρχει λογική. Όσο βαθιά κι αν τα κοιτάζω, μ' αγαπούνε. Της ιστορίας πυρπολούν τη φυλακή. Στα παραμύθια και στα αστέρια

0: Real FM.
1: Είμαι ο Φιλέας.
2: Και εγώ η Φογκ.
1: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
2: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
1: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
2: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
1: Και πώς γίνεται αυτό?
2: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξένο νόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
1: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
2: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
3: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
4: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
5: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
6: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους οβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
7: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
6: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
7: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
8: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
9: Το μέλλον σου χωράει παντού.
10: Υποβολή εργασίας έγινε.
11: Παρακολούθηση διάλεξης. Τσεκ.
12: Επόμενη στάση. Πανεπιστήμιο.
13: Λήψη σημειώσεων ολοκληρώθηκε.
9: Το μεταπτυχιακό που πάντα ήθελες, τώρα ακολουθεί τους δικούς σου ρυθμούς. Εξ αποστάσεως προγράμματα σπουδών από το Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Σύγχρονη εκπαίδευση, αναγνωρισμένο ακαδημαϊκό κύρος και η ευελιξία να σπουδάζεις από όπου και αν βρίσκεσαι. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Το μέλλον σου χωράει παντού. Επισκέψου το frederickuniversity.gr και κάνε την εγγραφή σου σήμερα.
14: Το σκοτάδι. Θέατρο Αργό. Μια παράσταση που πραγματοποιείται μέσα στην απόλυτη απουσία φωτός. Τι συμβαίνει όταν η όραση απουσιάζει? Όταν νιώθουμε τυφλοί απέναντι στους πιο πρωταρχικούς μας φόβους? Σύλληψη σκηνοθεσία Οδυσσέας Παπασπιλιόπουλος. Γιατί όταν το φως χαθεί, ίσως φωτιστεί πιο καθαρά η παρουσία μας. Προπόληση εισιτηρίων more.com και στα ταμεία του θεάτρου.
15: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
16: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
15: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
17: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
18: Στο μικρόφωνο η Πελαγία Κατσούλη. Συμφωνία με τη Δανία και τη Γρυλανδία για την ασφάλεια στο αρκτικό νησί ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Θα βάσει αυτής οι Ηνωμένες Πολιτείες θα αναπτύξουν ενισχυμένη στρατιωτική παρουσία στη Γρυλανδία, ενώ οι δύο χώρες θα διατηρήσουν την κυριαρχία τους. Περισσότερα στο real.gr. Βεβαίωση της ορθότητας της ασκούμενης οικονομικής πολιτικής και της σταθερής πρόοδου της οικονομίας χαρακτηρίζει ο Πρωθυπουργός τη νέα διπλή αναβάθμιση των προοπτικών της ελληνικής οικονομίας από τη Moody's και παράλληλα της πιστοληπτικής βαθμίδας της χώρας από τον Νίκο Σκόουπ. Εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση για διαρρήξεις στην Αττική με λία πάνω από 179.000 ευρώ. Οι αρχές πραγματοποίησαν τρεις συλλήψεις. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο της Αθήνας από απόψε στις 8 έως αύριο το βράδυ στις 11 λόγω εκδηλώσεων για την ημέρα χωρίς αυτοκίνητο.
19: Ακολουθεί το δελτίο θερμοκρασίας από τον Real FM, μια χορηγία των κλιματιστικών Midea και του ομίλου Φιδάκη.
18: 30 βαθμοί Κελσίου αυτή την ώρα στην Αθήνα, 27 σε Θεσσαλονίκη και Καλαμάτα και 25 στη Σκύρο.
20: Μητέα.
21: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
20: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
21: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
20: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
21: Αισθάνεσαι σπίτι.
20: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.
22: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
18: Αυξημένη κυκλοφορία στην άνοδο του Κηφισού από λιωσίων έως Αχαρνών, στην έξοδο της Αττικής Οδού προς Λαμία, στο ρεύμα προς Ελευσίνα και στην παραλιακή στιαίο ύψος της Μαρίνας Φλίσβου. Χωρίς προβλήματα οι υπόλοιποι κεντρικοί άξονες.

0: Real Weekend στους 97,8.
1: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στη Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
2: Εδώ είμαστε, έχω και κάποια μηνύματα από Θεσσαλονίκη, τα διαβάσω, αλλά να μην περιμένει ο άνθρωπος. Ο Life Coach. Καλώς τον.
3: Ναι, κύριε Γιώργο, καλησπέρα.
2: Για χαρά.
3: Έχω δύο πράγματα να πω, ένα αθλητικό και ένα πνευματικό, να τα πω.
2: Βεβαίως.
3: Λοιπόν, να πούμε πρώτα το πνευματικό, να. Έχουμε πρόβλημα με τις γέννησεις στην Ελλάδα, το ξέρουμε. Δηλαδή, λένε ότι σε 5-10 χρόνια θα πάμε από 10 εκατομμύρια, θα πάμε 7-6 κάπου εκεί. Τι γίνεται τώρα. Εγώ θέλω να βγει αυτός ο πρωθυπουργός να πει του Βαγγέλα, έφερε 50 καράβια, ρε Βαγγέλα, θα πάω κάτω στη Συρία να φέρω αλαλαουίτες και χριστιανούς ορθόδοξους.
2: Λοιπόν, πάμε και το αθλητικό, εντάξει, πάμε και το αθλητικό, ναι.
3: Ναι, δεν αρέσουν αυτά, ναι.
2: Όχι, δεν αρέσουν, απλά είπαμε η εκπομπή είναι αθλητική, να μην λέμε άλλα και βγαίνει ο κόσμος, αυτό λέω, ότι είναι η αθλητική εκπομπή.
3: Ναι, αλλά δεν υπάρχουν άλλοι δημοσιογράφοι, ρε Κολοκοτρώνη, δεν υπάρχουν
2: άλλοι. Ο Real FM είναι γεμάτος τους καλύτερους δημοσιογράφους από το πρωί μέχρι το βράδυ και από το βράδυ μέχρι το πρωί. Χαμός γίνεται, μόνο πολιτικά μιλάνε. Χαμός γίνεται.
3: Για το ποδόσφαιρο, έτσι, ο Παναθηναϊκός θα πάρει και το κύπελλο και το ντάμπλε και το πρωτάθλημα.
2: Εντάξει, άμα αξίζει, να τα πάρει.
3: Γιατί δεν φαίνεται,
2: Ακόμα είναι νωρίς, πολύ νωρίς. Πολύ νωρίς.
3: Ωραία, εγώ δεν βιάζομαι, Έτσι,
2: σωστό.
3: Έγινε.
2: Για χαρά. Είναι ωραίο να είσαι αισιόδοξος. Έτσι, βλέπω πολλούς Παναθηναϊκούς, αλλά γενικά να κρατάτε μικρό καλάθι. Έτσι, θυμίζω πέρυσι, μια και βλέπω από Θεσσαλονίκη μηνύματα, ο ΠΑΟΚ. Μέχρι Γενάρη, Φλεβάρη, λέγαμε όλη την μπάλα παίζει και μετά κατηφόρα. Η ΑΕΚ πώς ξεκίνησε πέρυσι? Δεν κέρδιζε με την ψυχή στο στόμα ένα μηδέν. Εδώ δεν παίρνατε τηλέφωνο αξίδες και γκρινιάζατε. Και τι σας έλεγα, περιμένετε να δούμε ταμείο στο τέλος και πήρε πρωτάθλημα η ΑΕΚ. Επομένως, δεν μπορώ τώρα εγώ να βγω τι να βγω από Σεπτέμβριο και να πω θα πάρει το πρωτάθλημα Παναθηναϊκός ή οποιοδήποτε Παναθηναϊκός. Ο Ολυμπιακός δεν ξεκίνησε καλά, αλλάξε προπονητή που μπορεί να τον δει να πετάει. Δεν το ξέρουμε. Ακόμα είναι νωρίς. Έχουμε τώρα και τη διακοπή. Λοιπόν, ο φίλος από την Επανομή επανήλθε και μου λέει ότι εννοείται για την ΠΑΟΚΑΡΑ την Ευρωλίγκα. Εγώ θα σου πω, φίλε μου, δεν ξέρω αν ακούς την εκπομπή πόσο καιρό, με το που ανέλαβε ο Μιστακίδης, και αυτά υπάρχουν, μπορείτε να τα βρείτε. Με το που ανέλαβε ο Μιστακίδης, όποιος θέλει να το επιβεβαιώσει, όποιος ακούει, μπορεί να το πει. Με το που βγήκε ο Μιστακίδης, τι είπα? Ο βασικός στόχος είναι η Ευρωλίγκα. Αυτό είπα. Θέλει να δει τον ΠΑΟΚ στην Ευρωλίγκα. Θες γιατί είναι ο ίδιος άρρωστος ΠΑΟΚΖής? Θες γιατί θέλει να μπει στο μάτι του Σαββίδη? Δεν ξέρω γιατί. Εγώ ξέρω ότι ήθελε τον ΠΑΟΚ στην Ευρωλίγκα. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι έχουν δώσει τα χέρια, οι δικές μου πληροφορίες. Προσέξτε τώρα. Εγώ δεν σας μεταφέρω τι μπορεί να γράφετε. Οι δικές μου πληροφορίες ότι ο ΠΑΟΚ έχει δώσει τα χέρια με την Ευρωλίγκα και μπορώ να σας πω και ένα απίστευτο ποσό. Και δεν το λέω με επιφύλαξη, ξέρω τι σας λέω και θα δείτε ότι θα δικαιωθώ. Μπορώ να σας μεταφέρω ένα ποσό που αυτή τη στιγμή, εάν δεν έχει δώσει, έχει εγγυηθεί με κάποια επιταγή. 85 εκατομμύρια. Γουρλώνει τα μάτια ο Γιώργος απέναντι. Γουρλώνει τα μάτια. Μιλάμε για 85 εκατομμύρια. Ο ΠΑΟΚ θα είναι στην Ευρωλίγκα, η τρίτη ομάδα από τη νέα σεζόν. Και όταν δίνεις 85 εκατομμύρια, ξαναλέω το νούμερο, 85 εκατομμύρια, για να παίξεις στην Ευρωλίγκα, σκεφτείτε πόσα θα δώσει για να ενισχύσει τον ΠΑΟΚ και να πάρει παίκτες πρώτης γραμμής σε επίπεδο Οσμάν και να κάνει μια ομάδα φουλ ανταγωνιστική με τις άλλες ομάδες στην Ευρωλίγκα. Κρατήστε τα αυτά που σας λέω. Και θα πω και για το Άρη Ηρακλή που με ρωτάει ο Ηλίας από την Παπάφη, προφανώς Ηρακλειδέας, είσαι Παπάφη. Ωραία, θα απαντήσω. Κάτσε να το σημειώσω. Να το σημειώσω για το Άρης Ηρακλής. Λοιπόν, ο κύριος Νεόφυτος Μενίδη. Γεια σας, κύριε Νεόφυτε.
4: Καλημέρα κύριε Γιώργο. Να πω και το καλημέρα μου σε όλους τους εργαζόμενους του Real FM, σε όλους τους ακροατές και ακροάτριες και σε όλους τους Έλληνες στο εξωτερικό.
2: Κύριε Νεόβιτε, επειδή εσείς είστε γνωστός ΠΑΟΚΖΙΣ και ακούτε την εκπομπή, θυμάστε που είχα μπει για το Μιστακίδη για την Ευρωλίγκα?
4: Εγώ όχι μόνο θυμάμαι τον κύριο Μιστακίδη, εγώ ξέρω ότι τόσα χρόνια αυτά που λέτε βγαίνετε αληθινός πάντα.
2: Όχι, εγώ λέγα το συγκεκριμένο. Για το αν το θυμάστε, επειδή είστε ΠΑΟΚΖΙΣ.
4: Το έχετε ξαναπεί πάρα πολλές φορές.
2: Ναι, ναι.
4: Εγώ το έχω ακούσει.
2: Ναι. Ωραία.
4: Το έχω ακούσει. Και νομίζω η τρίτη ή τέταρτη φορά τα ακούω.
2: Ναι, το έχω πει αρκετές φορές με το που ανέλαβε. Ότι αυτός είναι ο στόχος του.
4: Άμα δεν τα ακούσαν άλλοι παοξίδες, τι να τους κάνουμε.
2: Καλά, εντάξει, ο άνθρωπος μπορεί να μην ακούει συνέχεια την εκπομπή. Δεν είναι και εύκολο από Θεσσαλονίκη. Έχουν και τα δικά τους ραδιόφωνα πάνω. Εντάξει, εντάξει.
4: Εγώ πάντως έχω πολύ μεγάλη εμπιστοσύνη και στον κύριο Σαββίδη και στον κύριο Μιστακίδη. Και πιστεύω ότι θα πάει πολύ καλά ο ΠΑΟΚ και στο ποδόσφαιρο. Και στο μπάσκετ. Γιατί στο ποδόσφαιρο μην ξεχνάμε ότι ο ΠΑΟΚ είναι ξεκούραστη ομάδα. Δεν θα έχει τα παιχνίδια που είχε πέρυσι και τις ταλαιπωρίες. Και έχει πάρει πολύ καλούς παίκτες. Και μόλις δεθεί η ομάδα, θα το διαπιστώσετε και μόνοι σας ότι πράγματι έχει πάρει πολύ καλούς παίκτες. Και το κενό του Κωνσταντέλια, εντάξει, μπορεί να φανεί τώρα στην αρχή, αλλά μετά πιστεύω θα καλυφθεί. Έχει πάρει πολύ καλούς παίκτες. Να πω συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό για την Ευρώπη, στον Όφη. Ο φετινός Όφης είναι εκπληκτικός, έχει κάνει τεράστιες νίκες και πιστεύω η ομάδα του Όφη φέτος θα σπάσει πολλά ρεκόρ και αρκεί να μην αδικηθεί στην Ελλάδα και θα δείτε και στην Ελλάδα θα είναι πάρα πολύ ψηλά. Ο Κόντις έχει κάνει χρυσή δουλειά, δεν είναι και πολύ διάστημα στην ομάδα, είναι λίγο καιρό και βλέπετε τι τεράστιες νίκες έχει κάνει. Το να κερδάει Γερμανούς δεν είναι και εύκολο και ας είναι και πέμπτη, τέκτη και έβδομη. Μόνο που είναι η γερμανική ομάδα, το είναι αυτό. Και μακάρι να έχουν και καλές επιτυχίες για και ο Παναθηναϊκός και πιστεύω τη δέκατη θέση θα τη χάσουμε μόνο να αυτοκτονήσουμε.
2: Έτσι, σωστό.
4: Είμαστε πάρα πολύ κοντά.
2: Σωστό.
4: Και να πω στα χαιρετίσματά μου μια που είπα τον Όφη στον κύριο Λευτέρη, στον κύριο Νότς, στον κύριο Δημήτρη από τη Δράμα, τον Αλογομούρη, τον Μιτσάρα, με τις πάρα πολλές γυναίκες και σε όλους τους άλλους να μην καστρώ και τη γραμμή.
2: Ωραία, ωραία κύριε Νεύτε. Να είστε καλά, να είστε καλά. Εννοούσε τον Τωτό, τον Τωτό. Λοιπόν, ο κύριος Ισίδωρος. Γεια σας κύριε Ισίδωρε.
5: Καλημέρα κύριε Κολοκοτρώνη. Ήθελα να πω συγχαρητήρια στον Κώτη. Εγώ πάντα τον εμπιστευόμουν και τότε που τον αλλάξε, ήμουν κάθετο. Έπρεπε να τον αφήσουν να τελειώσει τη σεζόν και μετά βλέπω. Γιατί έχει κάνει όχι ομάδα, οικογένεια. Αυτό έχω δει εγώ στο Ρόφι, ότι κάνει οικογένεια. Όταν κάνεις οικογένεια, η ομάδα πάει μόνη της. Αυτό δίνει συγχαρητήρια στο Ρόφι. Ο Παναθηναϊκός, ο προπονητής, έχει πει στο κλίμα πλήρης. Πάρα πολύ γρήγορα, δεν το περίμενα να μπει τόσο γρήγορα πλήρη στο παιχνίδι. Του δει να πει στο συγχρόνο τρεις μήνες, αλλά έχει δει, έχει τσεκάρει όλους τους παίκτες, ξέρει τον καθένα απ' έξω και ανακατοτά. Έχει δείξει πλάνο. Εγώ δεν λέω για πρωτάθλημα, αλλά το δικαιούται με την ομάδα που έχει φτιάξει. Από εκεί και πέρα θα δω και τις άλλες ομάδες. Αλλά αυτή τη στιγμή ο κόσμος του Παναθηναϊκού είναι να ονειρεύεται τα παλιά καλά Παναθηναϊκού, γιατί είχα πάει και το ζήσα όπως παλιά. Από εκεί και πέρα ο Γιώργος από την Αγγλία να είναι θανατικός, αλλά να τα λέει και τα πράγματα με το όνομά του. Δεν του λέει κανείς ότι ο καθένας λέει την άποψή του, αλλά όχι να λέει γιατί δίνουν κόκκινες κάρτες, θα τις καταργήσουν. Ας μου πει ποια δεν ήταν. Και ας μου πει και ποιο και πού ωφελήθηκε ο Παναθηναϊκός. Στα παιχνίδια που έχει παίξει, τριάρες έχει ρίξει. Και αύριο άλλη μια τριάρα θα ρίξει και σβήνει τις μηχανές. Δεν το έχει καταλάβει ότι σβήνει τις μηχανές, γιατί θα ρίχνει εφτάρες. Γιατί αυτοί θα μάθει να λέει για τη διαιτησία που 10 πρωταθλήματα πήραν από τη διαιτησία.
2: Τέλος, εντάξει, μην γυρίζουμε στα παλιά. Μην γυρίζουμε, δεν έχει νόημα.
5: Εγώ δεν γυρίζω στα παλιά, αλλά να μην κάθετε να μου δει.
2: Εντάξει, ο καθένας έχει, όπως είπατε, την άποψή του. Λέτε και εσείς τη δική σας.
5: Την άποψή του, θα λέει. Έφτιαξε ο Παναθηναϊκός ομαδάρα, γιατί εγώ όταν είχα τα παιδάκια έλεγα δεν έχω ομάδα. Έτσι θα λέει και αυτός όταν πουλήσα τους καλύτερους τους παίκτες και δεν έχουν ομάδα.
2: Θα δούμε, θα φανεί στην πορεία. Θα φανεί στην πορεία και ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός και όλοι.
5: Άλλος
2: ακόμα είναι πολύ νωρίς. Είναι πολύ νωρίς ακόμα.
5: Ναι, άλλο, όταν δεν είχα ομάδα το Παναθηναϊκό.
2: Ναι, όταν δεν είχε. Ναι, ναι, όχι, σωστό αυτό. Σωστό, όλοι οι Παναθηναϊκοί το λέγατε. Άμα δεν έχει του κατάλληλου παίκτε, τώρα αυτή τη στιγμή ο Παναθηναϊκός έχει καλού παίκτε. Ειδικά μεσοπαιχνιδικά.
5: Να μάθει και εκείνο για να μην νευριάζει του άλλου που τον ακούνε να λέει ότι και πέτρε ο Ολυμπιακός θα πάρει το πρωτάθλημα. Και τους άλλους τους βοηθάνε. Τα μάθει και εκείνος όταν δεν έχει ομάδα να το λέει.
2: Οκ.
5: Αυτά.
2: Εντάξει, κύριε Σίδωρο.
5: Ο Παναθηναϊκός τον περίμενα πιο πίσω να είναι σε αυτή τη φάση. Mm. Αλλά ήρθε πιο νωρίς γιατί ο προπονητής έχει δουλέψει σκληρά. Εγώ τον περίμενα τέλος Οκτώβρη.
2: Ωραία. Θα δούμε. Εδώ είμαστε. Να είστε
5: γιατί,
2: καλά, κύριε Σίδωρο.
5: Τον περίμενα. Το περίμενα τέλος Οκτώβρη γιατί έχει 15 παίκτες καινούργιοι. Και παίζουν 10 παίκτες καινούργιοι. Θέλει ένα χρόνο.
2: Μα αλλά θέλει χρόνο ο Παναθηναϊκός. Θέλει χρόνο.
5: Ναι, αλλά το μηδένισε. Αυτή τη στιγμή ο Παναθηναϊκός έχει πιάσει ταβάνι. Εγώ είδα πώς παίζει. Γιατί ήμουνα και μέσα με το Πανετολικό και είδα πώς παίζει. Και πώς κινείται και πώς ο προπονητής έχει βάλει τη στόφα του. Ξέρει τον κάθε παίξο απ' έξω.
2: Ωραία, κύριε Σίδωρε.
5: Okay.
2: Λοιπόν, να είστε καλά. Καλώς από τον κύριο. Να είστε καλά. Κώστα, πάμε μια διαφημίσεις και ερχόμαστε σε σένα.
0: Real FM.
6: Τάκη μου. Θα μου φέρεις ένα ποτήρι κρύο νερό?
7: Ό,τι θέλει το κορίτσι μου.
6: Α, Τάκη, όχι κρύο, θερμοκρασία δωματίου.
7: Εννοείται, αγάπη μου.
6: Α, μήπως να μου έφτιαχνες ένα τσάι καλύτερα.
7: Ζεστό νεράκι για το τσαγάκι σου. Έφτασε.
6: Τάκη, περίμενε. Τι θέλω άραγε?
7: Ξέρω εγώ τι θες, μωρό μου. Το νέο ψύκτη της Rainbow Waters.
8: Επιτραπέζιος ψύκτης αφής Rainbow Waters. Για περιόριστο, φιλτραρισμένο, φρέσκο νερό στη στιγμή, σε όποια θερμοκρασία επιθυμείτε. Περιβάλλοντος, παγωμένο και ζεστό. Μπείτε τώρα στο rainbowwaters.gr και πείτε αντίο στα πλαστικά μπουκάλια. Rainbow Waters. Φρόντισε το περιβάλλον όπως αυτό εσένα.
9: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
10: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ, νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AEDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
11: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει.
12: Πώς λένε το μαγνήσιο που παίρνεις?
13: Διζυγλικινικό.
12: Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
13: Natural Factors.
12: Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποίησης από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
14: Διζυγλικινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Για το νευρικό σύστημα, το ανοσοποιητικό, το μυϊκό, τις κράμπες. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
15: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
16: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
17: Real FM 97,8. Γιατί πραγματικά είναι ένας ραδιοφωνικός σταθμός που ξεχωρίζει με την αξιοπιστία του και νομίζω ότι καλύπτει τα πάντα.
16: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real FM 97,8.
2: Λοιπόν, η συνέχεια στον Κώστα πτυχίο. Καλώς τον.
18: Γεια σου, δεν ξέρω.
2: Τι γίνεται.
18: Καλησπέρα σε όλο τον κόσμο.
2: Καλησπέρα, γεια χαρά.
18: Καλώς από τον κύριο να έχουμε όλοι. Λοιπόν, καταρχάς συγχαρητήρια στον Όφη και κυρίως στον προπονητή του, τον Χρήστο Κότη, που πέρασε από τον Παναθηναϊκό, τον διώξα Μάρων Άρων, από ένα άτυχο αποτέλεσμα και από μια κίνηση που έγινε ενός center for που τέλος πάντων γύρισε την ομάδα πίσω και αν θυμάμαι καλά, είχαμε σπράξει 2 γκολ. Βέβαια, οι υπόλοιποι παίκτες δεν ξέρω τι κάνανε εκείνη την ημέρα. Έτσι, μπορεί ένας παίκτης να ή ένα πλάνο ενός προπονητή να γύρισε προς τα πίσω, αλλά από ένα λάθος δεν πέταμε ένα προπονητή. Ο οποίος, από ό,τι είδαμε, έχει φτιάξει μια ομάδα με 7-8 Έλληνες παίκτες. Πολλές φορές μπορεί να είναι και παραπάνω, δεν θυμάμαι προχτές με πόσους έπαιζε.
2: Ναι.
18: Γιατί τώρα μόλις άνοιξα, δεν ξέρω αν αναφέρθηκε στο θέμα του.
2: Είπα χοντρικά. Ακόμα δεν έχω επισταμμένα, δεν έχω πει για τον Όφη. Θα πω στη συνέχεια.
18: Είναι ένας προπονητής, ο οποίος δεν λέω ότι είναι το μεγαλύτερο όνομα προς Θεού, αλλά όπως είπε και ο προηγούμενος, είναι μια οικογένεια και μάλιστα όταν πρωτοήρθε, όταν ήρθε τη δεύτερη φορά στον Παναθηναϊκό, ελπίσαμε όλοι ότι θα παραμείνει στην ομάδα, διότι ξαφνικά άλλαξε το κλίμα στα αποδυτήρια. Δηλαδή έδειξε ότι είμαι ένας από εσάς. Και αυτό είναι πολύ μεγάλη υπόθεση. Βέβαια, θα πρέπει και ένας προπονητής να έχει και το τσαγανό και να μπορεί να μαζεύει και τα αποδυτήρια. Δεν είναι πάντα η δική του δουλειά αυτή. Υπάρχουν γενικοί αρχηγοί, υπάρχουν και άλλοι. Αλλά σίγουρα ένας προπονητής ο οποίος το ξέρει το ποδόσφαιρο, έχει παίξει μπάλα, δεν είναι από κάποια σχολή, έτσι. Έχει περάσει από τον Παναθηναϊκό παίρνοντας ένα κύπελο, ήρθε μετά πήρε ένα δεύτερο. Άλλη ομάδα και συνεχίζουμε. Και συνεχίζει το. Έχει πάρει 3 κύπελα ή 2. Θυμήσε μου.
2: Τώρα. 2 νομίζω. 2 κύπελα.
18: 2. Λοιπόν, έτσι όπως την πηγαίνει την ομάδα, πιστεύω ότι θα έχει και μια πάρα πολύ καλή θέση στο πρωτάθλημα και το βλέπω να βγαίνει και η Ευρώπη πάλι. Τώρα, κατά τα άλλα, για τον Παναθηναϊκό. Για μένα ο Παναθηναϊκός δεν έχει φτάσει σε κανένα ταβάνι. Αμφιβάλλω αν έχει φτάσει στο. Τα καλοριφέρ, να το πω το ύψος, αν πούμε σαν, όπως το είπε και ο προηγούμενος, αναγκάστηκε να περάσει 3 παίκτες το προχθεσινό παιχνίδι, το οποίο δεν ήταν φιλικό, έτσι σε καμία περίπτωση. Λοιπόν, για να μπορέσει κάτι να δείξει η ποιότητα του ΝΑΗ και των υπόλοιπων παιχτών. Έχει κάνει 7 στα 7, είναι μεγάλη υπόθεση για να προπονητή, και δεν υπάρχει τρίμηνη σύμβαση με προπονητές, για μένα να. Ένας προπονητής πρέπει να ολοκληρώσει μία χρονιά από την ημέρα που παίρνει την ομάδα και κάνει προετοιμασία μέχρι που την παραδίδει το Μάιο, οπότε τελειώνει το πρωτάθλημα. Εκεί πρέπει να κάνει ταμείο. Διότι ο Παναθηναϊκός το έχει πληρώσει πολύ ακριβά αυτό, με να διώχουμε τον ένα προπονητή μετά τον άλλον. Όλους τους βγάλαμε άχρηστους, είμαστε εντάξει. Μέχρι ενός ορισμένου σημείου το βλέπω και λέω, είμαστε του αποτελέσματος. Αν μπορούσαμε αύριο να πάρουμε το ποτάσμα, το περνάμε. Δεν είναι όμως έτσι το ποδόσφαιρο, γιατί παίζουν και άλλοι. Ολυμπιακός. Εμένα προσωπικά στον Παναθηναϊκό με τρόμαξε το δεύτερο ημίχρονο. Ήταν από παιδί άλλον Ολυμπιακό, δεν ξέρω πώς τον είδες εσύ. Με πώς το λένε, παιδί μου.
2: Εξαιρετικός. Στο δεύτερο τους κατάπιε τους Πολωνούς.
18: Ναι, εντάξει, δεν ήταν καμιά ομαδίτσα χωριό, έτσι.
2: Όχι.
18: Κατάπια,
2: ήταν δηλαδή, εξαιρετικός Ολυμπιακός.
18: Το μαχαίρι στα δόντια. Δεν ξέρω για ποιο παίξανα. Εγώ πιστεύω παίξανα και για τον ίδιο τον εγωισμό του. Γιατί ήταν την προηγούμενη αγωνιστική, πόναζε όλο το γήπεδο με τη Λίμπαρ. Έτσι. επειδή εκείνη την μέρα έγινε ένα ατυχές αποτέλεσμα για τον Ολυμπιακό, από τον Όφη, αν θυμάμαι καλά, αυτό το παιχνίδι.
2: Ναι, ναι, ναι.
18: Λοιπόν, πιστεύω ότι εκείνη την ώρα κάποιοι παίκτες θα πούν, έχουν το λεγόσμο, είναι επαγγελματίες. Θα παίξουν και για τον προπονητή, ο οποίος στενέθησε πάρα πολύ καλά την ομάδα. Δεν ξέρω αν αυτός ο άνθρωπος πραγματικά αυτό που έχει δείξει στην Ισπανία μπορεί να το μεταδώσει και στον Ολυμπιακό. Δύσκολο μαγαζί ο Ολυμπιακός, έτσι. Με πολύ απαιτητικούς όπως και ο Παναθηναϊκός φιλάθλους, έτσι. Λοιπόν, ας τους αφήσουμε λοιπόν να δουλέψουν και με το πρώτο ατυχές αποτέλεσμα μην αρχίσουν οι δικοί μου αλαφούζοπούλα, οι άλλοι να φωνάζουν ξανά το Μεντιλίμπαρ κτλ. Το ίδιο ισχύει και για την ΑΕΚ. Βλέπω κάποιους ΑΕΚτζίδες οι οποίοι είναι κολλημένοι ακόμα με τον Αλμέιδα και παρακαλάνε πότε θα χάσει ένα αγώνα η ΑΕΚ για να. Δεν ξέρω. Κάποια πράγματα δηλαδή να χαίρεσαι να χάνει η ομάδα σου επειδή στηρίζει κάποιο προπονητή. Λίγο περίεργα.
2: Εντάξει, αυτά είναι κολλήματα του καθενός.
18: Δηλαδή, φαντάσου τώρα πούμε, να παρακαλάμε να χάσει κούφια η ώρα Παναθηναϊκός κάποιο παιχνίδι για να στηρίξουμε. Τι να στηρίξουμε, την τρέλα μας. Να το πω έτσι. Κατάλα, ελπίζω να έχουμε ηρεμία γενικώς.
2: Ωραία, Κώστα.
18: Στην Ελλάδα, γιατί τα πράγματα δεν είναι καλά. Η ακρίβεια έχει φτάσει στο ταβάνι. Η κυριολεκσία δεν ξέρω τι θα γίνει αυτό ο χειμώνας, αν δεν πάρθουν μέτρα, που πιστεύω ότι θα πάρθουν. Διότι δεν σε φέρει κανένα αυτό.
2: Ωραία. Ωραία, Κώστα μου.
18: Οπότε.
2: Θα τα πούμε.
18: Να σε καλά, όλο και να έχουμε
2: υγεία. Να σε καλά. Να σε καλά.
18: Κυρίως. Να σε καλά.
2: Να σε καλά. Να σε καλά. Γεια χαρά. Γεια χαρά. Λοιπόν, για να μην το ξεχάσω, για που με ρωτάτε για το Άρης Ηρακλής σήμερα, από τη στιγμή που και οι δύο ΠΑΕ ήθελαν κόσμο και υπάρχει και συμφωνία των οπαδών, για μένα είναι λάθος που δεν επιτρέπουν στους Ηρακλήδες. Και να σας πω, στο κάτω-κάτω και επεισόδια να γίνουν, ας τους τιμωρήσουν και τους δύο. Αλλά δεν υπάρχει λόγος να γίνουν επεισόδια. Το θέμα μας τώρα εμείς που κολλάμε. Κολλάμε όλο αυτό το διάστημα το αν γίνονται επεισόδια στα γήπεδα. Μα δεν γίνονται επεισόδια γιατί είναι οπαδοί των γηπεδούχων. Το θέμα μας είναι αν πέφτει ξύλο στο γήπεδο ή αν πέφτει ξύλο εκτός γήπεδου. Που γίνεται το έλα να δεις σε ολόκληρη τη χώρα. Μιλάμε γίνεται χαμός. Αυτό πραγματικά δεν το έχω καταλάβει. Άρα φίλε μου, Ηρακλειδέα, είμαι της άποψης ότι θα έπρεπε σήμερα να είναι ο παδί του Ηρακλή στο Χαριλάου και αντίστροφα στο Καφτατζόγλιο στον αγώνα του δεύτερου γύρου να είναι ο παδί του Άρη. Αυτή είναι η θέση μου και μάλιστα πάμε στον κύριο Λευτέρη και θα πω και το απίστευτο που έγινε στο Ηρακλής Ατρόμητος. Γεια σας κύριε Λευτέρη, τι γίνεται?
19: Γεια χαρά κύριε Κολοκοτρώδη, τι γίνεται?
2: Καλά, καλά, στο καφενέ είστε?
19: Ναι, περίμενε να σου
2: ναι,
19: πω.
2: Ναι.
19: Εδώ ο Σύφης, ο Λευτέρης,
2: ναι.
19: Ο Αντώνης, ο Στέλιος και... Ένας Εγγλέζος με τη γυναίκα.
2: Χαιρετισμούς σε όλους.
19: Από τον Κολοκοτρώνη.
2: Χαιρετισμούς. Να πείτε μια τσικουδιά για μένα.
19: Τώρα είναι η ώρα του καφέ. Τέλος πάντων.
2: Στην Κρήτη τσικουδιά πίνεται όλη την ημέρα. Η τσικουδιά δεν έχει ωράριο.
19: Έχει δίκιο σε αυτό. Εγώ να χαιρετήσω το σταθμό και σένα που ακούμε τα νέα μου.
2: Ναι, ναι.
19: Εδώ δεν έχουμε εφημερίδα. Ο Κολοκοτρώνη. Το ποδόσφαιρο.
2: Ναι.
19: Εδώ ρωτάει ο Σύφης.
2: Ο Σύφης. Ναι.
19: Λοιπόν, εχθές πήγαμε καλά, το Πάσε καλά πήγε.
2: Καλά, ο Παναθηναϊκός, ναι, καλά πήγε, ναι.
19: Δεν μου λες αυτή την κυρία που χαιρετούσαν οι παίχτες, ήτανε...
2: Ναι, η γυναίκα του Παύλου.
19: Α, ωραία.
2: Η μάνα του Δημήτρη, η μητέρα του Δημήτρη.
19: Μπράβο, ναι. Λοιπόν... Σε χαιρετά από εδώ, χαιρετά μας τα φιλαράκια.
2: Να είστε καλά, χαιρετισμούς. Γεια σας κύριε Λευτέρη μου. Να είστε καλά. Παιδιά στην Κρήτη, δεν ξέρω πώς σε ακούτε, αν έχετε πάει ή όχι. Εκεί τσικουδιά είναι σαν νερό. Όπου και να πάτε τσικουδιά σε σερβίρουν. Γι' αυτό δεν έχει ωράριο. Έλεγα λοιπόν το εξής, το οποίο δεν δόθηκε δημοσιότητα και κακώς. Έπαιζε πριν λίγες μέρες Ηρακλής Ατρόμητος στο Βόλο, στο Πανθεσσαλικό. Και η αστυνομία τι έκανε, το απίστευτο. Απαγόρευσε την οργανωμένη μετακίνηση των οπαδών του Ηρακλή στο Βόλο, που είναι γηπεδούχοι. Το ξαναλέω. Έπαιζε Ηρακλής Ατρόμητος. Και λέει η αστυνομία, δεν θα πάτε Ηρακλήδης στο γήπεδο οργανωμένα. Δηλαδή, τι τους είπανε, πληρώστε να πάτε είτε με το κτέλ, είτε με κάποιο βανάκι, είτε με το αυτοκίνητό σας. Άρα είναι ή εισιτήριο στο χτέλ ή καύσιμα. Δώσε 20-25 ευρώ πήγαινε έλα. Βάλε τα διόδια, βάλε το εισιτήριο. Ενώ θα μπορούσαν να πάνε με ένα πούλμαν, να βάλουν κάποια πούλμαν και να πάνε, ξέρω εγώ, 1.000-2.000 άτομα. Και με 25 ευρώ μαζί και το εισιτήριο και το πούλμαν και έχεις τελειώσει. Δεν ξέρω ποιο μυαλό το σκέφτηκε αυτό. Απίστευτο. Στο Ηρακλής Ατρόμητο. Πώς θα γυρίσει ο κόσμος, ρε παιδιά, στα γήπεδα. Όταν απαγορεύουμε στο γηπεδούχο σωματείο να έχει τον κόσμο μαζί του. Και με την ευκαιρία να πω και την είδηση, μια και έχω τηλέφωνα και χαίρομαι από Ηρακλητής και μηνύματα, ότι ο επόμενος αγώνας μετά τη διακοπή με τη Λιβαδιά θα γίνει στο Καφταζόγλιο. Οι πληροφορίες μου, γιατί μίλησα με έναν άνθρωπο, είναι ότι το Χλωοτάπητας τελειώνει, είναι θέμα χρόνου, δηλαδή μέχρι τέλος του μηνός έχουμε τη διακοπή, οπότε με τη Λιβαδιά θα παίξουν στο Καφταζόγλιο ο Ηρακλής. Βέβαια, για να είναι το γήπεδο έτοιμο, θα πρέπει πρώτα να ξεκινήσουν τα έργα και μιλάω σε όλους τους τομείς. Τώρα, εγώ αναφέρομαι στον αγωνιστικό χώρο και για να φιλοξενήσει ποδοσφαιρικό αγώνα. Ηρακλής Λεβαδιακός, έκτη αγωνιστική, κανονικά στην έδρα του Γυραιού. Διαφημίσεις.
20: Real FM. Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
21: Αφιγραντήρες Μόρις 5ης γενιάς. Κάνε τη διαφορά αθόρυβα με τεχνολογία DC Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series. Είναι Μόρις και σου πάει. Με 10 χρόνια εγγύηση στο CBST.
22: Real FM. Η ώρα είναι μία.
23: Γιώργο μου, τι έγινε, κλείσατε Las Vegas?
24: Ού, πού να στα λέω, αγάπη μου.
25: Κρυβελόγια.
23: Ακούω.
24: Κλείσαμε ξενοδοχιάρα.
26: Κρυβελόγια.
24: Όχι όπου και όπου, στην καρδιά του Las Vegas.
26: Κρυβελόγια.
23: Μάλιστα.
24: Και το καλύτερο, μπροστά μας θα περάσουν κάτι.
23: Μοντέλα. Το ξέρα.
24: Όχι μονοθέσια. Που θα μας κόψουν την ανάσα.
27: Ρε φίλε, ό,τι γίνεται στο Vegas.
28: Δεν σημαίνει ότι πρέπει να μείνει και στο Vegas. Τώρα, Πειραιός και Visa στηρίζουν τη Visa Cash App Racing Bulls και σε οδηγούν στο Las Vegas. Δες από κοντά τα μονοθέσια και ζήσε την απόλυτη εμπειρία ταχύτητας με τις πιστωτικές κάρτες Visa της Πειραιός χάρη στη Visa. Ισχύει για αγορές από 50 ευρώ και άνω έως 39. Μάθε περισσότερα στο piraeusbank.gr.
29: Πολιτικές εξελίξεις.
30: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
31: Κοινωνία.
29: Οικονομία.
32: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
31: Διεθνείς ειδήσεις.
29: Αθλητικά.
31: Πολιτισμός.
33: Ηθοποιός. Σημαίνει φως.
29: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
34: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Πελαγία Κατσούλη. Νέα εποχή στις γεωπολιτικές ισορροπίες σε Αρκτική και Βόρειο Ατλαντικό δημιουργεί η Συμφωνία ΗΠΑ Δανίας για τη Γροιλανδία. Σύμφωνα με τον Αμερικανό πρόεδρο, η Ουάσιγκτον θα έχει το μόνιμο έλεγχο της ασφάλειας στη Γροιλανδία, θα αναπτύξει ενισχυμένη στρατιωτική παρουσία στην περιοχή, ενώ κανένας αντίπαλος των Ηνωμένων Πολιτειών δεν θα μπορεί να εγκαταστήσει στρατιωτική βάση ή να πραγματοποιήσει επενδύσεις σε ευαίσθητους τομείς χωρίς την έγκρισή της. Την επίτευξη της συμφωνίας που αναμένεται να υπογραφεί την επόμενη εβδομάδα στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ επιβεβαίωσαν οι κυβερνήσεις των δύο χωρών. Ένδειξη

0: και οικονομικής σταθερότητας. Η Moody's αναβάθμισε τις προεπτικές του ελληνικού αξιόχρεου σε θετικές από σταθερές, διατηρώντας την πιστοληπτική αξιολόγηση στη βαθμίδα ΒΑΑ3 και η Scope στο 3B+ από 3B. Νέα στοιχεία προκύπτουν για τις επιχειρηματικές κινήσεις του 58χρονου γιατρού, ο οποίος κατηγορείται από κοινού με τη σύζυγό του για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Φέρεται να τροποποίησε καταστατικό εταιρείας του προκειμένου να συμπεριλάβει δραστηριότητες σχετικές με συσκευές κυταρικών θεραπείων. Αναλυτικά στο enikos.gr. Εξαρθρώθηκε σπήρα επαγγελματιών διαρρηκτών με λία άνω των 179.000 ευρώ στην Αττική. Οι αρχές προχώρησαν στη σύλληψη τριών ατόμων, ενώ ταυτοποιήθηκαν άλλα 5 μέλη της σπήρας, εκ των οποίων 2 είναι έγκλειστα σε σοφρονιστικά καταστήματα και 3 βρίσκονται στο εξωτερικό. Σε ισχύ θα τεθούν από τις 8 απόψε έως και αύριο το βράδυ στις 11 κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο της Αθήνας. Δρόμοι θα κλείνουν προσωρινά λόγω των εκδηλώσεων για την ημέρα χωρίς αυτοκίνητο.
1: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
2: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
0: Δεν μπορούμε να επιτρέψουμε στον εαυτό μας νέο στραβοπάτημα, δήλωσε ο Ιμανόλ Αλγουαθίλ εν ώψη της αυριανής εκτός έδρας αναμέτρησης του Ολυμπιακού με το Λεβαδιακό στη Super League. Πρέπει να βγάλουμε την εικόνα που είχαμε στο παιχνίδι του Europa League, πρόσθεσε ο τεχνικός των Ερυθρολεύκων. Περισσότερα στο philathlos.gr.
2: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
0: Έθριος καιρός με συννεφιά στα ηπειρωτικά και πιθανότητα βροχοπτώσεων στο Ιόνιο. Η άνεμη μεταβλητή έως 6 μποφόρ στους 31 βαθμούς Κελσίου, η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική στους 30 στη Θεσσαλονίκη.

19 χρόνια αληθινό ραδιόφωνο, 19 χρόνια γεμάτα ενημέρωση, επικοινωνία, μουσική, στιγμές και φυσικά τη δική σας καθημερινή παρέα. Γιορτάζουμε και σας χαρίζουμε μοναδικά δώρα. Ένα ταξίδι στη Βιέννη από τη Μάνεση, το μεγαλύτερο ταξιδιωτικό οργανισμό της Ελλάδας. Μία τετράδα ελαστικών από την Bridgestone. 5 δωροεπιταγές των 100 ευρώ από τα πρατήρια Gian Oil. Ένα κινητό από τη Xiaomi. 5 δωροεπιταγές των 100 ευρώ από τα σούπερ μάρκετ Γαλαξίας. Μία τηλεόραση FNU 4K 55 ίντσων και 2 δωροεπιταγές των 100 ευρώ από τα Public. Για να πάρετε μέρος μπείτε στο real.gr, βρείτε τον Real Player και ακολουθήστε τις οδηγίες. Η κλήρωση θα γίνει την Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου στην εκπομπή της Ρίτσας Μπιζόγλη και του Νίκου Ρογκάκου. Ακούτε Real FM στους 97 και 8. Όσοι τώρα είδε στην παρέα μας, είμαι ο Γιώργος Κολοκοτρώνης. Κάποιοι ακόμα δεν το έχετε καταλάβει. Η εκπομπή έχει αλλάξει ώρα. Το 2-5 έχει γίνει 12-3. Κάθε Σάββατο, κάθε Κυριακή, όπως ήταν, με τηλέφωνα, καλή ελληνική μουσική, σχόλια, ερωτήσεις, παρατηρήσεις. Έχουμε καταφέρει να ακούσουμε δύο τραγούδια. Θα ακούσουμε επίσης ένα ακόμα πολύ αγαπημένο μου και δικό σας, του Μάνου Λοΐζου. Το Τίποτα Δεν Πάει Χαμένο, σε στίχους του Μανώλη Ρασούλη και το ερμηνεύει εκπληκτικά η Χαρούλα Αλεξίου.

0: Λοιπόν, 2.11.208.200, όσες και όσοι θέλετε να βγείτε στον αέρα, η κυρία Αναστασία Γκεργκελεζίου απαντάει στη θέση της Ειρήνης Κούρτη. Ο Δημήτρης από το Μόντρεαλ, καλημέρα και καλή εκπομπή. Μπράβο στον Όφη αλλά και στην ομάδα μου για τις ευρωπαϊκές νίκες. Ολυμπιακός ο Δημήτρης. Αν είχαμε, μου λέει ο Παντέλος, μια ομάδα με Πατσατζόγλου, Κουαρέσμα, Μπάρος κλπ. 5 Champions League θα είχαμε πάρει. Μαζί σου. Γεια σου, Ευαγγελέ, πρόεδρε. Να είσαι καλά. Ο Στράτος μου λέει από Στοχόλμη ότι ο κύριος Ιάκωβος τον Ισίδωρο εννοείς, έτσι. Εδώ και 16 χρόνια κάθε Σεπτέμβρη μας λέει ότι ο Παναθηναϊκός θα πάρει το πρωτάθλημα. Δεν βαρέθηκε. Εντάξει, Παναγκή, δεν το λείπε έτσι ακριβώς. Έχουν τον καημό τους, ρε παιδιά. 16 χρόνια χωρίς πρωτάθλημα έχουν τον καημό. Λογικό δεν είναι. Ο αγαπητός στην Κρήτη το νερό είναι μολυσμένο σε εισαγωγικά, η Ιρακή είναι πεντακάθαρη. Χαχά, λέει, καλώς από το κύριο. Να είσαι καλά. Ο Μάκης, καλημέρα Γιώργο, λέμε για το ποδόσφαιρο 50 ευρώ το εισιτήριο, Λεβαδιακός Ολυμπιακός και αν θέλει να πάει μια γυναίκα δεν έχει ούτε τουαλέτα, θέλουμε δουλειά ακόμα, καλημέρα, 100% συνυπογράφω αυτό, γι' αυτό λέει ότι θα πρέπει να φτιάξουμε τα γήπεδά μας. Χαιρετίζουμε κάθε προσπάθεια για τη δημιουργία νέου γήπεδου, είτε λέγεται Καραϊσκάκη, είτε λέγεται Φιλαδέλφια, είτε λέγεται Βοτανικός, είτε λέγεται η Νέα Τούμπα. Έτσι, θέλουμε καινούργια γήπεδα και εν πάση περιπτώσει οι άλλες ομάδες θα πρέπει τα γήπεδα να τα ανακαινήσουν και να κάνουν και το αυτονόητο. Εδώ εμείς οι άντρες δεν μπορούμε να πάμε τουαλέτα. Συγγενόμαστε τον εαυτό μας σε κάποια γήπεδα. Σκεφτείτε τις γυναίκες, και έχει δίκιο ο Μάκης, γιατί και βλέπουμε πόσες γυναίκες τα τελευταία χρόνια, ακόμα και με τα παιδιά τους, πηγαίνουν στα γήπεδα. Έτσι. Είναι πολύ καλό, πολύ σωστό το μήνυμα το οποίο έστειλε. Γεια σου, Ορέστη. Ένα γενικό μήνυμα. Τώρα λες, εντάξει, τώρα να πιάσουμε αυτή την κουβέντα. Άστο, άστο. Λοιπόν. Να πω, θα μου επιτρέψετε πρώτα για τον Όφη, γιατί πέτυχε μια τεράστια νίκη κόντρα σε κάθε προγνωστικό. Στη Γερμανία έγινε μεγάλο θέμα, μιλάγανε για κάζο της Χόφενχάιμ και έχουν δίκιο. Ο Όφη έπαιξε όπως έπρεπε να παίξει, γιατί μου λένε πολλοί ότι ήταν πολύ άμυνα, ότι δεν έβαλε την μπάλα κάτω, δεν έπαιξε επιθετικά. Αν έπαιξε επιθετικά, αυτό που τους έχω πει, θα τρώγε 5 γκολ, γιατί άλλη είναι μια ποιοτική ομάδα, πέμπτη στην Bundesliga πέρυσι. Δεν μπορείς με αυτές τις ομάδες να ανοιχτείς. Ο Όφη έπαιξε όπως έπρεπε, δηλαδή πάντα παίζει με τριάδα σε φάση ανάπτυξης 3-5-2. Εντάξει, εξαρτάται. Η τετράδα στο κέντρο, τριάδα μπροστά. Αυτά είναι ανάλογα στην επίθεση. Στην άμυνα όμως η τριάδα γίνεται πεντάδα. Και πολλές φορές και εξάδα. Το θέμα είναι ότι ο Όφη έδειξε μια ομάδα προσιλωμένη στο σχέδιό της, υπηρέτησε το σχέδιο του προπονητή, ήταν πολύ συγκεντρωμένη και δεν αφήσαν τους Γερμανούς να πάρουν ανάσα. Δηλαδή, όταν έβλεπες να φεύγουν ένα παίχτη, να τριπλάρουν ένα παίχτη, εμφανίζονταν δύο του Όφη, σαν τη Λερναία Ίδρα. Είδαμε, ας πούμε, τον Αθανασίου τι δουλειά έκανε. Δεν λέω τώρα τον Κρίσιμανιτς, τον Μπούγκουρα και τον Κοστούλα, λέω και τον Αθανασίου ως μπακ, έβγαινε και μπροστά και στα χαφ κλπ. Ή ο Ντίκμαν από δεξιά. Αντί να φανταστείτε τώρα ο Όφη, έχει δεξιμπακ τον Ντίκμαν που είναι έμπειρος, τον Γκοντζάλεθ, τον Ισπανό, και μπορεί να παίξει και ο Αποστολάκης. Και ο Πάοκ έχει μόνο τον Γκένι, ένα δεξιμπακ. Δηλαδή είναι θέμα οργάνωσης. Η διαφορά, το πώς αντιμετωπίζουν ένα παίχτη και μια θέση. Οι δύο προπονητές, οι δύο οργανισμοί. Εν πάση περιπτώσει, αυτό ήταν μια παρένθεση. Το θέμα μας είναι ο Όφη. Ο Όφη χτύπησε στην κόντρα το πρώτο γκολ από τον Χριστογιώργο, που πήγε μπάλα στο κόντρο. Σας έχω πει είναι πολύ καλός φορ, είδε τον Αϊτόρ, και το δεύτερο με την κεφαλιά του Κανελόπουλου. Και στο 1-0 έχασε και τη μεγάλη ευκαιρία με το Φούντα. Θα μπορούσε να γίνει το 2-0 νωρίτερα. Ναι, μεν η Χόφενχάιμ είχε πολλές τελικές, κοντά στις 27-28, αλλά οι κλασικές ευκαιρίες ήταν 2-1 σαν το Φούντα. Άντε πες ότι να βάζει ένα γκολ. Αλλά από εκεί και πέρα, ο τρόπος που έπαιξε ο Όφη ήταν πολύ παθιασμένος, πολύ αποφασιστικός, πολύ συγκεντρωμένος. Οι Γερμανοί τα χρειάστηκαν. Δεν είχαν απάντηση σε αυτό το παιχνίδι του Όφη. Δεν περίμεναν ότι ο Όφη θα είναι τόσο δυνατός. Και ξεκινάς λοιπόν με νίκη, με 3 βαθμούς, με 450 χιλιάρικα που δίνει η νίκη. Αυτό είναι το bonus το πριν. Άρα αυτόματα 6,5 με 7 εκατομμύρια έξω στον Πατελόν είναι τεράστιο το ποσό για τα δεδομένα ενός Όφη. Δεν μιλάμε για Ολυμπιακό Παναθηναϊκό, μιλάμε για τον Όφη. Και βέβαια από εκεί και πέρα μεγαλώνεις ψυχολογικά παίρνεις τα πάνω σου και λες σαν όφη, αφού κέρδισε τη Χόφενχάιμ, γιατί να μην προχωρήσω. Δεν λέμε ότι ο όφη εξασφαλίζει την πρόκρισή του στην επόμενη φάση, αλλά θα το πολεμήσει. Στέλνει τεράστιο μήνυμα ο όφη. Σε κάθε όφη, σε κάθε ομάδα εκτός Big 4, Big 5. Το λέω και θα το ξαναλέω. Εάν θέλεις, εάν ονειρεύεσαι, αν έχεις βάλει κάτι σκοπό, διεκδίκησέ το. Δεν έχει σημασία αν θα το πετύχεις. Σημασία έχει να το κυνηγήσεις. Ο όφη το κυνηγά, το ζει. Και βλέπει ότι μπορεί και να προχωρήσει. Ποιο είναι τώρα το σημείο κλειδί? Μην πετάξεις τα σύννεφα. Εκεί θα χαθεί η μπάλα. Ο όφη πρέπει να μείνει σεμνός, ταπεινός. Ότι δεν κάναμε κάτι. Ότι τώρα αρχίζουμε και τα καλύτερα έρχονται. Είμαι σίγουρος, σαν να τον ακούω, αυτά λέει ο Κόντι στους παίκτες. Και έχει μεγάλη σημασία ότι ο όφη είναι μια ομάδα που στηρίζεται στο ελληνικό στοιχείο. Και το έχουμε ανάγκη όλοι μας. Και το χαιρόμαστε. Δηλαδή ανοίγεις την τηλεόραση, πας στο γήπεδο και βλέπεις ας πούμε 7 παίκτες, 8 και 9 στην 11 και είναι Ελληνόπουλα. Τι πιο ωραίο πράγμα. Έχω πει άπειρες φορές εδώ και χρόνια. Εάν είναι να μου έρθει ένας παίκτης υψηλού επίπεδου από το εξωτερικό, να μου έρθει γιατί θα πάρω πράγματα. Θα κερδίσω. Εάν είναι όμως να μου έρθει ένας παίκτης που τον έχω εδώ στην Ελλάδα, προτιμώ ασφαλώς το Ελληνόπουλο. Και ο Όφη τι έχει κάνει? Έχει πάρει παιδιά από τις μεγάλες ομάδες, οι οποίοι είναι έμπειροι και μπορούν να αντιμετωπίσουν τα πράγματα τελείως διαφορετικά. Άλλο να είναι ένας πιτσιρικάς που θα βγει στο γήπεδο και θα είναι τρακαρισμένος ή δεν έχει παραστάσεις, και άλλο είναι, ξέρω, να είσαι τώρα ο Πούγκουρας που το παιδί δεν είναι κάτι φοβερό, έτσι μεταξύ μας, όμως πολεμάει. Έχει παίξει ΠΑΟΚ, έχει παίξει Παναθηναϊκό, έχει παραστάσεις. Ο Αϊτόρ, Παναθηναϊκό, Κύπρο. Ο Μπουχαλάκης, σαν το παλιό κρασί, ο Ανδρούτσος, Ολυμπιακό. Ο Θανασίου, Ατρόμητο, πήγε έξω, Πορτογαλία, γύρισε. Δηλαδή όλα αυτά τα παιδιά. Σου λέει τώρα ότι ήρθαμε σε μια ομάδα, πήραμε το κύπελο, πήραμε το Super Cup, πάμε στο Καραϊσκάκι, κερδίζουμε μετά από 36 χρόνια. Γιατί να μην πάω το βήμα παρακάτω? Και έρχεται η Χόφενχάιμ, γεμίζει το Παγκρίτιο και κερδίζει με το σπαθί του. Και λες μπράβο. Άρα λοιπόν, γιατί να μην το χάρει όφη? Καλά κάνει και το χαίρεται, ζούνε το όνειρό τους, τους αξίζουν πολλά συγχαρητήρια και στη διοίκηση βέβαια, γιατί υπήρχαν πάρα πολλά προβλήματα διοικητικά, οικονομικά, και πριν πάει ο Κόντις, όφη ήταν μεταξύ φθοράς και αθαρσίας, έδεσε. Και εδώ να πω το εξής, γιατί το λέτε και πολύ Παναθηναϊκοί. Δεν σημαίνει ότι επειδή ο Κόντις πήγε καλά στον Όφη, πάει καλά στον Όφη, ότι θα πήγαινε καλά στον Παναθηναϊκό ή στον Ολυμπιακό ή στον ΠΑΟ, ξέρω. Και το ανάποδο. Πολλές φορές. Οι προπονητές πρέπει να βρούνε το λιμάνι τους. Πρέπει να βρούνε τις καλές συνθήκες. Ο Κόντις λοιπόν πήγε σε μια ομάδα που δεν έχει την πίεση ενός Παναθηναϊκού. Πήρε παίκτες που του βγήκαν, που μπορούν και συνεννοούνται. Έχει κάνει μια ομάδα που είναι οικογένεια. Φαίνεται αυτό. Μεγάλη ιστορία τα αποδυτήρια μιας ομάδας. Άρα λοιπόν, μη λέμε ότι θα μπορούσε να πάει το ίδιο στον Παναθηναϊκό. Μπορεί να έχει αποτύχει ή μπορεί να ήταν και ακόμα καλύτερος. Δεν το ξέρεις. Υπάρχουν προπονητές που έχουν φύγει, όπως και παίκτες, από μικρές ομάδες, έχουν πάει σε μεγάλες και μετά χαθήκανε. Δεν είναι εύκολο. Είναι μεγάλα καράβια ο Παναθηναϊκός Ολυμπιακός. Πολύ μεγάλα καράβια. Είναι απίστευτη η πίεση που υπάρχει. Ενώ στον Όφη ο κόσμος δεν λέει στον Κόντι πήγαινε πάρε το πρωτάθλημα, όπως θα του λένε οι Παναθηναϊκοί ή οι Ολυμπιακοί. Ο κόσμος του λέει ό,τι μπορείς θα κάνεις. Το κύπελο και το Super Cup που έχει πάρει ο Όφη, γι' αυτό είναι 10 πρωταθλήματα. Άρα λοιπόν ο προπονητής δουλεύει τελείως διαφορετικά όταν είναι στον Όφη ή στον Πανετολικό ή στον Ατρόμητο από ό,τι είναι στον Παναθηναϊκό, στον Ολυμπιακό και στην ΑΕΚ. Γιατί πολύ το συζητάτε και με ρωτάτε και καταθέτω την άποψή μου. Αυτό λέει η εμπειρία μου. Μετά από 43 χρόνια στο χώρο. Αυτό λέει η εμπειρία μου. Και σαφώς θα πρέπει να δίνουμε, δεν το συζητάμε, ευκαιρίες σε Έλληνες προπονητές. Αλλά να έχουμε μία ισορροπία, να είμαστε προσεκτικοί. Να δώσουμε ευκαιρίες σε προπονητές που έχουν τις προδιαγραφές. Δεν θέλω τώρα να αναφέρω ονόματα για να μην δυσαρεστήσω πρόσωπα και λοιπά. Το καταλαβαίνετε, είναι δύσκολη η θέση μου. Ο Κόντης είναι ένα παιδί εξελίξιμο. Δεν μου λέει τίποτα ότι ήρθε στον Παναθηναϊκό, δεν έβαλε τον Ταμπόρδα, έγινε χαμός, έφυγε κλπ. Και ο Ταμπόρδα τον βλέπουμε ποιος είναι. Δεν ξέρεις τι συνάντησε για να μην βάλει τον Ταμπόρδα. Κανένας προπονητής, πιστέψτε με σε αυτό, κανένας προπονητής δεν έχει προσωπικά με τους παίκτες. Ότι έχουν μονές, έχουν κολλήματα οι προπονητές, είτε λέγεται Μεντιλίμπαρ, είτε λέγεται ξέρω εγώ Αλμέιδα, Νίκολιτς. Έχουνε, όλοι έχουνε. Και εμείς έχουμε. Και εγώ έχω. Και εσείς έχετε. Όλοι μας έχουμε. Αλλά αν ένας προπονητής διαπιστώνει ότι έχει απέναντί του έναν πολύ καλό ποδοσφαιριστή, θα τον βάλει στην ομάδα γιατί αυτόματα κοιτάει το συμφέρον του. Εάν βάλει τον ποδοσφαιριστή και πάει καλά, δεν θα πάει μόνο καλά η ομάδα, θα πάει καλά και ο ίδιος ως προπονητής. Δεν μπορεί λοιπόν ο Κόντης να έβλεπε τον Ταμπόρδα να κοιτάει στην προπόνηση και να μην τον έβαζε. Κάτι έβλεπε. Κάτι έβλεπαν όλοι οι προπονητές. Όπως κάτι είδε ο Νίστρουπ και τον έβαλε. Έπεσε ο Γιάγκουτσιτς. Και μου στέλνατε εδώ μηνύματα και λέγατε καλά, πού από τα μπόρδα. Λέω, αφήστε να δούμε. Και είδατε πώς ήταν τα πράγματα. Έβαλε τον Ταμπόρδα, σκόραλε σε κάθε μάτς, το παιδί έπαθε μια θλάση. Εντάξει, θα λείψει λίγες μέρες. Αλλά πλέον, στα μάτια του Νίστρουπ, ο βασικός είναι ο Ταμπόρδα, δεν είναι ο Γιάγκουτσιτς. Και δεν ξέρεις πώς θα έρθουν τα πράγματα μετά από ένα μήνα, μετά από δύο μήνες. Τα πράγματα αλλάζουν. Είναι οι τραυματισμοί, είναι πώς χωράει ο κάθε παίχτης στην ομάδα, ο σχηματισμός. Δηλαδή τώρα βλέπεις τον Παναθηναϊκό, τον Ίστρουπ, μπορεί να σου παίξει 4-4-2, 4-2-3-1, 4-3-3. Μα έχει παιχταράδες μπροστά, από το κέντρο και μπροστά. Άρα, ανάλογα το σχηματισμό, ανάλογα θα επιλέξει και τους παίκτες. Δεν μπορεί να παίζει και ο Τετέι και ο Λιβάη και ο Ντέσσερς. Δεν μπορεί να παίζει και ο Νταμπόρδα και ο Γιάγκουσιτς. Ή στο κέντρο έχει Καμαρά, Λουζά, Ουναΐ, Κάγκουα. Πώς όλοι θα παίζουν. Κάποιοι δεν πρέπει να μένουν έξω. Σας λέω από το κέντρο και μπροστά. Γιατί τα πράγματα στην άμυνα στον Παναθηναϊκό είναι λίγο. Άρα θέλω να πω ότι στον Όφη ο Κόντης τέριαξαν τα χνότα τους και με τη διοίκηση και με τον κόσμο και με τους παίχτες. Του βγήκαν τα αποτελέσματα. Είναι μερικές φορές και γραφτό να γίνει. Δηλαδή σας θυμίζω το τελικό στο κυπέλλου με τον ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ ισοφάρισε. Στο δεύτερο ημίχρονο ήταν πολύ καλύτερος. Και έλεγες πότε θα βάλει το επόμενο γκολ. Ήρθε το πέναλτι αυτού του Χατσίδη και πήρε το κύπελλο. Παίζει με την ΑΕΚ Super Cup και λες η ΑΕΚ καλύτερη θα είναι. Και όμως ο Όφη πήρε το Super Cup. Έχουμε πόσο χρόνο. Βαγγέλη, τώρα βλέπω το κλείσε, θα σε πάρουμε μετά γιατί έχουμε ένα λεπτό μόνο. Για διαφημίσεις δεν θέλω να σε κόψω, θα σε πάρουμε μετά. Λοιπόν, οπότε αυτά ήθελα να πω για τον Όφη. Του αξίζουνε, χαιρόμαστε όλοι μας. Ένα πολύ μεγάλο μπράβο. Ελπίζω και εύχομαι να τον δούμε πολύ δυνατό και στο πρωτάθλημα να παίξει το ρόλο του. Δεν είναι εύκολο όταν βλέπεις εδώ Champions League και δεν μπορούν οι ομάδες μας, όπως και στην Ευρώπη, να τα διαχειριστούν. Δεν είναι εύκολο και στο πρωτάθλημα να είσαι τόσο καλός όσο και στην Ευρώπη. Και δεν έχεις και πολύ μεγάλο ρόστερ για να τα αποκριθείς. Ελπίζω να τα καταφέρει ο Κόντης. Να δούμε έναν Όφη, αυτό που βλέπουμε τώρα στην Ευρώπη που έχουν τσαγανό. Με τη Χόφενχάιμ τι είχε, τσαγανό. Είχε ποδοσφαιρικό τσαμπουκά, είχε θάρρος. Δεν γκόλωσε. Συγγνώμη που μιλάω έτσι, πιο λαϊκά, αλλά για να το καταλάβετε. Αυτός ήταν Όφη. Και στο τέλος δικαιώθηκε. Και έτσι πρέπει να παίζει. Όλα τα μάτς πρέπει να παίζει έτσι. Ο Όφη και ο κάθε Όφη. Για να βλέπουμε κι εμείς καλύτερο θέαμα και καλύτερα αποτελέσματα. Όσο πιο δυνατές ομάδες έχουμε, τόσο πιο ανταγωνιστικό πρωτάθλημα θα έχουμε. Λοιπόν, πάμε διαφημίσεις, ειδήσεις και μετά γυρίζουμε.
1: Real FM. Είμαι ο Φιλέας.
2: Και εγώ η Φογκ.
1: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
2: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
1: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
2: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
1: Και πώς γίνεται αυτό?
2: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξένο νόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
1: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
2: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
3: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
4: Η καλή είδηση της ημέρας, powered by Telecom.
5: Μία νέα θεραπευτική προσέγγιση για συγκεκριμένη μορφή μη μικροκυταρικού καρκίνου του πνεύμονα έδειξε ότι μπορεί να καθυστερήσει σημαντικά την επιδείνωση της νόσου. Η μελέτη έδειξε ότι ο συνδυασμός δύο στοχευμένων θεραπείων βοήθησε τους ασθενείς να παραμείνουν για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα χωρίς η νόσος να εξελιχθεί, προσφέροντας μία νέα, πιθανή θεραπευτική επιλογή.
6: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
7: Ήρθε η ώρα να αλλάξεις ελαστικά. Ήρθε η ώρα να αλλάξεις επίπεδο στην οδήγηση. Τώρα και για όλο το Σεπτέμβριο, με αγορά 4 ελαστικών Bridgestone από τα καταστήματα Elastra Club, κερδίζεις κουπόνι έως 60 ευρώ. Απόλαυσε την τεχνολογία του αύριο, σήμερα, με ελαστικά Bridgestone Enlighten. Μπες στο elastra.gr, βρες το κοντινότερο κατάστημα και ανέβα επίπεδο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Η Φόνησα. Το αριστούργημα του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη. Από 1η Οκτωβρίου, στο νέο Θέατρο Έργων. Η κορυφαία τραγωδός Λιδία Κονιόρδου επιστρέφει στον πιο ακραίο ρόλο της ζωής της. Μαζί της, οκταμελής θίασος και ζωντανή μουσική. Θεατρική διασκευή σκηνοθεσία Σωτήρης Χατζάκης. Η Φόνησα. Στο νέο Θέατρο Έργων. Ζωοδόχου Πηγής 3. Τηλέφωνο 211-0211-301. Εισιτήρια, ticket services και στο Ταμείο του Θεάτρου. Παραγωγή Έργων Productions. Γιώργος Βάλαρης.
9: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
10: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
9: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
11: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
12: Στο μικρόφωνο η Πελαγία Κατσούλη. Νέα εποχή στις γεωπολιτικές ισορροπίες σε Αρκτική και Βόρειο Ατλαντικό από τη Συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών Δανίας για τη Γρυλανδία. Η Ουάσιγκτον θα αναπτύξει ενισχυμένη παρουσία στο νησί, ενώ οι δύο χώρες θα διατηρήσουν την κυριαρχία τους. Περισσότερα στο real.gr. Επιβεβαίωση της ορθότητας της ασκούμενης οικονομικής πολιτικής και της σταθερής προόδου της οικονομίας χαρακτηρίζει ο Πρωθυπουργός τη νέα διπλή αναβάθμιση των προοπτικών της οικονομίας μας από τη Moody's και τη Scope. Εξαρθρώθηκε η εγκληματική οργάνωση για διαρρήξη στην Αττική Μελία πάνω από 179.000 ευρώ. Οι αρχές πραγματοποίησαν 3 συλλήψεις. Νέος σεισμός μεγέθους 4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε πριν από λίγο στην Εύβοια.
13: Κάθε στιγμή, σε κάθε καιρό, η Fibran προστατεύει το κτίριό σας με αξιόπιστες λύσεις μόνωσης.
12: «30 βαθμοί Κελσίου αυτή την ώρα σε Αθήνα και Χαλκίδα, 28 στη Θεσσαλονίκη και 25 στην Άξο».
14: «Σας το έλεγα! Στη Fibran γνωρίζουμε καλά ότι για κάθε ομάδα που κερδίζει υπάρχει ένα σύστημα. Γιατί με το νέο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Fibran Seretherm με πετροβάμβακα Fibran Geo, εκτός από θερμομόνωση, κερδίζουμε και ηχομόνωση και πυροπροστασία για πάντα. Fibran Seretherm, το σύστημα θερμοπρόσωψης που κερδίζει κάθε αντίπαλο. Fibran, παγκόσμια ελληνική.
15: Real Traffic, η κίνηση στους δρόμους.
12: Αυξημένη κυκλοφορία στο κέντρο της Αθήνας περιμετρικά του Συντάγματος, στην Παραλιακή από τη Μαρίνα Φλίσβου προς τον Άλιμο και στην Κηφισία στο ύψος του Αμαρουσίου.

0: Real Weekend στους 97,8.
1: Εδώ είμαστε. Μου λέει ο Δημήτρης από τα Χανιά ότι πάνω σε αυτό που λες για το Κόντι, ο Μπαρτζόκα στην Μπαρτσελόνα έφυγε νύχτα και από τους πιο αποτυχημένους. Δεν ξέρω τώρα αν είναι η λέξη σωστή αποτυχημένος. Αλλά ο Μπαρτζόκα είναι ένας καταξιωμένος προπονητής και είναι πολύ σωστό το παράδειγμα. Πώς ήταν στο εξωτερικό, ειδικά στην Μπαρτσελόνα, και αλλού δούλεψε και πήγε καλά, αλλά στον Ολυμπιακό έδεσε τα μάμ. Όχι γιατί είναι Ολυμπιακός, έδεσε με το κλαμπ, με τους Αγγελοπουλαίους, με τους παίχτες. Και ο άνθρωπος έχει φτάσει στην κορυφή. Δεν ξέρουμε αν αυτό που έκανε με τον Ολυμπιακό, αν πήγαινε, ξέρω εγώ, στην Αρμάνη, στην Πολώνια, ξέρω εγώ, στη Βαλένθια, λέω κάποιες ομάδες, ότι θα το είχε καταφέρει. Γι' αυτό σας λέω ότι μην βγάζουμε έτσι πολύ εύκολα συμπεράσματα. Και μου λέει ο Νίκος από τη Λιβαδιά, η γνώμη μου πέρυσι, αλλά ξέρεις πιο πολύ, ναι, ο Ταμπόρδα δεν είναι χάφ ούτε εξτρέμ, η θέση του είναι εκεί που έπαιζε ο Βαζέχα. Έχει τις ίδιες κινήσεις μέσα στην περιοχή. Δεν ξέρω τι λες εσύ, αλλά θέλω να μου πεις αν είναι σεντερφόρ. Σεντερφόρ δεν είναι. Δεν μπορεί να πει σεντερφόρ. Δεν είναι φόρ το παιδί. Ούτε, ενώ είναι παλιά σκοπή, δεν είναι ούτε παίκτη περιοχή. Ούτε μπορεί να παίξει όπως παίζει ο Τετέι ή όπως παίζει, ξέρω, ο Λιβάη Γκαρσία, που είναι γρήγοροι, που μπορούν να φτιάξουν φάση από το πουθενά. Ο Ταμπόρδα είναι ένας πάρα πολύ ευφυής, πανέξυπνος ποδοσφαιριστής που ξέρει να παίρνει θέσεις ως κρυφός. Εντάξει, δεν ξέρω τώρα, οι καινούργοι το λένε box to box και ένα οχτάρι που προωθείται. Ένας παίκτης ο οποίος μπορεί να ντουμπλάρει τον επιθετικό και την κατάλληλη στιγμή να πάρει την κατάλληλη θέση. Γι' αυτό σκοράρει και με το κεφάλι, γι' αυτό είναι και σε πολλές φάσεις. Είναι ένας χρήσιμος ποδοσφαιριστής για κάθε προπονητή. Αυτή είναι η γνώμη μου για το συγκεκριμένο παίκτη. Λοιπόν, έλα Βαγγέλη, καλώς τον.
2: Γιώργο, καλό μεσημέρι.
1: Επίσης.
2: Καλά είμαστε.
1: Καλά, καλά εσύ.
2: Γιώργο, πέρα από τον αγώνα χθες το που γίνεται το τουρνουά για τον Παύλο τον Γιαννακόπουλο, είναι από τις στιγμές χθες το βράδυ που. Και εγώ σαν Παναθηναϊκός και πολλοί Παναθηναϊκούς μας έδωσε τόσο πολύ χαρά που πήγε ο Γιάννης Αλαφούζος στο κλειστό. Πρέπει να είναι ενωμένοι έτσι και μπράβο και στο Δημήτρη τον Γιαννακόπουλο αλλά και στο Γιάννη τον Αλαφούζο. Μας έδωσε πραγματικά πολύ χαρά. Και όπως ξέρεις Γιώργο, έχει δώσει ο Γιάννης Αλαφούζος και λεφτά και στο Πόλο. Έχει κάνει μεταγραφή.
1: Ναι.
2: Και μπράβο του κιόλας. Και μακάρι Γιώργο να πάμε όλοι μαζί έτσι στο Βοτανικό. Ενωμένοι. Εγώ πραγματικά αυτή τη σκηνή που είδα χθες το βράδυ είχα να τη δω χρόνια έτσι ενωμένοι όλοι μαζί.
1: Κοίταξε, κόσμος. Η ενότητα έρχεται μέσα από πράξεις και μέσα από, μέσα από χρόνο. Το ότι πάει ο Αλαφούζος ή βγάζουν φωτογραφίες δεν σημαίνει ότι είναι ενωμένοι και αγαπημένοι.
2: Όχι, ρε παιδί μου, αλλά ήταν ωραία στιγμή.
1: Εντάξει, ωραία. Δεν θα διαφωνήσω αν ήταν ωραία. Φυσικά ήταν ωραίο. Αλλά θα φανεί στην πορεία. Οι πράξεις το δείχνουν. Και αυτό έχει να κάνει όχι με τον Παναθηναϊκό, με όλες τις ομάδες.
2: Εντάξει, ναι. Ελπίζουμε, Γιώργο, πραγματικά να πάμε μέχρι το τέλος έτσι ενωμένοι.
1: Να, να.
2: Τώρα εντάξει, όσο για τον Βλαντινό δεν βγάλαμε και πολλά συμπεράσματα. Εντάξει, αυτή ήταν πολύ αδύναμη. Εντάξει, είχε και απουσίες ο Παναθηναϊκός.
1: Εντάξει, παιχνίδι προετοιμασία είναι. Τώρα θα δούμε την άλλη εβδομάδα.
2: Ναι.
1: 24 του μηνός, θα δούμε τώρα που αρχίζει η Ευρωλίγα. Σιγά-σιγά. Αν και, και στο μπάσκετ οι ομάδες θα χρειαστούν χρόνο. Ο Παναθηναϊκός βέβαια έχει, τώρα έχει, είναι ο Νάν, είναι ο Ντέιβις, είναι ο Ρογκαβόπουλος. Έχει αρκετά προβλήματα. Δεν είναι. Σημαντικά προβλήματα έχει ο Παναθηναϊκός.
2: Ναι.
1: Αλλά έχει πολύ καλό ρόστερ. Έτσι, τι να συζητάμε τώρα. Έχει φοβερό ρόστερ.
2: Εντάξει, ναι.
1: Το Γιαμπουσέλε σήμερα, πώς τον είδες, το Γιαμπουσέλε.
2: Εντάξει, είναι
1: θηρίο. Θηρίο, είναι, θηρίο.
2: Είναι θηρίο. Τίποτα, Γιώργο, όπως σου έχω πει, αυτή τη στιγμή έχουν τα καλύτερα ρόστερ όπως στο ποδόσφαιρο, έτσι και στο μπάσκετ. Τι να λέμε τώρα, τα καλύτερα ρόστερ έχουν. Τώρα πώς θα βάλανε σήμερα την ίδια ώρα πάλι, δεν μπορούσε τώρα αυτό το τουρνουά που γίνεται στο ΆΚΑ το βάλουν 9 η ώρα τώρα.
1: Εντάξει τώρα, κοίταξε να τώρα. Το ένα είναι τουρνουά στη μνήμη ενός ανθρώπου που πρόσφερε τα μέγιστα, το άλλο είναι Super Cup. Η Ευρωλίγκα, εντάξει.
2: Ο καθένα σήμερα θα δει την ομάδα του τώρα.
1: Ναι, τώρα οι Ολυμπιακοί θα δουν τον Ολυμπιακό, οι Παναθηναϊκοί την ομάδα τους. Εντάξει.
2: Και τέλος Γιώργο, σε άκουσα να κάνεις πρόλογο για το Ηρακλής Άρης.
1: Ναι.
2: Γιώργο, κάτι δεν πάει καλά σε αυτή τη χώρα. Δεν ξέρω. Μας τα λέει ο πρόεδρος που είναι στην ΕΠΟ ή ο Βρουτσής τα λέει αλλιώς.
1: Τι εννοείς?
2: Από τη στιγμή που έχουν συνοηθεί δύο ομάδες, ο Άρης και ο Ηρακλής, και δεν θα γίνει τίποτα, όπως και είπες εσύ, ότι άμα γίνουν επεισόδια, τη μέρωσέ τους. Αλλά από τη στιγμή που συμφωνούν, δώσεις το δικαίωμα. Γιατί λέμε, γιατί βγαίνουμε κάθε μέρα και λέμε να πάει κόσμο στα γήπεδα? Από κάπου πρέπει να χυνήσει αυτό, Γιώργο.
1: Ναι, σωστό, έχεις δίκιο.
2: Ή τουλάχιστον να βγει ο πρόεδρος της ΕΠΟ, ο Καγκάτσης, και να πει ξεκάθαρο ότι αυτό στην Ελλάδα δεν πρόκειται να γίνει, και κόφτος με τη μία, να ξέρουμε κι εμείς, Γιώργο.
1: Ναι.
2: Έχει πει ότι κάποια στιγμή, άμα πάει τελικό Παναθηναϊκός Ολυμπιακός, θέλω να δω κόσμο και από τις δύο ομάδες. Πιστεύεις εσύ, Γιώργο, ότι άμα πάει Παναθηναϊκός Ολυμπιακός θα δούμε κόσμο, ούτε πρόκειται να γίνει?
1: Και πώς θα γίνει, θα είναι και κλεισμένο θα γίνει?
2: Το λέει έτσι και καλά, ξέρω εγώ.
1: Μα
2: δεν πρόκειται να γίνει.
1: Δεν μπορεί να κάνει διαφορετικά. Απλά θα είναι λιγότερα εισιτήρια, θα είναι μεγάλες οι ζώνες. Δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Τι θα κάνει? Και κλεισμένο το θυρών δεν γίνεται.
2: Δεν ξέρω.
1: Τέλος πάντων, καλά, κάτσε να φτάσουμε μέχρι εκεί. Θα δούμε.
2: Ναι, ρε παιδί μου, το λέω από το θέμα που έχουν συμφωνήσει ο Άρης και ο Ηρακλής. Δώσε το δικαίωμα.
1: Όχι, έτσι είναι. Συμφωνώ, έχεις δίκιο. Συμφωνώ.
2: Δώσε το δικαίωμα. Τώρα ο Ηρακλής μέσα στη Θεσσαλονίκη και να μην πάνε τώρα. Μέσα στη Θεσσαλονίκη τώρα να μην πάνε να δουν την ομάδα τους.
1: Καλά, εντάξει, τώρα και να δεις τώρα. Άρης Πάοκ δεν πρόκειται να γίνει. Αλλά όχι, το Άρης Ηρακλής, που και αυτοί είχαν τα θεματάκια τους, μην νομίζεις ότι. Και αυτοί έχουν τα θέματα τους, αλλά τουλάχιστον εφόσον υπάρχει συμφωνία και σε επίπεδο παδών και σε επίπεδο ΠΑΕ και παίρνουν την ευθύνη, έπρεπε να τους επιτρέψουν, και αν τυχόν γίνει κάτι που δεν θα γινόταν,
2: ναι,
1: κατά τη γνώμη
2: τους,
1: μου.
2: Τιμώρησέ τους. Τιμώρησέ τους.
1: Και οι δύο σε μια κόλλα χαρτί.
2: Τιμώρησέ τους και με βαριά καμπάνα.
1: Έτσι. Ωραία, Βαγγελή.
2: Έγινε καλό μεσημέρι.
1: Να είσαι καλά. Ο κριτικός από την Άξο. Καλώς ήταν.
3: Καλώς, κύριε Γιώργο.
1: Τι κάνουμε, πώς είμαστε?
3: Με τον Όφη πάρα πολύ καλά.
1: Ναι, Όφη πετάει Όφη.
3: Πετάει. Και δεν χάρηκα μόνο εγώ, πιστεύω να χάρηκε και η πολλή Ελλάδα.
1: Όλοι χάρηκαμε. Ποιος δεν χάρηκε, λογικό είναι.
3: Έχει μερικοί που.
1: Γιατί, υπάρχει κανείς που δεν χάρηκε για τον Όφη? Όλοι χαρήκαμε.
3: Δεν τους έψαχνα να δω, αλλά.
1: Όλοι. Δεν είναι Παναθηναϊκός Ολυμπιακός που έχουν τα δικά τους. Όλοι χαίρονται. Με αυτές τις ομάδες, αν ήταν ο Όφη, ξέρω εγώ, ο Πανετολικός, όλοι θα χαιρόμαστε.
3: Μάλιστα.
1: Όλοι θα χαιρόμαστε.
3: Λοιπόν, εντάξει, έπαιξε άμυνα. Κυκλοφόρησε περισσότερο η γερμανική ομάδα, τη μπάλα, αλλά δόξα τω Θεώ όμως. Αυτό που θέλαμε το πετύχαμε.
1: Έτσι. Πολύ σωστά.
3: Λοιπόν, μη σε απασχολώ άλλο, κύριε Γιώργο. Αυτό ήθελα να πω για την ομάδα μου.
1: Ωραία. Να είστε καλά.
3: Λοιπόν, γεια και χαρά σου, κύριε Γιώργο.
1: Καλό Σαββατοκύριακο. Κυρία Λένη μου, τα έχω πει, το είπα όταν ξεκίνησε η εκπομπή για το γλέντι που έχετε στον Άγιο Δημήτριο, και εύχομαι να περάσετε καλά. Να πω ότι έφυγε ένας τρίλος του Ιταλικού ποδοσφαίρου. Εγώ βέβαια ήμουν μικρός, θα τον πρόλαβα. Τον ήξερα, γιατί τότε, εντάξει, βλέπαμε, ναι, μεν το Κατενάτσκο, αλλά είχε παιχταράδες στην Ιταλία, και αναφέρομαι στο Σάντρο Ματσόλα. Η παγή σίγουρα το ξέρετε, η καινούργη όχι. Ήταν ο εμβληματικός αρχηγός της Ίντερ, ο οποίος έπαιξε στην ομάδα στο Μιλάνο 17 χρόνια, από το 1960 μέχρι το 1977. Είχε πάρει 2 πρωταθλήματα, είχε πάρει κύπελα, είχε πάρει 2 πρωταθλητριών, τα σημερινά Champions League. Είχε στεφθεί πρωταθλητής Ευρώπης με τη σκουάντρα Τζούρα το 1968, φόρεσε τη φανέλα της 70 φορές και πέτυχε 22 γκολ. Πεχταράς, έπαιζε στο κέντρο, μεσοπιθετικός, τριπλαδόρος, ασίστ, γκολ, τα πάντα. Ήταν μεγάλος παίκτης. Σας λέω εγώ, πιτσιρικάς τον θυμάμαι, τον πρόλαβα. Ο οποίος αργότερα ασχολήθηκε και παραγωγικά με την ομάδα της Ίντερ. Τεράστια μορφή ο Σάντρο Ματσόλα, στα 83. Ο κύριος Γιώργος Γλυφάδα, γεια σου κύριε Γιώργο.
4: Γεια σας κύριε Κολοκοτρώνη. Σήμερα δεν θα μιλήσουμε ούτε για τουρισμό, ούτε για τροχαία ατυχήματα, θα μιλήσουμε για αθλητικά.
1: Ναι.
4: Γιατί τυχάνει να έχω παίξει ποδόσφαιρο και σε πρώτη εθνική και σε β' εθνική και και είχα και τα δύο πόδια, αριστερό και δεξιό. Θα πω τα πράγματα όπως τα βλέπω εγώ στα αθλητικά. Γιατί τόσα καιρό δεν μιλούσα καθόλου, είχα άλλα προβλήματα. Κύριε Κολοκοτρώνη, εδώ στην Ελλάδα κάτι γίνεται μάλλον στραβά. Όλα τα ταλέντα έχουν φύγει στο εξωτερικό. Όσοι είχαν πίσω ανθρώπους, γονείς, κάποιον άνθρωπο να τα συμβουλέψει, και βλέπετε τι γίνεται. Ο Τσόλης, ο Παυλίδης που είναι στην Μπενφίκα, οι άλλοι που παίρνουν Ιταλία, πολλά ταλέντα ελληνάκια. Αφού μια μέρα διάβαζα ότι και ένας Γιουγκοσλάβος δημοσιογράφος ασχολήθηκε με αυτό το θέμα, ότι η Ελλάδα έχει βγάλει πολλά ταλέντα. Εδώ τι γίνεται, πώς τα βλέπω εγώ τα πράγματα, με το δικό μου φτωχό μυαλό. Έρχονται οι ποδοσφαιριστές από την Χιλή, από τη Βραζιλία, από κάτω, παιδάκια, φτωχά παιδάκια που παίζουν σε ομάδες εκεί, και τους φέρνουν εδώ και βάζουν και υπογράφουν. Τώρα τι υπογράφουν και τι παίρνουν είναι αλλού παπά Ευαγγέλια. Και έχουν μέσα στην ομάδα. Ακούγομαι ή έχει κλείσει τώρα τηλέφωνο?
1: Όχι, όχι, μια χαρά ακούγεστε.
4: Έχουν μέσα στην ομάδα τουλάχιστον 10 ξένους, τα οποία αυτά τα παιδιά δεν πονάνε την ομάδα όπως ήταν παλιά. Δηλαδή έπαιζε ο Λινοξυλάκης για τον Παναθηναϊκό ή ο Σιδέρης για τον Ολυμπιακό, ο Παπαϊωάννο για την ΝΑΕΚ, ο Νεστορίδης, όλοι αυτοί, ο Κούδας. Λοιπόν, πηγαίναμε στο γήπεδο και ευχαριστιέμασταν και ήμασταν όλοι φίλοι, Ολυμπιακοί, Παναθηναϊκοί, και καλαμπορίζαμε. Φανατίσαν τα παιδιά όλα και βλέπετε δεν πηγαίνει κανένας στα γήπεδα. Κανένας. Εγώ έχω μιλήσει με πολλούς φίλους μου οι οποίοι λένε τι να πάνε εδώ τον Ολυμπιακό. Ολυμπιακοί. Εγώ Παναθηναϊκός είμαι. Αλλά να σας πω ένα πράγμα, παλιά που θυμάμαι, έπαιζε μια κυπριακή ομάδα εδώ στο Λεωφόρο Αλεξάνδρας και ο διαιτητής σώμη και καλά ήθελε να κερδίσει ο Παναθηναϊκός. Δεν είναι αθλητισμός αυτό το πράγμα. Πρέπει κάτι να αλλάξουν. Και θα πω και για να μην σας κουράζω, για τους προπονητές. Πέραν τους προπονητές, κάθονται 6 μήνες, λένε ότι τους δώσαν 5 εκατομμύρια. Εγώ δεν τσιμπάω γιατί είμαι από αυτές τις τσιπούρες, τις αλανιάρες. Τα 5-6 εκατομμύρια σε 6 μήνες δεν γίνονται. Τώρα λοιπόν, ωραίοι, καλοί προπονητές, όπως ο Δόνης, όπως ο Κεράστας, και άλλοι ακόμα, και άλλοι. Και ο Μάντζος, δεν μπορώ να τους θυμηθώ όλους. Είναι άξιοι να δω. Δεν τους βάζουν τους προπονητές τους στην Ελλάδα και φεύγουν και βλέπετε και ο Δόνης ήταν προπονητής εθνικής στην Αραβία κάτω.
1: Ναι.
4: Λοιπόν, δεν προωθούν, ούτε τα παιδιά προωθούν εδώ, ούτε τους προπονητές. Αυτά ήθελα να σας πω.
1: Ωραία κύριε Γιώργο, να είστε καλά κύριε Γιώργο. Καλό Σαββατοκύριακο. Καλό Σαββατοκύριακο. Να πάμε διαφημίσεις. Κύριε Δημήτρη από τα Σεπόλια, αν έχετε την καλοσύνη, μόλις τελειώσουν οι διαφημίσεις, θα μιλήσετε.
5: Real FM. Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Στάνκογλου και θα σας μιλήσω για το Επένδυση στα μέτρα μου της Εθνικής Τράπεζας. Ένα πρόγραμμα επένδυσης σε αμοιβαία κεφάλαια φτιαγμένο για όλους.
6: Γιάννη, συγγνώμη, ο ηχολήπτης είμαι. Να πεις και ότι επιλέγεις εσύ το ποσό που επενδύεις. Από μόλις 50 ευρώ.
5: Από το στόμα μου το πήρες. Λοιπόν.
7: Γιάννη, εδώ ο βοηθός ηχολήπτη. Μην ξεχάσεις να πεις πως επιλέγεις και το κάθε πότε βάζεις τα χρήματα. Είτε αναμήνα είτε ανατρίμηνο. Με πάγια εντολή.
5: Μάλιστα. Εγώ τι έχει μείνει να πω? Α, ναι. Επένδυση στα μέτρα μου. Από την Εθνική Τράπεζα. Απλά και στα μέτρα σου.
7: Μπράβο ρε Σιγιάννη, ωραία τα είπες.
5: Περισσότερες πληροφορίες στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Εταιρεία διαχείρισης των αμοιβαίων κεφαλαίων είναι η Εθνική Asset Management ΑΕΔΑΚ. Η επένδυση σε χρηματοπιστωτικά μέσα ενέχει κινδύνους και η διάθεση αυτών γίνεται βάσει επενδυτικού προφίλ πελάτη. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
8: Έλα, θεία, εδώ είναι η πύλη μας.
9: Κοίτα, κοίτα, γεμάτο φοιτητές είναι το αεροδρόμιο. Εγώ όταν σπούδαζα δεν είχα δει αεροπλάνο ούτε σε φωτογραφία. Δεν είχα χρόνο για ταξίδια. Δεν είχα θείο να του φορτωθώ στο σπίτι. Δεν είχα.
8: Προτέρια student plan. Αυτό δεν είχες.
10: Έχεις προτέρια student plan. Απογειώθηκες. Γιατί τώρα έχεις 25% έκπτωση σε πτήσεις εσωτερικού και εξωτερικού της Sky Express και τιμολόγιο ρεύματος με συνολικές χρεώσεις προμήθειας μόνο 19,90 το μήνα για τις πρώτες 115 κιλοβατόρες. Γίνε πελάτης στο Protergia.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 18311. Protergia. Η ενέργεια της Metlen. Οικιακό κειμενόμενο προϊόν ρεύματος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις για την υπερβάλλουσα κατανάλωση. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
11: Το μέλλον σου χωράει παντού.
12: Υποβολή εργασίας έγινε.
13: Παρακολούθηση διάλεξης. Τσεκ.
14: Επόμενη στάση. Πανεπιστήμιο.
15: Λήψη σημειώσεων ολοκληρώθηκε.
16: Το μεταπτυχιακό που πάντα ήθελες,
15: Τώρα ακολουθεί τους δικούς σου ρυθμούς. Εξ αποστάσεως προγράμματα σπουδών από το Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Σύγχρονη εκπαίδευση, αναγνωρισμένο ακαδημαϊκό κύρος και η ευελιξία να σπουδάζεις από όπου και αν βρίσκεσαι. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Το μέλλον σου χωράει παντού. Επισκέψου το frederickuniversity.gr και κάνε την εγγραφή σου σήμερα.
16: Χαλαρώστε. Μιλήστε μου για την παιδική σας ηλικία.
17: Γιατρέ μου, πάντα ένιωθα χωρίς αξία. Μπάζω με ανέβαζαν, μπάζω με κατέβαζαν. Στο στρατό μου δώσαν μια μπαζούκα, αλλά με έδιωξαν. Φύγε ρε μπάζω. Μετά έκανα ένα συγκρότημα με τους φίλους μου. Ήμουν μπαζίστας και εκεί αποτυχία. Είσαι για τα μπάζα, μου φώναζαν. Είσαι για τα μπάζα.
16: Αγαπητέ μου, απλά δεν βρεθήκατε στο σωστό περιβάλλον για να αναδείξετε την αξία σας. Στην ΑΝΑΚΕΜ, να σας δώσει τη θέση που σας αξίζει. Με το μεγαλύτερο δίκτυο ανακύκλωσης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων πανελλαδικά.
18: ΑΝΑΚΕΜ, βάζουμε τα μπάζα στη θέση τους.
19: Αυτή την Κυριακή, δύο περιοδικά με τη Real News. In Style, η Ρένα Μόρφη, η Ruth Wilson, η Όλια Λαζαρίδου και η Δανάη Ρούσου σε ένα τεύχος γεμάτο στυλ, φθινοπορεινή μόδα και ομορφιά. Μαζί, Drive, δοκιμάζουμε τα νέα μοντέλα της ελληνικής αγοράς και το μικρό ηλεκτρικό SUV που ξεχωρίζει για την προσιτή τιμή του. Και, παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
1: Λοιπόν, συνεχίζουμε με τον κύριο Δημήτρη. Γεια σας.
20: Καλημέρα και συγχαρητήρια για την εκπομπή σας.
1: Να είστε καλά, κύριε Δημήτρη.
20: Είμαι και εγώ οφή και έχω ακούσει πολλά από το πρωί, αλλά δεν αναφέρθηκε κανένας την πεντάρα που ρίξαμε στη... Τζέσικα Σόφια, τρία εδώ και δύο έξω.
1: Ναι, τα είχαμε πει τότε, όταν είχαν γίνει τα μάτια. Τέλος πάντων, ναι.
20: Ναι, λέω για τα σημερινά που
1: ναι,
20: μιλάμε.
1: Ναι.
20: Και για τον Όφη δεν αναφέρθηκε κανένας. Ευχαριστώ πολύ.
1: Να είστε καλά, κύριε Δημήτρη.
20: Ευχαριστώ πολύ.
1: Να είστε καλά, να είστε καλά. Εντάξει, τώρα αυτό ήταν πιο. Πριν λίγο καιρό έγινε. Τώρα έγινε μία αναφορά στον αγώνα μεσοβδόμαδα με τη Χόφενχάιμ, από εκεί και πέρα, ό,τι είπαμε για το κύπελο, είπαμε για το Super Cup, είπαμε για τον Ολυμπιακό. Ασφαλώς για να παίξει στη League Phase του Europa League Όφη θα έπρεπε να περάσει τα προκριματικά την Τζέσεκα, που πραγματικά οι δύο νίκες έδωσαν βαθμούς. Τεράστιες επιτυχίες για τον Όφη, έχει δίκιο ο κύριος Δημήτρης. Είδατε πόσο ανάγκη να είσαι, ας πούμε, οπαδός του Όφη και να λες, να παίρνεις το ραδιόφωνο και να λες, δεν είπες και αυτό, δεν είπες και αυτό, ή την περασμένη εβδομάδα. Ένας κύριος πήρε και είπε μπράβο που ασχοληθήκατε με τον Όφη. Πόσο ανάγκη το έχει ο κόσμος για να ακούσει πέντε πράγματα για την ομάδα του. Και μπορώ να τους καταλάβω. Γιατί εντάξει, λίγο πολύ, όλοι εμείς οι δημοσιογράφοι ασχολούμαστε με τους μεγάλους. Γιατί έχουν κόσμο. Δεν μπορείς να βάλεις την ίδια ζυγαριά τον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό με τον Πανετολικό, την Κηφισιά, ξέρω εγώ κλπ. Ο καθένας το αντιλαμβάνεται. Αλλά κάποια στιγμή θα πρέπει να κάνουμε και αναφορά σε αυτές τις ομάδες, ειδικά όταν. Πετυχαίνουν ωραία πράγματα όπως Όφη. Γιώργος Αγρίνιο, καλώς τον.
21: Γιώργο, καλησπέρα, τι κάνουμε.
1: Πώς πάμε, καλά είσαι?
21: Καλά, ωραία εσύ. Λοιπόν, ωραία τα λες. Καταρχήν για τον Όφη.
1: Γιώργο, δεν πολύ ακούγεσαι καλά. Δεν ξέρω, hands free, πώς μιλάς?
21: Μ' ακούς τώρα?
1: Για μίλα λίγο να ακούσουμε. Για μίλα. Είναι λίγο, ξέρεις, είναι λίγο, πώς λέμε, θολό είναι το τοπίο. Κάπως έτσι.
21: Τώρα μ' ακούς καλύτερα?
1: Ναι, ναι, κάπως καλύτερα. Μου λέει εδώ και ηχολήπτης, ναι. Για πάμε.
21: Να αλλάξω λίγο. Το κλείσα το ραδιόφωνο, το έχω κλείσει.
1: Ναι.
21: Άκουνα δε, ωραία τα έχει πει για τον Όφη, τα έχουμε πει. Ποια είναι η διαφορά? Ότι ο Κόντης, τον Όφη που πήγε, εγώ σου είχα πει από τότε που ήταν στον Παναθηναϊκό, τα θυμάστα, λέγαμε και στη τηλεόραση και στο ραδιόφωνο, ο Κόντης είναι από τους καλύτερους Έλληνες προπονητές αυτή τη στιγμή. Μακράν ο καλύτερος.
1: Τώρα ακούγεσαι τζάμι, τώρα ακούγεσαι τζάμι.
21: Τώρα βγήκα έξω.
1: Α, λοιπόν, ακούγεσαι τζάμι τώρα, ναι.
21: Είναι μακράν ο καλύτερος προπονητής Όφη. Τα έχω πει και στα λέω, όχι τώρα από αυτά που έχει κάνει με τον Όφη. Στα έλεγα και πιο παλιά, όταν ήταν ακόμη και στον Παναθηναϊκό. Πήγε μέσα στην Ελβετία και έρχεσε την τεσσάρα με τον Παναθηναϊκό. Τον φάγανε. Λοιπόν, τέλος πάντων, και εγώ είχα θυμάσαι τι σου λέγα. Έπρεπε να μείνει, να τελειώσει η σεζόν. Τι φέρνουν 50 εκατομμύρια για αυτά. Α τα αξιοποιήσουν σε. Τέλος πάντων, δεν μας ενδιαφέρει. Ο Όφη πήγε καλά, έστησε την ομάδα ο Κόντης. Τόσο όσο για να πάρει τη νίκη. Μια μεγάλη νίκη. Κανένας δεν αμφισβητεί. Δηλαδή η νίκη αυτή του Όφη είναι πιο μεγάλη και από το Ολυμπιακού και από όλες τις ομάδες τα τελευταία χρόνια που έχουν κάνει. Λοιπόν, ποια είναι η άλλη διαφορά με, το, με τις επαρχιακές ομάδες. Το Βασιλείο το Χρήστο το θυμάσαι στον Παναθηναϊκό, Παναθηναϊκός, Παναθηναϊκός. Ναι. Δεξί μπακ, θυμάσαι τι γκολ έβαλε με την ΟΣΕΡ, με την Γιουβέντος, τι παιχνίδια είχε κάνει τότε στην Ευρώπη. Τον διώξανε, σαν άχρηστο. Γιατί υπάρχουν κάτι roof gardens αυτές τις μεγάλες ομάδες, να μην λέμε ονόματα. Λοιπόν, και πήγε στον Όφη. Πέταγε. Οι κριτικοί τον αγαπήσαν, τον αγκαλιάσαν, λες και ήταν παιδί τους. Τον βλέπαν που ξενύχταγε γύρω από εδώ από εκεί, αλλά δεν τους ενδιέφερε. Τους ενδιέφερε ότι μέσα στο γήπεδο, στο γεντή κουλέ τότε, γιατί έτυχε να με τότε με το Μύρο να το Σιφάκι, με τον Χρήστο που κατεβαίναμε το 87, με κάτι απεργίες τα διαιτητές τι είχαν τότε, δεν θυμάμαι. Λοιπόν, πέταγε. Πέταγε. Δηλαδή, ξενύχτησε και πέταγε. Δεν είναι τη ζωή του. Όλοι στην επαρχία είναι κάποιοι παίχτες και υπαρχιώτες, τι θέλουν, όπως και στα Αγρίνιο και στην Κρήτη. Και σε, όχι και στη Λάρισα, σε πολλές επαρχιακές ομάδες, όταν βλέπουν τους παίχτες και δίνουν την ψυχή τους, δίνουν τη ζωή τους μέσα, τους αγαπάει ο κόσμος. Έχουν ψυχολογία. Και αυτή την ψυχολογία δεν την έχουν μόνο οι παίχτες, την έχει και ο προπονητής. Κατάλαβες. Εκεί είναι όλο το μυστικό. Μετά το ένα άλλο πράγμα, είδες, να πάω τώρα σε κάτι άλλο. Τώρα, αν θα δείξει Όφη αυτό που είπες και εσύ, και εγώ το βλέπω, είδα κάποιους παίχτες κουρασμένους. Θα πεις παίξαν Ολυμπιακό, φέραν διπλό. Και τώρα με τους Γερμανούς ήταν κουρασμένοι. Αλλά διαχειρίζεται πολύ ωραία το υλικό ο Κόντης. Πολύ ωραία. Πολύ ωραία. Εμένα μ' άρεσαν οι αλλαγές που έκανε ο Κόντης και φέραν και τη διαφορά. Ειδικά όταν έβαλε και τον νους μέσα, δεν ξέρω με τον Ολυμπιακό. Είναι συμφωνία επειδή είναι παίχτης του Ολυμπιακού και δεν τον είχε βάλει.
1: Δεν νομίζω. Όχι, εδώ ο Αθανασίου δικός του. Και παίζει κανονικά με τον Ολυμπιακό. Ναι, έπαιξε και πανηγύριζε.
21: Δεν ξέρω τώρα για το. Το νους δεν τον είχε βάλει. Έτσι δεν τον είχε βάλει μέσα στο Καραϊσκάκι. Θα έκανε παπάδες ο νους. Με την ψυχολογία που έχει αυτός και μεταγραφή και το ένα και το άλλο. Πάπεζε, θα έκανε τρελά πράγματα. Λοιπόν, το θέμα ποιο είναι. Η Arsenal, είδες τη μεταγραφή έκανε. Λένε μερικοί ο Τζόλης ή πήρε κάποιο, δεν θυμάμαι, πήρε και παίχτη από τη Τσέλσι 160 εκατομμύρια ή όχι. Που το πούλησε η
1: Τσέλσι. Η City πήρε το Φερνάντες.
21: Α, η City το πήρε. Τέλος πάντων, η Arsenal έκανε τη μεγαλύτερη μεταγραφή, ρε Γιώργο Νάμα. Πήρε όλο το ιατρικό team της Τσέλσι. Γιατί μιλάμε τώρα. Οι άνθρωποι είναι 150 χρόνια μπροστά, οι Άγγλοι. 150 χρόνια. Πήρε το ιατρικό team, ξέρεις τι σημαίνει αυτό. Εσύ που ξέρεις που έχεις παίξει μπάλα και καταλαβαίνεις και κάποιοι άλλοι που έχουν ασχοληθεί με τον αθλητισμό, δεν τους ενδιαφέρει αν θα πάρουν ένα παιχταρά μεγάλο, ή 2, ή 5, ή 10. Πήραν τον Τζόλι, πήραν αυτούς τους παίχτες που θέλουν, αλλά κάναν μεταγραφή όλο το ιατρικό team από την Τζέλσι. Όλο το ιατρικό team. Και δεν μιλάμε για ένα, δύο, τρία άτομα. Είναι 15-20 άτομα είναι όλο αυτό το ιατρικό team. Λοιπόν, εδώ στην Ελλάδα αυτά δεν υπάρχουν. Ούτε υπάρχουν σκάουτερς όπως λέγαμε και πέρσι.
1: Ναι, καλά, ναι, εντάξει, ναι, είναι άλλο πράγμα. Ναι,
21: που να βλέπουν τους παίχτες ποιοι πρέπει να παίξουν, ποιοι είναι ταλέντα, ποιοι δεν είναι. Εδώ βγαίνει ο Ατζούν και η παρέα του εκεί και λέει παρακολουθάγαμε τον Τζολάκι. Μετά τη Φενέρμπαξε λέει δεν τον είχαμε αφήσει από τα μάτια μας και κάτι και τον παρακολούθαγε κάθε μέρα σχεδόν. Ο Ατζούν.
1: Που ναι, μα τον πήρε πάνω του αυτός, τον πήρε πάνω του, αυτός τον πήρε. Το ναι. Τζολάκι, ναι.
21: Και αν το είχε πάρει πυρδιά ο Μαρινάκης τον θέλει τόσο πολύ το
1: ότι ο Ατζούν. Μπορεί να του πένε και περισσότερο, ναι.
21: Να του πένε και περισσότερο. Την πάτησε ο Μαρινάκης, τάμα τον έδωσε τον Τζολάκι. Για να δεις ότι ο Τζολάκης με την ψυχολογία που έχει όλα αυτά, εντάξει έφαγε προχτές ένα γκολ από κλειστή γωνία, δεν ξέρω. Εμένα μου φάνηκε, λέω, μην αρχίσει κάτω βόλτα.
1: Όχι, αλλά εντάξει, τέλος, εντάξει, μια χαρά.
21: Ήταν κλειστή γωνία, τέλος πάντων, δεν το υπολόγιζε κι αυτός.
1: Μια χαρά. Και η Χάλ που όλοι λέγανε θα πέσει πρώτη, μια χαρά πάει. Μια χαρά τα
21: υπόλοιπα. Ναι, ναι. Μην πέσει. Αλλά και Νότιχαμ που λένε τώρα και κάποιοι άλλοι. Ακούω ότι κάποιοι.
1: Μπα, η Νότιχαμ έχει καλούς παίκτες. Θα ανέβει Νότιχαμ.
21: Έχει καλούς παίκτες. Αλλά λένε κάποιοι άλλοι. Ο Πουέρτα είναι της Νότιχαμ. Πώς το λένε, ο Σά, ο άλλος, ο Πορτογάλος, ο Πιτσιρικάς είναι της Νότιχαμ. Και λέω ρε παιδιά, εντάξει, λέω σε κάποιους δικούς μου εκεί που μιλάνε. Λέω ρε παιδιά, εντάξει, θα φύγουν λέει του χρόνου. Λέω καθίστε και άμα πέσει Νότιχαμ, δεν θα θέλουν οι ίδιοι να πάνε στην Νότιχαμ.
1: Σωστό και αυτό που λες. Λοιπόν.
21: Θα θέλουν να πάνε στην Νότιχαμ.
1: Λοιπόν, Γιώργο, να τα πούμε γιατί πρέπει να κλείσω. Πάω ειδήσει.
21: Έγινε, έγινε.
1: Να τα πούμε. Καλό Σαββατοκύριακο. Να σε καλά. Να σε καλά. Γεια χαρά. Γεια.
2: Real FM. Happy birthday to you. 19 χρόνια αληθινό ραδιόφωνο. 19 χρόνια γεμάτα ενημέρωση, επικοινωνία, μουσική, στιγμές και φυσικά τη δική σας καθημερινή παρέα. Γιορτάζουμε και σας χαρίζουμε μοναδικά δώρα.
3: ταξίδι από τη Manisys Travel. Μία τετράδα ελαστικών από τη Bridgestone. Πέντε δωροεπιταγές από τα πρατήρια Aegean Oil. Ένα κινητό από την Xiaomi. Πέντε δωροεπιταγές από τα Supermarket Γαλαξίας. Μία τηλεόραση FNU 4K 55 ιντσών. Δύο δωροεπιταγές από τα Public. Για να πάρετε μέρος, μπείτε στο real.gr, βρείτε τον Real Player και ακολουθήστε τις οδηγίες. 19 χρόνια αληθινό ραδιόφωνο.
4: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
22: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζωμά Thermosystem. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο, boomers, πια!
23: Ιζωμάτ Thermosystem. Με την εγγύηση ποιότητας Ιζωμάτ που ξέρεις.
22: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
24: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Hellenicon Sports Park.
25: Α, ένας κύρος που μιλάει.
24: Α, ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα όσα σε περιμένουν στο The Hellenicon Sports Park. Γήπεδα μπάσκετ και τένις για όλους. Γήπεδα ποδοσφαίρου διεθνών προδιαγραφών. Ανοιχτό στίβος και στίβος ρήψεων. Το πιο σύγχρονο κέντρο υγρού στίβου στην Ελλάδα. Χώρο εκδηλώσεων και εστίασης. Και πολλά ακόμα. Όλα στο The Hellenicon Sports Park. Τι λες, παίζουμε.
26: The Hellenicon Sports Park. Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. Ανοιχτά καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Κατέβασε την εφαρμογή Livio για να κλείσεις γήπεδο και θέση πάρκινγκ. The Hellenicon. Ζωή γεμάτη επιλογές.
27: Πώς λένε το μαγνήσιο που παίρνεις?
28: Διζυγλικινικό.
27: Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
28: Natural Factors.
27: Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
29: Διζυγλικινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Για το νευρικό σύστημα, το ανοσοποιητικό, το μυϊκό, τις κράμπες. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
30: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
0: Real FM. Η ώρα είναι 2.

0: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM, στο μικρόφωνο η Πελαγία Κατσούλη. Νέα εποχή στις γεωπολιτικές ισορροπίες σε Αρκτική και Βόρειο Ατλαντικό δημιουργεί η Συμφωνία ΗΠΑ-Δανίας για τη Γροιλανδία. Σύμφωνα με τον Αμερικανό Πρόεδρο, η Ουάσιγκτον θα έχει τον μόνιμο έλεγχο της ασφάλειας στο Αρκτικό νησί, αναπτύσσοντας ενισχυμένη στρατιωτική παρουσία, ενώ κανένας αντίπαλος των ΗΠΑ δεν θα μπορεί να εγκαταστεί στρατιωτική βάση στη Γροιλανδία ή να πραγματοποιήσει επενδύσεις σε ευαίσθητους τομείς χωρίς την έγκρισή της. Την επίτευξη της συμφωνίας που αναμένεται να υπογραφεί την επόμενη εβδομάδα στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ επιβεβαίωσαν οι κυβερνήσεις των δύο χωρών. Διεθνή αναγνώριση και ένδειξη ότι η οικονομική πολιτική της κυβέρνησης κινείται στη σωστή κατεύθυνση χαρακτηρίζει ο Πρωθυπουργός την αναβάθμιση της ελληνικής οικονομίας από δύο διεθνείς οίκους αξιολόγησης. Τη Moody's που αναβάθμισε τις προοπτικές της χώρας από σταθερές σε θετικές και τη Scope Ratings που τις αναβάθμισε στο 3β Plus από 3β. Επιβεβαιώνεται η εικόνα της Ελλάδας ως νησίδας πολιτικής και οικονομικής σταθερότητας σε μια περίοδο αυξημένης διεθνούς αβεβαιότητας, αναφέρει σε ανάρτησή του ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Νέα στοιχεία έρχονται στο φως για τις επιχειρηματικές κινήσεις του 58χρονου γιατρού, ο οποίος κατηγορείται από κοινού με τη σύζυγό του για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Φέρεται να τροποποίησε το καταστατικό εταιρείας του για να συμπεριλάβει δραστηριότητες σχετικές με συσκευές κυταρικών θεραπείων. Αναλυτικά στο enikos.gr. Εξαρθρώθηκε σπήρα επαγγελματιών διαρρηκτών με λία άνω των 179.000 ευρώ στην Αττική. Οι αρχές προχώρησαν στη σύλληψη τριών ατόμων, ενώ ταυτοποιήθηκαν άλλα πέντε, εκ των οποίων δύο είναι έγκλειστα σε σοφρονιστικά καταστήματα κράτησης και τρία βρίσκονται στο εξωτερικό. Ένας νεκρός και 25 τραυματίες από πυρκαγιά που ξέσπασε σε γυροκομείο στο Βερολίνο. Η φωτιά εκδηλώθηκε σε δωμάτιο ασθενούς και περιορίστηκε πριν επεκταθεί σε ολόκληρο το κτίριο.
1: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
0: Με δύο αναμετρήσεις ανοίγει σήμερα η αυλαία της 5ης αγωνιστικής της Super League. Στις 7 το απόγευμα στο Περιστέρι, ο Ατρόμητος υποδέχεται την Κηφισιά και στις 7.30 στο ντέρμπι

0: Real Weekend στους 97,8.
1: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
2: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
3: Αυτή την Κυριακή δύο περιοδικά με τη Real News, In Style, Ρένα Μόρφη. Η Ruth Wilson, η Όλια Λαζαρίδου και η Δανάη Ρούσου σε ένα τεύχος γεμάτο στυλ, φθινοπορεινή μόδα και ομορφιά. Μαζί Drive δοκιμάζουμε τα νέα μοντέλα της ελληνικής αγοράς και το μικρό ηλεκτρικό SUV που ξεχωρίζει για την προσιτή τιμή του. Και παντού το κορυφαίο app επιβράβευση στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News στις αθλητικές σελίδες τώρα. Τι έχουμε? Συνέντευξη αποκλειστική του Γκονσάλες, του Μεξικανού σεντερφόρ του Ολυμπιακού. Ο Αντώνης Δικοπολίδης μιλάει για την εθνική ομάδα που ξεκινάει το Nations League με Σερβία και Κυριακή. Πέμπτη με Σερβία και Γερμανία. Πέμπτη και την άλλη Κυριακή. Έχουμε ένα πάρα πολύ ωραίο ρεπορτάζ για τους πιο ακριβοπληρωμένους προπονητές μπάσκετ. Στην κορυφή της λίστας ο Μπράντοβιτς με 4 εκατομμύρια ευρώ τη σεζόν και ακολουθεί ο Μπαρτζόκας με 2 εκατομμύρια ευρώ τη σεζόν. Ο Αϊτόρ, ο πρώτος σκόρερ του Όφη στον αγώνα με τη Χόφενχάιμ, αναφέρεται στο μεγάλο παιχνίδι και την νίκη της κριτικής ομάδας. Ρεπορτάζ φυσικά για το πρωτάθλημα και πολλά ακόμα. Στη Real News έχουμε και τις τελευταίες μεταγραφές που έχουν κάνει οι ομάδες. Θυμίζω ότι πλέον μπορούν να ενισχυθούν με ελεύθερους παίκτες μέχρι 29 Σεπτεμβρίου. Πριν συνεχίσουμε με τους ακροατές, να ακούσουμε ακόμα ένα τραγούδι του Γιάννη Κότσιρα, το Τσιγάρο. Το έχει γράψει η Ελένη Ζιώγα και η μουσική είναι της Ευανθίας Ρεμπούτσικα.

0: Λοιπόν, να πάμε σιγά σιγά πάλι στους ακροατές. Χρωστάω για τον Ολυμπιακό. Εντάξει, μην με μαλώνετε. Θα πω και για τον Ολυμπιακό. Λοιπόν, πάμε στον κύριο Κλέαρχο από την Κρήτη. Από το Ηράκλειο, αν δεν απατώμε, κύριε Κλέαρχο.
1: Βεβαίως, βεβαίως. Ηράκλειο, ζούμε ένα όνειρο το οποίο δεν ξέρω πού θα σταματήσει. Δεν ξέρω αν έχει ταβάνι αυτό το όνειρο που ζούμε εδώ πέρα.
0: Δεν, πλέον δεν είναι όνειρο. Είναι μια
1: πραγματικότητα. Δεν είναι όνειρο. Έχει προχθές το γήπεδο, έλεγα νούσια. Είπα, τζίπαμε να πω ότι δεν είναι όνειρο.
0: Όχι.
1: Όταν κερδίζω τη Χοφενχάιμ, την ομάδα της Bundesliga αυτή τη στιγμή, με καθαρό 2-0, έτσι με τέτοια εμφάνιση, μετά από εκεί μετά. Δεν ξέρω το αβάνι αυτό, δεν ξέρω πού θα φτάσει. Δεν ξέρω αυτή η κατάσταση. Δεν ξέρω. Δηλαδή, μας έχει κάνει εδώ πέρα να έχουμε τρελαθεί όλοι. Δεν ξέρω πώς να το διαχειριστούμε. Προσωπικά, εγώ δεν μπορώ να το διαχειριστώ τόσες επιτυχίες συνεχόμενες. Έτσι, έχω αρχίσει και. Δηλαδή, πού θα φτάσουμε.
0: Πού θα φτάσει.
1: Το οικοδόμημα αυτό που έχει φτιάξει ο στρατηγός, ο Χρήστος Κόντης, γιατί δικό του οικοδόμημα είναι καθαρά. Έτσι, με την ελληνοποίηση της ομάδας. Που νομίζω ότι δείχνοντας εμπιστοσύνη στους Έλληνες παίχτες, ο Έλληνας το ανταποδίδει αυτό το πράγμα. Έτσι, αν τον, ο Έλληνας πάντα έχει φιλότιμο.
0: Ναι, ναι, σωστό αυτό.
1: Όταν του δείξει εμπιστοσύνη, το ανταποδίδει. Έτσι.
0: Παίζουν και για τον προπονητή, φαίνεται.
1: Βέβαια. Είναι ομάδα καθαρά Χρήστου Κόντη. Έχει ξεκινήσει μια συζήτηση εδώ στο Ηράκλειο για το θέμα της ανανέωσης του συμβολαίου του. Έτσι. Ναι. Δεν ξέρω βέβαια αν είναι η χρονική στιγμή αυτή που η κατάλληλη για να γίνει. Δεν ξέρω αν είναι η κατάλληλη στιγμή. Οι γνώμες δίστανται. Έτσι. Τώρα θα περιμένουμε τον αυριανό αγώνα για να σταματήσει να γίνει μια διακοπή. Διακοπή την 20ήμερη για να ξεκουραστούν λίγο και οι παίκτες να πάρουν ανάσες για τη δύσκολη συνέχεια που ακολουθεί. Και όλοι ζούμε το όνειρο, ζούμε τις στιγμές, διότι μην ξεχνάμε ότι η ζωή είναι στιγμές. Έτσι. Και συνεχίζουμε.
0: Πώς βλέπετε τώρα αυτό με το. Έχει βρεθεί, λέει, η έκταση για το γήπεδο.
1: Ναι. Ακούστε να δείτε κάτι.
0: Εκεί τι γίνεται, για πέστε μας τώρα που τα ζείτε από κοντά.
1: Ναι, βεβαίως. Μέχρι την προηγούμενη εβδομάδα έγινε η τελευταία σύσκεψη παρουσία Περιφερειάρχη Δημάρχου Προέδρου του Όφη. Έχει καθοριστεί, έχει δηλαδή συμφωνήσει ο Όφη στην έκταση που έχει βρει ο Δήμος σε μια περιοχή, λέγεται εδώ στο κέντρο. Είναι σχεδόν κοντά στο κέντρο. Περνάει ακριβώς η Εθνική Οδός. Ακριβώς από πάνω, δηλαδή βολεύει το μέρος που είναι ώστε να κατεβαίνει ο κόσμος και να ανεβαίνει, να φεύγει, δηλαδή βολεύει το μέρος. Το θέμα είναι κατά πόσο πρέπει να γίνουν κάποιες απολωτριώσεις και δεν ξέρω πόσα εκεί τις απολωτριώσεις χρειάζεται χρόνος. Έχει καταλήξει, δηλαδή ο Δήμος συμφωνεί να γίνει ανταλλαγή περιοχής με το γιατί κουλέ για ανάπλαση όπως φτιάχτηκε το στυλ που φτιάχτηκε ο Βοτανικός. Έτσι. Τώρα από εκεί και μετά. Όλα είναι σε ένα θετικό δρόμο. Από εκεί και μετά πρέπει να βρεθούν όμως και αν καταλήξουμε στο στυλ του Βοτανικού χρειάζεται και χρηματοδότηση οπωσδήποτε της πολιτείας. Έτσι. Όχι μόνο δηλαδή από εδώ. Έτσι. Έχει καθοριστεί ο χρόνος. Ο χώρος τώρα χρειάζεται χρόνος.
0: Για 15.000 κόσμο μιλάμε, ποδοσφαιρικό γήπεδο.
1: Ένα 15, ναι, 15.000 κόσμο, έδρα καλή, ναι, νέο γήπεδο και νομίζουμε ότι η ισχύ που δίνει το νέο γήπεδο μετά είναι πολύ διαφορετική.
0: Εντάξει. Ωραία.
1: Σας ευχαριστώ κύριε
0: Γιώργο. Να είστε καλά κύριε Κλέαρχε, να είστε καλά. Ευχαριστώ και εγώ, ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, πάμε στον κύριο Γιώργο Χολαργό. Γεια σας κύριε Γιώργο.
2: Γεια σας κύριε Γιώργο. Συγχαρητήρια για την κυρία που είναι στο τηλεφωνικό κέντρο. Η φωνή της δείχνει πόσο πρόσχαρη είναι όταν μιλάει με τους ακροατές. Δηλαδή έχει μια έτσι.
0: Ευχαριστεί πολύ, ευχαριστεί.
2: Σου δίνει μια ότι δεν το κάνει αγκαρία. Πρόσχαρη, πρόσχαρη. Αυτό έχω να πω.
0: Και άμα τη δείτε και από κοντά κουκλάρα είναι.
2: Τώρα που φαίνεται από τη φωνή. Λοιπόν. Έχω μια απορία. Ο Φορτούνης δεν θέλει να παίζει στην Εθνική, έτσι.
0: Έτσι είχε πει ο ίδιος, ναι.
2: Ωραία. Με τον Κωνσταντέλια τι έγινε όταν είπε ότι πέσα να πάνω να το φάνε ότι δεν ήθελε ότι δεν παίζει στην Εθνική.
0: Έγινε αποδεκτό από την ΕΠΟ και τον προπονητή.
2: Όχι, όχι, δεν είναι μόνο προπονητή και ΕΠΟ. Εγώ μιλάω για τους φιλάθλους. Έτσι. Ανθρωποφαγία έγινε σήμερα. Θυμόσαστε καλά. Αυτό που
0: για τον έγινε το Κωνσταντέλια λέτε.
2: Ναι.
0: Ναι βέβαια. Ναι, ναι. Δέχτηκε πολύ σκληρή κριτική και από μένα.
2: Και από σας.
0: Ναι.
2: Ο Φορτούνης, γιατί δεν έγινε αυτή η σχετική τέτοια
0: τότε. Προσωπικά, ότι όπως συμπεριφέρθηκα εγώ στο Κωνσταντέλια, το ίδιο είχα πει και για τον Φορτούνη. Εγώ δεν διαχωρίζω παίκτες, φανέλες, ομάδες. Για μένα, όταν σε φωνάζει η εθνική σου ομάδα, δεν υπάρχει πιο τιμητικό να φορέσεις την φανέλα με το εθνικό σου.
2: Όχι, λέω γιατί. Δεν συζητάνε αυτό.
0: Να.
2: Έλεγε για τον Φορτούνη και είναι τσιμουδιά. Τίποτα. Καλώς είπε, δεν παίζω στην εθνική, τέλος. Καμία κριτική δεν έγινε σε αυτό το βαθμό που έγινε με τον Κωνσταντέλια.
0: Κοίτα, απλά τώρα, επειδή ο Κωνσταντέλιας είναι κατά τεκμήριο ό,τι καλύτερο διαθέτουμε σε ελληνικό ποδόσφαιρο, γι' αυτό έγινε μεγάλο θέμα τώρα. Ο Φορτούνης, εντάξει, αν δεν είναι 22-23, άμα και αυτός τότε το είπε και ήταν ο γνωστός Φορτούνης στα 21-22, διαφορετικά θα το αντιμετώπιζε ο καθένας, νομίζω. Έχει να κάνει με αυτό περισσότερο.
2: Ναι, αλλά ειδικά, κάνει κανείς τη σύγκριση και λέει γιατί τον ένα και όχι τον άλλο.
0: Ναι, τόσο στόρυβος όχι. Έχετε δίκιο. Τόσο στόρυβος δεν σηκώθηκε, όχι.
2: Δεν σηκώθηκε, λοιπόν.
0: Όχι.
2: Πάμε παρακάτω. Δεύτερο. Κύριε Νίκολιτς, μην το ξεχάσω. Κάποιος πήρε αριθμής και αυτός και είπε ότι υπάρχουν, λέει, άνθρωποι που περιμένουν να χαρούν, λέει, να χάσει διάρκεια και τα λοιπά. Έτσι τώρα τι. Δηλαδή το να κάνει κριτική κανείς είναι σημαίνει ότι απαξιεί και δεν θέλει η ομάδα του να χάνει. Είναι δυνατόν. Σε εσάς την εκπομπή σας το είπα.
0: Ναι, εντάξει, Παναθηναϊκός δεν ήταν αξίες, αλλά είπε ότι κάποιοι περιμένουν για να κάνουν αυστηρή κριτική και εντάξει, ο καθένας τι να σας πω τώρα, όπως το αισθάνεται, όπως το. Τι να σας πω τώρα. Εγώ δεν μπορώ τώρα να απολογηθώ για τον καθένα, γιατί αν ο άνθρωπος αυτός έχει κάποιους. Ναι, αν έχει κάποιους φίλους που περιμένουν στη γωνία για να κατακρίνουν τον προπονητή, τι να σας πω τώρα, ξέρω εγώ.
2: Η ομάδα του Γιάννη να ασχολείται με άλλους. Λοιπόν, στον κύριο Νίκολης έχω να πω. Καλά, προχθές με τον Πανσεραϊκό είναι το σκορ 7-0. Έτσι. Λοιπόν, ωραία. Βλέπεις ότι δεν έχεις αντίπαλο, παίρνεις οπωσδήποτε. Αποτέλεσμα. Γιατί αφήνεις έναν παίχτη, ο οποίος είναι ο γκολτζής σου φέτος, τον αφήνεις να παίζει μέχρι τα τελευταία λεπτά. Δηλαδή, τι πάει να κάνεις. Να το κάνεις. Είναι αλαζόνας ο κύριος Νικολίτς. Θυμηθείτε το αυτό. Λοιπόν, αφήνεις την ομάδα σου να παίζει ένα παίχτης τον οποίο το χρειάζεσαι. Και καλά που ήταν προσωρινό, ελαφρά κάπως, δεν ξέρω κατά ο μυϊκός. Αυτή η θλάση.
0: Ναι, θλάση έχει πάθει. Ναι.
2: Εάν γινόταν χειρότερο κάσμο από αυτό και τον έχανε από την Ευρώπη, για ποιο λόγο τον χρησιμοποιείς μέχρι το τέλος? Μπάλα είναι. Σε ένα τζάρτ. Να πάθει ο Μιγέν του άνθρωπος για να χειαστεί. Πώς το ρισκάρεις και το βάλει? Για να κάνεις τι? Να βγάλεις 10 γκολ, να σου πούνε μπράβο, είσαι προπονηταράς. Έλεγε. Σταμάτα ρε, έβγαλες 5 γκολ στο πρώτο ημίχρονο, άρα 2, άντε, 6, 7, τι πάει να πάει. Πέσαν σαν τσαρμένοι. Δεν με μένει τέτοιο τρέξιμο, τέτοιο πάθος, δεν το έχω ξανά. Θα μου πείτε, αυτό είναι το ποδόσφαιρο. Ναι, αλλά, κοίταξε να δεις, απ' την άλλη πλευρά, κύριε Νικολίτς, έχεις και έναν προπονητή, ο οποίος η ομάδα του δεν περπατάει. Έδειξε λίγο σεβασμό, δεν πειράζει, αλλά ζωνία κάποτε πληρώνεται. Η αλαζονία πληρώνεται. Θυμηθείτε τα λόγια μου. Και δεν ξέρω τι θα γίνει εάν δημιουργηθεί κάποιο θέμα. Δεν ξέρω πώς θα το αντιμετωπίσουμε. Δεν ξέρω. Έχω επιφυλάξεις ως προς χαρακτήρα.
0: Ωραία, κύριε Γιώργο μου.
2: Ποδοσφαιρικό χαρακτήρα.
0: Ναι, κατάλαβα.
2: Κατάλαβα, με ενδιαφέρει ό,τι θέλεις κάνει. Λοιπόν.
0: Να είστε καλά. Καλό Σαββατοκύριακο. Ο Πανσεραϊκός, ο οποίος τα 8 γκολ ήταν η μεγαλύτερη ήττα στην ιστορία του και μετά με το που τελείωσε το μάτς βάλανε με μαύρο φόντο το σήμα της ομάδας τους. Εντάξει, δεν μπορούσαν να το αντέξουν, λογικό είναι να τρως 8 γκολ. Η ΑΕΚ ήταν και αφηνιασμένη μετά την γκέλα στην Τρίπολη, 6-0, δεν είχε ξαναβάλει 6 γκολ σε ένα ημίχρονο. Λοιπόν, ο Μπιλ Μπέις, εντάξει, καλώς στον κύριο Βασίλη.
3: Τι κάνετε?
0: Πώς πάμε?
3: Καλό μεσημέρι σε όλους.
0: Επίσης.
3: Καλά, κύριε Γιώργο, από το Χολαργό, κάνε το σταυρό σου. Έχει τον Νίκολη εκεί και μην μιλά και μην βγάζει άχνα. Λες και ήξερε ο Νίκολης άμα θα του χτυπήσει ο... Πώς τον είπαμε, ο... αυτός που του τραυματίστηκε. Όταν ξεκινάει ένα παιχνίδι, μπορεί να γίνει το χειρότερο κακό. Ο άλλος επάνω, ο Ελκαμπή, κόψε το ποδόσφαιρο ο Βολιώτης. Εμάς ο δικός μας στην Καλυθέα θηλυκό παιχνίδι στο προπονητικό κέντρο, δεν ξέρω αν του κόψε το ποδόσφαιρο του Παντελίδη, δηλαδή δεν μπορεί να τα...
0: Έπαθε την ίδια ζημιά που έπαθε ο Ελκαμπή ο Παντελίδης.
3: Μα ναι ρε φίλε, δηλαδή τώρα είναι δυνατόν τώρα. Για μένα φταίει ο αντίπαλος που χτυπάει τους συγκεκριμένους ποδοσφαιριστές.
0: Εντάξει, τώρα στο Ελκαμπή, αν μου επιτρέπεις, ο Σιαμπάνης δεν είχε καμία πρόθεση. Τώρα έξοδο έκανε. Ήταν η κακιά στιγμή.
3: Κάθε έξοδο έκανανε και στο Μεσολόκι.
0: Εντάξει, τώρα δεν είδε να κάνει ζημιά. Τέλος
3: πάντων. Το θέμα είναι όταν βγαίνει, ας πούμε, δηλαδή. Εντάξει, ρε παιδί μου, δηλαδή. Και να του βάζε τον κόλλο ο Ελκαμπή, τι θα του έπαιρνε το πρωτάθλημα ο Ολυμπιακός του Βόλου, δηλαδή. Θέλω να σου. Τέλος πάντων, λοιπόν. Καταρχάς, τα θερμά μου συλληπιτήρια στην οικογένεια τη Σκουάντρα Τζούρα για τον τεράστιο, το γιγαντιαίο Σάντρο Ματσόλα. Οι παλιοί όλοι ξέραμε περί τίνος πρόκειται, τι παιχταράς ήταν, τι 15 χρόνια που έπαιζε μπάλα. Εγώ δεν θυμήθηκα ποτέ να πήρε κίτρινη κάτρα ή εννοείται κόκκινη. Λοιπόν, να είναι ελαφρύ το χώμα που θα τον εσκεπάσει κι αυτό. Ήθελα να πω, κύριε Γιώργο, να αναφερθώ για το ραντεβού το χθεσινό της κοινής συνύπαρξης και παρακολούθησης του αγώνα μπάσκετ πάνω στο Telecom του Δημήτρη του Γιαννακόπουλου μαζί με τον Γιάννη Αλαφούζο. Αυτό ήταν για μένα το πιο αξιόλογο γεγονός για την παναθηναϊκή οικογένεια. Αυτή, δηλαδή, δεν ξέρω, δεν θυμάμαι αν είχαν βρεθεί ποτέ έτσι τετατέτ να παρακολουθήσουν έστω ένα.
0: Έχω την αίσθηση πως όχι.
3: Όχι. Αυτό ακριβώς.
0: Έτσι, δηλαδή, γιατί το έκαναν επίσημα.
3: Δηλαδή έγινε επίσημα, μπράβο, ναι, ακριβώς.
0: Ναι.
3: Του ήττα, ξέρεις, κολλητά και μακάρι αυτό να...
0: Και μάλιστα ο Γιαννακόπουλος πήρε και την κεντρική σου ήττα στο Βοτανικό.
3: Ναι. Α, την κεντρική σου ήττα, ναι.
0: Την
3: ναι.
0: Κεντρική σου ήττα στο Βοτανικό πήρε ο Γιαννακόπουλος. Δηλαδή εννοείται επιπληρωμή, έτσι. Δηλαδή η εμπορική συμφωνία.
3: Ναι, καλά, είναι πολύ τρομερά τυπικό, τρομερά υπερήφανος. Τον έκανε ο Μακαρίτης ο Παύλος υπερήφανο και... Ποιο θα την πάρει την κεντρική σου ήττα, κύριε Γιώργο μου, δεν κατάλαβε τώρα. Έτσι είναι. Εντάξει, καλά ήρθε. Λοιπόν, ας πάμε εμείς σε μια γωνίτσα εκεί να γίνει επιτέλους να ανοίξει αυτό το παλάτι, να μπούμε μέσα κι εμείς έτσι. Οι απλοί, ο κόσμος ο απλός. Και άκουσα λοιπόν ότι πήγανε και 30 άτομα της 13 και τους συναντήσανε στο ημίχρονο του μπάσκετ. 30 άτομα της 13. Και ήρθανε συνομιλίες, έτσι ξέρεις, ότι και καλά πάμε μαζί.
0: Τους φωνάζανε να τα πάρουμε όλα.
3: Ναι.
0: Δηλαδή ποδόσφαιρο, μπάσκετ, να τα πάρουμε όλα. Πρωταθλήματα, κύπελα, Ευρωλίγκα, αυτό τους λέγανε.
3: Να τα πάρουν όλα, ναι. Τα πάρουν. Από το μεγαλύτερο μέχρι το μικρότερο. Μακάρι. Θέλω να σου πω όμως, αυτή η κοινή παρουσία παίζει μεγάλο. Εγώ πιστεύω ότι θα υπάρχει και συνέχεια. Δηλαδή δεν ήταν απλά ένα παιχνίδι μπάσκετ. Πιστεύω ότι να συζητήσανε και να είπανε πράγματα επαγγελματικά, παναθηναϊκά πάνω απ' όλα. Έτσι, παναθηναϊκά πάνω απ' όλα. Και ελπίζουμε σε ένα καλύτερο αύριο μαζί και οι δύο, γιατί είναι υπερδυνάμεις, έτσι. Είναι οι μεγάλες δυνάμεις και οι δυο τους. Φαντάσου τώρα αυτοί να ενωθούν για τον Παναθηναϊκό, για το καλό του Παναθηναϊκού. Λοιπόν, αυτός ο κύριος Γιώργος που βγήκε πιο νωρίς, που αναφέρθηκε στον Όφη. Έτσι. Και αναφέρθηκε, ήταν καταπληκτικός, μεγάλος γνώστης της μπάλας και δεν ξέρω αν έχει βγει πάλι εδώ στο σταθμό.
0: Που βγήκε τώρα πριν από λίγο.
3: Ναι, πριν από
0: ο
3: λίγο.
0: Κλέαρχος.
3: Όχι ο Κλέαρχος, τον έγανε.
0: Ένας από το Ηράκλειο.
3: Όχι αυτός.
0: Ποιος.
3: Πιο πριν. Γιώργος.
0: Λέτε τον κύριο Γιώργο από το Χολαργό, τον Αξί, όχι.
3: Όχι, καμία σχέση. Αυτός μίλαγε για τον
0: Είχε νόμο. Βγει ο κύριος Γιώργος Γλυφάδα από την Γλυφάδα που ήταν ο Γιώργος ο Αναγνωστάκης που έλεγε παλιά που μιλούσε για τα τροχαία ο πρόεδρος των ιδιοκτητών Πούλμαν.
3: Γιατί και φίλος και αυτός να είναι καλά ο Γιώργος.
0: Λες τον Γιώργο Αγρίνιο.
3: Γιώργος Αγρίνιο ήτανε.
0: Ναι, ο Γιώργος Αγρίνιο, ναι.
3: Γιώργηδες,
0: πολλοί Γιώργηδες, ναι, τι να κάνουμε.
3: Λοιπόν, αυτός που μίλαγε λοιπόν και είπε, πρόσεξε,
0: ναι,
3: για τη μεταγραφή όλο το ιατρικό team.
0: Α, τη Τσέλσι, τη Τσέλσι, ναι.
3: Αυτός, ναι. Αυτός είναι πολύ, ξέρει πολύ, πολλά καταργία.
0: Ενημερωμένος.
3: Να παίρνει, δεν είναι ενημερωμένος πληροφοριακά, είναι ενημερωμένος προσωπικά.
0: Όχι, παίρνει ο Γιώργος και εδώ και στη τηλεόραση παίρνει. Ναι.
3: Α, παίρνει και στο...
0: Ναι, Ολυμπιακός είναι, ναι.
3: Έχει σημασία.
0: Όχι, δεν έχει σημασία, ναι, εννοείται.
3: Τώρα, σε ρωτάω, πώς μπορεί να γίνει μεταγραφή 15 νοματέοι, ολόκληρο ιατρικό, δηλαδή η ίδια η Τσέλσι δηλαδή.
0: Να, είναι απλό. Παίρνει τον προπονητή μια ομάδα και έχει το team του, το staff.
3: Τραβάει το επιτελείο,
0: έτσι. Βέβαια.
3: Ναι.
0: Έτσι πάει αυτό.
3: Μου έκανε μεγάλη εντύπωση, δηλαδή για το αυτό. Εν τω μεταξύ το φεύγει τώρα.
0: Φάγαμε την τριάρα μας θες από την Μπρέντφορντ.
3: Ρε φίλε.
0: Έλα τώρα, εντάξει. Λέει πάει για πρωτάθλημα και τρώει τρία από την Brentford. Άντε, γεια σου, ρε Τσάμπι, αλλιώ θα μα τρελάνει. Τρία γκολ από την Brentford. Έλεω τώρα.
3: Τρία γκολ από την Brentford.
0: Δεν τα
3: έφαγα από τη Liverpool, κατάλαβε. Ναι. Από την Arsenal. Λοιπόν, από την Brentford το χωριό τώρα, κατάλαβε. Τι να πω, ρε φίλε. Αν είναι δυνατόν, δηλαδή αυτή η ομάδα, τέλο πάντων. Λοιπόν. Σε γενικές γραμμές αυτά θέλω
0: εντάξει,
3: να πω.
0: Εντάξει Βασίλη μου, θα τα πούμε, θα είμαστε στον αέρα. Έγινε. Καλό Σαββατοκύριακο. Γεια χαρά, γεια χαρά.
4: Real FM. Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια. Μας τώρα, αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την Duro-Stick. Technoproof θέρμο για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Thermoelastic Color για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες ή άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. Duro-Stick.
5: Duro-Stick για κάθε χρήση. Duro-Stick υπάρχει λύση.
6: Το μέλλον σου χωράει παντού.
7: Υποβολή εργασίας έγινε.
8: Παρακολούθηση διάλεξης. Check.
9: Επόμενη στάση. Πανεπιστήμιο.
10: Λήψη σημειώσεων ολοκληρώθηκε.
11: Το μεταπτυχιακό που πάντα ήθελες, τώρα ακολουθεί τους δικούς σου ρυθμούς. Εξ αποστάσεως προγράμματα σπουδών από το Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Σύγχρονη εκπαίδευση, αναγνωρισμένο ακαδημαϊκό κύρος και η ευελιξία να σπουδάζεις από όπου και αν βρίσκεσαι. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Το μέλλον σου χωράει παντού. Επισκέψου το frederickuniversity.gr και κάνε την εγγραφή σου σήμερα.
12: Στο Μεταλλείο Σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο Μεταλλείο Σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
13: Κάθε φορά που ο ήλιος ανατέλει στην Ελλάδα, χιλιάδες σπίτια και επιχειρήσεις αποκτούν μια νέα ευκαιρία. Την ευκαιρία να παράγουν τη δική τους ενέργεια, να μειώνουν το ενεργειακό τους κόστος, να κερδίζουν μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Η MGD Energy είναι η νούμερο 1 εταιρεία σε έργα αυτοπαραγωγής στην Ελλάδα. Με ολοκληρωμένες λύσεις φωτοβολταϊκών και συστημάτων αποθήκευσης, επιταχύνουμε την ενεργειακή μετάβαση όλων. MGD Energy. Green Energy Solutions.
14: Εδώ και 50 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης, νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
15: Το σκοτάδι. Θέατρο Αργό. Μια παράσταση που πραγματοποιείται μέσα στην απόλυτη απουσία φωτός. Τι συμβαίνει όταν η όραση απουσιάζει? Όταν νιώθουμε τυφλοί απέναντι στους πιο πρωταρχικούς μας φόβους? Σύλληψη σκηνοθεσία Οδυσσέας Παπασπιλιόπουλος. Γιατί όταν το φως χαθεί, ίσως φωτιστεί πιο καθαρά η παρουσία μας. Προπόληση εισιτηρίων more.com και στα ταμεία του θεάτρου.
16: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
17: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
16: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
18: Στο μικρόφωνο η Πελαγία Κατσούλη. Νέα εποχής γεωπολιτικές ισορροπίες σε Αρκτική και Βόρειο Ατλαντικό από τη Συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών Δανίας για τη Γροιλανδία. Η Ουάσιγκτον θα αναπτύξει ενισχυμένη στρατιωτική παρουσία στο νησί, περισσότερα στο real.gr. Επιβεβαίωση της ορθότητας της ασκούμενης οικονομικής πολιτικής και της σταθερής προόδου της οικονομίας χαρακτηρίζει ο Πρωθυπουργός τη νέα διπλή αναβάθμιση των προοπτικών της ελληνικής οικονομίας από τη Moody's και τη Scope Ratings. Εξαρθρώθηκε η κλιματική οργάνωση για διαρρήξη στην Αττική με λία πάνω από 179.000 ευρώ. Πραγματοποιήθηκαν 3 συλλήψεις.
19: Ακολουθεί το δελτίο θερμοκρασίας από τον Real FM. Μια χορηγία των κλιματιστικών Μιντέα και του ομίλου Φιδάκη.
18: 31 βαθμοί Κελσίου αυτή την ώρα στην Αθήνα, 29 στη Θεσσαλονίκη, 26 στη Τρίπολη και 28 στο Καστελόριζο.
16: Μητέα.
20: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
21: Κλιματιστικά Μιντέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
20: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
21: Με την εφαρμογή Smart Home. Μιντέα.
20: Αισθάνεσαι σπίτι.
21: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.

0: Real Weekend στους 97,8.
1: Λοιπόν, περνάμε στο τελευταίο ημίωρο της εκπομπής. Η κυρία Κάτια, καλώς την.
2: Γεια σου Γιώργη μου, είσαι καλά?
1: Καλά, πώς πάμε? Λίγο.
2: Όσον αφορά αυτά που θέλω να πω για τον Παναθηναϊκό, ναι, καλά ναι. Πάει, δεν λέω τίποτα, μακάρι να συνεχίσει έτσι. Για τον Όφη θερμά συγχαρητήρια και έχουμε και ισανότερα.
1: Ναι, σωστό.
2: Όσο για το σταθμό, επειδή δεν έχω πει ποτέ τίποτα, εδώ και 19 χρόνια παρακολουθώ Real FM.
1: Ναι.
2: Είμαι απολύτως ευχαριστημένη, έχει τα πάντα, εξαιρετικούς συνεργάτες και κάτι που μου αρέσει πάρα πολύ. Να ακούω τα σίκα και τη σκάφη. Να είστε όλοι και όλες καλά.
1: Έτσι κάτι. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ.
2: Σε φιλώ.
1: Να είσαι καλά. Για. Να είσαι καλά. Και από την Κάτια στην Αντιόπη, Βύρωνας.
3: Αγαπημένα μου Γιώργο.
1: Τι γίνεται, πώς πάμε?
3: Να σε χαιρόμαστε, να χαιρόμαστε το σταθμό μας, τον αγαπημένο.
1: Έτσι.
3: Είμαι πολύ καλά. 2-3 πραγματάκια που ένιωσα. Εγώ είμαι από αυτούς που δουλεύουν τα Σαββατοκύριακα, λόγω της δουλειάς μου, αλλά είπαμε, τα μαθημένα τα βουνά από τα χιόνια, έτσι δεν είπες?
1: Έτσι.
3: Λοιπόν, συγχαρητήρια και εγώ όπως πολλοί άλλοι και η αγαπημένη Κάτια προηγούμενα, για τον Όφη. Ένας Όφη και κυρίως τον κύριο Κόντι, γιατί δίνει ψυχή και αυτό το παίρνει πίσω. Και θυμήθηκα αχνά μέσα από πληροφορία ότι είχε 40 χρόνια ο Όφη να φτάσει στη φάση που έφτασε τώρα με ένα γκολ του τότε Βλαστού.
1: Του Γιώργου, ναι.
3: Του Γιώργου του Βλαστού, έτσι απλά για τις μνήμες μας. Δεν θα ξεχάσω, καλά, και χθες έπαθα την κρίση μου με το 90-92 μετά το τρίποντο του Χουρνιέ. Γιατί αξίζαμε να φτάσουμε στο μπάσκετ εκεί που θα πάμε το βράδυ σήμερα στις 8.
1: Ναι.
3: Οπότε πάμε για τον double, Λεβέντες, Ολυμπιακοί, κάντε μας χαρούμενους. Αυτό που θα ήθελα να πω είναι ότι ένιωσα το τελευταίο καιρό ανάμεσα στους φιλάθλους του Ολυμπιακού Διχόνια. Και δεν μας διευκολύνει ούτε μας, ούτε το Αγκουαθίλ με τη χαρά που έκανε, δηλαδή σαν μικρό παιδάκι έπαθα πλάκα από τη χαρά του, και βέβαια την αυτοπεποίθηση, την οργανωτικότητα και το πάθος που είχε η ομάδα μου στο δεύτερο ημίχρονο. Πρέπει να συνεχίσουμε έτσι, γιατί και εμείς οι φιλάθλοι έχουμε ανάγκη από χαρά, έχουμε ανάγκη από συσπήρωση και να πάρουμε την αγάπη μας πίσω. Αυτά Γιώργο μου για σήμερα.
1: Θέλω
3: να είσαι καλά, χάρηκα που τα είπαμε. Καλό
1: ευχαριστώ
3: μεσημέρι.
1: Πολύ. Να είσαι καλά, να είσαι καλά. Αν δεν προλάβω να πω πολλά για τον Ολυμπιακό, περιμένω και τις άλλες γραμμές να μας δώσει η Αναστασία. Επειδή βλέπω πολλά ερωτήματα, εγώ είχα εκφραστεί από την περασμένη Κυριακή μετά τον αγώνα με τον Όφη και είχα πει ότι διαφωνώ με το σύνθημα που ακούστηκε υπέρ του Μεντιλίμπαρ. Ο κόσμος του Ολυμπιακού τον αγαπάει, είναι ο πιο πετυχημένος προπονητής στην ιστορία του Ολυμπιακού, όμως όταν η ομάδα δεν πάει καλά και έχει ένα νέο προπονητή, δεν του τσακίζει στην ψυχολογία, δεν φωνάζει το όνομα του προηγούμενου προπονητή. Και να πω και κάτι άλλο πριν πάω στον πάνω, ότι η εικόνα που έδειξε ο Ολυμπιακός ήταν προϊόν του Μεντιλίμπαρ. Δεν έφταιγε πουθενά ο Αλγουαθίλ στο πρώτο του μάτς. Δηλαδή, επιδοκίμαζαν, φόλεζαν συνθήματα για ένα προπονητή, ο οποίος τον είχε πάρει κάτω βόλτα. Κατά γενική ομολογία. Άλλο αν αγαπάμε έναν άνθρωπο, και άλλο αν του κάνουμε καλοπροαίρετη κριτική. Μην τα μπερδεύουμε. Και όταν προχθές με τη Γιαγκελόνια έγινε το 0-1, οι περισσότεροι Ολυμπιακοί πέραν από μέσα τους τι θα γίνει τώρα. Θα αρχίσουν πάλι συνθήματα για το Μεντιλίμπαρ. Να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Έλα πάνω μου, τι κάνεις?
4: Καλησπέρα Γιώργη.
1: Πώς πάμε?
4: Τι έγινε, τι κάνεις?
1: Καλά, καλά, εσύ τι κάνεις?
4: Εδώ, τόλος και φλίτα, Γιώργη.
1: Εντάξει, ό,τι μπορεί ο καθένας.
4: Εντάξει, δεν κάνω, ευχάρηκα που άκουσα το Bill Bye σύνταξη μου. Πάει, βλέπεις το Λουτράκι?
1: Νομίζω Κιάτο είναι, νομίζω Κιάτο.
4: Το Κιάτο, έχουν το Κιάτο, έχουν εκεί, ναι, έχουν...
1: Νομίζω εκεί μένει, εκεί μένει πολύ καιρό. Εντάξει, αν πάρει σύνταξη και έχεις ελεύθερο χρόνο και μπορείς να φύγεις από την Αθήνα.
4: Ποια ομάδα έχουν, όχι Οδυσσέας Κιάτο, πώς το λένε?
1: Στο Κιάτο έχουν τον Μπέλοπα.
4: Α, ναι ρε, ο Μπέλοπας, σωστά, έχει δίκιο. Δεν έχω πάει ποτέ Κιάτο, έχω πάει, αλλά το γήπεδο δεν το έχω.
1: Να.
4: Εντάξει, Πάντως, για όσο αναφορά αυτό που είπες για τον Βολιώτη, για τον Ελκαμπή, έχει πάει κι άλλον ο Βολιώτης. Είχε κάνει και πριν την προηγούμενη αγωνιστική πάλι κι άλλα. Κι άλλο ποδοσφαιριστή. Ξέρεις.
1: Ποιο είναι, ποιο αθήμη, πες μου, δεν ξέρω, όχι.
4: Δεν είχε τραυματίσει κι άλλον πάλι, έτσι, μέσω και τον είχε πέτρεψει να
1: τον... Ναι, δεν το, όχι, δεν το έχω υπόψη μου, δεν ξέρω.
4: Δεν, ξέρω. Ναι, δεν θυμάμαι τώρα τη φάση, αλλά δεν θυμάμαι.
1: Ναι, ναι, εντάξει, εντάξει. Αλλά εγώ δεν είδα στο παιδί. Εντάξει, δεν μπορεί να το πει ότι είχε πρόθεση. Μια έξοδο έκανε. Τώρα, αν είναι λίγο δυναμικό στου εξόδου, εντάξει.
4: Έκανε έξοδο και του πήγε στο πόδι. Δεν πήγε στην μπάλα. Δεν το λέω ότι ήθελε να το αυτόσει, να το χτυπήσει. Απλώ το λέω ότι βγαίνει πολύ, πολύ άσχαλα. Βγαίνει, πώς το λένε, επιθετικά.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
4: Δηλαδή βγαίνει ναι. Ένα σαφάρι.
1: Δεν μου λες, Αστέρα, τι βλέπεις.
4: Τίποτα, Γιώργο, τι να δούμε. Τι να
1: πούμε, επειδή ρίξαμε τρία στιγμή και ήταν αλλαγή. Όχι, και με την ΑΕΚ ήταν καλός ο Αστέρας, ειδικά στο κέντρο.
4: Με την ΑΕΚ, ευτυχώς πάβαλα αυτό το γκολ και πήρε το χ. Ευτυχώς πάβαλα αυτό το γκολ.
1: Καλός ήταν ο Αστέρας. Πάντως, για μένα η εικόνα που έδειξε ο Αστέρας με την ΑΕΚ δεν είναι εικόνα ομάδας που θα κινδυνεύσει με υποβιβασμό. Αυτό που είδαμε την ΑΕΚ, λέω τώρα, έτσι.
4: Ναι, αλλά άμα δεν μαζεύει βαθμού, όμως το θέμα να μπαίνει
1: πάνω. Καλά, εννοείται.
4: Εντάξει, ο Ηρακλής 2-0-2 τελείως.
1: Εννοείται, εντάξει.
4: Αυτό που είπε το παιδί από το Παναθηναϊκό, από την Κίμη για το Νάρη Ηρακλή, είχε δίκιο. Είχε δίκιο. Θα έπρεπε, αυτό πρέπει να γίνεται, Γιώργη, να μην δίνουν εισιτήρια. Δηλαδή, Άρης Ηρακλής, τώρα δεν θα να πρόεισε. Τα εγγραία τώρα πώς είναι, είναι πώς θα πάνε. Πάνε 1.000-1.500 άτομα, πάνε πάνω, δεν πάνε.
1: Ναι, ναι, ναι.
4: Θα τους βάλουν εκεί πέρα πίσω από το γήπεδο, εντάξει, ίσκα είναι. Γνωστοί είναι πολιτοί, είναι ο ένας με τον άλλον. Η Θεσσαλονίκη είναι μικρή πόλη, ο ένας ξέρει τον άλλον.
1: Ωραία.
4: Θέλω να βγει και ο Αυγολέμωνος. Έχω καιρό να τον ακούσω.
1: Ναι, πριν τελειώσω τη σεζόν είχε βγει. Ναι, ναι. Εντάξει, ή θα τον πάρουμε κι εμείς να δούμε πώς είναι. Θα πω στην κοπέλα να τον πάρει αύριο, να δω πώς είναι. Εντάξει.
4: Να σου πω κάτι, και αυτό που είπε το παιδί από το. Ετοιμάζει ο Όφης. Θα φτιάξει καινούριο γήπεδο.
1: Μιλάνε για γήπεδο, ναι, δικό του, διόκτο, γιατί το Παγκρίτιο δεν είναι δικό του.
4: Ωραία, τι θα το κάνουμε το Παγκρίτιο, θα το
1: δεν, κάνουμε. Τώρα τι θα το κάνουμε, τι να σου πω τώρα. Αυτό είναι μια άλλη ιστορία.
4: Γιατί το δίνουν, ρε παιδί, με αυτό θέλω να πω. Η πολιτεία τι κάνει, δηλαδή έχει το Παγκρίτιο να το πάρει όφη. Θα πάμε, φτιάχνουν γήπεδα. Έχει το Γετικουλέ. Πάει το Γετικουλέ, δεν το
1: κάνει. Το Γετικουλέ θα το κάνουν, υποτίθεται πράσινο. Εντάξει, άμα πα στο Ηράκλειο το Γετικουλέ, μιλάμε ότι είναι μέσα στην πόλη, δηλαδή εντάξει, δεν είναι ωραίο τώρα αυτό.
4: Όχι, το ξέρω.
1: Και είναι πάει. Στενά τα δρομάκια γύρω-γύρω, δεν είναι ωραίο τώρα. Εντάξει, εκεί πέρα α κάνουν πράσινο. Τέλος πάντων.
4: Αλλά λέω, εφόσον έχει τον Παγκρίτιο, η πολιτεία δίνει στον Ολυμπιακό το ένα, δίνει στον Παναθηναϊκό το μπάσκετ το άλλο, δίνει εκείνο. Το Παγκρίτιο θα το κάνει. Θα το έχουν να το βλέπουν.
1: Τι να σου πω, δεν ξέρω. Δεν ξέρω.
4: Τότε να μην πάνε σε γήπεδο. Άμα δεν θέλουν να γίνονται, να κατεβάσουν το τερέν και θα γίνει ένα γήπεδο, να κατεβαίνει και εθνική, να γεμίζει, να γίνει ένα 35. Άμα κατεβάσουν το τερέν γύρω γύρω. Αν κατεβαίνει, δεν το ξέρω, γιατί αυτά γίνονται τώρα. Yeah. Μα γίνει ένα γήπεδο της προκοπής. Και ο Κόντης, επειδή όσοι κρατάει τους προπονητές, για μένα ο Κόντης, ο Χρήστος, που δεν τον ξέρω τον άνθρωπο, πρέπει να μείνει όσο έμεινε ο Γκέραντ. Όταν συμπληρώσει τα χρόνια του Γκέραντ, τότε θα σκεφτεί να φύγει από εκεί. Γιατί του ταιριάζει η ομάδα από...
1: Μάλιστα. Ωραία, πάνω μου.
4: Η ψυχολογία, δηλαδή, της ομάδας του Κόντη βγαίνει στο γήπεδο. Κατάλαβες, και αυτό που είπε ο άλλος, πρέπει να είχα να κάνει συμφωνία με τον Ολυμπιακό να μην παίξει. Αλλά του βγαίνουν και αλλαγές. Βγαίνουν και αλλαγές. Φαίνεται, μυρίζει, το έχει, τέχει μυρωδιά. Δεν είναι τελείως. Λοιπόν, αυτά και...
1: Έγινε πάνω μου, να είσαι καλά. Καλώς από τον κύριο Κονάχης.
4: Περίμενε κάτι. Έλα. Η αναστησία που έχετε στο τηλεφωνικό κέντρο είναι μανεκέν. Με άριστα το 10 παίρνει 11.
1: Εσύ που το ξέρεις.
4: Κάτι ξέρω κι εγώ.
1: Τι λες ρε Θήρη, όλα τα ξέρεις. Υποκλίνομαι, όλα τα ξέρεις.
4: Κάτι ξέρω. Εγώ ξέρω κι άλλα, αλλά δεν τα λέω.
1: Αναστασία λέει ότι είσαι μανεκέν και του λέω. Πού ξέρεις, την έχεις δει την κοπέλα προφανώς. Έχει δει.
4: Καλά, εντάξει.
1: Ρε τι γίνεται με την Αναστασία, θράψει κάνει. Λοιπόν, έγινε πάνω μου. Να σε καλά, να σε καλά, να σε καλά, να σε καλά. Έτσι λίγο, γιατί μου λέει εδώ πέρα ο Νίκος από το Περιστέρι, ρε εσύ μου λέει τα παίρνεις από το Μαρινάκι. Επειδή είπα για το σύνθημα με το Μεντιλίμπαρ, γιατί δεν μου κάνεις και την ερώτηση αυτή την περασμένη Κυριακή. Αυτή είναι η γνώμη μου. Αυτή είναι η γνώμη μου. Το αν λοιπόν λέω κάτι σημαίνει ότι τα παίρνω από το Μαρινάκι, από τον Αλαβούσο κλπ. Κακώς φωνάξανε σύνθημα για το Μεντιλίμπαρ. Τι να κάνουμε, αφού αυτή είναι η άποψή μου όταν έχεις ένα καινούριο προπονητή. Μπορείς να έρθεις λίγο στη θέση του προπονητή, να την πατάς, να χάνεις από τον Όφη και να ακούς το γήπεδο. Όσοι φώναξαν, δεν φώναξαν όλοι, να ακούνε το όνομα του προηγούμενου προπονητή. Γέλα στη θέση του. Και αν ο Ολυμπιακός έκανε αυτή την εμφάνιση, ο Αλγουαθήλ έφταιγε. Εν πάση περιπτώσει. Θέλω να πω για τον Ολυμπιακό, ειδικά με τη Γιαγκελόνια του δευτέρου μηχρόνου που ήταν εξαιρετικός. Βλέπω και την ώρα, έχω και τον Γιώργο από το Λονδίνο. Προηγείται. Έλα, Γιώργο.
5: Καλό μεσημέρι και καλό Σαββατοκύριακο.
1: Γεια σου, Γιώργο. Γεια σου.
5: Θέλω να πω κι εγώ για την Αναστασία. Δεν ξέρω αν είναι μανικέν, αλλά καλό. Ναι, γιατί εγώ δεν ξέρω και από γυναίκες. Και για να δω κάποια μανικέν πρέπει να πιω και κανένα δύο ίσια. Το πρωί που πίνω καφέ. Το πρωί που πίνω καφέ.
1: Ωραίο. Ρε Αναστασία, τι μας έχεις κάνει, Αναστασία, εδώ πέρα.
5: Είναι όμως πολύ ευγενική.
1: Ναι, ναι, ναι.
5: Πολύ ευγενική και αυτό οφείλουμε να σου το χρεώσουμε. Έτσι, δεν είναι.
1: Πάντως είναι, είναι κούκλα, άκουψου λόγω τώρα.
5: Δεν υπάρχουν άσχημες γυναίκες. Υπάρχουν, σου έχω ξαναπεί, άντρες που δεν
1: πίνουν. Και η ωραία γυναίκα φαίνεται το πρωί που ξυπνάει.
5: Έτσι. Ο Φούλαρης ξέρει μόνο.
1: Α, μπράβο.
5: Λοιπόν, τι ήθελα να πω, επειδή άκουσα εκεί τον κύριο Βασίλη από το Κιάτο που πάει και βλέπει τον Μπέλετα Κιάτο και πάει και για ψάρεπα. Ναι, άκουσα, ναι. Πριν πω οτιδήποτε. Και άκουσα και είπε, λέει, πήγε η θύρα 13 και ρώτησε η θύρα 13 να ρωτήσει τον Ολυμπιακό αν θα πάρει πρωτάθλημα ο Παναθηναϊκός. Αν δεν ρωτήσει τον Ολυμπιακό, πρωτάθλημα δεν πρόκειται να πάρει. Και προ 5 χρόνια ήταν 8 βαθμούς μπροστά και ήρθε στο Καραϊσκάκι και το χάσε.
1: Ναι.
5: Οπότε καλά θα κάνει να πάρει ένα τηλέφωνο το Μαρινάκι και να πει: Μαρινάκι, θα μας αφήσει να πάρουμε πρωτάθλημα φέτος. Άμα σας αφήσει ο Μαρινάκι, θα πάρετε. Αλλιώς πρωτάθλημα δεν έχει. Να το ξέρετε. Εμάς θα ρωτάτε αν θα πάρετε πρωτάθλημα. Τέλος αυτός. Για την Τζέλσι. Άκουσε με, ρε φίλε. Από τον καιρό που ήρθε στο Εμιρέτς και έχασε 2-1, νίκη δεν έχει κάνει.
1: Δηλαδή
5: η Χάλ είναι μεγαλύτερη ομάδα.
1: Να σου πω, μπορείς να απαντήσεις εσύ αντί για μένα, γιατί έχω 2-3 μηνύματα, αλλά δεν έχω προλάβει ούτε να πω. Μου γράφουν πολύ για το Millwall West Ham.
5: Άστο, φίλε.
1: Απάντησε εσύ για μένα που τα ξέρεις καλύτερα.
5: Δεν μπορώ να άκουσα με κάτι.
1: Millwall West. Μα μου λέει τώρα ο Κώστας, είναι δυνατόν να κάνουν έτσι β' εθνική. Τι λες, ρε Κώστα, ξέρεις τι μιλάμε, Millwall West Ham, άστο.
5: Λοιπόν, η Millwall αντιπροσωπεύει συγκεκριμένη κατηγορία, είναι οι ακροδεξιοί φασίστες με τα ξυρισμένα κεφάλια.
1: Μπράβο.
5: Εδώ και πολλά χρόνια.
1: Ναι, ναι.
5: Οι οποίοι γράφαν στα σπίτια τους προ 30 χρόνια no dogs, no blacks.
1: Mm.
5: Όχι σκυλιά και όχι μαύρη. Και το West Ham είναι η ομάδα των εργατών, των φιλελευθέρων, των δημοκρατών. Οι άνθρωποι που έχουν δεχτεί το immigration, δηλαδή έχουν δεχτεί τους ανθρώπους που έχουν έρθει από άλλες χώρες, γιατί και μιλάνε για την Αγγλία, αλλά το κλασικό φαγητό των Άγγλων είναι fish and chips και McDonald's. Αν δεν υπήρχε η ελληνική κουζίνα, η τουρκική κουζίνα, η λιβανική κουζίνα, η γαλλική κουζίνα, ακόμα θα ήταν στα δέντρα πάνω. Για να ξέρουμε τι λέμε, έτσι.
1: Ωραία, λοιπόν, μια χαρά τα είπες, γιατί αντί να απαντήσω εγώ. Αλλά να σου πω, επειδή δεν έχουμε πολύ χρόνο, γιατί λέγε 45, δεν λες για τον Ολυμπιακό.
5: Λοιπόν, τελειώνω πολύ γρήγορα. Ναι. Ολυμπιακός απίστευτος για αυτό το παιχνίδι. Όχι όμως αυτή τη στιγμή να σηκώσουμε κεφάλι, θα το δούμε. Τρομάξανε κάποιοι. Τσιμεντερίδης αύριο, γράψτε. Λοιπόν, θέλω να δω αύριο αν δεν πάρει πέναλτι ο Παναθηναϊκός. Γιατί εγώ το παίζω και το κερδίζω. Η κόκκινη κάρτα θα κερδίσει. Ψάχνω να βρω ένα παιχνίδι να κερδίσει χωρίς πέναλτι και χωρίς κόκκινη κάρτα. Και για να το τελειώσω, γιατί είναι το ουσιαστικό, οι δηλώσεις του Ιμανόλο. Οι μεγάλες ομάδες δεν μένουν ούτε στις ήττες, ούτε στις νίκες. Πάμε παρακάτω. Έτσι δεν είναι, φίλε Γιώργο?
1: Αυτό είναι γενικό. Δεν έχει να κάνει με τον Ολυμπιακό ή τον Αλγουαθήλ.
5: Ναι, αυτό το είπε όμως.
1: Ναι, καλά αυτό... έκανε και το πει.
5: Αυτό είπε, ότι οι μεγάλες ομάδες δεν μένουν ούτε στις νίκες, ούτε στις ήττες. Πάμε παρακάτω.
1: Συμφωνώ.
5: Ξέρω ότι κάποιοι από την Τετάρτη το βράδυ χάσανε τον ύπνο τους. Σου λέει, ρε καλά, αναστηθήκαν αυτοί. Λοιπόν, οι μάγκες θα το ξέρετε. Το πρωτάθλημα, ο Ολυμπιακός, το έχει υποχρέωση. Μπορεί να μην σας αρέσει, να είναι προκλητικό για σας. Αλλά είναι αυτός που το έχει καλουπώσει, όπως λέει ο φίλος μου Βασίλης τον Πλαταμόνα, το έχει χτίσει, το έχει εμπεδώσει και το διδάσκει για τους επόμενους. Για να το πάρετε λοιπόν όλοι οι υπόλοιποι, μπορεί να είσαστε καλύτερη ομάδα, θα πρέπει να είσαστε, αλλά θα ρωτάτε τον Ολυμπιακό. Φίλε, καλό υπόλοιπο, καλό Σαββατοκύριακο.
1: Να
5: σε καλά.
1: Να σε καλά. Κώστα, λες ο Αλγουαθήλ είναι ξένος, σιγά μην κατάλαβε. Μα με τη Λίμπερ φωνάζανε. Τι είναι, θέλει δηλαδή, δεν καταλαβαίνει τι σημαίνει το όνομα με τη Λίμπερ. Για όνομα του Θεού. Δεν είναι χαζός. Λοιπόν, πάμε σε διαφημίσεις και γυρίζουμε.
0: Real FM.
6: Αυτή την Κυριακή, δύο περιοδικά με τη Real News. In Style, η Ρένα Μόρφη, η Ruth Wilson, η Όλια Λαζαρίδου και η Δανάη Ρούσου σε ένα τεύχος γεμάτο στυλ, φθινοπορεινή μόδα και ομορφιά. Μαζί, Drive, δοκιμάζουμε τα νέα μοντέλα της ελληνικής αγοράς και το μικρό ηλεκτρικό SUV που ξεχωρίζει για την προσιτή τιμή του. Και, παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
1: Κύριε Μπρόκο, να είσαι καλά. Ευχαριστώ πολύ. Γεια σου Κώστα μου. Ο Διονύσης λέει να δεις που ήθελα 13 θα αποθεώσει να λοφούζω μετά το χθεσινό και με το που γίνει και ο Βοτανικός από εχθρός θα γίνει απεργέτης. Κοίταξε να είσαι ο κόσμος. Δεν λέει αποτελέσματα. Εντάξει, έγινε ό,τι έγινε. Αν τώρα ο Παναθηναϊκός πάρει το πρωτάθλημα, λογικό είναι γιατί έχει βάλει λεφτά ο Λοφούζος, πήρε πολύ καλούς παίκτες, δεν το συζητάμε. Επομένως, το αποτέλεσμα. Όλα γίνονται για το αποτέλεσμα. Ωραία. Γεια σου Γιάννη, να είσαι καλά. Ο Μιχάλης λέει: διέκρινε ένα ξενέρωμα στο Γιάρεμτσουκ μετά τον γκολ. Είχε ένα παγωμένο χαμόγελο σαν να μην χαιρόταν. Δεν νομίζω, δεν νομίζω, γιατί τώρα δεν αρπάξει την ευκαιρία. Δεν έχει πάει πουθενά, δεν πήγε πουθενά. Δηλαδή το συμφέρον του θα κοιτάξει. Τι θα κάνει. Έχει μείνει στον Ολυμπιακό, βλέπει ότι όλοι κάποιοι είναι τραυματίες, έχει τον Γκονσάλες, θα παίζουν και οι δύο τους. Θα δείξει βέβαια, θα φανεί και στην πορεία. Λοιπόν, ο κύριος Δημήτρης από τα Στήρα. Γεια σας κύριε Δημήτρη.
7: Αγία Παρασκευή.
1: Α, Αγία Γιώργο. Παρασκευή, εντάξει, Αγία Παρασκευή.
7: Έχω, θα χρησιμονιάσω εδώ.
1: Εντάξει, πάντως τα Στήρα ισχύουν τα Στήρα.
7: Όταν το καλοκαίρι, τώρα το χειμώνα δεν θα πάω.
1: Λοιπόν, ωραία.
7: Τι κάνεις, καλά είσαι.
1: Δόξα τω Θεώ, εσείς τι κάνετε.
7: Καλά είμαι, μωρέ, τι να κάνω. Εγώ νόμιζα ότι να δει με 5, γι' αυτό πήρα.
1: Ναι, τώρα είναι, έχει πάει 12-3, ναι, ναι. Ακόμα κόσμος δεν το έχει μάθει.
7: Μου το πει, κοπέλα, ναι, μου ναι, το πει, κοπέλα. Ναι. Τι έκανε αυτό ο Όφινα.
1: Έκανε τρομερή νίκη. Και εγώ, να είμαι ειλικρινής, δεν το περίμενα. Δεν το περίμενα για νίκη.
7: Όχι, εγώ το περίμενα τον Όφι, γιατί έχει καλή ομάδα, έχει καλούς παίχτες. Και εδώ και στον Ολυμπιακό, τι μου λες τώρα, τον πάω καπάνω στην Ισοπαλία ένα.
1: Ναι,
7: ένα πόσο ήταν.
1: Ναι, ήταν και μάτσι ειδικών συνδικών, μέσα στη βροχή, τρέχουνε, δύσκολο. Ναι.
7: Τρέχουν πολύ, πάρα πολύ τρέχουν. Δεν αφήνουν περιθώριο για τίποτα να έχουμε.
1: Έτσι.
7: Γιώργο, ξέρεις τι σε ήθελα. Ήθελα να μιλήσουμε ιδιαίτερως για κάτι που θέλω.
1: Ναι.
7: Μπορούμε να το κάνουμε.
1: Ωραία, ναι, θα σας πάρω εγώ κάποια στιγμή, θα σας πάρω τηλέφωνο και Δημήτρη.
7: Να μην σου πω τώρα τι θέλω.
1: Όχι στον αέρα, όχι στον αέρα. Αυτά είναι προσωπικά, για όνομα του Θεού.
7: Ναι, θα περιμένω, θα περιμένω. Πρέπει να με πάρεις γιατί πρέπει να σου πω, είναι επίγο να σου πω.
1: Εντάξει, κύριε Δημήτρη.
7: Έγινε Γιώργο, καλή δουλειά.
1: Έγινε, να είστε καλά, να είστε καλά. Λοιπόν. Να πούμε δύο λόγια όσο έχουμε χρόνο για τον Ολυμπιακό. Εντάξει, τώρα από αύριο πάλι μέρα είναι, εδώ θα είμαστε για κι άλλα τηλέφωνα. Λοιπόν, ο Ολυμπιακός με τη Γιαγκελόνια ξεκινάει το μάτς, προσπαθεί έτσι να παίξει το ποδόσφαιρο του Αλγουαθίλ με την μπάλα κάτω, γιατί όντως αυτό τον βλέπουμε ότι παίζει. Είχε τα κενάκια του, ειδικά από αριστερά, γενικά και έχει θέμα στην άμυνα από αριστερά. Και δέχεται αυτό το γκολ. Βέβαια, είχαν προειδοποιήσει και με δοκάρι. Δέχονται το γκολ και λες τώρα τι γίνεται. Όμως εκεί ο Ολυμπιακός δεν πανικοβλήθηκε. Δηλαδή, σας θυμίζω ότι ο Ολυμπιακός Όφη έφαγε το γκολ, γύριζε πίσω, δεν ξέραν τι να κάναν. Αρχίζαν και τα συνθήματα για το Μεντιλίπαρ και η ομάδα δεν ήταν καλή. Αντίθετα, έδειξε χαρακτήρα. Και ευτυχώς που τελείωσε το ημίχρονο 1-1, γιατί αλλιώς να πας στα αποδυτήρια με 0-1 και αλλιώς με 1-1. Τώρα εκεί τι υπόθηκε, τι έγινε, δεν μπορώ να ξέρω. Εγώ ξέρω ότι μπήκε ένας Ολυμπιακός αφηνιασμένος. Τους κατάπιε τους Πολωνούς. Και αυτοί βέβαια επιμείνανε πολύ στο να χτίζουν παιχνίδι από τον τερματοφύλακα, τον Αμπράμοβιτς. Για μένα το παράκαναν και το πλήρωσαν. Ο Ολυμπιακός πίεσε ψηλά, έκλεψε μπάλες, πολλές προσωπικές μονομαχίες. Μ' άρεσε πολύ το κάθετο παιχνίδι, μ' άρεσε πολύ τα άκρα. Κατάλαβε ο Αλγουαθίλ ότι πρέπει να παίζεις όταν διαθέτεις παίχτες ακραίους, να παίζεις με ακραίους. Δηλαδή ο Ζέλσον. Ο Ζέλσον δεν είναι ο Γιαμάλ. Έτσι. Όμως έχει το απρόβλεπτο. Μπορεί να αλλάζει το κορμί του ανά πάσα στιγμή κατεύθυνση και μπερδεύει και την αντίπαλη άμυνα. Ο Μπέιλι δεν είναι έτοιμος. Αλλά τον είδατε πριν τον γκολ του Γιάρεμτσουκ πώς έχει απασχολήσει δύο παίχτες. Όλα, ξέρετε, παίζουν. Η κάθε λεπτομέρεια παίζει ρόλο στο ποδόσφαιρο. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή ο Μπέιλι, αν βρει τα πατήματά του, αποκτήσει ρυθμό, θα είναι σημαντικός για τον Ολυμπιακό. Όπως και ο Ζέλσον, ενδεχομένως να ήθελε και έναν άλλο ακραίο, αλλά νομίζω ότι μπορεί να ανταποκριθεί ο Ολυμπιακός, γιατί έχει πολύ καλό υλικό. Και είδατε τον Αλγουαθίλ, είδατε ότι δεν έπαιξε με Πουέρτα Φρόιλερ, παίζει Φρόιλερ Έσε. Ο Φρόιλερ κομπιούτερ, ο Έσε τον βλέπετε λίγο πιο μπροστά και βάζει και τον Πουέρτα προς το τέλος του αγώνα. Εγώ περιμένω ότι κάποια στιγμή μπορεί να παίξει και με τους τρεις. Δηλαδή με το υλικό που έχει ο Ολυμπιακός, γιατί έχει εξαιρετικό υλικό, πλούσιο υλικό, πλούσιο ρόστερ. Ό,τι είπα για τον Παναθηναϊκό με τον Ίστρουπ, λέω και για τον Ολυμπιακό. Μπορεί να τον δει 4-2-3-1, μπορεί να τον δει 4-3-3, μπορεί και 4-4-2 αν θέλει να παίξει Γκονσάλες και Γιάρεμτσου. Και μάλιστα τώρα στην Ελλάδα έχει και τον Μάριους που τον πήρε από την Τουρκία. Έχει καλές συστάσεις. Δεν το ξέρω το παιδί. Να σας πω ότι έβλεπα τουρκικό πρωτάθλημα. Δεν το ξέρω. Έχει καλό βιογραφικό. Και βλέπετε και τον Μπάουκ, τι πήρε δύο Αφρικανούς θηρία. Τον Εντιαγία και τον Μπάντζα. Τον Σενεγαλέζο, που αυτός, εντάξει, αυτό τον ξέρουμε. Είναι πολύ γνωστός παίκτης, καλός παίκτης. Άρα λοιπόν τώρα ως προπονητής έχεις πολλές επιλογές. Ο Ολυμπιακός ήταν πάρα πολύ καλός στο δεύτερο ημίχρονο. Δικαιούται την ανατροπή με το σπαθί του. Θα μπορούσε να έχει κάνει και τρίτο γκολ, είχε και το δοκάρι με τον Ρέτσο. Και βέβαια ξεκίνησε με το δεξί. Δεν είναι τα λεφτά, δεν είναι μόνο ευαθμοί, είναι και για ψυχολογικούς λόγους. Διότι για φανταστείτε τώρα τον Αλγουαθίλ να πηγαίνει σε μια ομάδα που δεν είναι δική του, δεν έχει κάνει μεταγραφές, πάει με τον Όφη, είσαι Ολυμπιακός θεωρητικά ανώτερος, την πατάς, ακούς τον κόσμο να φωνάζει το όνομα του Μεντιλίμπαρ, έρχεται το πρώτο ευρωπαϊκό, ξεκινάει το παιχνίδι, δέχεσαι γκολ. Σου κόβονται τα πόδια, λες τι κάνω τώρα. Και όμως ο προπονητής αντέδρασε και σταμάτησε ο Ολυμπιακός, για μένα είναι το πιο βασικό απ' όλα, να κάνει σέντρες. Θα μου πει κάποιος, το γκολ του Γιάρεμτσου δεν ήταν από σέντρα του Φρόιλερ. Δεν μιλάω για αυτές τις σέντρες, τις λογικές, τις ποδοσφαιρικές που είναι μες στο παιχνίδι. Μιλάω τώρα για τις γιώμες. Ότι δεν έχεις εναλλακτική να κυκλοφορήσεις την μπάλα, να παίξεις κάθετα, να παίξεις γρήγορα, είτε από τον άξονα, είτε από τα άκρα, και να δίνεις μία στην μπάλα και όποιος τη διεκδικήσει μήπως κάνουμε κάποια φάση. Αυτό δεν είναι ποδόσφαιρο. Και το έλεγα πολλές φορές όταν ήταν προπονητής ο Μεντιλίμπαρ. Υπήρχαν μάτς που μου άρεσε ο Ολυμπιακός στο Champions League ειδικά, υπήρχαν μάτς που δεν μου άρεσε καθόλου. Ο Αλγουαθίλ, αυτό το οποίο είδα, ότι ενώ βρέθηκε ο Ολυμπιακός πίσω στο σκορ, δεν τον πήρε από κάτω. Και είπε στους παίκτες ότι θα παίξουμε έτσι. Κάθετα, γρήγορα. Και έτσι έπαιξε. Και ήταν πολύ παθιασμένος, ήταν πολύ αποφασισμένος, κάνανε τάκλιν, δεν υπήρχε η αγγελωνία στο γήπεδο. Τίποτα δεν έκανε. Με το σπαθί του Ολυμπιακός. Αλλά το θέμα βέβαια είναι να υπάρχει μια συνέχεια. Πας τώρα αύριο στη Λιβαδιά. Θα έχεις 2.500-3.000 Ολυμπιακούς. Δεν μπορείς, ας πούμε, να μην πάρεις τον αγώνα. Εάν θέλεις κάτι να πετύχεις, ήδη έχεις διαφορά 5 βαθμών από τον Παναθηναϊκό. Που θεωρητικά θα περάσει από την Καλαμάτα. Από την Νίκαια που παίζει με την Καλαμάτα. Θεωρητικά πάντα. Θεωρητικά πάντα. Λοιπόν, σαν Ολυμπιακός πρέπει και να πάρεις αποτέλεσμα, αλλά πρέπει και να έχεις μια συνέχεια ως εικόνα ομάδας. Να δείξεις ότι έχεις υλικό και ότι μπορείς να πετύχεις 5 πράγματα. Εντάξει, έχουμε να πούμε κι άλλα αύριο. Να δούμε και τα σημερινά παιχνίδια. Λοιπόν, επειδή ήρθατε τώρα πολύ στην παρέα μας, θυμίζω ότι έχει Ατρόμητο και Κεφυσιά στις 7 και Άρης Ηρακλή 7.30. Είναι το πρώτο ντέρμπι μετά από χρόνια, γιατί αποσύρεσε ο Ηρακλής ανάμεσα στον Άρη και στον Ηρακλή. Ο Άρης, ο οποίος προερχόταν από είτε από την ΑΕΚ είτε από τον ΠΑΟΚ, και παίζει τώρα με τον Ηρακλή. Και επίσης τώρα για τους φίλους Ολυμπιακού Παναθηναϊκού ΠΑΟΚ, για τον μπάσκετ. Σήμερα στις 8 έχει Super Cup τελικό. Γιατί να μην πάρει ένα τίτλο ακόμα Ολυμπιακός και να κάνει τον double. Και παίζει με τη Ρεάλ. Ολυμπιακός Real Super Cup Abu Dhabi. Αυτό το μάτς μπορείτε να το δείτε από την Nova. Και έχουμε το 8ο τουρνουά στη μνήμη του Παύλου Γιαννακόπουλου. Ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει τον ΠΑΟΚ στις 8 το βράδυ από την τηλεόραση του Sky. Ένας Παναθηναϊκός με τεράστιο ρόστερ, γεμάτο ρόστερ, αν και έχει προβλήματα με τραυματισμούς, και ένας ΠΑΟΚ ο οποίος έχει κάνει πολύ μεγάλες μεταγραφές. Κυριαρχεί βέβαια ο Σμαν, ο οποίος θες μαζί με το Φώσταρ, οι δυο τους πέτυχαν κοντά στους 50 πόντους, τους μισούς δηλαδή από ό,τι πέτυχε ο ΠΑΟΚ, και έναν Καλάθι, είναι 38 το παιδί, αλλά παίζει λες και είναι 30. Και μάλιστα έκανε δηλώσεις ο Οσμάν και είπε ότι είναι πολυτέλεια για τον ΠΑΟΚ να διαθέτει παίκτες σαν τον Καλάθι. Και ένας ΠΑΟΚ ο οποίος, επειδή κάποιοι δεν ήρθατε, δεν ήσασταν από την αρχή στην εκπομπή, είπα ότι από τη νέα σεζόν εκτός συγκλονιστικού απρόπτου θα παίζει στην Ευρωλίγκα. Και εύχομαι το ίδιο να γίνει μελλοντικά και με τον Άρη και με την ΑΕΚ και να δούμε και ένα πολύ μεγάλο πρωτάθλημα φέτος. Σταύρο μου, και λίγα είπε ο Γιώργος από το Λονδίνο. Δεν μπορείς να φανταστείς οι αγώνες Millwall West Ham, εκεί μην κοιτάτε τις έδρες και μην κοιτάτε τις κατηγορίες. Δεν έχει σημασία αν είναι Α' εθνική, Β' εθνική, έκτη κατηγορία. Η αντιπαλότητα υπάρχει. Δεν υπάρχουν υπερβολές. Σήμερα ξέρεις ότι είναι αυτή τη στιγμή που μιλάμε, είναι στον αγώνα περισσότερη αστυνομική από κάθε άλλη φορά. Δηλαδή είναι οπαδός και αστυνομικός. Γιατί θυμούνται τα παλιά στο Λονδίνο τι γινόταν Millwall West Ham και Millwall Chelsea. Τρομερή αντιπαλότητα. Το Millwall Chelsea, να ξέρεις, είναι όπως ΠΑΟΚ Άρης, όπως Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, όπως Ρώμα Λάτσιο. Είναι πολύ σκληρή. Να μην χρησιμοποιήσω άλλες λέξεις, καταλαβαίνετε, η οπαδή της Millwall. Και είπε κάποια πράγματα ο Γιώργος. Δεν είχαμε χρόνο να τα αναλύσουμε. Λοιπόν, φτάσαμε στο τέλος. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να έχετε ένα όμορφο Σαββατόβραδο. Και αύριο εδώ στο Real FM στις 12 μετά το μεσημέρι. Ευχαριστώ τον Λάσκαρη Αγοραστό που ήταν στην κονσόλα, την Αναστασία μας τα γλυκιά. Και αύριο 12 η ώρα τα λέμε. Γεια σας.

0: Real FM. Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
1: Είσαι λογιστής, έχεις τεχνητή νοημοσύνη. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα με το ERP της Primer Software γίνονται όλα αυτόματα. Αγορές, πωλήσεις, τραπεζικές κινήσεις και ό,τι άλλο μπορείς να φανταστείς γίνονται όλα μόνα τους με ακρίβεια 98,2%. Μην χάνεις χρόνο να κάνεις καταχωρήσεις. Άσε το ERP σου να δουλεύει για εσένα. Μπες τώρα στο primer.gr.
2: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl. Λευκό τυρί άλμης 2 κιλά, 25% φθηνότερα, 8,95. Ψωμί ολικής άλεσης 500 γραμμάρια, 25% φθηνότερα, 93 λεπτά. Και υγρό απορρυπαντικό ρούχων 3 λίτρα, 40% φθηνότερα, 3,69. Lidl. Γιατί αξίζει.
0: Real FM. Η ώρα είναι 3.
3: Το Equal επιστρέφει με νέους κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς, με το Equal μετατρέπουμε την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture. Για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο equal.gr. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
4: Πολιτικές εξελίξεις.
5: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
6: Κοινωνία.
4: Οικονομία.
7: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
6: Διεθνείς ειδήσεις.
4: Αθλητικά.
6: Πολιτισμός.
8: Ηθοποιός σημαίνει φως.
4: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
9: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Πελαγία Κατσούλη. Τα σχέδια των ενόπλων δυνάμεων να αναβαθμίσουν 6 πυροβολαρχίες αεράμινας ενισχύοντας την αποτρεπτική δύναμη στο Αιγαίο, αποκαλύπτει η Real News που κυκλοφορεί αύριο με τίτλο «Κλειδώνουμε τα νησιά με νέους Patriot». Σε αναλυτικό ρεπορτάζ η εφημερίδα αναφέρεται μεταξύ άλλων στην παρουσίαση που έγινε την Πέμπτη στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας από εκπροσώπους Αμερικανικής Αμυντικής Βιομηχανίας και στις συζητήσεις για την απόκτηση άλλων 2 συστημάτων που θα ενσωματωθούν στην ασπίδα του Αχιλλέα. Επισημαίνει παράλληλα τις υστερικές αντιδράσεις υπουργών του Ερντογάν για δίθεν απειλές από την Αθήνα με την εγκατάσταση νέων οπλικών συστημάτων στα νησιά. Αναφορές για φλόγες και ένα μεγάλο σύννεφο μαύρου καπνού κοντά στο αεροδρόμιο του Ριάντ δημοσιεύουν το γαλλικό πρακτορείο ειδήσεων και το Reuters. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει ανακοίνωση ή σχόλιο από την κυβέρνηση Σαουδικής Αραβίας. Νέα εποχή γεωπολιτικές ισορροπίες σε Αρκτική και Βόρειο Ατλαντικό δημιουργεί η Συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών Δανίας για τη Γροιλανδία. Σύμφωνα με τον Ντόναλντ Τραμπ, η Ουάσιγκτον θα αναπτύξει ενισχυμένη στρατιωτική παρουσία στο Αρκτικό νησί, ενώ κανένας αντίπαλος των Ηνωμένων Πολιτειών δεν θα μπορεί να εγκαταστήσει στρατιωτική βάση στη Γροιλανδία ή να πραγματοποιήσει επενδύσεις ευαίσθητους τομείς χωρίς την έγκρισή τους. Την επόμενη εβδομάδα, στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, η υπογραφή της συμφωνίας που επιβεβαίωσαν οι κυβερνήσεις των δύο χωρών, αναλυτικά στο enikos.gr. Διεθνή αναγνώριση της Ελλάδας ως νησίδας πολιτικής και οικονομικής σταθερότητας και ένδειξη ότι η οικονομική πολιτική κινείται στη σωστή κατεύθυνση, χαρακτηρίζει ο Πρωθυπουργός την αναβάθμιση της ελληνικής οικονομίας από τους οίκους Moody's που αναβάθμισε τις προοπτικές της χώρας από σταθερές σε θετικές και τις Scope Ratings που αναβάθμισε από στα 3B+ από 3B. εξαρθρώθηκε σπήρα διαρρηκτών με λία άνω των 179.000 ευρώ στην Αττική. Οι αρχές συνέλαβαν 3 άτομα, ενώ ταυτοποιήθηκαν άλλα 5, εκ των οποίων 2 είναι έγκλειστα σε σοφρονιστικά καταστήματα και 3 βρίσκονται στο εξωτερικό.
10: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Ιντερβέτεν.
4: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.

0: Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα του 1968. Περισσότερα στο φίλαθλος.gr.
1: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Interveten, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
0: Έθριος καιρός με νεφώστα επιρροτικά και πιθανότητα βροχοπτώσεων στο Ιόνιο. Άνεμοι μεταβλητή έως 6 μποφόρ στους 31 βαθμούς Κελσίου, η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 30 στη Θεσσαλονίκη.

Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Είστε συντονισμένοι στον Real FM. Η ώρα είναι 3 και 6 πρώτα λεπτά και θα είμαστε μαζί μέχρι τις 4. Είμαι ο Δημήτρης Χριστούλιας και για μία ώρα θα μιλήσουμε για θέματα που αφορούν την τσέπη μας, την καθημερινότητά μας, για θέματα της οικονομίας. Τα μηνύματά σας μπορείτε να τα στέλνετε στο studio@realfm.gr ή να τηλεφωνήσετε στο 211-200-8200, όπου θα ακούσετε την κυρία Αναστασία Γκεργελεζίου, η οποία θα σας απαντήσει και θα καταγράψει το δικό σας πρόβλημα. Λοιπόν, Σάββατο σήμερα, 19 Σεπτεμβρίου, Λάσκαρη, και το θέμα, ξέρεις ποιο είναι που μόνο πολύ το ενδιαφέρουν σου, είμαι σίγουρος. Το πετρέλαιο και η αμόλυβδη βενζίνη. Λοιπόν, έχω να σου πω το εξής. Ότι το πετρέλαιο κίνησης ζήλεψε την τιμή της αμόλυβδης βενζίνης. Και σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της ανεξάρτητης αρχής προστασίας αγοράς, προστασίας του καταναλωτή και ελέγχου της αγοράς, πρόσεξε, η αμόλυβδη βενζίνη έχει 2,19 και για την ακρίβεια 2,188. Μέση πανελλαδική τιμή. Και το πετρέλαιο κίνησης πόσο νομίζεις ότι έχει? 2,188. Έτσι, Λασκαρί μου, για να μην ζηλεύει το πετρέλαιο κίνηση από την αμόλυβδη βενζίνη. Έτσι, να βλέπω τα μηνύματά σας να έρχονται, τα πολλά, τους πολλούς χαιρετισμούς μου στον Ευρωβουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, τον Γιώργο τον Αυτιά, και καλός συνάδελφος, ένας συνάδελφος ο οποίος όλα αυτά τα χρόνια που συνομιλούμε έχει άποψη για τα κοινά, γνωρίζει τα προβλήματα του τόπου και νομίζω ότι καθημερινά στην Ευρωβουλή προσπαθεί να επικοινωνεί τα προβλήματα των Ελλήνων και έτσι ώστε να τα ακούσουν και εκεί στην Ευρώπη, γιατί ξέρεις, Λάσκαρη, και το άλλο, επιτέλους κάποια στιγμή και η Ευρώπη πρέπει να πάρει θέση το τι θα κάνει με το θέμα της ενέργειας. Τα μέτρα που είπε για το πετρέλαιο θέρμανσης στο Earth News και στον Παναγιώτη Στάθη, τα άκουσες, Λάσκαρη? Α, χαμός έγινε, να πούμε, και θα στα πω εγώ εδώ, χαρτί και καλαμάρι, για να τα καταλάβεις, να ξέρεις, 15 Οκτώβρη που θα ξεκινήσει η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης, θα πας πρώτος-πρώτος, θα πας πρώτος-πρώτος και θα αγοράσεις πετρέλαιο και θα έρχομαι σπίτι σου να καθόμαστε να αναλύουμε όλα τα θέματα που γουστάρεις να λέμε, όλα τα θέματα της οικονομίας. Τι έχεις κάνει, έχεις φορτώσει από πέρυσι? Ήξερες πέρυσι? Πέρυσι, πρόσεξε, έκλεισε στο 1,75 τον Απρίλιο.

0: Really. Τόσο έκανε το πετρέλαιο θέρμανση. Άρα εσύ πότε το πήρες? Το πήρες με ένα 60, με ένα 50, με ένα 40. Πρόσεξε, είχε ξεκινήσει με ένα 13. Και τότε θυμάμαι που λέγαμε γίνεται χαμός, ένα 13 είναι ακριβό. Τώρα να δούμε πόσο θα ξεκινήσει. Και τι νομίζεις, ότι εγώ δεν θα σου πω, δεν θα έχω τον άνθρωπο τον κατάλληλο εδώ για να μας πει τι γίνεται και αν πώς άκουσε και τα μέτρα, θα τα πούμε ένα προς ένα. Λοιπόν, πάμε να χαιρετήσουμε τον κύριο Μιχάλη Κιούση, τον πρόεδρο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Βενζινοπολών. Καλό μεσημέρι, κύριε Κιούση.
1: Καλό μεσημέρι, να είστε καλά, καλό μεσημέρι.
0: Καταρχάς, θα σας ευχαριστήσω μέσα από την καρδιά μου, γιατί ξέρω ότι είναι Σάββατο μεσημέρι. Ξέρω, εγώ όλη την εβδομάδα σας τηλεφωνώ και σας παρακαλώ να είστε μαζί μας λίγο δύσκολες ώρες και εσείς θέλετε να ξεκουραστείτε το Σαββατοκύριακο. Σας ευχαριστώ λοιπόν που είστε μαζί μας, γιατί ξέρετε είναι ένα θέμα που καίει τα νοικοκυριά. Μέχρι στιγμής έχει καλές θερμοκρασίες. Εδώ ο ηχολήπτης μας, ο Λάσκαρης ο αγοραστός, από το πρωί στο βράδυ σταυροκοπιέται και λέει: Θεέ μου, μέχρι τα Χριστούγεννα να έχει 25 βαθμούς για να μην πάρω πετρέλαιο θέρμανσης. Λοιπόν, πάμε κύριε Κιούση. Τι ακούσατε? Ο Πρωθυπουργός είπε αρκετά πράγματα στο Earth News και στον Παναγιώτη Στάθη στη συνέντευξη που έδωσε και ανέφερε το τι θα κάνει για το πετρέλαιο θέρμανσης. Αυτό που καταλάβαμε είναι ότι δεν θα κάνει 2 ευρώ που θα έκανε αν ξεκίναγε τώρα η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης, θα κάνει 1,75.
1: Κοιτάξτε, καταρχήν οτιδήποτε μέτρο πάρθει για να είναι φτηνότερο το καύσιμο, το μέτρο αυτό κινείται σωστή κατεύθυνση. Οποιοδήποτε μέτρο είναι αυτό. Εγώ άκουσα ότι θα έχει 2 στοχεύσεις για το πετρέλαιο θέρμανση. Σημεία θα είναι αυτό το οι δικαιούχοι του επιδόματος, ειδικά στη Βόρεια Ελλάδα, στα πιο ορεινά μέρη, θα αυξηθεί ή θα διπλασιαστεί η επιδότηση του πετρέλαιο θέρμανσης, και το άλλο θα είναι παρέμβαση στην τιμή με τη συνεισφορά του κράτους και το δηληστηρίο.
0: Μισό, παρένθεση. Ακριβώς. Παρένθεση.
1: Αυτό ακριβώς είπε ο Πρωθυπουργός.
0: Παρένθεση σημαντική, κύριε Πρόεδρε, κύριε Κιούση. Σήμερα η Real News σε πρωτοσέλιδο ρεπορτάζ που έχει κυκλοφορεί αύριο, θα μπορούν να το διαβάσουν όλες οι φίλοι και οι φίλοι. Λοιπόν, έχουμε όλο το σχέδιο για το πετρέλαιο θέρμανσης. Είναι ένα αποκαλυπτικό ρεπορτάζ που έχει η πολύ καλή συνάδελφος η Σταυρο Πιεράκου, η οποία μεταξύ άλλων αναφέρει ότι η κρατική επιδότηση θα γίνει απευθείας στην Αντλία, ενώ πρόσθετη στήριξη θα υπάρξει από τα δηληστήρια και θα αφορά όλους τους πολίτες, καθώς δεν θα ισχύσουν εισοδηματικά κριτήρια. Επίσης, αναφέρει ότι στόχος της κίνησης είναι η συνολική μείωση στην τελική τιμή να φτάσει στα 40 λεπτά ανά λίτρο, σβήνοντας έμεσα την επιβάρυνση του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Επίσης, αναφέρει η ΣΥ Σταυρο Πιεράκου σε πρωτοσέλιδο ρεπορτάζ που φιλοξενείται στην Real News ότι έρχεται αύξηση 20-22% στο επίδομα θέρμανσης. Εγώ θα σας πω το εξής. Επειδή το γνωρίζετε.
1: Δεν είναι ακριβώς, κύριε Χριστούλια, αυτό που είπα. Ότι σε 2 στοχεύσεις θα έχει το πετρέλαιο θέρμανσης. Και στην αύξηση του επιδόματος για το πετρέλαιο θέρμανσης και στη μείωση της τιμής. Και τα 2 κινούνται στη σωστή κατεύθυνση.
0: Νομίζω ότι την Δευτέρα στις αρχές της εβδομάδας τέλος πάντων θα υπάρξει εξειδίκευση των όσων εξήγηλε ο Πρωθυπουργός. Νομίζω ότι θα καταλάβουμε ακριβώς πού θα είναι η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης. Πάντως σε κάθε περίπτωση, κύριε Πρόεδρε, κύριε Κιούση, νομίζω ότι πρέπει να μειωθεί αρκετά, διότι το καταλαβαίνετε ότι ακόμη και με ένα 75 ή με ένα 70, πολύ λίγοι θα προμηθευτούν πετρέλαιο θέρμανσης.
1: Πέρσι ξεκίνησε ένα 10. Τέλειωσε ένα 75. Τέλος Απριλίου. Απλώς από τα 2 ευρώ, το ένα 75 στα 1000 λίτρα είναι 250 ευρώ. Καταλαβαίνετε, είναι τεράστια διαφορά. Είναι τεράστια. Θα μου πείτε το ένα 75... είναι φτηνό? Όχι, είναι πανάκριβο. Απλά είναι πιο προσιτό από τα 2 ευρώ. Όχι ότι είναι φτηνό.
0: Εντάξει.
1: Ο ειδικός πόρος κατανάλωσης του πετρέλαιο θέρμανσης, να θυμίσω, από τις 15 Οκτωβρίου μέχρι τις 30 Απριλίου είναι 280 ευρώ ανά 1000 λίτρα.
0: 28 λεπτά το λίτρο.
1: Έτσι ακριβώς. Συν των αναλογούν ΦΠΑ πάει περίπου 35 Μάλιστα. λεπτά το δίκτυο.
0: Για πείτε μου τι...
1: Οπότε πρέπει για να βγει αυτό έτσι όπως το εξήγηλε ο Πρωθυπουργός, θεωρώ έτσι όπως το ακούσαμε, έτσι όπως το άκουσα, έτσι όπως το βλέπουμε, ότι φυσιολογικά θα μηδενιστεί ο ειδικός φόρος κατανάλωσης.
0: Ναι, πρακτικά άσχετα, αυτό νομίζω ότι πάει να γίνει.
1: Άσχετα αν ονομαστεί μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης ή οριζόντια μείωση στην αδεία, όπως και να ονομαστεί.
0: Κάτι καταλαβαίνω. Κατάλαβα που το πάτε.
1: Κατάλαβα το ίδιο όφελος. Μπορεί να μην θέλει η κυβέρνηση να πει μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης, μπορεί να πει τόσα λεπτά έκπτωση στην αδεία. Το αποτέλεσμα είναι το ίδιο, δεν αλλάζει κάτι.
0: Σωστό. Αυτό που είπε ο Πρωθυπουργός, ότι μέσα σε όλα εξετάζουμε αφενός την επαναφορά του πλαφών στα περιθώρια κέρδους στα καύσιμα και απ' την άλλη θα βλέπαμε και την μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα. Πώς θα ακούτε και το ένα και το άλλο?
1: Κοιτάξτε, σας είπα εξ αρχής ότι οτιδήποτε μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης είτε οριζόντια και στα καύσιμα κίνησης, αν πρέπει και η Ευρώπη στην παρούσα φάση με 2,5 ευρώ στην κεντρική Ευρώπη τα καύσιμα, κάτι να κάνει για τις δαπάνες, κάτι να κάνει για τις μειώσεις, κάτι πρέπει να κάνει, να πάρει κάποια μέτρα γενικά η Ευρώπη. Και αυτό κινείται στη σωστή κατεύθυνση, αρκεί να γίνει. Το πλαφόν είχε μπει στις αρχές του καλοκαιριού, τότε που είχαν αυξηθεί πολύ τα καύσιμα, στις εταιρείες εμπορίας πετρελαιοειδών και στα πλατήρια. Θεωρώ, επειδή μεσοσταθμικά οι εταιρείες εμπορίας πετρελαιοειδών, οι μεταφορείς και τα πλατήρια απασχολούν περί τα 12-13 λεπτά συνολικά αυτοί οι τρεις κλάδοι στην επιβάρηση της τιμής, ότι δεν προσέφερε κάτι και γι' αυτό στους 2,5 μήνες βγήκε το πλαφόν. Αλλά εν πάση περιπτώσει, αν νομίζουν ότι θα μειωθεί η τιμή που δεν θα μειωθεί η τιμή, η κυβέρνηση έχει όλα τα μέτρα να το επιβάλλει.
0: Μισό λεπτάκι. Τώρα αυτή τη στιγμή το πετρέλαιο Brent είναι περίπου στα 103-104 δολάρια το βαρέλι. Για αυτή την εβδομάδα, για να πάμε λίγο τώρα και στο τι θα κάνουμε αυτή την εβδομάδα. Γιατί όλα αυτά που είπαμε αφορούν το πετρέλαιο θέρμανσης, η διάθεση του οποίου θα ξεκινήσει στις 15 Οκτωβρίου. Πείτε μας τώρα για το πετρέλαιο κίνησης. Έλεγα χαριτολογώντας για το πετρέλαιο κίνησης πριν από λίγο και την αμόλυβδη βενζίνη, επειδή ξέρετε, και εγώ σας ξέρω πολλά χρόνια και εσείς με ξέρετε πολλά χρόνια, ότι κάθε μέρα ένα από τα βασικά πράγματα που κάνω είναι να βλέπω τα επίσημα δελτία σε ό,τι αφορά τις τιμές των καυσίμων. Λοιπόν, μου έκανε τρομερή εντύπωση ότι τόσο το πετρέλαιο κίνησης, όσο και το πετρέλαιο και όσο και η αμόλυβδη βενζίνη είχαν ακριβώς, μα ακριβώς, την ίδια τιμή.
1: 288 μέση τιμή Ελλάδος.
0: Πολύ σωστά. Λοιπόν, πείτε μας τώρα τι πιστεύετε ότι θα γίνει αυτή την εβδομάδα, αν θα μείνουμε σε αυτά τα υψηλά επίπεδα ή θα υπάρξει μια αποκλιμάκωση ή θα υπάρξει μια νέα αύξηση, και πείτε μου, κάντε μου και ένα σχόλιο, τι θα γίνει για την αμόλυβδη βενζίνη ειδικότερα, διότι δεν ακούσαμε τίποτα για την αμόλυβδη βενζίνη. Αυτό που ακούσαμε για το πετρέλαιο κίνησης από τον Πρωθυπουργό είναι ότι θα συνεχιστεί η επιδότηση στο πετρέλαιο κίνησης. Ποια θα είναι αυτή, θα τη δούμε στο τέλος Σεπτεμβρίου. Αυτή τη στιγμή αυτό που ισχύει είναι ότι το πετρέλαιο κίνησης έχει επιδότηση 15 λεπτών, 5 λεπτά από το
1: δηληστήρια
0: και 10 λεπτά κρατική επιδότηση. Δηλαδή καταλαβαίνετε, θα είχαμε 2,33-2,35 μέση πανελλαδική τιμή για το πετρέλαιο κίνησης. Απαγορευτικό.
1: Και η αμόλυβδη, επιτρέψτε μου, και η αμόλυβδη αυτή τη στιγμή έχει 10 λεπτά επιδότηση από τα δηληστήρια, έκπτωση από τα δηληστήρια. Σήμερα που μιλάμε μέχρι τέλος Σεπτεμβρίου, το τι θα γίνει τέλος Σεπτεμβρίου δεν το ξέρει κανείς. Από εκεί και μετά. Οι τιμές θεωρώ ότι αυτή τη βδομάδα θα είναι σταθεροποιητικές, δηλαδή δεν θα έχουμε ούτε αυξήσεις όπως είχαμε αυτή τη βδομάδα που τελειώνει σήμερα 2 και 3 λεπτά κάθε μέρα το πετρέλαιο, ειδικά το πετρέλαιο κίνησης. Θεωρώ ότι θα είναι περίπου ίδιες οι τιμές. Το Brent, επιτρέψτε μου να σας πω ότι δείχνει μια τάση. Δείχνει μια τάση αν θα είναι αυξητικά τα καύσιμα ή αν θα είναι πτωτικά. Δεν δείχνει ακριβώς τη διαμόρφωση τιμής. Τη διαμόρφωση τιμής τη δείχνει τα δηλισμένα προϊόντα, αυτό που λένε πλάτσα Ανατολικής Μεσογείου.
0: Τα έχουμε μάθει και αυτά και τα πλάτς και τα πλούτς τώρα, κύριε Κιούση.
1: Είναι ένα
0: έχουμε
1: άλλο
0: γίνει ειδική.
1: Χρηματιστήριο.
0: Ειδική ενεργειακή έχουμε γίνει.
1: Ναι, είναι ένα άλλο χρηματιστήριο που διαπραγματεύεται τα δηλισμένα προϊόντα και είναι ανάλογα τη ζήτηση. Σε αυτή την κρίση που βιώνουμε από τα τέλη Φεβρουαρίου, έχει δείξει ότι το πετρέλαιο κίνησης ανεβαίνει με διπλή τιμή από ό,τι ανεβαίνει αμόλυβδη. Γιατί σε όλη την Νοτιοανατολική Μεσόγειο υπάρχει μεγάλη ζήτηση για πετρέλαιο κίνησης. Οπότε, σας είπα, το Brent δείχνει μια τάση και ας ελπίσουμε ότι θα υπάρχει αποκλιμάκωση και μια προοπτική όπως είχαμε και στα μέσα του καλοκαιριού, ότι βγήκε ο πρόεδρος Τραμπ και είπε θα τα βρούμε, αναστολή εχθροπραξιών 60 μέρες. Τώρα όχι μόνο δεν υπάρχει ένα όραμα, βλέπουμε ότι γίνεται, υπάρχει μεγαλύτερη ένταση. Δηλαδή,
0: υπάρχει κλιμάκωση, αντί να υπάρχει αποκλιμάκωση, αυτό μας λέτε.
1: Δεν υπάρχει αποκλιμάκωση τώρα. Έχουν κλείσει τα στενά του Ορμούς και σύν της άλλης ότι η Σαουδική Αραβία από τον πετρελαιό
0: και ο αγωγός, ο East West,
1: τους χτύπησαν, ακυρώνει στην κεντρική Ευρώπη όλες τις παραδόσεις αργού πετρελαίου. Οπότε, επειδή δεν υπάρχει ένα όραμα για αποκλιμάκωση όλων αυτών των γεγονότων, οι αγορές προεξοφλούν αυξήσεις. Γι' αυτό ακριβένουν τα δηλισμένα προϊόντα.
0: Πάντως, να πούμε και κάτι σημαντικό, γιατί μου στέλνουν μηνύματα.
1: Δυστυχώς αυτό βιώνουμε, πραγματικά αυτό βιώνουμε. Και τουλάχιστον στην Ελλάδα, επειδή τα δηληστήρια, οι δύο όμιλοι έχουν αναβαθμιστεί και παράγουν και εξάγουν περίπου πάνω από το μισό της παραγωγής τους στο εξωτερικό, υπάρχουν και ευρωπαϊκές χώρες που έχουν και πρόβλημα επάρκειας, όχι μόνο τιμής. Έχουν και πρόβλημα επάρκειας. Τουλάχιστον εμείς στην Ελλάδα δεν το έχουμε λύσει.
0: Πάντως, αυτό ήθελα να πω, ότι ουσιαστικά όλοι λένε ότι δεν υπάρχει κανένας κίνδυνος επάρκειας καυσίμων στη χώρα μας. Δεν υπάρχει κανένας κίνδυνος τροφοδοσίας.
1: Είναι ρητά και κατηγορηματικά, γιατί σας είπα ότι οι δύο όμιλοι εξάγουν περίπου το 50%, να μην σας πω και λίγο περισσότερο, το εξάγουν. Οπότε αυτό είναι σίγουρο. Το μόνο σίγουρο είναι ότι επάρκεια, αλλά να πούμε και κάτι έτσι να ελαφρύνουμε το κλίμα.
0: Και δεν μας λέτε, μακάρι.
1: Στην επάρκεια, όταν δεν μπορεί να την αγοράσεις. Καλή είναι η επάρκεια.
0: Να αλλά σας πω,
1: προσιτό,
0: τώρα που είπατε τώρα,
1: προσιτό,
0: μεταξύ μας,
1: έρχεται... Να μην έχει 2,5 ευρώ το λίτρο, λέω παράδειγμα, καλή, όντως.
0: Για πείτε μου τώρα, επειδή εγώ βλέπω κίνηση στον δρόμο, αλλά προφανώς όλοι εμείς που κινούμαστε στον δρόμο, κινούμαστε για να πηγαίνουμε στις δουλειές μας. Δεν πάμε για να κάνουμε βόλτες. Τι γίνεται με την κατανάλωση? Εσείς έχετε πελάτες, τους ίδιους πελάτες, πάρα πολλά χρόνια. Έχει αλλάξει κάτι σε ό,τι αφορά, δηλαδή, εγώ να σας πω την αλήθεια, δεν ξέρω, έχω να γεμίσω το ρεζερβουάρ του αυτοκινήτων μου, να πάω και να πω παιδιά γέμισε το έτσι να γίνει χαμός πάρα πολλούς μήνες, γιατί θέλω πάνω από 100 ευρώ. Βάζω 20, βάζω 30, βάζω 40,
1: ναι,
0: και μετά
1: καλά,
0: ξαναβάζω έτσι κάτι, να μου φαίνεται σιγά σιγά. Φυσικά, ναι, θέλω να σας πω, ξέρετε, θα σας το λέω συνέχεια μέχρι να καταλάβω τι γίνεται. Άμα βλέπω κάτι διαφορές, δηλαδή τώρα κατέβαινα, ας πούμε, να μην πω από πού, έβλεπα 2,26 την αμόλυβδη βενζίνη. Πάω πιο κάτω, το βλέπω 2,18. Δεν ξέρω κι εγώ, ξέρετε, αρχίζω, φρενάρω, γκαζώνω μέχρι να βρω κάποια τιμή να βάλουμε εκεί κάποια λίτρα να προχωρήσουμε.
1: Κοιτάξτε, δεν αλλάζει κάτι το 2.20, το 2.24 και το 2.20.
0: Άμα τα έχεις μετρημένα, Πρόεδρε.
1: Δεν αλλάζει, δηλαδή στο σύνολο σε ένα γέμισμα μπορεί να είναι 1,10. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, η τιμή είναι η μέση τιμή Ελλάδος, που κοιτάμε πάντα τα στατιστικά όπως και εσείς, είναι ακριβή, πανάκριβη βενζίνη. Τώρα, όσον αφορά για την πτώση των πωλήσεων, το καλοκαίρι ο Έλληνας, επειδή με τη ζέστη, με τις διακοπές, με τα Σαββατοκύριακα για μπάνιο, με το εξοχικό, με το ξενοδοχείο, με τις μετακινήσεις, μπορεί να κόψει και από κάπου αλλού και να πάει να μετακινηθεί, να πάει κάπου τουλάχιστον το Σαββατοκύριακο την οικογένειά του να κάνει μπάνιο. Ο λογαριασμός εντός εισαγωγικών σε εμάς θα έρθει τώρα που ξεκίνησε η καθημερινότητα, που ξεκίνησαν τα σχολεία, η επιστροφή στις δουλειές, εδώ θα φανεί.
0: Το θέμα είναι...
1: Στα μεγάλα αστικά κέντρα δημιουργείται, επειδή το πρωί πάτε το παιδί σας στο σχολείο και μετά πάτε στη δουλειά. Η πτώση των πωλήσεων θα φανεί το Σαββατοκύριακο, αν υπάρχουν μετακινήσεις, αν γεμίζουν οι εθνικές οδοί, αν γεμίζουν τα ξενοδοχεία σε κοντινούς προορισμούς κτλ.
0: Και μην ακούσω πάλι αυτό, γιατί κάποιοι μου γράφουν και πώς τα ξενοδοχεία είναι γεμάτα. Τα ξενοδοχεία και κάποιοι προορισμοί κοντινοί στην Αθήνα είναι γεμάτα από αυτούς που, όσο και να πάει και το πετρέλαιο θέρμανσης και το πετρέλαιο κίνησης και αμόλυβδη βενζίνη, δεν τους ενδιαφέρει. Δεν τους ενδιαφέρει. Έχουν κάνει ένα, τα κουμάντα τους οι άνθρωποι και καλά κάνουν και μπορούν και πηγαίνουν.
1: Υπάρχει ένα ποσοστό που ούτε δεν κοιτάνε την τιμή, δεν κοιτάνε.
0: Δεν τους ενδιαφέρει.
1: Μακάρι να ήταν. Ξέρετε κάτι, μακάρι να ήταν αυτό το ποσοστό, να ήταν το 100% των Ελλήνων. Μακάρι.
0: Αυτό δεν γίνεται πουθενά.
1: Μακάρι να ήταν το 100% των Ελλήνων, το να θέμα... μην είχαν κανένα πρόβλημα και να μην κοιτάγανε τιμές πουθενά.
0: Εγώ θα επιμείνω,
1: δεν μπορεί να γίνει.
0: Θα επιμείνω ότι πρέπει πλέον το θέμα, αυτή η νέα ενεργειακή κρίση που βιώνει όχι μόνο η χώρα μας, αλλά και ολόκληρη η Ευρώπη, πρέπει να...
1: Ο πλανήτης να διορθώσω.
0: Ακριβώς, ο πλανήτης πρέπει να υπάρχουν αντανακλαστικά και να βγάλουμε το χειμώνα, πρόεδρε, γιατί αλλιώς δεν θα βγάλουμε το χειμώνα.
1: Το πετρέλαιο από 0,75 στο Καμερούν.
0: Ναι.
1: Πήγε 1,25.
0: Εντάξει. Πάμε να πάρουμε στο Καμερούν.
1: Ναι, καταλαβαίνετε τι θέλω.
0: Καταλαβαίνω τι θέλετε.
1: 1,75 πήγε 1,25.
0: Μάλιστα.
1: Οπότε είναι όλο ο πλανήτης. Απλώς, επειδή δεν μπορεί να παρεύει κανένα στα παγκόσμια γεωπολιτικά γεγονότα, θεωρώ ότι η Ευρώπη, η γειτονιά μας, πρέπει άμεσα να πάρει μέτρα. Και ήδη έχει αργήσει. Και τι λέω,
0: μάλιστα,
1: μέτρα. Πρέπει να μειώσει τους φόρους
0: και
1: τα καύσιμα.
0: Μακάρι, αλλά οι φόροι φέρνουν έσοδα. Δεν το βλέπω να γίνεται κάτι τέτοιο, πρόεδρε. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ για άλλο ένα Σάββατο που ήσασταν μαζί μας, που απαντήσατε σε όλες τις ερωτήσεις. Καλό Σαββατοκύριακο. Και θα είμαστε πάντα σε επαφή, γιατί πραγματικά μας δίνει όλη την εικόνα της αγοράς. Λοιπόν, θα μείνετε μαζί μας. Θα ακούσουμε σε λίγο τίτλους ειδήσεων και μετά στη συνέχεια θα πάμε από την Πελαγία Κατσούλη τίτλοι ειδήσεων και στη συνέχεια θα πάμε να ακούσουμε και να συνομιλήσουμε με τον κύριο Παναγιώτη Λιαργόβα. Είναι καθηγητής του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, ο οποίος θα μας πει και για όλα αυτά τα θετικά νέα της οικονομίας που ακούσαμε χθες για την αναβάθμιση της ελληνικής οικονομίας και πολλά πράγματα ακόμα που αφορούν και την ενεργειακή κρίση. Και μετά θα μιλήσουμε με τον φοροτεχνικό, τον κύριο Πασχάλη Γόγο, ο οποίος θα μας πει για τον Κουμπαρά, για τη νέα γενιά, αυτό το πρόγραμμα που εξήγηλε ο Πρωθυπουργός από τη Διεθνή Εκθέση Θεσσαλονίκης, αλλά και θέματα που αφορούν ρυθμίσεις οφειλών. Μείνετε μαζί μας, σε λίγα λεπτά επιστρέφουμε.
2: Real FM. Είμαι ο Φιλέας.
3: Και εγώ η Φογκ.
2: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
3: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
2: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
3: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
2: Και πώς γίνεται αυτό?
3: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
2: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
3: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
2: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
4: MGD Energy. Πράσινες ενεργειακές λύσεις για σπίτια και επιχειρήσεις.
5: Τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα που φορτίζονται από μόνα τους με τη δύναμη του ήλιου αναμένεται να φέρουν τη νέα επανάσταση στον τομέα της κινητικότητας τα επόμενα χρόνια. Οι ιαπωνικές και κορεατικές αυτοκινητοβιομηχανίες έχουν σχεδιάσει νέα μοντέλα, τα οποία έχουν εγκαταστημένα φωτοβολταϊκά στην οροφή και το καπό του αυτοκινήτου. Έτσι, τα ηλιακά πάνελ που φέρει το αυτοκίνητο μπορούν να φορτίσουν από το 30 έως και το 60% της μπαταρίας του. Παρά τα προβλήματα που έχει ακόμα, η ηλεκτροκίνηση αναμένεται να κυριαρχήσει τα επόμενα χρόνια και οι αυτοκινητοβιομηχανίες επενδύουν πλέον πολλά εκατομμύρια ευρώ ώστε τα νέα αυτοκίνητα να καλύπτουν τις ανάγκες τους όσο το δυνατόν πιο αποδοτικά με τη χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.
6: Κάθε φορά που ο ήλιος ανατέλει στην Ελλάδα, χιλιάδες σπίτια και επιχειρήσεις αποκτούν μια νέα ευκαιρία. Την ευκαιρία να παράγουν τη δική τους ενέργεια, να μειώνουν το ενεργειακό τους κόστος, να κερδίζουν μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Η MGD Energy είναι η νούμερο 1 εταιρεία σε έργα αυτοπαραγωγής στην Ελλάδα. Με ολοκληρωμένες λύσεις φωτοβολταϊκών και συστημάτων αποθήκευσης, επιταχύνουμε την ενεργειακή μετάβαση όλων. MGD Energy. Green Energy Solutions.
7: Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις Joker. Αυτή την Κυριακή, Mega Jackpot τουλάχιστον 9 εκατομμύρια 600.000 ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Κυριακή στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr και στο Allwin App. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
8: Το σκοτάδι. Θέατρο Αργό. Μια παράσταση που πραγματοποιείται μέσα στην απόλυτη απουσία φωτός. Τι συμβαίνει όταν η όραση απουσιάζει? Όταν νιώθουμε τυφλοί απέναντι στους πιο πρωταρχικούς μας φόβους? Σύλληψη σκηνοθεσία Οδυσσέας Παπασπιλιόπουλος. Γιατί όταν το φως χαθεί, ίσως φωτιστεί πιο καθαρά η παρουσία μας. Προπόληση εισιτηρίων more.com και στα ταμεία του θεάτρου.
9: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
10: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
9: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
11: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
12: Στο μικρόφωνο η Πελαγία Κατσούλη. Τα σχέδια των ενόπλων δυνάμεων να αναβαθμίσουν 6 πυροβολαρχίες αεράμινας, ενισχύοντας την αποτρεπτική δύναμη στο Αιγαίο, αποκαλύπτει η Real News, που κυκλοφορεί αύριο με τίτλο «Κλειδώνουμε τα νησιά με νέους Patriot». Νέα εποχή στις γεωπολιτικές ισορροπίες Αρκτική και Βόρειο Ατλαντικό από τη Συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών Δανίας για τη Γροιλανδία. Προβλέπει μεταξύ άλλων ενισχυμένη αμερικανική στρατιωτική παρουσία στο Αρκτικό νησί. Περισσότερα στο real.gr. Επιβεβαίωση της ορθότητας της ασκούμενης οικονομικής πολιτικής και της σταθερής προόδου της ελληνικής οικονομίας χαρακτηρίζει ο Πρωθυπουργός τη νέα διπλή αναβάθμιση των προοπτικών της οικονομίας μας από τους οίκους Moody's και Scope Ratings.
13: Κάθε στιγμή, σε κάθε καιρό, η Fibran προστατεύει το κτίριό σας με αξιόπιστες λύσεις μόνωσης.
12: 31 βαθμοί Κελσίου αυτή την ώρα στην Αθήνα, 30 σε Θεσσαλονίκη, Λάρισα και Πάργα και 28 σε Καστελόριζο και Καλαμάτα.
14: Μην ανησυχείτε, αύριο θα μονώσουμε την ταράτσα. Μας έφεραν και μια πολυστερίνη σε καλή τιμή.
15: Εγώ, Μάστορα, εμπιστεύομαι μόνο το αυθεντικό. Αυτό που ξέρω εδώ και 30 χρόνια.
16: Υπάρχει μία ελληνική εταιρεία με 10 εργοστάσια σε Ελλάδα και Ευρώπη που έκανε το γαλαζοπράσινο χρώμα της εξυλασμένης πολυστερίνης να κυματίζει σε εκατομμύρια κατασκευές. Fibran. Παγκόσμια ελληνική.

Λοιπόν, επιστρέψαμε. Είμαστε, η ώρα είναι 3 και 33 πρώτα λεπτά. Πολλά τα μηνύματά σας για όσα μας είπε ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Βενζινοπολών Ελλάδος. Φυσικά, η μεγάλη αγωνία όλων μας είναι πώς θα είναι οι τιμές στα καύσιμα. Σύναμε όλη τη βενζίνη και στο πετρέλαιο κίνησης, αλλά και στο πετρέλαιο θέρμανσης τις επόμενες ημέρες. Προφανώς, συμφωνώ, Γιάννη, με αυτό που μου λες, ότι με 2,20 και 2,25 την αμόλυβδη βενζίνη στο τέλος θα πηγαίνουμε και θα βάζουμε 2-3 λίτρα. Είναι η τιμή στα καύσιμα και γενικότερα η ακρίβεια το μεγαλύτερο πρόβλημα που αντιμετωπίζουν τα ελληνικά νοικοκυριά. Μας λέτε για τα ενοίκια, ασχοληθήκαμε την περασμένη εβδομάδα με τα ενοίκια. Δεν θα ξεχάσουμε το συγκεκριμένο θέμα. Υπάρχει μεγάλο πρόβλημα με τα ενοίκια. Να δούμε και όλα αυτά τα μέτρα που έχουν εξαγγείλει η κυβέρνηση για την στέγαση. Να δούμε τι θα γίνει. Λοιπόν, πρέπει να σας πω ότι αυτή την Κυριακή με την Real News θα βρείτε δύο περιοδικά, το InStyle, η Ρένα Μόρφη, η Ruth Wilson, η Όλια Λαζαρίδου και η Δανάη Ρούσου σε ένα τεύχος γεμάτο στυλ, φθινοπορεινή μόδα και ομορφιά. Μαζί Drive δοκιμάζουμε τα νέα μοντέλα της ελληνικής αγοράς και το μικρό ηλεκτρικό SUV που ξεχωρίζει για την προσιτή τιμή του και παντού το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού, να σας πω, ισχύει και στην απλή έκδοση αυτή την Κυριακή με την Real News. Επίσης, μην ξεχνάτε τον μεγάλο διαγωνισμό μας. 19 χρόνια αληθινό ραδιόφωνο. 19 χρόνια γεμάτα ενημέρωση, επικοινωνία, μουσικοί στιγμές και φυσικά τη δική σας καθημερινή παρέα. Γιορτάζουμε και σας χαρίζουμε μοναδικά δώρα. Ένα ταξίδι συμβαίνει από τη Μάνεσης, από τον μεγαλύτερο ταξιδιωτικό οργανισμό της Ελλάδας. Μία τετράδα ελαστικών από την Bridgestone. 5 δωροεπιταγές των 100 ευρώ από το απρατήρια Aegean Oil. Ένα κινητό από τη Xiaomi. 5 δωροεπιταγές των 100 ευρώ από τα σούπερ μάρκετ Γαλαξίας. Μία τηλεόραση FNQ 4K 55 ετών. Και 2 δωροεπιταγές των 100 ευρώ από τα Public.

Λοιπόν, σε άλλες οικονομικές ειδήσεις, να σας πω ότι, ξέρετε, το είχαμε πει ότι από 1η Οκτωβρίου θα ήταν υποχρεωτική πληρωμή ενοικίων μέσω τραπεζών. Πλέον με ανακοίνωση της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων και απόφαση του διοικητή του κ. Γιώργου Πιτσιλή, μετατίθεται για την 1η Ιουλίου του 2027 η υποχρέωση καταβολής των μισθωμάτων αποκλειστικά μέσω τραπεζικού λογαριασμού. Και σύμφωνα με ανακοίνωση της ΑΔΕ, η παράταση κρίθηκε αναγκαία προκειμένου να ολοκληρωθεί το σύστημα διασταύρωσης των σχετικών δεδομένων με τους παρόχους υπηρεσιών πληρωμών, αλλά και να δοθεί ο απαραίτητος χρόνος σε ιδιοκτήτες και ενοικιαστές να προσαρμοστούν ομαλά στην νέα διαδικασία.

0: Με ρωτάτε κάτι για το επίδομα θέρμανσης. Πόσο ήταν πέρυσι το επίδομα θέρμανσης και ποιοι ήταν οι δικαιούχοι? Θα σας πω το εξής. Πέρυσι ήταν η γενική ενίσχυση, ήταν από 100 έως 800 ευρώ για τους δικαιούχους του επιδόματος θέρμανσης. Έως 1200 ευρώ μπορούσε να πάει σε πολύ ορεινές περιοχές. Διότι άλλα χρήματα δικαιούται κάποιος ο οποίος λαμβάνει το επίδομα θέρμανσης και βρίσκεται στη Φλόρινα και άλλος στην Καλαμάτα. Εάν υπήρχαν εισοδηματικά κριτήρια. Ναι, υπήρχαν. Το έχουμε πει πάρα πολλές φορές. 16.000 ευρώ για τον άγαμο, 24.000 ευρώ για τον έγαμο, συν 5.000 ευρώ για κάθε τέκνο και 29.000 ευρώ για μονογονεϊκή οικογένεια, συν 5.000 ευρώ για κάθε τέκνο πέρα από το πρώτο. Επίσης υπάρχουν και περιουσιακά στοιχεία. 200.000 ευρώ για τους άγαμους, 260.000 ευρώ για τους έγαμους, συν 40.000 ευρώ για κάθε τέκνο. Και θα θέλω να σου πω κάτι, Λάσκαρη. Πέρυσι το επίδομα θέρμανσης, για να καταλάβεις πόσο ανάγκη το έχουν όσοι το λαμβάνουν, το είχαν πάρει 1.170.000 δικαιούχοι. Άρα καταλαβαίνεις ότι οι ενισχύσεις είναι πολύ σημαντικές για αρκετά νοικοκυριά, τα οποία σου λένε ότι αν δεν πάρω μία ενίσχυση 500, 600, 400, 300 ευρώ, κάτι πρέπει να γίνει. Κάτι πρέπει να γίνει για να μπορέσω να βάλω πετρέλαιο. Και επίσης, τώρα θα σου πω, διότι στη γραμμή έχουμε έναν άνθρωπο, έναν φοροτεχνικό, τον Πασχάλη τον Γόγο. Καλό μεσημέρι, κύριε Γόγο.
1: Καλό σας μεσημέρι, καλό σας μεσημέρι. Τι κάνετε?
0: Μια χαρά είμαστε, κύριε Γόγο. Σας ευχαριστούμε που Σάββατο μεσημέρι είστε εδώ στον Real FM για να μπορέσουμε να πούμε διάφορα θέματα που αφορούν την καθημερινότητά μας, να σχολιάσετε διάφορα πράγματα από όλα αυτά που γίνονται. Πρέπει να σας πω ότι θα μας πείτε κάποια καλά και κάποια όχι και τόσο ευχάριστα θέματα. Εγώ θα ξεκινήσω. Από τι θέλετε να ξεκινήσουμε?
1: Είμαστε μόνο για τα καλά. Θέλουμε να λέμε μόνο καλές
0: ειδήσεις. Λοιπόν, αγαπητέ κύριε Γόγο, λοιπόν, το ένα που έχει να κάνει είναι με τον Κουμπαρά για τη νέα γενιά. Αυτό το μέτρο που εξήγηλε ο Πρωθυπουργός από τη Διεθνή Εκθέση Θεσσαλονίκης και πραγματικά για μένα, το έχω πει, θα το ξαναπώ, ότι είναι ένα καινοτόμο μέτρο. Θέλω να δω στην πράξη πώς θα λειτουργήσει, αλλά ουσιαστικά αυτό που σου λέει είναι ότι θα βάζεις ό,τι μπορείς κάθε χρόνο και αν δεν μπορείς κάθε χρόνο δεν πειράζει ρε παιδάκι μου, βάλε κάθε 2 χρόνια ή όποτε εσύ μπορείς και ό,τι βάζεις εγώ θα σου βάζω τα διπλάσια. Δηλαδή έως 1200 ευρώ. Μπορεί να βάλει 500 ευρώ κάποιος. Θα βάζει και το κράτος άλλα 500. Πώς θα λειτουργεί όλο αυτό το πρόγραμμα?
1: Για πρώτη φορά ακούσαμε στη ΔΕΘΕ ένα μέτρο το οποίο πραγματικά είναι αναπτυξιακό και είναι για το καλό των παιδιών μας. Είναι δηλαδή ένα μέτρο το οποίο θα το βρουν μπροστά τα παιδιά μας. Είναι πολύ ωραίο μέτρο, αν το δούμε. Mm-hmm. Δεν ήταν από τα κλασικά μέτρα που περιμένουμε, μείωση πόρου κτλ. Για σήμερα. Είναι κάτι το οποίο θα το δουν τα παιδιά μας σε βάθος πολλών ετών. Και είναι κάτι πάρα πολύ ωραίο να ακούγονται από την κυβέρνηση. Αυτό να συνεχιστεί και να εφαρμοστεί πλήρως. Τώρα, πάμε λίγο αναλυτικά να δούμε πώς είναι ακριβώς αυτό το μέτρο. Ξεκινάει και αφορά μόνο τα παιδιά που έχουν γεννηθεί από το 2025 και μετά. Δηλαδή τα παιδιά που είναι τώρα 4-5 ετών, τα απορρίπτει.
0: Εκεί υπάρχει γκρίνια εκεί, αγαπητέ κύριε Γόγο, γιατί σου λέει και εγώ θέλω να κάνω κάτι για το παιδί μου, γιατί δεν μου δίνεις αυτή τη δυνατότητα. Αλλά έχουμε πει ότι πάντα υπάρχει ένας κόφτης σε όλες τις ενισχύσεις.
1: Είναι ευτυχώς από κάπου ας ξεκινήσουμε. Δηλαδή, αλλά ας ξεκινήσουμε από τώρα. Ουσιαστικά τι θα γίνεται? Ήδη πολλοί γονείς τι θέλουν να κάνουν ένα αποταμιευτικό λογαριασμό και να βάζουν στην τράπεζα κάποια λεφτά για την άκρη για τα παιδιά τους όταν μεγαλώσουν.
0: Ναι.
1: Σήμερα λοιπόν έρχεται το κράτος και σου λέει: θα ανοιχτεί ένας λογαριασμός, όπου μπορεί να το ανοίξει οποιοδήποτε, δηλαδή ο παππούς, η γιαγιά, ο μπαμπάς, η μαμά, όποιος θέλει, αλλά θα είναι μόνο ένας. Μπορεί το παιδί να έχει 5, αλλά μόνο ένας θα είναι ο λογαριασμός αυτός ο οποίος θα παίρνει αυτό το μπόνους του κράτους. Θα ανοιχτεί αυτός ο λογαριασμός, το οποίο θα είναι στο όνομα του παιδιού, και από εκεί και πέρα θα μπορεί να πηγαίνει ο κάθε γονιός να βάζει όσο ποσό θέλει, μέχρι 10.000 ευρώ το χρόνο. Εντάξει, μην κάνετε και υπερβολές, ό,τι ποσό θέλει. Και θα έρχεται το κράτος και θα σου βάζει το μάθημα. Δηλαδή, όσο βάζει εσύ, θα σου βάζει το αντίστοιχο. Με το μέγιστο να είναι στα 1.200 ευρώ. Ένα απλό παράδειγμα. Αν ο παππούς πάει και βάζει 100 ευρώ, θα έρχεται το κράτος και θα του βάζει λοιπόν, δηλαδή 100 επί 12, 1.200. Θα έρθει το κράτος και θα του βάλει επιπλέον 1.200 ευρώ. Πάμε τώρα λοιπόν να δούμε
0: πώς θα γίνει. Και αυτά τα 1.200 ευρώ θα αυξάνονται κάθε 5 χρόνια.
1: Θα αυξάνονται ανά 5 χρόνια. Ανά 5 χρόνια θα παίρνει μια αύξηση 10%. Δηλαδή θα ξεκινήσει με 1.200 ευρώ Μετά θα πάει στα 1000, δηλαδή από 1 ως 5 το παιδί, από 6 ως 10 θα πάει στα 1320, από 11 ως 15 θα πάει στα 1452 και θα κλείσει στα 1600 χοντρικά. Τι γίνεται τώρα, πώς δουλεύει αυτό? Πολλοί θα έχετε δει, αν έχετε βγάλει κάποια προγράμματα, κάποιος μπορεί να έχει κάνει αποταμίευση. Εκεί λοιπόν μπορείς να πας σε κάποιον ασφαλιστικό σύμβουλο, να πας σε κάποια τράπεζα, σε κάποια εταιρεία επενδύσεων, όπου τι γίνεται εκεί, επενδύεις και λες με τι ποσοστό. Δηλαδή υπάρχει μεγάλο ρίσκο, θέλω να επενδύσω σε μετοχές τα λεφτά αυτά, ή θέλω να επενδύσω σε κάποια πιο μαζεμένα, δηλαδή με μικρότερο ρίσκο, άρα χαμηλότερο επιτόκιο, το οποίο μπορεί να είναι κάποιες μετοχές, για παράδειγμα κάποια κρατικά ομόλογα, τα οποία έχουν μικρότερο ρίσκο, οπότε θα είναι μικρότερη η απόδοση. Εκεί λοιπόν επιλέγει ο γονιός τι ρίσκο θέλει για την επένδυσή του. Τις περισσότερες φορές, όσο έχουμε δει δηλαδή τα επενδυτικά που τρέχουν ήδη, που τα κάνουν μόνοι τους οι γονείς, επιλέγουν, επειδή θέλουν να είναι πιο safe για τα παιδιά τους, επιλέγουν κάποιο που έχει μικρότερο ρίσκο, οπότε το επιτόκιο είναι μικρότερο. Mm-hmm. Αυτό όμως μπορεί ο κάθε γονιός να επιλέξει ό,τι θέλει. Αυτό λοιπόν με την
0: κατάσταση. Δηλαδή, κάποιος τώρα να το πούμε εμείς, ότι εγώ, ας πούμε, που θέλω μια εγγυημένη απόδοση και θέλω, για παράδειγμα, να βάλω σε διάστημα 15, 17, 18 ετών, να βάλω 5.000 ευρώ και να πάρω, σαν να έχει το παιδί μου, 6-7.000 ευρώ, για παράδειγμα, στα 18 του χρόνια. Μπορεί να γίνει.
1: Ακριβώς. Θα πάει, δηλαδή, 5.000 θα βάλει ο γονείς.
0: Να χάσω χρήματα μπορώ.
1: Άμα γίνει τώρα, κοιτάξτε, αυτά είναι επενδυτικά προγράμματα. Συνήθως οι επενδύσεις είναι, το λέει και έξι. Δηλαδή,
0: καλά, θα το δούμε και στην πράξη αυτό τώρα, γιατί τώρα, αυτό θα ξεκινήσει από τον Ιανουάριο. Κοντός ψαλμός, αλληλούια.
1: Αν ξαναπεράσουμε πάλι μια κρίση, που ευελπιστούμε πως δεν θα ξαναπεράσουμε, μπορώ να σας πω ότι ναι, το επιτόκιο θα είναι πολύ μικρότερο και μπορεί όχι να χάσουμε, απλώς να φτάσουμε στα λεφτά μας ή να έχουμε μια μικρή χασούρα.
0: Μάλιστα.
1: Όχι αυτό. Αλλά είναι εγγυημένο το ποσό, για να το ξέρει το κράτος, ο κόσμος, το ποσό που θα βάζει το κράτος και το ποσό που θα βάζει ο γονιός, το ποσό που θα βάζει το κράτος είναι εγγυημένο. Δηλαδή το κράτος θα έρθει και θα βάλει τις
0: γέννες.
1: Το πόσο θα καταλήξει μετά από 18 χρόνια, δεν το ξέρουμε.
0: Να πούμε ότι δεν μπορεί να σπάσει το πρόγραμμα όποτε θέλει ο γονέας. Θα πρέπει να το κρατήσει μέχρι τα 18 του χρόνια.
1: Αυτά είναι από τα, έτσι κι αλλιώς, και πολλά επενδυτικά προγράμματα, αν δείτε, έχουν αυτές τις ρήτρες που λέω ότι απαγορεύεται να τους σπάσεις, γιατί επενδύονται τα λεφτά. Μόνο υπάρχει συγκεκριμένος πολύ σοβαρός λόγος, πρόβλημα υγείας, τότε μόνο, αλλά με πολύ συγκεκριμένα δικαιολογητικά θα μπορεί να σπάσουμε το λογαριασμό αυτό. Είναι κάτι αποκλειστικά και μόνο για το μέλλον. Δεν είναι κάτι το οποίο μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε εμείς.
0: Κύριε Γογό, νομίζω ότι έγιναν κατανοητά όλα αυτά που μας είπατε. Θα κάνετε λίγο υπομονή, σας παρακαλώ, δύο λεπτά. Να πάμε με το Λάσκαρη Αγοραστό σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και σε δύο λεπτά είμαστε πίσω να συνεχίσουμε, γιατί έχω ερωτήσει εδώ. Μου λένε τι γίνεται με τις ρυθμίσεις, κάποιος που θέλει να ρυθμίσει, εάν πρέπει να καταστεί η οφειλή του ληξιπρόθεσμη και όλα αυτά τα πράγματα, να μας δώσετε κάποιες απαντήσεις χρηστικές.
1: Εννοείται ότι θέλετε. Περιμένουμε.
2: Real FM. Με το νέο πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care.

0: Αν ψάχνεις το μόνο εσύ στη μόνωσή σου, το βρήκες. Νέο Elastoflex ST. Το μονωτικό ταράτσας νέας γενιάς με τεχνολογία σιλανικών ρητινών που δεν κυτρινίζει, δεν κυμολιώνεται, δεν χρειάζεται top coat και εφαρμόζεται εύκολα ακόμα και με ένα μόνο χέρι. Για να τελειώνεις μια και καλή με τη μόνωσή σου.
1: Μητσό, πιάσ' τη βούρτσα!
2: Μόνωση, μα τι τέλεια εφάρμογη!
0: Elastoflex ST από την Elastotet. Μονώνεις, τελειώνεις.
3: Πώς λένε το μαγνήσιο που παίρνεις?
4: Δυσγλυκινικό.
3: Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
4: Natural Factors.
3: Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποίησεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
5: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Για το νευρικό σύστημα, το ανοσοποιητικό, το μυϊκό, τις κράμπες. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
6: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
7: Έλα, θεία, εδώ είναι η πύλη μας.
8: Κοίτα, κοίτα, γεμάτο φοιτητές είναι το αεροδρόμιο. Εγώ όταν σπούδαζα δεν είχα δει αεροπλάνο ούτε σε φωτογραφία. Δεν είχα χρόνο για ταξίδια. Δεν είχα θείο να του φορτωθώ στο σπίτι. Δεν είχα.
7: Προτέρια student plan. Αυτό δεν είχες.
9: Έχεις προτέρια student plan. Απογειώθηκες. Γιατί τώρα έχεις 25% έκπτωση σε πτήσεις εσωτερικού και εξωτερικού της Sky Express και τιμολόγιο ρεύματος με συνολικές χρεώσεις προμήθειας μόνο 19,90 το μήνα για τις πρώτες 115. Γίνε πελάτη στο Proteria.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 18311. Proteria, η ενέργεια της Metlen. Οικιακό κειμενόμενο προϊόν ρεύματος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις για την υπερβάλλουσα κατανάλωση. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
10: Τιτανικός, η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός, an immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
11: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
12: Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε 13 λεπτά πριν τις 4. Είστε συντονισμένοι στον Real FM 97,8. Είμαι ο Δημήτρης Χριστούλιας. Για περίπου 10 λεπτά θα είμαστε ακόμη μαζί. Στη γραμμή είναι ο φοροτεχνικός ο κύριος Πασχάλης Γόγος. Σας ευχαριστούμε πολύ που περιμένατε υπομονετικά για να συνεχίσουμε τη συνομιλία μας, κύριε Γόγο. Πριν σας δώσω και πάλι το λόγο για να ασχοληθούμε με τις ρυθμίσεις, να σας πω το εξής, επειδή μου λέτε τι γίνεται με αυτές τις αναβαθμίσεις από τους οίκους αξιολόγησης και τι ρόλο παίζουν στην καθημερινότητά μας. Θα σας πω το εξής, η Scope Ratings αναβάθμισε την πιστοληπτική ικανότητα της Ελλάδας με σταθερές προοπτικές, αναδεικνύοντας με αυτόν τον τρόπο την ταχεία αποκλιμάκωση του δημοσίου χρέους, τις ισχυρές δημοσιονομικές επιδόσεις και τη μεγαλύτερη ανθεκτικότητα της ελληνικής οικονομίας. Είναι σημαντικό να αναβαθμίζεται η ελληνική οικονομία από τους οίκους αξιολόγησης, όπως επίσης είναι σημαντικό ότι μετά το χθεσινό κλείσιμο της συνεδρίασης, το χρηματιστήριο Αθηνών πέρασε και επίσημα ύστερα από 13 χρόνια στις αναπτυγμένες αγορές. Να μου πεις, ρε φίλε, τώρα εμένα τι με ενδιαφέρει αυτό, ή όπως μου γράφουν διάφοροι φίλοι, τι μας ενδιαφέρει αυτό που μας είπες για τον κουμπαρά, για τη νέα γενιά? Εδώ δεν έχουμε να καλύψουμε βασικές μας ανάγκες, που θα βρούμε τα χρήματα να αποταμιεύσουμε. Συμφωνούμε. Εμείς εδώ θα τα λέμε όλα. Θα λέμε και τα καλά νέα της οικονομίας και η οποιαδήποτε αναβάθμιση από οίκους αξιολόγησης είναι σημαντική για την ελληνική οικονομία και για τους επενδυτές, αλλά θα λέμε και τα προβλήματα. Δεν μου γράψατε πριν. Μου το έλεγε και ο Λάσκαρης ότι σχεδόν είχαμε 20 λεπτά που ασχοληθήκαμε, 25 λεπτά για τα καύσιμα. Και λέγαμε ότι κάνουμε το σταυρό μας για να μην φτάσουν τα καύσιμα 2,5 ευρώ και 3 ευρώ έτσι όπως πάει η κατάσταση, και κάνουμε το σταυρό μας να έχει καλό καιρό και να έχει ηλιοφάνεια και να έχει 20 και 25 βαθμούς μέχρι και τα Χριστούγεννα, για να μην πάρουμε, κύριε Γόγο, πετρέλαιο θέρμανσης. Αλλά όταν είναι το βασικό θέμα. Μα με αυτό το θέμα ξεκίνησα. Στις 3 η ώρα το μεσημέρι δεν ξεκίνησα με την αναβάθμιση της πιστοληπτικής ικανότητας της Ελλάδας από τη Scope. Ούτε μίλησα για το γεγονός ότι το χρηματιστήριο μετά από 13 χρόνια πέρασε και πάλι στις ανεπτυγμένες αγορές. Μίλησα για τα καθημερινά. Άρα όλα αυτά που μου λένε κάποιοι φίλοι στα μηνύματα, ότι δεν μας ενδιαφέρουν αυτά, εμείς είμαστε εδώ για τα καθημερινά προβλήματα των πολιτών. Είμαστε εδώ για να δίνουμε κάποιες λύσεις. Όπως μία από αυτές τις λύσεις που θέλουμε να δώσουμε, γιατί ξέρω πόσο σημαντικό πρόβλημα είναι το ιδιωτικό χρέος, κύριε Γόγο, είναι να δούμε τι γίνεται τελικά με τις ληξιπρόθεσμες οφειλές που μπορεί να έχει κάποιος στην εφορία ή σε ασφαλιστικά ταμεία. Τι μπορεί να κάνει. Καταρχάς, έχω ένα ερώτημα που το έχω κρατήσει την περασμένη εβδομάδα. Κάποιος χρωστάει 2.000 ευρώ φόρο εισοδήματος. Πρέπει να καταστεί ληξιπρόθεσμη οφειλή του για να προχωρήσει σε μια ρύθμιση ή μπορεί να το κάνει και πριν καταστεί ληξιπρόθεσμη.
1: Δεν, έτσι κι αλλιώς ο φόρος εισοδήματος έχει βγει σε 8 ισόπουσες δόσεις. Mm-hmm. Οπότε μπορεί να πληρώνει σταδιακά τις δόσεις. Τώρα, mm-hmm. σε περίπτωση που δεν μπορεί να πληρώσει αυτές τις δόσεις, εννοείται πως μπορεί να μπει να κάνει τη ρύθμιση. Η εφορία επιτρέπει όταν έχεις ληξιπρόθεσμες οφειλές να κάνεις και ήδη ρύθμιση. Απλώς θα τις κάνει δηλαδή 24, μπορεί να τις κάνει μέχρι 24 δόσεις mm-hmm. και να το πληρώσει με, το ανάλογο, με την ανάλογη προσάφηξη του τόκου που παίρνει.
12: Πόσο είναι, 5% περίπου, 5,8%.
1: Ναι, ακριβώς. Τώρα. Να πω μόνο για τη θέρμανση που είναι ένα πολύ βασικό θέμα και μας καίει όλους πιστεύω και είναι το μόνιμο θέμα συζήτησης. Αυτό που ελπίζουμε φέτος είναι να έρθει πιο νωρίς η αίτηση για το επίδομα θέρμανσης. Κάθε χρόνο αργεί, καθυστερεί λίγο να γίνει, οπότε καθυστερούν να μπουν και τα λεφτά. Ευελπιστούμε λίγο να έρθει πιο νωρίς, δηλαδή να μην έρθουν πάλι το Δεκέμβρη, ώστε να μπορέσει ο κόσμος να ανταπεξέλθει και να βάλει πετρέλαιο για να μπορεί να ζεσταθεί.
12: Πολύ σημαντικό αυτό που λέτε. Να ακουστεί αυτό που λέτε δυνατά και να γίνουν γρήγορα αιτήσεις και να τα πάρουν πολύ πιο γρήγορα τα χρήματα οι δικαιούχοι για να μπορέσουν να βάλουν πετρέλαιο.
1: Πολύ αυτό ζητάνε. Δηλαδή, τι λέει ο κόσμος, μακάρι να μπορούσε να μου προκαταβάλει κιόλας το ποσό και εγώ θα το πληρώσω. Δηλαδή, και μετά να γίνει και καθάριση που έτσι κι αλλιώς γίνεται, να μπορεί να πάρει ένα ποσό για να μπορεί να κινηθεί. Γιατί το 1,75, 1,80. Αν φτάσει, πιστεύω θα είναι πολύ δύσκολη χρονιά και ευελπιστούμε να κάνει ζέστες.
12: Μόνο μάλιστα, έτσι, τι να πω, τι να πω και εγώ. Λοιπόν, για πείτε μου τώρα.
1: Πάμε τώρα.
12: Λοιπόν, εγώ τι επιλογές έχω. Έχω 12, 24, 48, 72, εξοδικαστικό, τι γίνεται.
1: Πάμε τώρα να ξεκινήσουμε με την εφορία. Η εφορία λοιπόν λέει το κράτος ότι μπορείς να ρυθμίσεις μέχρι 24 δόσεις, δηλαδή μπορεί να ρυθμίσω από 6, 8, 10 όσους θέλουμε εμείς μέχρι 24. Για τις περισσότερες οφειλές μου υπάρχει μόνο ένα παραθυράκι για τις 48 δόσεις, οι οποίες αφορούν πολύ συγκεκριμένα πράγματα, όπως είναι κάποιο πρόστιμο ή κάποια κληρονομιά η οποία έχουμε πάρει. Από εκεί πέρα, η ρύθμιση πάγια της εφορίας αφορά 24 δόσεις. Τώρα, έχει ανοίξει ένα παραθυράκι που θα είναι ανοιχτό μέχρι 31 Δεκάτου του 2026, το οποίο μιλάει για 72 δόσεις. Mm-hmm. Οι 72 δόσεις αφορούν τις οφειλές που είχαμε μέχρι 31 Δεκάτου του 2023. Δηλαδή, μπαίνουμε εμείς. Τσεκάρουμε τις οφειλές οι οποίες έχουμε. Οι οφειλές που έχουμε 31 Δεκάτου του 2023 μπαίνουν mm-hmm. στη ρύθμιση των 72 δόσεων και μπορούμε να τις κάνουμε μέχρι 72 δόσεις. Οι υπόλοιπες πρέπει να γίνουν, δηλαδή οι οφειλές που έχουμε 24-25, πρέπει να μπουν σε ρύθμιση 24 δόσεων. Είναι λοιπόν η μία επιλογή. Έχει ανοίξει εδώ και αρκετό καιρό. Ο κόσμος ακόμα δεν μπαίνει, γιατί δεν επειδή φορά πιο παλιές οφειλές.
12: Να πω κάτι. Να πω κάτι, κύριε Γόγο, γιατί τώρα εσείς έχετε τεράστια εμπειρία σε αυτά τα θέματα. Ο κόσμος, δηλαδή από τους 10 ανθρώπους που έρχονται στο γραφείο σας και σας λένε «Πασχάλη, θέλω να μας κάνεις μια ρύθμιση στις οφειλές μας». Mm-hmm. Από τους 10, πόσοι τηρούν την ρύθμιση, πόσοι δηλαδή την ολοκληρώνουν και αποπληρώνουν στο τέλος την οφειλή τους.
1: Είναι αυτό που λέω εγώ σε πολλούς πελάτες μου, είναι... Εγώ το να κάνω μια ρύθμιση μου είναι πολύ εύκολο. Το να μπω στο σύστημα και να κάνω μια ρύθμιση είναι πάρα πολύ εύκολο. Το να κάνω όμως μια ρύθμιση η οποία θα είναι της τάξης των 600 ευρώ. Λέω εγώ εγγυημένα ότι στα 2 χρόνια δεν πρόκειται να τηρηθεί. Ανάλογα τα εισοδήματα βέβαια της κάθε επιχείρησης, του κάθε ιδιώτη. Οπότε το θέμα είναι να υπάρχει μια ρύθμιση η οποία μπορεί να τηρηθεί. Το να κάνουμε ρυθμίσεις απλώς για να κάνουμε δεν θα τηρήσει και κανένα. Δηλαδή αυτό που λέμε τώρα με τις 72 δόσεις, αυτό κοιτάει πολλοί κόσμος. Γιατί οι οφειλές είναι παλιές, είναι ήδη πολλές. Έχουν πληρωθεί ή έχουν ήδη ρυθμιστεί. Ήδη. Mm-hmm. Δεν είναι τόσο μεγάλα τα ποσά αυτά όσο και εγώ είμαστε για τις καινούργιες οφειλές. Ειδικά αυτό το πρόβλημα το αντιμετωπίζουμε στο ΚΕΑΟ. Γιατί προσέξτε.
12: Σε ασφαλιστικά δηλαδή λέτε.
1: Ασφαλιστικά. Στην εφορία mm-hmm. μπορώ να αφήσω το χρέος μου το 23, δηλαδή να είχα κάνει κάποια στιγμή μια ρύθμιση το 23, να το άφησα. Μετά μέσα στο 24 να είχα κάνει μια ρύθμιση για το 24 και να πληρώνω το 24 και το 23 να έχει μείνει. Δηλαδή να έχω ξοφλήσει το 24 αλλά να χρωστάω το 23. Όταν λοιπόν μπαίνω εγώ σήμερα να κάνω τις 72, με συμφέρει. Στον ΕΦΚΑ η ρύθμιση μπορεί να γίνει μόνο μία, δεν μπορώ να έχω τρεις ενεργές ρυθμίσεις όπως μπορώ να έχω στην εφορία δηλαδή. Άρα, όταν πληρώνω, πληρώνω πάντα τις πιο παλιές μου. Άρα, τι βλέπουμε πολλές φορές, μπαίνουμε να κάνουμε ρύθμιση των 72 δόσεων και βλέπουμε ότι ο άνθρωπος χρωστάει 24, 25, 26, αλλά το 23 δεν χρωστάει τίποτα. Γιατί? Επειδή είναι μία ρύθμιση και πληρώνεις πάντα τα πιο παλιά, έχουν πληρωθεί έτσι κι αλλιώς, άρα δεν μπορεί να ενταχθεί σε 72 δόσεις. Είναι κάτι το οποίο μας προβληματίζει πάρα πολύ έντονο με αυτές τις 72 δόσεις. Είναι κάτι το οποίο η αγορά περίμενε ότι θα ανοίξει για όλοι, δηλαδή να πιάσει όλα τα ποσά, όχι μέχρι το 23. Είναι κάτι το οποίο περιμέναμε να ανοίξει περισσότερο. Τώρα, υπάρχει μια μεγάλη συζήτηση.
12: Έχουμε 30 δευτερόλεπτα ακόμα. Όχι, να μην πούμε για τον εξωδικαστικό τώρα. Θα τα πούμε και τις επόμενες μέρες και πάλι μαζί. Να μείνουμε σε ό,τι αφορά τις ρυθμίσεις. Άλλη μέρα θα πούμε και για τον εξωδικαστικό, γιατί πρέπει να κλείσουμε. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Ήσασταν μαζί μας ο Πασχάλης Γόγος, φοροτεχνικός, με τον οποίο νομίζω να απαντήσαμε σε αρκετά από τα ερωτήματά σας. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, σχεδόν 3 λεπτά πριν από τις 4 και κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος. Μην ξεχνάτε να στέλνετε τα μηνύματά σας με τα θέματα που θέλετε να ασχοληθούμε. Περισσότερες οικονομικές ειδήσεις, περισσότερα χρηστικά θέματα αύριο Κυριακή στις 3 το απόγευμα. Μέχρι τότε να είστε όλες και όλοι καλά. Ακολουθεί αναλυτικό δελτίο ειδήσεων με την καλή συναδέλφο την Πελαγία Κατσούλη και στη συνέχεια ξεκινά το μουσικό σας ταξίδι, συγγνώμη, που επιμελείται ο Γιώργος Τηλιανάκης, ενώ στις 7 ηχεί το σφύριγμα για να ξεκινήσει το μάτς και το καθιερωμένο Real Sports. Καλό σας απόγευμα.
11: Real FM.
13: Happy birthday to you. 19 χρόνια αληθινό ραδιόφωνο. 19 χρόνια γεμάτα ενημέρωση, επικοινωνία, μουσική, στιγμές και φυσικά τη δική σας καθημερινή παρέα. Γιορτάζουμε και σας χαρίζουμε μοναδικά δώρα. Ταξίδι από τη Manisys Travel. Μία τετράδα ελαστικών από τη Bridgestone. 5 δωροεπιταγές από τα πρατήρια Aegean Oil. Ένα κινητό από την Xiaomi. 5 δωροεπιταγές από τα Supermarket Γαλαξίας. Μία τηλεόραση FNU 4K 55 inch. 2 δωροεπιταγές από τα Public. Για να πάρετε μέρος, μπείτε στο real.gr, βρείτε τον Real Player και ακολουθήστε τις οδηγίες. 19 χρόνια αληθινό ραδιόφωνο.
14: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον, κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
15: Χαλαρώστε. Μιλήστε μου για την παιδική σας ηλικία.
16: Γιατρέ μου, πάντα ένιωθα χωρίς αξία. Μπάζω με ανέβαζαν, μπάζω με κατέβαζαν. Στο στρατό μου δώσαν μια μπαζούκα, αλλά με έδιωξαν. Φύγε ρε μπάζω. Μετά έκανα ένα συγκρότημα με τους φίλους μου. Ήμουνα μπαζίστας και εκεί αποτυχία. Είσαι για τα μπάζα, μου φώναζαν. Είσαι για τα μπάζα.
15: Αγαπητέ μου, απλά δεν βρεθήκατε στο σωστό περιβάλλον για να αναδείξετε την αξία σας. Στην ΑΝΑΚΕΜ, να σας δώσει τη θέση που σας αξίζει. Με το μεγαλύτερο δίκτυο ανακύκλωσης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων πανελλαδικά.
17: ΑΝΑΚΕΜ, βάζουμε τα μπάζα στη θέση τους.
18: Το Borderline Festival επιστρέφει στο Onassis Ready. Ρικάρντο Βιλαλόμπος, Nightmares on Wax, Yasmin Hamdan, Stella. Από τα υπόγεια κλαμπς του Βερολίνου και τη νυχτερινή Νέα Υόρκη μέχρι τη Βηρητό και την Αθήνα. Μία ημέρα, τρία stages. Borderline Festival. 9 Οκτωβρίου στο Onassis Ready. Εισιτήρια στο onassis.org. Onassis Stage.
11: Real FM. Η ώρα είναι 4.
19: Ο Πολιτικές εξελίξεις.
20: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
21: Κοινωνία.
19: Οικονομία.
22: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
21: Διεθνείς ειδήσεις.
19: Αθλητικά.
21: Πολιτισμός.
23: Ηθοποιός σημαίνει φως.
19: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
24: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM, στο μικρόφωνο η Πελαγία Κατσούλη. Τα σχέδια των ενόπλων δυνάμεων να αναβαθμίσουν 6 πυροβολαρχίες αεράμινας, ενισχύοντας την αποτρεπτική δύναμη στο Αιγαίο, αποκαλύπτει Real News, που κυκλοφορεί αύριο με τίτλο «Κλειδώνουμε τα νησιά με νέους Patriot». Σε αναλυτικό ρεπορτάζ, η εφημερίδα αναφέρεται μεταξύ άλλων στην παρουσίαση που έγινε την Πέμπτη στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας από εκπροσώπους Αμερικανικής Αμυντικής Βιομηχανίας και στις συζητήσεις για την απόκτηση άλλων 2 συστημάτων που θα ενσωματωθούν στην ασπίδα του Αχιλλέα. Επισημαίνει παράλληλα τις ιστερικές αντιδράσεις υπουργών του Ερντογάν για δίθεν απειλές από την Αθήνα με την εγκατάσταση νέων οπλικών συστημάτων στα νησιά. Αλλαγές στις γεωπολιτικές ισορροπίες σε Αρκτική και Βόρειο Ατλαντικό επιφέρει η Συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών Δανίας για τη Γροιλανδία. Προβλέπει μεταξύ άλλων την ανάπτυξη ενισχυμένης αμερικανικής στρατιωτικής παρουσίας στο Αρκτικό νησί, ενώ οι δύο χώρες θα διατηρήσουν την ανεξαρτησία τους. Η υπογραφή της συμφωνίας αναμένεται την επόμενη εβδομάδα στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Αναλυτικά στο enikos.gr. Διεθνή αναγνώριση Ελλάδας ως νησίδας πολιτικής και οικονομικής σταθερότητας χαρακτηρίζει μεταξύ άλλων ο Πρωθυπουργός την αναβάθμιση της ελληνικής οικονομίας από τους διεθνείς οίκους αξιολόγησης Moody's και Scope Ratings. Εξαρθρώθηκε σπήρα διαρρηκτό μελία άνω των 179.000 ευρώ στην Αττική. Συνελήφθησαν 3 αλλοδαποί, ενώ ταυτοποιήθηκαν άλλα 5 άτομα, εκ των οποίων 2 είναι έγκλειστα σε σοφρονιστικά καταστήματα και 3 βρίσκονται στο εξωτερικό. Την ίδια ώρα, οι αρχές στη Θεσσαλονίκη συνέλαβαν 9 άτομα για παράνομες μεταφορές αλλοδαπών σε Θεσσαλονίκη, Εύρο και Καστοριά.
25: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Ιντερβέτεν.
19: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
24: Κανονικά υπολογίζεται στον Παναθηναϊκό για τον αυριανό εκτός έδρας αγώνα με την Καλαμάτα ο Πέδρο Τσιριβέγια. Στην αποστολή και το τελευταίο απόκτημα των Πρασίνων ο Μαροκινός Σαλάχ Εντίν, που αναμένεται να κάνει την πρώτη παρουσία του στη Super League. Περισσότερα στο philathlos.gr.
19: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Real Weather.
24: Γενικά αίθριος καιρός αύριο στις περισσότερες περιοχές της χώρας με πιθανότητα βροχοπτώσεων στα δυτικά και βόρεια ορεινά. Άνεμοι μεταβλητή έως 6 μποφόρ. Στους 32 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 31 στη Θεσσαλονίκη.

0: στη θάλασσα. Real FM.
1: Είμαι ο Φιλέας.
2: Και εγώ η Φογ.
1: Από τον διάσημο Φιλέα Φογ.
2: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
1: Φογ, τι κοιτάς στο χάρτη?
2: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
1: Και πώς γίνεται αυτό?
2: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
1: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
2: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
3: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alfa.gr.
4: Ήρθε η ώρα να αλλάξεις ελαστικά. Ήρθε η ώρα να αλλάξεις επίπεδο στην οδήγηση. Τώρα και για όλο το Σεπτέμβριο, με αγορά 4 ελαστικών Bridgestone από τα καταστήματα Elastra Club, κερδίζεις κουπόνι έως 60 ευρώ. Απόλαυσε την τεχνολογία του αύριο σήμερα με ελαστικά Bridgestone Enlighten. Μπες στο elastra.gr, βρες το κοντινότερο κατάστημα και ανέβα επίπεδο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Το μέλλον σου χωράει παντού.
6: Υποβολή εργασίας έγινε.
7: Παρακολούθηση διάλεξης, τσεκ.
8: Επόμενη στάση, Πανεπιστήμιο.
9: Λήψη σημειώσεων ολοκληρώθηκε.
10: Το μεταπτυχιακό που πάντα ήθελες, τώρα ακολουθεί τους δικούς σου ρυθμούς. Εξ αποστάσεως προγράμματα σπουδών από το Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Σύγχρονη εκπαίδευση, αναγνωρισμένο ακαδημαϊκό κύρος και η ευελιξία να σπουδάζεις από όπου και αν βρίσκεσαι. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Το μέλλον σου χωράει παντού. Επισκέψου το frederickuniversity.gr και κάνε την εγγραφή σου σήμερα.
11: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
12: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
13: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
12: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
14: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
15: Στο μικρόφωνο η Πελαγία Κατσούλη. Τα σχέδια των ενόπλων δυνάμεων να αναβαθμίσουν 6 πυροβολαρχίες αεράμινας ενισχύοντας την αποτρεπτική δύναμη στο Αιγαίο, αποκαλύπτει η Real News, που κυκλοφορεί αύριο με τίτλο «Κλειδώνουμε τα νησιά με νέους Patriot». Αλλαγή στις γεωπολιτικές ισορροπίες σε Αρκτική και Βόρειο Ατλαντικό από τη Συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών Δανίας για τη Γροιλανδία. Μεταξύ άλλων, προβλέπει ενισχυμένη αμερικανική στρατιωτική παρουσία στο Αρκτικό νησί. Περισσότερα στο real.gr. Διεθνή αναγνώριση και επιβεβαίωση της ορθότητας της ασκούμενης οικονομικής πολιτικής χαρακτηρίζει σε ανάρτησή του ο Πρωθυπουργός τη νέα διπλή αναβάθμιση των προοπτικών της οικονομίας μας από τους οίκους Moody's και Scope Ratings.
16: Ακολουθεί το δελτίο θερμοκρασίας από τον Real FM, μια χορηγία των κλιματιστικών Midea και του ομίλου Φιδάκη.
15: 30 βαθμοί Κελσίου αυτή την ώρα σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, 25 στη Σαντορίνη, 27 στη Λίμνο και 28 στο Καστελόριζο.
17: Midea.
18: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
17: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
18: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
17: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
18: Αισθάνεσαι σπίτι.
17: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.

0: Real Weekend στους 97,8.
1: Σαββατοκύριακο στον Real FM με τον Γιώργο Στυλιανάκη.

0: Real FM.
1: Γεια σας. Είμαι ο Γιάννης Στάνκογλου και θα σας μιλήσω για το Επένδυση στα μέτρα μου της Εθνικής Τράπεζας. Ένα πρόγραμμα επένδυσης σε αμοιβαία κεφάλαια φτιαγμένο για όλους.
2: Γιάννη, ο ηχολήπτης είμαι. Πες και ότι μπορείς να προσαρμόζεις ή να διακόπτεις το πλάνο σου όποτε θες.
1: Θα το έλεγα. Λοιπόν.
3: Γιάννη, εγώ ένα καφέ στον ηχολήπτη έφερα, αλλά ήθελα να σου θυμίσω να πεις και για τον προσωπικό συνεργάτη που είναι δίπλα σου για να φτιάξεις το πλάνο που σου ταιριάζει.
1: Και αυτό θα το έλεγα. Ωραία. Τι έχει μείνει? Επένδυση στα μέτρα μου. Από την Εθνική Τράπεζα. Απλά και στα μέτρα σου.
3: Καλά, Γιάννη. Τα είπες τέλεια.
4: Περισσότερες πληροφορίες στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Εταιρεία διαχείρισης των αμοιβαίων κεφαλαίων είναι η Εθνική Asset Management ΑΕΔΑΚ. Η επένδυση σε χρηματοπιστωτικά μέσα ενέχει κινδύνους και η διάθεση αυτών γίνεται βάσει επενδυτικού προφίλ πελάτη. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
5: Έχεις επιχείρηση. Τώρα έχεις ό,τι χρειάζεσαι στο τσεπάκι σου. Με το Primer 360 XCRP, ψηφιακή ταμιακή μηχανή, κάρτα εργασίας, πλαγίν αποδείξεων για το e-shop σου και ό,τι άλλο χρειάζεσαι οικονομικά, εύκολα με την εγγύηση της Primer Software. Μπες τώρα στο primer.gr.
6: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
7: Έλα, θεία, εδώ είναι η πύλη μας.
8: Κοίτα, κοίτα, γεμάτο φοιτητές είναι το αεροδρόμιο. Εγώ τα σπούδαζα, δεν είχα δει αεροπλάνο ούτε σε φωτογραφία. Δεν είχα χρόνο για ταξίδια. Δεν είχα θείο να του φορτωθώ στο σπίτι. Δεν είχα.
7: Προτέρια student plan. Αυτό δεν είχες.
9: Έχεις προτέρια student plan. Απογειώθηκες. Γιατί τώρα έχεις 25% έκπτωση σε πτήσεις εσωτερικού και εξωτερικού της Sky Express και τιμολόγιο ρεύματος με συνολικές χρεώσεις προμήθειας μόνο 19,90 το μήνα για τις πρώτες 115 κιλοβατόρες. Γίνε πελάτη στο Protergia.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 18311. Protergia. Η ενέργεια της Metlen. Οικιακό κειμενόμενο προϊόν ρεύματος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις για την υπερβάλλουσα κατανάλωση. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
10: Το σκοτάδι. Θέατρο αργό. Μια παράσταση που πραγματοποιείται μέσα στην απόλυτη απουσία φωτός. Τι συμβαίνει όταν η όραση απουσιάζει? Όταν νιώθουμε τυφλοί απέναντι στους πιο πρωταρχικούς μας φόβους? Σύλληψη σκηνοθεσία Οδυσσέας Παπασπιλιόπουλος. Γιατί όταν το φως χαθεί, ίσως φωτιστεί πιο καθαρά η παρουσία μας. Προπόληση εισιτηρίων more.com και στα ταμεία του θεάτρου.
11: Αυτή την Κυριακή, δύο περιοδικά με τη Real News. In Style, η Ρένα Μόρφη, η Ruth Wilson, η Όλια Λαζαρίδου και η Δανάη Ρούσου σε ένα τεύχος γεμάτο στυλ, φθινοπορεινή μόδα και ομορφιά. Μαζί, Drive, δοκιμάζουμε τα νέα μοντέλα της ελληνικής αγοράς και το μικρό ηλεκτρικό SUV που ξεχωρίζει για την προσιτή τιμή του. Και, παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
12: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
13: Real FM. Γιατί έχει άποψη, είναι έγκυρος και με την απαραίτητη δόση χιούμορ και χαλαρότητας.
12: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real FM 97,8.
11: Σαββατοκύριακο στον Real FM με τον Γιώργο Στυλιανάκη.

0: Real FM.
1: Πώς λένε το μαγνήσιο που παίρνεις?
2: Διζυγλικινικό.
1: Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
2: Natural Factors. Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποίησης από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
3: Διζυγλικινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Για το νευρικό σύστημα, το ανοσοποιητικό, το μυϊκό, τις κράμπες. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
4: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μία ισορροπημένη δίαιτα.
5: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
6: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ, νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AEDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
7: Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις Joker. Αυτή την Κυριακή, Mega Jackpot τουλάχιστον 9 εκατομμύρια 600.000 ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Κυριακή στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwyn, στο allwyn.gr και στο Allwyn App. Allwyn. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
8: Το μέλλον σου χωράει παντού.
9: Υποβολή εργασίας έγινε.
10: Παρακολούθηση διάλεξης, τσεκ.
11: Επόμενη στάση, Πανεπιστήμιο.
12: Λήψη σημειώσεων ολοκληρώθηκε.
13: Το μεταπτυχιακό που πάντα ήθελες, τώρα ακολουθεί τους δικούς σου ρυθμούς. Εξ αποστάσεως προγράμματα σπουδών από το Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Σύγχρονη εκπαίδευση, αναγνωρισμένο ακαδημαϊκό κύρος και η ευελιξία να σπουδάζεις από όπου και αν βρίσκεσαι. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Το μέλλον σου χωράει παντού. Επισκέψου το frederickuniversity.gr και κάνε την εγγραφή σου σήμερα.
14: Η Φόνησα. Το αριστούργημα του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη. Από 1η Οκτωβρίου στο Νέο Θέατρο Έργων. Η κορυφαία τραγωδός Λιδία Κονιόρδου επιστρέφει στον πιο ακραίο ρόλο της ζωής της. Μαζί της, οκταμελής θείασος και ζωντανή μουσική. Θεατρική διασκευή σκηνοθεσία Σωτήρης Χατζάκης. Η Φόνησα. Στο Νέο Θέατρο Έργων. Ζωοδόχου Πηγής 3. Τηλέφωνο 211-0211-301. Εισιτήρια, ticket services και στο Ταμείο του Θεάτρου. Παραγωγή Έργων Productions. Γιώργος Βάλαρης.
0: Real FM. Η ώρα είναι 5.
15: Γιώργο μου, τι έγινε, κλείσατε Las Vegas?
16: Ού, πού να στα λέω, αγάπη μου.
17: Κρυβελόγια.
15: Ακούω.
16: Κλείσαμε ξενοδοχιάρα.
18: Κρυβελόγια.
16: Όχι όπου κι όπου, στην καρδιά του Las Vegas.
18: Ρε κρυβελόγια.
15: Μάλιστα.
16: Και το καλύτερο, μπροστά μας θα περάσουν κάτι.
15: Μοντέλα. Το ξέρα.
16: Όχι μονοθέσια. Που θα μας κόψουν την ανάσα.
19: Ρε φίλε. Ό,τι γίνεται στο Vegas.
20: Δεν σημαίνει ότι πρέπει να μείνει και στο Vegas. Τώρα, Πειραιός και Visa στηρίζουν τη Visa Cash App Racing Bulls και σε οδηγούν στο Las Vegas. Δες από κοντά τα μονοθέσια και ζήσε την απόλυτη εμπειρία ταχύτητας με τις πιστωτικές κάρτες Visa της Πειραιός χάρη στη Visa. Ισχύει για αγορές από 50 ευρώ και άνω έως 39. Μάθε περισσότερα στο piraeusbank.gr.
21: Πολιτικές εξελίξεις.
22: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
23: Κοινωνία.
21: Οικονομία.
24: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
23: Διεθνείς ειδήσεις.
21: Αθλητικά.
23: Πολιτισμός.
25: Ηθοποιός σημαίνει φως.
21: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
26: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM, στο μικρόφωνο η Πελαγία Κατσούλη. Τα σχέδια των ενόπλων δυνάμεων να αναβαθμίσουν 6 πυροβολαρχίες αεράμινας, ενισχύοντας την αποτρεπτική δύναμη στο Αιγαίο, αποκαλύπτει η Real News που κυκλοφορεί αύριο με τίτλο «Κλειδώνουμε τα νησιά με νέους Patriot». Σε αναλυτικό ρεπορτάζ, η εφημερίδα αναφέρεται μεταξύ άλλων στην παρουσίαση που έγινε την Πέμπτη στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας από εκπροσώπους Αμερικανικής Αμυντικής Βιομηχανίας και στις συζητήσεις για την απόκτηση άλλων δύο συστημάτων που θα ενσωματωθούν στην ασπίδα του Αχιλλέα. Επισημαίνει παράλληλα τις υστερικές αντιδράσεις υπουργών του Ερντογάν για δίθεν απειλές από την Αθήνα με την εγκατάσταση νέων οπλικών συστημάτων στα νησιά. Νέα εποχής γεωπολιτικές ισορροπίες σε Αρκτική και Βόρειο Ατλαντικό δημιουργεί η Συμφωνία ΗΠΑ-Δανίας για τη Γροιλανδία. Προβλέπει μεταξύ άλλων την ανάπτυξη ενισχυμένης στρατιωτικής παρουσίας των ΗΠΑ στο Αρκτικό νησί, ενώ κανένας αντίπαλός τους δεν θα μπορεί να εγκαταστήσει στρατιωτική βάση ή να πραγματοποιήσει επενδύσεις χωρίς την έγκρισή τους. Η υπογραφή της συμφωνίας αναμένεται την επόμενη εβδομάδα στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, αναλυτικά στο enikos.gr. Διεθνή αναγνώριση της Ελλάδας ως νησίδας πολιτικής και οικονομικής σταθερότητας και ένδειξη ότι η οικονομική πολιτική κινείται στη σωστή κατεύθυνση χαρακτηρίζει σε ανάρτησή του ο Πρωθυπουργός την αναβάθμιση της ελληνικής οικονομίας από δύο διεθνείς οίκους αξιολόγησης, τη Moody's και τη Scope Ratings. Στην εξάρθρωση σπήρας διαρρηκτών με λία άνω των 179.000 ευρώ στην Αττική προχώρησαν οι αρχές συλλαμβάνοντας τρεις αλλοδαπούς. Ταυτοποιήθηκαν άλλα πέντε άτομα, εκ των οποίων δύο είναι έγκλειστα σε σοφρονιστικά καταστήματα και τρία βρίσκονται στο εξωτερικό. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα τεθούν σε ισχύ σε κεντρικούς δρόμους της πόλης που θα κλείσουν από απόψε στις 8 έως και αύριο στις 11 το βράδυ λόγω εκδηλώσεων για την ημέρα χωρίς αυτοκίνητο.
21: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
26: Για την πέμπτη αγωνιστική της Super League στις 7 ο Ατρόμητος υποδέχεται την Κηφισιά και στις 7.30 στο ντέρμπι της Θεσσαλονίκης ο Άρης θα αντιμετωπίσει τον Ηρακλή. Στο μπάσκετ ο Ολυμπιακός στις 8 το βράδυ παίζει με τη Ρεάλ Μαδρίτη στο τελικό του Super Cup της Ευρωλίγκας. Την ίδια ώρα ο Παναθηναϊκός θα αναμετρηθεί με τον ΠΑΟΚ στο τελικό του τουρνουά Παύλος Γιαννακόπουλος. Περισσότερα στο philathlos.gr.
21: Real Weather.
26: Γενικά ήθυλος καιρός αύριο με πιθανότητα βροχοπτώσεων στα δυτικά και βόρεια ορεινά. Άνεμη μεταβλητή έως 6 μποφόρ στους 31 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 29 στη Θεσσαλονίκη.

0: Real Weekend στους 97,8.
1: Σαββατοκύριακο στον Real FM με τον Γιώργο

0: Real FM.
1: Είμαι ο Φιλέας.
2: Και εγώ η Φογ.
1: Από τον διάσημο Φιλέα Φογ.
2: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
1: Φογ, τι κοιτάς στο χάρτη?
2: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
1: Και πώς γίνεται αυτό?
2: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
1: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
2: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
3: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
4: Στεγανοποιήσεις ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. Durostick DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες. Καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες τέλος. Έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το Durostick DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος, χειμώνα-καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, Durostick DS220.
5: Durostick για κάθε χρήση, Durostick υπάρχει λύση.
4: Durostick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
6: Το σκοτάδι, θέατρο αργό. Μια παράσταση που πραγματοποιείται μέσα στην απόλυτη απουσία φωτός. Τι συμβαίνει όταν η όραση απουσιάζει? Όταν νιώθουμε τυφλοί απέναντι στους πιο πρωταρχικούς μας φόβους? Σύλληψη σκηνοθεσία Οδυσσέας Παπασπιλιόπουλος. Γιατί όταν το φως χαθεί, ίσως φωτιστεί πιο καθαρά η παρουσία μας. Προπόληση εισιτηρίων more.com και στα ταμεία του θεάτρου.
7: In the nighttime.
8: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
9: Αύριο στη Real News. Κλειδώνουμε τα νησιά με νέους Patriot. Οι ένοπλες δυνάμεις σχεδιάζουν να αναβαθμίσουν 6 πυροβολαρχίες αεράμινας, ενισχύοντας την αποτρεπτική δύναμη στο Αιγαίο. Η παρουσίαση που έγινε την Πέμπτη στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας από εκπροσώπους της Αμερικανικής Αμυντικής Βιομηχανίας και οι συζητήσεις για την απόκτηση άλλων 2 συστημάτων που θα ενσωματωθούν στην ασπίδα του Αχιλλέα. Ιστερικές αντιδράσεις υπουργών του Ερντογάν για δίθεν απειλές από την Αθήνα με την εγκατάσταση νέων οπλικών συστημάτων στα νησιά. Καλλιέργεια κλίματος στην τουρκική αλλά και στη διεθνή κοινή γνώμη για αντίδραση της Άγκυρας επί του πεδίου βλέπουν διπλωματικές πηγές. Ακόμα, όλο το σχέδιο για το πετρέλαιο θέρμανσης. Η κυβέρνηση θα εφαρμόσει και για τα νοικοκυριά το μοντέλο στήριξης που ισχύει για τους αγρότες. Η κρατική επιδότηση θα γίνει απευθείας στην Αντλία, ενώ πρόσθετη στήριξη θα υπάρξει από τα δηληστήρια και θα αφορά όλους τους πολίτες, καθώς δεν θα ισχύσουν εισοδηματικά κριτήρια. Στόχος της κίνησης είναι η συνολική μείωση στην τελική τιμή να φτάσει τα 40 λεπτά, σβήνοντας έμεσα την επιβάρυνση του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Έρχεται αύξηση 20-22% στο επίδομα θέρμανσης. Ο Μητσοτάκης στοχεύει στο κέντρο, η στρατηγική της κυβέρνησης για να αποσπάσει ψηφοφόρους από την κεντροαριστερά. Και υπόθεση Μαζονάκη. Ανεξέλεκτη παραϊατρική στην Ελλάδα. Ενδοφλέβιες θεραπείες για Αλτσχάιμερ, Botox Airbnb και εμφύτευση μαλλιών από αναισθησιολόγο περιλαμβάνει η μακρά λίστα των περιπτώσεων που έχουν οδηγηθεί στον εισαγγελέα. Τα απολογητικά υπομνήματα του ζεύγους των γιατρών και τα σχέδιά τους για διακοπές πλασμαφαίρεσης σε Μύκονο, Αντίπαρο και Πορτοχέλη. Αύριο στη Real News.
10: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
11: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
10: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
12: Κάθε στιγμή, σε κάθε καιρό, η Fibran προστατεύει το κτίριό σας με αξιόπιστες λύσεις μόνωσης.
13: 30 βαθμοί Κελσίου αυτή την ώρα σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, 25 στη Σαντορίνη, 27 στη Λίμνο και 28 στο Καστελόριζο.
0: κερκίδα μάλλον δεν συμφωνεί με την απόφαση του διαιτητή.
14: Στα ου υπάρχει μια λύση. Γιατί με το νέο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Fibran Seretherm με πετροβάμβακα Fibran Geo, εκτός από θερμομόνωση, κερδίζουμε και ηχομόνωση για πάντα. Fibran Seretherm, το σύστημα θερμοπρόσωψης που κερδίζει κάθε αντίπαλο. Fibran, παγκόσμια ελληνική.

0: Real Weekend στους 97,8.
1: Σαββατοκύριακο στον Real FM με τον Γιώργο Στυλιανάκη.

0: Real FM.
1: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
2: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
3: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους οβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
4: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
3: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
4: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
5: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
6: Τάκι μου, θα μου φέρεις ένα ποτήρι κρύο νερό?
3: Ό,τι θέλει το κορίτσι μου.
6: Α, Τάκι, όχι κρύο. Θερμοκρασία δωματίου.
3: Εννοείται, αγάπη μου.
6: Α, μήπως να μου έφτιαχνες ένα τσάι καλύτερα.
3: Ζεστό νεράκι για το τσαγάκι σου. Έφτασε.
6: Τάκι, περίμενε. Τι θέλω άραγε?
3: Ξέρω εγώ τι θες, μωρό μου. Το νέο ψύκτη της Rainbow Waters.
7: Επιτραπέζιος ψύκτης αφής Rainbow Waters. Για περιόριστο, φιλτραρισμένο, φρέσκο νερό στη στιγμή, σε όποια θερμοκρασία επιθυμείτε. Περιβάλλοντος, παγωμένο και ζεστό. Μπείτε τώρα στο rainbowwaters.gr και πείτε αντίο στα πλαστικά μπουκάλια. Rainbow Waters. Φρόντισε το περιβάλλον όπως αυτό εσένα.
8: Έλα, θεία, εδώ είναι η πύλη μας.
9: Κοίτα, κοίτα, γεμάτο φοιτητές είναι το αεροδρόμιο. Εγώ τα σπούδαζα, δεν είχα δει αεροπλάνο ούτε σε φωτογραφία. Δεν είχα χρόνο για ταξίδια. Δεν είχα θείο να του φορτωθώ στο σπίτι. Δεν είχα.
8: Προτέργεια student plan. Αυτό δεν είχες.
10: Έχεις προτέργεια student plan. Απογειώθηκες. Γιατί τώρα έχεις 25% έκπτωση σε πτήσεις εσωτερικού και εξωτερικού της Sky Express και τιμολόγιο ρεύματος με συνολικές χρεώσεις προμήθειας μόνο 19,90 το μήνα για τις πρώτες 115 κιλοβατόρες. Γίνε πελάτης στο protergia.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 18311. Protergia. Η ενέργεια της Metlen. Οικιακό κειμενόμενο προϊόν ρεύματος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις για την υπερβάλλουσα κατανάλωση. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
11: Αφιγραντήρες Μόρις. Πέμπτης γενιάς. Κάνε τη διαφορά. Αθόρυβα. Με τεχνολογία DC Inverter. Για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα. Λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series. Είναι Μόρις και σου πάει. Με 10 χρόνια εγγύηση στο συμπιεστή.
12: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
13: Αυτή την Κυριακή, δύο περιοδικά με τη Real News. In Style, η Ρένα Μόρφη, η Ruth Wilson, η Όλια Λαζαρίδου και η Δανάη Ρούσου σε ένα τεύχος γεμάτο στυλ, φθινοπορεινή μόδα και ομορφιά. Μαζί, Drive, δοκιμάζουμε τα νέα μοντέλα της ελληνικής αγοράς και το μικρό ηλεκτρικό SUV που ξεχωρίζει για την προσιτή τιμή του. Και, παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
13: Σαββατοκύριακο στον Real FM με τον Γιώργο Στυλιανάκη.

0: Real FM.
1: Δεκαεννέα χρόνια αληθινό ραδιόφωνο. 19 χρόνια γεμάτα ενημέρωση, επικοινωνία, μουσική, στιγμές και φυσικά τη δική σας καθημερινή παρέα. Γιορτάζουμε και σας χαρίζουμε μοναδικά δώρα. Ταξίδι από τη Manisys Travel. Μία τετράδα ελαστικών από τη Bridgestone. 5 δωροεπιταγές από τα πρατήρια Aegean Oil. Ένα κινητό από την Xiaomi. 5 δωροεπιταγές από τα σούπερ μάρκετ Γαλαξίας. Μία τηλεόραση FNU 4K 55 inch on. 2 δωροεπιταγές από τα Public. Για να πάρετε μέρος, μπείτε στο real.gr, βρείτε τον Real Player και ακολουθήστε τις οδηγίες. 19 χρόνια αληθινό ραδιόφωνο.
2: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
3: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AEDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
4: Στο Μεταλλείο Σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο Μεταλλείο Σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
5: Πώς λένε το μαγνήσιο που παίρνεις?
6: Διζυγλικινικό.
5: Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
6: Natural Factors.
5: Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποίησης από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
7: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Για το νευρικό σύστημα, το ανοσοποιητικό, το μυϊκό, τις κράμπες. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
8: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
9: Το Borderline Festival επιστρέφει. Στο Onassis Ready. Ricardo Villalobos. Nightmares on Wax. Yasmin Hamdan. Stella. Από τα υπόγεια κλαμπς του Βερολίνου και την νυχτερινή Νέα Υόρκη μέχρι τη Βηρητό και την Αθήνα. Μία ημέρα, τρία stages. Borderline Festival. 9 Οκτωβρίου στο Onassis Ready. Εισιτήρια στο onassis.org. Onassis στέγη.
10: Κάθε φορά που ο ήλιος ανατέλει στην Ελλάδα, χιλιάδες σπίτια και επιχειρήσεις αποκτούν μια νέα ευκαιρία. Την ευκαιρία να παράγουν τη δική τους ενέργεια, να μειώνουν το ενεργειακό τους κόστος, να κερδίζουν μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Η MGD Energy είναι η νούμερο 1 εταιρεία σε έργα αυτοπαραγωγής στην Ελλάδα. Με ολοκληρωμένες λύσεις φωτοβολταϊκών και συστημάτων αποθήκευσης, επιταχύνουμε την ενεργειακή μετάβαση όλων. MGD Energy. Green Energy Solutions.
0: Real FM.
11: Η ώρα είναι 6.
12: Πολιτικές εξελίξεις.
13: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
14: Κοινωνία.
12: Οικονομία.
15: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
16: Διεθνείς ειδήσεις.
12: Αθλητικά.
16: Πολιτισμός.
17: Ηθοποιός σημαίνει φως.
12: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Real Weekend στους 97,8.
1: Σαββατοκύριακο στον Real FM με τον Γιώργο Στυλιανάκη.

0: Σαββατοκύριακο στον Real FM με τον Γιώργο Στυλιανάκη.
1: Ένα φύλαχτο σπίτι η καρδιά μου και μπήκες. Μπήκες να ξαποστάσεις και εσύ το λιλάτισες. Η καρδιά μου καράβι σε παρθένο ταξίδι. Ήρθες σαν τον κουρσάρο με φωτιές και το πάτησε.

Ένα φύλαχτο σπίτι η καρδιά μου και μπήκες. Μπήκες, βρήκες γαλήνη και μετά το πυρπόλησες. Ήρθες μέσα στη μάχη με κλονάρι ειρήνης. Μιλώντας για ειρήνη ξαφνικά πυροβόλησες.

0: Real FM.
1: Είμαι ο Φιλέας.
2: Και εγώ η Φογκ.
1: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
2: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
1: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
2: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
1: Και πώς γίνεται αυτό?
2: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξένο νόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
1: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
2: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
3: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
4: Η καλή είδηση της ημέρας, powered by Telecom.
5: Μια νέα θεραπευτική προσέγγιση για συγκεκριμένη μορφή μη μικροκυταρικού καρκίνου του πνεύμονα έδειξε ότι μπορεί να καθυστερήσει σημαντικά την επιδείνωση της νόσου. Η μελέτη έδειξε ότι ο συνδυασμός δύο στοχευμένων θεραπείων βοήθησε τους ασθενείς να παραμείνουν για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα χωρίς η νόσος να εξελιχθεί, προσφέροντας μια νέα, πιθανή θεραπευτική επιλογή.
6: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
7: Το μέλλον σου χωράει παντού.
8: Υποβολή εργασίας έγινε.
9: Παρακολούθηση διάλεξης. Τσεκ.
10: Επόμενη στάση... Πανεπιστήμιο.
11: Λήψη σημειώσεων ολοκληρώθηκε.
12: Το μεταπτυχιακό που πάντα ήθελες, τώρα ακολουθεί τους δικούς σου ρυθμούς. Εξ αποστάσεως προγράμματα σπουδών από το Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Σύγχρονη εκπαίδευση, αναγνωρισμένο ακαδημαϊκό κύρος και η ευελιξία να σπουδάζεις από όπου και αν βρίσκεσαι. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Το μέλλον σου χωράει παντού. Επισκέψου το frederickuniversity.gr και κάνε την εγγραφή σου σήμερα.
13: Χαλαρώστε. Μιλήστε μου για την παιδική σας ηλικία.
14: Γιατρέ μου, πάντα ένιωθα χωρίς αξία. Μπάζο με ανέβαζαν, μπάζο με κατέβαζαν. Στο στρατό μου δώσαν μια μπαζούκα, αλλά με έδιωξαν. Φύγερε, μπάζο. Μετά έκανα ένα συγκρότημα με τους φίλους μου. Ήμουν μπαζίστας και εκεί αποτυχία. Είσαι για τα μπάζα, μου φώναζαν. Είσαι για τα μπάζα.
13: Αγαπητέ μου, απλά δεν βρεθήκατε στο σωστό περιβάλλον για να αναδείξετε την αξία σας. Στην ΑΝΑΚΕ, να σας δώσει τη θέση που σας αξίζει. Με το μεγαλύτερο δίκτυο ανακύκλωσης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων πανελλαδικά.
15: ΑΝΑΚΕ, βάζουμε τα μπάζα στη θέση τους.
16: Αύριο στη Real News. Κλειδώνουμε τα νησιά με νέους Patriot. Οι ένοπλες δυνάμεις σχεδιάζουν να αναβαθμίσουν 6 πυροβολαρχίες αεράμινας, ενισχύοντας την αποτρεπτική δύναμη στο Αιγαίο. Η παρουσίαση που έγινε την Πέμπτη στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας από εκπροσώπους της Αμερικανικής Αμυντικής Βιομηχανίας και οι συζητήσεις για την απόκτηση άλλων δύο συστημάτων που θα ενσωματωθούν στην ασπίδα του Αχιλλέα. Ιστερικές αντιδράσεις υπουργών του Ερντογάν για δίθεν απειλές από την Αθήνα με την εγκατάσταση νέων οπλικών συστημάτων στα νησιά. Καλλιέργεια κλίματος στην τουρκική αλλά και στη διεθνή κοινή γνώμη για αντίδραση της Άγκυρας επί του πεδίου βλέπουν διπλωματικές πηγές. Ακόμα, όλο το σχέδιο για το πετρέλαιο θέρμανσης. Η κυβέρνηση θα εφαρμόσει και για τα νοικοκυριά το μοντέλο στήριξης που ισχύει για τους αγρότες. Η κρατική επιδότηση θα γίνει απευθείας στην Αντλία, ενώ πρόσθετη στήριξη θα υπάρξει από τα δηληστήρια και θα αφορά όλους τους πολίτες, καθώς δεν θα ισχύσουν εισοδηματικά κριτήρια. Στόχος της κίνησης είναι η συνολική μείωση στην τελική τιμή να φτάσει τα 40 λεπτά, σβήνοντας έμεσα την επιβάρυνση του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Έρχεται αύξηση 20 έως 22% στο επίδομα θέρμανσης. Ο Μητσοτάκης στοχεύει στο κέντρο. Η στρατηγική της κυβέρνησης για να αποσπάσει ψηφοφόρους από την κεντροαριστερά. Και υπόθεση Μαζονάκη. Ανεξέλεκτη παραϊατρική στην Ελλάδα. Ενδοφλέβιες θεραπείες για Αλτσχάιμερ, Botox Airbnb και εμφύτευση μαλλιών από αναισθησιολόγο περιλαμβάνει η μακρά λίστα των περιπτώσεων που έχουν οδηγηθεί στον εισαγγελέα. Τα απολογητικά υπομνήματα του ζεύγου των γιατρών και τα σχέδιά του για διακοπές πλασμαφαίρεσης σε Μύκονο, Αντίπαρο και Πορτοχέλη. Αύριο στη Real News.
17: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
5: στο γραφείο και στο κινητό σου μέσα από το realplayer.gr.
0: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
17: Ακολουθεί το δελτίο θερμοκρασίας από τον Real FM. Μια χορηγία των κλιματιστικών Midea και του ομίλου Φιδάκη.

0: 30 βαθμοί Κελσίου αυτή την ώρα σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, 25 στη Σαντορίνη, 27 στη Λίμνο και 28 στο Καστελόριζο.
1: Μητέα,
2: το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
1: Κλιματιστικά Μητέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
2: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
1: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέα,
2: αισθάνεσαι σπίτι.
1: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.

0: Real Weekend στους 97,8.
1: Σαββατοκύριακο στον Real FM με τον Γιώργο Στυλιανάκη.

0: Real FM.
1: Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Στάνκογλου και θα σας μιλήσω για το επένδυση στα μέτρα μου της Εθνικής Τράπεζας. Ένα πρόγραμμα επένδυσης σε αμοιβαία κεφάλαια φτιαγμένο για όλους.
2: Γιάννη, συγγνώμη, ο ηχολήπτης είμαι. Να πεις και ότι επιλέγεις εσύ το ποσό που επενδύεις. Από μόλις 50 ευρώ.
1: Από το στόμα μου το πήρες. Λοιπόν.
3: Γιάννη, εδώ ο βοηθός ηχολήπτη. Μην ξεχάσεις να πεις πως επιλέγεις και το κάθε πότε βάζεις τα χρήματα. Είτε ανά μήνα είτε ανά τρίμηνο. Με πάγια εντολή.
1: Μάλιστα. Εγώ τι έχει μείνει να πω. Α, ναι. Επένδυση στα μέτρα μου. Από την Εθνική Τράπεζα. Απλά και στα μέτρα σου.
3: Μπράβο, ρε Γιάννη, ωραία τα είπες.
4: Περισσότερες πληροφορίες στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Εταιρεία διαχείρισης των αμοιβαίων κεφαλαίων είναι η Εθνική Asset Management ΑΕΔΑΚ. Η επένδυση σε χρηματοπιστωτικά μέσα ενέχει κινδύνους και η διάθεση αυτών γίνεται βάσει επενδυτικού προφίλ πελάτη. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.

0: Αν ψάχνεις το μόνο εσύ στη μόνωσή σου, το βρήκες. Νέο Elastoflex ST. Το μονωτικό ταράτσας νέας γενιάς με τεχνολογία σιλανικών ρητινών που δεν κυτρινίζει, δεν κυμολιώνεται, δεν χρειάζεται top coat και εφαρμόζεται εύκολα ακόμα και με ένα μόνο χέρι. Για να τελειώνεις μια και καλή με τη μόνωσή σου.
1: Μητσό, πιάσ' τη βούρτσα! Μόνωση, μα τι τέλεια εφάρμογη!
0: Elastoflex ST από την Elastotet. Μονώνεις, τελειώνεις.
2: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
3: Εδώ και 50 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης, νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
4: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
5: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
6: Real FM. Πιστεύω ότι ο αυτός σταθμός είναι αμερόληπτος και έχει και καλές εκπομπές.
5: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real FM 97,8.
7: Σαββατοκύριακο στον Real FM με τον Γιώργο Στυλιανάκη.

0: Real FM.
1: Η Real News στο www.pressreader.com. Διαβάστε την ψηφιακή έκδοση της εφημερίδας στην οθόνη του κινητού, του τάμπλετ και του υπολογιστή σας. Επισκεφτείτε σήμερα κιόλας το www.pressreader.com. Real News, η αληθινή εφημερίδα.
2: Είσαι λογιστής, έχεις τεχνητή νοημοσύνη. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα με το ERP της Primer Software γίνονται όλα αυτόματα. Αγορές, πωλήσεις, τραπεζικές κινήσεις και ό,τι άλλο μπορείς να φανταστείς γίνονται όλα μόνα τους με ακρίβεια 98,2%. Μη χάνεις χρόνο να κάνεις καταχωρήσεις. Άσε το ERP σου να δουλεύει για εσένα. Μπες τώρα στο primer.gr.
3: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στη Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
0: Real FM. Η ώρα είναι 7.
4: Το Equal επιστρέφει με νέους κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς, με το Equal μετατρέπουμε την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture. Για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο equal.gr. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
5: Πολιτικές εξελίξεις.
6: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
1: Κοινωνία.
5: Οικονομία.
7: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
1: Διεθνείς ειδήσεις.
5: Αθλητικά.
1: Πολιτισμός.
8: Ηθοποιός σημαίνει φως.
5: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

7 λεπτά μετά τις 7, καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Είναι η εκπομπή Real Sports. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 10. Πολύ πλούσια η σημερινή αθλητική δραστηριότητα. Στις 8 στο Αμπουντάμπι, πρώτος τίτλος της χρονιάς στο μπάσκετ, ο Ολυμπιακός με την Real Madrid της επανάληψη του τελικού της Ευρωλίγκας. Ο κάτοχος τίτλου Ολυμπιακός παίζει για το Ευρωπαϊκό Super Cup. 8 η ώρα στο Telecom Center των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων για το τουρνά Παύλος Γιαννακόπουλος, ο τελικός, ο Παναθηναϊκός με τον ΠΑΟΚ. Ποδοσφαιρικά ήδη ξεκίνησε η αναμέτρηση στο Περιστέρι. Ο Ατρόμητος παίζει με την Κηφισιά 0-0 στο 1 λεπτό. 7:30 το ντέρμπι της Θεσσαλονίκης, ο Άρης με τον Ηρακλή. Όλα αυτά και άλλα πολλά, γιατί έχουμε και πλούσια κίνηση στο διεθνή χώρο. Θα τα ακούσετε εδώ στον Real FM. Ο Γιάννης Χαραγευρέκης είναι στην τελική ρύθμιση του ήχου. Η Αναστασία Γκεργελεζίου είναι στην υποστήριξη της εκπομπής. Λάσκαρης Αγοραστός και Μαρία Ψάλτη και Γιώργος Τζιβελκίδης έχουν επιμεληθεί τα ηχητικά που θα ακούσετε. Πάντα στην παρέα μας είναι η Interveten Live Casino, καθημερινή διασκέδαση. Στο μικρόφωνο του αληθινού ραδιοφώνου ο Δημήτρης Σταυρακάκης και πάμε δυνατά μέχρι τις 10. Στην Αγγλία η Brighton κέρδισε την πρωταθλήτρια Arsenal με 3-0. Γκολ ο Κοστούλας και assist στο πρώτο γκολ ο Έλληνας Άσος. Με την Arsenal έπαιζε ο Τζόλης. Τότεναμ Άστον Βίλα 2-3, πρώτη νίκη για την Άστον Βίλα. Everton Ipswich 1-0, η Ipswich τελείωσε το παιχνίδι με 10 παίκτες. Είπαμε Brighton Arsenal 3-0. Newcastle Hull 2-1, πρώτη ήττα για την Hull. Ο Κωνσταντής Τσολάκης έβγαλε πέναλτι για την ομάδα της Hull, την νεοφώτιστη, και είχε πάλι καλή παρουσία παρά τα 2 γκολ που δέχτηκε. 7:30 Nottingham Forest Coventry. Στη Γαλλία για τη Ligue 1, στο Παρίσι, Παρίσι Στρασβούργο 1-0. Στην Γερμανία τελικά αποτελέσματα, Άιντραχτ Φραγκφούρτης Φράιμπουργκ 2-2, Αμβούργο Κολονία 2-1, Βέρντερ Βρέμις Άουσμπουργκ 3-2, Gladbach Mainz 3-4, 7:30 Στουτγκάρδη Μπορούσια Ντόρτμουντ, στον πάγκο είναι ο Κωνσταντίνος Καρέτσας στην Μπορούσια. Στην Ισπανία τελικά αποτελέσματα, ο Σασούνα Ράγιο Βαγεκάνο 1-1, Αθλέτικ Μπιλμπάο Αλαβέζ 0-0, 7:30 Θέλτα Σαταντέρ, στις 10 Σεβίλη Μπαρτσελώνα. Στην Ιταλία τελικά Μπολόνιο Τωρίνο 1-1, Ουντινέζε Κάλιαρη 0-1, 8 λεπτό ντέρμπι Ρώμα Ίντερ 1-0, 14 Βενέτσια Λάτσιο. Δεύτερη εθνική κατηγορία Super League 2, Αναγέννηση Καρδίτσας Πανιόνιος 0-0 και η Ελλάς Σύρου κέρδισε 4-1 εκτός έδρας τη Ζάκυνθο.

Το ντέρμπι της Championship, το ντέρμπι των λιμεναργατών στο Λονδίνο, Millwall West Ham 2-2. Ο Σωτήρης Μαυροπάνος ισοφάρισε για την West Ham στο 80 λεπτό. Ένα ντέρμπι που είναι το ντέρμπι του μίσους, όπως λέγεται. Σήμερα εκεί στο Λονδίνο είχε 400 αστυνομικούς ντρόουν άλογα και ειδικές δυνάμεις για αυτό το παιχνίδι που είπαμε ότι είναι το ντέρμπι των λιμεναργατών και παρουσιάζει πάντα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Και είχε να γίνει και μετά πολλά χρόνια να συναντηθούν και πάλι οι δύο ομάδες, Millwall West Ham 2-2.

0: στον μικρό τελικό για το ευρωπαϊκό Super Cup. Η Φενέρμπαχτσε κέρδισε 85-77 την Ντουμπάι, πήρε την τρίτη θέση. Στις 8 είπαμε ο Ολυμπιακός παίζει με την Ρεάλ. Ενώ στον μικρό τελικό για το τουρνουά Παύλος Γιαννακόπουλος που προηγήθηκε και τελείωσε πριν από λίγη ώρα. Εδώ είχαμε τον μικρό τελικό ανάμεσα στην Παρτιζάν Βελιγραδίου και την ομάδα της Μπουρκ, τη γαλλική, η οποία γαλλική ομάδα η Μπουρκ έχει πάρει το Euro Cup. Κέρδισε η Παρτιζάν Βελιγραδίου 101-77 στον αγώνα για την τρίτη θέση τους Γάλλους στο τουρνουά Παύλος Γιαννακόπουλος. Τώρα σύνδεση με τον Κώστα Σαρδέλη στο γήπεδο Κλεάνθης Βικελίδης Θεσσαλονίκη, 7:30 έχουμε το ντέρμπι του Άρη με τον Ηρακλή. Συνθέσεις, Κώστα, καλησπέρα. Κώστα. Λοιπόν, έλα Κώστα Σαρδέλη, σ' ακούμε τώρα.
1: Ναι, καλησπέρα, καλησπέρα Δημήτρη, από το Κλεάνθης Βικελίδης, εδώ που σε λίγη ώρα θα ξεκινήσει το ντέρμπι της πέμπτης αγωνιστικής, το ντέρμπι της, ένα από τα ντέρμπι της Θεσσαλονίκης ανάμεσα στον Άρη και τον Ηρακλή. Πάμε να ακούσουμε λίγο τις ενδεκάδες των δύο ομάδων, με τον γηπεδούχο Άρη να παρτάσσεται με τον Βέλιο κάτω από τα δοκάρια, τον Φατιγκά, τον Ρίτσαρς, τον Φαβιάνο, τον Σούταλο να είναι η αμυντική που θα παρατάξει για το σημερινό παιχνίδι ο Μιχάλης Γρηγορίου. Και συνεχίσουμε με τους Εράσεις, Καντεβρέρε, Γκαρέ, Όγκλα, Γιαννιώτας και στην κορυφή της επίθεσης ο Δωρέν Μωρόν. Και τώρα για τον φιλοξενούμενο Ηρακλή, Αθανασιάδης κάτω από τα κολπός, Κούρος, Πίνια, Ρωσέ, η τριάδα των Στόπερ, Σόρια και Νανού, τα δύο ακραία μπακ, Κλής, Ραντόχαμ στην μεσαία γραμμή μαζί με τον Λόπες και τον Νισέ και τον Μαρκές, ο οποίος θα βρίσκεται στην κορυφή της επίθεσης. Δημήτρη.
0: Ωραία, θα σε έχουμε στις 7:30 ώρα στο παιχνίδι. Είπαμε ότι αυτό το παιχνίδι αρχίζει στις 7:30 στο ντέρμπι ο Άρης με τον νεοφώτιστο Ηρακλή, σωστά. Τώρα γυρνάμε λίγες ώρες πίσω. Χθες το απόγευμα στο Αμπουντάμπι ο Ολυμπιακός πέρασε το εμπόδιο της Φενέρμπαχτσε με 92-90, επέστρεψε από ένα μείον 11 που είχε και πάει τώρα για το να διεκδικήσει τον πρώτο ευρωπαϊκό τίτλο της νέας αγωνιστικής σεζόν, αντιμετωπίζοντας στις 8 το βράδυ την Ρεάλ Μαδρίτης. Ο Φουρνιέ είχε 16 πόντους, ήταν από τους κορυφαίους, ο Ζόζεφ 10 πόντους, ο Μοντέρο 13 για την Ρεάλ που απέκλεισε την Ντουμπάι με 98-95 στην παράταση, 88-88 η κανονική διάρκεια. Τζότζεφ, Κόρι Τζότζεφ, ο παίκτης του Ολυμπιακού που μίλησε μετά τη χθεσινή νίκη απέναντι στην Φενέρμπαχτσε για το πώς παρατάχτηκε η ομάδα του και για την ποιότητα που είχε για να φτάσει στην επικράτηση. Είχαμε την ένταση να ανταπεξέλθουμε απέναντι σε μια ομάδα πολύ καλή όπως η Φενέρμπαχτσε, που είναι μια ομάδα του Final Four. Σε αυτό το στάδιο της προετοιμασίας, καμία ομάδα δεν είναι τελείως έτοιμη. Όμως ο Ολυμπιακός έχει τις προσωπικότητες που βγήκαν μπροστά και στο τέλος του παιχνιδιού και σε όλη τη διάρκεια. Η Φενέρ είχε το πάνω χέρι. Ο Ολυμπιακός κατάφερε να συνεχίσει να παίρνει σουτ με αυτοπεποίθηση και εγώ και οι συμπαίκτες μου φτάσαμε στη νίκη γιατί εμπιστευόμαστε ο ένας τον άλλον. Έχουμε μια ομάδα με πολύ μεγάλη εμπειρία. Εγώ προσωπικά δούλεψα πάρα πολύ όλο το καλοκαίρι και κατάφερα να έρθω στη φυσική κατάσταση που πρέπει να είμαι και νιώθω πολύ έτοιμος για να ξεκινήσουμε αυτή τη σεζόν και να μπούμε δυναμικά σε αυτήν. Αφήνουμε τον Ολυμπιακό στις 8 η ώρα. Είπαμε είναι το πρώτο τζάμπολ του τελικού του ευρωπαϊκού του Super Cup της Ευρωλίγκας. Πάμε στο Ολυμπιακό στάδιο, στο Telecom Center και μας περιμένει ο Απόστολος Μαυράκης για το τελικό του τουρνουά Παύλος Γιαννακόπουλος, είναι το 8ο τουρνουά. Ο Παναθηναϊκός απέναντι σε έναν ΠΑΟΚ που χθες εντυπωσίασε και απέκλεισε με 199 την Παρτιζάν Βελιγραδίου. Καλησπέρα, Απόστολε.
2: Καλησπέρα σας, καλησπέρα στο Telecom Center Athens.
0: Πώς είδες τον Παναθηναϊκό? Καταρχήν ήταν η πρώτη του Ζέλικο Μπράντοβιτς μπροστά σε 14.000 θεατές. Με πολλές ελλείψεις πρέπει να πούμε ο Παναθηναϊκός. Να θυμίσω εγώ, Κέντρικ Ναν, Νέτζελ Χέις Ντέιβις, Κώστας Λούκας, Ραγκαβόπουλος, Μουσταφά Φαλ και ο Μωραήτης ήταν εκτός.
2: Ναι, ναι, η αλήθεια είναι ότι σε αυτό το παιχνίδι δεδομένων και τηρουμένων των αναλογιών το μπασκετικό πέρασε σε δεύτερη μοίρα, γιατί αυτό που είχε, όπως ανέφερες, πιο πολύ σημασία είναι η επιστροφή του Ζέλκο Μπράντοβιτς μετά από 14 χρόνια στο ΆΚΑ. Ο ίδιος με το που μπήκε στο Glassfloor μαζί με όλη την ομάδα πήγαν, αφήσαν ένα λουλούδι στη θέση που καθόταν ο άμυστος Παύλος Γιαννακόπουλος, στη μνήμη του οποίου διεξάγεται και το τουρνουά. Δίπλα ήταν φυσικά και η σύζυγός του, η κυρία Δέσποινα Γιαννακοπούλου, την οποία χαιρέτησαν όλοι, με τον Ζότς να την αγκαλιάζει θερμά και να έχει εκεί ένα πάρα πολύ συγκινητικό στιγμιότυπο. Τώρα στο αγωνιστικό σκέλος ήταν ένα μάτς με μια προφανώς πολύ πιο αδύναμη ομάδα. Η Μπουρκ το έριξε και σήμερα με την Παρτιζάν, που αντίστοιχα και η Παρτιζάν είναι με πιο αδύναμη ομάδα από τον Παναθηναϊκό. Για τους πράσινους ξεχώρισαν πάρα πολύ, αλλά ξεχώρισαν και πολλοί Έλληνες πολύ μικροί, όπως είναι ο Λευτέρης Ματζούκας, που με 4 στα 5 τρίποντα ξεχώρισε. Ο Ιάσονας Βαρβαρίτης έβαλε και ένα τρίποντο και ξεσήκωσε όλο το γήπεδο. Αλλά φυσικά και οι σταθερές, όπως είναι ο Ματίας Λεστόρ αλλά και ο Σιλβέν Φρανσίσκο, που είχαν από 15 και 18 πόντους αντίστοιχα.
0: Τον ΠΑΟΚ πώς τον είδες?
2: Ο ΠΑΟΚ ήταν για αναδιαστήματα καλός, αναδιαστήματα λίγο αποσυγκεντρωμένος μέσα στο παρκέ. Φαίνεται ότι ακόμα ψάχνεται η ομάδα του Τρινκέρι, γιατί είναι μια ολοκένουργια ομάδα. Ουσιαστικά όλοι οι παίκτες είναι καινούργοι, δηλαδή περισσότεροι, και έχει υπάρξει και έχει δείξει τώρα μια κατεύθυνση, το ότι πάει για μεγάλα πράγματα. Ακούγεται ότι είναι θέμα χρόνου πλέον να συμμετάσχει και στην EuroLeague. Νομίζω ότι τα επόμενα χρόνια θα τον δούμε και εκεί, τον ΠΑΟΚ, με τις επενδύσεις που έχει κάνει και ο Τέλης Μιστακίδης, με τον Τζέντι Όσμαν φυσικά, ο οποίος βραβεύτηκε για τον Παναθηναϊκό άκτορα την προσφορά στην ομάδα και καταχειροκροτήθηκε σε πολλές στιγμές στο γήπεδο. Είχε 27 πόντους ο Τούρκος Άσος και 25 ο Μάρκους Φώστερ, που έβαλε και το buzzer beater στο τέλος. Εντάξει, και μόνο με την ανατροπή που έκανε έδειξε ότι είναι μια πάρα πολύ δυνατή ομάδα που θα απασχολήσει φυσικά και Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό στην GBL, δείχνοντας ότι πλέον οι δύο αιώνιοι δεν θα παίζουν μόνοι τους φέτος.
0: Βάζεις μια νοτελείο να ακούσουμε τη δήλωση ο Λευτέρης Ματζούκας χθες μετά το χθεσινό παιχνίδι του Παναθηναϊκού απέναντι στην Μπουρκ, και επιστρέφουμε σε σένα.
3: Θέλαμε να ξεκινήσουμε από την άμυνα όπως έχουμε βάλει ως αρχή από την αρχή της προετοιμασίας. Ξεκίνησαμε καλά, δόξα τω Θεώ βγάλαμε ενέργεια από την άμυνα και θεωρώ ως ένα μεγάλο ποσοστό, δεδομένο και όλα της εποχής που έχουμε, πήραμε αυτά που έπρεπε να πάρουμε από αυτό το φιλικό. Είναι πολύ μεγάλο πράγμα που και ο ΠΑΟΚ έχει αρχίσει να κάνει, όπως και ο Άρης, με επένδυση, και η ΑΕΚ έχουν αρχίσει να κάνουν πολύ μεγάλες επενδύσεις. Είμαστε πολύ χαρούμενοι που μια ελληνική ομάδα βρίσκεται σε αυτό το επίπεδο και θα είμαστε έτοιμοι να παίξουμε. Με ενθαρρύνουν, όπως με ενθαρρύνουν γενικότερα κάθε τι θετικό που κάνω για την ομάδα μου. Δεν είναι τίποτα περισσότερο, τίποτα λιγότερο. Μπαίνω μέσα και προσπαθώ να βοηθήσω την ομάδα μου να κερδίσει. Είναι ένα τεράστιο τουρνουά, το οποίο πραγματοποιείται εις μνήμη ενός ανθρώπου, ο οποίος, εντάξει, τα λόγια είναι περί τα, φαντάζομαι. Είμαστε χαρούμενοι που συνοδεύτηκε και με μια νίκη και ευχαριστήσαμε τον κόσμο στην πρώτη παράσταση της χρονιάς.
0: Απόστολε, η Μπουρκ, πρέπει να πούμε, η γαλλική ομάδα, είναι η κάτοχος του EuroCup, ναι. Επειδή οι περισσότεροι δεν την ξέρουν. Όμως ο Παναθηναϊκός ήταν ισοποδοτικός χθες παρά τις ελλείψεις.
2: Ναι, ήταν, εντάξει, η Μπουρκ κιόλας είναι και μια ομάδα που από τη στιγμή που κατέκτησε και το EuroCup έφυγαν αρκετοί παίχτες κλειδιά, ούτως ή άλλως αποδυναμώθηκε, οπότε δεν ήταν αντιπροσωπευτικό αυτό το μας για το τι θα δούμε από άποψη ανταγωνισμού στα μάτς του Παναθηναϊκού, αλλά ήταν αντιπροσωπευτικό από την άποψη το πώς θέλει να φέρει το παιχνίδι ο Μπράντοβιτς, γιατί επί αταμάν ο Παναθηναϊκός δεν ήταν το φόρτε του η άμυνα. Τώρα όμως είναι τελείως αμυντικοκεντρική η προσέγγιση, αν θέλετε, που έχει ο Ζότς, και πρώτα απ' όλα όλα ξεκινούν από εκεί και μεταφράζονται σε καλάθια μπροστά, με το εκ των πραγμάτων πάρα πολύ καλό επιθετικό επίπεδο που έχει η ομάδα. Οπότε δείχνει πάρα πολύ καλή συγκέντρωση, πάρα πολύ μεγάλη, έτσι, δίνει πάρα πολύ μεγάλη έμφαση στο αμυντικό σκέλος, και έπειτα έρχεται και το επιθετικό, που αν μη τι άλλο με αυτούς τους παίχτες που κοστίζουν όλοι μαζί μάνι πάνω από 40 εκατομμύρια ευρώ, καταλαβαίνεις ότι η δουλειά μετά γίνεται πολύ πιο εύκολη όταν μπροστά εξουδετερώνεις τον αντιπαλό σου.
0: Μάλιστα, εντάξει, ακόμα είναι η αρχή φυσικά και τα συμπεράσματα είναι νωρίς να βγαίνουν για τις ομάδες. ειδικά όταν δεν έχουν ξεκινήσει τα πρώτα επίσημα παιχνίδια. Λοιπόν, Απόστολο Μαυράκη, σε ευχαριστώ. Αργότερα, μόλις ξεκινήσει το παιχνίδι μετά τις 8, θα σε έχουμε και πάλι στη γραμμή μας για να μας ενημερώνεις για τον τελικό του τουρνουά. Παύλος Γιαννακόπουλος, Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ, είναι στις 8 στο Telecom Center. Ευχαριστώ τον Απόστολο Μαυράκη. Εμείς τώρα να σας πω ότι 8.30 ώρα ο Προμηθέας παίζει ημιτελικό στο Champions League του μπάσκετ με την Βέτκα. Αυτή την ώρα ο άλλος ημιτελικός θέλει 2 λεπτά για να τελειώσει η τρίτη περίοδος. Νίκτσκι Βαρσοβίας με την Μπέογκαν, την Ισπανική, 89-69. Θυμίζω και πάλι για όσους συντονίστηκαν στην αρχή τώρα και δεν τα ακούσαν από την αρχή, ότι η Brighton κέρδισε 3-0 την πρωταθλήτρια Arsenal. Παιχνίδι στο οποίο ο Μπάμπης Κοστούλας διακρίθηκε. Και λέω για διακρίθηκε γιατί καταρχήν η Arsenal υποχρεώθηκε στην πρώτη ήττα της. Για την Brighton είναι η τρίτη νίκη. Ο Κοστούλας πέτυχε το δεύτερο τέρμα της Brighton, ενώ στο πρώτο τέρμα, στο τέρμα που έβαλε ο Gross, έβγαλε την assist. Έτσι λοιπόν ήταν από τους παίκτες που διακρίθηκαν στο σημερινό παιχνίδι της Brighton 3-0 απέναντι στην Arsenal. Η Aston Villa εκτός έδρας στο Λονδίνο 3-2 την Tottenham. Everton Ipswich 1-0. Ακόμα Newcastle Hull 2-1. Έπιασε πέναλτι ο Κωνσταντής Τζολάκης για την Hull. 7.30 ώρα Nottingham Forest Coventry.

Στο Κόζετς της Σλοβακίας έχουμε τις αναμετρήσεις της εθνικής ομάδος του τένις με την Σλοβακία. Είναι για το Davis Cup, το Group 1. Ο Σακελαρίδης το μεσημέρι έχασε από το Μόλγαν με 2-0 σετ, ενώ ο Στέφανος Τσιπάς κέρδισε 2-0 τον Γκόμπος. Έτσι είναι 1-1 στις νίκες και η μονομαχία συνεχίζεται αύριο με τα υπόλοιπα 3 παιχνίδια. Όποια ομάδα φτάσει στις 3 νίκες θα πάρει την πρόκριση για την επόμενη φάση του Davis Cup στο τένις.

Στο βόλεϊ, αύριο η εθνική μας ομάδα παίζει στο νοκάουτ παιχνίδι με την Φιλανδία. Για το ευρωπαϊκό πρωτάθλημα έχει γυρίσει, πήγε τώρα από τη Μόντενα στο Τωρίνο και αντιμετωπίζει αύριο στις 5 απόγευμα τους Φιλανδούς. 8.30 θα έχουμε εδώ στη συχνότητα του αληθινού ραδιοφώνου τον προπονητή της εθνικής ομάδας, τον Κώστα Χριστοφιδέλη. Τελείωσε ένα παιχνίδι από τα σημερινά νοκάουτ, η Πολωνία 3-0 τη Λετωνία, ενώ είναι σε εξέλιξη το παιχνίδι Γερμανία-Βουλγαρία. Αύριο ώρα 5 παίζει η Ελλάδα με τη Φιλανδία, αύριο παίζει και η Ουκρανία με την Ρουμανία. Είναι τα νοκάουτ παιχνίδια στη φάση των 16 για το ευρωπαϊκό πρωτάθλημα βόλεϊ των ανδρών.

0: Στο Περιστέρι 0-0 ο Ατρόμητος με την Κηφισιά. Σήμερα είχαμε και πρεμιέρα στο πρωτάθλημα της πρώτης εθνικής κατηγορίας στο ποδόσφαιρο των γυναικών. Στους Αγίους Αναργύρους ο ΠΑΟΚ, ο πρωταθλητής, κέρδισε 1-0 την ΑΕΚ. Πήρε το ντέρμπι. Η Γκατσάνιτσα στο 13ο λεπτό, η έμπειρη Strikers πέτυχε το γκολ της νίκης για τον ΠΑΟΚ. Αφιέρωσε τον γκολ στη 15χρονη αδικοχαμένη αθλήτρια του ΠΑΟΚ, την Άννα Μαρία Πανταζόνη. Μια συγκλονιστική στιγμή εκεί που σήκωσε τη φανέλα της παίχτριας που έφυγε πριν από λίγο καιρό από τη ζωή σε τροχαίο δυστύχημα. Πρέπει να σας πω ακόμα ότι είχαμε ένα θέμα εκεί, διότι τρόμαξαν όλοι όταν η αρχηγός του ΠΑΟΚ, η Μαρία Καπνίση, η αρχηγός της Ένωσης, συγγνώμη, η Μαρία Καπνίση, αισθάθηκε έντονη αδιαθεσία και με συμπτώματα θερμοπληξίας μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Αγία Όλγα. Και υπάρχουν και διαμαρτυρίες γιατί το παιχνίδι ήταν 2 παρατέταρτο το μεσημέρι και υπάρχουν σοβαρές διαμαρτυρίες για την ώρα τέλεση του αγώνα. Φυσικά αυτό είχε σχέση και με την τηλεοπτική μετάδοση, γιατί ήταν από την ΕΡΤ 2 και γι' αυτό το παιχνίδι άρχισε στις 2 παρατέταρτο. Πάντα στην παρέα μας, θυμίζω, είναι η Intervetten Live Casino, πιο ανανεωμένο από ποτέ. Μείνετε συντονισμένοι, θα ακούσουμε τον Χρήστο Κόντι για την σπουδαία επιτυχία του Όφη να κερδίσει την πρεμιέρα με 2-0 την Hockenheim, την γερμανική ομάδα, στην πρεμιέρα της φάσης των ομίλων, της League Phase του Europa League. Έχουμε θέμα για τους Ρώσους αθλητές και τους Λευκορώσους αθλητές, οι οποίοι δεν μετέχουν ακόμα στις μεγάλες διοργανώσεις και η ΔΟΕ έχει δώσει στις διεθνείς ομοσπονδίες τη δυνατότητα να αποφασίζουν γι' αυτό, όμως ακόμα δεν ξέρουμε αν θα πάρουν μέρος οι συγκεκριμένοι αθλητές στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2028 από τη Ρωσία και από την Λευκορωσία λόγω του πολέμου της στην Ουκρανία. Όλα αυτά και άλλα πολλά εδώ στις, θυμίζω ότι στις 8 ο Ολυμπιακός παίζει με την Real Madrid, τελικό Super Cup της Ευρωλίγκας, χωρίς Νίκολα Μιλουτίνοφ και σήμερα ο Ολυμπιακός, όπως και χθες. Εκτός είναι ακόμα στη δωδεκάδα του Ολυμπιακού ο Νετζίπογλου, ο Πλώτας και ο Μπουρνελές. Η δωδεκάδα, Μίλερ Μακιντάιερ, Μοντέρο, Ντόρσεϊ, Τζόζεφ, Γουόρτ, Βεζέκοφ, Παπα-Νικολάου, Ιντάι, Φουρνιέ, Καριανίδη, Σχολ και Τζόουνς. Μείνετε συντονισμένοι.
1: Real FM.
2: Είμαι ο Φιλέας.
3: Και εγώ η Φογ.
2: Από τον διάσημο Φιλέα Φογ.
3: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
2: Φογ, τι κοιτάς στο χάρτη?
3: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
2: Και πώς γίνεται αυτό?
3: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
2: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
3: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
4: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
5: Ένα λεπτό για το περιβάλλον. Μία προσφορά της MGD Energy. Πράσινες ενεργειακές λύσεις για σπίτια και επιχειρήσεις.
6: Επεκτείνεται διαρκώς η αγορά των ηλεκτρικών αυτοκινήτων στην Ελλάδα. Σύμφωνα με στοιχεία του Συνδέσμου Εισαγωγείων Αντιπροσώπων Αυτοκινήτων, για το πρώτο εξάμηνο του 2026, οι νέες ταξινομήσεις αμιγώς ηλεκτρικών αυτοκινήτων σημείωσαν αύξηση της τάξης του 24% σε σχέση με τους πρώτους 6 μήνες του 2025. Το ποσοστό αυτό ήταν ακόμα μεγαλύτερο για τον Ιούνιο, όταν ταξινομήθηκαν 55,4% περισσότερα ηλεκτρικά αυτοκίνητα σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2025. Παράλληλα, αυξήθηκε και το ποσοστό της ηλεκτροκίνησης σε σχέση με όλα τα καινούργια οχήματα, καθώς πλέον το 7,2% των νέων ταξινομήσεων αφορά οχήματα που μπαίνουν στην πρίζα. Η ενίσχυση δείχνει μια ξεκάθαρη τάση, ωστόσο η χώρα μας έχει ακόμα πολύ δρόμο για να πιάσει τα αντίστοιχα ποσοστά στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όπου τα ηλεκτρικά οχήματα καταλαμβάνουν περίπου το 20% των νέων πωλήσεων.
5: Ένα λεπτό για το περιβάλλον. Μία προσφορά της MGD Energy.
7: Κάθε φορά που ο ήλιος ανατέλει στην Ελλάδα, χιλιάδες σπίτια και επιχειρήσεις αποκτούν μια νέα ευκαιρία. Την ευκαιρία να παράγουν τη δική τους ενέργεια, να μειώνουν το ενεργειακό τους κόστος, να κερδίζουν μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Η MGD Energy είναι η νούμερο 1 εταιρεία σε έργα αυτοπαραγωγής στην Ελλάδα. Με ολοκληρωμένες λύσεις φωτοβολταϊκών και συστημάτων αποθήκευσης, επιταχύνουμε την ενεργειακή μετάβαση όλων. MGD Energy. Green Energy Solutions.
8: Μας τώρα πάλι θέλει βάψιμο το σπίτι. Μόνο που το σκέφτομαι κουράζομαι. Συνεργεία, σκαλοσιές, σκόνη, φασαρία. Και σε λίγα χρόνια ξανά μανά τα ίδια.
9: Κυρία Ελένη, σου έχω λύση. Με τα χρώματα ντουροστίκ βάφεις και ξενιάζεις για χρόνια. Για εξωτερικούς τοίχους, ντουροπέιντ PU. Το υβριδικό πολυουρεθανικό χρώμα που αντέχει σε ζέστη, κρύο, βροχή και επαναβαφή μετά από 15 χρόνια.
8: Και για μέσα στο σπίτι?
9: Ντουροστίκ Super Eco. Άοσμο, οικολογικό και ανθεκτικό, ακόμα και στα καθημερινά πλησίματα. Και το καλύτερο, βλέπεις την απόχρωση που σου ταιριάζει από το κινητό σου με την εφαρμογή Colors by Durostick. Durostick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
10: Αύριο στη Real News. Κλειδώνουμε τα νησιά με νέους Patriot. Οι ένοπλες δυνάμεις σχεδιάζουν να αναβαθμίσουν 6 πυροβολαρχίες αεράμινας, ενισχύοντας την αποτρεπτική δύναμη στο Αιγαίο. Η παρουσίαση που έγινε την Πέμπτη στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας από εκπροσώπους της Αμερικανικής Αμυντικής Βιομηχανίας και οι συζητήσεις για την απόκτηση άλλων 2 συστημάτων που θα ενσωματωθούν στην ασπίδα του Αχιλλέα. Ιστερικές αντιδράσεις υπουργών του Ερντογάν για δίθεν απειλές από την Αθήνα με την εγκατάσταση νέων οπλικών συστημάτων στα νησιά. Καλλιέργεια κλίματος στην τουρκική αλλά και στη διεθνή κοινή γνώμη για αντίδραση της Άγκυρας επί του πεδίου βλέπουν διπλωματικές πηγές. Ακόμα, όλο το σχέδιο για το πετρέλαιο θέρμανσης. Η κυβέρνηση θα εφαρμόσει και για τα νοικοκυριά το μοντέλο στήριξης που ισχύει για τους αγρότες. Η κρατική επιδότηση θα γίνει απευθείας στην Αντλία, ενώ πρόσθετη στήριξη θα υπάρξει από τα δηληστήρια και θα αφορά όλους τους πολίτες, καθώς δεν θα ισχύσουν εισοδηματικά κριτήρια. Στόχος της κίνησης είναι η συνολική μείωση στην τελική τιμή να φτάσει τα 40 λεπτά, σβήνοντας έμεσα την επιβάρυνση του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Έρχεται αύξηση 20-22% στο επίδομα θέρμανσης. Ο Μητσοτάκης στοχεύει στο κέντρο, η στρατηγική της κυβέρνησης για να αποσπάσει ψηφοφόρους από την κεντροαριστερά. Και υπόθεση Μαζονάκη. Ανεξέλεκτη παραϊατρική στην Ελλάδα. Ενδοφλέβιες θεραπείες για Αλτσχάιμερ, Botox Airbnb και εμφύτευση μαλλιών από αναισθησιολόγο περιλαμβάνει η μακρά λίστα των περιπτώσεων που έχουν οδηγηθεί στον εισαγγελέα. Τα απολογητικά υπομνήματα του ζεύγους των γιατρών και τα σχέδιά τους για διακοπές πλασμαφαίρεσης σε Μύκονο, Αντίπαρο και Πορτοχέλη. Αύριο στη Real News.
11: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
12: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
11: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
13: Κάθε στιγμή, σε κάθε καιρό, η Fibran προστατεύει το κτίριό σας με αξιόπιστες λύσεις μόνωσης.
14: ...30 βαθμοί Κελσίου αυτή την ώρα σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη... ...25 στη Σαντορίνη, 27 στη Λίμνο και 28 στο Καστελόριζο.
15: Μην ανησυχείτε, αύριο θα μονώσουμε την ταράτσα. Μας έφεραν και μια πολυστερίνη σε καλή τιμή.
16: Εγώ, Μάστορα, εμπιστεύομαι μόνο το αυθεντικό. Αυτό που ξέρω εδώ και 30 χρόνια.
17: Υπάρχει μία ελληνική εταιρεία με 10 εργοστάσια σε Ελλάδα και Ευρώπη που έκανε το γαλαζοπράσινο χρώμα της εξυλασμένης πολυστερίνης να κυματίζει σε εκατομμύρια κατασκευές. Fibran. Παγκόσμια ελληνική.

0: 5 λεπτά μετά τις 7.30 live εδώ από το κεντρικό ραδιοθάλαμο του Real FM. Ο Ατρόμητος με την Κηφισιά είναι στο 0-0. Ξεκίνησε και το παιχνίδι στο Κλεάνθης Βικελίδης, στο ντέρμπι του Άρη με τον Ηρακλή. Ξεκίνησε και το Νότιγχαμ Κόβεντρι στο 6ο λεπτό στο 0-0. Έχει ξεκινήσει και στη Γερμανία, Στουτγκάρδη Μπορούσα Ντόρτμουντ στο 6ο λεπτό είναι στο 0-0. Θυμίζω ο Καρέτσας είναι στον πάγκο των αναπληρωματικών. Ακόμα Θέλτα Σαταντέρ τώρα ξεκίνησε 4ο λεπτό. 34ο λεπτό Ρώμα Ίντερ 1-0. Κώστα Σαρδέλη, Κλεάνθης Βικελίδης, Θεσσαλονίκη. Έναρξη του παιχνιδιού, ο Άρης με τον Ηρακλή. Έλα Κώστα.
1: Μόλις πληρώσαμε το 3ο λεπτό του παιχνιδιού ανάμεσα στον Άρη και τον Ηρακλή. Λίγα πράγματα μέχρι στιγμής, έτσι κάποιες πρώτες αναγνωριστικές μπαλιές και ένα σουτ νωρίτερα που είχαμε του Λόπεζ, το οποίο πέρασε αρκετά μέτρα πάνω από την εστία του Βέλιο. Τώρα ένα φάουλ το οποίο κερδίζει ο Ηρακλής στο ύψος της μεσαίας γραμμής. Φάουλ το οποίο κέρδισε ο Σουρλής από τον Λορέν Μωρόν και τώρα εκτελέστηκε γρήγορα για τον Ρωσέ στα αριστερά. Το θα αλλάξει πλευρά, θα παίξει στα δεξιά για τον Βούρο. Βούρος κρατάει την μπάλα, τώρα προσπαθεί να σχεδιαστεί με τον Λόπεζ, μια βαθιά παλιά με στόχο τον Μάρκες. Έχει σηκωθεί το σημαίακι του βοηθού για offside. Τώρα υπάρχει μια μικρή αψημαχία για μια προηγούμενη φάση ανάμεσα των Μωρών και των Σουρλή. Όλα καλά, τώρα θα δει συνέχεια στο παιχνίδι με τους παίκτες του Άρη τώρα να έχουν ισχυθεί, να έχουν ανοιχθεί για να περιμένουν την παλιά του Φαμπιάνο, ο οποίος εκτέλεσε, θα ψάξει τον Καντεβέρ, αυτός θα πηδήξει μαζί με τον Ρωσέ, θα κατεβάσει ο Καντεβέρ την μπάλα, θα την ανοίξει στα αριστερά για τον Χόγκλ, αυτός θα κάνει το σουτ, καλό το σουτ, άου, θα περάσει από τον Γιαννιώτα το σουτ στο 5ο λεπτό με την μπάλα να περνάει λίγο πάνω από το αριστερό γάμα της εστίας του Αθανασιάδη. Ένα πολύ ωραίο σουτ του Γιαννιώτα που πήρε την μπάλα από τα δεξιά, στήγγινε προς την μεγάλη περιοχή, έφερε την μπάλα στο δεξί του, εκτέλεσε, αλλά για πολύ λίγο εκείνη δεν πήρε κατεύθυνση προς την εστία. Αυτή ήταν η πρώτη ευκαιρία για τον Άρη στο απόψινο τέρμπι. Ο Άρης, ο οποίος προέρχεται από νίκη κόντρα στη Μαρκό με 1-0 μεσοβδόμαδα για το κύπελο Ελλάδος, ενώ την προηγούμενη αγωνιστική είχε ηττηθεί με 2-0 το τέρμπι με τον ΠΑΟΚ στο γήπεδο της Τούμπας. Ο Ηρακλής από την άλλη για την προηγούμενη αγωνιστική είχε έρθει ισόπαλος 1-1 με τον Ατρόμητο. Συνεπώς και για τις δύο ομάδες το σημερινό παιχνίδι είναι αρκετά σημαντικό εν ώψη της συνέχειας. Αν και νωρίς ο Άρης βρίσκεται στην 7η θέση με 6 βαθμούς, και ο Άρης και ο Ηρακλής στην 8η θέση με 5 βαθμούς, οπότε είναι έτσι μια καλή ευκαιρία όπως πάει το σημερινό τρίποντο να ξεπολύσει λίγο από αυτές τις θέσεις 7 με 9 όπου είναι εκεί στο όριο μεταξύ του γκρουπ που οδηγεί στο Conference League και το γκρουπ του υποβασμού. Βέβαια είναι ακόμα πολύ νωρίς το πρωτάθλημα, έχουμε ακόμα δρόμο, είναι μόλις η 5η αγωνιστική. Τώρα είχαμε μια διακοπή νωρίτερα για ένα φάουλ το οποίο κέρδισε ο Ηρακλής λίγο πάνω από την μεσαία γραμμή του γηπέδου και τώρα έχει πάει πάνω από την μπάλα ο Ραντόγια για να το εκτελέσει. Ο διαιτητής του κάνει μια παρατήρηση να μετακινήσει λίγο πιο πίσω. Η αλήθεια είναι ότι είχε πάει αρκετά μέτρα πιο μπροστά ο παίκτης του Γεραιού. Τώρα εκτελέστηκε στα αριστερά για τον Ρωσέ, αυτός με την μία για τον Νιζέ. Να πάω τώρα που ζητάνε οι φιλοξενούμενοι που έκανε ο Χόγκλα, δεν θα δοθεί, αλλά η κατοχή παραμένει για τον Ηρακλή με τον Ρωσέ. Θα χάνει την μπάλα, ο Ράσιτς θα κλέψει και θα παίξει για τον Χόγκλα. Αυτός θα πλώσει στα αριστερά για τον Ρίτσαρντς. Ρίτσαρντς κρατάει, θα παίξει ξανά για τον Χόγκλα και δίπλα για τον Σούταλο. Σούταλος ξανά για τον Ρίτσαρντς. Για τον Χόγκλα, με συγχωρείτε. Ξανά για τον Σούταλο. Σούταλο κρατάει την μπάλα, θα πάρει μέτρα στο γήπεδο. Δεν έχει τη ιδιαίτερη πίεση. Θα παίξει δίπλα του για τον Φαμπιάνο και αυτός πιο πίσω για τον Βέλιο, στο 7ο λεπτό της αναμέτρησης, πάντα χωρίς σκορ ανάμεσα σε Άρη και Ηράκλη. Τώρα το γέμισμα του Βέλιου με στόχο τον Καντεβέρε, ο οποίος θα κατεβάσει ανενόπλητος. Καντεβέρε θα παίξει και τον Φαντιγκά. Φαντιγκά στον άξονα για τον Ράτσα. Αυτός θα κάνει μια κακή αλλαγή. Θα μπει εκεί στην πορεία της μπάλας ο Λόπεζ και θα κλέψει για τον Ηράκλη, αλλά θα χάσουν εκ νέου οι παίκτες του Γυραιού από το Ραντόγια. Έκανε το λάθος και τώρα ο Άρης με τον Ρίτσαρτς να παίζει στα αριστερά για τον Γιαννιώτα. Γιαννιώτας θα κάνει τη σέντρα μέσα στη μεγάλη περιοχή. Βγαίνει ο Αθανασιάδης, δεν θα διώξει καλά. Η μπάλα έμεινε ζωντανή στη μεγάλη περιοχή. Ο Μωρόν το σούτ έχει η μπάλα out. Μια ακόμη μεγάλη ευκαιρία, σημαντική ευκαιρία για τον Άρη στο 8ο λεπτό της αναμέτρησης. Αυτή τη φορά με τον Λορέν Μωρόν, ο οποίος έγινε ο τελικός αποδέκτης της μπάλας έπειτα από μια φάση διαρκείας μπροστά από τη μικρή περιοχή του Ηρακλή, έπειτα από το κακό διώξιμο του Αθανασιάδη, αλλά ο σέντερφορ του Άρη δεν έκανε καλό τελείωμα. Βρέθηκε καθώς προεκπλήξεις δεν περίμενε να το έρθει μπάλα σε εκείνο το σημείο. Και έτσι λοιπόν το τελείωμα του Ισπανού.
0: 31 το λεπτό στο Περιστέρι Ατρόμητος και Κηφισιά στο 0-0. 8 λεπτό στο Κλεάνθης Βικελίδης Άρης Ηρακλής 0-0. Μόλις επιστρέψουμε θα ασχοληθούμε με ένα πολύ σοβαρό θέμα. Θα κοιτάμε τι γίνεται και στα δύο γήπεδα, αλλά ένα πολύ σοβαρό θέμα του παγκόσμιου αθλητισμού που πρέπει να δούμε τι γίνεται με αυτό, γιατί είναι πολύ πολύ σημαντικό. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε. Μείνετε συντονισμένοι εδώ στον Real FM.
2: Real FM. Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Στάνκογλου και θα σας μιλήσω για το Επένδυση στα μέτρα μου της Εθνικής Τράπεζας. Ένα πρόγραμμα επένδυσης σε αμοιβαία κεφάλαια φτιαγμένο για όλους.
3: Γιάννη, ο ηχολήπτης είμαι. Πες και ότι μπορείς να προσαρμόζεις ή να διακόπτεις το πλάνο σου όποτε θες.
2: Θα το έλεγα. Λοιπόν.
4: Γιάννη, εγώ ένα καφέ στον ηχολήπτη έφερα, αλλά ήθελα να σου θυμίσω να πεις και για τον προσωπικό συνεργάτη που είναι δίπλα σου για να φτιάξεις το πλάνο που σου ταιριάζει.
2: Και αυτό θα το έλεγα. Ωραία. Τι έχει μείνει? Επένδυση στα μέτρα μου. Από την Εθνική Τράπεζα. Απλά και στα μέτρα σου.
4: Καλά, Γιάννη. Τα είπες τέλεια.
2: Περισσότερες πληροφορίες στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Εταιρεία διαχείρισης των αμοιβαίων κεφαλαίων είναι η Εθνική Asset Management ΑΕΔΑΚ. Η επένδυση σε χρηματοπιστωτικά μέσα ενέχει κινδύνους και η διάθεση αυτών γίνεται βάσει επενδυτικού προφίλ πελάτη. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
5: Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις Joker. Αυτή την Κυριακή, Mega Jackpot τουλάχιστον 9 εκατομμύρια 600.000 ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Κυριακή στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr και στο Allwin App. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
6: Έλα, θεία, εδώ είναι η πύλη μας.
7: Κοίτα, κοίτα, γεμάτο φοιτητές είναι το αεροδρόμιο. Εγώ όταν σπούδαζα δεν είχα δει αεροπλάνο ούτε σε φωτογραφία. Δεν είχα χρόνο για ταξίδια. Δεν είχα θείο να του φορτωθώ στο σπίτι. Δεν είχα.
6: Προτέρια student plan. Αυτό δεν είχες.
8: Έχεις προτέρια student plan. Απογειώθηκες. Γιατί τώρα έχεις 25% έκπτωση σε πτήσεις εσωτερικού και εξωτερικού της Sky Express και τιμολόγιο ρεύματος με συνολικές χρεώσεις προμήθειας μόνο 19,90 το μήνα για τις πρώτες 115 κιλοβατόρες. Γίνε πελάτη στο protergia.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 18311. Protergia. Η ενέργεια της Metlen. Οικιακό κειμενόμενο προϊόν ρεύματος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις για την υπερβάλλουσα κατανάλωση. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
9: Αυτή την Κυριακή, δύο περιοδικά με τη Real News. In Style, η Ρένα Μόρφη, η Ruth Wilson, η Όλια Λαζαρίδου και η Δανάη Ρούσου σε ένα τεύχος γεμάτο στυλ, φθινοπορεινή μόδα και ομορφιά. Μαζί, Drive, δοκιμάζουμε τα νέα μοντέλα της ελληνικής αγοράς και το μικρό ηλεκτρικό SUV που ξεχωρίζει για την προσιτή τιμή του. Και, παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
2: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
0: Πάντα εδώ στον Real FM. 0-0 είναι και τα δύο παιχνίδια. Και Ατρόμητος και Κηφισιάς στο 42. Και στο 11ο λεπτό Άρης Ηρακλής στο 0-0 εκείνο Κώστας Σαρδέλης. Όμως τώρα θα δούμε το θέμα της Ρωσίας και της Λευκορωσίας. Και τι γίνεται με τη συμμετοχή τους στις μεγάλες διοργανώσεις. Και όχι μόνο, αλλά και στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2028. Ο Σπύρος Καπράλος, που είναι μέλος της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής, είναι ο Έλληνας αθάνατος, πρώην πρόεδρος της Ολυμπιακής Επιτροπής της Ελληνικής. Μίλησε στον Ελεύθερο Τύπο, στο Web TV του Ελεύθερου Τύπου, στον συνάδελφο Παύλο Παδημητρίου, και είπε και για το θέμα με τους Ρώσους και, προσέξτε, έβγαλε και είδηση ποια αγωνίσματα θα αποκλειστούν από τους μεθεπόμενους Ολυμπιακούς Αγώνες. Καλησπέριζουμε τον Παύλο Παδημητρίου.
10: Χαίρετε αγαπητές συνάδελφοι, καλησπέρα σας και στους φίλους ακροατές, στους παλιούς φίλους αλλά καλούς φίλους.
0: Λοιπόν, ο Καπράλος έβγαλε ειδήσεις.
10: Ναι.
0: Για, έχω κόψει κάποια κομμάτια που είναι πολύ σημαντικά. Mm-hmm. Πρώτα, το θέμα της Ρωσίας είναι ότι άρχισαν και λένε οι διεθνείς ομοσπονδίες ότι ναι, τους βάζουμε με κάποιους περιορισμούς, mm-hmm. εκτός από τη World Athletic, τον Go, ο οποίος είναι ο πιο σκληρός από όλους και λέει δεν τους θέλω. Και αυτό έχουν προσφύγει. Mm-hmm. Οι Ρώσοι έχουν προσφύγει και στο ανώτατο διεθνές αθλητικό δικαστήριο της Λοζάνης. Mm-hmm. Και από εκεί και πέρα, τι σου είπε, εσύ κατάλαβες ότι θα γίνει με αυτό.
10: Τα αποσπάσματα,
0: Δημήτρη. Όχι, δεν τα έχουν παίξει, γι' αυτό να κάνουμε μια προαγγελία.
10: Πάμε να ακούσουμε τη Ρωσία για να σου δώσω εγώ μετά το follow-up.
0: Ωραία, πάμε να ακούσουμε τι λέει ο κύριος Καπράλος για το θέμα της Ρωσίας. Είναι ένα πολύ σημαντικό και είναι μεγάλο αρκετά το ηχητικό, mm-hmm. που μιλάει τι γίνεται με τη Ρωσία, που είναι ένα πολύ σημαντικό θέμα και ασχολείται όλος ο παγκόσμιος τύπος.
11: Είναι το πιο δύσκολο θέμα σήμερα που αντιμετωπίζουμε στον παγκόσμιο αθλητισμό. Από τη μια μεριά έχουμε μια Ευρώπη η οποία είναι διαιρεμένη, μπορώ να πω. Υπάρχει ο Βοράς και οι χώρες οι οποίες συνορεύουν με την Ρωσία, οι οποίες είναι αντίθετες στη συμμετοχή οποιοδήποτε αθλητή από τη Ρωσία, εφόσον συνεχίζει το πόλεμος. Από την άλλη μεριά, ο υπόλοιπος κόσμος, η μεγάλη πλειοψηφία των 206 χωρών, σου λέει γιατί να μην λαμβάνουν μέρος οι Ρώσοι αθλητές, όταν υπάρχουν αυτή τη στιγμή 50-60 ενεργά μέτωπα πολέμου σε όλο τον κόσμο. Και δεν τιμωρείται αυτούς. Γιατί η ζωή στην Ευρώπη έχει πολύ μεγαλύτερη αξία από ότι έχει ζωή στην Αφρική ή στην Ασία. Και εκεί πέρα δεν μπορεί να απαντήσει κανένας. Κάνουμε μια προσπάθεια και για τους ευρωπαϊκούς αγώνες του χρόνου να μπορέσουμε να φέρουμε τους Ρώσους αθλητές.
12: Στην Κωνσταντινούπολη.
11: Ναι. Επειδή ακριβώς είναι και πρόκριση για τους Ολυμπιακούς αγώνες. Και θεωρούμε ότι όλοι οι αθλητές έχουν δικαίωμα στο να λαμβάνουν μέρος στον αθλητισμό. Ο αθλητισμός ενώνει τους ανθρώπους. Ο αθλητισμός δημιουργεί γέφυρες. Δεν θέλουμε να υπάρχουν τύχοι και να διαχωρίζουμε τους καλούς με τους κακούς. Δεν θέλουμε από την άλλη μεριά όμως να χρησιμοποιείται ο αθλητισμός σαν προπαγάνδα. Επομένως, κάνουμε μια προσπάθεια και αυτή θα είναι η πρότασή μου στο μέλλον τώρα και στο Συμβούλιο των Ευρωπαϊκών Ολυμπιακών Επιτροπών αλλά και στη Διεθνή Ολυμπιακή Επιτροπή να αφήσουμε τους Ρώσους αθλητές, τους οποίους δεν θέλουμε να τους τιμωρήσουμε επειδή έχουν διαβατήριο ρωσικό. Γιατί αυτός είναι ο λόγος που τιμωρούνται. Επειδή γεννήθηκαν εκεί πέρα και έχουν διαβατήριο. Θέλουμε να τους αφήσουμε να λαμβάνουν μέρος σαν αθλητές της Ρωσικής Ολυμπιακής Επιτροπής, όχι της Ρωσίας, χωρίς να τους δίνουμε τη χαρά, εφόσον κερδίσουν, να έχουν τη σημαία και τον ύμνο της χώρας τους, γιατί αυτά είναι εθνικά σύμβολα. Mm-hmm. Επομένως, τους θέλουμε να λαμβάνουν μέρος, να μπορούν να διεκδικήσουν την πρόκρισή τους για να πάνε στους Ολυμπιακούς Αγώνες και από την άλλη μεριά. Να κρατήσουμε μια ισορροπία ώστε να μην έχουμε με τους Ουκρανούς ή με τους υπόλοιπους Βορειοευρωπαίους.
12: Ναι, ναι, που δεν θέλουν, που είναι αρνητικοί, που είπατε.
11: Που δεν θέλουν και είναι αρνητικοί. Είναι θέμα δύσκολο, είναι θέμα που εξελίσσεται συνέχεια. Πόσο μάλλον για τους αγώνες των νέων, γιατί έχουμε και ευρωπαϊκούς αγώνες νέων. Που εκεί πέρα μιλάμε για αθλητές από 14 έως 18 χρονών.
12: Πόσο κρίμα, ένα μήνυμα.
11: Αυτά τα παιδιά, όταν ξεκίνησε ο πόλεμος, ήταν 10 χρονών. Ούτε έχουν ψηφίσει ποτέ τους, ούτε έχουν πάει στρατό, ούτε έχουν πολεμήσει. Και είναι κρίμα για αυτή τη γενιά αθλητών να χαθεί. Ναι. Την ίδια προσπάθεια κάνουν και εκεί, την ίδια προσπάθεια κάνει κάθε αθλητής στη χώρα του.
0: Έλα, Παύλο, ακούσαμε την τοποθέτηση του κυρίου Καπράλου, που πρέπει να πούμε ότι είναι και μέλος εκτελεστικής επιτροπής της ΔΟΕ. Οπότε ο λόγος του μετράει και λίγο παραπάνω.
10: Μετράει, Δημήτρη, πολύ σωστά, θα το συμπληρώνω και εγώ, γιατί είναι ένας από τους 14 που θα ψηφίσουν. Γιατί στην ουσία την απόφαση θα τη λάβει η Εκτελεστική Επιτροπή. Δεν θα πάει ολομέλεια αυτό.
0: Ναι.
10: Θα πάει στην Εκτελεστική Επιτροπή. Και να συμπληρώσουμε την τρίτη του ιδιότητα,
0: ναι.
10: που είναι ότι είναι, και ακούσαμε την εισήγηση που θα κάνει στο απόσπασμα που έβαλες, ότι είναι ο πρόεδρος των Ευρωπαϊκών Ολυμπιακών Επιτροπών.
0: Σωστό.
10: Και του χρόνου είναι στην Κωνσταντινούπολη οι Ευρωπαϊκοί Ολυμπιακοί Αγώνες.
0: Και μπαίνουμε, να συμπληρώσω εγώ από το 27, ναι. σε μια διαδικασία πρόκρισης εν ώψη των Ολυμπιακών Αγώνων του Λος Άντζελος του 2028.
10: Ασφαλώς.
0: Σε πολλά αθλήματα.
10: Γι' αυτό και σε ένα άλλο σημείο της συνέντευξης μου είπε ότι τα μεγάλα ελληνικά ονόματα, Καραλής, Τεντόγλου κτλ. Και όχι μόνον, θα πάνε στους Ευρωπαϊκούς Ολυμπιακούς της Κωνσταντινούπολης. Γιατί μπορεί εκεί οι αθλητές να εξασφαλίσουν την πρόκρισή τους και μετά να έχουν άνετο το καλεντάρι τους.
0: Βέβαια.
10: Μέσα στην στον υπόλοιπο ένα χρόνο που θα υπολείπεται για τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Όσον αφορά τη Ρωσία, ήταν ξεκάθαρος για το θέμα του ότι δεν θα έχουν το σύμβολο, έτσι,
0: ναι.
10: και τον εθνικό ύμνο. Αλλά νομίζω από εκεί και πέρα και γενικά, Δημήτρη, επειδή βλέπεις και όλες τις μεγάλες διεθνείς διοργανώσεις εσύ, είναι φαρισαϊσμός. Αφού δηλαδή.
0: Στο Πόλο, πόλο του έβαλαν.
10: Παντού, ας πούμε, και μπράβο. Να
0: στο Πόλο του έβαλαν με μια ομάδα λέει, επιλέκτων ναι. κλπ. Και είπαν σιγά σιγά να του βάζουν. Σε κάποια θέματα του βάζουν.
10: Ναι.
0: Υπάρχει όμως αυτό τώρα. Υπάρχει ο Κόου, η World Athletics, ο ναι. Στίβος που είναι κάθετος.
10: Ναι.
0: Στο τέννις σιγά σιγά του βάζουν ως ουδέτερη χώρα.
10: Ναι. Ναι.
0: Δηλαδή υπάρχει αυτό το αλαλούμ.
10: Το θέμα είναι τι επιρροή θα ασκηθεί. Γιατί όπως λες και εσύ, ο Κόου είναι ένα τεράστιο πράγμα. Ο Στίβος. Έτσι είναι. Πολλοί τον χαρακτηρίζουν και όχι άδικα το βασιλιά των Ολυμπιακών Αγώνων. Το παν είναι όμως ότι θα ψηφίσει η Εκτελεστική Επιτροπή.
0: Θέλεις, βάλε μια ανατελεία, σας παρακαλώ. Ναι. Είναι πολύ μικρό, 23 δεύτερα.
10: Ναι.
0: Ο Σεμπάστιαν Κο, ο πρόεδρος της Διεθνούς Ομοσπονδίας του Στίβου, μίλησε στο Euronews Greek και στον Γιάννη Γιαγκίνη, στον περιθώριο των αγώνων που γίνανε στη Βουδαπέστη και άκουσε τον είναι κάθετος.
10: Mm-hmm.
0: Δηλαδή, με ωραίο τρόπο λέει όχι. Θα διεκδικήσουμε τη θέση μας και θα υπερασπιστούμε τη θέση μας. Ο αγώνας για την ακεραιότητα του ανταγωνισμού και την ακεραιότητα μεταξύ των αθλητών και την πρωτοκαθεδρία μιας διεθνούς ομοσπονδίας να αποφασίσει πώς η ίδια καθορίζει την επιλεξιμότητα δεν είναι προσωπικό ζήτημα. Είναι ζήτημα φιλοσοφίας. Μιλάμε, ξέρεις, αυτή την ξύλινη γλώσσα του
10: ναι,
0: διεθνούς αθλητισμού. Αλλά είναι ξεκάθαρος.
10: Είναι ξεκάθαρος. Θα δούμε. Το παν είναι, Δημήτρη, νομίζω, σε αυτή την περίπτωση
0: ναι.
10: να συμφωνήσουμε ή και να διαφωνήσουμε στο πόσο μπορούν οι παράγοντες του αθλητισμού, ακόμη και τόσο μεγάλου κύρους και βεληνικούς όπως ο Σεμπάστιαν Κόου, να αισθάνονται και πολιτικοί.
0: Ναι.
10: Και να αποφασίζουν πολιτικά.
0: Και να κάνουν το συνδυασμό.
10: Ναι, δηλαδή πραγματικά είναι άδικο για τους αθλητές.
0: Τώρα, εγώ να στο.
10: Μιλάω για τον αθλητή, δεν
0: ναι, αλλά
10: για τη χώρα.
0: Όταν υπήρχαν τα θέματα και υπάρχουν με το Ιράν και τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν πήγε κανονικά και έπαιξε στο παγκόσμιο κύπελο.
10: Έτσι είναι.
0: Για τα λεφτά είναι πολλά.
10: Ναι.
0: Μήπως και εδώ κάποια στιγμή βάλουν νερό στο κρασί τους και αποφασίσουν κάτι ουσιαστικό.
10: Εντάξει, να σε ρωτήσω κάτι. Εσύ, αν ήσουν αυτή τη στιγμή ο διευθύνων σύμβουλος, εν πάση περιπτώσει, ο επικεφαλής της Οργανωτικής Επιτροπής, ο Αμερικανός, του Λος Άντζελες, θα τους ήθελες τους Ρώσους ή όχι? Άρα λοιπόν πρέπει να επικρατήσει μια λογική πάνω σε αυτό το θέμα.
0: Τον κύριο Καπράλο
10: ναι.
0: Τον ρώτησες για αυτό
10: ναι.
0: Για το γεγονός ότι τι θα έκανε
10: ναι.
0: Και αυτός φυσικά είναι δύσκολη περίπτωση. Είναι πολύ δύσκολη περίπτωση.
10: Δεν έχω αντίρρηση,
0: να ακούσουμε σε αυτό το σημείο
10: ναι,
0: τι είπε ακριβώς
10: ναι.
0: Το τι θα έκανε αυτός ο Σπύρος Καπράλος για την ιστορία με τους Ρώσους.
11: Νομίζω ότι οι Ολυμπιακοί Αγώνες είναι και έχουν καθιερωθεί σαν το κορυφαίο αθλητικό γεγονός του πλανήτη, γιατί καταφέρνουν και έχουν όλους τους αθλητές από όλες τις χώρες εκεί πέρα. Και αυτό είναι η γιορτή του αθλητισμού, η γιορτή της ανθρωπότητας, μπορώ να πω.
12: Έτσι είναι. Είναι γιατί ό,τι πιο οικουμενικό υπάρχει.
11: Είναι το μοναδικό πράγμα
12: ναι,
11: που.
12: Ναι.
11: Ακριβώς. Σε μια γιορτή. Γιατί είναι γιορτή οι Ολυμπιακοί Αγώνες. Άρα ασφαλώς θα τους ήθελα και τους Ρώσους αθλητές και όλους τους αθλητές. Και θα είναι πολύ σημαντικό να δει κανένας έναν αγώνα πάλης που να αγωνίζεται ένας Ρώσος με έναν Ουκρανό και να δώσουν τα χέρια τους και να φιληθούν μετά τον αγώνα. Για μένα αυτό θα είναι το μήνυμα που πρέπει να περάσει.
12: Συγκινήστε τώρα που το λέτε.
11: Βεβαίως συγκινούμε και γι' αυτό προσπαθούμε.
0: Ο Σπύρος Καπράλος, που υπήρξε ένας από τους πολύ μεγάλους Έλληνες πολίστες, βγάζει, Παύλο Παπαδημητρίου, επέτρεψε μου να σου πω, και ένα ρομαντισμό.
10: Αυτό είναι μια πραγματικότητα, αλλά από την άλλη είναι και η λογική.
0: Ναι.
10: Δηλαδή δεν μπορείς να φορτώσεις σε έναν αθλητή, ακριβώς επειδή γεννήθηκε στη Ρωσία, του κόβεις τη σημαία, του κόβεις τον εθνικό ύμνο, μην του κόψεις και την παρουσία.
0: Ναι.
10: Υπ' αυτήν την έννοια το λέω.
0: Και φυσικά δεν ξέρουμε μέχρι το 2028 τι θα έχει γίνει.
10: Ασφαλώς.
0: Η απόφαση, ο Σπύρος Καπράλος μίλησε... για να κλείσουμε το κομμάτι με τους Ρώσους, γιατί και το άλλο κομμάτι που σου μίλησε είναι πάρα πάρα πολύ σημαντικό.
10: Ναι.
0: Πάμε να ακούσουμε πότε θα βγει η απόφαση και επιστρέφουμε. Μένει στη γραμμή, παρακαλώ, Παύλο.
10: Ναι, ναι.
11: Συνήθως είναι η Εκτελεστική Επιτροπή που λαμβάνει αυτή την απόφαση.
12: Πόσοι είστε εκεί?
11: Είμαστε 14.
12: 14.
11: Ναι. Είμαι πρόεδρος, αντιπρόεδροι και είμαστε και τα μέλη. Δύσκολες αποφάσεις, χρειάζονται πολλή συζήτηση, έρχονται και οι υπηρεσίες. Κάνουν τις εισηγήσεις τους, αλλά στο τέλος είναι δική μας απόφαση και εμάς μας ελέγχει η Γενική Συνέλευση που γίνεται μια φορά το χρόνο.
12: Okay.
11: Και η επόμενη Γενική Συνέλευση θα γίνει στον Άγιο Δομήνικο, τέλος Απριλίου, την επόμενη χρονιά.
0: Μάλιστα, λοιπόν, την επόμενη χρονιά στον Άγιο Δομήνικο. θα βγει στο απόφαση.
10: Στο Άγιο Δομήνικο η Γενική Συνέλευση που θα ελέγξει την απόφαση,
0: ναι. Πριν συνεχίσουμε, ημίχρονο Ατρόμητος και Κηφισιά 0-0, 22ο λεπτό Άρης Ηρακλής 0-0, δεν έχει αλλάξει κάτι. Mm-hmm. Ωραία, οπότε
10: το, το Ρώμα Ίντερ πόσο είναι?
0: Το Ρώμα Ίντερ.
10: Ναι. Για να γίνουμε και λίγο πεζοί.
0: Ημίχρονο, Ρώμα Ίντερ 2-0. Λοιπόν,
10: η Ρώμα 2-0.
0: Ναι, ναι.
10: Μάλιστα.
0: Λοιπόν, το θέμα αυτό το, με τον Ρώσο, με τον Κονέ και τα δύο γκολ η Ρώμα. Mm-hmm. Το θέμα αυτό με τους Ρώσους και τους Λευκορώσους απασχολεί, να ξέρεις, όλο τον παγκόσμιο αθλητισμό και παίζεται σε όλα τα μεγάλα δίκτυα.
10: Έτσι είναι.
0: Μην κοιτάς που εμείς εδώ δεν το βλέπουμε, και μπράβο εσένα, εσύ που στο web του Ελεύθερου Τύπου το ανέδειξες.
10: Εντάξει, το ανέδειξα γιατί είχα το πρόσωπο απέναντί μου.
0: Ναι. Ένα άλλο τώρα που απασχολεί είναι στους Ολυμπιακούς του Brisbane, δηλαδή μετά το Los Angeles. Mm-hmm. Τι μαχαίρι θα παίξει, θα, θα υπάρξει. Mm-hmm. Και λέω μαχαίρι, στα αθλήματα τι θα κόψουνε.
10: Ναι.
0: Θα ακούσουμε αργότερα τον κύριο Καπράλο, για να αποδεσμεύσω σε να μην σε έχω και συνέχεια.
10: Αλλά υπάρχει εκεί μεγάλος προβληματισμός για διάφορους παράγοντες, Δημήτρη. Ναι. Οι κυριότεροι από τους οποίους είναι, καταρχάς, η τηλεθέαση κάποιων αθλημάτων. Ναι. Πρώτο. Δεύτερο, είναι κάποια γκρίζα σημεία στον κανονισμό αυτών καθ' αυτών. Δηλαδή, πολλές φορές έχουμε δει και έχουν γραφτεί πάρα πολλά και υποθεί για το αν ο βαδιστής τρέχει ή βαδίζει.
0: Ναι.
10: Και πόσο δυσδιάκριτο είναι το όριο πάνω σε αυτό. Επίσης, εκτός από την τηλεθέαση και τους κανονισμούς, είναι τι απήχηση έχουν κάποια σπορ ή κάποια αγωνίσματα αθλημάτων στα social media.
0: Ναι.
10: Και τέλος, το τι εισιτήρια κόβουν στους Ολυμπιακούς Αγώνες.
0: Σου είπε ότι η Άρση Βαρών θα μείνει.
10: Θα μείνει,
0: ότι
10: το είπε,
0: θα κόψουν από κάποια αγωνίσματα σε κάποια αθλήματα, δηλαδή την ποδηλασία της πίστας θα κόψουν κάποια. Mm-hmm. Θα κόψουν μπορεί και από το κολύμπι. Mm-hmm. Που το βλέπω δύσκολο γιατί είναι από τα πιο δημοφιλέστερα αθλήματα.
10: Εντάξει, το έχουν παρακάνει πάντως και στη Διεθνή Κολυμβητική Ομοσπονδία.
0: Ναι, αλλά επίσης η ΔΟΕ το έχει παρακάνει ότι έβαλε κάποια σπορ. Δηλαδή αυτά τις, πώς το λέμε, με τα skateboard, κάποια αναρχίσεις.
10: Άκουσε με, επειδή σου είπα για τα social.
0: Ναι.
10: Καλώς ή κακώς, τα social κυριαρχούν παγκοσμίως. Τι να κάνουμε τώρα, δεν μας αρέσει μας, αλλά συμβαίνει.
0: Ναι,
10: αυτά τα σπορ στα οποία σωστά αναφέρεσαι, φέρνουν έσοδα στη ΔΟΕ.
0: Ναι.
10: Και, μέσω τηλεθέασης και μέσω της εμπλοκής των social media.
0: Ναι, που έχει κάποια πολλά εκατομμύρια
10: ακριβώς,
0: η ΔΟΕ κάθε χρόνο έσοδα.
10: Ναι, ναι,
0: Ναι. Εντάξει, πάντως κάποια παραδοσιακά αθλήματα υπήρξε πολύ λόγος και για την πάλι να την κόψουν. Ναι. Πιστεύω ότι θα τις καπουλάρει ακόμη μια φορά.
10: Νομίζω ότι δεν είναι στην κουβέντα αυτή την ώρα.
0: Δεν είναι.
10: Όχι, αυτό καταλαβαίνω. Ναι, τα έσοδα, μιλάμε για έσοδα, Δημήτρη, 7 δισεκατομμύρια, έτσι.
0: Πολύ μεγάλο νούμερο.
10: 7 δισεκατομμύρια.
0: Ναι.
10: Τα οποία, όπως ξέρεις, γυρίζουν είτε στις Ολυμπιακές Επιτροπές των χωρών, είτε πάνε και στις Παγκόσμιες Ομοσπονδίες που τα διανέμουν.
0: Και πάνε και στους αθλητές.
10: Ακριβώς. Και διανέμονται πια για την προετοιμασία τους.
0: Ναι. Πάντως, εσύ κατάλαβες ότι θα υπάρξει κάποια αθλήματα στο Brisbane, στην Αυστραλία, θα μειωθούν.
10: Ναι, ναι,
0: γιατί είναι και ημέρες, πολύ σημαντικό θέμα.
10: Ναι. Συμφωνώ.
0: Δηλαδή προσπαθούν να κάνουν, να το βάλουν μέσα σε 15-20 μέρες, να τα χωρέσουν όλα.
10: Θα πέσει τσεκούρι, Δημήτρη, θα πέσει τσεκούρι.
0: Μάλιστα. Κάτι άλλο που σου είπε ο Σπύρος Καπράλος που δεν το επισήμανα?
10: Όχι. Τα δύο κυρίως θέματα είναι αυτά.
0: Ναι.
10: Και επίσης έχει κάνει, να πούμε, μια καλή εντύπωση στο εξωτερικό. Ναι. Ότι και η προηγούμενη διοίκηση, που ήταν ο Σπύρος Καπράλος, και η τωρινή με τον Ισίδωρο Κούβελο της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής, ότι έχει καταφέρει, γιατί όπως ξέρεις και εσύ καλύτερα από μένα μπορώ να πω, πόσο παγκόσμιο μπραντ είναι η Ολυμπιακή Φλόγα, και έχει γίνει μια πολύ μεγάλη συζήτηση στο εξωτερικό με καλή απήχηση ως προς το τι έχουν καταφέρει οι Έλληνες, για το ότι έχει μείνει μακριά από την εμπορευματοποίηση όλη αυτή η διαδικασία και με την Ολυμπιακή Φλόγα και με τη Λαμπαδιδρομία.
0: Μάλιστα. Πολύ σημαντικό αυτό.
10: Ναι, ναι.
0: Παύλος, ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα ακούσουμε το αποσπάσμα του κ. Καπράλου στο Web TV του Ελεύθερου Τύπου. Ο διευθυντής του αθλητικού τμήματος του Ελεύθερου Τύπου, ο Παύλος Παπαδημητρίου, ήταν μαζί μας. Ευχαριστούμε. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε, γιατί ξεκινάει και τα μπάσκετ εδώ στη συχνότητα του αληθινού ραδιοφώνου.
13: Real FM. Η ώρα είναι 8. Πολιτικές εξελίξεις.
14: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
15: Κοινωνία.
13: Οικονομία.
14: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
9: Διεθνείς ειδήσεις.
13: Αθλητικά.
9: Πολιτισμός.
15: Ηθοποιός σημαίνει φως.
13: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
16: Δεκαεννέα χρόνια αληθινό ραδιόφωνο. 19 χρόνια γεμάτα ενημέρωση, επικοινωνία, μουσική, στιγμές και φυσικά τη δική σας καθημερινή παρέα. Γιορτάζουμε και σας χαρίζουμε μοναδικά δώρα. Ταξίδι από τη Manisys Travel. Μία τετράδα ελαστικών από τη Bridgestone. 5 δωροεπιταγές από τα πρατήρια Aegean Oil. Ένα κινητό από την Xiaomi. 5 δωροεπιταγές από τα Supermarket Γαλαξίας. Μία τηλεόραση FNU 4K 55 inch. 2 δωροεπιταγές από τα Public. Για να πάρετε μέρος, μπείτε στο real.gr, βρείτε τον Real Player και ακολουθήστε τις οδηγίες.
17: Πολλά,
16: 19 χρόνια αληθινό ραδιόφωνο.
18: Το Borderline Festival επιστρέφει στο Onassis Ready. Ricardo Villalobos, Nightmares on Wax, Yasmin Hamdan, Stella. Από τα υπόγεια κλαμπς του Βερολίνου και τη νυχτερινή Νέα Υόρκη μέχρι τη Βηρητό και την Αθήνα. Μία ημέρα, τρία stages. Borderline Festival. 9 Οκτωβρίου στο Onassis Ready. Εισιτήρια στο onassis.org. Onassis Stage.
19: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
20: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε στον Real FM, πάντα στην παρέα μας Cinder Vetten Live Casino, πιο ανανεωμένο από ποτέ. Η Αναστασία Κυρκελετζίου είναι στην υποστήριξη της εκπομπής, ο Γιάννης Καραγευρέκης στην τελική ρύθμιση του ήχου, ο Δημήτρης Σταυρακάκης στα μικρόφωνα του αληθινού ραδιοφώνου, ημίχρονο στο Περιστέρι, χωρίς κάτι ιδιαίτερο, ατρόμητος και φυσιά 0-0. Έχει ξεκινήσει και τα δύο μπάσκετ και ο τελικός του Super Cup της Ευρωλίγκας, ο Ολυμπιακός με την Real Madrid, και ο τελικός του Παύλος Γιανακόπουλος του τουρνουά, ο Παναθηναϊκός με τον ΠΑΟΚ. Σε λίγο θα πάμε στα γήπεδα του μπάσκετ. Πρώτα, ο Κώστας Αρδέλη θα μας πει τι έχουμε χάσει. Είμαστε 32ο λεπτό, Κώστα, στην Θεσσαλονίκη.
1: Το ερώτημα, Δημήτρη, δεν είναι τι έχουμε χάσει εμείς. Το ερώτημα είναι το τι έχει χάσει ο Άρης όλο αυτό το διάστημα από την τελευταία μας σύνδεση. Όπου άμα βάλουμε τις ευκαιρίες των γηπεδούχων μία προς μία, πιστεύω πως το ημίχρονο απομένει δεν θα μας φτάσει για να τις περιγράψουμε όλες. 12 τελικές για τον Άρη μέχρι στιγμής στο παιχνίδι, καμία από αυτές το στόχο. Με τον Ηρακλή να έχει μόλις μία τελική επίσης εκτός εστίας. Τώρα να μια φάση τον Ηρακλή με ένα σούτ με τον Λόπεζ, την μπάλα θα περάσει αρκετά έξω από την εστία του Βέλιο. Αυτό που ήθελα να συνεχίσω να λέω, Δημήτρη, είναι ότι ο Άρης είναι ξεκάθαρα αυτός ο οποίος έχει τον πρώτο λόγο στο σημερινό παιχνίδι. Είναι η ομάδα που κυκλοφορεί την περισσότερη ώρα την μπάλα, την έχει την περισσότερη ώρα στα πόδια της, φαίνεται αυτό άλλωστε και από την κατοχή. Ωστόσο, όσες φορές έχει φτάσει μπροστά από την εστία και πολλές φορές έχει καταφέρει να το κάνει και με πολύ καλές προϋποθέσεις για γκολ, δεν έχει καταφέρει κανένας από τους Γκαρέ, Μωρόν, Ράσιτς, Γιαννιώτα και Καντεβέρε να κάνουν ένα αξιόλογο τελείωμα ώστε να καταφέρουν να ανοίξουν το σκορ στο σημερινό ντέρμπι. Και έτσι λοιπόν

0: Super Cup της Ευρωλίγκας. Ένα νευρικό παιχνίδι μέχρι τώρα, ένα νευρικό τελικό. Η Ρεάλ Μαδρίτης προηγείται με 6-2 του Ολυμπιακού. Το μοναδικό καλάθι έχει την ελληνική ομάδα, το έχει γίνει 6-4 το σκορ. Ο Βεζένκοφ είναι αυτός που έχει σκοράρει για τους Ερυθρόλευκους. Θα σας πω τις πεντάδες που έχουν ξεκινήσει οι δύο ομάδες. Ο Ολυμπιακός έχει ξεκινήσει με την πεντάδα του ημιτελικού με τη Φενέρ, με τους Κόντι, Μακιντάιρ, Ντόρσεϊ, Γουόρντ, Βεζένκοφ και Χολ. Ενώ για την Ρεάλ, ο Πέδρο Μαρτίνεθ έχει ξεκινήσει με τους Καμπάσο, Μαλετών, Ντεκ, Γιάντουνεν και τον Άντωνι Ταβάρες. 4 λεπτά έχουμε παίξει στην πρώτη περίοδο. 6-4 προηγείται η Ρεάλ Μαδρίτης. Μέχρι τώρα οι άμυνες είναι αυτές που έχουν πρωταγωνιστικό ρόλο και τα αρκετά λάθη. Ο Γουόρντ τώρα θα χάσει μία επίθεση. Πριν είχε ευστοχήσει, είχε κερδίσει και φάουλ. Όμως δεν κατάφερε να πετύχει καλάθι. Τώρα νέο λάθος από τη Ρεάλ Μαδρίτης και ο Ολυμπιακός έχει την ευκαιρία για νέα επίθεση.
1: Ο Ολυμπιακός Ρεάλ τελικός στο Super Cup της Ευρωλίγκας. Έχει ξεκινήσει, πάμε και ο τελικός στο Παύλος Γιαννακόπουλος 8-6 προηγείται ο ΠΑΟΚ του Παναθηναϊκού. Είμαστε στο έκτο λεπτό της πρώτης περίοδου. Πάμε για να κλείσουμε τα όσα είπε ο Σπύρος Καπράλος, το μέλος της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής, στον Παύλο Παδημητρίου, στο Web TV του Ελεύθερου Τύπου. Μίλησε για το ποια αγωνίσματα μπορεί να κοπούν από τους μεθεπόμενους Ολυμπιακούς αγώνες στο Brisbane της Αυστραλίας. Για να τον ακούσουμε.
2: Θα αποφασιστεί για το πρόγραμμα των Ολυμπιακών Αγώνων του Brisbane ποια αθλήματα και ποια αγωνίσματα μέσα από τα αθλήματα θα αναγκαστούν να φύγουν από το πρόγραμμα. Ή ποια θα μπουν, αλλά πιο πολλά θα φύγουν. Γιατί έχει γιγαντωθεί τόσο πολύ το πρόγραμμα των Ολυμπιακών Αγώνων, που είναι πολύ δύσκολο για οποιονδήποτε διοργανωτή να οργανώσει με όλα αυτά τα αθλήματα που είναι.
3: Η Άρση Βαρών μένει.
2: Νομίζω η Άρση Βαρών θα μείνει. Νομίζω. Αλλά υπάρχουν άλλα αθλήματα τα οποία πραγματικά κινδυνεύουν. Ή αγωνίσματα. Αγωνίσματα μέσα σε αθλήματα. Okay. Δηλαδή η ποδηλασία, ας πούμε, έχει σήμερα 5 αγωνίσματα.
3: Οπότε θα αφαιρεθούν από εκεί, ας πούμε.
2: Μπορεί να αφαιρεθούν από εκεί. Ή ο υγρός στίβος. Ή ακόμα και στο στίβο υπάρχουν για ορισμένα.
3: Για πείτε μου.
2: Ερωτηματικά. Δεν μπορώ σε αυτά να πω παραπάνω.
3: Ένα. Πρόεδρε, ένα.
2: Υπάρχει συζήτηση για το Βάδιν.
3: Μάλιστα.
2: Εάν πρέπει να συνεχίσει ή όχι να είναι στο πρόγραμμα των Ολυμπιακών Αγώνων. Υπάρχει συζήτηση γιατί υπάρχουν διχογνωμίες, εάν πραγματικά τρέχουν ή περπατάνε.
3: Πολύ γκρίζο, είναι γκρίζο αυτό.
2: Είναι γκρίζο. Ναι. Και αυτά τα γκρίζα που θεωρεί πιθανόν η παγκόσμια αθλητική κοινότητα ότι δεν θα έπρεπε να υπάρχουν ή ότι δεν βοηθούν πάρα πολύ στο πρόγραμμα των Ολυμπιακών Αγώνων ή είναι ακριβά για την τηλεοπτική κάλυψη ή δεν προσφέρουν, δεν υπάρχει κοινό που τα παρακολουθεί.
3: Ναι.
2: Ή να τα παρακολουθεί τόσο πολύ. Ίσως αυτά τα αθλήματα να βρεθούν σε δύσκολη θέση και να αναγκαστούν να φύγουν από το πρόγραμμα.
1: Τώρα, πώς γίνεται η επιλογή να κοπεί ένα άθλημα ή πώς γίνεται η επιλογή να υπάρχει ένα άθλημα στους Ολυμπιακούς Αγώνες? Για να ακούσουμε τι είπε ο Σπύρος Καπράλος.
3: Για το πόσο δημοφιλές είναι ένα άθλημα, λαμβάνονται υπόψη ποια κριτήρια? Ας πούμε η τηλεθέαση ή η συμμετοχή του κόσμου στα social? Ποιο είναι?
2: Είναι μια σειρά από πράγματα. Η τηλεθέαση είναι πολύ σημαντική. Δεύτερον, είναι σημαντικό πόσες χώρες σε όλο τον κόσμο, από τις 206 χώρες, έχουν αυτό το συγκεκριμένο άθλημα. Πόσοι αθλητές λαμβάνουν μέρος, από πόσες διαφορετικές χώρες. Πόσα εισιτήρια κόβονται στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Δηλαδή είναι πάρα πολλά
3: πολύ παραγωγικό,
2: μαζί. Ναι. Και επομένως είναι και πολύ δύσκολες και οι αποφάσεις.
1: Λοιπόν, αυτά για τους Ολυμπιακούς Αγώνες, αυτά για το θέμα της Ρωσίας και της Λευκορωσίας από τον Σπύρο Καπράλο, το μέλος της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής. Σε δράση επιστρέφουμε. Μειώνει η Ρώμα, η Ίντερ. Ρώμα Ίντερ 48 λεπτό 2-1. Όπου έχει γκολ θα σας ενημερώνουμε, γιατί η δράση είναι σε πολύ μεγάλη εξέλιξη αυτή την ώρα. 51ο λεπτό Ατρόμητος Κηφισιά, πάντα 0-0. Στο Κλεάνθης Βικελίδης, Κώστας Αρδέλη, τι γίνεται?
4: 38 λεπτό και έχουμε ένα φάουλ το οποίο έχει κερδίσει ο Άρης από τα αριστερά με τον Καρένα. Εκτελεί μπάλα στο δεύτερο δοκάρι. Θα πηδήξει για δύο παλιά Φαμπιάνο, αλλά εκείνη θα καταλήξει απευθεία στα χέρια του Αθανασιάδη. Ακόμα μια τελική για την ομάδα του Μιχάλη Γρηγορίου, που ψάχνει από το ξεκίνημα του παιχνιδιού τον γκολ, αλλά δεν έχει καταφέρει να το βρει μέχρι στιγμή. Τώρα μια προσπάθεια να βγει στην κόντρα Λόπεζ, αλλά το σταμάτησε πολύ καλά ο Φατιγκά. Και θα πάρει την μπάλα και θα πάρει μέτρα στο γήπεδο. Έχει κάνει κίνηση ο Γιαννιώτας από τα δεξιά. Τώρα επίθεση του Άρη. Γιαννιώτας θα κάνει τη σέντρα στο δεύτερο δοκάρι, εκεί όπου είναι μόνο ο Αθανασιάδης, και μπλοκάρει χωρίς καμία ανησυχία ο τροματοφύλακας του Ηρακλή, που έχει αγωνιστεί και με την φανέλα του Άρη, αγωνίστηκε συγκεκριμένα την προηγούμενη σεζόν.

0: το Αθανασιάδης. Με τα κυκρινόμαυρα τώρα.
1: Στο 0-0 το παιχνίδι στο Κλάνς Βικελίδης. Μιχάλη Φουστέρη στον τελικό του Super Cup στην Ευρωλίγκα. Σ' ακούμε.
2: Έχει ζητήσει time out ο Γιώργος Μπαρτζόκας. 11-7 προηγείται η Ρεάλ. Ο Μαρτίνεθ έχει αλλάξει όλη του την πεντάδα. Έχει περάσει τους Φελίς, Αμπάλ Δε Τζόουνς, τον Καπαρό και τον Πραντίγια για τον Ολυμπιακό. Αλλαγή στη θέση του Γουόρτ που συμπλήρωσε 2 φάουλ. Ο αρχηγός, το Κώστας Παπα-Νικολάου. Ο Ολυμπιακός έχει πέσει σε κάποια λάθη στο αμυντικό κομμάτι, σε αυτό το πρώτο της πρώτης περίοδου, και γι' αυτό ο προπονητής του κάλεσε ευθυσμένα time out, προσπαθώντας να ηρεμήσει τους παίκτες του και να τους δώσει τις κατάλληλες οδηγίες. Τώρα με τον Φελίς είναι Ρεάλ στην επίθεση. Ένα σούτ έξω από τη γραμμή του τριπόντου. Ο Ντόρσεϊ θα πάρει το αμυντικό rebound και τώρα ο Κόντι Μακιντάιρ. Όπου γύρω είναι αποτελεί μεταγραφικό απόκτημα του Ολυμπιακού. Για τον Βεζέγκοφ, ο Βεζέγκοφ μέχρι τώρα με 5 πόντους ο πρώτος σκόρερ του για τον Ντόρσεϊ. Ο Ντόρσεϊ από το ύψος των βολών θα ευστοχίσει μια θέση που ο Ελληνοαμερικανός δεν χάνει συνήθως σούτ. 9-11 μειώνει ο Ολυμπιακός. Τώρα υπάρχει επιθετικό φάουλ πάνω στον Κώστα Παπα-Νικολάου. Ο οποίος είχε πάρει σωστά θέση μπροστά από τον Καμπαρό, ο οποίος προσπάθησε να τον περάσει, είχε συστεί σωστό το φάουλ που έδειξαν οι διαιτητές. Και ο Ολυμπιακός τώρα θα έχει την ευκαιρία είτε να ισοφαρίσει, είτε με σούτ τριών πόντων να περάσει μπροστά στο σκορ. 19 προηγείται η Ρεάλ, 3-38 πριν από το τέλος της πρώτης περίοδου. Κόντι Μακιντάιρ έχει την μπάλα και προσπαθεί να οργανώσει επίθεση για τον Ντόρσεϊ. Ντόρσεϊ έξω από τη γραμμή του τριπόντου θα διεισδύσει πολύ ωραία προσπάθεια. Η μπάλα δεν θα του κάνει το χατήρι. Παίρνει ο Φελίς το αμυντικό rebound για τη Ρεάλ. Μία παλιά κλέβουν οι παίκτες του Ολυμπιακού. Καλή άμυνα εδώ και τώρα. Ο Παπα-Νικολάου δεν θα στοχίσει. Ο Ολυμπιακός ισοφαρίζει 11-11, 3 λεπτά πριν από το τέλος της πρώτης περίοδου. Εκμεταλλεύονται άψογα τα λάθη τη Ρεάλ. Ενώ τώρα όμως έμεινε αφύλακτος. Ο Αμπάλδε 14-11. Πόντων δεν πρέπει οι Ισπανοί να μένουν ελεύθεροι.
1: Και από τον τελικό του Super Cup της Ευρωλίγκας στο Telecom Center των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων, εκεί που θέλει 2 λεπτά για να τελειώσει η πρώτη περίοδος. Απόστολε Μαυράκη, ακούμε.
3: Ναι, καλησπέρα σας και πάλι από το Telecom Center Athens. Ο Παναθηναϊκός δεν μπήκε καλά, δέχτηκε γρήγορα 2 τρίποντα και ο Τζέλικο Μπράντοβιτς κάλεσε στα ούτε πρώτα 2 λεπτά time out. Τα είπε έντονο ύφος φυσικά στους παίκτες του. Έχει μπει με μια πιο βελτιωμένη εικόνα προφανώς ο Παναθηναϊκός. Εκεί σκοράρει ήδη 4 τρίποντα σε 7 προσπάθειες. Ωστόσο, ακόμα είναι μπροστά ο ΠΑΟΚ με το 15-19, ο οποίος βγάζει ένα πάρα πολύ καλό και πληθωρικό πρόσωπο. Βρίσκει σκορ από πολλούς παίκτες. Με τον Τζέντι Όσμαν να έχει σκοράρει μόνο 2, με τον Νίκ Καλάθη 4, οι οποίοι μάλιστα αποθεώθηκαν και κατά την παρουσίαση των δύο ομάδων. Ο Τζέλικο Μπράντοβιτς συνεχίζει να δίνει σε έντονο ύφος οδηγίες στους παίκτες του. Έχει δοκιμάσει αρκετούς μέχρι στιγμής. Έχει κάνει αρκετές αλλαγές στην βασική πεντάδα που ξεκίνησε με Γκραντ, Καλαϊτζάκη, Ματζούκα, Γιαμπουσέλε και Ντίνο Μητόγλου. Αυτή τη στιγμή μέσα είναι ο Μπράνκο Μπάντι, ο Λεσόρ, ο Χουάν Τζερνάν Γκόμες, ο Μπόγκα και ο Φρανσίσκο. Δείχνει ένα καλύτερο πρόσωπο επιθετικά ο Παναθηναϊκός, αλλά αμυντικά τουλάχιστον ακόμα στο ζωγραφιστό δεν το έχει βρει και έχει δεχθεί αρκετά καλάθια, ειδικά από διεισδύσει στον γκάρντ του ΠΑΟΚ.
1: Μένει στη γραμμή σου, Απόστολε Μαυράκη, μένει στη γραμμή σου για το φινάλε τη τρίτη περίοδου. Θα συνδεθούμε, θα έρθουμε και σε πάλι σε λίγο σε σένα. Νότιχαμ Φόρεστ Κόβεντρι, πρώτο λεπτό καθυστερήσεων για το πρώτο 45 λεπτό στο 0-0. Ημίχρονο Στουτγκάρδη, Μπορούσια Ντόρτμουντ 0-0. 56 λεπτό Ατρόμητος Κηφισιά 0-0. Πάμε στην Θεσσαλονίκη. Ο Κώστας Αρδέλης, εξέλιξη, θέλει 2 λεπτά να τελειώσει το ημίχρονο. Άρης Ηρακλής.
4: 43ο λεπτό, πάντα φορείς σπόροι αναμέτρηση ανάμεσα στον Άρη και τον Ηρακλή, ο οποίος η Ηρακλής τώρα έχει κερδίσει ένα φάουλ κοντά στην δικιά του περιοχή, λίγο έξω από την μεγάλη περιοχή του Αθανασιάδη και από τα αριστερά, έτσι όπως επιτίθενται οι φιλοξενούμενοι, με τον Αθανασιάδη, με συγχωρείτε, να έχει πάει για την εκτέλεση. Τώρα θα δω τη συνέχεια στο παιχνίδι, θα ψάξει να βρει τον Μάρκες, αλλά εκεί ο Φαβιάνο θα τον νικήσει κατά κράτος. Στην κεφαλιά για τον Ράσιτς, ο οποίος θα χάσει. Και τώρα Ερακλής με τον Μάρκες θα παίξει για τον Λόπεζ, ο οποίος θα γλιστρήσει και θα χάσει την μπάλα από τον Ρίσταρτς. Και τώρα Γκαρέ θα παίξει κάθετα για τον Μωρόν προς τα αριστερά. ο Ρότα Πεσαρίς να αποφύγει τον Γούρο με φάουλ που θα του κάνει ο Πραξιτέλης Γούρος και θα την κρίσει μάλιστα και την κίτρινη κάρτα στο 44ο λεπτό. Δεύτερη κίτρινη για την ομάδα του Ηρακλή. Ο Λόπεζ είναι αυτός ο οποίος έχει δει ήδη την κίτρινη κάρτα να ξεκινήσει την αναμέτρηση. Και για την πλευρά του Άρη, ο Φόγκλα είναι αυτός ο οποίος επίσης έχει κυτρινιστεί. Τώρα το παιχνίδι έχουμε και πάλι μάτς με τον Ρίτσαρτ.
1: 0-0 πάντα στο Κλεάνθης Βικελίδης, στο τελικό του Super Cup της Ευρωλίγκας. Μιχάλη Φουστέρη, τι γίνεται?
2: Έχουμε συμπέσει ξανά με time out που έχει καλέσει ο Γιώργος.
1: Επίτι δεν σε βγάζω τώρα εκεί. Δεν ξέρεις.
2: Τους παίκτες. Η αλήθεια είναι, Δημήτρη, ότι ο Ολυμπιακός στα τελευταία λεπτά σε πρώτη περίοδο έχει επιδείξει μια αδικαιολόγητη χαλαρότητα. Οι παίκτες της Ρεάλ είναι μόνοι τους. Σουτάρουν ανενόχλητοι έξω από τη γραμμή των 6.75 και με Καμπάσο και Γιούλ έχουν ήδη δημιουργήσει μια διαφορά 8 πόντων. 20-12 είναι το σκορ, 1-55 πριν από το τέλος της πρώτης περίοδου, και είναι προφανές ότι ο προπονητής του Ολυμπιακού ήθελε να τα ψάλει στους παίκτες του και να τους πει ότι θα πρέπει να αλλάξουν αμυντική συμπεριφορά προκειμένου να ξαναφέρουν πάλι το παιχνίδι στα μέτρα τους. Ταβάρες 22-12, αυτοκρατορικό λέει από τον ψηλό της Ρεάλ, που νομίζω ότι σε αυτά τα ύψη δεν έχει αντίπαλο. 22-12, 1-30 πριν από το τέλος της πρώτης περίοδου. Ο Ολυμπιακός, παρότι είναι πολύ νωρίς φυσικά στο παιχνίδι, πρέπει να αλλάξει άρδινα.
1: Αποτέλεσμα, σε παρακαλώ, πες μας από το τελικό του Super Cup της Ευρωλίγκας.
2: 22-12 προηγείται η Ρεάλ του Ολυμπιακού, 1-20 πριν από το τέλος της πρώτης περίοδου.
1: Καθυστερήσεις πρώτου ημιχρόνου, Άρης Ηρακλής 0-0. Στο Telecom Center, Απόστολε Μαυράκη, τελείωσε η πρώτη περίοδος.
5: Ναι, έχει τελειώσει η πρώτη περίοδος. Εδώ είμαστε στο 19-21. Βρίσκεται μπροστά ο ΠΑΟΚ, ο οποίος πάτησε πολύ καλά στο Γκλάσνορ στα πρώτα λεπτά του παιχνιδιού. Το εκμεταλλεύτηκε για να στήσει ένα μίνι προβάδισμα, το οποίο ο Παναθηναϊκός το απειλεί. Έχει τον Φρανσίσκο ως κορυφαίο με 8 πόντους. Έχει σκοράρει 2 τρίποντα ο νεοαποκτητής Γάλλος γκάρ του Παναθηναϊκού. Ωστόσο, από την άλλη, όπως είπα και προηγουμένως, ο ΠΑΟΚ έχει δείξει μια πάρα πολύ καλή εικόνα στους αυτοματισμούς, κυρίως που βρίσκει στην επίθεση. Καταφέρει να βρίσκει αρκετά ελεύθερα σουτ και αρκετές ελεύθερες φάσεις, με τους πράσινους να έχουν θέμα στο να αμήνονται κυρίως μέσα στο ζωγραφιστό. Τώρα ξεκινάει η δεύτερη περίοδος με τον Ζέλικο Μπράδο.
1: Σε λίγο θα έρθουμε και πάλι στο Telecom Center. Πάμε στο Κλεάνθης Βικελίδης για φινάλε πρώτου ημιχρόνου. Κώστα Σαρδέλης, ακούμε.
4: Ημίχρονο στο Κλεάνθης Βικελίδης. Τα πάντα έχουν μείνει στο 0 ανάμεσα σε Άρη και Ηράκλη. Σε ένα πρώτο ημίχρονο όπου οι γηπεδούχοι ήταν οι απόλυτοι κυρίαρχοι. Είχαν τον έλεγχο του παιχνιδιού από το πρώτο μέχρι και το τελευταίο λεπτό, μέχρι και το 45ο λεπτό για την ακρίβεια, με πληθώρα ευκαιριών. 16 συνολικά οι τελικές των παικτών του Άρη. Μόλις μία από αυτές στον στόχο. Κανένα γκολ για την ομάδα του Μιχάλη Γρηγορίου, που δεν είναι ότι έκανε κάτι άσχημα στον τρόπο παιχνιδιού. Το μόνο πράγμα είναι ότι δεν βρήκε καλά τελειώματα στις στιγμές που χρειαζόταν. Από την άλλη πλευρά, ο Ηρακλής φάνηκε ότι είναι μια ομάδα η οποία θέλει πάρα πολύ δουλειά ακόμα. Είναι ένα πολύ άγνωστο σχήμα αυτό το οποίο έχει αυτή τη στιγμή ο κύριος με το οποίο αγωνίζεται στο πρωτάθλημα. Θέλει πάρα πολύ δουλειά από τον κύριο Ματσάρη. Δηλαδή, είδαμε αυτό που είδαμε τουλάχιστον εγώ στο πρώτο ημίχρονο ήταν ότι οι γραμμές ήταν μεταξύ τους ασύνδετες. Δεν υπήρχε πολύ καλή συνεννόηση μεταξύ των χαφ και των επιθετικών. Οι κινήσεις των επιθετικών δεν ήταν συντονισμένες με αυτές των χαφ και των αμυντικών, που προσπαθούσαν να βρουν μακρινές παλιές. Ένα από τους επιθετικούς, τον Λόπες και τον Μάρκες, οι οποίοι πήραν και πολύ λίγο την μπάλα μέχρι στιγμής στο παιχνίδι. Αυτά.
1: Αυτά, ευχαριστούμε τον Κώστα Σαρδέλη. 0-0 το ημίχρονο, ο Άρης με τον Ηρακλή. Ημίχρονο στην Premier League, Nottingham Forest, Coventry στο 0-0. Επιστρέφουμε στο... πριν περάσουμε στον Μιχάλη Φουστέρη, Ατρόμητος Κηφισιά, 61ο λεπτό και εδώ έχουμε 0-0. Πριν από ένα λεπτό, ο Τσούμπερ σούταρε μέσα από την περιοχή, μπλόκαρε ο Ραμίρες, ευκαιρία για τον Ατρόμητο. Στο μπάσκετ, Μιχάλη Φουστέρη, στον τελικό του Ολυμπιακού, τι έχουμε?
2: Τελευταίες στιγμές στην πρώτη περίοδο προηγείται 22-15 η Ρεάλ και έχει την μπάλα στην κατοχή της. Ένα μαρκάριστο σουτ που δεν θα το χάσει ο Κέκε. 24-15 είναι στο σύν 9 οι Μαδριλένοι. Οι οποίοι έχουν προηγηθεί στο παιχνίδι σταθερά και δεν έχουν χάσει αυτό το προβάδισμα από την αρχή του αγώνα. Ο Ντόρσεϊ τώρα έχει την μπάλα έξω από τη γραμμή των 6-75, μαρκάρεται από το Καμπάσο. Ο Ντόρσεϊ για τον Χόλ, η μπάλα για τον Βεζένκοφ, σούτ για 3. Μακρινό σούτ, το οποίο όμως δεν θα βρει στόχο, και τώρα ο Σέρχιο Γιούλ. Ο αρχηγός της Ρεάλ θα δώσει για τον Καμπάσο, σουτ για 3, αστοχή ο Αργεντινός και τελειώνει η πρώτη περίοδος 24-15 στο σύν 9 η Μαδριλένη. Ο Ολυμπιακός, ο οποίος πρέπει να βελτιώσει την αμυνά του για να ξαναμπεί στο παιχνίδι.
1: Εντυπώσεις παρακαλώ από αυτό το πρώτο, την πρώτη περίοδο?
2: Η αλήθεια είναι ότι ο Ολυμπιακός έχει μπει μουδιασμένα. Η Ρεάλ έχει καταφέρει, έχει βρει ελεύθερα σουτ και πότε με τον Καμπάσο και πότε με τον Γιούλ έχει καταφέρει και έχει ευστοχήσει σε τρίποντα, τα οποία ουσιαστικά της έχουν δώσει τη διαφορά. Ο Βεζένκοφ είναι ο πρώτος σκόρερ του Ολυμπιακού. Γενικότερα όμως οι Ερυθρόλευκοι κινούνται σε ρηχά νερά και θα πρέπει, όπως είπαμε, κυρίως να βελτιώσουν την άμυνά τους. Αυτό νομίζω ότι θα πρέπει να τους τονίσει και ο Γιώργος Μπαρτζόκας, ο οποίος μέχρι τώρα έχει πάρει εσπευμένος 2 time out στην πρώτη περίοδο, προκειμένου να συνεφέρει αμυντικά την ομάδα του, προκειμένου εκείνη να ξαναμπεί στο παιχνίδι με αξιώσεις, για να κατακτήσει, πρέπει να το πούμε αυτό, το πρώτο double στην ιστορία της. Θυμίζουμε ότι ο Ολυμπιακός είναι πρωταθλητής Ευρώπης και θέλει να γευτεί τη χαρά και του Super Cup και να πάρει αυτό το double που ουσιαστικά θα είναι και ο πρώτος τίτλος της φετινής σεζόν.
1: Ευχαριστώ τον Μιχάλη Φουστέρη. Σε λίγο θα επιστρέψουμε και πάλι για τον τελικό της Super Cup στην Ευρωλίγκα. Γκολ για την Κηφισιά, ο Πόμπο 0-1. Ατρόμητος Κηφισιά 0-1, 62ο λεπτό στο τουρνουά. Παύλος Γιαννακόπουλος, Απόστολε Μαυράκη. Συνεχίζει ο Παναθηναϊκός να είναι πίσω στο σκορ. Σ' ακούμε.
3: Τώρα πέρασε μπροστά ο Παναθηναϊκός με το 25-24. Αυτή τη φορά υπάρχει time out από την πλευρά του ΠΑΟΚ. Πήγε καλύτερα ο Παναθηναϊκός στο δεύτερο δεκάλεπτο, έχει το επιμέρους 6-3 ως τώρα, με τον Ισακ Πόγκα να μαζεύει τον επιθετικό ρυπάνο μετά το άλλο και να κάνει πολύ πιο εύκολη τη δουλειά των συμπαικτών του ως τώρα μέσα. Ο ΠΑΟΚ από την άλλη παρουσιάζει ένα πολύ ανταγωνιστικό πρόσωπο που δείχνει και όλα αυτή θα ακολουθήσει και φέτος στη στοίχημα GBL με τις μάχες και όλα πέραν του Ολυμπιακού με του Παναθηναϊκού αλλά και με τις θεσσαλονικές ομάδες.
1: Ωραία, ευχαριστώ τον Απόστολο Μαυράκη. Ανέβασμα του Πολυκράτη από αριστερά. Ο Πόμπο έκανε την προβολή και έστειλε την μπάλα στο δοκάρι και από εκεί στα δίχτυα το 1-0 για την Κηφισιά. Είμαστε στο 62ο λεπτό της αναμέτρησης. Ατρόμητος Κηφισιά 0-1. Ημίχρονο στο Κλεάνθης Βικελίδης Άρης Ηρακλής 0-0. Γρήγορα να σας πω τι γίνεται στα υπόλοιπα παιχνίδια στην Premier League. Είπαμε ημίχρονο Nottingham Forest Coventry 0-0. Τελικό αποτέλεσμα στην Γαλλία, Παρίσι Στρασβούργο 2-1. Στην Γερμανία, ημίχρονο Στουτγκάρδη Μπόρουσια Ντόρτμουντ στο 0-0. Στην Ισπανία, ημίχρονο Θέλτα Σαντάντερ 2-0. Στην Ιταλία, 63ο λεπτό, Ρώμα Ίντερ, πάντα 2-1 είναι τα αποτελέσματα μέχρι τώρα. Στην παρέα μας, Ίντερ Βέτεν Live Καζίνο, καθημερινή διασκέδαση και συνεχίζουμε από το παιχνίδι του Ολυμπιακού με την Ρεάλ Μαδρίτης, ο Μιχάλης Φουστέρης. Μιχάλης, ακούμε.
2: Έχει ξεκινήσει η δεύτερη περίοδος με μια τεχνική ποινή που δέχτηκε ο Γιώργος Μπαρτζόκας για διαμαρτυρία. Τη βολή εκτέλεσε ο Καμπάσο και ευστόχησε. Ήδη διαφορά έχει ανέβει σε διψήφια διαφορά, 25-15, 9-39 πριν από το τέλος του ημιχρόνου. Έχει μπει ο Φουρνιέ στο παιχνίδι, ο Φουρνιέ ο οποίος παίρνει τα πρώτα του λεπτά στο παιχνίδι. Ο Γάλλος δεν χρησιμοποιήθηκε στο πρώτο ημίχρονο, ήταν καθοριστικός στον ημιτελικό με τη Φενέρ και να πούμε με την ευκαιρία ότι η Φενέρ Μπαχτσέ κατέκτησε την τρίτη θέση σε αυτό το Super Cup της Ευρωλίγκας, νίκησε πριν από λίγη ώρα 85-77 την Dubai BC, τη νέα ομάδα του WOCAP. Πρώτος σκόρερ για τους Τούρκους ήταν ο Χόρντον Τάκερ με 23 πόντους για την ομάδα του Σαρούνας Γιασικεβίτσιους. 25-15 η Ρεάλ, ενώ ο Ολυμπιακός τώρα κλέβει την μπάλα. Έχει μπει και ο Μοντέρο. Μοντέρο και Φουρνιέ, λοιπόν. τα δύο βαριά όπλα για τους Ερυθρόλευκους. Ο Μοντέρο, ο οποίος προέρχεται από μια οργιαστική χρονιά πέρυσι με τα χρώματα της Βαλένθια, κατέκτησε το πρωτάθλημα, πήγε στο Final Four της Ευρωλίγκας και εξαργύρωσε αυτή του την τρομερή απόδοση με τη μεταγραφή στον πρωταθλητή Ευρώπη, στον Ολυμπιακό. Παραμένει το 25-15 με τους Ισπανούς σε ένα δύσκολο σουτ, πηδάει εκεί ο Βεζέγκοφ, τελικά ο Μοντέρο είναι εκείνος ο οποίος παίρνει την μπάλα για τον Παπα-Νικολάου. Βεζέγκοφ κάνει το πάσιμο, καλάθι και φάουλ. Καλάθι και φάουλ λοιπόν για τον Σάσα Βεζέγκοφ, 25-19, και υπάρχει και μία βολή. Ο Ολυμπιακός, ο οποίος έχει μπει φουριόζος, έχει καταφέρει καταρχάς να μειώσει με τον Μοντέρο με μία ταχυδιοκτηλεργική ενέργεια. Ο Αμερικανός πέρασε όποιον βρήκε μπροστά του, στέλνοντας την μπάλα με ένα ωραίο lay-up στο καλάθι της Ρεάλ. Και τώρα ο Βεζέγκοφ είναι αυτός ο οποίος εκτελεί βολές. Τελικά το καλάθι δεν μέτρησε, έχει δύο βολές ο Ολυμπιακός. Τη μία την εκτελεί εύστοχα ο Βεζέγκοφ, 25-18, και έχει δικαίωμα για μία ακόμη. Αν ευστοχήσει, ευστοχή πράγματι, είναι στο μείον 6 η διαφορά. Πέφτει 8-40 πριν από το τέλος του ημιχρόνου, ενώ τώρα μπαίνει και ο NTI στη θέση του Βεζέγκοφ. Ξεκουράζει σιγά σιγά ο Γιώργος Μπαρτζόκας, παίκτες οι οποίοι ξεκίνησαν τον αγώνα και τους αντικατέστησαν.
1: Πες μας παρακαλώ πολύ αποτέλεσμα.
2: 25-19, 8-30 πριν από το τέλος του ημιχρόνου προηγείται η Ρεάλ.
1: Ο Παναθηναϊκός προηγείται 28-26 του ΠΑΟΚ. Θέλει 5 λεπτά να τελειώσει η δεύτερη περίοδος του τουρνουά. Παύλος Γιαννακόπουλος, διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
6: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
7: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
6: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
8: Είμαι ο Φιλέας.
9: Και εγώ η Φογ.
8: Από τον διάσημο Φιλέα Φογ.
9: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
8: Φογ, τι κοιτάς στο χάρτη?
9: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
8: Και πώς γίνεται αυτό?
9: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
8: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
9: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
10: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
11: 6 στους 10 πολίτες δεν γνωρίζουν πρώτες βοήθειες.
12: Πάνω από 1000 ζωές το χρόνο θα μπορούσαν να σωθούν με γνώση βασικών τεχνικών διάσωσης.
11: Μία από αυτές μπορείς να τη σώσεις κι εσύ.
12: Γίνε εθελοντής στην επίλεκτη ομάδα ειδικών αποστολών Ελλάδος.
11: Έλα να εκπαιδευτείς δωρεάν σε πρώτες βοήθειες,
12: αντιμετώπιση καταστροφών,
11: ορεινή διάσωση,
12: υγρό στοιχείο,
11: τηλεπικοινωνίες
12: και διάσωση με σκύλο.
11: Είμαι η Νατάσα Μποφίλιου και στηρίζω την Επομέα.
12: Είμαι η Τζόρτζια Κεφαλά και στηρίζω την Επομέα.
13: Περισσότερες πληροφορίες στο www.epomea.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6988 033 171.
12: Δώσε το χρόνο σου για να προσφέρεις στον συνάνθρωπό σου.
11: Μη μένεις θεατής. Δώσε δύναμη ζωής.
14: Αύριο στη Real News. Κλειδώνουμε τα νησιά με νέους Patriot. Οι ένοπλες δυνάμεις σχεδιάζουν να αναβαθμίσουν 6 πυροβολαρχίες αεράμινας, ενισχύοντας την αποτρεπτική δύναμη στο Αιγαίο. Η παρουσίαση που έγινε την Πέμπτη στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας από εκπροσώπους της Αμερικανικής Αμυντικής Βιομηχανίας και οι συζητήσεις για την απόκτηση άλλων 2 συστημάτων που θα ενσωματωθούν στην ασπίδα του Αχιλέα. Ιστερικές αντιδράσεις υπουργών του Ερντογάν για δίθεν απειλές από την Αθήνα με την εγκατάσταση νέων οπλικών συστημάτων στα νησιά. Καλλιέργεια κλίματος στην τουρκική αλλά και στη διεθνή κοινή γνώμη για αντίδραση της Άγκυρας επί του πεδίου βλέπουν διπλωματικές πηγές. Ακόμα, όλο το σχέδιο για το πετρέλαιο θέρμανσης. Η κυβέρνηση θα εφαρμόσει και για τα νοικοκυριά το μοντέλο στήριξης που ισχύει για τους αγρότες. Η κρατική επιδότηση θα γίνει απευθείας στην Αντλία, ενώ πρόσθετη στήριξη θα υπάρξει από τα δηληστήρια και θα αφορά όλους τους πολίτες, καθώς δεν θα ισχύσουν εισοδηματικά κριτήρια. Στόχος της κίνησης είναι η συνολική μείωση στην τελική τιμή να φτάσει τα 40 λεπτά, σβήνοντας έμεσα την επιβάρυνση του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Έρχεται αύξηση 20-22% στο επίδομα θέρμανσης. Ο Μητσοτάκης στοχεύει στο κέντρο, η στρατηγική της κυβέρνησης για να αποσπάσει ψηφοφόρους από την κεντροαριστερά. και υπόθεση Μαζονάκη. Ανεξέλεκτη παραγιατρική στην Ελλάδα. Ενδοφλέβιες θεραπείες για Αλτσχάιμερ, Botox Airbnb και εμφύτευση μαλλιών από αναισθησιολόγο περιλαμβάνει η μακρά λίστα των περιπτώσεων που έχουν οδηγηθεί στον εισαγγελέα. Τα απολογητικά υπομνήματα του ζεύγους των γιατρών και τα σχέδιά τους για διακοπές πλασμαφαίρεσης σε Μύκονο, Αντίπαρο και Πορτοχέλη. Αύριο στη Real News.

0: μετά τις 8.30, πάντα συντονισμένοι εδώ στον Real FM, πάντα μαζί μας Interveten Live Casino για αυθεντική εμπειρία Live Casino. Και αυτή την ώρα ο Ολυμπιακός χάνει 31-24 από την Real Madrid στον τελικό του Super Cup της Ευρωλίγκας. Τελικός Παύλος Γιαννακόπουλος στο Telecom Center, 3 λεπτά πριν τελειώσει το ημίχρονο. Ο Παναθηναϊκός προηγείται 30, όχι, προηγείται ο ΠΑΟΚ τώρα 31-30. Στο ποδόσφαιρο 73ο λεπτό, δεν έχει αλλάξει κάτι, Ατρόμητος Χιφισιά 0-1. Στο ημίχρονο Άρης Ηρακλής στο 0-0. Ξεκινάμε με Telecom Center. Ο Απόστολος Μαυράκης είναι εκεί. Απόστολε, τι γίνεται, πώς εξελίσσεται το παιχνίδι?
1: 3 λεπτά πριν τη λήξη του πρώτου ημιχρόνου, ο ΠΑΟΚ συνεχίζει να είναι μπροστά με το 30-34. Μια πάρα πολύ πιστική εικόνα από την ομάδα του Αντρέα Τριγκέρη, που έχει βάλει πάρα πολύ δύσκολα στον Παναθηναϊκό. Αμυντικά δεν του δίνει καθόλου φόρο. Έχει προσπαθήσει η ομάδα του Ζότς να απειλήσει από το λόγο, πώς δεν τα έχει καταφέρει. Προσπαθεί περιφερειακά κάπως να κάνει τη δουλειά. Με τρίποντα χτυπάει κατά βάση η ομάδα του Παναθηναϊκού. Ενδεικτικό και τις πολύ καλές προσπάθειες που κάνει ο ΠΑΟΚ είναι και τα 5 επιθετικά rebound που έχει μαζέψει, που έχει καταφέρει να τα μετατρέψει και σε πόντους η ομάδα του Αντρέα Τριγκέρη, με τον Μάρκους Φώστερ, έναν εκ των τριών πρώην παικτών του Παναθηναϊκού που αγωνίζεται στο δικέφαλο, να έχει 3 τρίποντα, έχει 9 πόντους και το τελευταίο τρίποντο έφερε και το δεύτερο time out του Μπράντοβιτς μετά από αυτό που πήρε τα πρώτα 2 λεπτά του μάτς.
0: Ωραία, πάμε. Σε λίγο θα ξανάρθουμε στο Telecom Center. Τώρα, Μιχάλης Φουστέρης, τι γίνεται στον τελικό του Ολυμπιακού, Μιχάλη?
2: 5,5 λεπτά πριν από το τέλος του ημιχρόνου, η Real διατηρεί τη διαφορά των 9 πόντων, 33-24, και οι δύο προπονητές, και ο Μπαρτζόγας και ο Μαρτίνεθ, προχωρούν συνεχώς σε αλλαγές, φρεσκάροντας τα σχήματά τους. Η Real μέχρι τώρα είναι πιο σταθερή. Ο Ολυμπιακός κάνει λάθη, δεν είναι και εύστοχος. Κάποια σου τριών ποντών που επιχείρησαν ο Φουρνιέ και ο Μοντέρο δεν έχουν βρει στόχο. Τώρα ο Γάλλος έχει την μπάλα, προσπαθεί να βρει το χολ κάτω από το χαλάθι. NDI για 3, αστοχή εκεί ο NDI, αλλά τελικά έχει λήξει ο χρόνος. Οι διαιτητές κάνουν νόημα ότι ο χρόνος έχει λήξει της επίθεσης του Ολυμπιακού. Και η Ρεάλ με το Μαλεντόν είναι έτοιμη για μια νέα επίθεση. 5-26 πριν από το τέλος του ημιχρόνου. 33-24.
0: Μένει στη γραμμή σου. Θα έχουμε και σύνδεση με τη Θεσσαλονίκη και με τα δύο μπάσκετ. Όμως τώρα μεταφερόμαστε στο Τωρίνο. Εκεί μας περιμένει ο ομοσπονδιακός τεχνικός, ο Κώστας Χριστοφιδέλης, ο προπονητής της Εθνικής Ομάδας Βόλεϊ. Η Εθνική Ομάδα Βόλεϊ στους 16 της Ευρώπης παίζει αύριο με την Φιλανδία, με στόχο να είναι στα προημιτελικά. Coach, καλησπέρα και πολλά συγχαρητήρια.
3: Καλησπέρα, ευχαριστούμε πολύ.
0: Η Ειρήνη Χατζευστρατιάδου, η παίκτρια της Εθνικής των Γυναικών, όταν είχαν κερδίσει το η Γαλλία και είχαν πάει στις 16, μας είπε ότι ακολουθήσαμε το πλάνο, μπήκαμε μέσα και κάναμε το κομμάτι μας. Κάτι ανάλογο συμβαίνει και με την Εθνική Βόλεϊ των Ανδρών?
3: Είναι πολλοί παράγοντες οι οποίοι κρίνουν ένα αποτέλεσμα. Όχι μόνο το κομμάτι μας, έχει να κάνει και με τον αντίπαλο προφανώς. Αυτό θα προσπαθήσουμε να κάνουμε και αύριο. Σίγουρα είμαστε σε ένα καλό momentum. Η ομάδα έχει βρει ρυθμό μέσα από τις καλές εμφανίσεις και αυτό μας γεμίζει αυτοπεποίθηση εν ώψη της δύσκολης αποστολής που έχουμε αύριο απέναντι στη Φιλανδία.
0: Στην φάση των ομίλων κάναμε 3 νίκες με Σλοβακία, Σλοβανία, Σουηδία, 2 ήττες με Ιταλία, παγκόσμια πρωταθλήτρια Ευρώπης, την Ιταλία, που ήμασταν καλοί σε γενικές γραμμές, και από την Τσεχία. Ικανοποίηση υπάρχει για αυτή την παρουσία στην πρώτη φάση, το πρώτο σκέλος?
3: Σίγουρα είμαστε ικανοποιημένοι από την πρώτη φάση στους πρώτους 5 αγώνες, και παρόλο που τα πρώτα 2 παιχνίδια δεν ήρθαν έτσι όπως τα θέλαμε όσον αφορά το θετικό αποτέλεσμα, κρατήσαμε τις θετικές στιγμές απέναντι σε μια Τσεχία που, όπως έχουμε πει πέρσι, ήταν διεκδίκητρια στο παγκόσμιο όσον αφορά τα μετάλλια. Η Ιταλία είναι γνωστή υπερδύναμη όχι μόνο πέρσι, γενικά τα τελευταία χρόνια, και αυτό που γενικά μας άφησε μια επικρία είναι ότι παρόλο που ήμασταν καλοί δεν πήραμε τίποτα. Θεωρώ ότι αυτό το εξαργυρώσαμε, τις δύο καλές εμφανίσεις που κάναμε τις δύο πρώτες αγωνιστικές, εξαργυρώσαμε στην τρίτη αγωνιστική απέναντι στην Σλοβενία, μια εξίσου υπερδύναμη στον χώρο του βόλεϊ. Και αυτό ήταν κάτι που, πέρα από τους βαθμούς που τόσο πολύ τους είχαμε ανάγκη, μας τόνωσε την αυτοπεποίθηση, έτσι ώστε να μπούμε στα εναπομείνοντα δύο παιχνίδια και να τα κερδίσουμε με καθαρές νίκες και να πάρουμε την πρόκριση στην επόμενη φάση.
0: Τι παραπάνω υπήρχε στην ομάδα όταν παίζει Βράδυ Τρίτης κερδίζει τους Σλοβαίνους μια πολύ μεγάλη ομάδα. Τέταρτη νομίζω είναι στο ranking της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας. Και πάει την άλλη μέρα το απόγευμα στις 5 Ελλάδος, δηλαδή 4 Ιταλίας, να παίξει ένα καθοριστικό παιχνίδι με τη Σουηδία. Εντάξει, αυτό πρόβλημα πάντα είναι σε τέτοιες διοργανώσεις που είναι καπάκι τα παιχνίδια. Εκεί τι παραπάνω είχαμε και μπορούσαν τα παιδιά και βγάλανε τη θετική εικόνα.
3: Κοιτάξτε, ήμασταν προετοιμασμένοι για το πρόγραμμα. Αυτό ήταν εξ αρχής, το γνωρίζαμε. Προετοιμαστήκαμε όσο το δυνατόν καλύτερα και νομίζω ότι τα παιδιά τα απεξήλθαν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Σε αυτές τις περιπτώσεις και σε αυτές τις διοργανώσεις, λίγο πολύ τα παιχνίδια είναι απανότα. Απλά υπήρχε ιδιαιτερότητα ότι παίζαμε πολύ αργά το μάτς με τους Σλοβαίνους και μέσα σε λιγότερο από 20 ώρες κληθήκαμε όχι μόνο να παίξουμε το παιχνίδι, αλλά και να προπονηθούμε ενδιάμεσα. Τα παιδιά δώσαν τον καλύτερο τους σε αυτό και αφήσαμε πολύ γρήγορα το παιχνίδι με τους Σλοβαίνους πίσω. Προετοιμαστήκαμε πνευματικά, γιατί ξέρετε, γενικά στον αθλητισμό και ειδικά στο βόλεϊ, η πνευματική προετοιμασία είναι πάρα πολύ σημαντική. Το βόλεϊ είναι παιχνίδι λαθών. Οπότε, οτιδήποτε και να συμβαίνει, είτε θετικό, αλλά κυρίως αρνητικό, πρέπει να το αφήνεις πίσω σου. Και πραγματικά είμαι πολύ περήφανος. Πρέπει να είμαστε όλοι πολύ περήφανοι για τους αθλητές μας που μέσα σε λιγότερο από 20 ώρες καταρθώσανε και συγκεντρωθήκαμε, αποκτήσαμε τη διάβγεια που έπρεπε για να αντιμετωπίσουμε ένα τόσο σημαντικό και δύσκολο παιχνίδι όπως με τους Σουηδούς.
0: Και πολύ σημαντικό να μην μένεις στο πανηγύρι της νίκης, γιατί όταν έχεις μπροστά σου άλλο παιχνίδι, είναι μεγάλη ιστορία αμέσως να γυρίζεις σελίδα.
3: Έτσι ακριβώς. Αυτό θεωρώ ότι είναι και το κλειδί στο σύγχρονο αθλητισμό. Και θα μιλήσω για το άθλημα το δικό μου, που όπως είπα και πριν, είναι παιχνίδι λαθών και δεν πρέπει να μένουμε στο τι έγινε χθες, τον προηγούμενο πόντο, γιατί οτιδήποτε σκέψη κάνει σκεφτόμενο στο παρελθόν ή την προηγούμενη φάση, αυτομάτως θα χάσεις τον επόμενο ή και σε ρή πόντων αν δεν μπορείς να συγκεντρωθείς και να καθαρίσεις το μυαλό σου.
0: Σωστό. Τώρα Φιλανδία μπροστά μας, αύριο 5 η ώρα, ΕΡΤ2 είναι. Είναι πολύ σημαντικό ότι ο κόσμος βλέπει τα παιχνίδια αυτά και των γυναικών που φτάσανε στην οκτάδα και τα δικά σας. Πώς το προσεγγίζουμε τους Φιλανδούς?
3: Υπάρχει ενθουσιασμός, υπάρχει αισιοδοξία. Θα κατέβουμε να αντιμετωπίσουμε τη Φιλανδία έχοντας την ίδια ψυχολογία με τα προηγούμενα παιχνίδια. Είμαστε πάρα πολύ ενθουσιασμένοι που καταφέραμε και προκριθήκαμε στην επόμενη φάση. Και ξέρετε, σε αυτή τη φάση που βρισκόμαστε, όλες οι ομάδες είναι δύσκολες. Έτσι και η Φιλανδία, μια ομάδα η οποία είναι ομάδα επιπέδου, τον τελευταίο χρόνο δείχνει να έχει ανωδική πορεία. Αλλά όπως είπα και πριν, είμαστε κατάλληλα προετοιμασμένοι τόσο σωματικά, κυρίως πνευματικά, για να μπούμε και να αντιμετωπίσουμε μια Φιλανδία παίζοντας ένα παιχνίδι όριμο, έξυπνο και επιθετικό τις στιγμές που πρέπει.
0: Πού θέλουμε να φτάσουμε?
3: Όπως έχουμε πει πολλές φορές, αυτή η ομάδα δεν έχει ταβάνι. Ονειρευόμαστε. Αυτό που μας ενδιαφέρει είναι να είμαστε υγιείς. Μην ξεχνάμε ότι οι αθλητές αρχίσαμε την προετοιμασία μας 8 Μαΐου. Είμαστε η μοναδική εθνική ομάδα από τις ομάδες που βρίσκονται εδώ που έχει συμμετάσχει σε τρεις διοργανώσεις αυτό το καλοκαίρι: European League, Μεσογειακούς Αγώνες και τώρα το Ευρωπαϊκό. Όπως καταλαβαίνετε, η παρουσία μας εδώ και σε αυτή τη φάση από μόνη της είναι τεράστια επιτυχία. Αλλά αυτό που έχουμε πει και το βλέπω και στα μάτια των αθλητών, γι' αυτό πρέπει να είμαστε όλοι πολύ περήφανοι για τους αθλητές που έχει αυτή η εθνική ομάδα, είναι ότι υπάρχει δίψα, δεν είμαστε ευχαριστημένοι και θέλουμε να παλέψουμε για να διακριθούμε ακόμα περισσότερο. Τώρα το πού θα μας οδηγήσει αυτό, θα το δούμε αύριο.
0: Μάλιστα. Από τις 8 Μαΐου μακριά από τα σπίτια σας και εσείς και οι παίκτες έχετε μια ομάδα που είναι και κάποια νέα παιδιά, πολλοί και κάποιοι πιο έμπειροι. Είναι ένα μείγμα, έτσι δεν είναι η ομάδα αυτή?
3: Σωστά. Με τον ερχόμενο όμως.
0: Εντάξει, και εσύ προσωπικά που έχεις διατελέσει διακεκριμένος αθλητής, πώς γίνεται, ρε παιδιά, κάθε καλοκαίρι να βασανίζεσαι, να πηγαίνεις, να κάνεις, να είσαι μακριά από τη γυναίκα σου, από τα παιδιά σου, από τα σπίτια σου? Αξίζει, coach, όλη αυτή η ιστορία? Και πώς θα περνάς στους αθλητές? Γιατί εντάξει, εσύ μπορεί να το έχεις φτιάξει στο μυαλό σου έτσι. Στους πιο πιτσιρικάδες, πώς το περνάς?
3: Δεν υπάρχει μέλος της εθνικής ομάδος, είτε είναι αθλητής, είτε είναι μέλος του staff, όπου να μην έχει το εσωτερικό κίνδυνο για να βρίσκεται στην εθνική ομάδα. Πρέπει να καταλάβουμε όλοι και να γνωρίζει και ο κόσμος ότι δεν υπάρχει οικονομικό. Δεν είναι οικονομικό το κίνδυνο των μέλων της εθνικής ομάδας.
0: Ελάχιστα τα χρήματα,
3: Έχει καμία σημασία. Αγαπάμε τόσο πολύ αυτό που κάνουμε. Είναι τεράστια τιμή που μας έχουν επιλέξει να εκπροσωπούμε την πατρίδα μας στο εξωτερικό. Αυτό το νιώθουμε, το βλέπουμε καθημερινά στις προπονήσεις, κάτι το οποίο δεν το βλέπει ο κόσμος. Ο κόσμος βλέπει μόνο τη βιτρίνα, τον καθρέφτη. Αυτό που πραγματικά είναι πολύ δύσκολο είναι ο καθημερινός μόχθος. Όπως είπαμε πολύ σωστά, από τις 8 Μαΐου είμαστε μια βαλίτσα στο χέρι, ταξίδια, προπονήσεις, υποχρεώσεις. Και όσον αφορά τους δικούς μας ανθρώπους, προφανώς και αντιλαμβάνονται το πόσο πολύ αγαπάμε, το τι ζούμε για το βόλεϊ. Αυτή είναι η πραγματικότητα, τόσο οι αθλητές όσο και εμείς. Και έχουμε τη στήριξή τους. Χωρίς τη στήριξη των δικών μας ανθρώπων, ξέρετε, θα ήταν πολύ δύσκολο να λείπεις 3-3,5 μήνες από το σπίτι σου. Και εμείς που είμαστε λίγο πιο μεγάλοι και έχουμε και παιδιά, καταλαβαίνετε ότι είναι ακόμα πιο δύσκολο. Αλλά σε κάθε περίπτωση πρέπει να είμαστε όλοι υπερήφανοι και αγαπάμε πάρα πολύ αυτό που κάνουμε. Οπότε είναι επιλογή μας και χαιρόμαστε πάρα πολύ γι' αυτό.
0: Με μια κουβέντα, αύριο τι πρέπει να προσέξει η ομάδα?
3: Αυτό που θα πρέπει να διατηρήσουμε είναι η ηρεμία μας. Όταν έχουμε ηρεμία σαν ομάδα, μπορούμε να ακολουθήσουμε το πλάνο το αγωνιστικό και να αντιμετωπίσουμε οποιαδήποτε πρόκληση έρχεται από την άλλη μεριά του φιλέ. Να αντιμετωπίσουμε το παιχνίδι με διάβγεια, από τον πρώτο πόντο μέχρι τον τελευταίο. Και έχοντας υπομονή, θεωρώ ότι θα μπορέσουμε να πάρουμε ένα θετικό αποτέλεσμα που θα μας δώσει άλλη μια τεράστια πρόκληση στην επόμενη φάση.
0: Κόουτς, ευχαριστώ πολλά. Συγχαρητήρια. Καλή επιτυχία για αύριο. Να πάνε όλα καλά.
3: Ευχαριστώ πολύ.
0: Ευχαριστούμε. Κώστας Χριστοφιδέλης, ο προπονητής της Εθνικής Ομάδος Βόλεϊ. Αύριο στις 5 παίζει με τη Φιλανδία για το νοκάουτ της φάσης των 16 με στόχο την είσοδο στα προημιτελικά του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος. Τώρα ισοφάρισε ο Ατρόμητος 1-1 με την Κηφισιά με γκολ του Ματουσαμί στο 75ο λεπτό. Έχει αρχίσει το Άρης Ηρακλής δεύτερο ημίχρονο 0-0. Πρώτα όμως Μιχάλης Φουστέρης. Τι γίνεται, Μιχάλη, στον τελικό του Super Cup της Ευρωλίγκας?
2: Τρία λεπτά πριν από το τέλος του ημιχρόνου, η Ρεάλ Μαδρίτης εξακολουθεί να προηγείται του Ολυμπιακού με 39-30 με 9 πόντους διαφορά. Με τους Μαδριλίνους να έχουν κερδίσει και δύο βολές. Η μία θα περάσει άστοχα, χωρίς να πλήξει τον Ολυμπιακό. Έχουν δικαίωμα για ακόμα μία. Αν ευστοχήσουν, θα ευστοχήσουν 40-30, σε διψήφιο αριθμό διαμορφώνεται. Η Ρεάλ, η οποία έχει καταφέρει και έχει εκμεταλλευτεί τις αμυντικές αδυναμίες του Ολυμπιακού, έχει βρει σουτ τα οποία έχει ευστοχήσει. Ο Ολυμπιακός είναι νευρικός από την αρχή του αγώνα. Έχει κάποιες εκλάμψεις καλού μπάσκετ, όπως τώρα όπου Φουρνιέ σε μια προσωπική προσπάθεια θα πετύχει καλά, θα κερδίσει και φάουλο. Φουρνιέ, ο οποίος ξεπέρασε τον Καμπάσο και έστειλε την μπάλα με ωραίο lay-up στο καλάθι των Μαδριλένων και στο μεταξύ κερδίσει και μια βολή.
0: Θα επιστρέψουμε σε λίγο για τη βολή. 51 λεπτό. Nottingham Forest Coventry 0-1. Στη Γερμανία 58 λεπτό. Πάντα Στουτγκάρδη Μπορούσια Ντόρτμουντ 0-0. Απόστολος Μαυράκης, Telecom Center Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων. Τέλειωσε το ημίχρονο. Απόστολε.
4: 43-41 μπροστά ο Παναθηναϊκός με ένα πολύ καλό κλείσιμο στο πρώτο ημίχρονο, με τον Λευτέρη Ματζούκα να δίνει το σύνθημα, ο οποίος είναι σταθερά καλός, το είπαμε και προηγουμένως από τότε που επέστρεψε στους πράσινους. Δύο σερί τρίποντα, πέρασε μπροστά με το 38-36 ο Παναθηναϊκός. Ο Σιλβέν Φρανσίσκο, που είναι ο κορυφαίος με 13 πόντους, έβαλε το κερασάκι στην τούρτα με γκολ φάουλ στα τελευταία δευτερόλεπτα και κάπως έτσι ο Παναθηναϊκός είναι μπροστά με μικρό μεν προβάδισμα, αλλά πολύ πολύ καλύτερη εικόνα από αυτή που έδειξε το πρώτο δεκάλεπτο. Μάλιστα, οι πράσινοι έχουν και 8 στα 14 τρίποντα, ένα τρομερό ποσοστό, κοντά στο 60%, ενώ ο ΠΑΟΚ δεν συνέχισε με τον ίδιο τρόπο που ξεκίνησε το πρώτο δεκάλεπτο, έτσι δεν μπήκε τόσο καλά στο δεύτερο.
0: Απόστολε, σε λίγο θα είμαστε για το δεύτερο ημίχρονο που παρουσιάζεται πολύ μεγάλο, παρουσιάζεται πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Η Κηφισιά με πέναλτι του Πόμπο κάνει το Ατρόμητος Κηφισιά 1-2. Μόνο αποτέλεσμα, Κώστα Σαρδέλη, το αποτέλεσμα και λεπτό, γιατί πρέπει να πάμε σε διαφήμιση, σε κάτι που μας ενδιαφέρει, από το Κλεάνθης Βικελίδης. Τι γίνεται εκεί?
5: 55ο λεπτό στο Κλεάνθης Βικελίδης και τα κουλούρια παραμένουν στο φωτεινό πίνακα, Δημήτρη. Μέχρι στιγμής, αυτά τα πρώτα 10 λεπτά του δεύτερου ημιχρόνου, ο Άρης έχει κάνει δύο τελικές ευκαιρίες, χωρίς ωστόσο να βρει στόχο. Η πιο μεγάλη ευκαιρία ήταν μια του Πορό στο 47ο λεπτό, που το σουτ του Ισπανού Σεντερφόρ ήταν αρκετά άστοχο, πέρασε πολλά μέτρα πάνω από την Εστέτο Αθανασιάδη. Τώρα μια επίθεση για τον Άρη από τα δεξιά με τον Καρέ, ο οποίος θα πατήσει περιοχή προς ποιής, θα πέσει κάτω τίποτα, λέει ο διαιτητής αναμέτρησης, ο κύριος Βεργέτης. Και τώρα μια κόντρα για τον Ηρακλή, ένα γέμισμα με στόχο τον Μαρκέζ. Η μπάλα όμως θα κερδιστεί πάρα πολύ καλά από τον Σούταλο, ο οποίος θα γυρίσει πίσω για τον Βέλιο.
0: 0-0 Άρης Ηρακλής, Ατρόμητος και Κηφισιά 1-2. Κάτι μας ενδιαφέρει και επιστρέφουμε. Real FM.
6: Αυτή την Κυριακή, δύο περιοδικά με τη Real News. In Style, η Ρένα Μόρφη, η Ruth Wilson, η Όλια Λαζαρίδου και η Δανάη Ρούσου σε ένα τεύχος γεμάτο στυλ, φθινοπορεινή μόδα και ομορφιά. Μαζί, Drive, δοκιμάζουμε τα νέα μοντέλα της ελληνικής αγοράς και το μικρό ηλεκτρικό SUV που ξεχωρίζει για την προσιτή τιμή του. Και, παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
7: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
8: Real FM, για την ενημέρωση και την ψυχαγωγία.
7: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real FM 97,8.
0: Και πάντα εκπομπή Real Sports με Intervet and Live Casino, καθημερινή διασκέδαση στην παρέα μας. Πρώτα θα μεταφερθούμε στον Μιχάλη Φουστέρη, αφού σας πω 86ο λεπτό, Ρώμα Ίντερ 2-2. Μιχάλη, τι γίνεται στο μπάσκετ του Ολυμπιακού?
9: Είμαστε στο 42-35, έχει μειώσει ο Ολυμπιακός 1-27 πριν από το τέλος του ημιχρόνου. Από άστοχες προσπάθειες της Ρεάλ, ο Ολυμπιακός, ο οποίος έχει σκληρύνει την άμυνά του, έχει σφίξει την άμυνά του και αυτό έχει αποδώσει μέχρι τώρα. Τώρα μάλιστα κερδίζει και φάουλ, το οποίο σημαίνει δύο βολές, αφού και οι δύο ομάδες έχουν συμπληρώσει τα πέντε. Η Ρεάλ, η οποία μετά το προβάδισμά της με 9 και 10 πόντους κάπου χαλάρωσε, δεν θα μπαίνουν και όλα τα σούτ το βράδυ, όλο το βράδυ, με τον Ολυμπιακό παράλληλα να ανεβάζει τις αμυντικές του επιδόσεις και να έχει μειώσει τη διαφορά και να μπορεί τώρα να είναι σε θέση να τη μειώσει κι άλλο αν ευστοχήσει σε δύο βολές. Όλα αυτά είναι και 18 πριν από το τέλος του ημιχρόνου, 42-35. Ο Μοντέρο είναι έτοιμος για τις δύο βολές, εκτελεί την πρώτη, είναι εύστοχο, 42-36 στο μείον 6 Ολυμπιακός. Ο Αμερικανός έχει δικαίωμα για μία ακόμη βολή προκειμένου να ρίξει τη διαφορά στους 5, που θα είναι από τις μικρότερες διαφορές σήμερα των δύο ομάδων. Είχε φτάσει και στους 11 και στους 12 πόντους διαφορά η Ρεάλ, όμως ο Ολυμπιακός έχει κατορθώσει και την έχει ρίξει. Θα ευστοχήσει ξανά ο Μοντέρο, 42-37, και πάμε για τις τελευταίες επιθέσεις των ομάδων στο πρώτο ημίχρονο. Η Ρεάλ είναι...
0: Πριν συνεχίσουμε από το τελικό του Ολυμπιακού, αν παραμένει το 0-0, να μας πει ο Κώστας Σαρδέλης από την Θεσσαλονίκη. Κώστα.
10: 21 το λεπτό παραμένει χωρίς σκορ αναμέτρηση ανάμεσα στον Άρη και τον Ηρακλή. Και τώρα ένα κόρνερ το οποίο έχει κερδίσει ο Ηρακλής θα το εκτελέσει ο Σόρι από τα αριστερά. Όπως επιτίθεται ο κυρίος, θα βγει ο Βέλιο και θα απομακρύνει. Και εκεί διεκδικεί την μπάλα ο Ρίτσαρντς, ο οποίος θα απομακρύνει. Αλλά σε χώρο που βρίσκονται παίκτες του Ηρακλή και τώρα ο Λόπεθ.
0: 0-0 Άρης Ηρακλής. Πρώτο λεπτό καθυστερήσεων Ατρόμητος και Κηφισιά 1-2. Επιστρέφουμε στον Μιχάλη Φουστέρη. Μιχάλη.
9: 44-39. Ολυμπιακός πάλι κλέβει την μπάλα. Συνθήκες ευνηδιασμού. Καλάθια από τον Ενδιάεκ. Δύο τελευταία καλάθια του Ενδιάεκ. 44-41 στο μείον 3. Και ο Πέδρο Μαρτίνεθ καλεί αυτός με τη σειρά του Άρον. Βλέποντας τους ερυθρόλευκους να επιστρέφουν στο παιχνίδι λιγότερο από ένα λεπτό για να λήξει το ημίχρονο, 44-41. Έχουμε time out που έχει ζητήσει ο προπονητής της Ρεάλ.
0: Να εκμεταλλευτώ το time out να πω ότι είναι 6 λεπτά οι καθυστερήσεις στο Ατρόμητος και Κηφισιά 1-2. Πριν από λίγο πέρασε τον Πέτκοφ αφού αντί του Μπόμπο ο Λεσόρ που είναι ο MVP της αναμέτρησης και παίζει με 3 στόπερ στο φινάλε οι φιλοξενούμενοι. Θυμίζω ότι ο Μπόμπο με πέναλτι είχε πάρει την, έκανε το γκολ για την ομάδα της Κηφισιάς. Μέσω VAR δόθηκε η φάση του πέναλτι. Ο Σαγκόλ είχε πέσει στην περιοχή, φιλοξενούμενοι διαμαρτύρθηκαν για πέναλτι, ο Σαγκάλ συγγνώμη, και μέσω VAR δόθηκε το πέναλτι Ατρόμητος Κηφισιά 1-2. Στο Κλεάνθης Βικελίδης, Κώστα Σαρδέλη.
10: Πάντα στο 0-0, 61ο λεπτό. Άρης Ηρακλής, τώρα μια κατοχή για τον Άρη με τον Λορέν Μωρόν στο στις μεσές γραμμές να κρατάει την μπάλα και να μεταφέρει από τον άξονα στο δεξί άκρο. Φατιγκά θα συνδυαστεί με τον Καρέ, αυτός ξανά για τον Φατιγκά, η δυνατή, η παλιά, δεν θα την προλάβει ο παίκτης του Άρη και πλάγιο υπέρ του Ηρακλή, το οποίο κέρδισε ως ουρλής στο 65ο λεπτό Άρης Ηρακλής 0-0. Δημήτρη, σε ένα μάτσο που τώρα στο δεύτερο ημίχρονο ο φιλοξενούμενος Ηρακλής έχει αρχίσει να παίρνει περισσότερες πρωτοβουλίες στον αγωνιστικό
0: χώρο. Θα έρθουμε σε λίγο και πάλι στο κλάν της Βικελίδης, στον Μιχάλη Φουστέρη, αφού πω ημίχρονο στο Telecom Center των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ 43-41 στον τελικό του τουρνουά Παύλος Γιαννακόπουλος. Πάμε για το φινάλε του πρώτου ημιχρόνου στο γήπεδο, στο παιχνίδι που γίνεται στο Αμπουντάμπι. Έλα Μιχάλη.
2: Δευτερόλεπτα πριν από το τέλος του ημιχρόνου, 44-41 προηγείται η Ρεάλ που έχει και την κατοχή της μπάλας. Έχει όμως 5 δευτερόλεπτα στη διάθεσή της για να εκδηλώσει επίθεση, που σημαίνει ότι θα μείνουν περίπου 5 και για τον Ολυμπιακό, εφόσον οι Μαδριλένοι την εξαντλήσουν. Τώρα σε ένα σούτ της απελπισίας, είναι μέσα όμως. Ένα σούτ εκτός ισορροπία, 47-41, είναι ένα σούτ που προκαλεί και την οργή, την έκρηξη του Γιώργου Μπαρτζόκα, που προφανώς είχε ζητήσει καλύτερη άμυνα στο σούτ των Μαδριλένων. Εκεί παρά την άμυνα θα ευστοχήσουν, 47-41, και μένουν 4 δευτερόλεπτα και 8 δέκατα για τη λήξη του ημιχρόνου. Είδαμε λοιπόν αυτό το σούτ εκτός ισορροπίας, ένα δύσκολο σούτ για την Ρεάλ που όμως βρήκε στόχο, και ποιος είδε τον Γιώργο Μπαρτζόκα δεν τον φοβήθηκε. Ένα time out για να δώσει τις τελευταίες οδηγίες, αυτή την τελευταία επίθεση για τον Ολυμπιακό, 4 και 8 πριν από το τέλος του ημιχρόνου, 47-41. Αν μπορούμε να συμπυκνώσουμε τα όσα συνέβησαν στο πρώτο ημίχρονο, μπορούμε να το χωρίσουμε σε δύο μέρη. Είναι το διάστημα στο οποίο η Ρεάλ παίρνει διαφορά με εύστοχα σουτ 3 πόντων, καλύτερες επιλογές από τον αντίπαλό της και χειρότερη άμυνα από τον Ολυμπιακό, να συμπληρώσουμε. Όμως ο Ολυμπιακός από τη στιγμή που βρήκε την αυτοκυριαρχία του, τα πατήματά του, τα σουτ, τα εύστοχα και βεβαίως κλήρινε την άμυνά του, κατάφερε και έφτασε τη Ρεάλ σε απόσταση αναπνοής. Ήρθε όμως τώρα αυτό το σουτ 3 πόντων, το οποίο έχει διαμορφώσει τη διαφορά στο συν 6 για τους Μαδριλένους, 47-41. Και για να δούμε τι μπορεί να πετύχει ο Ολυμπιακός σε αυτά τα κάτι λιγότερα από 5 δευτερόλεπτα πριν οι διαιτητές στείλουν τις ομάδες στα αποδυτήρια για την ανάπαυλα του ημιχρόνου. Η μπάλα είναι στα χέρια του Ζόζεφ, τελευταία επίθεση, τρέχει ο Αμερικανός για να κάνει ένα σούτ, κάνει τον πάσιμο, πολύ ωραία προσπάθεια, κατάφερε και βρήκε στόχο Κόρεϊ Τζόζεφ, που απέχθη για όποιον βρήκε μπροστά του, 47-43, ήταν την ώρα που κοκκίνιζε ο φωτεινός πίνακας, το καλάθι είναι εμπρόθεσμο. Και ο Ολυμπιακός μειώνει στο μείον 4, 47-43, σε μία από τις μικρότερες διαφορές που έχει καταφέρει να αποσπάσει αυτό το παιχνίδι. Όλα δείχνουν λοιπόν ότι πάμε σε ένα δραματικό δεύτερο ημίχρονο. Ο Ολυμπιακός, ο οποίος είναι αποφασισμένος να κατακτήσει το πρώτο ντάμπλ της ευρωπαϊκής του ιστορίας απέναντι στην ομάδα την οποία νίκησε, θυμίζουμε, στον τελικό της Ευρωλίγκας πριν από μερικούς μήνες. Δημήτρη.
0: Μιχάλη, σε λίγο και πάλι μαζί. Τρίτο λεπτό καθυστερήσεων στην Ιταλία. Ρώμα Ίντερ 2-2. 64ο λεπτό Θέλτα Σαταντέρ 2-0. Έκτο λεπτό καθυστερήσεων, πάμε για φινάλε. Ατρόμητος Κηφισιά παραμένει το 1-2. Στουτγκάρδη Μπορούσια Ντόρτμουντ 68ο λεπτό 0-0. Στην Αγγλία Νότιγχαμ Φόρεστ Κόβεντρι 0-1. Κώστα Σαρδέλη, έλα Κώστα.
11: Έχουμε τριπλή αλλαγή για την ομάδα του Άρη, με τον Εκποαμέ να περνάει στη θέση του Λορέν Μωρόν, τον Γένσεν στη θέση του Όγκλα και τον Μανού Γκαρσία στη θέση του Καρέ. Φρεσκάρει έτσι λοιπόν την επίθεσή του ο Μιχάλης Γρηγορίου, καθώς βλέπει την ομάδα του να έχει τις ευκαιρίες, αλλά να μην καταφέρνει να βρει τον γκολ. Μέχρι στιγμή στο παιχνίδι, 65ο λεπτό στο κλεάν τη Βικελίδη, Άρης Ηρακλής, χωρίς σκορ μέχρι στιγμή η αναμέτρηση εδώ στο ντέρμπι. Ανάμεσα στις δύο ομάδες, τώρα κατοχή για τον Ηρακλή, ένα γέμισμα του Σόρια, εκεί όπου βρίσκεται ο Σούταλο, θα παίξει με το κεφάλι για τον Ρίτσαρτ, αυτό για τον Γένσεν και πίσω στον Σούταλο. Σούταλο θα γυρίσει για τον Βέλιο. Βέλιο κρατάει την μπάλα στα δεξιά για τον Φατικά, τώρα ο οποίος έχει χώρο μπροστά του, είναι και ο Γένσιν για βοήθεια. Θα πείσει τώρα και τον συμπαίκτη του και αυτός θα γυρίσει πίσω για τον Φαπιάνο. Φαπιάνο κρατάει την μπάλα, θα ανέβει προς τη μεσαία γραμμή, θα παίξει τον άξονα για τον Ράσιτς. Αυτός δεν είχε χώρο για να κινηθεί προς την επίθεση, θα γυρίσει πίσω
10: για τον Σούταλο και από εκεί στο Μανού Γκαρσία. Μανού Γκαρσία θα κάνει μια διαγώνια μπαλιά, η οποία θα καταλήξει πλάγιο για τον Ηρακλή το 66ο λεπτό της αναμέτρησης. Τώρα το πλάγιο το οποίο έχει πάει να εκτελέσει για τον Ηρακλή
0: ο Άρης έχει κάποιες στιγμές καλές, αλλά δεν έχει βγάλει, ρε παιδί μου, τη μεγάλη ευκαιρία μέχρι στιγμής για να μπορεί να πεις ότι πάμε να πάρουμε το παιχνίδι.
10: Είχε νωρίτερα, είχε στο 23ο λεπτό, είχε μια μεγάλη ευκαιρία με τον Γκάρε.
0: Μόνο αυτή ήταν μέχρι στιγμής.
10: Το Αθανασιάδη, αλλά έκανε ένα έξτρα κοντρόλ το οποίο δεν υπήρχε λόγος για να κάνει σε εκείνο το σημείο το παραπάνω κοντρόλ και δεν έκανε μόνο, έκανε και δεύτερο. Το πρόλαβαν επέκτη του Ηρακλή σε εκείνο το σημείο. Πρέπει να εκτελέσεις με τη μία, ειδικά σε ένα μάτς το οποίο ψάχνεις τον κόλ απεγνωσμένα για να σε βάλει σε θέση οδηγού και σε ένα μάτς το οποίο με βάση την εικόνα του παιχνιδιού δικαιούσε να έχεις πετύχει και ένα γκολ. Γιατί κατά ψέματα ο Άρης με βάση την εικόνα που έχει στο παιχνίδι και με τις ευκαιρίες θα μπορούσε καλύτερα να έχει βάλει και ένα για δύο.
0: Πρώτη νίκη στο πρωτάθλημα για την Κηφισιά. 2-1 κέρδισε στο Περιστέρι τον Ατρόμητο. 63ο λεπτό Πόμπο. 85ο λεπτό Πόμπο με πέναλτι. Για την ομάδα του Ατρομήτου, ο Ματουσαμί στο 75 το γκολ. Συνεχίζει από το Κλειάδης Βικελίδης, όπου δεν έχει αρκετό κόσμο. Νομίζω δεν είναι γεμάτο, έτσι δεν είναι?
10: Δεν είναι, όχι, σε καμία περίπτωση δεν είναι γεμάτο. Εγώ θα έλεγα να περίπου 65% εκεί περίπου ότι των εισιτήριων ότι έχει καλυφθεί για την σημερινή αναμέτρηση. Μικρό ποσοστό με βάση και, και το παιχνίδι, τις ομάδες, το ένα μάτς το οποίο έχουν να το δουν εδώ πέρα του Άρη αλλά και του Ηρακλή 15 χρόνια. Για να πάμε όμως σε μια φάση τώρα για τον Άρη, είναι στη μεγάλη περιοχή με τον Κουαμέ να έχει πέσει μέσα στη μεγάλη περιοχή του Ηρακλή, αλλά δεν δόθηκε κάτι από τον κύριο Βεργέτη, παρόλο τις διαμαρτυρίες. Έχουμε και πάλι παιχνίδι. Ναι, αυτό που έλεγα προηγουμένως, ότι είναι ένα μάτς το οποίο θα μας το δούμε 15 χρόνια στην πρώτη κατηγορία, καθώς όλα αυτά τα χρόνια που μεσολάβησαν και οι δύο ομάδες είχαν απουσιάσει ένα διαστήματα από την μεγάλη κατηγορία και βρέθηκαν...
0: 72ο λεπτό στη Γερμανία, η Borussia Dortmund προηγείται 1-0 τη Στουτγκάρδης εκτός έδρας. Θυμίζω, για όποιους συντονιστήκατε, κάτσε να δούμε, τελείωσε και το Ρώμα. Ρώμα Ίντερ 2-2, τελικό αποτέλεσμα στη Ρώμη. Ρώμα Ίντερ 2-2. Επιστρέφουμε στην Θεσσαλονίκη, στον Κώστα Σαρδέλη. Ξεκίνησε και το παιχνίδι στο Telecom Center. Εκεί είχαμε ημίχρονο. Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ 43-41 στον τελικό του τουρνουά. Παύλος Γιαννακόπουλος. Κώστα Σαρδέλη, θα ακούμε.
10: 21 το λεπτό και τώρα μια κόντρα επίθεση για τον Ηρακλή. Ο Μαρκές θα ψάξει με κάθετη να βρει τον Νιζέα, αλλά θα κοπεί εκεί παλιά από τον Γένσεν. Και τώρα ο Άρης με τον Σούταλο να έχει πάρει να παίζει τα αριστερά.
0: Λεπτό, παρακαλώ, και αποτέλεσμα από το Κλειάνθης Βικελίδης.
10: 70 λεπτό, 0-0 Άρης Ηρακλής Δημήτρη.
0: Ακούμε κάτι που μας ενδιαφέρει και επιστρέφουμε.
7: Real FM. Η ώρα είναι 9.
12: Γιώργο μου, τι έγινε, κλείσατε Las Vegas?
13: Ού, πού να στα λέω, αγάπη μου.
14: Κρυβελόγια.
12: Ακούω.
13: Κλείσαμε ξενοδοχιάρα.
14: Κρυβελόγια.
13: Όχι όπου και όπου, στην καρδιά του Las Vegas.
14: Ρε κρυβελόγια.
12: Μάλιστα.
13: Και το καλύτερο, μπροστά μας θα περάσουν κάτι...
12: Μοντέλα. Το ξέρα.
13: Όχι, μονοθέσια. Που θα μας κόψουν την ανάσα.
15: Ρε φίλε, ό,τι γίνεται στο Vegas.
16: Δεν σημαίνει ότι πρέπει να μείνει και στο Vegas. Τώρα, Πειραιός και Visa στηρίζουν τη Visa Cash App Racing Bulls και σε οδηγούν στο Las Vegas. Δες από κοντά τα μονοθέσια και ζήσε την απόλυτη εμπειρία ταχύτητας με τις πιστωτικές κάρτες Visa της Πειραιός χάρη στη Visa. Ισχύει για αγορές από 50 ευρώ και άνω έως 39. Μάθε περισσότερα στο piraeusbank.gr.
17: Πολιτικές εξελίξεις.
18: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
19: Κοινωνία.
17: Οικονομία.
20: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
19: Διεθνείς ειδήσεις.
17: Αθλητικά.
19: Πολιτισμός.
21: Ηθοποιός σημαίνει φως.
17: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
1: Η Real News στο www.pressreader.com. Διαβάστε την ψηφιακή έκδοση της εφημερίδας στην οθόνη του κινητού, του τάμπλετ και του υπολογιστή σας. Επισκεφτείτε σήμερα κιόλας το www.pressreader.com. Real News, η αληθινή εφημερίδα.
14: Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις Joker. Αυτή την Κυριακή, Mega Jackpot τουλάχιστον 9 εκατομμύρια 600.000 ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Κυριακή στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr και στο Allwin App. Allwin. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.

0: Real Weekend στους 97,8.
1: Τρία λεπτά μετά τις 9, πάντα συντονισμένοι στον Real FM. Έχουμε δράσει με τελικό Super Cup Ευρωλίγκα. Ο Ολυμπιακός χάνει 47-43 στο ημίχρονο από τη Real Madrid. Δράση με μπάσκετ πάλι στο Telecom Center, ο τελικός του τουρνουά Παύλος Γιαννακόπουλος. Και τελείωσε το παιχνίδι στο Περιστέρι. Είπαμε Ατρόμητος Κηφισιά 1-2. 0-0 είναι το ντέρμπι της Θεσσαλονίκης, ο Άρης με τον Ηρακλή. Ξεκινάμε τη βόλτα μας από τα γήπεδα από το Telecom Center. Απόστολε Μαυράκη, έχει ξεκινήσει το δεύτερο ημίχρονο. Σας ακούμε.
2: Λοιπόν, ο Παναθηναϊκός μπήκε πάρα πολύ καλά με ένα τρίποδο του Γιαπουσέλε και ένα τρίποδο του Μπάντιο. Έκανε το 49-41 και ανάγκασε τον Αντρέα Τριγκέρι, όπως έκανε στο πρώτο δεκάλεπτο ο Ζότς, να πάρει πολύ γρήγορα τα εμάτια, πιο γρήγορα αυτή τη φορά, στο 1-20. Μάλιστα, πριν λίγο ενημερωθήκαμε κιόλας ότι είναι πάνω από 15.000 ο κόσμος σήμερα στο γήπεδο για τον τελικό τώρα αυτό ανάμεσα στις δύο ελληνικές ομάδες. Είναι πολύ καλύτερος ο Παναθηναϊκός σε αυτά τα πρώτα λεπτά, με τον ΠΑΟΚ να μην είναι εύστοχος να χάνει κι άλλο ένα τρίποδο τώρα και τον Παναθηναϊκό να ελέγχει πολύ πολύ καλύτερα τον ρυθμό του παιχνιδιού.
1: Ωραία, σε λίγο θα είμαστε και πάλι μαζί γιατί παρουσιάζει μεγάλο ενδιαφέρον το παιχνίδι. Κώστα Σαρδέλη, 0-0 ακόμα, τα κουλούρια καλά κρατάνε.
3: Έτσι είναι, Δημήτρη, τώρα έχουμε και αλλαγή για τον Ηρακλή. Ο Κράιντ θα μπει στην θέση του Βασίλη Σουλή στο 23ο λεπτό. Άρης Ηρακλής 0-0 τώρα. Οι παιδούς να έχουν την εκατοχή με τον Ρίτσαρντ να χάνει.
1: 3-0 η Θέλτα, 73ο λεπτό. Θέλτα Σαταντέρ είναι 3-0 το παιχνίδι. 0-0 είπαμε και εκεί 73ο λεπτό είμαστε στο Κλειάνθης Βικελίδης, Κώστα Σαρδέλη. Σ' ακούμε.
3: Ναι, έλα Δημήτρη.
1: Σ' ακούμε, σ' ακούμε, Κώστα.
3: Είχαμε μεγάλη ευκαιρία για τον Ηρακλή μόλις στο 74ο λεπτό. Μια σέντρα από τα αριστερά του Νιζέτ μέσα στην μεγάλη περιοχή, στο ύψος της μικρής περιοχής για την ακρίβεια. Και ο Μάρκες για πολύ λίγο δεν βρήκε την μπάλα να τη σπρώξει στην ανυπεράσπιστη εστία του Βέλιο. Ίσως αυτή να ήταν και η μεγαλύτερη ευκαιρία στο μάτς. Γενικά δεν νομίζω ότι είχε και ο Άρης μια τόσο καθαρή ευκαιρία στα αυτά τα 74 λεπτά παιχνιδιού που έχουν επεχθεί μέχρι στιγμή στο Κλειάνθης Βικελίδης. Τώρα ένα πλάγιο το οποίο έχουν κερδίσει οι γηπεδούχοι από τα δεξιά, το οποίο έχει πάει να εκτελέσει ο Φατικά, ο οποίος είναι από τους παίκτες που έχουν ξεχωρίσει σήμερα για την ομάδα του Μιχάλη Γρηγορίου, ο οποίος θα κάνει κι άλλη αλλαγή, θα βγάλει έξω τον Γιαννιώτα και θα περάσει στη θέση του ο Μιγγέλ Αλφαρέλα με το νούμερο 19. Ο Μιγγέλ Αλφαρέλα είναι αυτός ο οποίος θα αντικαταστήσει τον Γιάννη Γιαννιώτο στο 75ο λεπτό, πάντα χωρίς σκορ στο Κλειάνθης Βικελίδης. Τώρα θα εκτελεστεί το πλάγιο από τον Φατιγκά για τον Καντεβέρε, εκεί θα χαθεί η μπάλα με τον Κράιντ να κερδίζει, θα γυρίσει πίσω για τον Νανού, αυτός ένα γέμισμα με την μπάλα να καταλήγει πλάγιο out υπέρ του Άρη. Και τώρα ο Σούταλο απλώς το παιχνίδι για τον Ρίτσαρντ προς τα αριστερά που θα πάρει μέτρα στο γήπεδο. Θα παίξει στον άξονα για τον Γένσεν. Γένσεν λίγο πίσω από τη μεσαία γραμμή, θα κρατήσει την μπάλα, θα γυρίσει πίσω για τον Σούταλο. Αυτός θα ανέβει. Κρατάει ο Σούταλο την μπάλα, θα παίξει δίπλα του για τον Ρίτσαρντ και αυτός ξανά πίσω για τον Γένσεν που έχει γυρίσει σε ρόλο κεντρικού αμυντικού. Ο Γένσεν τώρα η μπάλα θα καταλήξει πίσω στον Βέλιο και αυτός θα γεμίσει εκεί που είναι ο Καντεβέρε. Δεν θα καταφέρει όμως να πάρει την κεφαλιά, αλλά η κατοχή θα παραμένει για τον Άρη με τον Ερ.

0: κύριο υπεργέτη για την προηγούμενη φάση. Τώρα ετοιμάζεται ο Γιέντσεν να δώσει και πάλι συνέχεια στο παιχνίδι. 76ο λεπτό στο κλάδο της Βικελίδης, πάντα χωρίς σκορ, αναμέτρηση ανάμεσα στον Άρη και τον Ηρακλή. Σούταλο τώρα για τους γηπεδούχους. Κρατάει την μπάλα, θα ψάξει με μια πολύ ωραία παλιά τον, τον Αλφαρέλα, αλλά θα κοπεί η παλιά του από τον Στουρλή. Κατοχή παραμένει για τον Άρη. Με τον Εράς να κρατάει την μπάλα. Θα γυρίσει πίσω για τον Φαβιάνο. Φαβιάνο ψάχνει να βρει κάποια μακρινή λίστα. Θα παίξει τον άξονα για τον Μανού Γκαρσία. Μανού Γκαρσία θα κατεβάσει, κρατάει την μπάλα. Θα βρει κάποιο στίγμα να απλώσει το παιχνίδι και θα το κάνει. Θα παίξει στα δεξιά για τον Φατιγκά. Φατιγκά στα δεξιά για αυτού για τον Αλφαρέλα, ο οποίο θα χάσει την μπάλα από τον Στουρλή. Συνέχεια θα παίξει για τον Ανού, αυτού για τον, Μιζέτ. Κρατάει ο Νιζέτ, απλώς στα δεξιά για τον Λόπες και αυτός ακόμα πιο δεξιά για τον Εσόρια που έχει μέτρα, αλλά θα τον προλάβει ο Ρίτσαρντς με ένα εξαιρετικό τάκι, θα απομακρύνει την μπάλα εκεί που είναι ο Γούρος, ελέγχει την κατοχή, αλλά έχει δοθεί νωρίτερα ο Σάιτς που κατεβαίνει το ξεκίνημα της φάσης και έτσι λοιπόν η μπάλα παραμένει σωστά για την ομάδα του Ηράκλειου, ο οποίος τώρα επιτίθεται με τον Γούρο από τα δεξιά για τον Σόρια. Αυτός με τη μία θέλει να παίξει, αλλά θα χαθεί η μπάλα. Η κατοχή ξανά για τον Άρη. Κατεβέρε θα παίξει κάθε για τον Κουαμέ, ο οποίο θα πέσει, θα χτυπήσει το φάουλ, αλλά δεν θα πάρει κάτι από το μαρκάρισμα του Πραξιτέλη Βούρο. Φίκο του λέει ο Βεργέτη. Και τώρα ο Σόρια για τον Ηρακλή. Μια διαγώνια παλιά με στόχο ποιον τον κανένα. Με την μπάλα να καταλήγει στην μεγάλη περιοχή του Βέλιο. Έτσι κατοχή ξανά για τους γηπεδούχους, το 78ο λεπτό στο Κλάνθης Βικελίδης Άρης Ηρακλής 0-0. Τώρα ο Πέλιος θα δώσει συνέχεια στο παιχνίδι με ένα μακρινό βολέ που θα ψάξει να βρει τον Κατεβέρη που την πίεση του Σουρλή. Ο Κατεβέρη θα πάρει την κεφαλιά, ράσει σε δεύτερο χρόνο για τον Μανού Γκαρσία. Παίρνει την μπάλα, θέλει να πατήσει μεγάλη περιοχή, αλλά ήρθε από πίσω Σόρια και τον έκοψε και παραχώρησε συνέχεια κόρνερ για τον Άρη από τα αριστερά, όπως επιτίθενται οι κιτρινόμαυροι. Με τον Μανού Γκαρσία να είναι αυτός ο οποίος ο ίδιος θα πάει να το εκτελέσει. Αυτό το κόρνερ στο 21ο λεπτό. Άλλη μια προσπάθεια για τους παίκτες του Άρη να ανοίξουν το σκορ στο σημερινό ντέρμπι έπειτα από 22 τελικές που έχουν μέχρι στιγμής το παιχνίδι. Δύο από αυτές μόλις έχουν καταλήξει τον στόχο. Τώρα κάποιες παρατηρήσεις από τον κύριο Περιγέτη. Και κατά μακαρίσματα μέσα στη μεγάλη περιοχή και συγκεκριμένα στον Πραξιτέλη Βούρο. Τώρα θα δώσει το σύνθημα για να εκτελεστεί το κόρνερ. 21 το λεπτό. Μανού Γκαρσία έχει πάρει τα λίγα μέτρα φορά που χρειάζεται. Θα εκτελέσει στο δεύτερο δοκάρι. Θα πηδήξει για την κεφαλιά Κουαμέ. Δεν θα καταφέρει να βρει την μπάλα, η οποία παραμένει ζωντανή στα πόδια του Αλφαρέλα, ο οποίος θα χάσει και έτσι λοιπόν θα παραχωρήσει το out. Ελεύθερο λοιπόν για την ομάδα του Ηρακλή και θα λήξει με αυτόν τον τρόπο άλλη μια επίθεση για τον Άρη. 80 λεπτό πάντα χωρίς σκορ αναμέτρηση ανάμεσα σε Άρη και Ηρακλή εδώ στο Κλεάνθης Βικελίδης, ενώ ο Κουαμέ έχει πέσει στον αγωνιστικό χώρο και έχει κάνει νόημα ο κύριος Περιγέτης να πει μέσα το ιατρικό επιτελείο της ομάδας του Άρη για να εξετάσουν να δουν περαιτέρω ότι άμα έχει κάποιο πιο σοβαρό πρόβλημα που άμα ή άμα είναι κάτι το οποίο θα το ξεπεράσει, ενώ ο κύριος
1: αφήνουμε και λίγο Θεσσαλονίκη, μεταφερόμαστε στο Μιχάλη Φουστέρη. Έχει ξεκινήσει η τρίτη περίοδο στον τελικό του Ολυμπιακού με τη Ρεάλ Μαδρίτη. Σας ακούμε, Μιχάλη.
2: Με τον Ολυμπιακό, με το πόδι πατημένο στον γκάζι, να μπαίνει πολύ δυνατά και μέσα σε ένα λεπτό, με ένα, χάρη σε ένα 5-0, όπως αυτό έχει διαμορφωθεί, με ένα τρίποντο του Βεζένκοφ και ένα δίποντο του Ward μετά από κλέψιμο της μπάρας, ο Ολυμπιακός είναι μπροστά στο σκορ με 48-47. Ο Γιώργος Μπαρτσόκας είχε πει στις δηλώσεις του το ημίχρονο ότι θα πρέπει να ανεβάσουμε την ανταγωνιστικότητά μας απέναντι στους Ισπανούς και αυτό ακριβώς φαίνεται. Ότι έχει περάσει τους παίκτες του, οι οποίοι μπήκαν θαρείς με το μάτι να γυαλίζει στο παρκέ και έχουν καταφέρει μέχρι τώρα να προηγούνται με χάρη σε ένα 6-0. Τώρα υπάρχει ένα φάουλ που έχουν κερδίσει δύο βολές οι παίκτες του Ολυμπιακού. Ο Ζόζεφ ευτοχής στην πρώτη και αν ευτοχής και στη δεύτερη, ο Ολυμπιακός πράγματι θα περάσει στο συν 3, 50-47, 9 λεπτά πριν από το τέλος της τρίτης περίοδου.

0: αυτό το 7-0 του Ολυμπιακού σε ένα λεπτό. Οι Ισπανοί τώρα εκτελούν ένα τρίποντο και θα ευστοχίζουν και είναι οι πρώτοι τους πόντι χάρη σε αυτό το τρίποντο του ΤΕΚ. 50-50 το παιχνίδι, όλα προμηνύουν ένα αγωνιώδες παιχνίδι, ένα παιχνίδι το οποίο θα μας κρατήσει αμύωτο το ενδιαφέρον μέχρι το τέλος του. Ο Ολυμπιακός, ο οποίος έχει φανεί σε αυτές τις πρώτες στιγμές του δευτέρου ημιχρόνου ότι έχει αφυπνιστεί, ότι έχει μπει πολύ πιο δυνατά από τη Ρεάλ. Η Ρεάλ από την άλλη, χάρη σε αυτό το τρίποντο του ΤΕΚ, έφερε το παιχνίδι στα ίσα. Ο Ντόρσεϊ τώρα έχει την μπάλα, σουτάρει, αστοχή, θα πάρει το rebound ο Τάρες που ήταν σε καλή θέση και τώρα ο Καμπάσο οργανώνει την επίθεση για τους Μαδριλένους. Ο Αργεντινός ψάχνει να βρει ελεύθερο συμπέκτη για το ΤΕΚ, σουτ για τρεις, νέο τρίποντο από το ΤΕΚ, 2-2. Για τον παίκτη της Real που φτάνει στους 8-53-50, προηγούνται οι Μαδριλένοι 8-10 πριν από το τέλος της τρίτης περίοδου. Ντόρσεϊ, Ντόρσεϊ για 3. Ο Ντόρσεϊ ευστοχή με τη σειρά του 53-53. Σας έχουμε προειδεάσει ότι το παιχνίδι θα είναι πολύ σκληρό και πράγματι οι δύο ομάδες δείχνουν αποφασισμένες να το κατακτήσουν. Τώρα υπάρχει ένα φάουλ στο οποίο έχουν κερδίσει οι Μαδριλένοι, ο Ταβάρες, το έχει κερδίσει ο Κόνι Μακιντάιρ.
1: Για λίγο στο Telecom Center των Ολυμπιακών των Καταστάσεων, τρίτη περίοδο σε εξέλιξη. Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ και εκεί γίνεται ένα πολύ σταρπαστικό παιχνίδι. Απόστολε Μαυράκη, ακούμε.
2: Αποδείχθηκε θαυματουργό αυτό το time out που πήρε ο coach Τρινκέρι μετά τα δύο γρήγορα τρίποτα του Παναθηναϊκού. Καθώς ο ΠΑΟΚ έτρεξε ένα πολύ καλό σερί με τον Κάιλ Αλεξάνδερ να δίνει το σύνθημα και τον Τζέντι Όσμαν με δύο σερί τρίποτα να ξαναβάζει μπροστά τον ΠΑΟΚ με το 51-57. Ο Ζότς αντίστοιχα κάλεσε και εκείνος ένα time out έπειτα και τώρα ο Παναθηναϊκός δείχνει μια καλύτερη εικόνα αμυντικά με τον Μπράνκου Μπάντιο και τον Ματίας Λεσόρ τώρα να μειώνουν στο 55-57. Συνεχίζει να είναι πάρα πολύ ανταγωνιστικό το παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ να μην αφήνει καθόλου το Παναθηναϊκό να χτίσει κάποιο προβάδισμα και να παραμένει μπροστά. Ωστόσο, ο Παναθηναϊκός δίνει και μια πολύ καλή μάχη απέναντι σε πάρα πολύ ποιοτικούς παίκτες, ώστε να σφίξει την άμυνά του, η οποία στα προηγούμενα παιχνίδια ήταν πάρα πολύ καλή εν αντιθέσει σήμερα.
1: Μάλιστα. Αφήνουμε το Ολυμπιακό Στάδιο στην Θεσσαλονίκη. Κώστα Σαρδέλη, έχουμε κάτι ενδιαφέρον από εκεί πριν πάμε και πάλι στο Μιχάλη Φουστέρη.
3: 84ο λεπτό και έχουμε κόρνερ για τον Ηρακλή από τα δεξιά, όπως επιτίθεται η ομάδα του Γυραιού, με τον Σόρια να έχει πάει στην εκτέλεση. Νωρίτερα έχει κερδίσει κι άλλο κόρνερ από την άλλη πλευρά ο Ηρακλής, με τον Βέλιο να κάνει πολύ κακή απομάκρυνση και να στέλνει την μπάλα εκ νέου σε κόρνερ. Παραμένει το 0-0. Τώρα ο Σόρια θα εκτελέσει στο δεύτερο δοκάρι, θα διώξει με το κεφάλαιο που αμέ παραμένει ζωντανή η μπάλα. Ο Νιζέτε να σου την μπάλα πάλι θα κοντράρει νέο. Corner, τρίτο σερί κόρνερ λοιπόν για τον Ηρακλή, στο 24ο λεπτό που έχει στο αποτέλεσμα να ανάψει κόκκινο συναγερμό για την άμυνα του Άρη και μπροστά από τα καρέ του Βέλιο, με πέντε παίκτες του Άρη να βρίσκονται λίγο πιο μπροστά από την εστία. Τώρα έχει πάει ξανά ο Σόρια για να...
1: Δεν μέτρησε στο 90 γκολ της Nottingham Forest μέσω VAR, παραμένει Nottingham Forest Coventry 0-1, θυμίζω. Ιντερβέτεν Live Καζίνο, συναρπαστικός προορισμός διασκέδασης. Μας λες τι έγινε στο corner για να πάμε στο Μιχάλη Φουστέρη.
3: Εκτελέστηκε το corner, δεν είχαμε κάποια τελική προσπάθεια. Κόπηκαν οι παίκτες του Ηρακλή από την αμυντική προσπάθεια των παίκτων του Άρη. Τώρα ένα πλάγιο για τον Ηρακλή.
1: 0-0 ο Άρης με τον Ηρακλή. Δύο λεπτά για να τελειώσει η τρίτη περίοδος. Ο ΠΑΟΚ προηγείται 57-53. Τώρα ο Παναθηναϊκός με τρίποντο κάνει το 58-57 μπροστά. Ο Παναθηναϊκός του ΠΑΟΚ θέλει 2 και 15 πριν το τέλος της τρίτης περίοδου. Μιχάλη Φουστέρη στον τελικό του Ολυμπιακού με τη Ρεάλ.
0: Ο Ολυμπιακός μια υπέροχη φάση τώρα με ένα κάρφωμα του Γουόρ 59-56 το συν 3. Ο Ολυμπιακός, οι παίκτες του οποίου έχουν πάρει φωτιά σε αυτό το δεύτερο ημίχρονο, εγκαταλείποντας την υποτονική εμφάνιση των πρώτων λεπτών, και τώρα και πάλι ο NDI θα καρφώσει την μπάλα. Ο Χόλ είναι αυτός ο οποίος καρφώνει 61-56, ίσως στην 5. Ο Ολυμπιακός, ο Γουόρντ έβγαλε την assist στο Χόλ και αυτός στην αγαπημένη του κίνηση κάρφωσε την μπάλα στο καλάθι της Ρεάλ, στο συν 5 ο Ολυμπιακός. 8 λεπτά πριν από το τέλος της τρίτης περίοδου, 61-56 μπροστά οι Ερυθρόλευκοι, που είναι αποφασισμένοι, όπως έχουμε πει, για το πρώτο ντάμπλ της ευρωπαϊκής ιστορίας τους.
1: Έχει time out, ναι. Πάμε στον Κώστα Σαρδέλα. Κώστα.
3: Από το 26ο λεπτό στο κλειάν της Βικελίδης, Άρης Ηρακλής, 0-0 κατοχή τώρα για τους φιλοξενούμενους, με τον Αθανασιάδη να γεμίζει σε ένα φόρο που θέλει να βρει τον Λόπεθ, αυτός με τον Φαμπιάνο. Λόπεθ θα κατεβάσει, αλλά θα χαθεί συνέχεια η μπάλα, και τώρα η Γένσεν θα παίξει για τον Κουαμέ. Κουαμέ κρατάει, δεν θα κάνει καλό κοντρόλ και θα χαθεί μια ευκαιρία για αντεπίθεση. Ράσιτς θα πάει σε τέτοια επίθεση τώρα ο Άρης. Ράσιτς θα κάνει πολύ κακή πάσα, αλλά ήταν κακό και το διώξιμο που έκανε ο Γούρος με μηδενική ψυχραιμία σε εκείνο το σημείο, χωρίς καθόλου πίεση. Και η μπάλα ξανά για τον Άρη με τον Ράσιτ να κρατάει, να παίζει στα δεξιά για τον Φατιγκά. Φατιγκά θα πάρει μέτρα και θα παίξει στα δεξιά. Μια στέντρα τώρα από τον Φαρέλα, κόρνερ για τον Άρη, το οποίο παραχώρησε ο Νανού από τα δεξιά, όπως επιτίθεται η ομάδα του Άρη με τον Μανού Γκαρσία. Να πηγαίνει στην εκτέλεση, 27ο λεπτό στο κλειάν της Βικελίδης, πάντα χωρίς σκορ το ντέρμπι ανάμεσα στον Άρη και τον Ηρακλή, τώρα Μανού Γκαρσία.
1: Ένα λεπτό για να τελειώσει τρίτη περίοδος στο Telecom Center. Ο Παναθηναϊκός προηγείται 60-58 του ΠΑΟΚ, και να εκτελεστεί το κόρνερ, Κώστα Σαρδέλη, και μετά θα πάμε στον Μιχάλη.
3: Κόρνερ απομακρύναν οι παίκτες του Ηρακλή σε δεύτερο χρόνο. Απομακρύνει ο Μάρκες. Κακό το διώξιμο του, πολύ κακό διώξιμο εκεί από το center forward του Ηρακλή. Νέο κόρνερ λοιπόν για τον Άρη. Πάλι από την ίδια πλευρά, από τα δεξιά, όπως επιτίθονται οι κυπεδούχοι, με τον Μανού Γκαρσία να πηγαίνει και πάλι να το εκτελέσει το 28ο λεπτό. Η αγωνία κορυφώνεται εδώ στο κλεάν της Βικελίδης. Κάποιες παρατηρήσεις από τον κύριο Βεργέτη εκεί στον Μυρβισέντο, ο οποίος πέρασε νωρίτερα στον αγωνιστικό χώρο στην θέση του Καντεβέρε, ο οποίος αποχώρησε με κάποιες ενοχλήσεις από το παιχνίδι. Τώρα ο Μανού Γκαρσία περιμένει να δώσει το σύνθημα ο κύριος Βεργέτης. Θα σταματήσει εκ νέου το παιχνίδι. Πάλι παρατηρήσει και για τα μαρκαρίσματα μέσα στην μεγάλη περιοχή. Τώρα, από ό,τι φαίνεται, θα εκτελεστεί κανονικά το κόρνερ από το Μανού Γκαρσία. Σέντρα ψηλά, έξω από τη μικρή περιοχή, κεφαλιά out από τον Κουαμέ. Με την μπάλα να περνάει δίπλα από το δεξί δοκάρι της θέσης του Αθανασιάδη στο 21ο. Το λεπτό πλησιάζουμε σιγά σιγά προς την συμπλήρωση των 90 και περιμένουμε να δούμε και ποια θα είναι και τα λεπτά του καθυστερήσεων που θα δώσει ο τέταρτος.
1: 0-0 το ντέρμπι της Θεσσαλονίκης. Θα μας πεις καθυστερήσεις σε λίγο. Θα πάμε στον Παναγιώτη Μαυράκη, γιατί τελειώνει το παιχνίδι για τον τρίτη περίοδο. Όμως πρώτα στον Μιχάλη Φουστέρη. Μιχάλη, σκορ παρακαλώ από τον τελικό του Super Cup της Ευρωλίγκας.
0: 5 και 25 πριν από το τέλος της τρίτης περίοδου, Ολυμπιακός Ρεάλ Μαδρίτης 61-58.
1: Και θα επιστρέψουμε σε λίγο τώρα στο Telecom Center. Ο Παναγιώτης Μαυράκης. Παναγιώτη.
4: Αποστόλης.
1: Αποστόλη, συγγνώμη.
4: Δεν πειράζει. Γίνονται αυτά. Λοιπόν, μόλις ολοκληρώθηκε το τρίτο δεκάλεπτο, ο Παναθηναϊκός είναι μπροστά με το 61-60. Παρόλα αυτά, ψυχοραγή. Ο Πάουκ το έχει βάλει πάρα πολύ. Ζόρι είναι πολύ, πολύ καλό αμυντικά. Πολύ καλή αμυντικά η ομάδα του Αντρέα Τριγκέρη, και κάθε φορά που οι πράσινοι έχουν πάει να περάσουν μπροστά, έχει την απάντηση ο δικέφαλος, και είτε αυτή είναι με τον Όσμαν, είτε αυτή είναι με τον Φώστερ, είτε με τον Γκάιλ Αλεξάνδερ προηγουμένως, καταφέρνει ο ΠΑΟΚ και επιστρέφει ακόμα και με το προβάδισμα. Παρ' όλα αυτά, να πούμε ότι είναι ένα μάτς διαφήμιση, είναι φυσικά και του πολύ συγκινητικού σκοπού, του πολύ συγκινητικού μηνύματος που περνάει για το όλο τουρνουά, να συνδυάζεται και όλο με πάρα πολύ ωραίες εικόνες εντός και εκτός παρκέ. Είναι πολύ ανταγωνιστικό το μάτς, είναι μια γεύση από αυτά που θα δούμε και όλα στην όψη της νέας σεζόν. Ο Παναθηναϊκός που είναι πολύ άσχος και στις βολές απόψε, γενικότερα συγκέντρωτος σε αυτό το κομμάτι, αλλά και στο αμυντικό, έχοντας δώσει πάρα πολλά δικαιώματα στον ΠΑΟΚ να κάνει ό,τι θέλει στο Glassdoor ανά διαστήματα.
1: Θύμισε μας το αποτέλεσμα.
4: Είναι στο 61-60 αυτή τη στιγμή το παιχνίδι. Ο Παναθηναϊκός προηγείται με έναν και σε 30 δευτερόλεπτα ξεκινάει το τέταρτο δεκάλεπτο.
1: Ωραία, σε λίγο θα είμαστε και πάλι μαζί για το τελευταίο δεκάλεπτο στο Telecom Center. Πρώτα στον Κώστα Σαρδέλη και μετά στον Μιχάλη Φουστέρη. Κώστα, έχει δείξει καθυστερήσεις?
3: 3 λεπτά, μόλις ξεκίνησαν να.
1: Ωραία, μετράνε. Πάμε στον Μιχάλη Φουστερία. Αλλά Μιχάλη.
0: Τρομερό παιχνίδι στο Αμπουντάμπι. Ολυμπιακός Ρεάλ Μαδρίτης 65-62, 4 και 20 πριν από το τέλος της τρίτης περίοδου. Με τον Ολυμπιακό βεβαίως να έχει μπει για τα καλά στο παιχνίδι μετά από ένα πρώτο ημίχρονο στο οποίο αμυντικά υστέρησε. Όμως η αλήθεια είναι ότι σε αυτά τα 5,5 λεπτά στην τρίτη περίοδο οι παίκτες του εμφανίζονται ακριβώς όπως τους θέλει ο προπονητής και ο κόσμος τους. Είναι πολύ δυνατοί στην άμυνα, μπαίνουν σε όλες τις φάσεις και καταφέρνουν να βρίσκουν τον Ντόντα Χόλ, ο οποίος επιδίδεται στο ένα κάρφωμα μετά το άλλο, γεγονός που έχει φέρει τον Ολυμπιακό να έχει το προβάδισμα και τώρα με βολές θα προσπαθήσει να το διευρύνει. Είναι άστοχος ο Κόντι Μακιντάιρ στην πρώτη του βολή, παραμένει το 65-62 για τον Αμερικανό δικαίωμα για μία ακόμη, 4 και 24 πριν από το τέλος της τρίτης περίοδου στην Etihad Arena. Έχει 2 πόντους μέχρι τώρα, αλλά έχει βγάλει 8 assist. Τώρα θα τους κάνει 3 τους πόντους του και ο Ολυμπιακός προηγείται με 66-62. Τώρα η Real θα ξεκινήσει μια νέα επίθεση. Ο Κέκε είναι αυτός ο οποίος θα περάσει στον πάγκο. Ο Πραντίγια είναι αυτός που παίρνει τη θέση. Το Πέδρο Μαρτίνεθ, ο προπονητής της χρονιάς.
1: Σε λίγο και πάλι στο Μιχάλη Φουστέρη, αλλά τώρα για το τελευταίο λεπτό της αναμέτρησης στον Κώστα Σαρδέλη. Κώστα Σαρδέλης από το Κλεάνς Βικελίδης.
3: Δημήτρη, υπάρχουν έντονες διαμαρτυρίες από πλευράς Άρη, ενώ τώρα ο κύριος Γρηγορίου, αν είδα καλά.
1: Κόκκινη.
3: Δείξε την κόκκινη κάρτα, έτσι.
1: Ναι, κόκκινη.
3: Καλά,
1: σωστά.
3: Δημήτρη, ναι, γιατί υπήρχαν πολύ έντονες διαμαρτυρίες για χέρι του παίκτη του Ηρακλή, του Βίτορ Άλβες, μέσα στην μεγάλη περιοχή. Και προφανώς υπήρχαν διαμαρτυρίες για πέναλτι από πλευράς γηπεδούχων. Εκ πρώτης όψεως φάνηκε ότι την έβρισκε με το χέρι την μπάλα, αλλά ήταν μια περίεργη φάση. Δεν κατάφερα να διακρίνω άμα η μπάλα κατέληξε, άμα βρήκε πρώτα στον ίδιο τον παίκτη του Ηρακλή και μετά συνέχεια στο. Έρετε για μαυρίκια από παίκτη, από επαφή σε παίκτη του Άρη. Τώρα για να δούμε τον Μάρκες που απλώνει στα αριστερά για τον Νάνου. Νάνου μέσα στη μεγάλη περιοχή. Φάουλ υπέρ του Άρη, το οποίο έκανε ο Νάνου πάνω στον Σκούταλο. Ενώ τώρα σιγά σιγά έχουμε συμπληρώσει και το δεύτερο λεπτό και διανύουμε το τρίτο λεπτό των καθυστερήσεων με τον Σκούταλο να μένει πεσμένο στον αγωνιστικό χώρο και να παίρνει το ιατρικό επιτελείο του Άρη για να του δώσει τις πρώτες βοήθειες σε ένα μάτσο που τα είπαμε και προηγουμένως, ο Άρης είχε πάρα πολλές ευκαιρίες να εκμεταλλευτεί για να σκοράρει. Δεν έκανε κάτι τέτοιο ωστόσο σε όλα αυτά τα λεπτά τα οποία αγωνίστηκαν οι παίκτες του Μιχάλη Γρηγορίου με 23.
1: Έχουμε διακοπή, για να παίκτη τραυματία στον Μιχάλη Φουστέρη. Έλα Μιχάλη.
0: 4 λεπτά πριν από το τέλος της τρίτης περίοδου και ο Ολυμπιακός διευρύνει το προβάδισμά του στους 4 πόντους από 3 που ήταν 68-64, 3-56 πριν από το τέλος της τρίτης περίοδου. Ο Φελής έχει την μπάλα για την Ρεάλ, ένα καλάθι μετά από περιπέτειες 68-66. Ο Τζόουνς ήταν αυτός ο οποίος τελικά ήταν που εστόχισε και την ομάδα του Πέδρο Μαρτίνεθ. Ένα σκληρό παιχνίδι, ένα ανταγωνιστικό παιχνίδι, δύο από τις καλύτερες ομάδες της διοργάνωσης τα δίνουν όλα για το πρώτο τρόπαιο της χρονιάς. Ο Ward έχει την μπάλα τώρα, δεν είναι καλή η πάσα για τον Χολ, θα τη χάσουν οι παίκτες του Ολυμπιακού και τώρα ο Φελής είναι εκείνος ο οποίος θα δώσει για τον Παδία για ένα τρίποντο μέσα και περνάει μπροστά η Ρεάλ. 69-68 το τρίποντο του Αμπάλντε, 69-68, 3 και 10 πριν από το τέλος της τρίτης.
1: Σε κίνηση και πάλι το παιχνίδι στο Κλάνς Βικελίδης, αφού πω εγώ ο ΠΑΟΚ προηγείται 64-63 του Παναθηναϊκού, θέλει 8 λεπτά για να τελειώσει ο τελικός Παύλος, στο τουρνά Παύλος Γιαννακόπουλος. Κώστα Σαρδέλης, ακούμε.
3: Η σεμνή τελετή έλαβε τέλος. Δημήτρη, Άρης και Ηρακλής μείναν χωρίς σκορ εδώ στο Κλεάν της Βικελίδης. Ένα μάτσο που ο Άρης δικαιούταν να πάρει την σημερινή νίκη με βάση την εικόνα του παιχνιδιού. Ήταν αυτός ο οποίος έλεγχε τον ρυθμό του παιχνιδιού από το πρώτο λεπτό μέχρι και το τελευταίο. Είχε κάποιες μικρές εκλάμψεις ο Ηρακλής χωρίς ιδιαίτερες αξιώσεις. Ωστόσο, αλλά ο Άρης παρόλο τις ευκαιρίες που κατάφερε να δημιουργήσει, 23 τελικές, ξαναλέω, ένα εντυπωσιακό νούμερο, δεν κατάφερε να εκμεταλλευτεί καμία από αυτές ώστε να πάρει το πολυπόθετο τρίποντο και έτσι οι δύο ομάδες θα φύγουν σήμερα από το γήπεδο με ένα βαθμό η κάθε μία στο σακουλάκι της και έτσι λοιπόν ο Άρης θα παραμείνει στην 7η θέση και αντίστοιχα ο Ηρακλής την 8η με 7 βαθμούς η ομάδα του Άρη με 6 βαθμούς η ομάδα του Ηρακλή για την 5η αγωνιστική του πρωταθλήματος. Στην επόμενη αγωνιστική ο Ηρακλής υποδέχεται τον Λεβαδιακό και ο Άρης εδώ πάλι στο κλειάν της Βικελίδης τον Βόλο για την 6η αγωνιστική του πρωταθλήματος. Δημήτρη.
1: Ευχαριστούμε τον Κώστα Σαρδέλη. Τελικό αποτέλεσμα κυρίες και κύριοι στο κλειάν της Βικελίδης 0-0 ο Άρης με την ομάδα του Ηρακλή. Νωρίτερα η Κηφισιά κέρδισε 2-1 στο Περιστέρι τον Ατρόμητο. Τελικό Στουτγκάρδη Μπορούσια Ντόρτμουντ 0-1. Πέρασε αλλαγή στο 62 στο παιχνίδι. Ο Κώστας Καρέτσας στο παιχνίδι στο 62ο λεπτό. Μεγάλη νίκη για την Coventry 1-0 εκτός έδρα στην Nottingham Forest στην Αγγλία. Ιντερ Βέτεν Live Καζίνο, καθημερινή διασκέδαση πάντα στην παρέα μας. Και Μιχάλης Φουστέρης, Ολυμπιακός Ρεάλ Μαδρίτης. Ακούμε, Μιχάλη.
0: Τρομερό παιχνίδι στο Άμπου Ντάμπι, Ολυμπιακός Ρεάλ 70-71, 1 και 43 πριν από το τέλος της τρίτης περίοδου. Ένα παιχνίδι που είναι ντέρμπι, έχει γίνει ντέρμπι στην τρίτη περίοδο με το ανέβασμα του Ολυμπιακού. Η Ρεάλ, η οποία με τη σειρά της έχει βρει σουτ τα οποία έχουν καταφέρει και έχουν ισορροπήσει την κατάσταση από τη στιγμή που ο Ολυμπιακός είχε πάρει το προβάδισμα και το ψυχολογικό και το αγωνιστικό. Η Ρεάλ όμως είναι μια μεγάλη ομάδα, δεν πρέπει να την υποτιμά ποτέ κανείς και το αποδεικνύει και σήμερα στο παρκέ. Τώρα οι παίκτες έχουν την μπάλα απ' έξω, ενώ οι διαιτητές ξαναβλέπουν την προηγούμενη φάση. Έχουμε μια μικρή διακοπή στο Αμπουντάμπι.
1: Να εκμεταλλευτούμε τη μικρή διακοπή στο Αμπουντάμπι, διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
5: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
6: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
5: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
7: Είμαι ο Φιλέας.
8: Και εγώ η Φογκ.
7: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
8: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
7: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
8: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
7: Και πώς γίνεται αυτό?
8: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
7: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
8: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
9: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
10: Αύριο στη Real News. Κλειδώνουμε τα νησιά με νέους Patriot. Οι ένοπλες δυνάμεις σχεδιάζουν να αναβαθμίσουν 6 πυροβολαρχίες αεράμινας, ενισχύοντας την αποτρεπτική δύναμη στο Αιγαίο. Η παρουσίαση που έγινε την 5η στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας από εκπροσώπους της Αμερικανικής Αμυντικής Βιομηχανίας και οι συζητήσεις για την απόκτηση άλλων 2 συστημάτων που θα ενσωματωθούν στην ασπίδα του Αχιλλέα. Ιστερικές αντιδράσεις υπουργών του Ερντογάν για δίθεν απειλές από την Αθήνα με την εγκατάσταση νέων οπλικών συστημάτων στα νησιά. Καλλιέργεια κλίματος στην τουρκική αλλά και στη διεθνή κοινή γνώμη για αντίδραση της Άγκυρας επί του πεδίου βλέπουν διπλωματικές πηγές. Ακόμα, όλο το σχέδιο για το πετρέλαιο θέρμανσης. Η κυβέρνηση θα εφαρμόσει και για τα νοικοκυριά το μοντέλο στήριξης που ισχύει για τους αγρότες. Η κρατική επιδότηση θα γίνει απευθείας στην Αγγλία, ενώ πρόσθετη στήριξη θα υπάρξει από τα δηληστήρια και θα αφορά όλους τους πολίτες, καθώς δεν θα ισχύσουν εισοδηματικά κριτήρια. Στόχος της κίνησης είναι η συνολική μείωση στην τελική τιμή να φτάσει τα 40 λεπτά, σβήνοντας έμεσα την επιβάρυνση του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Έρχεται αύξηση 20 έως 22% στο επίδομα θέρμανσης. Ο Μητσοτάκης στοχεύει στο κέντρο, η στρατηγική της κυβέρνησης για να αποσπάσει ψηφοφόρους από την κεντροαριστερά. Και υπόθεση Μαζονάκη, ανεξέλεκτη παραϊατρική στην Ελλάδα, ενδοφλέβιες θεραπείες για Αλτσχάιμερ, μπότοξ Airbnb και εμφύτευση μαλλιών από αναισθησιολόγο περιλαμβάνει η μακρά λίστα των περιπτώσεων που έχουν οδηγηθεί στον εισαγγελέα. Τα απολογητικά επομνήματα του ζεύγους των γιατρών και τα σχέδιά τους για διακοπές πλασμαφαίρεσης σε Μύκονο, Αντίπαρο και Πορτοχέλη. Αύριο στη Real News.

0: Real Weekend στους 97,8.
1: 75-70 χάνει ο Ολυμπιακός από την Real Madrid. Στο Telecom Center, Απόστολος Μαυράκης για τον τελικό του μπάσκετ του τουρνά, Παύλος Γιαννακόπουλος, και εκεί παρουσιάζει μεγάλο ενδιαφέρον, γιατί τώρα έχει περάσει μπροστά, Απόστολε, ο ΠΑΟΚ απέναντι στον Παναθηναϊκός. Ακούμε.
2: Υπάρχει time out τώρα από τον coach ο Μπράντοβιτ, γιατί βλέπετε ότι τα πράγματα δεν πήγαινε καλά. 72-77 είναι μπροστά ο ΠΑΟΚ με 4-39 για τη λήξη του παιχνιδιού. Ένα απίθανο παιχνίδι με την τροπή που έχει πάρει. Ο ΠΑΟΚ τώρα έχει καταφέρει να ξαναβρεθεί μπροστά με 2 τρίποντα του Όσμαν αλλά και του Χατζίνς. Έχει παγώσει τον Παναθηναϊκό, ο οποίος ξαναέδωσε χώρους και ο ΠΑΟΚ τους εκμεταλλεύτηκε ξανά, ενώ ο Όσμαν δεν είχε μπει πολύ καλά στο παιχνίδι. Τώρα έχει πάρει για τα καλά μπροστά και έχει δημιουργήσει πάρα πολλά ρήγματα στην άμυνα του Παναθηναϊκού. Από την άλλη, οι πράσινοι έχουν κάνει αρκετά λάθη μπροστά. Προηγουμένως ήρθε και άλλο ένα με τον Φρανσίσκο για τα συνολικά 12 λάθη του Παναθηναϊκού έναντι μόλις 8 του ΠΑΟΚ. Μια πολύ καλή εικόνα από τους Θεσσαλονικείς και αντιθέτως μια πολύ πιο προβληματική εικόνα του Παναθηναϊκού αυτή που έρχεται.
1: Με πολλά λάθη, με πολλά λάθη. Και τα λάθη σε τέτοια παιχνίδια, ξέρεις, που είναι με ομάδες που πιέζουν, στοιχίζουν. Λοιπόν, Απόστολε, σε λίγο θα είμαστε και πάλι μαζί. Πάμε τώρα στο να μεταφερόμαστε στο Μιχάλη Φουστέρη, γιατί και εκεί παρουσιάζει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον το παιχνίδι. Είναι πίσω στο σκορ Ολυμπιακός. Μιχάλη.
3: 3 δευτερόλεπτα πριν από το τέλος της τρίτης περίοδου, η Ρεάλ προηγείται με 75-70 και έχει κερδίσει ένα φάουλ ο Ολυμπιακός. Είναι διαβολές και οι δύο ομάδες έχουν συμπληρώσει τα 5 ομαδικά. Ενώ ήδη ο Πέδρο Μαρτίνες δέχτηκε και μία κίτρινη κάρτα και διαμαρτυρήθηκε. Ο Σαβεζένκοφ είναι αυτό, ο οποίος εκτελεί τη βολή της τεχνικής ποινής, μειώνει σε 71-75 και ήρθε η ώρα για τον Φουρνιέ, ο οποίος θα εκτελέσει τις δύο βολές του φάουλ. Έτοιμος. Όχι, είναι ο Μοντέρο. Ο Μοντέρο είναι αυτός ο οποίος κέρδισε τις βολές του φάουλ. Έτοιμος ο Αμερικανός για να τις εκτελέσει. Αν ευστοχήσει και στις δύο, η διαφορά θα πάει στο καλάθι. Και βεβαίως οδεύουμε σε μια τέταρτη περίοδο που θα πέφτουν κορμιά. Ο Μοντέρο ευστοχεί στην πρώτη 72-75. Και έχει δικαίωμα για μία ακόμη. Να δούμε τι μπορεί να καταφέρει άλλο στα 3 δευτερόλεπτα που θα μένουν. Λογικά ένα σουτ της απελπισίας, είναι πολύ λίγος ο χρόνος για τους Ισπανούς. Ο Μοντέρο έτοιμος να μειώσει ακόμη περισσότερο τη διαφορά, θα στοχίσει. Ο Μοντέρο όμως θα πάρει το rebound, ένα σούτ, θα στοχούν οι παίκτες του Ολυμπιακού και τελικά δεν θα μπορέσουν ούτε με follow εκεί ο Φουρνιέ και παραμένει το 75-72 στο συν 3 η Ρεάλ και μένουν ακόμα 10 αγωνιστικά λεπτά για να δούμε αν ο Ολυμπιακός θα καταφέρει να ρίξει στο καναβάτσο τους Ισπανούς και να κατακτήσει το Super Cup της Ευρωλίγκας και παράλληλα βεβαίως το πρώτο double της Ευρωπαϊκής.
1: Σε ένα λεπτό θα είμαστε και πάλι κοντά σου για το τελικό του Super Cup που παρουσιάζει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Να πω εγώ πρώτη νίκη στην Premier League μετά από 25 χρόνια για την Coventry που κέρδισε εκτός έδρα στην Nottingham Forest. Να θυμίσω τι έγινε στην Αγγλία. Ο Tottenham Aston Villa 2-3, Everton Ipswich 1-0, Brighton Arsenal 3-0. Έπαιξε ο Τσόλης, ο Μπάμπης Κοστούλας έβαλε το δεύτερο γκολ της Brighton, συμμετείχε, έβγαλε την assist στο πρώτο. Newcastle Hull 2-1, έβγαλε πέναλτι ο Κωνσταντής Τζολάκης στο παιχνίδι της Hull. Και Nottingham Forest Coventry 0-1. Στο τελικό του Παύλος Γιαννακόπουλος θέλει 3,5 λεπτά για να τελειώσει. 77-74, ο ΠΑΟΚ προηγείται του Παναθηναϊκού. Να σας δώσω αποστολή του Ολυμπιακού για το παιχνίδι με την Λεβαδιά αύριο, με το Λεβαδιακό αύριο. Ο Μάριους είναι στην αποστολή. Ακόμα επιστρέφουν στην αποστολή Ρόκα, Σιπιώνη, Φορτούνης. Είπαμε ότι βρίσκεται και ο Μάριους Μουνταλτζή, είναι στην αποστολή των Ερυθρολεύκων. Δικαίω έμεινε εκτός ο Γκαρθία και ο Μπέιλι. Θυμίζω μια είδηση που από το μεσημέρι έχει γίνει γνωστή, την απώλεια του θρυλικού Σάντρο Μαντσόλα που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 83 ετών, θρυνεί το ιταλικό ποδόσφαιρο. Αγωνίστηκε για 17 χρόνια στην Ίντερ, Στη συνέχεια, άλλα 11 ήταν διοικητικός της στέλεχος στην ομάδα του Μιλάνου. Έπαιξε μόνο στην Ίντερ. Κατέκτησε 4 πρωταθλήματα Ιταλίας, 2 κύπελα πρωταθλητριών Ευρώπης. Είχε 70 συμμετοχές στην Εθνική Ιταλίας, με την οποία πήρε το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα του 1968. Αποστολή και Παναθηναϊκού. Κανονικά υπολογίζεται για το ευρωπαϊκό παιχνίδι 7,5 ώρα που θα το ακούσετε εδώ με την Καλαμάτα, ο Πέδρο Τσιριβέγια που ξεπέρασε τον τραυματισμό του. Στην αποστολή είναι και ο Μαροκινός ο Σαλάχ Εντίν, που αναμένεται να πάρει την πρώτη του παρουσία στο πρωτάθλημα της Super League. Αγωνίστηκε στο νικηφόρο παιχνίδι στο κύπελο με την Κηφισιά ο Μαροκινός Διεθνής Άσος. Λοιπόν, τώρα θα επικεντρωθούμε στα δύο παιχνίδια. Αφού σας πω ότι για την Super League Κηφισιά Ατρόμητος στο Περιστέρι κέρδισε Κηφισιά 2-1 και Άρης Ηρακλής 0-0, ξεκινάμε με τα δύο παιχνίδια θα επικεντρωθούμε. Πρώτα Μιχάλης Φουστέρης, γιατί είναι ο τελικός εκεί του Super Cup της Ευρωλίγκας.
3: Κορέι Τζόσεφ, ένα φάουλ που έχουν κερδίσει οι παίχτες της Ρεάλ. Είναι το πρώτο ομαδικό φάουλ για τον Ολυμπιακό. 9:28 πριν από το τέλος του αγώνα, 75-72, με βραχία κεφαλή μπροστά οι Ισπανοί. Ο Ολυμπιακός προσπαθεί και θα προσπαθήσει μέχρι τέλους για να στεφθεί υπερπροταθλητής. Η μπάλα στα χέρια του Ταβάρες και εκεί το θηρίο αυτό πολύ δύσκολα μαρκάρεται, πολύ δύσκολα κόβεται. 72-77 στο συν 5 οι Ισπανοί με αυτό το καλάθι του Ταβάρες. Μοντέρο, ο Μοντέρο προσπαθεί, δεν θα τα καταφέρει όμως από πλεονεκτική θέση και είναι ο Καμπάσο τώρα. Ο Καμπάσο, ο οποίος ψάχνει να βρει μια επίθεση, υπάρχει ένα φάουλ. Υπάρχει ένα φάουλ που έχει κερδίσει, νέο φάουλ από τον Κόρι Τζόσεφ, σε αυτή την επιθετική πρωτοβουλία των Ισπανών. Και ένα φάουλ, βεβαίως δεν είναι για βολές. Η μπάλα είναι απ' έξω, δεν ήταν σε προσπάθεια για σουτ. Όλα αυτά στα 8:58 πριν από το τέλος του αγώνα. Φακούντο Καμπάσο, οργανωτής της Ρεάλ, ο Αργεντινός, θα δώσει για τον Φελίς όλα αυτά έξω από τη γραμμή των 6:75. Αυτός για τον Γιάντουνεν, έχει μπροστά του τον Χο. Πολύ ωραίο το κόψιμο εκεί από τους παίχτες του Ολυμπιακού, διπλό κόψιμο, πολύ καλή άμυνα και ελάχιστος χρόνος μένει στους Ισπανούς. Ο Κόρι Τζόσεφ ήταν αυτός ο οποίος είχε το πρώτο κόψιμο, δεύτερο κόψιμο και από το Μοντέρο, ο οποίος καιρο φυλακτούσε, και τώρα μένουν 8-10 του δευτερολέπτου για ένα σουτ προσευχή για τους Ισπανούς εκτός ισορροπίας και βεβαίως δεν έχει καμία ατύχη. Υπάρχει φάουλ όμως, ένα φάουλ του Βεζέγκοφ, αχρίαστο φάουλ, θα το χαρακτήριζα χαζό φάουλ αυτό στα 8-10 τώρα, να πέσει πάνω στα υψωμένα χέρια του Ισπανού που έχει δικαίωμα για 3 βολές. Διαμαρτύρεται ο Βεζέγκοφ. Και η αλήθεια είναι ότι δεν φάνηκε ξεκάθαρα, αλλά οι διαιτητές είναι πιο κοντά από εμάς. Φυσικά έχουν ιδία αντίληψη του σφυρίγματος. Το θέμα είναι ότι οι Ισπανοί έχουν δικαίωμα για 3 βολές από το πουθενά, 77-72, 8:38 πριν από το τέλος του αγώνα.
1: Μένουμε για τις βολές. Μένουμε για τις βολές και μετά θα πάμε στο Telecom Center.
3: Αστοχούν οι Ισπανοί σε αυτή την πρώτη τους βολή. Αυτό είναι ένα καλό νέο. Για αυτές τις αχρίαστες 3 που κέρδισε η Ρεάλ υπάρχει δικαίωμα για δεύτερη βολή από τον Αμπάλντε, ο οποίος αστόχησε στην πρώτη. Δεύτερη βολή είναι εύστοχος, 78-72 στο συν 6. Ο Πραντίγια είναι αυτός που εκτελεί, στο συν 6 είναι η Ρεάλ. Και δικαίωμα για τον νεαρό, ο οποίος έχει 10 πόντους μέχρι τώρα και 3-4 βολές, για να τους κάνει 11 θα ευστοχήσει. 79-72 στο συν 7 η Ρεάλ, 8:38 πριν από το τέλος του αγώνα. Η μπάλα είναι στα χέρια του Ολυμπιακού με τον Κόρι Τζόσεφ.
1: Θυμίζω ότι πάντα μαζί μας είναι η Ντερβέτεν Λεύ, καζίνο στον αρπαστικός προορισμός για σκέδασης, και Απόστολε Μαυράκη στο Telecom Center και εκεί στην αρπαστικό παιχνίδι, αλλά εδώ προχωράει πιο γρήγορα το παιχνίδι. Τι γίνεται?
4: 78-79, ο ΠΑΟΚ είναι μπροστά με 2:20 για την λήξη του παιχνιδιού. Ο Παναθηναϊκός τώρα έχει κερδίσει 2 βολές με τον Ματίας Λεσόρ στη γραμμή να έχει την ευκαιρία να ξαναβάλει μπροστά τον Παναθηναϊκό. Ο Παναθηναϊκός που μετά το time out, μετά τα 2 τρίποντα που έβαλε ο ΠΑΟΚ, έχει τρέξει τώρα ένα 6-2 σερί σχέση και καταφέρει τώρα να ισοφαρίσει με τη βολή του Λεσόρ να είναι εύστοχη την πρώτη στο 79. Όλα ο Λεσόρ που φτάνει στους 13 πόντους, 2 και 20, 15.000 κόσμο εδώ. Προσπαθεί να στηρίξει τον Παναθηναϊκό στην αυγή νικητής του 8ου του Παύλου Γιανακόπουλος στο 80-79. Και τώρα ο Πάοκ με την μπάλα. Ακούτε και τις αποδοκιμασίες σιγά σιγά. Το παιχνίδι έρχεται στο crunch time. Θυμίζει ένα παιχνίδι Ευρωλίγκας regular season. Είναι φοβερό το μάτς που παρακολουθούμε απόψε στο Telecom Center Athens.
1: Μένεις πάντα στη γραμμή σου, Απόστολε Μαυράκη. Ο Μιχάλης Φουστέρης, έλα Μιχάλη.
3: 7:46 πριν από το τέλος του αγώνα, παραμένει το 79-72 για τη Ρεάλ στο συν 7. Όμως ο Ολυμπιακός έχει την μπάλα με τον Φουρνιέ. Για τον Γκόρεϊ Τζόσεφ κερδίζει ένα φάουλ, δύο βολές για τον Αμερικανό, ο οποίος κερδίζει το φάουλ από τον Ταβάρες, ο οποίος έβαλε το πελώριο κορμί του για να κόψει τον Αμερικανό. Εκείνος όμως θα πάρει το φάουλ, κέρδισε τις δύο βολές, θα μπορούσε να έχει πετύχει και το καλάθι, μπάλα δεν του έκανε το χατήρι. Οι Ερυθρόλευκοι έχουν δικαίωμα για δύο βολές, άστοχοι η πρώτη, δεν είναι ώρα τώρα για να χάνονται βολές, 7:45 πριν από το τέλος, είναι το τέταρτο φάουλ για το Ταβάρες. Αυτό είναι ένα καλό νέο για την ομάδα του Μπαρτζόκα. Ο Ταβάρες οπωσδήποτε με την πύρα και τα εκατοστά του είναι μια απειλή στην ρακέτα. Δεύτερη άστοχη βολή, στις δύο άστοχες βολές για τον Ολυμπιακό, και τώρα η Ρεάλ είναι αυτή που είναι στην επίθεση. Αυτό ήταν μια κακή εξέλιξη, δύο άστοχες βολές. Η μπάλα παραμένει στα χέρια των Μαδριλένων, 7:34 πριν από το τέλος του αγώνα. Ο Ταβάρες λογικά αποσύρεται στο μπάγκο από τον Πέδρο Μαρτίνεθ, να τον προστατέψει όσο μπορεί. Στη θέση του μπαίνει ο Φελής και ο Καμπάσο είναι αυτός ο οποίος θα επαναφέρει.
1: Απόστολε Μαυράκη, έχουμε μπει στο τελευταίο 1,5 λεπτό στο Telecom Center, σ' ακούμε.
4: Ο ΠΑΟΚ τώρα περνάει μπροστά με το Φόστερ στο 80, με το 80-81, 1 και 17 για τη λήξη. Ο Παναθηναϊκός τώρα έχει την επίθεση με τον Φρανσίσκο να είναι ψηλά και να οργανώνει άλλα 12 για την επίθεση. Ο Φρανσίσκο περιμένει τον Ματίας Λεσόρα να του βάλει ένα screen, θα του βάλει το screen, θα πει καλά. Δεν θα γίνει καλά το screen. Ο Φρανσίσκο περνάει, χάνει την μπάλα, κρατάει στη γωνία ο Μπάντιο Γιατρής και είναι μέσα. Ο Παναθηναϊκός περνάει μπροστά με το 83-81, λιγότερο από ένα λεπτό. Και τώρα ο Όσμαν με την μπάλα στα χέρια για τον ΠΑΟΚ. Ακούτε τις αποδοκιμασίες. Οι φίλοι του Παναθηναϊκού θέλουν να δουν τον Παναθηναϊκό να νικάει αυτό το τουρνουά. Και ο Νίκ Καλάθης θα κάνει μια λάθος πάσα. Κλέντο για Μπουσέλε. Κρατάει την μπάλα στην άλλη άκρη του παρκέ. Στο κέντρο του γηπέδου πέφτουν κορμιά. Ο Όσμαν πάει να ανακτήσει την μπάλα. Έχουν πέσει 4 άτομα κάτω. Ο Μαντζούκας γλιστράει και αυτός παίρνει την μπάλα. Χειροκροτάνε όλοι στο κήπεδο γιατί ο Μαντζούκας κερδίζει το φάουλ και με 32,1 δευτερόλεπτα ο Λευτέρης Μαντζούκας θα πάει να εκτελέσει δύο βολές. Φοβερή τροπή, φοβερή στιγμή αυτή στο παιχνίδι με το Λευτέρη Μαντζούκα να έχει την ευκαιρία να βάλει μπροστά την ομάδα του ακόμα και με 4 πόντους και με μισό αγωνιστικό λεπτό να απομένει, να φέρνει αγκαλιά τον Παναθηναϊκό με την νίκη αυτή.
1: Μισό λεπτό να πάμε στον κρατάς το μικρόφωνο εσύ Απόστολε στο Αμπουντάμπι, στον τελικό του, γρήγορα αποτέλεσμα παρακαλώ.
3: 7:23 πριν από το τέλος του αγώνα, Ρεάλ Ολυμπιακός 79-72 στο συν 7 η Μαδριλένη.
1: Επιστρέφουμε στο Telecom Center για το φινάλε του αγώνα. Απόστολος Μαυράκης, ακούμε.
4: Είναι εύστοχη η πρώτη βολή του Λευτέρη Μαντζούκα, 84-81. Τώρα είναι στη γραμμή της φιλανθρωπίας και για τη δεύτερη ο νεαρός 23χρονος forward του Παναθηναϊκού. Εκτελεί τη βολή, είναι και αυτή μέσα, 85-81 και time out από τον Αντρέα Τρινκέρι.
1: Μένει στη γραμμή σου, Μιχάλη Φουστέρης, ακούμε. Μένει στη γραμμή σου, Απόστολε.
3: Δεν έχουμε δράση στο Άμπου Ντάμπι.
1: Τότε εγώ να θυμίσω ότι αύριο για την Super League, κυρίες και κύριοι, στο ποδόσφαιρο έχουμε πολύ σημαντικά παιχνίδια και παίζουν οι μεγάλοι, θεωρητικά μεγάλοι, εκτός έδρας. Αύριο λοιπόν Λεβαδιακός Ολυμπιακός στις 5, Βόλος ΑΕΚ στις 6, στις 7 Όφη Αστέρας Τρίπολης και 7:30 Καλαμάτα Παναθηναϊκός, 9 η ώρα Πανετολικός ΠΑΟΚ. Θυμίζω ότι σήμερα Άρης Ηρακλής στο 0-0 και Ατρόμητος Κηφισιά 1-2. Πρώτα στο Αμπουντάμπι για το παιχνίδι ο Μιχάλης Φουστέρης μας ενημερώνει. Ξεκίνησε πάλι το μάτς.
3: Ξεκίνησε το μάτσο, Φουρνιέ έχασε την επίθεση και η Ρεάλ έχει την μπάλα στην κατοχή της 7 λεπτά πριν από το τέλος του αγώνα. Κάποια νευρικότητα, κάποιες νευρικές κινήσεις για τους παίκτες του Ολυμπιακού σε αυτά τα τελευταία λεπτά έχουν φέρει αυτό το συν 7 για τη Ρεάλ και τώρα έχει κερδίσει ένα φάουλ. Η Ρεάλ είναι το δεύτερο ομαδικό, ο Τζόνς είναι αυτός ο οποίος υπέπεσε σε αυτό το φάουλ. Και η μπάλα είναι από πλάγια, είναι το τέταρτο φάουλ του Ολυμπιακού. Από το επόμενο φάουλ η Ρεάλ πολύ γρήγορα σε αυτήν την περίοδο θα έχει δικαίωμα για βολές. Καμπάσο. Ο Καμπάσο για τον Φελής. Οι παίχτες της Ρεάλ θα κρατήσουν την μπάλα. Καμπάσο την κρατάει, προσποιείται, σουτ για τρεις μέσα. 82-72, 6-46 από τον Καπαρό, ο οποίος με αυτό το τρίποντο μαχαιριά φέρνει τη διαφορά σε διψήφιο αριθμό φάουλ για τον Ολυμπιακό.
1: Στο Telecom Center πάμε για το φινάλε. Θα σας θυμίσω πάντα Ιντερβέτεν Live Casino για αυθεντική εμπειρία Live Casino. Απόστολε Μαυράκη για το φινάλε.
5: Έχει γίνει φάουλ τώρα πάνω στον Μάρκους Φώστερ, 29,7 δεύτερα ακόμη. Είχε φάουλ να δώσει ο Παναθηναϊκός, οπότε ο ΠΑΟΚ θα πάρει την μπάλα τώρα απ' έξω από τα πλάγια. Θα γίνει επαναφορά για το δικέφαλο του Βαρό. 85-81, υπενθυμίζω, είναι μπροστά ο Παναθηναϊκός. Ήταν το τελευταίο φάουλ που είχαν να δώσει οι πράσινοι, το έκανε ο Μπραν Κουμπάντιο. Στην επαναφορά ο Νίκ Καλάθης μπροστά την Μπραν Κουμπάντιο και... Φυσικά τώρα και ο κόσμος μπαίνει στην εξίσωση, όλο το Telecom Center Athens στο πόδι. Μπάλα τώρα στα χέρια του Αλεξάνδερ, προσπαθεί να βρει το καλάθι, το hand-off, είναι πάνω το Ματζούκας. Ο Καλάθης παραμένει στην περιφέρεια, στην κορυφή. Ο Φώστερ περνάει, βρίσκει διάδρομο, σηκώνεται αστοχή, μπάλα στα χέρια του Λεσόρ και τώρα ο Φρανσίσκο δίνει μπροστά στο Ματζούκα, ο οποίος βγαίνει μόνος του, σηκώνεται για να υπογράψει τη νίκη του Παναθηναϊκού 87-81, 8 δεύτερα ακόμη από μακριά. Ο Νικαλάφης αστοχή, 4. Ο Γιαμπουσέλε σώζει την μπάλα. Ο Μπάντιο και τέλος αγώνα. 87-81. Ο Παναθηναϊκός επικρατεί του ΠΑΟΚ σε αυτό το μάτι για φήμιση και είναι ο νικητής του Όλδου Παύλος Γιανακόπουλος.
1: Ευχαριστούμε τον Απόστολο Μαυράκη. Ο Παναθηναϊκός λοιπόν νικητής με 87-81 του ΠΑΟΚ μετά από συναρπαστικό παιχνίδι. Πλέον έχουμε δράσει μόνο στο τελικό της Ευρωλίγκας για το Super Cup. Μιχάλη Φουστέλης, ακούμε.
3: Ένα τρίποντο ξαναβάζει τον Ολυμπιακό στο παιχνίδι. Τρίποντο του Μοντέρο, 82-76, 6 λεπτά πριν από το τέλος του αγώνα. Ο Ολυμπιακός προσπαθεί να ξαναφέρει πάλι το παιχνίδι στα μέτρα του μετά από ένα νευρικό διάστημα στην αρχή της τελευταίας περίοδου. Τώρα όμως θα υποπέσει ο Βεζένκοφ στο πέμπτο ομαδικό φάουλ της ομάδας του, διαμαρτύρεται, αλλά οι διαιτητές είναι απόλυτοι. Πάρω στο Γιάννη το φάουλ, κάτι που σημαίνει με συμπληρωμένο τα 5 φάουλ η Ρεάλ έχει δικαίωμα για βολές πλέον στο εξής. Ο Φιλανδός τώρα έχει δικαίωμα για 2 βολές, 2 είναι τα προσωπικά φάουλ του Σάσα Βεζένκοφ και ο Γιάντουνεν έχει δικαίωμα για 2 βολές, 5-53 πριν από το τέλος του αγώνα. Ένα δύσκολο διάστημα για τον Ολυμπιακό, ο οποίος όμως στο παρελθόν έχει ανατρέψει χειρότερες καταστάσεις. Πρέπει όμως να γίνει ακόμα πιο κυνικός και σε άμυνα και σε επίθεση προκειμένου να φτάσει στο σκοπό του. 77-83 στο συν 6 τώρα οι Ισπανοί που έχουν δικαίωμα με τον Γιάντουνεν για μία ακόμη βολή. Για να δούμε τον Γιάντουνεν, ο οποίος ευστοχεί. Ο Γιάντουνεν ευστοχεί και είναι στο συν 7-84-77 η Ρεάλ. Έχουμε τώρα τον Ολυμπιακό, ο οποίος είναι στην επίθεση με τον έχει την μπάλα ο Γκρέι Τζόσεφ, ο οποίος προσπαθεί, θα κοπεί όμως καθαρά και η μπάλα είναι εκτός. Ο Μαρτίνεθ χαμογελάει ηρωνικά, ο Φουρνιέ διεκδίκησε εκεί την μπάλα. Αυτή είναι την προσπάθεια του Γκρέι Τζόσεφ, ο οποίος κόπηκε καθαρά στην εξέλιξη της φάσης. Η μπάλα έχει βγει από τους παίκτες της Ρεάλ, οι διαιτητές, και η μπάλα είναι σε χέρια παικτών του Ολυμπιακού. Ο Γκρέι Τζόσεφ όμως μπερδεύτηκε εκεί με το Φουρνιέ, δεν συνδυάστηκαν σωστά και στα 5-30 πριν από το τέλος του αγώνα η Ρεάλ προηγείται στο συν 7 και έχει δικαίωμα για να εκδηλώσει επίθεση με τους παίκτες του Ολυμπιακού να προσπαθούν τώρα να παίξουν ένα man to man, πιέζοντας τους αντιπάλους τους σε όλο το γήπεδο. Ο Καμπάσο τώρα είναι αυτός ο οποίος κατεβάζει την μπάλα, έχει μπροστά του τον Κόρεϊ Τζόσεφ. Πλησιάζουμε στα μισά της τέταρτης περίοδου. Η Ρεάλ προηγείται, θέλει καλή άμυνα τώρα και σίγουρα εύστοχα σου. Το Φελίς, ο οποίος θα χάσει την μπάλα, επέκτη του Ολυμπιακού όμως δεν θα καταφέρουν, εκεί ο Μοντέρο δεν θα καταφέρει, θα πατήσει γράμμη. Η μπάλα και πάλι για τη Ρεάλ, και ο Ντόντα Χόλ είναι αυτός ο οποίος τώρα θα περάσει το παιχνίδι στη θέση του Τζόνς. Εκεί προσπάθησε να σώσει την κατοχή ο Μοντέρο, όμως δεν πάτησε σωστά, η μπάλα βγήκε έξω και η Ρεάλ έχει δικαίωμα για μια νέα επίθεση 14 δευτερολέπτων, 5 και 14 πριν από το τέλος του αγώνα, στο σύν 7.
1: Να πω εγώ, όπως με ενημερώνει ο Κώστας Σαρδέλης από την Θεσσαλονίκη, είχαμε έντονες αποδοκιμασίες κατά του Προέδρου της ΠΑΕ Άρης Θόδωρου Καρυπίδη μετά το 0-0 του Άρη με τον Ηρακλή στο τέλος της αναμέτρησης στο Κλεάνθης Βικελίδης. Θυμίζω και όσοι συντονιστήκατε τώρα, ο Παναθηναϊκός 87-81 κέρδισε τον ΠΑΟΚ και κατέκτησε το τουρνά Παύλος Γιαννακόπουλος. Επιστροφή στον Μιχάλη Φουστέρη, γιατί πάμε, είμαστε στο φινάλε του τελικού του Super Cup της Ευρωλίγκας. Έλα Μιχάλη.
3: Έχουμε time out.
1: Να εκμεταλλευτώ το time out, να μας πεις δύο κουβέντες. Είχε θερμή υποδοχή η ΑΕΚ στο Ιναγριά του Βόλου εν ώψη του αυριανού αγώνα με τον Βόλο για την Super League. Αγωνιστικά υπάρχει κάτι?
3: Αγωνιστικά υπάρχει η απώλεια του Βάργα, ο οποίος έχει υποστεί θλάση στον οπίσθιο μοιραίο, θα χάσει φυσικά το αυριανό παιχνίδι. Και πλέον η αγωνία των ανθρώπων της είναι αν θα καταφέρει να προλάβει πλέον τα μάτς μετά την επανέναρξη του πρωταθλήματος. Λογικά θα χάσει το πρώτο με τον Όφη στις 10 Οκτωβρίου. Και πλέον θα γίνει προσπάθεια να δώσει το παρόν στις 14 του μήνα στο μάτς με τη Σαχτάρ Ντόνετσκ στο Στάμφορντ Μπριτζ, το ουδέτερο γήπεδο της Τσέλσι, αυτό που θα χρησιμοποιήσουν οι Ουκρανοί. Ο Βάργα λοιπόν θα είναι εκτός και πλέον μένει να φανεί ποιο θα είναι το πλάνο του Μάρκο Νίκολιτς αύριο στο Βόλο, σε μια δύσκολη έδρα, σε μια έδρα που η ΑΕΚ πέρυσι, θυμίζουμε, είχε βρεθεί πίσω στο σκορ με 2-1 πριν ισοφαρίσει στην τελευταία φάση του αγώνα ο Ρέλβας με ένα σούτ από το ύψος της μεγάλης περιοχής, είχε λήξει 2-2 το παιχνίδι. Ήταν ένας βαθμός που στο τέλος βεβαίως δεν στήξε στην ΑΕΚ στην κατάκτηση του πρωταθλήματος, απέδειξε όμως πόσο σκληροτράχυλη, πόσο δύσκολη ομάδα είναι ο Βόλος. Λέγαμε λοιπόν για το πλάνο του Νίκολη.
1: Γρήγορα παρακαλώ, γιατί έχουμε το παιχνίδι σε εξέλιξη.
3: Βεβαίως, θα πάει για ένα επιθετικό ή θα βάλει κάποιον παίκτη, θα πάει μόνο με τον Γιώβιτς και πίσω ότι θα βάλει έναν επιτελικό, τον Λεύρο Μάγερ πιθανότητα, ή θα πάει με Ζήνη και Γιώβιτς, ένα σχήμα όμως που είχε δοκιμαστεί στην Τρίπολη και δεν απέδωσε τα αναμενόμενα. Θα τα πούμε και μετά να ξεκινήσει.
1: Λοιπόν,
3: το...
1: πριν ξεκινήσει, επειδή ξεκινάει τώρα πάλι το τελικός, στο hardball η ομάδα του Ιωνικού Νέας Φιλαδέλφειας κέρδισε την Πέσα από το Κόσοβο για δεύτερη φορά. Προκρίθηκε στο δεύτερο γύρο του European Cup στους άντρες 32-25, ενώ ο Ολυμπιακός πρεμιέρα πρωταθλήματος κέρδισε εκτός έδρας 36-23 τον Αθηναϊκό. Μιχάλης Φουστέρης για το φινάλε του τελικού του Super Cup της Ευρωλίγκας.
3: Λοιπόν, έχουμε λοιπόν 4 λεπτά πριν από το τέλος. Ο Μοντέρο έκανε λάθος για τον Ολυμπιακό, ένα λάθος αχρίαστο με τους Ισπανούς και πάλι στην επίθεση. Είπαμε θέλει καθαρό μυαλό, κάτι που δείχνει ο Ολυμπιακός να μην το έχει στις τελευταίες επιθέσεις. Θέλει μεγάλη προσοχή αυτή η ομάδα. Τώρα έγινε μια προσπάθεια για σουτ του Καμπάσο, ζητάει προσπάθεια για τρεις βολές. Προσπάθεια για τρίποντο, οπότε ζητάει και ο Μαρτίνεθ για τρεις βολές αυτό το φάουλ το οποίο έχει δοθεί. Οι διαιτητές συσκέπτονται. Όλα αυτά 4 και 22 πριν από το τέλος του αγώνα. Στο σύν 7 οι Μαδριλένοι που έχουν δικαίωμα και για βολές. Τώρα αν θα είναι 2 ή 3 αυτό μένει να αποκρισταλωθεί. Για να δούμε τι θα δείξουν εκεί. Δεν έχουν δείξει ακόμα ποια είναι η ετοιμιγορία τους. Είναι 2 οι βολές. Εκτίμησαν ότι το φάουλ έγινε χαμηλά από τον Ντόντα Χόλ και όχι στην προσπάθεια για σουτ. Ο Πέτρο Μαρτίνεθ διαμαρτύρεται, αλλά δεν εισακούεται. Ο Καμπάσο έχει δικαίωμα για 2 βολές. Ο Αργεντινός, ο οποίος είναι εύστοχος συνήθως, για να δούμε τι θα κάνει τώρα, εκτελεί και για καλή τύχη του Ολυμπιακού αυτή τη φορά θα αποδειχθεί άστοχος. Παραμένει το 84 77 και αυτό είναι καλή εξέλιξη για τους παίκτες του Ολυμπιακού, που ιδανικά θα ήθελαν να αστοχήσει και στην επόμενη. Όχι, αυτή τη φορά θα ευστοχήσει. Ο Καμπάσο, είπαμε, συνήθως είναι εύστοχος από τη γραμμή της φιλανθρωπίας. 85-77 στο σύν 8 είναι η Ρεάλ. 4 λεπτά πριν από το τέλος του αγώνα. Η διαφορά δεν είναι μεγάλη, όμως ο Ολυμπιακός έχει αποδείξει ότι μπορεί να γυρίζει από την κόλαση στον παράδεισο. Ένα μακρινό σου του Βεζένκοφ μέσα. 80-85. Αυτό που σας λέγαμε, ότι ο Ολυμπιακός παραμένει ζωντανός, έχει σφιγμό. Έχει το DNA να γυρίζει παιχνίδια εκεί που φαίνονται καταδικασμένα, και ο Σάσα Βεζένκοφ, ο πρώτος σκόρερ του, δείχνει ότι είναι αποφασισμένος να μην αφήσει το παιχνίδι για την ομάδα του. Στο μεταξύ, ο Φελής έκανε το 87-80 με 9 πόντους ο Φελής. Φέρνει τη διαφορά στο συν 7, 3-41, σε ένα παιχνίδι το οποίο παραμένει δραματικό, εκεί που η Ρεάλ πάει να ξεφύγει. Προηγουμένως, με ένα τρίποντο από τα 7,5-8 μέτρα, ο Βεζένκοφ κατάφερε και βρήκε στόχο, όμως δέχτηκε γρήγορα καλάθι ο Ολυμπιακός και πάλι ο Βεζένκοφ. Ο Βεζένκοφ, ο οποίος δείχνει να το έχει πάρει προσωπικά, καλάθι και φάουλ από τον Βεζένκοφ. 82-87, 3-33 πριν από το τέλος του αγώνα, και φαίνεται ότι ο Βεζένκοφ έχει αποφασίσει μόνος του να αντιμετωπίσει και να νικήσει τη Ρεάλ. Πολύ ωραία η προσπάθειά του, απέφυγε δύο αντιπάλους του εκεί, έστειλε την μπάλα στο καλάθι και ταυτόχρονα κέρδισε και μία βολή από τον Φελής. Ο Φελής, ο οποίος έχει ήδη 4 φάουλ. Κάτι λένε εκεί οι διόντους, ότι προφανώς ο Φελής του λέει ότι δεν έκανα κάποιο φάουλ. Όμως οι διαιτητές, που είναι και οι απόλυτοι κριτές του αγώνα, δεν συμφωνούν μαζί του και έχει δικαίωμα για μία βολή τώρα ο Βεζένκοφ. Αν εστοχίσει, η διαφορά θα πέσει στους 4. 82-87 είναι προς στιγμήν. Βεζένκοφ εκτελεί μέσα. 83-87. 3-33 πριν από το τέλος με τον Καμπάσο. Ο Καμπάσο κατεβάζει την μπάλα για τη Ρεάλ. Η Ρεάλ, η οποία φυσικά δεν έχει ξεχάσει την ήττα της στον τελικό της Ευρωλίγκας, της τύχησε το στέμα της Ευρώπης, θέλει τώρα τρόπον την να πάρει το αίμα της πίσω. Ένα καλάθι τώρα για τους Ισπανούς, 83-89, ενώ έχει φύγει και το παπούτσι του παίκτη της Ρεάλ, σε ένα αστείο στιγμιότυπο στην προσπάθειά του.
1: Να αναφέρω εγώ ότι μόλις τελειώσει αμέσως το τελικό του μπάσκετ, θα είναι μαζί μας ο Δημήτρης Πέτρου για την ωραία μουσική εκπομπή του μέχρι τα μεσάνυχτα εδώ στη συχνότητα του αληθινού ραδιοφώνου. Πάντα θυμίζω, τα παιχνίδια που ψάχνεις βρίσκονται στο live καζίνο της Ιντερβέτεν. Συνέχεια για το φινάλε θέλουμε 3 λεπτά για να τελειώσει. 3 λεπτά θέλουμε, Μιχάλη.
3: Ναι, 3-15 πριν από το τέλος του αγώνα. Στο 89-83, στο συν 6 Ολυμπιακός. Τώρα ιδανικά ένα μεγάλο σουτ θα ήταν ό,τι πρέπει για την ομάδα του Ολυμπιακού, προκειμένου να φέρει τη διαφορά σε απόσταση τριπόντου. Για να δούμε ποιος θα πάρει την ευθύνη για ένα μεγάλο σουτ. Ο Φουρνιέ. Ο Φουρνιέ, ο οποίος έχει την μπάλα, θα την βγάλει έξω για τον Κόρι Τζόσεφ. Ο Τζόσεφ, ο οποίος ελίσσεται, μπαίνει. Δεν υπάρχει φάουλ, λένε διαιτητές. Διαμαρτύρεται εκεί και ο Πάγκος αλλά και οι παίκτες. Όμως οι διαιτητές λένε το παιχνίδι πρέπει να συνεχιστεί. 2-40 πριν από το τέλος του αγώνα, με τον Φελής, ο οποίος δίνει για τον Ταβάρες. Ο Ταβάρες θα χάσει την μπάλα από τον Φουρνιέ. Πολύ ωραία, ο Γάλλος άρπαξε την μπάλα και ετοιμάζεται για τρεις. Είναι μέσα, γιατί ο Φουρνιέ ξέρει πως αυτά τα μάτς μπορεί να σκοράρει και να τα φέρνει στα μέτρα του. Ο Γάλλος στάρ του Ολυμπιακού, 2-20 πριν από το τέλος, κάνει το 89-86 στους 11 ο Φουρνιέ. Ο Ολυμπιακός, ο οποίος έχει ανάγκη από τα πολυβόλα του, προηγουμένως ήταν ο Βεζένκοφ και τώρα είναι ο Φουρνιέ. Ο Ολυμπιακός, ο οποίος αρνείται να συμβιβαστεί με το Μοιραίο, η διαφορά είναι στους 3, 2 λεπτά και 6 δευτερόλεπτα πριν από το τέλος. Και τώρα, για να δούμε τι έχουν σφυρίξει οι διαιτητές, πρέπει να έχουν δείξει φάουλ. Η φάση εξελίχθηκε πολύ γρήγορα. Το τηλεοπτικό στιγμιότυπο μας δείχνει την προηγούμενη φάση, το πόσο Φουρνιέ κλέψε την μπάλα από τον Ταβάρες και εκείνος με ένα σουτ έξω από τη γραμμή των 6-75 έφερε τη διαφορά στους 3. Ο Καμπάσο έχει κερδίσει φάουλ, το φάουλ είναι από τον Βεζένκοφ. Δικαίωμα για 2 βολές για τον Αργεντινό. Η διαφορά είναι στους τρεις, τα πάντα είναι ανοιχτά. Έχει μπει και ο Ντόρσεϊ στο παιχνίδι και Μοντέρο μέσα και Ντόρσεϊ και Φουρνιέ. Ο Μπαρτζόκας επιλέγει να βάλει όλους τους σουτέρ του μέσα προκειμένου να νικήσει αυτή την σκληροτράχυλη ομάδα, μια από τις πιο ιστορικές της Ευρώπης. 90-86 πρώτη εύστοχη για τον Καμπάσο, δεύτερη εύστοχη αυτή τη φορά δεν θα αστοχήσει ο Αργεντινός, ο οποίος όπως λέγαμε και πριν είναι εύστοχος από τη γραμμή της φιλανθρωπίας. 91-86 στο συν 5 η Ρεάλ. Και για να δούμε τον Ολυμπιακό σε αυτά τα 120 δευτερόλεπτα τι μπορεί να καταφέρει, πώς μπορεί να γυρίσει και αυτό το παιχνίδι. Φουρνιέ. Φουρνιέ κρατάει την μπάλα έξω από την γραμμή των 6,75. Φουρνιέ για 3. Θα σουτάρει, θα στοχίσει η μπάλα όμως και πάλι σε χέρια παικτών της. Για να δούμε τι έχει δείξει. Οι διαιτητές ακόμα δεν έχουν πάρει απόφαση. Προφανώς θέλουν να ξαναδούν τη φάση. Είδαμε τον διαιτητή, ο οποίος ελέγχει εκεί τη ρακέτα της Ρεάλ, να μην έχει πάρει απόφαση και αποφασίζει να συσκεφθεί με τους συναδέλφους του για το ποιος έχει βγάλει την μπάλα. Πράγματι είναι μια δύσκολη φάση. Όχι, είναι Ολυμπιακός. Είναι Ολυμπιακός ξεκάθαρα. Νομίζω ότι το replay τώρα είναι διαφωτιστικό. Οι διαιτητές πάνε στο instant replay. Νομίζω όμως ότι θα δώσουν την μπάλα στον Ολυμπιακό από το replay της φάσης. Είδαμε ξεκάθαρα ότι η μπάλα έχει φύγει από ισπανικό χέρι και ο Ολυμπιακός θα έχει δικαίωμα για την επίθεση. Βλέπουμε ξεκάθαρα, είναι από το χέρι του Ταβάρες. Αν δεν κάνουμε λάθος, η μπάλα φεύγει, δεν υπάρχει παίχτης Ολυμπιακού εκεί. Δεν πρέπει να την έχει βρει εκεί ο Βεζένκοφ. Για να δούμε τώρα από ένα άλλο στιγμιότυπο τη φάση. Η μπάλα φεύγει από το χέρι του Ταβάρες. Σίγουρα το θέμα είναι να την έχει βρει ο Βεζένκοφ. Δεν νομίζω ότι την έχει βρει ο Βεζένκοφ. Δεν πρέπει να την έχει βρει ο Βεζένκοφ. Να δούμε όμως ποια θα είναι η τιμιγορία των διαιτητών που βλέπουν και ξαναβλέπουν τη φάση από περισσότερες από μία λήψη σε αυτό το instant replay που είναι κρίσιμο. Ο Ολυμπιακός δεν πρέπει να χάσει αυτή την επίθεση. Η μπάλα πρέπει να περιέλθει στην κατοχή του για να έχει δικαίωμα σε 14 δευτερόλεπτα να εκδηλώσει μία νέα επίθεση. Για να δούμε τι θα πούν οι διαιτητές. Οι διαιτητές δείχνουν Ολυμπιακός. Είναι αυτό που σας είπαμε από την πρώτη στιγμή. Η μπάλα έφυγε από χέρι, το χέρι του Ταβάρες και στη μεταξύ δεν παρεμβλήθηκε αυτό του Βεζένκοφ και ο Ολυμπιακός έχει δικαίωμα νέας επίθεσης 1:48 πριν από το τέλος με 14 δευτερόλεπτα στη διάθεσή του. Είναι μια κρίσιμη επίθεση αυτή. Ποια θα είναι η επιλογή, ποιος θα πάρει το σούτ, τον Νταχόλ βγάζει για τον Μοντέρο. Ο Μοντέρο, ένα μακρινό σούτ, Βεζένκοφ, είναι άστοχο σούτ, κακό σούτ θα το χαρακτήριζα αυτό. Ήταν μια βεβαιασμένη επιλογή και τώρα στενεύουν τα περιθώρια για τον Ολυμπιακό, 1:35. Όμως έχει σημασία και αυτή η επίθεση. Κάθε επίθεση τώρα ζυγίζει με χρυσάφι. Φελής. Φελής έξω από τη γραμμή του 6,75. Θα κάνει τον πάσιμο. Δύσκολη προσπάθεια. Χάνουν την μπάλα. Οι Ισπανοί, άστοχος ο Φελής, Μοντέρο. Μοντέρο για το Φουρνιέ. Φουρνιέ έξω από τη γραμμή του 6,75. Για τρεις. Για τρεις. Είναι μέσα ο Φουρνιέ. Ξέρει ο Φουρνιέ τι πρέπει να κάνει στα δύσκολα. Ορθώνει ανάστημα. Ο Ολυμπιακός είναι μέσα στο παιχνίδι. 14 πόντους από το Γάλλο. 91-89. Η απόσταση είναι στους 2 πόντους. 1 λεπτό πριν από το τέλος. 60 δραματικά δευτερόλεπτα. Φελής. Τώρα πρέπει να βγει η καλή άμυνα για τον Ολυμπιακό με το Φελής. Ο Φελής, ο οποίος θα δώσει για τον Μπραντίγια. Ο Μπραντίγια έχει πλάτη τον Ντόρσεϊ. Προσπαθεί. Η μπάλα θα φύγει έξω. Και είναι προς πίσω. Και ο Ολυμπιακός έχει επίθεση. Αυτή είναι η άμυνα που πρέπει να παίζει ο Ολυμπιακός. Με αυτή την άμυνα ξανακατακτά πάλι την μπάλα. Και έχει δικαίωμα νέα επίθεση. 51 δευτερόλεπτα πριν από το τέλος. Ο Ολυμπιακός με ένα δίποντο ισοφαρίζει, με ένα τρίποντο περνάει μπροστά. Αυτή την ομάδα δεν πρέπει να την ξεγράφει ποτέ κανείς. Το έχει αποδείξει όλη τη χρονιά πέρυσι. Το αποδεικνύει και τώρα σε αυτό το δύσκολο όπως εξελίχθηκε μέχρι τώρα παιχνίδι με την Ρεάλ. Μοντέρο. Μοντέρο θα δώσει την μπάλα πιο έξω για τον Βεζένκοφ.
1: Θυμίζω ότι μόλις τελειώσει το παιχνίδι θα ακούσουμε τον Δημήτρη Πέτρου στην εκπομπή που έχει κάνει για τον Γιώργο Μαζονάκη. Μείνετε συντονισμένοι εδώ στο Real FM. Μιχάλη, θέλει 40 δεύτερα.
3: 44 δευτερόλεπτα και 2 δέκατα. 91-89 με βραχία κεφαλή μπροστά. Η Real και έχει time out τώρα. Ζητήσει ο Γιώργος Μπαρτζόκας για να οργανώσει καλύτερα αυτή την επίθεση του Ολυμπιακού. Ο Ολυμπιακός, ο οποίος είναι μέσα στο στόχο του, ο Ολυμπιακός βρέθηκε να χάνει με διψήφια διαφορά μέχρι και με 9 πόντους, μέχρι περίπου τα μισά τη τελευταία περίοδου τη τέταρτη του αγώνα. Όμως τα μεγάλα σου του Βεζένκοφ και κυρίως το κρύο αίμα του Εβάν Φουρνιέ με 2 τρίποντα έφερε την απόσταση, σε απόσταση πλέον καλαθιού 91-89 και ο Ολυμπιακός έχει την μπάλα στην κατοχή του. Παραλαμβάνουμε, ένα εύστοχο σούτ δύο πόντων ισοφαρίζει τον αγώνα, με τρεις ο Ολυμπιακός περνάει μπροστά. Ένα συναρπαστικό παιχνίδι. Νομίζω ότι αυτός ο τελικός του Super Cup είναι το καλύτερο ορεκτικό για το τι θα δούμε φέτος στην Ευρωλίγκα, σε αυτόν τον μαραθώνιο των 20 ομάδων που ξεκινά την ερχόμενη Πέμπτη, και με την ευκαιρία να δούμε, να πούμε τα παιχνίδια των ομάδων μας. Ο Παναθηναϊκός, ο οποίος αντιμετωπίζει την Παρί στο Telecom Center, ενώ ο Ολυμπιακός αγωνίζεται στην Ισπανία με την Μπασκόνια, και τα δύο μάτς των ομάδων μας την ερχόμενη Πέμπτη 24 του μήνα. Το τηλεοπτικό στιγμιότυπο μας δείχνει αυτό το σουτ μαχαιριά του Φουρνιέ στην καρδιά της Ρεάλ, με 14 πόντους, 3 στα 6 τρίποντα για τον Γάλλο, με 2 στα 6

0: Αυτό ήταν ένα αχρίαστο λάθος από τον Αμερικανό, ο οποίος κατά λάθος βεβαίως δεν το ήθελε. Ο άνθρωπος πάτησε την γραμμή και η ευκαιρία τώρα, η μπάλα περνάει στη Ρεάλ. Ήταν αυτό πραγματικά ένα αχρίαστο λάθος για τον Ολυμπιακό. Και ο Καμπάσο τώρα οργανώνει για τη Ρεάλ. Θα μείνει σίγουρα χρόνος για τον Ολυμπιακό. 30 δευτερόλεπτα πριν από το τέλος. Αυτό το σουτ δεν πρέπει να μπει. Αυτό το σουτ δεν πρέπει να μπει τη Ρεάλ για να μπορεί ο Ολυμπιακός να ελπίζει. Καμπάσο. Καμπάσο για 3 η Ρεάλ. Αστοχή η Ρεάλ όμως παίρνει rebound. Παίρνει rebound και τώρα θα γίνει γρήγορο φάουλ. Όχι. Πέσεται το παιχνίδι στα 13 δευτερόλεπτα. Και τώρα τι έχει δείξει, όχι, το παιχνίδι συνεχίζεται με τον Φελίς μέσα οι Ισπανοί. Οι Ισπανοί 93-89 και το παιχνίδι γίνεται δύσκολο πλέον για τον Ολυμπιακό. 7 δευτερόλεπτα πριν από το τέλος, 93-89. Έχουμε δει και χειρότερα στο μπάσκετ, αλλά με 6 δευτερόλεπτα πριν από το τέλος τα πράγματα δεν θα είναι εύκολα αυτή τη φορά για την ομάδα του Ολυμπιακού. Ο Ολυμπιακός ο οποίος δεν μπόρεσε να κάνει φάουλ πιο γρήγορα, ίσως γι' αυτό διαμαρτυρήθηκε ο Μπαρτζόκα, δεν έγινε γρήγορα το φάουλ για να σταματήσει η επίθεση των Ισπανών. Ο Φελίς κατάφερε και έστειλε την μπάλα στο καλάθι, ενώ προηγουμένως βεβαίως υπήρχε το μεγάλο, το σοβαρό λάθος από τον Μοντέρο, ο οποίος δεν κατάφερε να εκδηλώσει επίθεση πατώντας τη γραμμή και δίνοντας το δικαίωμα στους Ισπανούς να ανακτήσουν την κατοχή της μπάλας. Πλέον 7 δευτερόλεπτα πριν από το τέλος, το 93-89, ο Μπαρτζόκας θα σχεδιάσει μια γρήγορη επίθεση. Το σημαντικό για τον Ολυμπιακό είναι να πετύχει ένα γρήγορο, εύστοχο σουτ τριών πόντων και στη συνέχεια να οδηγήσει την κατάσταση στις βολές. Αλλά όλα αυτά όμως μένει να αποδειχθούν στην πράξη, διότι η αλήθεια είναι ότι ο χρόνος δεν είναι υπέρ της ελληνικής ομάδας. Εκεί δεν πήδηξε καλά ο χώρος αυτή την τελευταία φάση του Φελίς, ενώ πανηγυρίζει ο Πέδρο Μαρτίνες το τελευταίο καλάθι της ομάδας του, ενώ διαμαρτύρεται ο Γιώργος Μπαρτζόκας για αυτήν την επιλογή των παικτών του. Και τώρα για να δούμε αν μπορεί ο Ολυμπιακός για το θαύμα, γιατί για θαύμα θα πρόκειται στη συγκεκριμένη περίσταση. Για να δούμε τι έχουν σχεδιάσει εκεί. Βεζένκοφ, ένα μακρινό σούτ, αστοχή ο Βεζένκοφ. Νέα προσπάθεια από τον Φουρνιέ. Η μπάλα δεν θα μπει και η Ρεάλ Μαδρίτης κατακτάει το Super Cup της Ευρώπης. 93-89, ο Πέδρο Μαρτίνεθ δίνει το χέρι του στον...
1: Τελικό αποτέλεσμα, ο Ολυμπιακός έχασε 93-89 από την Real Madrid. Η Real Madrid κατέκτησε το Super Cup της Ευρωλίγκας. Ευχαριστώ τον Μιχάλη Φουστέρη. Πάμε στον Δημήτρη Πέτρου με την πολύ ωραία μουσική εκπομπή που ακολουθεί.
2: Real Night στους 97,8. Κυρίες και κύριοι, η απόψινή εκπομπή δεν θα είναι σαν τις προηγούμενες και δεν θα μπορούσε άλλωστε να είναι, καθώς αυτό που συνέβη την Τετάρτη το μεσημέρι μας σόκαρε όλους και μας στενοχώρησε. Αυτή η βραδιά θα είναι για τον Γιώργο. Κυρίες και κύριοι, Γιώργος Μαζωνάκης.

γυρίζω πριν από τις μεγάλες πίστες, τα φώτα και τα κατάμεστα μαγαζιά. Υπήρχε ένα παιδί στην Νίκαια που έφτιαχνε μικρόφωνα από χαρτόνι. Ο Γιώργος Μαζωνάκης γεννήθηκε το 1972 στην Νίκαια του Πειραιά. Οι ρίζες της οικογένειάς του ήταν από τη Σιτία της Κρήτης, όμως η Νίκαια ήταν η γειτονιά που τον μεγάλωσε και του έδωσε τις πρώτες του εικόνες και τα βιώματά του. Από μικρός ήθελε να γίνει τραγουδιστής και ηθοποιός. Έπαιζε σε σχολικές παραστάσεις, έφτιαχνε μόνος του μικρόφωνα και μοίραζε αυτόγραφα στους συμμαθητές του. Δεν ήταν ένα παιδί που απλώς ονειρευόταν τη σκηνή, ήταν σαν να ήθελε ήδη να βρεθεί κάποια στιγμή επάνω της. Και αυτή η επιμονή τον οδήγησε από πολύ νέο στα πρώτα νυχτερινά μαγαζιά. Από την Νίκαια λοιπόν ξεκινάει μια διαδρομή που θα τον φέρει από τις μικρές πίστες της επαρχίας μέχρι την κορυφή. Μόνο που τότε κανείς δεν μπορούσε να ξέρει πόσο μακριά θα έφτανε αυτό το παιδί με το χάρτινο μικρόφωνο.

Η αρχή δεν είχε τίποτα από την λάμψη που θα ακολουθούσε. Ο Μαζονάκης ξεκίνησε από το μουσικό ρετυρέ στην Νίκαια και στη συνέχεια άρχισε να δουλεύει σε νυχτερινά κέντρα της επαρχίας. Πήγε στην Καβάλα, την Αλεξανδρούπολη, τη Ρόδο και κατέληξε στην Πάτρα, όπου θα γίνει ένας από τους σημαντικότερους σταθμούς της πρώτης του καλλιτεχνικής ζωής. Πήγε για μια σεζόν και τελικά έμεινε περίπου 3 χρόνια. Εκεί θα τον προσέξουν άνθρωποι της μουσικής και το 1992 θα έρθει η καθοριστική γνωριμία με την Polygram. Αλλά πριν από τα συμβόλαια υπήρχε η πίστα. Υπήρχαν τα ξενύχτια, η επαρχία, οι ατέλειωτες ώρες δουλειάς και η ανάγκη να αποδείξει κάθε βράδυ ότι αξίζει να βρίσκεται εκεί. Ο ίδιος αργότερα έλεγε πως η επαρχία ήταν μεγάλο σχολείο και ίσως εκεί να βρίσκεται ένα από τα μυστικά του. Δεν εμφανίστηκε ξαφνικά ως έτοιμος στάρ. Χτίστηκε μέσα στη νύχτα. Και η νύχτα, πριν τον αγαπήσει, πρώτα τον δοκίμασε. Και μετά όχι μόνο τον αγάπησε, τον αγάπησε γιατί της πρόσφερε μια άλλη διάσταση, πιο πολύ συλλεκτική.

0: κινητό στους 97,8.
1: Στο γραφείο και στο κινητό σου μέσα από το realplayer.gr.
0: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
2: Είμαι ο Φιλέας.
3: Και εγώ η Φογκ.
2: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
3: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
2: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
3: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
2: Και πώς γίνεται αυτό?
3: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξένο νόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
2: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
3: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
4: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
5: Αύριο στη Real News. Κλειδώνουμε τα νησιά με νέους Patriot. Οι ένοπλες δυνάμεις σχεδιάζουν να αναβαθμίσουν 6 πυροβολαρχίες αεράμινας, ενισχύοντας την αποτρεπτική δύναμη στο Αιγαίο. Η παρουσίαση που έγινε την Πέμπτη στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας από εκπροσώπους της Αμερικανικής Αμυντικής Βιομηχανίας και οι συζητήσεις για την απόκτηση άλλων 2 συστημάτων που θα ενσωματωθούν στην αποσπάσεις ψηφοφόρους από την κεντροαριστερά. Και υπόθεση Μαζονάκη. Ανεξέλεκτη παραϊατρική στην Ελλάδα. Ενδοφλέβιες θεραπείες για Αλτσχάιμερ, Botox Airbnb και εμφύτευση μαλλιών από αναισθησιολόγο περιλαμβάνει η μακρά λίστα των περιπτώσεων που έχουν οδηγηθεί στον εισαγγελέα. Τα απολογητικά υπομνήματα του ζεύγους των γιατρών και τα σχέδιά τους για διακοπές πλασμαφαίρεσης σε Μύκονο, Αντίπαρο και Πορτοχέλη. Αύριο στη Real News.

0: Real Night στους 97,8.
1: Ο Γιώργος δεν ήθελε ποτέ να μένει στο ίδιο σημείο. Ίσως γι' αυτό και οι συνεργασίες του ήταν τόσο διαφορετικές. Συναντήθηκε με τον Νότη Σφακιανάκη, τον Σταμάτη Γονίδη, ανθρώπους που εκπροσωπούσαν διαφορετικές πλευρές της μεγάλης λαϊκής σκηνής. Συνάντησε όμως και ανθρώπους από τελείως διαφορετικούς χώρους. Η Μέρι Λίντα υπήρξε μια σημαντική συνάντηση με την ιστορία του λαϊκού τραγουδιού. Οι Going Through έφεραν μια διαφορετική γενιά και μια διαφορετική αίσθηση δίπλα του. Και ο Γιώργος Μαζιδονάκης δεν φοβήθηκε αυτή την συνύπαρξη.

Αυτό ήταν ίσως το πιο χαρακτηριστικό στοιχείο της καριέρας του. Δεν ήθελε απλώς να είναι δημοφιλής, ήθελε να παραμένει και να μένει απρόβλεπτος. Να αλλάζει, να δοκιμάζει. Να μην ξέρει το κοινό τι ακριβώς θα κάνει την επόμενη φορά. Και κάπως έτσι άρχισε να ξεφεύγει από τον χαρακτηρισμό του απλού λαϊκού τραγουδιστή. Είμαι ο Δημήτρης Πέτρου και απόψε, μέχρι και τις 12, θα σας κρατάμε συντροφιά παρέα με τον Γιώργο.

Υπάρχουν συνεργασίες που απλώς προστίθενται σε μια καριέρα και υπάρχουν συνεργασίες που αλλάζουν την κατεύθυνσή της. Για τον Γιώργο μία από αυτές ήταν και η συνάντηση με τον Σταμάτη Κραουνάκη. Το 2002 συνεργαστήκαν για την ταινία του Νίκου Παναγιωτόπουλου. Ήταν μια συνάντηση δύο διαφορετικών κόσμων. Ο Γιώργος ερχόταν από τη μεγάλη λαϊκή πίστα. Ο Κραουνάκης, απ' την άλλη, είχε τη δική του ξεχωριστή θεατρική και μουσική γλώσσα. Κι όμως οι δυο τους βρήκαν κοινό έδαφος. Λίγο αργότερα θα έρθει και μία από τις σημαντικότερες συνεργασίες της πορείας του, ο Φίβος. Μαζί θα δημιουργήσουν μία σχέση που θα σημαδέψει τη μεγαλύτερη περίοδο της εκτόξευσης του Γιώργου. Εκείνη την εποχή είχε πλέον γίνει κάτι περισσότερο από τραγουδιστής. Ένα πρόσωπο, ένα στυλ, μια παρουσία. Και κυρίως ένας καλλιτέχνης που μπορεί να μετακινείται από το καθαρό λαϊκό στο πιο σύγχρονο χωρίς να χάνει την ταυτότητά του.

0: Real FM.
1: Αυτή την Κυριακή, δύο περιοδικά με τη Real News. In Style, η Ρένα Μόρφη, η Ruth Wilson, η Όλια Λαζαρίδου και η Δανάη Ρούσου σε ένα τεύχος γεμάτο στυλ, φθινοπορεινή μόδα και ομορφιά. Μαζί, Drive, δοκιμάζουμε τα νέα μοντέλα της ελληνικής αγοράς και το μικρό ηλεκτρικό SUV που ξεχωρίζει για την προσιτή τιμή του. Και, παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
0: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
2: Μόνο και πάντα Real FM. Είναι ο καλύτερος σταθμός με τις πιο πολλές απόψεις. Δίνει βήμα στους ακροατές να μιλήσουν και να πούνε και αυτή τη δική τους άποψη, κάτι το οποίο είναι δύσκολο και σπάνιο.
0: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real FM 97,8.

αρχές του 2000 ο Γιώργος έχει φτάσει πλέον στην κορυφή. Οι εμφανίσεις του γίνονται σημείο αναφοράς της αθηναϊκής νύχτας. Το όνομά του συνδέεται με τον Φίβο, το Σταμάτη Καρουνάκη, τους Going Through και μια σειρά ανθρώπων που του επιτρέπουν να ανοίγει συνεχώς νέους δρόμους. Το σημαντικότερο όμως είναι ότι το κοινό του μεγαλώνει. Δεν είναι πλέον μόνο οι άνθρωποι της λαϊκής διασκέδασης. Είναι νέοι άνθρωποι, άνθρωποι που ακούνε διαφορετικά είδη μουσικής, άνθρωποι που μέχρι τότε ίσως δεν θα πλησίασαν εύκολα μια μεγάλη λαϊκή πίστα. Ο Γιώργος το καταφέρνει χωρίς να εγκαταλείψει τη βάση του. Και στη σκηνή γίνεται όλο και πιο θεατρικός. Δεν τραγουδά απλώς. Παίζει με την εικόνα, την κίνηση, την εμφάνιση και το κοινό. Ο Μαζό έχει γεννηθεί πλέον. Και η δεκαετία που θα ακολουθεί θα τον βρει να ταξιδεύει, να εμφανίζεται σε μεγάλες σκηνές και να χτίζει μια σχέση με το κοινό που θα κρατήσει για πολλά χρόνια αργότερα.

0: Κάτω από τα φώτα υπήρχε πάντα ένας άλλος άνθρωπος. Ο Γιώργος που αγαπούσε την οίκαια. Ο άνθρωπος που θυμόταν τις γειτονιές, τις βόλτες, τη θάλασσα και τις οικογενειακές στιγμές. Μιλούσε συχνά για την σιτία της Κρήτης, για τις καλοκαιρινές αναμνήσεις και για εκείνη την αίσθηση ελευθερίας που είχε όταν ήταν παιδί. Παρά τη δημοσιότητα, κρατούσε μέσα του αυτή τη σχέση με το παρελθόν. Ίσως γιατί όσο περισσότερο μεγάλωνε ο Μαζό, τόσο περισσότερο είχε την ανάγκη να θυμάται τον Γιώργο. Και η καριέρα του συνεχίζει να ανοίγει. Στα χρόνια αυτά συνεργάστηκε με την Κέτη Γαρμπή, τον Γιώργο Σαμπάνη, τον Σταμάτη Γονίδη, τον Ότη Σφακιανάκη και πολλούς ακόμα καλλιτέχνες. Κάθε συνεργασία και μια διαφορετική πλευρά του. Κάθε σκηνή και μια νέα εκδοχή του. Αλλά η βάση παρέμενε η ίδια. Το παιδί από την οίκια. Είμαι ο Δημήτρης Πέτρου και μέχρι και τα μεσάνυχτα θα σας κρατώ συντροφιά παρέα με τον Γιώργο.
1: Real FM.
2: Η Real News στο www.pressreader.com. Διαβάστε την ψηφιακή έκδοση της εφημερίδας στην οθόνη του κινητού, του τάμπλετ και του υπολογιστή σας. Επισκεφτείτε σήμερα κιόλας το www.pressreader.com. Real News, η αληθινή εφημερίδα.
1: Real FM. Η ώρα είναι 11.
3: Το Equal επιστρέφει με νέους κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς, με το Equal μετατρέπουμε την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture. Για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο equal.gr. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
4: Πολιτικές εξελίξεις.
5: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
6: Κοινωνία.
7: Οικονομία. Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
8: Διεθνείς ειδήσεις.
9: Αθλητικά.
10: Πολιτισμός.
11: Ηθοποιός σημαίνει φως.
12: Άμεση ενημέρωση παντού.
13: Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
14: Real Night στους 97,8.
15: Γιώργο, γράφουμε, είσαι έτοιμος?
16: Πάντα.

μεγαλύτερα χαρίσματα του Γιώργου ήταν ότι μπορούσε να συνομιλεί με διαφορετικές γενιές. Από τη Μέρι Λίντα και την Πίτσα Παπαδοπούλου μέχρι τους νεότερους, τον Σνίκ και τον Απόν, δεν φοβήθηκε ποτέ την διαφορετικότητα. Και αυτό δεν ήταν απλώς ένας τρόπος για να παραμένει επίκαιρος. Ήταν κομμάτι του χαρακτήρα του. Ο Γιώργος ήθελε να δοκιμάζει, να βλέπει τι γίνεται όταν ένας παλιότερος ήχος συναντά έναν καινούριο. Όταν ένας καλλιτέχνης μιας άλλης γενιάς συναντά κάποιον που μόλις ξεκινά. Και ίσως γι' αυτό άντεξε τόσο πολύ στο χρόνο. Δεν προσπάθησε να μένει για πάντα ίδιος. Προσπάθησε να παραμένει ο εαυτός του, αλλά σε διαφορετικές εποχές. Είμαι ο Δημήτρης Πέτρου, είναι το αληθινό ραδιόφωνο. Και μέχρι τις 12 θα σας κρατάμε συντροφιά παρέα με τον Γιώργο.

Κάποια στιγμή η ζωή έξω από τη σκηνή γίνεται δυσκολότερη. Τα τελευταία χρόνια ο Μαζονάκης βρέθηκε αντιμέτωπος με σοβαρές προσωπικές αλλά και οικογενειακές εντάσεις. Η σχέση του με τα αδέρφια του, με μία εκ των οποίων συνεργάστηκε κιόλας επαγγελματικά, διαταράχτηκε. Ο ίδιος μίλησε ανοιχτά για μία περίοδο κατά την οποία ένιωθε ότι πρέπει να αντιμετωπίσει έναν διαφορετικό αγώνα. Αυτό του Γιώργου με τον Γιώργο. Κι όμως ακόμα και μέσα από αυτήν την δύσκολη περίοδο συνέχισε να μιλά για τη δουλειά του, για τη σκηνή, για το μέλλον. Είχε σχέδια, είχε ιδέες, είχε ακόμα πράγματα να πει. Γιατί ένας άνθρωπος που έχει περάσει περισσότερο από 30 χρόνια πάνω στη σκηνή δεν σταματά εύκολα να κοιτάζει μπροστά. Και ο Γιώργος, όσο και αν δοκιμάστηκε, εξακολουθούσε να θέλει να επιστρέψει εκεί όπου ένιωθε πιο δυνατός, στην πίστα.

0: το αυτοκίνητο στους 97,8.
1: Στο γραφείο και στο κινητό σου μέσα από το realplayer.gr.
0: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
2: Είμαι ο Φιλέας.
3: Και εγώ η Φογκ.
2: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
3: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
2: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
3: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
2: Και πώς γίνεται αυτό?
3: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξένο νόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
2: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
3: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
4: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
5: Αύριο στη Real News. Κλειδώνουμε τα νησιά με νέους Patriot. Οι ένοπλες δυνάμεις σχεδιάζουν να αναβαθμίσουν 6 πυροβολαρχίες αεράμινας, ενισχύοντας την αποτρεπτική δύναμη στο Αιγαίο. Η παρουσίαση που έγινε την Πέμπτη στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας από εκπροσώπους της Αμερικανικής Αμυντικής Βιομηχανίας και οι συζητήσεις για την απόκτηση άλλων 2 συστημάτων που θα ενσωματωθούν στην ασπίδα του Αχιλέα. Ιστερικές αντιδράσεις υπουργών του Ερντογάν για δίθεν απειλές από την Αθήνα με την εγκατάσταση νέων οπλικών συστημάτων στα νησιά. Καλλιέργεια κλίματος στην τουρκική αλλά και στη διεθνή κοινή γνώμη για αντίδραση της Άγκυρας επί του πεδίου βλέπουν διπλωματικές πηγές. Ακόμα, όλο το σχέδιο για το πετρέλαιο θέρμανσης. Η κυβέρνηση θα εφαρμόσει και για τα νοικοκυριά το μοντέλο στήριξης που ισχύει για τους αγρότες. Η κρατική επιδότηση θα γίνει απευθείας στην Αντλία, ενώ πρόσθετη στήριξη θα υπάρξει από τα δηληστήρια και θα αφορά όλους τους πολίτες, καθώς δεν θα ισχύσουν εισοδηματικά κριτήρια. Στόχος της κίνησης είναι η συνολική μείωση στην τελική τιμή να φτάσει τα 40 λεπτά, σβήνοντας έμεσα την επιβάρυνση του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Έρχεται αύξηση 20 έως 22% στο επίδομα θέρμανσης. Ο Μητσοτάκης στοχεύει στο κέντρο, η στρατηγική της κυβέρνησης για να αποσπάσει ψηφοφόρους από την κεντροαριστερά. Και υπόθεση Μαζονάκη, ανεξέλεκτη παραϊατρική στην Ελλάδα. Ενδοφλέβιες θεραπείες για Αλτσχάιμερ, μπότοξ Airbnb και εμφύτευση μαλλιών από αναισθησιολόγο περιλαμβάνει η μακρά λίστα των περιπτώσεων που έχουν οδηγηθεί στον εισαγγελέα. Τα απολογητικά υπομνήματα του ζεύγους των γιατρών και τα σχέδιά τους για διακοπές πλασμαφαίρεσης σε Μύκονο, Αντίπαρο και Πορτοχέλη. Αύριο στη Real News.

Τον περασμένο Ιούλιο ο Γιώργος έδεσε, όπως έμελε, την τελευταία του τηλεοπτική συνέντευξη στον Τάσο Τρίφωνος. Μίλησε για την οικογένεια, για τις δυσκολίες, για όλα όσα είχαν συμβεί, αλλά κυρίως μίλησε σαν άνθρωπος που προσπαθούσε ακόμα να βάλει σε τάξη τη ζωή του. Είπε μια φράση που σήμερα ακούγεται διαφορετικά. «Η πίστη και η πίστα μέσωσε». Δεν μιλούσε μόνο για τη δουλειά, μιλούσε για έναν τρόπο ζωής, για έναν χώρο όπου είχε μάθει να αντέχει. Για τη σκηνή που από τα νεανικά του χρόνια μέχρι τότε ήταν το σημείο αναφοράς της ζωής του. Και εκείνη η συνέντευξη έμειλε, όπως είπαμε, να ήταν η τελευταία. Ο Γιώργος Μαζωνάκης είχε ακόμα σχέδια. Είχε προγραμματίσει μια μεγάλη συναυλία στην Τεχνόπολη στις 20 Σεπτεμβρίου για να γιορτάσει τα 33 χρόνια διαδρομής του. Δυστυχώς όμως δεν πρόλαβε.

μέσα ζεις. Κάποιο λάθος μια στιγμής δεν μπορείς να συγχωρείς. Τιμωρείς και αποχωρείς. Στον πόνο κέντρο χτυπάς και πατάς κι όλα τα ξεχνάς. Σε μια κόλλα λευκό χαρτί μου αφήνεις ένα πρωί. Μια καρδιά σβησμένη με ένα χι σε ρο...

μάτια δε με φιλάς, δε γυρνάς, τα κλειδιά πετάς. Και χωρίς ούτε μια ενοχή μου αφήνεις ένα χαρτί, μια καρδιά σβησμένη

κουβέντα μην πιάνεις, πες ένα γεια. Βροχή που ξεσπάει, σε σένα με πάει, και πώς να σου βά.

κοιμηθείτε έξω στην πόρτα του. Και σε σέναν διέξοδο έτρεξα να μπορώ. Τους παλμούς να χτυπάνε και πάλι στα χείλια, μόνος μου μέτρησα. Μια καρδιά να σου

0: κουβέντα μην πιάνεις, πες ένα γεια.
1: Real FM.
2: Αυτή την Κυριακή, δύο περιοδικά με τη Real News. In Style, η Ρένα Μόρφη, η Ruth Wilson, η Όλια Λαζαρίδου και η Δανάη Ρούσου σε ένα τεύχος γεμάτο στυλ, φθινοπορεινή μόδα και ομορφιά. Μαζί, Drive, δοκιμάζουμε τα νέα μοντέλα της ελληνικής αγοράς και το μικρό ηλεκτρικό SUV που ξεχωρίζει για την προσιτή τιμή του. Και, παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
1: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
3: Στις 9 Σεπτεμβρίου ο Γιώργος Μαζονάκης έφυγε ξαφνικά από τη ζωή σε ηλικία 54 ετών. Ένας άνθρωπος που είχε περάσει πάνω από 3 δεκαετίες μπροστά σε μικρόφωνα, σκηνές και κάμερες. Ένας άνθρωπος που ξεκίνησε από την Οίκαια και έφτασε να γίνει ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα άτομα και πρόσωπα της ελληνικής μουσικής. Πίσω του έμειναν πολλές συνεργασίες με διαφορετικούς καλλιτέχνες και δημιουργούς. Αλλά πάνω απ' όλα έμεινε κάτι που δεν καταγράφεται εύκολα σε βιογραφίες. Έμεινε εικόνα ενός παιδιού που κάποτε έφτιαχνε μικρόφωνα από χαρτόνι και μετά ενός άντρα που έζησε τη ζωή του κρατώντας πραγματικά ένα μικρόφωνο. Ο Γιώργος έφυγε. Ο Γιώργος όμως μένει στις μνήμες μιας γενιάς, στις νύχτες της Αθήνας, στις ιστορίες όσων τον γνώρισαν και κυρίως εκείνη τη σκηνή που αγαπήσαμε όσο λίγοι. Από το πρώτο βράδυ μέχρι το τελευταίο. Από το Α μέχρι το Ω.

πίσω δε γυρνάς. Σκέφτηκες δικαιολογίες ψεύτικες.

Από 15 χρονών που θυμάμαι τον εαυτό μου να τραγουδώ, το μπουζούκι ήταν πάντα δίπλα μου. Πόση δύναμη, μεγαλοπρέπεια, κρεχοντιά έχει αυτό το όργανο. Το μπουζούκι είναι ο πόνος. Είναι η χαρά μου. Είναι ο έρωτας. Είναι η απώλεια. Είναι ο θρίαμβος. Για μένα το μπουζούκι είναι οι ευαίσθητες χορδές μου.

Είναι το αληθινό ραδιόφωνο στους 97 και 8. Είμαι ο Δημήτρης Πέτρου και για τις δύο προηγούμενες ώρες σας κράτησα συντροφιά με τον Γιώργο που αποφάσισε να φύγει χωρίς να το θέλει και ίσως γλιτώσει το να μην τρελαθεί. Θα ήθελε όμως να ζήσει, να συνεχίσει, να δημιουργεί και εμείς να απολαμβάνουμε μελλοντικές επιτυχίες. Καλό βράδυ σε όλους.

0: Real FM. Η ώρα είναι 12. Πολιτικές εξελίξεις.
1: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
2: Κοινωνία.
0: Οικονομία.
3: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
2: Διεθνείς ειδήσεις.
0: Αθλητικά.
2: Πολιτισμός.
4: Ηθοποιός σημαίνει φως.
0: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Real Night στους 97,8.
5: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

μάζεψα περισσότερα από 376 εκατομμύρια δολάρια μέσα σε 16 χρόνια. Οπότε κάτι σωστό πρέπει να έχω κάνει και εγώ. Τάδε Έφη Μπέρι Γκόρντι, ενέτη 1976. Ποιος είναι ο Μπέρι Γκόρντι? Ο ιδρυτής της εταιρείας Μύθου, της μαύρης μουσικής με το όνομα Motown. Γιατί η ιστορία της Motown είναι απλά η ιστορία του Μπέρι Γκόρντι, ο οποίος γεννήθηκε στο Ντιτρόιτ το Νοέμβριο του 1929. Η πορεία του στο χώρο της μουσικής ξεκίνησε όταν ο Μπέρι άνοιξε το 1953 ένα δισκοπωλείο αποκλειστικά για jazz μουσική. Λίγους μήνες αργότερα χρεοκόπησε και έπιασε δουλειά στην αυτοκινητοβιομηχανία Ford. Όσο καιρό όμως ήταν εκεί, δεν σταμάτησε να γράφει τραγούδια. Πρώτη του μεγάλη επιτυχία σαν συνθέτης ήταν το Rit Petit του Jackie Wilson. Ενώ μετά από μικρό χρονικό διάστημα αποφάσισε να κάνει ο ίδιος παραγωγή στα τραγούδια που έγραφε. Τον Ιανουάριο του 1959 δανείζεται 800 δολάρια από τους γονείς του και ιδρύει την εταιρεία Tamla. Το 1960 ένα σχολικό γυναικείο συγκρότημα από το Ντιτρόιτ περνά από οντισιόν. Ο Μπέρι Γκόρντι εντυπωσιάστηκε, αλλά του ζήτησε να τελειώσουν πρώτα το σχολείο και να ξαναπεράσουν. Έτσι και έγινε. Τον Ιανουάριο του 1961 κυκλοφόρησε το πρώτο του σίγγλ από την Tamla κάτω από το όνομα Supremes.

Το σχολικό λοιπόν γυναικείο γκρουπ του 1960 που πέρασε από οντισιόν στην Motown στο Detroit δεν ήταν άλλες από τις Supremes. Την Diana Ross δηλαδή, την Mary Wilson και τη Florence Ballard. Όπως καταλάβατε, η απόψινή εκπομπή είναι αφιερωμένη στην Motown.

Ο Γιώργος Τσιβελεκίδης βρίσκεται στην επιμέλεια του ήχου και ο Ιωσήφ Καλαμαράκης στο μικρόφωνο του Real. Studio 3LFM.gr και 211-200-8200 για τα μηνύματά σας και φυσικά για τις δικές σας επιλογές από τραγούδια της Motown. Της Motown του Μπέρι Γκόρντι.

Σας έλεγα λοιπόν, το 1960 πέρασαν από οντισιόν οι Supremes. Ο Μπέρι Γκόρντι περίμενε να τελειώσουν το σχολείο πρώτα. Και το 1961 κυκλοφόρησε το πρώτο τους single. Ενώ επίσης το 1961 υπογράφει με την εταιρεία ένας νεαρός που έμελε να γίνει ένα από τα μεγαλύτερα αστέρια της εταιρείας. Το όνομά του ήταν Marvin Gaye.

Γεια σου Γιάννη στα Μέγαρα, φυσικά Temptations και Papa Was the Rolling Stone. Γεια σου Αλέκο, Ray Earth, το I Just Want to Celebrate, η πρώτη λευκή μου λέει που έκαναν συμβόλαιο με την Motown. Γεια σου Κωνσταντίνε με τους Jackson 5 και το I Want You Back. Καλώς ήρθες Λεωνίδα με το Get Ready. Γεια σου Ρίτσα με τους Four Tops. Είναι σχεδόν σίγουρο ότι όταν πριν από μισό αιώνα ο Μπέρι Γκόρντι έστεινε τη Motown στο Detroit, είχε κατά νου πολύ περισσότερα από το οικονομικό όφελος.

με Diana Ross, Stevie Wonder, Smokey Robinson, Marvin Gaye, Jackson 5 και Lionel Richie. Η δισκογραφική εταιρεία έγινε συνώνυμη της μαύρης κουλτούρας και οδούριος ύπος για την κατάκτηση της λευκής ρατσιστικής Αμερικής των δεκαετιών του 50 και του 60. Όπως πολύ εύστοχα περιέγραψε το επιτυχημένο musical Dream Girls, ο Μπέρι Γκόρντι ξεκίνησε τη Motown δανειζόμενος από την οικογένειά του $800, προκειμένου να μπορεί να κυκλοφορεί με το μεγαλύτερο δυνατό κέρδος στα τραγούδια που έγραφε για άλλους. Ωστόσο, τα χρήματα που κέρδιζε ήταν λιγόστα. Γι' αυτό και αποφάσισε να ιδρύσει την εταιρεία Tamla, ορίζοντας ως αντιπρόεδρο τον Smokey Robinson. Το 1961 η Motown θα έχει το πρώτο νούμερο 1 τραγούδι της με το Please, Mr. Postman των Marvelettes.

Το πρώτο νούμερο ένα τραγούδι λοιπόν για την Motown το 1961, Please Mr. Postman και Marvelettes. Γεια σου Πόπη, γεια σου Κυριακή με τον Marvin Gaye. Φυσικά και θα ακούσουμε και άλλα τραγούδια από εκείνον. Βαγγέλη, χαίρομαι που είσαι ακριβώς σε αυτήν τη διάθεση με τις μουσικές απόψε. Γεια σου εγώ με την Diana Ross. Καλώς ήρθες Νικόλα με τον Stevie Wonder. Γεια σου Elizabeth. Αναφερθήκαμε λίγο νωρίτερα στον Smokey Robinson, τον οποίον όρισε ως αντιπρόεδρο της εταιρείας ο Berry Gordy. Ο Smokey Robinson μαζί με το συγκρότημά του, τους Miracles, ήταν το πρώτο συγκρότημα που υπέγραψε στην εταιρεία του Berry Gordy και ήταν και το πρώτο επιτυχημένο σχήμα της. Με ηγέτη μία από τις σημαντικότερες φυσιογνωμίες της δεκαετίας του 60, τον Smokey Robinson, στα 19 χρόνια που μεσουράνησαν κατάφεραν να γράψουν περισσότερες από 50 επιτυχίες και να κινηθούν σε ένα ευρύ μουσικό φάσμα από τη soul έως και την disco. Smokey Robinson and the Miracles, The Tears of a Clown.

Smokey Robinson and the Miracles, The Tears of a Clown. Το 1963, ένα από τα μέλη των Miracles θα φέρει για οντισιόν στον Μπέρι Γκόρντι ένα 11χρονο τυφλό τραγουδιστή με το όνομα Στίβλαντ Μόρις. Ο μικρός θα υπογράψει συμβόλαιο, θα αλλάξει το όνομά του σε Stevie Wonder και θα κυκλοφορήσει ένα άλμπουμ, το πρώτο για τη Motown, το οποίο θα καταφέρει να σκαρφαλώσει στο νούμερο 1 του καταλόγου επιτυχιών των Ηνωμένων Πολιτειών.

Jackson 5. Η συμμετοχή του ανήλικου τότε βασιλιά της pop, Michael Jackson, είναι το στοιχείο που καπελώνει αυτό το παιδικό συγκρότημα από την Ινδιάνα. Λέγεται μάλιστα ότι στις πρώτες του ηχογραφήσεις στην Motown, ο μικρός Michael ανέβαινε πάνω σε καφάσια προκειμένου να φτάνει το μικρόφωνο, ενώ έριχνε κλεφτές ματιές έξω από τα παράθυρα, βλέποντας τα υπόλοιπα παιδιά της ηλικίας του να παίζουν στον δρόμο. Ωστόσο, η επιτυχία των Jackson 5 τη δεκαετία του 70 υπήρξε καθολική. Με μάνατζερ τον πατέρα τους Joseph, τα πέντε αδέλφια κατάφεραν να πιάσουν όχι μόνο τα μικρής ηλικίας ακροατήρια, μα και όσους διψούσαν για καλοφτιαγμένα χορευτικά τραγούδια, όπως το I Want You Back που μόλις ακούσαμε.

Οι Temptations, ένα εξαιρετικό ανδρικό φωνητικό συγκρότημα που έγινε διάσημο τόσο για τις μελωδίες του όσο και για τον τρόπο που χορογραφούσε στη σκηνή. Με εξαιρετικούς τραγουδιστές όπως ο David Ράφεν και ο Andy Kendricks. Εδώ στο Michael, αφιερωμένο στην Λίτσα και στην Ελισάβετ.

Γεια σου, Εροφίλη. Καλώς ήρθες, Νικόλα μου, στην Κατερίνη. Γεια σου, Μαρία, στην Θεσσαλονίκη με την Diana Ross. Dancing in the street για τη συνέχεια. Μάρθα and the Vandellas για την Γογό.

Martha and the Vandellas, Dancing in the Street. Στο απόψινό αφιέρωμα στην Motown, εδώ στο αληθινό ραδιόφωνο. Και βέβαια θα πρέπει να πούμε ότι ο τίτλος της εταιρείας Motown, αρχικά Tamla Motown, προέρχεται από τον συγκυρασμό των λέξεων Motor Town, την εναλλακτική δηλαδή ονομασία του Detroit, στο οποίο έχουν την έδρα τους οι μεγάλες αυτοκινητοβιομηχανίες των Ηνωμένων Πολιτειών. Γεια σου ναυσικά με τον Stevie Wonder και το You Are The Sunshine Of My Life. Σίγουρα θα ακούσουμε ακόμη ένα από τον Stevie Wonder, ενδεχομένως να είναι αυτό. Ένα από τα συγκροτήματα που συνέβαλε όσο λίγα στη δημιουργία του ήχου της Motown, μαζί με τους Martha and the Vandellas που ακούσαμε, αλλά και τους Temptations λίγο νωρίτερα, ήταν οι Four Tops. Ουσιαστικά ήταν το συγκρότημα για το οποίο έγραψε τα περισσότερα τραγούδια του το συνθετικό τρίδημο της εταιρείας Holland, Dozier και Holland, αλλά και εκείνο που ξεχώριζε από τα υπόλοιπα φωνητικά κουαρτέτα του είδους, καθώς αντί για τενόρο, όπως συνηθιζόταν τότε, εκείνοι είχαν ως πρώτη φωνή τον βαρύτονο Levi Stamps. Οι Four Tops, αμέσως τώρα με το Reach Out, I'll Be There, αφιερωμένο στην Ρίτσα.

10 Ιουνίου του 1970. Edwin Starr και War. Ο ύμνος της Motown, ένα αντιπολεμικό τραγούδι. Τραγούδι που γράφτηκε κατά του πολέμου στο Βιετνάμ. Τραγούδι το οποίο αγαπά να παίζει στα live του μέχρι και σήμερα ο Bruce Springsteen. Αφιερωμένο στον Μιχάλη.

Γεια σου Μιχάλη, που το κινητό τελειώνει σε 4.28. Δυστυχώς ο συγκεκριμένος καλλιτέχνης δεν ανήκε ποτέ στο δυναμικό της Motown. Αντίθετα με τους Ray Earth, συγκρότημα από την πόλη του Detroit, η πρώτη λευκή μπάντα η οποία υπέγραψε με την Motown, I just want to celebrate, αφιερωμένο στον Αλέκο.

Το μεγάλο κατόρθωμα της Motown ήταν η δημιουργία ενός αποκλειστικά δικού της ήχου. Έχοντας ως αρχή την φράση «κάνε το όσο πιο απλό γίνεται», ο ήχος της Motown ξεχωρίζει από τα δεύτερα κρουστά που δίνουν τον βασικό ρυθμό, τις μελωδικές γραμμές του ηλεκτρικού μπάσου, τις ευδιάκριτες μελωδικές συγχορδίες και ένα τραγουδιστικό στυλ επηρεασμένο έντονα από τα gospel. Κομμάτι της σύγχρονης μουσικής ιστορίας αποτελούν οι ατελείωτες συσκέψεις στα γραφεία της Motown τα πρωινά κάθε Παρασκευής, όπου τα υποψήφια προς κυκλοφορία τραγούδια έπρεπε να ταιριάζουν στο γενικότερο κλίμα των 5 πρώτων τραγουδιών των charts της τρέχουσας εβδομάδας. Οι δάλλως έμπαιναν στο σιρτάρι για περαιτέρω επεξεργασία. Όλα αυτά είχαν ως αποτέλεσμα έναν συμπαγή ήχο, ενώ την ίδια στιγμή έμπαινε φερένο σε πιο διαφορετικούς ή προχωρημένους ήχους. Χαρακτηριστικά παραδείγματα όπου η αρχική πρόβλεψη αποδείχθηκε λανθασμένη ήταν τα τραγούδια του Marvin Gaye, το I Heard It Through the Grapevine και το What's Going On, τα οποία τελικά γνώρισαν μεγάλη επιτυχία, ενώ σήμερα θεωρούνται αριστουργήματα. Κι όμως και τα δύο αυτά τραγούδια παραλίγο να μην κυκλοφορήσουν ποτέ, καθώς δεν τέριαζαν με τα 5 πρώτα τραγούδια που ήταν στον πίνακα επιτυχιών. Και χρειάστηκε μεγάλη προσπάθεια για να πιστεί ο Μπέρι Γκόρντι, ώστε να κυκλοφορήσουν Marvin Gaye, I Heard It Through the Grapevine, αφιερωμένο στην Μάγδα.

Και όμως, παραλίγο το συγκεκριμένο τραγούδι να μην κυκλοφορήσει ποτέ. Όπως ένα άλλο πολύ σημαντικό τραγούδι που γνώρισε τεράστια επιτυχία, αρχικά υποτιμήθηκε από την ίδια την εταιρεία, καθώς δεν είχε τεράστια απήχηση στον κόσμο της Motown. Οι Temptations λοιπόν και το Papa Was a Rolling Stone από το 1972. Ένα από τα 500 σημαντικότερα τραγούδια όλων των εποχών σύμφωνα με το περιοδικό Rolling Stone. Τραγούδι φυσικά που απευθύνεται στους ανεύθυνους, ανώριμους γονείς και κυρίως ανεύθυνους πατεράδες που δεν παρέχουν καμία ηθική ή οικονομική υποστήριξη στην οικογένειά τους. Αφιερωμένο σε όσους το έχουν επιλέξει για απόψε.

0: σήμερα στη Real News που κυκλοφορεί. Κλειδώνουμε τα νησιά με νέους Patriot. Οι ένοπλες δυνάμεις σχεδιάζουν να αναβαθμίσουν 6 πυροβολαρχίες αεράμινας, ενισχύοντας την αποτρεπτική δύναμη στο Αιγαίο. Η παρουσίαση που έγινε την Πέμπτη στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας από εκπροσώπους της Αμερικανικής Αμυντικής Βιομηχανίας και οι συζητήσεις για την απόκτηση άλλων 2 συστημάτων που θα ενσωματωθούν στην ασπίδα του Αχιλλέα. Ιστερικές αντιδράσεις υπουργών του Ερντογάν για δίθεν απειλές από την Αθήνα με την εγκατάσταση νέων οπλικών συστημάτων στα νησιά. Καλλιέργεια κλίματος στην τουρκική αλλά και στη διεθνή κοινή γνώμη για αντίδραση της Άγκυρας επί του πεδίου βλέπουν διπλωματικές πηγές. Ακόμα, όλο το σχέδιο για το πετρέλαιο θέρμανσης. Η κυβέρνηση θα εφαρμόσει και για τα νοικοκυριά το μοντέλο στήριξης που ισχύει για τους αγρότες. Η κρατική επιδότηση θα γίνει απευθείας στην Αγγλία, ενώ πρόσθετη στήριξη θα υπάρξει από τα δηληστήρια και θα αφορά όλους τους πολίτες, καθώς δεν θα ισχύσουν εισοδηματικά κριτήρια. Στόχος της κίνησης είναι η συνολική μείωση στην τελική τιμή να φτάσει τα 40 λεπτά, σβήνοντας έμεσα την επιβάρυνση του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Έρχεται αύξηση 20 έως 22% στο επίδομα θέρμανσης. Ο Μητσοτάκης στοχεύει στο κέντρο, η στρατηγική της κυβέρνησης για να αποσπάσει ψηφοφόρους από την κεντροαριστερά. Και υπόθεση Μαζονάκη, ανεξέλεκτη παραϊατρική στην Ελλάδα. Ενδοφλέβιες θεραπείες για Αλτσχάιμερ, μπότοξ Airbnb και εμφύτευση μαλλιών από αναισθησιολόγο περιλαμβάνει η μακρά λίστα των περιπτώσεων που έχουν οδηγηθεί στον εισαγγελέα. Τα απολογητικά υπομνήματα του ζεύγους των γιατρών και τα σχέδιά τους για διακοπές πλασμαφαίρεσης σε Μύκονο, Αντίπαρο και Πορτοχέλη. Σήμερα στη Real News που κυκλοφορεί.
1: Real FM. Η ώρα είναι μία.
2: Πολιτικές εξελίξεις.
3: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
4: Κοινωνία.
1: Οικονομία.
5: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
4: Διεθνείς ειδήσεις.
1: Αθλητικά.
4: Πολιτισμός.
6: Ηθοποιός σημαίνει φως.
1: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Real Night στους 97,8. Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

Αφιέρωμα λοιπόν στην Motown απόψε, στο αληθινό ραδιόφωνο. Με τον Γιώργο Τζιβελεκίδη στην επιμέλεια του ήχου και τον Ιωσήφ Καλαμαράκη στο μικρόφωνο του Real. Στούντιο atrialfm.gr και 211-200-8200. Για τα δικά σας μηνύματα, για τις δικές σας επιλογές. Από τον μύθο αυτών της soul αμερικάνικης μουσικής που ιδρύθηκε το 1959 από τον Μπέρι Γκόρντι. Μέσα στο κεφάλι του ο Μπέρι Γκόρντι ακούγε θόρυβο από μηχανές, αναμένες μηχανές αυτοκινήτων, μαρσαρίσματα και τον βόμβο από τις εργασίες στο εργοστάσιο της Ford όπου δούλευε στο Ντιτρόιτ. Ενδεχομένως και άλλα πολλά θα έτρεχαν στο μυαλό ενός νέου που κάνει όνειρα κάπου εκεί στο τέλος της δεκαετίας του 50. Και κάποια από αυτά τα όνειρα έστριψαν προς την κατεύθυνση της μουσικής. Άλλωστε εκείνη την περίοδο στο Ντιτρόιτ, πολλοί από τους μαύρους του Νότου πήγαιναν με όνειρα. Βλέπετε, το Ντιτρόιτ ήταν ο προορισμός του φτωχού Νότου για δουλειές και μια καλύτερη τύχη. Η αλήθεια είναι ότι κάποιοι στραβοκοίταξαν τον πρώην μποξέρ που κρέμασε έξω από τα κεντρικά γραφεία της δισκογραφικής του εταιρείας στην αλαζονική επιγραφή Hitsville USA. Τι να φανταζόταν άραγε. Είχε φύγει από την Ford όπου εργαζόταν για να ασχοληθεί με τη μουσική. Μάλιστα άφησε στην άκρη τις φιλοδοξίες του στη σύνθεση για να γίνει παραγωγός. Παραγωγός στη δισκογραφική Motown, στο Ντιτρόι του Μίτσιγκαν, στις αρχές των 60's. Του άρεσε ιδιαίτερα η jazz μουσική. Όμως πρόσεξε ότι στον πολύ κόσμο αρέσουν τα τραγούδια που έχουν στίχους. Το μυαλό του λοιπόν του έλεγε ότι έπρεπε να δουλέψει προς αυτή την κατεύθυνση και να πάρει τη soul, τα blues, τα gospel και να φτιάξει έναν pop ήχο. Έτσι προχώρησε σε σύνθεση πολλών επιτυχιών, όπως για παράδειγμα το Do You Love Me των Condors. You broke my heart, 'cause I couldn't dance. You didn't even want me around. And now I'm back to let you know I can really shake 'em down.

Και το Do You Love Me λοιπόν, των Condors, είναι σύνθεση του Berry Gordy. Δίκη σας επιλογή και το επόμενο, Mary Wells, το My Guy, αφιερωμένο στην Εύη.

Η Mary Wells λοιπόν με το My Guy κάποια στιγμή ήρθε σε έντονη διένεξη με τον Berry Gordy. Ένα πρωινό δεν εμφανίστηκε καν στο στούντιο για να ηχογραφήσει. Και αυτό το γεγονός στάθηκε αφορμή για να περάσει η Martha Reeves από την γραμματεία της Motown στο προσκήνιο.

It's a Shame από τους Spinners ή Detroit Spinners, όπως ήταν η αρχική ονομασία του συγκροτήματος. Φυσικά από την Motown. Γεια σου Δήμητρα, με τους Commodores και το 3 Times a Lady. Φυσικά και θα αναφερθούμε στο συγκρότημα του Lionel Richie, καθώς και στην Gladys Knight μαζί με τους Peeps, από τις σημαντικότερες μορφές της εταιρείας. Δεκαετία 80 πλέον, 1984. Rockwell, Somebody's Watching Me. Ο Rockwell δεν είναι άλλος από τον γιο του Berry Gordy, ο οποίος προσπαθούσε να κυκλοφορήσει επιτέλους ένα τραγούδι. Ο πατέρας του ήταν αντίθετος, είχε απορρίψει όλες του τις προσπάθειες, μέχρι που στο συγκεκριμένο ο γιος του Berry Gordy έπεισε τον Michael Jackson να κάνει δεύτερα φωνητικά. Έτσι λοιπόν κυκλοφόρησε το Somebody's Watching Me και ταυτόχρονα σημείωσε μεγάλη επιτυχία.

Γεια σου, Ιάνθη. Έχω ήδη σημειώσει την επιλογή από Ντεϊάννα και Μάρβιν. Δύο από τις πιο σημαντικές αναμφισβήτητα μορφές της Motown. Η Ντεϊάννα Ρος και ο Μάρβιν Γκέι. Μαζί με τον Stevie Wonder. Ο Μάρβιν Γκέι, μία από τις μεγαλύτερες μορφές της σύγχρονης μουσικής. Με θεαματική πορεία και εξίσου θεαματική μετάβαση από απλό, βελούδινο soul ερμηνευτή σε βαθιά σκεπτόμενο δημιουργό με άλμπουμ εξαιρετικά που χαρακτηρίζονταν από τις κοινωνικές και πολιτικές ανησυχίες του, όπως για παράδειγμα το What's Going On. Παρόλο που τα δύσκολα έργα της δεύτερης περίοδου της καριέρας του Marvin Gaye αμφισβητήθηκαν αρχικά ως αντιεμπορικά από τον Berry Gordy, στη συνέχεια βρήκαν τη θέση που τους άξιζε. Και καθώς αναφέρθηκα ήδη στο What's Going On, νομίζω ότι είναι η ώρα για να το ακούσουμε.

Οι Commodores είναι αυτοί που θα μας πάνε μέχρι το διαφημιστικό διάλειμμα. Το συγκρότημα του Lionel Richie με το Three Times a Lady, την επιλογή της Δήμητρας. Το τραγούδι δηλαδή που έγραψε ο Lionel Richie με αφορμή την 37η επέτειο των γονιών του. Όταν κάποια στιγμή ανακάλυψε τον πατέρα του να κάνει ερωτική εξομολόγηση στην μητέρα του μετά από 37 ολόκληρα χρόνια γάμου. Commodores, Three Times a Lady, μέχρι το διαφημιστικό διάλειμμα.

Ο Stevie Wonder είναι χωρίς αμφιβολία ο καλλιτέχνης σύμβολο της Motown, αφού είναι και ο μόνος που παραμένει από την δεκαετία του 60 έως σήμερα στο δυναμικό της. Ό,τι και να πει κανείς για αυτόν τον καλλιτέχνη θα ακούγεται πραγματικά λίγο. Ούτε τα 26 γκράμι, ούτε το Όσκαρ, ούτε καν τα 150 εκατομμύρια άλμπουμς που έχει πουλήσει μπορούν να περιγράψουν το μεγαλείο του καθ' όλη τη διάρκεια της καριέρας του. Η γκάμα των οργάνων που παίζει μοιάζει ατελείωτη, ενώ ο ήχος του θεωρήθηκε επαναστατικός για την εξέλιξη της μουσικής μέσα από άλμπουμ όπως το Talking Book και το Songs in the Key of Life.

My Sherry Amor, ο Stevie Wonder σε τραγούδι που έγραψε για την τότε κοπέλα του, με την οποία φοιτούσαν στην σχολή τυφλών του Μίτσιγκαν. Αρχικά ο τίτλος του τραγουδιού ήταν «Ο Μαϊ Μάρσα» από το όνομα της συντρόφου του. Μετά τον χωρισμό τους όμως άλλαξε τους στίχους και το προσάρμοσε σε My Sherry Amor. Stop, look, listen to your heart, Marvin Gaye, Diana Ross για την Ιάνθη.

Αναμφίβολα το μεγαλύτερο γυναικείο γκρουπ της Motown ήταν οι Supremes. Τα επωνομαζόμενα και χρυσά κορίτσια. Μπέρι Γκόρντι τις πίστεψε πολύ, επέμεινε και τα κορίτσια ανταπέδωσαν τις συμπάθειες με 10 νούμερο 1 επιτυχίες από την περίοδο 1964-1967. Οι Supremes και η Diana Ross έγιναν το έμβλημα της Motown. Η Diana Ross φυσικά ξεχώριζε και μετά από λίγο το γκρουπ έγινε Diana Ross and the Supremes, ενώ στα εσωτερικά τους είχε αρχίσει η τρικυμία. Άλλωστε ο Μπέρι Γκόρντι έκανε ό,τι περνούσε από το χέρι του για να πέφτουν όλα τα φώτα πάνω στην χαρισματική Diana, με την οποία είχε σχέση για 5 χρόνια και απέκτησε μαζί της μία κόρη. Τελικά η Diana έφυγε για σόλο καριέρα. Οι New Supremes συνέχισαν, αλλά ποτέ δεν γνώρισαν ξανά την επιτυχία. Η Diana Ross, Touch Me In The Morning, αφιερωμένο στην Σόφη και στον Νίκο.

Να και το αγαπημένο μου από όλα όσα έχουν ακουστεί μέχρι τώρα. Οι Four Tops διασκευάζουν τραγούδι των Moody Blues. Το Simple Game φυσικά για την Motown. Εβίτα αφιερωμένο, θα συμφωνήσω απόλυτα μαζί σου. Καλό ξημέρωμα και σε σένα Λιάνα, σε ευχαριστώ ιδιαίτερα. Ελένη μου, δεν χρειάζεται να κεράσεις κάτι. Εγώ θα κεράσω αυτό που μόλις μπήκε. Τον μικρούλι τότε, Michael Jackson από τα χρόνια της Motown, να διασκευάζει και εκείνος με τη σειρά του το Ain't No Sunshine.

Η εξέλιξη της Motown στις δεκαετίες 60 και 70 υπήρξε ραγδαία. Εξαπλώθηκε σε τέτοιο βαθμό στην αμερικάνικη κουλτούρα, ώστε να λέγεται ότι αν δεν γνωρίζεις τη Motown, δεν γνωρίζεις πραγματικά την Αμερική. Η εταιρεία φρόντιζε για τα πάντα σχετικά με την εικόνα των καλλιτεχνών της, από το ντύσιμο και τις φωτογραφίσεις, ως το στήσιμο των συναυλιών τους. Στα μέσα της δεκαετίας του 70, οι βασικοί συνθέτες, οι Holland and Dozier, αποχώρησαν λόγω διαφωνίας στις αποδοχές τους με τον Berry Gordy και το στυλ της εταιρείας άλλαξε, προσαρμόστηκε στις νέες απαιτήσεις των καιρών και δημιούργησε επιτυχίες με τους Rick James, τον Lennon Ritchie και την παντός καιρού Diana Ross. Παράλληλα, το επιχειρηματικό πνεύμα του Berry Gordy εξαπλωνόταν και στο κινηματογράφο με επιτυχημένες παραγωγές όπως το The Lady Sings the Blues και το Thanks God It's Friday. Τελικά, το 1988, ο Berry Gordy πούλησε την εταιρεία Motown στην MCA αντί 61 εκατομμυρίων δολαρίων. Η ετικέτα της Motown επανεμφανίστηκε στα charts ως μέλος από το 1990 της οικογένειας της Universal, με ονόματα όπως οι Boys to Men, ενώ συνεχίζει να παράγει καλή μουσική, είτε με παλέμαχους όπως ο Stevie Wonder, είτε με νεότερους καλλιτέχνες όπως οι Indiary.

Easy like Sunday morning. Θερμές ευχαριστίες για τη συντροφιά και απόψε. Καληνύχτα Μιχάλη, γεια σου Νικόλα μου. Ναι, τις νύχτες γίνεται ο κόσμος πολύ πιο απλός. Καληνύχτα Κυριακή, γεια σου Στρατή στο Βερολίνο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό ξημέρωμα Μάγια, καληνύχτα Γογό. Καλό ξημέρωμα στην Τζουλιέτα, στον Λεωνίδα. Γεια σου Βασίλη μου, καληνύχτα Τάνια, γεια σου Ρίτσα. Καλό ξημέρωμα στην Μέρη, στην Λίτσα, στον Χρήστο, στην Άννα. Για τις δύο προηγούμενες ώρες, στην επιμέλεια του ήχου, ήταν ο Γιώργος Τζιβελεκίδης. Και στο μικρόφωνο του Real, ο Ιωσήφ Καλαμαράκης. Σε ένα μικρό αφιέρωμα στην Motown. Το τελευταίο σε αυτό το αφιέρωμα θα είναι από την φωνή της Gladys Knight, το όνομα της οποίας υπήρξε συνώνυμο της επιτυχίας με τα 7 γκράμι που έχει κερδίσει στην καριέρα της. Η Gladys Knight μαζί με το συγκρότημά της, τους Pips, υπέγραψε συμβόλαιο με τη Motown το 1966 και αρχικά έπαιζαν support για τις Supremes. Gladys Knight and the Pips διασκευάζοντας το The Look of Love. Να είστε καλά, πολλά φιλιά, καλό ξημέρωμα.

0: Real FM.
1: Σήμερα στη Real News που κυκλοφορεί. Κλειδώνουμε τα νησιά με νέους Patriot. Οι ένοπλες δυνάμεις σχεδιάζουν να αναβαθμίσουν 6 πυροβολαρχίες αεράμινας, ενισχύοντας την αποτρεπτική δύναμη στο Αιγαίο. Η παρουσίαση που έγινε την Πέμπτη στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας από εκπροσώπους της Αμερικανικής Αμυντικής Βιομηχανίας και οι συζητήσεις για την απόκτηση άλλων 2 συστημάτων που θα ενσωματωθούν στην ασπίδα του Αχιλλέα. Ιστερικές αντιδράσεις υπουργών του Ερντογάν για δίθεν απειλές από την Αθήνα με την εγκατάσταση νέων οπλικών συστημάτων στα νησιά. Καλλιέργεια κλίματος στην τουρκική αλλά και στη διεθνή κοινή γνώμη για αντίδραση της Άγκυρας επί του πεδίου βλέπουν διπλωματικές πηγές. Ακόμα, όλο το σχέδιο για το πετρέλαιο θέρμανσης. Η κυβέρνηση θα εφαρμόσει και για τα νοικοκυριά το μοντέλο στήριξης που ισχύει για τους αγρότες. Η κρατική επιδότηση θα γίνει απευθείας στην Αγγλία, ενώ πρόσθετη στήριξη θα υπάρξει από τα δηληστήρια και θα αφορά όλους τους πολίτες, καθώς δεν θα ισχύσουν εισοδηματικά κριτήρια. Στόχος της κίνησης είναι η συνολική μείωση στην τελική τιμή να φτάσει τα 40 λεπτά, σβήνοντας έμεσα την επιβάρυνση του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Έρχεται αύξηση 20 έως 22% στο επίδομα θέρμανσης. Ο Μητσοτάκης στοχεύει στο κέντρο. Η στρατηγική της κυβέρνησης για να αποσπάσει ψηφοφόρους από την κεντροαριστερά. Και υπόθεση Μαζονάκη. Ανεξέλεκτη παραϊατρική στην Ελλάδα. Ενδοφλέβιες θεραπείες για Αλτσχάιμερ, μπότοξ Airbnb και εμφύτευση μαλλιών από αναισθησιολόγο περιλαμβάνει η μακρά λίστα των περιπτώσεων που έχουν οδηγηθεί στον εισαγγελέα. Τα απολογητικά υπομνήματα του ζεύγους των γιατρών και τα σχέδιά τους για διακοπές πλασμαφαίρεσης σε Μύκονο, Αντίπαρο και Πορτοχέλη. Σήμερα στη Real News που κυκλοφορεί.
0: Real FM. Η ώρα είναι 2. Πολιτικές εξελίξεις.
2: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
3: Κοινωνία.
0: Οικονομία.
4: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
3: Διεθνείς ειδήσεις.
0: Αθλητικά.
3: Πολιτισμός.
5: Ηθοποιός σημαίνει φως.
0: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Real Night στους 97,8.
3: Μουσικές βραδιές στον Real FM με τον Γιώργο Στυλιανάκη.

0: Real Night στους 97,8.
1: Μουσικές βραδιές στον Real FM με τον Γιώργο Στυλιανάκη.

τίποτα σημαντικό. Ζω μονάχα εν λευκό.

0: Real FM.
1: Σήμερα στη Real News που κυκλοφορεί. Κλειδώνουμε τα νησιά με νέους Patriot. Οι ένοπλες δυνάμεις σχεδιάζουν να αναβαθμίσουν 6 πυροβολαρχίες αεράμινας, ενισχύοντας την αποτρεπτική δύναμη στο Αιγαίο. Η παρουσίαση που έγινε την Πέμπτη στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας από εκπροσώπους της Αμερικανικής Αμυντικής Βιομηχανίας και οι συζητήσεις για την απόκτηση άλλων 2 συστημάτων που θα ενσωματωθούν στην ασπίδα του Αχιλλέα. Ιστερικές αντιδράσεις υπουργών του Ερντογάν για δίθεν απειλές από την Αθήνα με την εγκατάσταση νέων οπλικών συστημάτων στα νησιά. Καλλιέργεια κλίματος στην τουρκική αλλά και στη διεθνή κοινή γνώμη για αντίδραση της Άγκυρας επί του πεδίου βλέπουν διπλωματικές πηγές. Ακόμα, όλο το σχέδιο για το πετρέλαιο θέρμανσης. Η κυβέρνηση θα εφαρμόσει και για τα νοικοκυριά το μοντέλο στήριξης που ισχύει για τους αγρότες. Η κρατική επιδότηση θα γίνει απευθείας στην Αγγλία, ενώ πρόσθετη στήριξη θα υπάρξει από τα δηληστήρια και θα αφορά όλους τους πολίτες, καθώς δεν θα ισχύσουν εισοδηματικά κριτήρια. Στόχος της κίνησης είναι η συνολική μείωση στην τελική τιμή να φτάσει τα 40 λεπτά, σβήνοντας έμεσα την επιβάρυνση του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Έρχεται αύξηση 20 έως 22% στο επίδομα θέρμανσης. Ο Μητσοτάκης στοχεύει στο κέντρο. Η στρατηγική της κυβέρνησης για να αποσπάσει ψηφοφόρους από την κεντροαριστερά. Και υπόθεση Μαζονάκη. Ανεξέλεκτη παραϊατρική στην Ελλάδα. Ενδοφλέβιες θεραπείες για Αλτσχάιμερ, μπότοξ Airbnb και εμφύτευση μαλλιών από αναισθησιολόγο περιλαμβάνει η μακρά λίστα των περιπτώσεων που έχουν οδηγηθεί στον εισαγγελέα. Τα απολογητικά υπομνήματα του ζεύγους των γιατρών και τα σχέδιά τους για διακοπές πλασμαφαίρεσης σε Μύκονο, Αντίπαρο και Πορτοχέλη. Σήμερα στη Real News που κυκλοφορεί.
0: Real FM. Η ώρα είναι 3. Πολιτικές εξελίξεις.
2: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
3: Κοινωνία.
0: Οικονομία.
4: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
3: Διεθνείς ειδήσεις.
0: Αθλητικά.
3: Πολιτισμός.
5: Ηθοποιός σημαίνει φως.
0: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.